Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Rocks, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ.
3: Παρακαλώ, παρακαλώ, μη με παίρνετε για τρελό.
2: Ναι.
4: Γεια σου, Τσαβάρης Αποστόλη.
2: Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, τι κάνεις, παιδάκι μου.
4: Είμαι από Μόσχα. Ήθελα να σου πω ότι τελικά το κατάλαβα. Ο γυμναστηριακός, η Σιριζέα και πιθανόν το κομμενάκι σου είναι δικά σου κατασκευάδρομα.
2: AI.
4: Δεν έχει γίνει αλλιώ. Δεν ξέρω, του βάζει εσύ και τα λένε αυτά που λένε. Δεν κολλάει, ρε φίλε, να λένε αυτά που λένε.
2: Κολλάει, κολλάει.
4: Πάντως.
2: Είναι πολύ που δεν είναι καλά.
4: Ναι, εγώ σου λέω είναι δική σου, εσύ του έχει βάλει. Είναι βαλτή.
2: Του πληρώνω, λε. Είχα κάτι παλιό λεφτά για πέταμα και τα δώσω σε αυτού.
5: Από το 1980 μέχρι το 1995 δούλεψα στην Κηφισιά, ξέρεις τι έμαθα, Αποστόλη μου.
2: Ναι, έκανες παγωτά που έδινες.
5: Ναι, ας τα παγωτά, ξέρεις τι έμαθα. Εκεί είχαν πλούσιοι άνθρωποι, πλούσια παιδιά που έκανα και παρέα και τέτοια, ξέρεις.
2: Οπα.
5: Ξέρεις τι έμαθα, ότι τα λεφτά που έχει ο άλλος δεν είναι δικά μου. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που ήξερα και το κατάλαβα αμέσως. Ότι ό,τι έχει ο άλλος δεν είναι δικό σου.
2: Τι λέει, παιδί μου, μεγάλη σοφία έμαθα στην Κηφισιά.
5: Περίμενε, ρε μαλάκα. Βγήκε ο Θουρνάρας εκεί στο Πουσκίνι προηγουμένως και κολοτριβόταν. Να τον ξαναβγάλουν για διοικητή της τράπεζας.
2: Και μακάρι, γιατί τα πήγε πάρα πολύ καλά.
5: Εννοείται, τώρα για τρίτη θητεία.
6: Όλοι είμαστε στην αριστερά ιδεολογικά.
5: Ο Τσίπρας σημειωτέων δεν τον ήθελε. Πάμε παρακάτω.
2: Ο Τσίπρας τα έκανε όλα καλά, αλλά δεν θέλαμε τον Τσίπρα εμείς.
5: Τέλος πάντων, καλά.
2: Εντάξει τώρα.
7: Με ένα νόμο και σε ένα άρθρο.
5: Οι τράπεζες, κύριε Στουρνάρα, είναι ιδιωτικές και ανήκουν και στους μετόχους και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και
2: να. Ένας... Όλο αποκαλύψεις κάνει αυτός ο Τσίπρας. Τώρα σας το είπε.
5: Μαλάκα, ποιος Τσίπρας, εγώ το λέω.
2: Α, εσύ το λες. Α, έτσι αυθαίρετα.
5: Ο πανεπιστημιακός. Λοιπόν, και ρώτησε ένας ακροατής. Το χρυσάφι που υπάρχει στην Τράπεζα της Ελλάδος, σε ποιον ανήκει?
2: Σε αυτόν, ένα μηδέν.
5: Στον ελληνικό λαό, όχι. Στους μετόχους, ναι. Στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ναι. Προσέχτε, μαλάκες, εσείς που σκοτώνετε κόσμο για να κάνετε λεφτά, γιατί στην Κύπρο, ας πούμε, τους τα κουρέψανε τα λεφτά. Αυτός εκεί με τα παιχνίδια έχασε πάρα πολλά λεφτά. Προσέχτε, εσείς που εγώ δεν έχω πολλά λεφτά στην τράπεζα, ένα χιλιάρικο το πολύ. Προσέχτε, γιατί οι τράπεζες είναι ιδιωτικές και κάνουν ό,τι γουστάρουν.
8: Έλα, πώς το λέει.
2: Έλα.
8: Έλα, τι προβλέπετε το δελτίο καιρού από την πρόγνωσή σου?
2: Πλημμύρες, βροχές, βουλεβάρτο.
9: Τίδος αστικού βουλεβάρδου, αντάξει των βουλεβάρδων της Ευρώπης.
8: Βροχές, θα μας προσδημιώσει όμως το Άδωνης.
2: Σε τι?
8: Δεν ξέρω, για ψυχική οδύνη.
2: Που βρέχει?
8: Ναι, δεν ξέρω. Άμα χάσω το σπίτι μου, έχω μια πίστη στην υπουργάρα μας.
2: Α, μάλιστα. Τι ωραία.
8: Τι ωραία, ναι.
2: Βρε γέλιο.
8: Ναι, καλά.
2: Να σε καλά που πήρες, ευθυμίσαμε.
8: Ναι, ναι, ευθυμίσατε.
2: Ευθυμίσαμε, λέω, ευθυμίσαμε.
8: Α, ευθυμίσαμε τόσα λεφτά που μας δίνουν, γιατί έχουμε χεστεί στο τάλιρο, τι στο διάολο.
2: Πάλι γέλιο, ωραία.
8: Τι να κάνουμε, εδώ στο Βόλο φοβούνται και για Ντάνιελ, ρε, μην παίρνουν και νεράχτες.
2: Αχαχα, και εδώ πήγαινε ένα γέλιο.
8: Ναι, τι γέλιο, αφού έχουμε τον Αχιλλέα Μπέο, ρε. Δεν ξέρεις τι είστε Αχιλλέας Μπέος.
2: Και αυτό είναι γέλιο, ναι. Με αλλού τον τόνο.
10: Θέλω να κάνω το Βόλο Μονακό.
8: Ναι, ναι, τι Αποστόλη, τι Μπέος, το ίδιο είναι.
2: Βρε χιούμορ. Ευχαριστώ.
11: Καλό.
2: Hello.
11: Hello, Αποστολής.
2: Τι γίνεται?
11: Καλά είσαι?
2: Καλά.
11: Κάνει μια επενδύση Έλληνα λαό, η κομμουνίστο. Ρίχτω.
2: Τι?
11: Λοιπόν, για να μάθουν οι Έλληνες κάτι, πότε συνδέθηκε η Αθήνα με τη Μόσχα?
2: Δεν θέλω.
11: Τον καιρό της Επαναστάσεως.
2: Δεν θέλω.
11: Δεν το λέω για σένα, για να ακούν οι υπόλοιποι.
2: Ούτε οι άλλοι θέλουνε, σε διαβεβαιώ.
11: Θέλουνε πολύ για να μάθετε.
2: Δεν θέλουνε, παιδί μου, δεν θέλουνε.
11: Κατάλαβα, αντιπαθητικός, η Επανάσταση πονάει. Να φύγω μόνος μου.
12: Ναι, ψάχνω ένα γραμματόσημο.
2: Πού να είναι?
12: Μια κάρτα να στείλω στο χωριό μου.
2: Ένας καλά δεν είναι σήμερα.
12: Τίποτα. Λοιπόν, ναι, ευτυχώς το θέρμο δεν το κλείσανε το ταχυδρομείο, να μην το κλείσουνε.
2: Και ποτέ τους.
12: Αλλά να δούνε τι να γίνει. Λοιπόν, επειδή το θέμα τρέχει το άλλο με τα UFO, μας τα πει όλα.
2: Δεν σταματάνε αυτά τα θέματα με τα UFO. Μας απασχολούν συνεχώς.
12: Την καλή εβδομάδα που έρχονται και έχουν διακοπήσει όλοι οι νέοι, να δούνε τον Πολ Χέλλερ, τον Καναδό που μας τα πει όλα.
2: Α, μια και κάθονται, ευκαιρία είναι, λες.
12: Έχουν βάλει Έλληνες με ελληνικούς υπότιτλους να βλέπουν το Charles James Hall με τη ψηλή λευκή with tall white και το Millennium Hospitality.
2: Οπα.
12: Τα μοντέρνα.
2: Υπάρχει Millennium Hospitality, δεν είχα ιδέα.
12: Όλα αυτά, ναι, υπάρχουν αυτά. Να πούνε στην
2: πού να το ξέρω κι εγώ.
12: Στο Αμερικάνικο Κογκρέσο να τα βλέπουν. Το δικό μας δεν τα βάζει.
2: Δεν τα βάζει, μωρέ, είναι πουλημένο το Κογκρέσο μας.
12: Και οι χριστιανοί μας να ενημερωθούν. Είπαμε τα βιβλία που θα διαβάσουν τώρα στις διακοπές, ειδικά. Είμαστε μόνοι στο διάστημα.
2: Ναι, και καλά να μην χαλαρώσουμε. Λίγο να έχουμε διάβασμα.
12: Διαστικές εκδόσεις.
2: Άσε μας λίγο, ρε παιδί μου, να ηρεμήσουμε κάπου.
12: 112 σελίδα έχει τα ίδια.
2: Δεν θα κοιτάω τις σελίδες τώρα, έλα, γεια.
13: Γεια σου, Αποστόλη.
2: Γεια.
13: Ο Δημήτρης ο μουσικός είμαι. Σε είχα πάρει την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ωραία.
13: Φτιάξε ένα τραγουδάκι, το κράτσι το τελευταίο με το κρακεράκι, μου είχα πει. Αυτή την εβδομάδα έχω το φίλο μου, τον Τασούλα. Είδα τη δήλωσή του που έκανε για το 81.
14: Το 1981 οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας.
15: Πασοκάρα!
13: Και μπήκα λίγο στο μυαλό του και μου εκμυστηρεύτηκε κάτι στίχους και το έκανα τραγουδάκι. Να σου το πω μία.
2: Α, αντάξει. Τι ωραία.
13: Εντάξει.
2: Ναι, με.
13: Μουρά να έρχονται ένα-ένα χρόνια.

0: Έκτακτο.
1: Λέει μεγάλη εβδομάδα, να βρουν ένα το βέβαιο.
0: Πάρε με τη μεγάλη εβδομάδα, είναι νωρίς ακόμα, γεια.
1: Ναι, κοιτάξτε τι γίνεται.
0: Σας έκοψα, ναι, καλά καταλάβατε. Πάλι τώρα το ίδιο θα γίνει. Τώρα, τσακ.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Έλα ρε και σου λέω δεν ήρθε σήμερα.
3: Ήρθα.
2: Τώρα έρχομαι με το κόλπο του Τσίπρα.
4: Θα του έλεγα για έλατε εδώ. Για καθίστε εδώ. Θεωρείτε φυσιολογικό να μην έχουμε σχολεία, να μην έχουμε νοσοκομεία. Είναι πατριωτισμό αυτό. Εγώ θεωρώ ότι θα του έπειθα. Mm-hmm. Του περισσότερου από αυτού.
2: Ξύνεσαι τώρα αυτό το τρίμηνο, δεν προλαβαίνουμε. Το άλλο, το Αγίου Πνεύματος. Διάλεξε εσύ κανένα πλούσιο να πάμε, ρε μαλάκα. Μήπως τον πείσουμε να μας δώσει κανένα φράγκο να πάμε τρίμερο. Πάμε μαζί.
3: Πολλά... Δεν μπορούμε να τον πείσουμε εγώ και εσύ. Ο Τσίπρας μπορεί να τον πείσει. Τι είμαστε, το ίδιο είμαστε.
2: Με ξέρει, μάνα μου. Ναι, ρε, μπορεί να πετυχαίνει όμως. Για να το λέω, ο Τσίπρας θα πετυχαίνει.
3: Πάμε. Τι πετυχαίνει σε όλους, αυτό δεν κατάλαβες. Εκείνος ξέρει, όπως έχει αποδείξει και στο παρελθόν, έτσι και τώρα.
2: Α, δεν είναι γενικό, λες.
3: Δεν είναι γενικό, ο ίδιος έχει αυτό το άγγιγμα της σφίγγας.
2: Α, το κεφάλαιο δηλαδή μόνο τον Τσίπρα υπακούει.
3: Ποιον θα υπακούσει, ποιον τρέμει το κεφάλαιο. Τι συζητάμε, άμα είναι να λέμε χαζά, να λέω κι εγώ.
5: Γιαρά. Είσαι αυτός που μιλάει στον αέρα ή ο άλλος?
3: Ο άλλος που μιλάει στον άλλο αέρα.
5: Ναι, στο Sky δεν ήσουνα?
3: Ναι, ήμουνα, γιατί?
5: Α, καλά θυμάμαι. Θυμάμαι στο Sky που κορόιδευε τότε το Πασόκ και κάτι τέτοια.
3: Ναι, αυτές τις αλητίες.
5: Μπράβο, ναι. Να σου πω, ρε φίλε.
3: Όχι και φίλος, δεν είμαστε και φίλοι, δεν σε ξέρω από χθες.
5: Τροποντινά, τέλος πάντων.
3: Δεν ξέρω τι μαλάκα είσαι που θα σε έχω και φίλο.
5: Εγώ δεν είπα έτσι. Άμα θες να πούμε γεια σου, ρε μαλάκα, κανένα πρόβλημα.
3: Δεν είπα ότι είσαι, είπα δεν ξέρω αν είσαι.
5: Ούτε εγώ ξέρω, λοιπόν. Άκου εδώ τώρα. Γιατί τα βάζετε με τον Τσίπρα? Κυβερνάει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας μας έφερε σε αυτό το χάλι. Ο Τσίπρας έχει κάνει όλα αυτά τα εγκλήματα και όλα αυτά τα.
3: Όλα όχι. Δεν συνέβαλε λίγο, λέω εγώ τώρα.
5: Τι συνέβαλε λίγο? Ο Τσίπρας είσαι που ακούμπησε.
3: Ρε παιδί μου, είσαι που ακούμπησε. Ενώ δεν λέω τρία μνημόνια, ένα. Δεν συνέβαλε σε ένα.
5: Εδώ και τόσα χρόνια κυβερνάει ο Κούλης.
3: Ναι, λέμε και για τον Κούλη.
5: Θα τα βάλουμε με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας έρχεται και προσπαθεί να τον λύσει αυτό.
3: Μακάρι το παιδί και εγώ του το εύχομαι. Να την ευχή της Παναγίας να έχει.
5: Δεν βοηθάει ηρωνία, δεν πάει ηρωνία. Τώρα είναι αυτό το πράγμα. Υποτίθεται είστε δημοσιογράφοι.
3: Υποτίθεται κύριε, υποτίθεται. Είπαμε εμείς ότι είμαστε, υποτίθεται. Υποτιθέστο.
5: Αυτός που μιλάει στον αέρα δεν είναι δημοσιογράφος, τι είναι?
3: Ό,τι γουστάρει είναι. Εσύ τραβάς κανένα ζόρι?
5: Φυσικά, γιατί αυτό το πράγμα είναι κατά της Ελλάδας.
3: Άσε τώρα ρε μπαγλαμάτσι κύριε Κιτζή που θα μας πεις ότι είναι κατά της Ελλάδος. Έλα τώρα σε παρακαλώ.
5: Εσείς δηλαδή τι?
3: Πολύ σε ανέχτηκα.
5: Ο Μητσοτάκης είναι καλός, αυτό πιστεύετε?
3: Τι είναι ο Μητσοτάκης, κακός? Άμα ήταν κακός θα ήταν στη φυλακή. Είναι στη φυλακή, όχι, άρα καλός.
5: Ωραία λογική.
3: Α, δεν σ' άρεσε.
5: Επειδή ο Αλέξης έρχεται και...
3: Α, ο Αλέξης, σε πρώτο ενικό.
5: Φυσικά τώρα.
3: Είστε φίλοι με τον Αλέξη?
5: Δεν είμαστε φίλοι, αλλά είναι ο Αλέξης και ο Κούλης. Ο άλλος είναι Κούλης, όνομα και πράγμα. Λοιπόν, όταν έρθει ο Αλέξης.
3: Άμα θέλει, γίνεται και αυτός Αλεκούλης. Δεν είναι πρόβλημα αυτό.
5: Τη δεύτερη φορά τώρα που θα έρθει δεν θα είναι όπως ήταν πριν που τον κάνανε κουμάντο και εσείς και τα κανάλια.
3: Τσίσα, τσίσα, έλα Αλέξη, έλα.
6: Πρόεδρε, έλα!
7: Ερχόμαστε από Δευτέρα!
6: Έλα με φόρα!
3: Έλαναν αλλιώς.
5: Καλά, θα τα ξαναπούμε, θα τα ξαναπούμε.
3: Ναι, περιμένω λίγο, περιμένω να τα ξαναπούμε.
5: Ναι, έλα, έλα, για έλα.
3: Τσουτσούρισε η τρίχα μου, κάτσε λίγο να τη μαλακώσω.
8: Γεια σας. Εκ μέρους των πολιτών του Ρεθύμνου θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι είστε πάρα πολύ τοξικοί και κάνετε κακό στην υγεία των ευεργετών μας.
3: Είχαν υγεία ευεργέτες μας. Κάτι άρρωστα κτίνη, δεν είναι?
8: Το ξέρεις ότι αυτά τα άρρωστα κτίνη μου δώσανε 50 ευρώ.
3: Να το. Να τα κάνεις τι?
8: Βεντζίνα.
3: Και εσύ τι τα έκανες?
8: Εγώ, σουβλάκια.
3: Τέτοιος μαλακάς είσαι.
8: Τι να κάνω, παχαίνουμε κιόλας, τι να κάνουμε.
3: Πάρε μισό κιλό αντικριστό εκεί να σε δει ο Θεός.
8: Και εσείς και ο Θύμιος να είστε λιγότερο τοξικοί, γιατί μας κάνετε και εμάς τοξικό και ο αγώνας μας δεν πρέπει να είναι τοξικό.
3: Παλεύουμε. Πρέπει να κάνω αποτοξίνωση, γι' αυτό λείψαμε.
8: Να είναι ταξικός, κουμπάρε. Γεια.
9: Έλα, Αποστολέ.
3: Έλα. Καλά.
9: Λοιπόν, ο Μίσα είμαι.
3: Ωραία.
9: Λοιπόν, είχα εδώ μια διαφωνία με ένα φιλαράκι μου στο Discord, Γιώργος Ντέγκετερ, για το ποιο είναι πιο αντισύστημα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας μάλλον, ή Κωνσταντοπούλου. Εσύ τι λες, εσύ, Αποστολέ?
3: Και εγώ δυσκολεύομαι. Η Κωνσταντοπούλου θα έλεγα.
6: Τι είπατε?
9: Πιο πολύ από το Τσίπρα αντισύστημα η Κωνσταντοπούλου. Βαριά κουβέντα είπες τώρα.
3: Εσύ λες ότι ο Τσίπρας είναι πιο αντισύστημα?
10: Εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης, εγώ είμαι αριστερός.
9: Ενέρεση τώρα.
3: Τη αλλά... ζωή τώρα, επειδή την ξέρω και προσωπικά, ξέρω πόσο παλεύει με τα συστήματα.
9: Άμα την ξέρεις προσωπικά, πάω πάσο. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η Πασοκάρα, η μεγάλη Λουκά, έχει δύο χρεωστούμενα. Λοιπόν, Λουκά, πρέπει να τοποθετηθείς άμεσα για Ντεγκρέ και για Χούντα. Θέλουμε λίγο τη γνώμη σου, αν και σε Πασόκα. Δεν σε φοβάμαι.
11: Απόστολε.
3: Ναι, ναι.
11: Καλημέρα. Άκουσα στην εκπομπή σας το Τσίπρα να μιλάει και να μας υποδεικνύει πώς θα κυβερνήσει τη χώρα.
10: Έχω ευθύνη να συμβάλλω το μέτρο των δυνατοτήτων μου.
12: Από χόμπι. Με το κέντημα δεν το έχω.
10: Για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
12: Να καθίσω γιατί παθαίνω ορθοστατική πίεση.
3: Σε κανονικότητα, όχι τότε που δεν είχαμε μαντήλι να κλάψουμε.
11: Είμαι σε ταξιούχο στο δημοσίο. Ο υπουργός σου, ο Κατρούγκαλος, μας έχει κόψει τις εντάξεις.
3: Και τι θα τις κάνατε? Βγάζετε μαλακά. και στα εγγόνια που δεν χορταίνουν παιχνίδια. Όχι, καλά σας έκανε.
11: Να επιστρέψει και μετά να βγει να μιλάει.
3: Να σου επιστρέψει.
11: Να επιστρέψει αυτά που μας έφαγε.
3: Ναι, πηγαίνει στο ταχυδρομείο απ' έξω να περιμένετε να στα δώσουνε. Που τα κλείσανε, οπότε εκεί που ήταν το ταχυδρομείο παλιά.
11: Δεν δικαιούται να μιλάει ο Αλέξης.
3: Κι όμως μιλάει. Ποιο δικαιούται να μιλάει. Δεν μου λέτε, ποιο.
11: Ποιο κυβερνήσει τη χώρα.
3: Ποιο δικαιούται να μιλάει, πείτε μου.
11: Ποιο δικαιούται να μιλάει. Κανένα από αυτού που κυβερνούν, Απόστολε.
3: Να, αντισύστημα η κυρία. Τι είστε, ζωή Κωνσταντοπούλο.
11: Όχι, όχι.
3: Μην ακούσω εγώ αντιστημική, ξέρεις.
11: Όχι, εγώ ρίχνω λευκό. Χρόνια τώρα.
3: Μπράβο, σας ευχαριστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ιδιαίτερα.
13: Σας ευχαριστώ.
11: Δεν θέλω κανέναν από αυτούς που καιρούν να βγει ένας άλλος άνθρωπος. Δεν ξέρω ποιος. Κάποιος που να αγαπάει την Ελλάδα και τους κατοίκους της.
3: Εντάξει. Σας είπα εγώ για τη ζωή που έχει αγάπη, δεν θέλετε. Λοιπόν, έλα, γεια.
14: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
15: Έλα, Αποστολή, κάτι τελευταίο θέλω να σου πω.
3: Α, έχει κι άλλο.
15: Ναι, να σου πω κάτι. Πώ στην ώρα του λαού που έβαλε ένα ηχογραφημένο μια μαλακία να παίζει, σε έκανα φάρσα.
3: Έλα.
15: Όχι, άκου να σου πω, δεν είναι η AI που το έχει πει, είναι εφαρμογή που κάνει φάρσε.
3: Ναι, ναι, προπενταετία όμω.
15: Το Jokes Phone, κάπω έτσι λέγοντα.
3: Ναι, ναι, και σκάσαμε στο γέλιο. Χωρατό,
15: ναι. Καλά, άγνωτον τώρα, ναι, αλλά τώρα αφού γκαρίζει την ηχογραφημένο.
3: Και δεν το κατάλαβα κιόλα ότι ήταν ηχογραφημένο και ήταν φάρσα. Δηλαδή, α, κοίτα, λέω του κερατάρε τι καλά που το στήσανε.
15: Ναι, γιατί είναι τη καινούργια εφαρμογή γνωστό και δεν την ξέρει και κανένα.
3: Αυτό, ναι.
15: Εσύ την ήξερε, να φανταστώ σίγουρα.
3: Βέβαια τώρα, τι κοροϊδευόμαστε.
16: Έλα, Αποστολάρε.
3: Έλα.
16: Λοιπόν, έκανα ένα μικρό ζάπινγκ εδώ τώρα. Να δω αν κάποιο έχει βάλει την είδηση για τον Νίκο τον Ρωμανό.
3: Σίγουρα, χαμό θα γίνει. Όλοι θα παίξουν πρώτο θέμα. Την άλλη εβδομάδα τον έχει καλεσμένο ο Χατζηνικολάου, για να καταλάβει.
16: Ναι, όντω. Μιλάμε, εντάξει, την ξετσιποσιά του την ήξερα. Δεν το συζητάμε αυτό για τα συστημικά μέσα. Δεν το συζητάμε. Αλλά τέτοιο χάλι, γιατί ρε φίλε, γάμισε τα όλα τα άλλα ανθρώπινα. Ένα φοιτητικά που έχει δει με δικό του φίλο μπροστά στα μάτια του να δολοφονείται και τον είχαν πίσω από τα σίδερα τσάμπα και μερεστέ.
3: Για άλλη μια φορά εννοείς.
16: Για άλλη μια γαμημένη φορά, αυτό είναι το ένα. Το άλλο, δεν ξέρω, μου δίνει λίγο μια χτίδα. Δεν είμαι θεροβάμων. Μου δίνει μια χτίδα τη δικαιοσύνη και από ό,τι διάβασα, παμψηφί τον άφησαν έξω.
3: Ναι, ομόφωνα.
16: Δηλαδή, αυτό μου δίνει μια χτίδα φωτός πραγματικά ότι έστω υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε με τα δεδομένα έτσι. Εγώ δεν σου είπα ότι το κάνανε επειδή ήταν, ξέρω εγώ, η οικογενειακή του φίλη οτιδήποτε εκεί δικαστάδε. Εγώ είμαι, εντάξει, έχω σοκαριστεί. Πραγματικά, διότι δηλαδή αυτό το παιδί βγήκε έξω, μιλάμε, νιώθω, λες και βγήκε ένας συγγενής μου, ένας φίλος μου. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, επειδή ξέρεις, η εκπομπή δικιά σας έχει πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν τρεις δεκαετίες. Ξέρεις, μέσα από τις δεκαετίες και από τα χρόνια που ακούμε, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, μεγαλώνεις και εσύ παράλληλα. Εγώ, ας πούμε, μέσα από την εκπομπή έγινα γονέας δύο παιδιών, τέλος πάντων, κάνεις εδώ. Και σε πολλά πράγματα, αν με ρωτάς, διαφωνώ με αυτά που λέτε. Όχι για αυτά που λέτε περισσότερο, με την οπτική που τα έχετε τα πράγματα, δηλαδή με το χιούμορ. Γιατί κάποια πράγματα λέω ότι δεν θέλουν χιούμορ. Έτσι πίστευα εγώ τουλάχιστον στο παρελθόν. Θέλουν, ξέρεις, να τα στυλιτεύεις, να τα πάνεις σε ένα σημείο ότι δεν πάει άλλο αυτή την κατάσταση με το χιούμορ και με το χαβαλέ, δεν γίνεται. Όμως, σήμερα που έχω μεγαλώσει και έχω γίνει και πατέρας και με τα παιδιά και αυτά και βλέπω την κατάσταση πόσο πρεσαρισμένη είναι, αρχίζω και καταλαβαίνω όλο και περισσότερο το σκεπτικό το δικό σας. Γιατί φίλε, δεν αντέχετε αλλιώς. Εγώ βλέπω δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει καθημερινά αλλιώς. Δηλαδή θα φουντάρουμε τα μπαλκόνια ή θα πιούμε 15 ζάναξ την ημέρα για να αντέξουμε ή θα τα σπαταλήσουμε στους ψυχολόγους που δεν έχουμε λεφτά να τα δώσουμε.
17: Έλα, ρε Αποστολαρέ.
3: Έλα.
17: Λοιπόν, ήθελα να ανοίξω το θέμα με το μαλάκα το Καλογερόπουλο από χθες, αλλά μου έχει στείλει και κάτι άλλο και θα το πω εντάχει.
18: Αλλά είμαι το Ισραήλ γιατί μεθαύριο οι Τούρκοι δεν κάνουν τουμπεκί αυτή τη στιγμή. Γιατί κάνουν τουμπεκί, γιατί σου λέει: δεν μπορώ να λειτουργήσω με τη Χαμάς μου, τελείωσε. Δεν μπορώ να λειτουργήσω με τη Χεσμολάχ. Τι μου έχει μείνει τώρα εμένα να παίξω μπάλα, μόνο το κομμάτι του ΝΑΤΟ. Ποιο ΝΑΤΟ.
17: Το να σου λέει με αυτές τις μαλακές που λέγει ο Καλογερόπουλος, ένας μαλάκας Μακεδόνας που πιστεύει ότι ο Μεγαλέξανδρος έκανε το σταυρό του στο Χριστούλη και μετά πήγαινε να σκοτώσει τους Πέρσες που ήταν οι αρχαίοι Τουρκοί, το καταλαβαίνω. Πολιτικός να λέει τέτοιες μαλακές και τέτοια ψέματα ότι η Τουρκία ελέγχει τη Χεσμολάχ, πάει καλά. Δηλαδή, οποιοδήποτε τα στοιχειώδη να μάθει, η Τουρκία με τη Χεσμολάχ είχε πόλεμο.
3: Α, μην πει μια μαλακία ένας, αμέσως δεν πάει καλά.
17: Ναι, όχι, να σου
3: πω. Δηλαδή, δεν έχουν δικαίωμα στη μαλακία οι άνθρωποι. Ωραία, αυτά δεν μπορώ.
17: Το κακό είναι ότι το ξέρει, απλά ξέρει, είναι ρε παιδί μου η προπαγάνδα ότι ο Άσαντ, ας πούμε, που ήταν κατά των Ισλαμιστών, αλλά ήταν και κατά του Ισραήλ, είναι υπέρ της Τουρκίας. Ο Άσαντ που του έκανε πόλεμο η Τουρκία. Λοιπόν, και το άλλο που θέλω να σου πω, εντάχει τώρα γιατί ήταν χοντρό, μου είχε χθες. Έχω κατηγορήσει πολλές φορές μαγαζιά και πελάτες στο delivery. Τώρα θα τα βάλω με τους νταβατζίδες της εταιρείας. Δεν λέω, πια μα θες το λέω, δεν έχω θέμα. Έχω κρατήσει και τα screen print. Πάω παραγγελία σε μαγαζί να την πάρω και μου λέει το μαγαζί θα βγει σε μισή ώρα. Του λέω, ρε φίλε, τότε γιατί μου λες ότι είναι έτοιμη. Μου λέει γιατί η εταιρεία με αναγκάζει να βάλω μέγιστο όριο 25 λεπτά και για να γίνει η παραγγελία θέλει μία ώρα. Οπότε του λέω εντάξει, την ακυρώνω. Λέω στην υποστήριξη να μου την ακυρώσουν, γιατί λέω δεν μπορώ να περιμένω μισή ώρα. Και τι μου λέει η υποστήριξη. Άμα ακυρωθεί η παραγγελία με δικιά σου ευθύνη, αφού εσύ μα το ζητά, 2 ώρες για τιμωρία θα μείνει κλειστό. Κατάλαβε τι τα βατζίλικα μα κάνουνε.
3: Ωραίο, μπράβο.
17: Λοιπόν, αυτό να το ακούνε και οι μαλάκες οι πελάτες. Εγώ εκείνη την ώρα είχα μία παραγγελία αυτή. Αν είχα και άλλη παραγγελία, η άλλη παραγγελία θα πήγαινε μετά από 2 ώρες. Αυτό να τα ακούνε οι μαλάκες οι πελάτες και οι μαλάκες οι μαγοζάτορες, οι οποίοι αυτοί έχουν αναγκάσει τους δηλιβεράδες να πάνε σε αυτές τις κολοεταιρείες. Ακριβώς όπως σας λέω, σε αυτούς τους κολονταβατζίδες, οι οποίοι φέρονται έτσι στον κόσμο και δεν σέβονται ούτε το προσωπικό, ούτε το μαγαζάτορα, ούτε τον πελάτη. Πήρα 5 παραγγελίες, ο τελευταίος έφαγε την παραγγελία του μετά από 1,5 ώρα. Ταγωμένη. Και παλιά όταν δουλεύαμε στην Ντόμινο και πηγαίναμε στα 33 λεπτά μας κάνα παράπονα. Με λέμε μας μέσα σε 30 και δεν σε 33. Καταλαβες. Αυτά πληρώνουμε όλοι.
3: Καλά που πέρασε και εσύ και μαθαίνουμε τα νέα του delivery. Δεν ξέραμε τίποτα από όλα αυτά.
17: Ρε φίλε, ναι, γιατί τα κρύβουν. Ο καθένας σου λέει τη μαλακία του και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Πόσο φρικτά και πόσο σκατά έχουν γίνει τα πράγματα. Κάθε το άλλο και σου λέει σε έβλεπα φίλε, έκανες βολτούλες και καθόσουν και περίμενες. Δεν περίμενα ρε μαλάκα, περίμενα το μαλάκα τον πελάτη. Βάλτε ένα όριο, βάλτε όριο και στον πελάτη και στο μαγαζάτορα και στην εταιρεία και στο delivery βάλτε όριο. Γιατί υπάρχουν και πολλοί μαλάκες delivery. Υπάρχουν delivery που κατεβαίνουν και πάνε και κατουράνε και χέζουν. Εγώ δεν θέλω να του έχω αυτού συνάδελφου. Υπάρχουν delivery που βρωμάνε σαν κουνάβια. Υπάρχουν delivery που κλέβουν το ποδήλατο βγαίνοντα από την πολυκατοικία. Όλο πρέπει να αλλάξει αυτό το θέμα.
13: Γεια σας. Και ήθελα να ενημερώσω το Μαρκόνι ότι σήμερα η Ελεύθερη Ώρα έχει πρωτοσέλιδο επικεφαλίδα για τα απόρριτα αρχεία του αντίχριστου Τραμπ για τους εξωγήνους.
3: Να το.
13: Εντάξει.
3: Αν και θα το ξέρει, αλλά τέλος πάντων. Λογικά θα το ξέρει.
13: Δεν τον αφήνεις να μιλήσει.
3: Εσάς περιμένει τώρα να το μάθει.
19: Καλή εβδομάδα, πολλές οι εξελίξεις σχετικά με τους εξωγήνους.
3: Χαμός γίνεται, χαμό, μιλιούνια.
19: Ο Ρόμπερτ Μπιγκελόου έδωσε.
3: Ο Μπιγκελόου, καινούργια ονόματα, μετά το Πάσχα. Ο Ρόμπερτ Μπιγκελόου, παλιά έβγαινε και σε μπάγκαλο, τώρα είναι Μπιγκελόου.
19: Του έδωσε το δικαίωμα στο ΣΝΑΠ να τα πει όλα στη χώρα όσα αντικείμενα κατασκεύασαν σε μηδενική βαρύτητα και με υγιεινό παρέα.
3: Να.
19: Και με υγιεινά όντα και άλλα πολλά. Εμφανίστηκε ένα στρατηγό το 25 και ο βοηθό του τώρα το 26 χτυπήσανε το Λουίς Ελιζόντο.
3: Χτυπήσανε το Λουίς Ελιζόντο.
19: Γλίτωσε ο Λουίς Ελιζόντο.
3: Χτυπήθηκε ο Λουίς.
19: Ο Λουίς Ελιζόντο, ναι, ναι.
3: Τι έγινε.
19: Τον αναγκρίτησε αμέσως και τώρα πάει καλά.
3: Οι αλήτες του Μητσοτάκη.
19: Μάλλον θα τον σκοτώσουν όπως το Φιλ Σνάιντερ σκοτώσανε.
3: Να το.
19: Έχουν πεθάνει πολλοί αστροναύτες.
3: Δεν το φοβόμουν εγώ, το φοβόμουν.
19: Δεν το μελέτησα, αλλά τι γίνεται. Τα λέγω εγώ τώρα οι πιο πολλοί.
3: Και που τα λέγεις να!
1: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Παραπολιτικά.
2: Ναι, ναι.
1: Ήθελα με ένα σχόλιο σύντομο.
2: Πείτε το.
1: Σε σχέση με το αφιέρωμα αυτό που κάνει. Είναι ζωντανή εκπομπή, κονσέρβα, ή να ρωτήσω καταρχά.
2: Είναι ζωντανή.
1: Είναι ζωντανή. Ωραία. Για το Μελιγαλά δεν λέει τίποτα.
2: Κουβέντα, τίποτα. Δεν συμφέρει γι' αυτό.
1: Ακριβώ. Και όχι μόνο, και για του υπόλοιπου.
2: Εγώ
1: πάντα η μία πλευρά. Επίτηδε το κάνει βασικά για να μα πάσει τα νεύρα.
2: Τι, όχι, για να σα έχει χαλαρού. Βέβαια για να σα πάσει τα νεύρα. Και εσεί τσιμπάτε. Πέτυχε.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Άρα, Αποστόλη.
3: Έλα, ρε Αποστόλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Αρχικά με έχει στεναχωρήσει γιατί είχαμε μιλήσει πριν το Πάσχα και ακόμη το ηχητικό μα δεν το έχω ακούσει να παίζει.
2: Οπα, τι είχαμε πει.
3: Είχαμε πει για κάτι αρχαία, για κάποιο γήπεδο που φτιάχνεται και στα 30 μέτρα είχαν βρει πόσα αρχαία και δεν τελειώνουν άλλο το μετρό. Ενώ για το γήπεδο δεν έχει βρεθεί απολύτως τίποτα.
2: Νομίζω το έχουμε παίξει.
3: Τα ακούω όλες τις εκπομπές, δεν το έχω ακούσει. Πρέπει να σου ξεφύγει. Τέλος πάντων, λοιπόν, αρχικά θέλω να πω ότι χαίρομαι πολύ που η αστυνομία κατάφερε να βρει ένα δολοφόνο μέσα σε ούτε 22 ώρες. Αλλά θλίβομαι γιατί. Νιώθω ότι είναι δικαιοσύνη αλακάρτ, γιατί σε περίπτωση γνωστού δημοσιογράφου, ενώ βγήκε τότε ο Μπαλάσσας και μας είπε πόσο ακριβοπληρωμένο συμβόλαιο ήταν, τι μαφία ήταν και άλλα πολλά που υπάρχουν από εκείνη την εποχή, δεν βρήκανε ποτέ ποιος το έκανε. Ναι, δεν ξέρω.
2: Έχουν και τις επιτυχίες, έχουν και τις αποτυχίες. Ξέρεις πώς είναι αυτά, ανάλογα πώς συμφέρει, ξέρω εγώ.
3: Ωραία, για να πάμε τώρα και στο πολιτικό. Αυτοί που τώρα χαίρονται που βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι ο Μητσοτάκης είναι πολύ συνεργάσιμος και τι καλό παιδί που είναι και όλα αυτά.
4: Έχουμε τον πρόεδρο Τραμπ να του πλέκει το εγκόμενο ζωντανή μετάφραση και να λέει: Είναι φανταστικός ηγέτης, θα πάω σύντομα στην Ελλάδα. Είναι καταπληκτικός στις σχέσεις μας Ηνωμένα Πολιτειών και Ελλάδα είναι καλύτερα από ποτέ.
3: Θέλω να του θυμίσω ότι και με τον Τζίπρα το ίδιο είχε γίνει. Όταν έγραψε η Μέρκελ εκείνο το βιβλίο, έγραφε μέσα πόσο καλό παιδί είναι ο Αλίξ και πόσο υπάκουος. Και ό,τι του έλεγε η Μέρκελ, έλεγε σε όλα ναι.
2: Ναι, τα ξέρουμε αυτά.
3: Αυτό, οπότε μην τον βρίζουν. Γιατί ξέρει, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα λένε οι φίλοι μας οι Ιταλοί.
2: Α, και οι Ιταλοί φίλοι μας με αυτό. Δηλαδή είχαμε τους Γάλλους, τους Αμερικάνους και τους Ιταλούς τώρα, μάλιστα.
5: Συμμαχία.
3: Γιατί από ό,τι φαίνεται μικρή μεγάλη στο καφενείο.
6: Καλή εβδομάδα ο Μαρκόνι. Με αυτούς τους σκοτωμούς που γίνονται στην Αμερική έχουν σκοτώσει καμιά δεκαπενταριά επιστήμονες για τη βαρύτητα. Πιο καλά για τη βαρύτητα από τον Σαντορίνη Παύλο και τον Γάλλο Πλαντιέρ. Αλλά ούτε θα αποκαλύψουν καλύτερα και τον ίδιο Τραμπ πυροβολήσανε. Μην περιμένουν καλύτερα στις αποκαλύψεις. Από ό,τι λέγω εγώ στο Πολ Σαντορίν YouTube, από ό,τι είπε ο Πολ Χέλερ, ο Υπουργός Άμυνας του Καναδά.
2: Να κάνω μια ερώτηση τώρα. Μήπως καταχράσε το όνομα του Πολ Σαντορίν τώρα που το σκέφτομαι.
6: Έχω πάρει την άδεια από τους οικείους τους.
2: Α, και τι λένε, πάρτο και κάτω ξεφτιλίκι παντού.
6: Ναι, είπανε οι οικείοι του, επειδή είναι ψηλά γράμματα για τους Έλληνες, πάρτο. Γιατί ναι, δεν τον κατανοούσα.
2: Σωστό, σου λέει ντουγάνια, δεν καταλάβουν έτσι κι αλλιώς, σου λέει τις μαλακίες.
6: Λοιπόν, ναι, το καλό είναι στο Μενίδη, μου λέει ο άλλος, ακούω το ανασυρματιστή εγώ στο ράδιο, τα ξέρω καλύτερα από σένα. Αλλά στο Μενίδη πιάνει και το ραδιόφωνο.
2: Στο Μενίδη πολλά πιάνουν.

0: Είμαστε διάφορα. Αν πεις κι άλλα, μπορεί να πιάσουν κι άλλα.
1: 90,1 σε πιάνουνε στο ράδιο, σε ξέρουνε και από εκεί ξέρουνε και εμένα. Λέω, εγώ είμαι αυτός. Αλλά Μαρκόνι λέγεται απλά, ναι. Είναι καλά τα πράγματα ότι τώρα οι νέοι ουφολόγοι, γιατί δεν με παρουσιάζουνε πρώτα.
0: Δεν ξέρω, είναι κουμπλεξικοί οι νέοι ουφολόγοι. Να, ήθελα να το καταγγείλω κι εγώ.
1: Και οι γέροι, οι παλιοί γέροι με τα παλιά.
0: Αυτή η μάστιγα των νέων ουφολόγων είναι το πρόβλημα.
1: Αυτή η παλιοί να δείτε το σπήλαιο του Πλάτωνα. Όχι, δεν είχαν εξωγήινος, δεν πρόκειται. Δηλαδή η γενιά τώρα του Πλεύρη δεν είναι ότι δεν ξέρει ανάγνωση, ξέρει. Αλλά δεν πρόκειται να χωνέψει ότι ο Σαντορίνης ήταν με τους εξωγήινους και αυτός δεν το ξέρει.
2: Πρέπει να κάνουμε μια λαϊκή επανάσταση.
1: Δεν πρόκειται,
0: τι
1: δηλαδή.
0: Λέμε.
1: Είτε του το λες είτε τίποτα, εκεί είναι μέσα στο σπήλαιο του Πλάτωνα.
0: Πού φτάσαμε. Καλά, εντάξει. Ναι, οκ. Okay. Δεν περίμενα άλλο. Δεν περίμενα κάτι άλλο. Λοιπόν, ευχαριστώ. Γεια.
3: Έχετε ξεχάσει τον Κουρέτα, ρε παιδιά, μήνες τώρα.
0: Αυτό που λέει ρε Κουρέτα.
3: Ναι.
0: Εντάξει, θα το βάλουμε.
3: Μαζί με την Ελένη θα βάζετε και τον Κουρέτα, το δήμαρχο.
0: Ας άρενε.
4: Πες το Τίμιο.
5: Ρε Κουρέτα.
6: Παραβολητικά.
0: Ναι, ναι.
6: Κύριος Αποστόλης.
0: Ναι, ναι.
6: Λάμπρος Κυρίτσης από την Αύπακτο. Χριστός Ανέστη. Και μην ελπίζετε σε κάποιο θαύμα.
0: Ποιος ελπίζει, είναι... κανείς δεν ελπίζει σε θαύμα.
6: Μόνο Μητσοτάκης δεν πέφτει.
0: Έτσι, και τα κάστρα.
7: Είναι αυτό που είπατε, τα κάστρα δεν πέφτουν.
0: Ο Μητσοτάκης και τα κάστρα.
6: Είναι αισιόδοξο εσείς με έναν άλλο τρόπο πέσει, με καραμπόλεμο.
0: Ναι, εντάξει, εκεί δεν το ελέγχουμε. Ναι. Αλλιώς δεν θέλουμε κι εμείς να πέσει.
6: Όλος υγεία και... Πήρα για να ακούσω τη φωνή σας.
0: Τη δικιά μου ή τη δικιά σας.
8: Γεια σου Αποστολή.
0: Γεια χαρά.
8: Πες το παλικάρι μέσα στο Θεμιώτη και για να τιμήσουμε τον Καβράκο δώσαμε το όνομά του στη ΣΜΗ στα Τρίκαλα και ακόμα δεν το έχουν πάρει πίσω.
9: Θυμήθηκα με αυτό που είπαν με τον Πετσιρικά στις φυλακές ότι εγώ το 1941 ήμουν 2,5 χρονών μέχρι σε μάνα μέσα σε ένα φούρνο στο χωριό για να μην πιάσουν χίτες. Φοβήθηκε η γυναίκα και με σκοτώσουν.
0: Α, και ο άλλος σε φούρνους τους έβαλε τώρα και το κάναμε ολόκληρο θέμα στην Πολωνία. Εντάξει, και. Απλά ήταν Εβραίοι περισσότεροι, εντάξει. Και σαν η μάνα, ορίστε. Να, έτσι κι αυτός η μάνα του έτσι έμαθε.
9: Έτσι έμαθε στο φούρνο. Και φύγανε χίτες και εγώ δεν έβγαλα άχνε. Και στο φούρνο μπροστά έβαλαν και ξύλα ώστε να τον κάψουν το φούρνο. Όχι οι χίτες, η μάνα μαζί με κάποιες άλλες έκαναν παραλλαγή δηλαδή.
0: Ναι, α, πονηρούλα η μαμά.
9: Παραλλαγή, να σε καλά.
0: Και εσύ, γεια.
9: Α, να σου πω.
0: Έτσι έχει κι άλλο.
9: Όχι, ναι, ναι.
0: Στον σαν αέρα σε βάλαν τελικά ή αντιστάσεις.
9: Τηλέφωνο, σαν σήμερα πιάσα τον πατέρα μου στο χωριό και μένα στο Παγκράτη.
0: Το Μητσοτάκι να δει. Τέλος πάντων, ο καθένας έχει τα δικά του.
10: Αβάπτης τον Ιώσκο Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, δημόσιος κίνδυνος.
11: Έλα μωρή λουλού, έλα μωρή λουλού. Γάμο το κερατό μου, θα με τρελάνε ρε μαλάκα πει στο κόκκινο, δεν γίνεται. Δηλαδή θα τα πάρω στο κρανίο άσου που έχω τιμώσει πριν ανακοινώσει κόμμα η κυρία Καριστιανού. Με το που άνοιγε το στόμα της η κυρία Καριστιανού και γέμιζε το στόμα του Μαντολάτο. Τώρα έγινε η Καριστιανού, αντεγαμηθείτε. Τέλος πάντων, αυτό που τρελαίνομαι είναι ότι έχουν παγωθεί να ενωθούν τα δημοκρατικά κόμματα. Ρε μαλάκες, αυτοί δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους και έχουν γίνει 300.000 κομμάτια σαν τους Χριστιανούς που είναι 300.000 παραχριστιανικές θεωρίες και μου λέτε τώρα μαλακίες ότι τι.
0: Και σε πιάσει η Λουκά στο στόμα της με αυτά που λες.
11: Ακούς και το τρελό είναι να πούμε ότι σου λένε όταν μιλάνε για το ΣΥΡΙΖΑ είναι ακριβώς σαν να ακούω το μαλάκα το Βασίλη. Βασίλη με την άδειά σου μαλάκα έτσι. Ή σαν να ακούω το μαλάκα το γυμναστηριακό που είναι από την άλλη πλευρά. Εμένα ο Τσίπρας μου έδωσε. Ρε μαλάκα Βασίλη τα γερόντια που κόψε το ΕΚΑΣ.
0: Άσε τα γερόντια τον εαυτό του κοιτάει. Τι έχεις καταλάβει τώρα.
11: Τώρα φίλε είναι εγώ κολομάω, έλεγε ο άλλος ο μαλάκας. Πάτα αρχίδια μου τώρα, σε καμίσεις και σε ένα Μητσοτάκη.
0: Εκεί δεν καταλαβαίνει ότι αυτό που προσφέρει ο Τσίπρας είναι ίδιο με, το, με αυτό που προσφέρει ο Μητσοτάκη στον κόσμο. Ο χαδελφισμός και ο καθένας στην πάρτη του. Με άλλα ρούχα τώρα, εντάξει.
12: Η Μούτης αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
13: Ο διεθνής οίκος Μούτης αναβάθμισε κατά 2 μονάδες την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας.
14: Γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας.
0: Τι έχεις?
11: Έχω θυμώσει με το κόμμα που υποστηρίζω τις περισσότερες φορές. Έχει καταντήσει το μαλακό. Το ήθελα λίγο πιο βουρουμπίκο να κάνω το. Και έχει καταντήσει σαν τα γερόδια στο Muppet Show. Όλο γκρίνια να πούμε και τίποτα. Γάμο το κερατό μου. Μαλάκα, μα την Παναγία, εντάξει, να ψηφίσω κουκουέ. Αν δεν βγάλουμε γραμματέα τον Πογιόπουλο. Μα την Παναγία, αν δεν γραμματέα τον Πογιόπουλο. Ναι, ρε μαλάκα, ένα αρχιδά το αγόρι να πούμε. Γάμισε με. Έλα, κάπα όλα.
0: Ορκίζεσαι γι' αυτό. Παίρνει όρκο, το ξέρει.
11: Ναι, ρε.
0: Μπράβο.
11: Εννοείται. Όταν είχαν φάει το συγχωρεμένο τον Παύλο, μετά από λίγο είχε φεστιβάλ. Εγώ τότε ήμουν ακόμα ταρανομορό. Αν δεν με είχε δει τότε. Και ήμουνα με τη γουρούνα μέσα, επειδή λόγω τη αναπηρία μου άφησα να μπήκα μέσα και είχα πάει στην κεντρική σκηνή. Και σκάει ο Πογιόπουλο να δούμε μια κομμενίτσα να πάρει φωτιά. Και του λέω ρε Νικόλα, τι θα γίνει με αυτά τα καυτίκια να πούμε. Θα μα φάνει ή θα του φάμε. Μου λέει, τι θα μα φάνει ή θα του φάμε. Και του λέω Νικόλα, θα του φάμε ρε μαλάκα.
5: Αλλά το έχουμε ξανακάνει, να πούμε.
0: Έτοιμος για πολιτικός κι αυτός. Την παπάντζα την είχε. Μπράβο. Διπλωμάτης, ωραίος, απάντησε, δεν είπε τίποτα.
5: Εντάξει, ρε φίλε.
0: Και σένα άρεσε. Όχι, αφού πιάνει, πιάνει.
5: Είχε πιάσει σειρά και για τα σουβλάκια, ρε μαλάκα, έλα γι' αυτό.
0: Ναι, η ποιήση ήταν μεγάλη, καταλαβαίνω.
15: Να τους μετρήσουμε.
0: Όχι, έχω υπεροχή, δεν έχω ανάγκη, δεν έχω ανασφάλειες.
15: Έτσι, μπράβο, τους διακανονισμούς. Λοιπόν, εγώ όπως σου είχα πει το 19 το Μάιο χρωστούσα 22 χιλιάρικα. Πόσο μου έβαλε ο Τσίπρας διακανονισμό και δόση ασφαλιστικών εισφορών?
0: Πόσο?
15: 2,35. Πόσο βάζει σήμερα ο Μητσοτάκης με 72 δόσεις χωρίς διαγραφή?
0: Πόσο?
15: 570. Τσάμπα. 2,35 ο Τσίπρας, 5,70 ο Μητσοτάκης.
0: Στο πεδίο αυτός θα συγκριθούν, τα βλέπεις?
15: Επειδή λέει αυτό εκεί πέρα έξω, ο αυτός που ζει τον καπιταλισμό και το χαίρεται, λέει ότι και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης είναι ίδιοι. Δεν είναι ακριβώς ίδιοι.
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν λέμε ακριβώς, δεν λέμε, και αν τους δεις την όψη διαφορετικά μοιάζουνε.
16: Κάναμε τη χώρα μας παράδειγμα προς μίμηση.
17: Αλλά η χώρα αποτελεί σήμερα ένα ευρωπαϊκό παράδειγμα επιτυχίας.
15: Τέλος πάντων, λοιπόν, να σου πω κάτι άλλο. Είχατε κόσμο, είδα στην Κυσαριανή, έτσι.
0: Κάτι συνέβη.
15: Κάτι συνέβη. Την βλέπω, τσιμπήσατε και δύο βαθμούς, πήγατε στο 10. Εγώ εύχομαι πραγματικά.
0: Στην τελευταία αγωνιστική θα φανούν όλα.
15: Ναι, ναι, περίμενε. Εύχομαι να πάτε στο 15 και όπως είπα και στο Σιώρα τότε στην Υψηλάντου, στο αυτό τον συνδικαστηριστή του Κουκουέ που ήταν στον Ευαγγελισμό, τι θα το κάνετε το 15. Εγώ εύχομαι να το πάρετε για να δω τι θα το κάνετε. Κατάλαβες? Αυτό. Ευχαριστώ.
0: Θα έρθει
15: πολύ
0: η ώρα που θα παραμιλάς και θα λες δεν πάω στο Τσίπρα.
15: Τι πράγμα?
0: Κουκουέ δαγκωτό θα λες.
18: Κουκουέ δαγκωτό!
0: Θα έρθει η ώρα.
15: Βρε καραγκιόζη. Δηλαδή, άστο, δηλαδή τα πιστεύεις αυτά που λες.
0: Θα έρθει η ώρα, στο λέω, παιδί μου.
15: Τα πιστεύεις αυτά που λες. Άστο, λοιπόν, έλα, γιατί δεν μπορώ τώρα να κόλλεις το μυαλό μου, θα σε πάρω σε λίγο. Για.
19: Ακούγομαι.
0: Ακούγεστε.
19: Ήρθαν τα πάνω κάτω. Άκουσα με λίγο. Εγώ
0: ναι, ποια είναι τα πάνω κάτω? Ότι τι, ότι οι νεοδημοκράτες είναι λαμόγια. Έλα. Δηλαδή πώς τους αφήσαμε? Όπως τους αφήσαμε, τους βρήκαμε.
19: Εγώ έχω πτυχία. Είμαι ωραία. Υπάρχει περίπτωση να πάω σε κανένα υπουργείο? Έστω να γίνω γενικό γραμματέα σε ένα υπουργείο. Υπάρχει.
0: Υπάρχει. Βάλω, γιατί όχι, ναι.
19: Να βάλω μέσο.
0: Χωρίς μέσον.
19: Ναι, ρε φίλα, που έχω πτυχία. Αυτοί χωρίς πτυχία πήραν υπουργεία. Εγώ τα έχω τα πτυχία.
0: Ναι, θες τώρα και αξιοκρατία. Ναι, λάθος κράτος. Με μπερδευτεί. Βρήκατε λίγο, ναι, δεν είναι εδώ αυτό της αξιοκρατίας, για πλάκα το λέγανε.
20: Γιατί σας όμως, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να
21: γιατί
20: καταλάβω.
21: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
20: Τι είχατε κάνει? Α,
21: Καραμήτρο, τι θα πει γιατί εμένα.
19: Είμαι ωραία, έχω πτυχία και φυτεύω ντομάτες και πιπεριές.
0: Ναι, τι όχι, το εκτιμώ, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο.
19: Τι να πω, και έχω και δύο προβατάκια, τα ενότια κόπηκαν, δεν έχουν ενότια.
20: Το ενότιο όμως, να πει ο κτηνοτόφος, βρε κύριε ελεγκτές, ναι, το πληγωμένο αυτάκι μπορεί να μην φαίνεται ότι το ζώο δεν το φοράει.
0: Τι προβατάκια, καλέ, πέρασε το Πάσχα και έχετε προβατάκια ακόμα, μη στα φάγαμε.
19: Εμείς θα κοιτάξουμε εδώ για φιγούρα. Τα βλέπουμε, δεν θα τρώμε, τα βλέπουμε. Όχι ότι είμαστε.
0: Εμείς το Πάσχα, μην κάνει κανένα λάθος και ξεφύγει κανένα από το μαντρί, από το βοσκό, μπήκε μέσα στην αυλή κατά λάθος, τη δικιά μας. Δεν ξαναβγήκε. Και ό,τι μπαίνει δεν βγαίνει.
19: Ό,τι μπαίνει δεν βγαίνει, μπαίνει αλλού. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στη λάσπη που έστω με αυτό τη λάσπη και όλο αυτό που έκανε, άξιζε τη δύναμη τη ΦΥΓΕΣΕ. Συγχαρητήρια στα παιδιά.
0: Έγινε, να σε καλά.
19: Το λαμόγιο ο Παναγόπουλος ξαναβγήκε. Τι να πω, να τρελαθώ.
15: Όπως έλεγε παλιά ο Ρόμπερτ Ουίλιαμ, τα λέω εγώ, λέει, πιο πολλοί κάνουνε χαβαλέ όμως. Δυστυχώς
0: δεν. Τα νέα παιδιά δεν τα πιάνει στο σοβαρό με τίποτα.
15: Είναι τρόλινγκ, δεν μορφώνεται αυτός ο λαός που λέει.
0: Δεν θέλει, έχει άρνηση.
15: Ο δικός μας ο Ρένος Αποστολίδης που τα έλεγε.
0: Ναι, θυμάμαι.
15: Δεν μορφώνεται ο λαός αυτός.
0: Πώς από το Ρένο Αποστολίδη σε λόγιο τώρα πήγαμε στο Ρένο Χαραλαμπίδη, περιγράφει ακριβώς την κατάντια. Έλα, γεια.
22: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
23: Παραπολιτικά 90,1.
24: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή Σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
23: Παραπολιτικά 90,1.
22: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
25: Αποστόλη, χαίρετε, τι κάνεις?
0: Γεια σας, καλά.
25: Λοιπόν, μετά από εκείνο που είπε η βούλτεψη για την Ευρωπαία εισαγγελέα.
26: Εγώ δεν θέλω δικαιοσύνη Τσαουσέσκου.
0: Ωραία, κανείς δεν θέλει
26: στην
0: δικαιοσύνη
26: Ελλάδα.
0: Τσαουσέσκου.
26: Κάποιες
25: σκέψεις έκαμα και θέλω να τις πω.
0: Πέστες.
25: Λοιπόν, αυτά τα λένε άνθρωποι με χαμηλό δείκτη νοημοσύνης έως διανοητικά καθυστερημένοι. Ας σταθούμε σε αυτά που είπε η βούλτεψη για τη Ρουμάνα Εισαγγελέα και σε όλα όσα λέει, έλεγε και θα λέει ο Γεωργιάδης. Πόσο προκαλούν, σκανδαλίζουν τη λογική όλα αυτά, πόσο προσβάλλουν την ανθρώπινη νοημοσύνη. Το σίγουρο είναι ότι αυτά τα λένε στοχεύοντας σε μυαλά για να χειραγωγούν.
0: Μωρή, γραμμένα τα έχεις.
25: Ναι.
0: Παρίστανε ότι δεν τα έχεις γραμμένα. Πες ότι απ' έξω το κείμενο. Καρφώνεσαι.
25: Πώς είπατε?
0: Ενώ παίξτε το λίγο καλύτερα το κείμενο. Φαίνεται ότι το διαβάζετε.
25: Ναι.
0: Θα ήθελα λίγο αυθορμητισμό.
25: Σκέψε αυτές τις έγραψα. Η στόχευσή τους λοιπόν είναι, το σίγουρο είναι ότι αυτά τα λένε στοχεύοντας σε μυαλά για να χειραγωγούν.
0: Ναι.
25: Η στόχευσή τους αυτή είναι και όχι για να δηλώσουν το δείκτη νοημοσύνης τους. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν ότι αυτά που τους λένε είναι προσβολή στην ανθρώπινη νοημοσύνη. Αυτά που ακούνε χωράνε στη λογική τους.
0: Μισό λεπτάκι. Σε αυτούς απευθύνονται όμως. Μην παρεξηγηθούμε.
25: Ναι.
0: Αυτούς θέλουν να πιάσουνε.
25: Το λέω παρακάτω.
0: Α, το λες. Περιμένω.
25: Μέχρι εκεί φτάνει. Σε αυτόν τον ανθρώπων τα μυαλά στοχεύουν. Στη χειραγώγηση αυτών στοχεύουν. Σε αυτό το κοινωνικό στρώμα απευθύνονται.
0: Α, βιάστηκα.
25: Και συμπληρώνω. Και βέβαια δουλεύει η κυρίαρχη τάξη. Δουλεύει ακούραστα για να χαμηλώνει το δείκτη νοημοσύνης των ανθρώπων.
0: Βέβαια δουλεύει. Δεν είναι τεμπέληδες σαν και εμάς.
25: Πώς είπατε.
0: Αν δουλεύαμε κι εμείς θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Είμαστε τεμπελχανίο, γι' αυτό.
25: Δεν είναι έτσι.
0: Η κυρίαρχη τάξη έβαλε κόλο κάτω. Γι' αυτό έγινε και κυρίαρχη.
25: Ποιος έβαλε κόλο?
0: Η κυρίαρχη τάξη.
25: Η κυρία, δεν ακούω, αλλιώνε τη φωνή.
0: Η κυρίαρχη τάξη, λέω.
25: Α, η κυρίαρχη τάξη, τώρα το άκουσα, ναι. Και συμπληρώνω κάτι τώρα, τελειώνω. Δουλεύει, βάζει εμπόδια. Βάζει εμπόδια για να μην δουλεύει ο ξανθρωπισμός, να μην δουλεύει ο ξευγενισμός, η καλλιέργεια του ανθρώπου, εάν ύψωσή του σε όλο ανώτερο πνευματικό ηθικό επίπεδο.
0: Ωραία, τα λες.
25: Επιστημονικά κέντρα δουλεύουν για αυτό το σκοπό.
0: Αχα.
25: Μέσα σε αυτά τα κέντρα γίνονται επιστημονικές έρευνες για να βρίσκουν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικούς τρόπους επηρεασμού των συγκρίσεων. Τελεία και παύλα.
0: Α, τέλος. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Έλα, φίλε, γεια σου.
0: Γεια σου.
1: Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες.
0: Τι είναι σήμερα?
1: Είναι 21 Απριλίου, προχτές, αλλά έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά δεν μπορούσα.
0: Πες το, παιδί μου, πες το τώρα, δεν πειράζει. Η επανάσταση κρατάει 40 μέρες που λένε.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους Έλληνες. Αίνησος ο Γεώργιος Παλαδόπουλος.
0: Σκατά στον ναι.
1: Ανάθεμα τους φασίστες και όλους τους ανθέλληνες, τους γενίτσαρους.
0: Δεν πάνε όλα αυτά μαζί που λέτε.
1: Είμαστε Έλληνες, αγαπάμε την Ελλάδα.
0: Δεν είμαστε κατσίβελοι ούτε Τούρκοι.
2: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε κατσίβελοι ούτε Τούρκοι.
1: Υμνούμε το Γεώργιο Παπαδόπουλο και αναμένουμε τον Ηλία Κασιδιάρη να ξεβρωμίσει ο τόπος από όλα αυτά που συμβαίνουν.
0: Ομοιοπαθητική θα κάνουμε, σκατά με σκατά δεν γίνεται, κύριε.
1: Λοιπόν, άσε το σκατά με σκατά. Αυτό που σου λέω τώρα εγώ θα κουτσέγα. Άμα θες βγες και κάνε ένα γκάλα από την κοινωνία έξω.
0: Τώρα, σπέβδω.
1: Να δεις ο κόσμος τι θέλει και τι θα ψηφίσει στις επόμενες εκλογές.
0: Αυτό πρώτα είναι κριτήριο. Άστο, ο κόσμος βγάζει και Μητσοτάκη, τι πάει να πει αυτό.
3: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
2: Καμίσου!
3: Έτσι, μπράβο.
1: Έλατε, το Μητσοτάκη του Εξέμπτη δεν βγάλανε. Χρόνια πολλά λοιπόν στους Έλληνες. Γεια σου, φίλε. Ναι, Αποστολή.
0: Έλα.
1: Μία έκκληση και παράκληση.
0: Για κάνε.
1: Σταμάτησε λίγο πλέον τα UFO και κάνε μία έκκληση προς τη Λουκά να παίρνει. Την πεθυμίσαμε, ρε σύντροφε.
0: Να
1: πει και κάτι για την επανάσταση και για μας.
0: Παίρνει
1: δώσε
0: που και που.
1: Δώσε την οργή. Εδώ συναντιέσαι με την Κωνσταντοπούλου, ρε, και χαριεντίζεσαι.
0: Με την Κωνσταντοπούλου, τυχαία την είδα.
1: Τυχαία. Και δεν γύρισες πλευρό.
4: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
1: Υπάρχει μόλυνση στην κοινωνία, ρε.
0: Εντάξει τώρα, άνθρωποι είμαστε.
1: Εσύ είσαι original, πού πας με τους γυαλαντζί εκεί, χάμω. Κάνε μια έκκληση, παρακαλώ. Λουκά, πες μας έλειψες.
0: Εντάξει, το ξέρει, αλλά νομίζω το κάνει επίτηδες.
1: Κουνούμαλαρά μου.
0: Αγάπη μου.
1: Ψυχή μου είσαι. Είσαι στην καρδιά μου. Πού είσαι, ρε? Είμαι στο γραφείο και λέω θα τον πάρω τηλέφωνο. Δεν ακούω την εκπομπή. Θα την ακούσω μεθαύριο ή αύριο.
0: Κάνεις το σοβαρό τώρα. Παριστάνεις το σοβαρό.
1: Ναι,
0: και
1: ναι, ναι. Τώρα πήγα μπαλκόνι. Τώρα το παίζω τέτοιο.
0: Ναι,
1: τώρα
0: ναι.
1: Θα μιλώ το ό,τι θέλω. Λοιπόν, καταρχήν, σου άρεσε το δωράκι που σου έφερα τότε. Τελευταία παράσταση, η κούπα.
0: Θύμησέ μου.
1: Τελευταία παράσταση, μια κούπα με το φραπέ.
0: Α, ναι, την έχω. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ, φίλε, για όλα.
0: Στο λέω γιατί μου είχε δώσει πρόσφατα και κάποιο μια κούπα με τον Καραγκιόζη. Ναι, παίζει Καραγκιόζη αυτός ο φίλος, γι' αυτό.
1: Εντάξει, και τα δύο Καραγκιόζηδες.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν.
6: Καλή σας μέρα, παραπολιτικά.
0: Καλημέρα, τα ίδια.
6: Μπορώ να πω κάτι σε σχέση με την φωνή που άκουσα της Μωυσόγλου, αν καλά άκουσα.
0: Καλά ακούσατε.
7: Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνων και θα πεθάνει μόνος σαν κυσέντων.
6: Ωραία, ότι συμφωνώ απολύτως με την αξιολόγηση για τη φωνή της. Καταπληκτική, κρίμα που χάθηκε, χωρίς να τη γνωρίζω. Και βέβαια το τραγούδι είναι αστέρι.
8: Ναι, ο Μίλτος.
0: Ο ίδιος.
8: Έχω μια αγγελία που βλέπω εδώ. Έχεις εσύ ένα λάντα. Πουλάς ένα λάντα 205.
0: Ναι, πουλάω. Γιατί τι αμφισβήτηση είναι αυτή. Ναι, πουλάω.
8: Είναι σπάνιο κομμάτι αυτό. Και έτσι όπως το βλέπω στις φωτογραφίες, αν είναι έτσι, ενδιαφέρομαι.
0: Αμπά, ενδιαφέρεσαι. Έλα να το στάξεις τότε.
8: Όχι, 3.500 στο ταμάξι.
0: Πόσα θες, 10.
8: Μιλάμε για το λάντα το 205, έτσι.
0: Ναι, τι ήθελες να στο χαρίσω κιόλας.
8: Το κόκκινο που είχε σε φωτογραφίες.
0: Το κόκκινο δεν ήταν κόκκινο, είχε το χρώμα του ουρανού.
8: Τι ήταν, γαλάζιο δηλαδή.
0: Όχι, παιδί μου, κόκκινο.
9: Κόκκινο. Δεν ήταν κόκκινο, είχε το χρώμα του ουρανού και την αγάπη ενός τρελού.
0: Άμα δεν έχουμε αναφορές κοινές, τι να το κάνω. Τέλος πάντων, τι θες τώρα, ποιο είναι το πρόβλημά σου.
8: Τι χρώμα είναι, μισό, τι εδώ, γιατί άμα στην άδεια είναι άλλο χρώμα, θα έχω πρόβλημα. Τι χρώμα είναι στην άδεια.
0: Αυτό το χρώμα είναι και στην άδεια.
8: Κόκκινο.
9: Κόκκινο.
8: Ωραία, γιατί το πουλά 3.500, ρε φίλε αυτό.
0: Πόσο θες να το δώσω, παιδί μου.
8: Εντάξει, αυτό είναι πολύ παλιό μοντέλο. Αυτό είναι πόσο, τι είναι, 82, 83, πόσο είναι.
0: Ωραία, πήγαινε στην αντιπροσωπεία να το πάρει. Υπάρχει, όχι. Γαμίσου, 3.5.
8: Συγγνώμη, τώρα αυτό είναι τρόπο.
0: Μα τι, είναι δικό σου τρόπο που αμφισβητεί τα χρήματα που έχω βάλει και την αξία του αυτοκινήτου.
8: Απλά ρωτάω για ποιο λόγο αυτό. Τι, συλλεκτικό δεν είναι.
0: Το αγαπάω.
8: Αμα κάτι που αγαπάμε, φίλε, δεν το πουλάμε. Κάτσε.
0: Ήρθα σε ανάγκη, τι να κάνω.
8: Εγώ έχω τάσου να πούμε το 74 και δεν το πουλάω.
0: Α, είσαι μερακλή. Ναι, πήγες να πάρεις όμως τώρα το δικό μου το αμάξι.
8: Το πουλάς τώρα ή δεν το πουλάς τώρα ή κάνεις πλάκα.
0: Το πουλάω.
8: Ωραία, πόσο.
0: Τόσο. Τι πόσο, βλέπεις.
8: Κάνε ένα σκόντο ρε, εμάς τώρα.
0: 3.400.
8: Μάλλον κάνεις πλάκα τώρα, φίλε.
0: Τι σκόντο θες να σου κάνω, λοιπόν. Δεν κατάλαβα. Στο σούπερ μάρκετ πας να πάρεις μακαρόνια και λες είναι ακριβά. Τα θέλω λίγο πιο φθηνά και θα στα δώσει. Α, η παράτα μας.
8: Εδώ έχουμε ελεύθερη αγορά, δεν είναι σούπερ μάρκετ.
0: Τι έχουμε, λέει.
8: 1.500 εντάξει, ντούκου, ζεστό.
0: Αμέ, άκου, λέει, να δεν το είχα σκεφτεί. Ναι, φέρτο και στο δίνω τώρα ανταλλαγή.
8: Σοβαρά μιλάω,
0: ναι. Είχε κι άλλον έξυπνο η μάνα σου τέτοιον.
8: Με δουλεύεις μάλλον τώρα. Εσύ έβαλε την αγγελία, κάνεις πλάκα.
0: Τι πλάκα να κάνω, ρε νούμερο.
8: Εντάξει, φιλαράκι, εντάξει, άμα να κάνετε πλάκες με τα λάντα και τα γούστα του καθενός και τα έτσι του εγώ.
0: Τα γούστα πληρώνονται, αγάπη μου. Όχι 1.500.
8: Έχω λόγο που θέλω λάντα.
0: 1.500 κάνει το ηλεκτρικό ποδήλατο. Τι θα πάρεις, ποδήλατο θα πάρεις ή αμάξι.
8: Με ένα τέτοιο λάντα, φίλε, έφυγα εγώ από την Πολωνία.
0: Ωραία.
8: Και ταξίδευα νύχτα και έκανα και δουλειές στον δρόμο για να βάλω βενζίνη γιατί δεν με φτάνε.
0: Οπα,
8: αυτό
0: τι,
8: το θέλω.
0: Τι δουλειές.
8: Λοιπόν, τώρα άστο αυτό, μεγάλη ιστορία. Λοιπόν,
0: το φοβάμαι.
8: Δεν έχεις μόνο εσύ, εσύ το αγαπάς, λες. Εντάξει, εγώ αγαπώ το συγκεκριμένο μοντέλο και αναγκάστηκε στο τέλος και το πούλησα για να μείνω εδώ πέρα.
0: Ναι, και εγώ αγαπώ όλο τον κόσμο γιατί ζεις και εσύ μαζί.

0: τι πάει να πει αυτό τώρα. 1,5 χιλιάρικο.
1: Με 1,5 χιλιάρικάκι. Δεν θα μου το δώσει με 1,5 χιλιάρικο.
0: Το ξεχνά. 3,300 τελευταία.
1: Εντάξει, φίλε, να σε καλά.
0: Δεν πειράζει, πήγαινε στην αντιπροσωπεία αν το βρει. Άντε.
2: Γεια σου,
0: κουκλάρα.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
2: Καλά, καλά. Άκουγα εδώ την εκπομπή και μου ήρθε μια μαλακία και είπα να την πω κι εγώ.
0: Έλα, καλέ, πες τι, τόσους και τόσους ακούμε, σιγά.
2: Λοιπόν, ο Μητσοτάκης τώρα σε σχέση με την ελληνική δικαιοσύνη, πόσο φανατικά και ένθερμα την υποστηρίζει.
3: Η δικαιοσύνη είναι σαν το οξυγόνο. Η παρουσία της περνάει ίσως απαρατήρητη, αλλά η απουσία της καθιστά τη ζωή αδύνατη.
2: Μου θυμίζει τον εαυτό μου όταν ήμουν μικρούλα, ξέρεις, πάνω στην αντράλα της εφηβείας που έκανα μαλακία. Την έλεγα κατάμουτρα στη μάνα. Να μου τη μαλακία και είχα την απέτηση όμως να με πιστέψει ότι εγώ είμαι λευκό πανί, αθώα. Δεν έχω κάνει τίποτα κακό. Προφανώς εννοείται, έλεγα τα ψέματά μου, κατάμουτρα, αλλά είχα την απέτηση δικαιωματικά κάπου να με πιστέψει, ρε παιδί μου, δεν και καλά.
0: Ναι, είναι... εφηβάκι αυτό, είναι μια εφηβική. Δεν μεγάλωσε ποτέ, λες. Είναι κάτι παιδιά που δεν γίνονται.

0: Επίσης, να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις στο νου σου μήπως ετοιμάζεται κάποια διαδοχή εκεί στη Νέα Δημοκρατία?
1: Με το Δένδια και αυτά που λένε?
0: Όχι, όχι.
1: Αλλώς.
0: Είχα στο νου μου ότι το ανώτατο όριο στη Μαλακία είναι ο Άδωνης. Αλλά έρχεται τώρα η Βούλτεξη σαν καλή μαθήτρια και έχει ξεπεράσει πλέον το ρεκόρ. Έχει φτάσει ταβάνι. Έχει χτυπήσει κόκκινο.
1: Ναι, δεν θα μείνει ορφανή η θέση της Μαλακίας. Μην αγχώνεσαι.
0: Α, εντάξει. Για να μην αγχώνομαι.
1: Υπάρχουν πάντα υποψήφοι εκεί.
0: Νομίζεις ότι έχει φτάσει το επίπεδο του Αδώνιδος ή.
1: Δουλεύει σκληρά όμως. Έχει, δεν έχει φτάσει, δεν εξετάσουμε αυτό. Δουλεύει σκληρά για να το πετύχει.
0: Έχει δίκιο. Μπράβο. Να τις το αναγνωρίσουμε.
1: Αναγνωρίζουμε κάποια πράγματα. Είμαστε δίκαιοι.
2: Ρε κουρέτα, πες του Μαργαρό.
1: Μαργαρό.
2: Σου μιλάει ο κύριος Αποστόλης.
1: Μαργαρό.
2: Ρε κουρέτα. Δεν θέλεις, ακούει και τρομάζει το παιδί. Έχει το καλό μου, τρομάζει το παιδί μου. Αλήτη.
1: Εγώ φταίω, το παιδί το έχει κάνει ευτρόμακτο.
2: Πούσου ρε, πούσου, αλήτη. Κάθαρμα, αλήτη. Φυλάκια γεια.
1: Παίζουν κι άλλα, έλα γεια.
2: Θα το πεις πάλι, πες άλλη μια φορά, πες το Μαργαρό.
1: Μαργαρό. Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό.
3: Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό.
2: Ροίς κατά με το κιλό.
3: Τον ουρανό μες στα δυο σου μάτια κοιτάζω, βλέπω την πουλιά και τον αστερισμό.
2: Πάντως θέλω να σου πω ότι μου λέει, εγώ δεν μπορώ να το πω, μου λέει, γιατί ο κύριος Αποστόλης είναι ένας μεγάλος άνθρωπος. Δεν μπορώ και ντρέπομαι, μου λέει, καταλαβες.
1: Σέβεται, το παιδί έχει σέβας.
2: Βέβαια, λοιπόν, είναι το κόκκινο στρατός και ο Ολυμπιακός. Ομάδα και κόμμα έχουν το ίδιο χρώμα. Κουκουέ και θρύλιο στηρίζουμε, ψήφο και τίτλο δεν χαρίζουμε. Ζήτω ο Ολυμπιακός.
1: Έλα Μαρή, πού είσαι?
4: Τι κάνεις μωρό μου?
1: Καλά είσαι?
4: Καλά αγάπη.
1: Τι έγινε, που χάθηκες, που περνώσουνα?
4: Εδώ καλά περνώμαι εγώ, που τέλεια όλα.
1: Α.
4: Γυμναστήριο.
1: Η δουλειά πάει καλά?
4: Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται.
3: Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται.
1: Γιατί είσαι και μαλακισμένη εσύ, σε φοβάμαι.
4: Καλά κάνεις, να με φοβάσαι. Όλα καλά γενικά πάντως και με αυτό το θέμα όλα καλά.
1: Εντάξει.
4: Πήρα να πω κάτι. Καλά, εντάξει, τώρα ήθελα πολλά άλλα κόμπλαρα πάλι. Λοιπόν, πρώτον, έχεις δει τι γίνεται στη Γάβδο?
1: Τι γίνεται?
4: Στη Γάβδο που πήγανε οι μπάτσοι στους κατασκηνωτές και τους μεταφέρανε.
1: Α, καλά, ναι, το ξέρω, αυτό δεν μου κάνει εντύπωση. Ναι, γίνεται.
4: Ναι, αλλά εγώ είδα τις φωτογραφίες που λες στα site. Ωραία, οι μπάτσοι ντυμένοι με φουλ περιβολή ματ.
1: Μην με ανάβεις τώρα, μην με ανάβεις.
4: Ναι, στους αμόλοφους να πατάνε εκεί με τις ασπίδες, με ντυμένοι όλοι.
1: Μπαλούρδι on the beach, παντού.
4: Ναι, μπαλούρδι on the beach, πάνω στην αγνή την παραλία, την βεβηλώνανε και μόνο με την παρουσία τους. Αυτό πήγα να πάρω να πω για τις φωτογραφίες.
1: Καλά έκανες.
5: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Απαντήσεις στο μυστήριο της Σύρου. Η συμπλοκή, το μοιραίο χτύπημα και τα βίντεο που ίσως αποκαλύψουν την αλήθεια. Σάκης Ρουβάς, Κάτια Ζιγούλη. Σε νοσοκομείο της Κρήτης. Η οικογενειακή περιπέτεια στις διακοπές τους μετά τον τραυματισμό του γιού τους. Μιχάλης Ιατρόπουλος. Η αγάπη ενός πατέρα είναι άνευ όρων. Ο γνωστός ηθοποιός αντέδρασε έντονα στη δημοσιότητα που πήρε η σύλληψη του γιού του, του Τράπερ Ντάιμα, μιλώντας για ανθρωποφαγία και υπερασπιζόμενος τα νέα παιδιά της τραπ σκηνής. Ολυμπία Ντεγκρές. Φουντώνουν οι φήμες τη σχέση της με τον Μάρτιν Πακανόφσκι. Τι λένε διεθνή μέσα ενημέρωσης για τον Αργεντινό επιχειρηματία που βρέθηκε στην Αντίπαρο για τα γενέθλιά της. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

στα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ανικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.

0: Κομμένα.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

gentlemen.

7 και ένα πρώτο λεπτό. Καλημέρα, αδέρφια. Καλώς ήρθατε. Όσοι συντονιστήκατε τώρα στα παραπολιτικά 90,1, είναι ίσως από τις πιο δύσκολες ενάρξεις μηνός καλοκαιρινού τα τελευταία 10 χρόνια, ίσως. Από νωρίς χθες έχει ξεκινήσει μια μεγάλη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Άλλες μένονται σε πολλά σημεία της χώρας, κατατρώγοντας και διαλύοντας το πράσινο απόθεμα της χώρας, την πνοή ζωής μας, αλλά και περιουσίες σε πολλά σημεία της πατρίδας. Στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, στην Εύβοια, στη Βιωτία, εδώ δίπλα μας στο Πόρτο Γερμενό. Μια κατάσταση που ζούμε κάθε χρόνο. Λες και περιμένει κάποιος το σύνθημα όταν ξεκινήσει ο δυνατός άνεμος. Να ξεκινήσει τη δουλειά του, την τρομερή και τη φοβερή. Αυτό το πύρινο θηρίο. Δυστυχώς. Και όσα εναέρια μέσα να έχεις και όσες επίγειες δυνάμεις έμπειρες και εθελοντές και πυροσβέστες με αυταπάρνηση και ανθρώπους να χάνονται στο καθήκον από όλο αυτό το τη μάχη που δίνουν, όσους και να έχεις, δεν θα κατορθώσεις το πύρινο θηρίο να τα αντιμετωπίσεις όταν ο άνεμος τρέχει με 100 χιλιόμετρα.

0: Δεν θα σηκώσουμε τα χέρια ψηλά, όχι. Αλλά ίσως όταν τα πράγματα κινούνται έτσι και είμαστε στο ίδιο έργο θεατές ουσιαστικά κάθε χρόνο, να πρέπει να σκεφτούμε out of the box που λένε και οι Αμερικανοί. Μήπως μπορέσουμε και βρούμε μια καλύτερη αντιμετώπιση όλων αυτών που συμβαίνουν. Το σίγουρο είναι ότι δεν είναι εύκολο. Βλέπετε τι συμβαίνει, τι συνέβαινε πριν κανένα 15 ημέρες στον Καναδά, πριν μια εβδομάδα στην Ισπανία, στη Γαλλία. Όταν ξεκινήσει είναι το θέμα, δύσκολο να το περιορίσεις. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια. Ελπίζω να έχουμε και καλά νέα. Το σημαντικό πρέπει να σας πω είναι ότι αυτή η μεγάλη βοήθεια που δίνουν τα εναέρια μέσα έχει ξεκινήσει ήδη να παρέχεται στα σημεία τα δύσκολα. Στο Πόρτο Γερμενό 6 Καναντέρ πριν από λίγο ξεκίνησαν τις ρήψεις. Και αυτό γιατί τόσο νωρίς και τόσο επισταμμένα και εντατικά? Μήπως μπορέσουμε και προλάβουμε αυτό που λέμε το πικ που θα κάνει τις επόμενες ώρες ο άνεμος. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας, ειδικά στις θαλάσσιες περιοχές, ο άνεμος εντείνεται, με αποτέλεσμα φυσικά να βρίσκει και πρόσφορο έδαφος πιο εύκολα η φωτιά. Θανάση Αθανασόπουλος απέναντί μου, κυρίες και κύριοι. Ο τάνταλος των ήχων, ο Τιτάνας, ο Άτλας. Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο 211 10 80 8 80 για οτιδήποτε θελήσετε. Εμείς εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10 και αμέσως μετά η Τζούλη Τσιγκά. Για 3 ώρες μαζί σας και εκεί. Τηλέμαχος Αντρονίου στο μικρόφωνο. Εύχομαι τα επόμενα λεπτά να έχουμε καλά νέα. Είναι πάρα πολλές οι αιστείες, αδερφιά. Πάρα πολλές οι αιστείες. Η πύρινη κόλαση δεν έχει ένα σημείο. Έχει πολλαπλά σημεία στην πατρίδα. Πολλά σημεία αυτή τη στιγμή η φωτιά είναι τόσο ισχύρη. Μένεται πραγματικά. Και το φοβερό είναι ότι δεν είναι μόνο ότι έχουμε χάσει δασικό κεφάλαιο και τον πλούτο μας, το φυσικό, αλλά έχουν χαθεί και περιουσίες. Ήδη στο Πόρτο Γερμενό, πρέπει να σας πω ότι ήμουν την Δετάρτη εκεί. Δετάρτη. Ήδη στο Πόρτο Γερμανό έχουν καεί σπίτια. Και το σχολίαζα και το συζητούσα, έλεγα τι όμορφο που είναι εδώ το δάσος, δεν ξέρω, το μάτιασα, δηλαδή τι να πω, ας πούμε. Τι όμορφο που είναι εδώ το δάσος και τι πυκνό. Ελπίζω να μην έχουμε κανένα κακό νέο και να το. Ούτε Κασάνδρα. Δεν δάγκωνα τη γλώσσα μου. Πραγματικά δηλαδή, αλλά δεν νομίζω ότι ευθύνομαι εγώ σε αυτό. Ούτε οι δυσυνδαιμονίες μας, αλλά το γεγονός ότι δυστυχώς θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε όλο αυτό, γιατί θα πει κάποιος, μα είναι η κλιματική κρίση. Συγγνώμη παιδιά, εμείς εφέτος δεν είχαμε καμία έτσι περίεργη κατάσταση όσον αφορά το καλοκαίρι μας. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε με 2-3 μέρες που είχαμε 40, έτσι, το οποίο είναι και peanuts για τους υπόλοιπους, δηλαδή εμείς έχουμε ζήσει και 44 και 45, δεν έχουμε ένα καλοκαίρι που να μην είναι βατό, έτσι, πώς λέμε, με βάση τις θερμοκρασίες πρέπει να έχουμε αυτό τον καιρό. Ένα κανονικό καλοκαίρι είχαμε δηλαδή. Αλλά δυστυχώς όλα αυτά τα οποία ταλαιπωρούν κάθε χρόνο την πατρίδα συνεχίζονται και εφέτος. Δεν αποτελέσαμε εξαίρεση. Δυστυχώς αυτή η χρονιά δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Στο radio papakiparapolitika.gr τα μηνύματά σας, οι καλημέρες σας και οι ευχές σας, ας ελπίσουμε να εισακουστούν. Φαντάζομαι τι θα έρχεστε. Δεν θα είναι μια απλή καλημέρα αυτό που θα μας πείτε. Να σωθεί η πατρίδα, αυτό. Να σωθεί από όλο αυτό το πύρινο, από τον πύρινο Αρμαγεδόνα που κατατρώει τις σάρκες της. Να ξέρετε πάντως ότι η ελπίδα βεβαίως έγκυται στα εναέρια μέσα. Ξεκινούν όντως οι πρώτες ρήψεις. Ωστόσο, η μεγάλη ελπίδα είναι από το μεσημέρι και μετά, που θα αρχίσουν σιγά σιγά, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, να εξασθενούν οι άνεμοι. Οι άνεμοι είναι τόσο ισχυροί. Το βλέπετε, το είδατε κι εσείς. Το ακούσαμε δηλαδή να λισομανάει έξω από τα σπίτια μας ο άνεμος αυτός. Είναι άνεμος θυέλης. Δηλαδή όταν ξεπερνάς τα 90-100 χιλιόμετρα, αυτά τα λεγόμενα τα ξεσπάσματα, γκάστ, τα λένε οι Αμερικάνοι μετεωρολόγοι, αυτές οι ρηπές δηλαδή ξαφνικές, είναι ικανές να αλλάξουν την κατεύθυνση της φωτιάς μέσα σε δεύτερα, σε δευτερόλεπτα. Και εκεί που η φωτιά είναι 300 μέτρα μακριά σου, ξαφνικά να έρθει δίπλα σου. Και εκεί είναι και η μεγάλη παγίδα. Και γι' αυτό το λόγο το 112 δουλεύει συνεχώς, έτσι, και στέλνει τον κόσμο να φύγει, να απομακρυνθεί από τα σημεία τα επικίνδυνα. Αλλά πραγματικά δεν αξίζει, αδέρφια μου, κανένα κτίριο, κανένα σπίτι, δεν αξίζει την ίδια μας τη ζωή. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα έχουμε φτιάξει τα σπίτια μας χωρίς να μοχθήσουμε, χωρίς να κοπιάσουμε εμείς οι πατεράδες μας, οι γονείς μας. Αλλά πραγματικά ακόμη και αυτοί που τα έφτιαξαν, και οι γονείς μας δηλαδή, θα μας έλεγαν σηκωθείτε φύγετε και ας γίνει παρανάλωμα του πυρός, δεν πειράζει, η ζωή μας έχει αξία, αυτό είναι τελικά. Αλλά φυσικά και η πολιτεία πρέπει να είναι υπεύθυνη για να προστατεύει όλα αυτά. Η πολιτεία είμαστε και εμείς όμως, και μην ακούσω κανένα σήμερα και πάει να κάνει ηλεκτροκόλληση, ας πούμε. Ούτε τσιγαράκι στην πλατεία δεν κάνουμε σήμερα. Και μην ακούσω κανένα και πει σήμερα θα πάω βολτίτσα στη Βαριμπόπη, θα πάω στην Πάρνη, θα ανέβω στον Ημιτό να κάνω βόλτες. Εξυπακούεται ότι δεν πάμε σήμερα σε αλσίλια και δάση, παιδιά. Όχι γιατί, πρέπει να απαγορεύονται όλα αυτά, να έχουμε μειωμένη πρόσβαση, γιατί ξέρω εγώ για οποιοδήποτε λόγο, αλλά πολύ απλά για να ελαχιστοποιήσουμε τον όποιο κίνδυνο. Και φυσικά τους όποιους πονηρούλιδες, παύλα εγκληματίες, παύλα προδότες, παύλα αθύρματα και καθάρματα, να τους απενεργοποιήσουμε όσο γίνεται. Εντάξει, όχι ότι δεν θα βρουν την ευκαιρία. Το ξέρουμε. Το γνωρίζουμε. Αλλά τουλάχιστον να μην τους δώσουμε την εύκολη δουλειά. Αν είστε σε κάποιο σημείο που είτε κινδυνεύετε, είτε υπάρχει ζήτημα, καταρχάς αυτό που όταν κινδυνεύουμε τι κάνουμε, 112, έτσι. Κανένα ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό, κανένα μέσο ενημέρωσης, μόνο εφόσον δεν έχετε άμεση ανταπόκριση. Μόνο τότε. Υπάρχουν ενταλμένα όργανα που κάνουν αυτή τη δουλειά και την κάνουν καλά, κατά βάση και κατά κανόνα. Εντάξει, τα μηνύματα έχουν έρθει και είναι καταιγιστικά. Εγώ αυτό που θέλω να πω κυρίως, και να νομίζω ότι το ενστενίζεστε κι όλοι, είναι να ευχαριστήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης, που κάποτε μια υπουργάρα τους έλεγε για τα βλαδόρους, λέει, τι κάνουν μωρέ οι πυροσβέστες, τι κάνουν οι πυροσβέστες, πεθαίνουν στο πεδίο οι πυροσβέστες. Τρεις μέρες μπορεί να είναι άϊπνοι οι πυροσβέστες. Οι εθελοντές πυροσβέστες μπορεί να κάνουν το ίδιο, η πολιτική προστασία. Όλοι αυτοί τι κάνουν, προσπαθούν να περιορίσουν αυτά που κάποιοι άλλοι ίσως προκαλούν. Ίσως. Θα πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα, αναγκαστικό, δεδομένο, και θα επανέλθουμε, αδέρφια. Θα τα δούμε όλα εδώ παρέτσα. Ελπίζω όσο περνάει η ώρα τα πράγματα να γίνονται καλύτερα. Είχα προγραμματίσει να ασχοληθούμε με άλλα πράγματα, με διακοπές, με πώς θα πάμε, ας πούμε, να κάνουμε οικονομικές διακοπές, με τέτοια πράγματα. Αλλά δυστυχώς για ακόμη έναν Αύγουστο, άλλα είναι αυτά που μας απασχολούν. Στο ίδιο έργο θεατές κάθε χρόνο.
1: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε στην απογευματινή ανάσα στους νέους τα αφορολόγητα tips. Το όριο αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Στα 30 έτη από 25 η πραγματική έκτηση ποινής για τους πολυεισοβήτες. Μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβέστες στα πύρινα μέτωπα σε Βιωτή, Αργολίδα και Αχαΐα. Μπαράζ από 112 για εκενώσεις. Ακραία μελτέμια έως την Κυριακή. Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας ο κρατικός μηχανισμός. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

Μια εφιαλτική νύχτα, κυρίες και κύριοι, στο Πόρτο Γερμενό. Με επιχειρήσεις εκένωσης. Μια νύχτα πολύ πολύ δύσκολη, με τις φλόγες να κατατρώνε δασικό πλούτο σε Βιωτία και Αχαΐα. Διαδοχικές εκενώσεις, όπως σας είπα, και επιχειρήσεις απεκλωβισμού. 5 και 12 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Το 112 ήχησε και στη Δον Βρένα, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς τη Θίσβη. Οι άνεμοι άλλαζαν φορά συνεχώς. Έστρεφαν τις φλόγες προς τη θάλασσα. Ενώ ο βασικός οδικός άξονας έκλεισε και τουλάχιστον 3 σπίτια παραδόθηκαν στη φωτιά. Στην Ξηρονομή και το Καλαμάκι, μεγάλη ισχυρή, εκατοντάδες πυροσβέστες στην μάχη. Μεγάλη φωτιά μένονται και στις νερατζιές, μένεται στις μερατζιές της Αιγιάλιας, στην Αχαΐα, στο Νέο Ερηναίο και την Αραβωνίτσα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας δόθηκε εντολή για άμεση εκκίνωση, ενώ λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα ξεκίνησε επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από την παραλία του Πόρτο Γερμενού, των Βιλίων, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος να συντονίζει την όλη επιχείρηση. Επιτόπου έσπευσαν ένα περιπολικό του λιμενικού, ένα πλοιάριο του πυροσβεστικού σώματος και ένα ιδιωτικό σκάφος και υποδέχθηκαν όσους δεν είχαν ήδη φύγει μετά από εντολή της πολιτικής προστασίας από την περιοχή. Λίγο πριν τα ξημερώματα είχε προηγηθεί μεγάλη αναζωπήρωση, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι άλλαξαν κατεύθυνση, οθώντας τη φωτιά προς την παραλιακή ζώνη, ενώ ο κεντρικός δρόμος έκλεισε. Δεν έχουμε σαφή εικόνα για το πόσες κατοικίες, πόσα κτίρια έχουν παραδοθεί στις φλόγες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια. Ας ελπίσουμε ότι δεν είναι τα λιγότερα, γιατί η κατάσταση δεν είναι εύκολη ακόμη και τώρα, και παρά το γεγονός ότι έχει ουσιαστικά ξεκινήσει και η προσπάθεια των εναέριων πυροσβεστικών μέσων. Οι φλόγες έχουν φτάσει μέχρι τη θάλασσα, στον Άγιο Βασίλειο, όπου η πυρκαγιά έφτασε έως την ακτογραμμή και προκάλεσε ζημιές σε σπίτια. Είχε στηθεί την Παρασκευή μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και επισκεπτών διαθαλάσσης. 254 άνθρωποι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια από την παραλία με τη συνδρομή πλοίου. Πρέπει να σας πω ότι ολόκληρη νύχτα ήταν ένας εφιάλτης με ένα πυροσβεστικό όχημα, σύμφωνα και με όσα είδαμε σε βίντεο πριν από λίγο στη τηλεόραση, να έχει παραδοθεί στις φλόγες. Ευτυχώς δεν είχαμε απώλειες. Ευτυχώς. Ένα πυροσβεστικό όχημα το οποίο βρέθηκε σε ένα σημείο τώρα, σε ένα δρόμο, μεγάλο δρόμο, έτσι, δηλαδή μια απόσταση, τρεις λωρίδες είναι, 2,5 λωρίδες ο δρόμος αυτός, δάσος δεξιά, δάσος αριστερά, για να σας μεταφέρω την εικόνα. Παρόλα αυτά η φωτιά δεν... Ευτυχώς κατόρθωσαν και έφυγαν οι άνθρωποι από μέσα, έτσι. Από τύχη γλίτωσαν οι πυροσβέστες, λένε οι μαρτυρίες. Είναι πραγματικά απίστευτο. Είναι στο δρόμο που οδηγεί στο Πόρτο Γερμενό και δεν είναι και πολύ χαμηλά, αλλά δεν είναι και, ξέρετε, σε πάρα πολύ ψηλό σημείο, στα ψηλότερα του σημεία. Πρέπει να σας πω τώρα για τις υπόλοιπες πυρκαγιές. Όσον αφορά στο Ρέθυμνο, είναι καλύτερη εικόνα, αλλά δεν έχει λήξει ο συναγερμός στο νότιο Ρέθυμνο. Θα έχουμε τη δυνατότητα στη συνέχεια να συνδεθούμε με τον Αντένα Δυτικής Κρήτης και τον συνάδελφό μας, τον Δημήτρη τον Σκουλούδη, για να μας δώσει την εικόνα, να δούμε αν είναι τα πράγματα καλύτερα. Πάντως, στο Πόρτο Γερμενό τώρα βλέπουμε, ας πούμε, ένα ελικόπτερο, τηλεοπτικά το μεταφέρω, ένα ελικόπτερο τύπου Ericsson, να προσεγγίζει το σημείο, προφανώς κάνει κατόπτευση για να δώσει στη συνέχεια, να κάνει συνέχεια τη ρήψη. Η κύρια μάχη πρέπει να δοθεί φυσικά από τον αέρα. Είναι ικανή η πυροσβεστική, η εναέρια πυροσβεστική δύναμη να δώσει ισχυρό χτύπημα στο πύρινο θηρίο, αλλά δεν μπορεί να το κατανικήσει αν δεν πέσουν οι άνεμοι. Αν οι άνεμοι δεν μειωθούν, δεν εξασθενίζουν, το επόμενο διάστημα θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Για να σας δώσω να καταλάβετε τι αναμένουμε σήμερα καιρικά, Αττική και Εύβοια βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 5. Δηλαδή, για να καταλάβετε, είναι πεντάβαθμος η κλίμακα. Το προηγούμενο διάστημα ήμασταν στην 3. Από χθες 4-5 σήμερα, που σημαίνει ακραίος κίνδυνος πυρκαγιά, σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και δεν πρόκειται να βελτιωθεί εάν δεν, όπως σας είπα, πέσουν οι άνεμοι. Επίσης, η Περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθύρων, η Δυτική Ελλάδα, οι περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, τα Χανιά και το Ρέθυμνο, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Φωκίδα και η Εύβοια, συμπεριλαμβανομένες της Κύρου, η Λίμνος, η Λέσβος, η Χίος, η Ροδόπη και ο Εύρος μαζί με τη Σαμοθράκη, καθώς και οι Κυκλάδες, είναι σε αυτό που λέμε Red Code. Έτσι. 4-5. Τώρα, θα πει κάποιος, ρε παιδί μου, γιατί δεν δούλεψαν όσο έπρεπε τα εναέρια μέσα χθες? Γιατί πολύ απλά, ακόμη και τα εναέρια μέσα δεν είναι αυτό που λέμε παντός καιρού. Είναι για σχετικά ακραίες καιρικές συνθήκες, αλλά όταν τα πράγματα φτάσουν σε επίπεδο θύελλας, δεν υπάρχει κάτι που να μπορεί να πετάξει. Δεν υπάρχει, και γι' αυτό γιατί πολύ απλά πάνω από την περιοχή που μένεται μια πυρκαγιά, το μικροκλίμα που δημιουργείται και οι αναταράξεις των ανέμων και το πόσο έτσι, διαφορετικά κινούνται σε σχέση με το τι μπορούν να περιμένουν οι πιλότοι, προκαλεί και το μεγάλο πρόβλημα και φυσικά και το μεγάλο κίνδυνο για τους πιλότους, οι οποίοι πολλές φορές με αυταπάρνηση, πρέπει να το πούμε, ουσιαστικά αγνοούν τον κίνδυνο και ρίχνονται στη μάχη για να σώσουν ό,τι μπορούν. Αλλά δεν θέλουμε άλλους ήρωες, δεν θέλουμε, πραγματικά σας μιλάω, δεν θέλουμε άλλους ήρωες και δεν θέλουμε άλλους νεκρούς. Λοιπόν, καλύτερη είναι η εικόνα στη Φλόκα Δυτικής Αχαΐας. Υπάρχουν επιτόπου αρκετές πυροσβεστικές δυνάμεις για πιθανές αναζωπυρώσεις. Υπολέγχου έχει τεθεί φωτιά στο Φίχτη Αργολίδας. Είχε επεκταθεί προς το Κουτσοπόδι και την Πόρσα. Παραμένουν επιτόπου επίγειες δυνάμεις και υδροφόρα οχήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης να συνδράμουν. Στο Κομπότι της Άρδας φαίνεται ότι έχει σβήσει φωτιά, δεν υπάρχει ενεργό μετωπό. Κάποια, ξέρετε, αυτά τα καντιλάκια κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτά, ας ελπίσουμε ότι λόγω της αναζωπήρωσης των ανέμων, της ενδυνάμωσης πάλι των ανέμων, δεν θα έχουμε κάποια αναζωπήρωση στη συνέχεια. Στη Λάκα, Κάτσαρη, Ασπροπύργου και στον Αετό Καρίστου τα πράγματα είναι πολύ καλά. Έχει σβήσει φωτιά επίσης στο Κυπαρίσι της Αταλάντης. Στη Χινίτσα της Ερμιονίδας οριοθετήθηκε το μέτωπο που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι η φωτιά που είδατε χθες παραλίγο να έρθει και μέσα στην πόλη, έτσι, από Ασπρόπυργο προς την περιοχή του Χαϊδαρίου, απειλώντας την Αφέα και το Άνω Δάσος, έχει από ό,τι φαίνεται ελεγχθεί. Ας ελπίσουμε ότι δεν έχουμε πάλι καμιά αναζωπήρωση. Στη Μπρέβελη και στο Νότιο Ρέθινο, πόσες μέρες τώρα εκεί η φωτιά? 3 μέρες. Σε εξέλιξη. Βελτιωμένη βέβαια εικόνα σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες, αλλά όπως και να έχει, παιδιά, το πράγμα, είναι δύσκολη κατάσταση, πολύ πολύ δύσκολη.

0: do bap, be do boom, boom. Baba do bap, be do what bam boogie. Baba do bap, be do boom.
1: Επίσης να σας πω ότι κατά την διάρκεια της νύχτας είχαμε και μια σεισμική δόνηση, όχι εδώ στην Ελλάδα, στην Νάπολη, στην Ιταλία, η οποία ναι μεν ήταν μικρή, αλλά δεν, αν δείτε τις εικόνες, πραγματικά τρομακτική η σεισμική δόνηση, παιδιά. 4,7 Ρίχτερ, αλλά έχουμε τραυματίες, ζημιές, αποκατολίσθηση. Έγινε ένας χαμός πραγματικός, γιατί ήταν μέσα σχεδόν κοντά στην πόλη, δηλαδή πολύ δίπλα στην πόλη, και με πολύ επιφανειακός. Ξέρετε, εκεί είναι ο Βεζούβιος, που δεν αστείευεται. Καταέρευσε βουνοπλαγιά και καταστράφηκαν διάφορα οχήματα. Εκεί αυτό είναι το λιγότερο. Διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Γενικά τρομοκρατήθηκαν οι Ναπολιτάνοι από τη σημερινή αυτή δόνηση. Είναι επί των επάλξεων και σε γρήγορση έχουν κληθεί από την πολιτική προστασία εκεί. Εντάξει, δεν είναι μόνο άνεμος. Έχουμε και υψηλή θερμοκρασία, έτσι. Δηλαδή πάει 37 βαθμούς. Να,

Λοιπόν, έχουμε εδώ αρκετά μηνύματα. Καλημέρα στο Βαγγέλη τον Μαμάκο. Καλημέρα, καλό μήνα και σε εσένα αδερφέ. Ο Γιώργος Κλικιά, καλημέρα, όμορφο ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Ξεκούραστο, ναι, αλλά δυστυχώς ταραγμένο, αγαπητέ Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Ήρθε ο Θεός να βοηθήσει να σταματήσει αυτό ο τόσο δυνατός άνεμος, λέει η Αλεξάνδρα. Μακάρι. Καλημέρα. Ναι, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτά που λες. Όταν πήρε λέει φωτιά στο μάτι, 14 μποφόρ είχε, αλλά κατά τα άλλα λέει ο Τσίπρας τους έκαψε. Τώρα λέει μιλιά, μέχρι το Χαϊδάρι πήρε φωτιά, καλή δύναμη. Κάτσε τώρα, άμα κάτσουμε να κάνουμε τους απολογισμούς και να κάτσουμε να δούμε τι φταίει, τι δεν φταίει, τι έγινε, τι δεν έγινε, δεν θα κάτσουμε να συγκρίνουμε τώρα τις πυρκαγιές στο μάτι με το τι έγινε, ας πούμε, τι γίνεται στο Πόρτο Γερμενό. Δεν τα δούμε αυτά τώρα. Αυτά, ό,τι συγκρίσεις θέλετε να κάνετε, αδέρφια, εσείς εκεί έξω, και ό,τι κριτική θέλετε να κάνετε, ας την κάνουμε όταν θα τελειώσει η μάχη αυτή που δίνεται. Αλλά εδώ δεν θα πούμε ότι ξέρεις κάτι, στο μάτι δεν είχε, ας πούμε, είχε 14 αποφόρες, εδώ έχει 10 και δεν είναι. Εντάξει, τι να πούμε τώρα για τους νεκρούς. Αφήστε τα παιδιά αυτά τώρα. Δεν είναι η ώρα. Ο Παναγιώτης ο Πονηρός λέει, βγαίνουν και μας λένε ότι είμαστε έτοιμοι για... Ο Παναγιώτης ο Πονηρός λέει, βγαίνουν και μας λένε ότι...

0: Φωτιές θα έχουμε. Θα έχουμε πάντα. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να βρούμε, όχι ότι είναι εύκολο. Βλέπετε εδώ τώρα, έτσι, υπάρχουν πυρκαγιές, ας πούμε, στον Καναδά, οι οποίες και έκανε μέρες. Ή στην Ισπανία, ή στη Γαλλία. Δεν είναι τα συγκεκριμένα πολύ έτσι προηγμένα κράτη. Βεβαίως και είναι προηγμένα κράτη και έχουν και μηχανισμούς πολύ δυνατούς κτλ. Αλλά πολύ απλά, αδέρφια, είναι δύσκολο, όταν είναι δύσκολες οι καταστάσεις, πρέπει να τις προλαβαίνουμε βασικά. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί άμα ξεκινήσει ο χαμός, τώρα παραδείγματος χάρη ο κύριος Νίκος Καντέρες, ο άνθρωπος ο οποίος θα λέγαμε ότι είναι ο βασικός άνθρωπος που μάθαμε, ας πούμε, μαθαίναμε τον καιρό από, τι να πω τώρα, με εγκυρότητα για δεκαετίες ολόκληρες, θα μας πει πολύ απλά ότι όταν ξεκινήσει αυτό το τέρας του κάθε Αύγουστο, οι λεγόμενες ετησίες που αναφέρει και ο Όμηρος, δηλαδή το Μελτέμι ή τέλος πάντων αυτός ο πολύ δυνατός άνεμος που συναντάμε κάθε Αύγουστο, όχι μόνο, και Ιούλιο, στην πατρίδα, δύσκολο να τον αντιμετωπίσει. Καλημέρα κύριε Καντέρε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Συντερνέ, σε εσάς και τους ακροατές. Δόξα Θεώ, καλά.
0: Πάντα καλά.
1: Παρακολουθώ τα καιρικά φαινόμενα.
0: Τα παρακολουθείτε και έτσι μας δίνετε. Ακούστε. Και εμάς τη γνώση σας τη μεγάλη.
1: Αυτό την εξήγηση που δεν έδωσε κανείς έως τώρα, τι συμβαίνει. Πρέπει κανείς να ξέρει γιατί συμβαίνει και πώς συμβαίνει. Ακούστε λοιπόν. Λοιπόν, το συγκεκριμένο θέμα που θα αφορά την Αττική θα συνεχίσει σήμερα όλη την ημέρα και θέλω να κρατήσει και αύριο. Είναι μια ιδιαιτερότητα την οποία μπορεί να τη βγάλει κανείς όταν έχει την εμπειρία και όταν έχει παρακολουθήσει. Είναι λοιπόν τον καιρό για πολλά χρόνια. Mm-hmm. Για να είμαι λοιπόν κατευθείαν στο θέμα. Νομίζω, αυτό έπρεπε να είναι προς εξέταση, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κανάλι, ένας καναλισμός, θα έλεγα, εντός παρενθέσεως του καιρού, που ξεκινάει από την Κάριστο, περνάει Καβοντόρο, έρχεται λοιπόν απέναντι εδώ στις Αττικές, στις ακτές της Ανατολικής Αττικής και επεκτείνεται και μέσα στην Αθήνα. Mm-hmm. Αυτό φαίνεται μόνο από αν είχαμε τη ραδιοπόληση θα ήταν εμφανέστατο, αλλά πιστεύω ότι σε ύψος περίπου 1500 μέτρα σε αυτή τη στάθμη των 850, δεν με λέω λεπτομέρειες, πρέπει να υπάρχει ένας βορειοανατολικός άνεμος από 0,30 με 0,40 μοίρες. Mm-hmm. Ένταση εδώ είναι το πρόβλημα, είναι 30 ή είναι πάνω από 35 ακόμα. Που υπάρχει μια σταθερότητα και αυτός λοιπόν ο καναλισμός είναι ο οποίος θα κρατήσει σήμερα όλη την ημέρα και θα δίνει ρηπές ανέμου.
0: Όταν λέτε καναλισμούς, κύριε Καντερέ, είναι δηλαδή, σαν δηλαδή, ένας διάδρομος ανέμου.
1: Ακριβώς. Ας το πω έτσι. Ένας διάδρομος ανέμου που αφορά τις συγκεκριμένες περιοχές, mm-hmm. η οποία έχει σχέση. Τι άνεμος επικρατεί σε αυτή τη στάθμη και λίγο. Mm-hmm.
0: Αυτός ο άνεμος τώρα στα ανώτερα στρώματα, τι είναι, βορειοανατολικός?
1: Σας είπα, 0,30 μοίρες, 0,40, είναι βορειοανατολικός.
0: Άρα Μελτέμι, λοιπόν, έτσι, Μελτέμι.
1: Είναι Μελτέμι, είναι Μελτέμι. Το Μελτέμι ήταν αυτό το οποίο μας απασχολεί, ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή τελικά υπάρχει μια ιδιαιτερότητα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αυτός ο άνεμος ο οποίος μόνο με τις ραδιοβολήσεις μπορούμε να ξέρουμε. Είναι
0: αλλά δεν γίνονται, μας το έχετε πει αυτό, ότι δεν γίνονται ραδιοβολήσεις.
1: Λοιπόν, πώς λοιπόν μπορούμε να προχωρήσουμε, μας έβαλε τώρα...
0: Γιατί δεν γίνονται, κύριε Καντερέ, είναι ακριβό, δεν έχουμε όργανα.
1: Εγώ δεν είπα ότι δεν γίνονται, ένα άλλο θέμα. Λοιπόν, το θέμα να ξέρουμε, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε σε κρίσιμες ώρες, τι ακριβώς σημαίνει,
0: ναι.
1: Και τι μπορεί να γίνει. Mm-hmm. Εγώ έχω κρεματίσει για 25 χρόνια σε συσκέψεις που γινόταν ενώπιση του καλοκαιριού κλπ. Λοιπόν, αυτή η ιδιαιτερότητα όμως αυτή τη στιγμή μπορούμε να την βεβαιώσουμε πράγματι. Διότι τα μοντέλα μπορεί να λένε οτιδήποτε, αν δεν λαμβάνουν υπόψη όμως τις λεπτομέρειες, κάθε περιοχή έχει την ιδιαιτερότητά της. Εγώ πιστεύω ότι το φαινόμενο αυτό είναι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει σήμερα. Και να δούμε και πώς θα είναι αύριο και αν μπορούμε να το δούμε τι ακριβώς σημαίνει. Το Μελτέμι είναι γνωστό, να πάση περιπτώσει, μας ήρθε το κύριο Μελτέμι λίγο νωρίς φέτος, είναι για τέταρτη ημέρα σήμερα που έχουμε 8 και 9 που φορευτικά μέσα στον Καβοντόρο, θα συνεχίσει και αύριο για να πέσει. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι πρέπει να τα εξετάζουμε στη βάση τους και άνθρωποι μπορούν να ξέρουν και να δώσουν πληροφορίες.
0: Κύριε Καντερέ, στη φωτιά δημιουργείται μικροκλίμα, έτσι, γιατί εντάξει, ξέρουμε
1: αυτά είναι γνωστά. Mm-hmm. Αυτά είναι γνωστά και βέβαια. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι θα πρέπει να ξέρουμε γιατί συμβαίνει. Αν δεν ξέρουμε γιατί συμβαίνει, θα τρέχουμε αριστερά και δεξιά.
0: Ναι. Μπορούσε να προβλεφτεί όλο αυτό ότι θα είναι ισχυρό και έχω ακούσει κάποιους, δηλαδή μετεωρολογική υπηρεσία, ακούω ότι από το μεσημέρι σήμερα θα αρχίσει να εξασθενεί. Εσείς δεν βλέπετε εξασθενείς όμως λόγω αυτού του φαινομένου που μας είπατε, του καναλισμού.

0: εγώ πιστεύω ότι θα κρατήσει περισσότερο. Αλλά αυτό για να το τεκμηριώσω έπρεπε να έχω όμως και την πληροφόρηση, έπρεπε να έχω την παρατήρηση αυτή για να το τεκμηριώσω. Τώρα πρώτα σας μιλάει η εμπειρία, αυτά που ξέρω και που θυμάμαι. Σωστά. Λοιπόν, αν είχα όμως αυτή την εμπειρία, όταν δεν το κάνει η μετεωρολογική υπηρεσία, λοιπόν, γιατί δεν γίνονται ραδιοβολήσεις, να το πω ευθέως. Δεν υπάρχει ένας εφοπλιστής να δώσει 5 δεκάρες να πάρουν ραδιοβολήσεις. Έλεος. Κάνουν τόσα, ρίχνουν τόσα χρήματα αριστερά και δεξιά. Είναι δυνατόν να μην ξέρουμε τι ακριβώς σημαίνει για να προχωρήσει και η πολιτεία, τι κάνει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, τι κάνουν οι μετεωρολόγοι που είναι στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου και ούτω καθεξής. Έτσι.
1: Κύριε Καντερέ, τι χρειάζεται η μετεωρολογική υπηρεσία για να είναι ακριβής? Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα, κακά τα ψέματα, κάθε χρόνο έχουμε τα ίδια. Αλλά
0: εάν... Η μετεωρολογική υπηρεσία, που δεν είναι η μετεωρολογική υπηρεσία, είναι η διαλυμένη υπηρεσία. Τι να πω εδώ. Εγώ τα λέω με πόνο καρδιάς τόσα χρόνια. Έχω ασχοληθεί με αυτά τα φαινόμενα. Λοιπόν, και το λέω με πόνο καρδιάς.
1: Δεν έχει στελέχη, δεν έχει όργανα ή απ' όλα. Δεν έχει απ' όλα.
0: Και όργανα δεν έχει και προσωπικό δεν έχει και παραμελημένη είναι. Είναι παραμελημένη. Το θέμα είναι η πρόληψη. Δεν είναι η κατάσταση, είναι η πρόληψη.
1: Ναι, βέβαια, αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Γιατί...
0: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί σήμερα η μέρα και τι άλλα φαινόμενα να τα έχουμε. Λοιπόν.
1: Μακάρι να μην επαληθευτείτε. Εγώ πραγματικά το εύχομαι.
0: Μακάρι να μην επαληθευτώ. Εγώ θέλω να μην επαληθευτώ, αλλά το φοβάμαι και το διαλόγω από χθες. Και γι' αυτό βγήκα να σα πω και εσάς, μια και κατά συγκυρία πήρα το τηλέφωνο.
1: Πάντα σας συμβουλευόμαστε, κύριε Καντερέ. Πάντα, γιατί έχετε και την τεράστια εμπειρία και είστε ένας άνθρωπος στον οποίο η γνώμη μετράει ιδιαίτερα όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα και όχι μόνο. Τεράστια εμπειρία. Εύχομαι καλή συνέχεια και να τα πούμε.
0: Και μακάρι να πάνε κατευθείαν όλα σήμερα.
1: Ήθε, μακάρι.
0: Ειδικά σας λέω, ειδικά για την Αττική. Ειδικά για την Αττική και όπου αυτό το φαινόμενο και διακαναλίζεται και εν πάση περιπτώσει σαν καταβάτες και προφανώς οι άνεμοι μας ενδιαφέρουν, οι ρηπαίες άνεμοι. Το τι θα γίνει πάνω στην Πεντέλη και είναι βέβαια και αυτό το τι είναι οι τιμές. Οι ρηπαίες όμως του ανέμου φαίνονται μόνο από αυτή την κατεύθυνση. Τι ακριβώς υπάρχει σε αυτήν την συγκεκριμένη στάση. Είναι 0,30, είναι 30 ή κόμμα, είναι 35 ή κόμμα, είναι 25, είναι 40. Είναι αυτή η λεπτομέρεια την οποία δεν μπορώ να την τεκμηριώσω για να δω τι θα γίνει.
1: Γιατί
0: πολύ φοβάμαι, έρχεται και ο κάψης την άλλη εβδομάδα, μην τυχόν ξανά έχουμε πάλι φαινόμενα ισχυρού μελτεμιού. Έτσι, μπαίνουμε στον Αύγουστο. Πέρυσι ο Αύγουστος, ας το πω γι' αυτό, είχε 8 ημέρες με απαγορευτικό και δεν είχε καθόλου καύσωνα. Φέτος τι θα κάνει ο Αύγουστος, ο οποίος είναι ένας μήνας επικίνδυνος πάντα, γιατί έχουμε την παρουσία των κυρίων ετησίων, τα μελτέμια δηλαδή αυτά τα πολύ δυνατά, τα οποία είναι και το μεγάλο πρόβλημα.
1: Ευχαριστώ κύριε Καντερέ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ
1: καλά. Παραπολιτικά 90,1.
2: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
3: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
2: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: Στα 43 λεπτά μετά τις 7 ακούτε παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση πάνω από τις φλόγες σήμερα πετάμε. Και μπορεί εδώ στην Αττική να είναι το τελευταίο 24ωρο που ανησυχούμε ιδιαίτερα. Και δεν ανησυχούμε απλά βέβαια. Αλλά αντιμετωπίζουμε τεράστιο πρόβλημα. Στην Κρήτη όμως και συγκεκριμένα στο Ρέθυμνο η κατάσταση είναι εφιαλτική για τέταρτη μέρα σήμερα. Πάμε να καλημερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο του Αντένα Δυτικής Κρήτης, τον Δημήτρη Σκουλούδη, που είναι μαζί μας. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τηλέμαχη, καλημέρα στους ακροατές. Τέταρτη μέρα.
0: Τέταρτη μέρα.
1: Χωρίς να έχουμε πάλι κάποιο νέο ότι ωραία, τελείωσε, δόξα τω Θεώ. Ίσα-ίσα που έχουμε ακόμα στις φωτιάς, παραμένουν οι 300 και πλέον πυροσβέστες.
0: Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να είναι εξουθενωμένοι τώρα. Τέταρτη μέρα.
1: Όχι. Το εξουθενωμένοι το χρησιμοποιούμε δημοσιογραφικά. Αν θέλουμε να μιλήσουμε κυριολεκτικά, είναι πεθαμένοι. Οι άνθρωποι δεν έχουν πάρει ανάσα. Mm. Δεν έχουν κάτσει 10 λεπτά να ξεκουραστούν. Είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί. Όλοι, ασταμάτητα. Ναι. Δεν μπορεί κανένα να το καταλάβει αυτό, να μην έχει κοιμηθεί 4 μέρες.
0: Θυμήθηκα νωρίτερα κάποια υπουργάρα. Από αυτούς που κάθονταν στα γραφεία κάποιου χαρτογιακά, ο οποίος έλεγε ότι είναι ταυλαδόροι. Τα θυμάσαι αυτά. Γιατί σε έχει πάει εμπειρότατος, Δημήτρη.
1: Το Παναγία μου, δόξα τω Θεώ, τα θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Να το πάρουμε τους.
0: Που χάνονται και στις φλόγες, έτσι του λένε.
1: Η πλάκα είναι να τους στείλεις για μία ώρα εκεί πέρα, γιατί υπεύθυνοι, ανεύθυνοι εντός εισαγωγικών, πάνε εκεί πέρα, κάνουν μία δήλωση και πάνε μετά στο σπίτι τους. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Έτσι.
1: Τα νέα δεν είναι καλά και για σήμερα. Άκουγα πριν για τις μετεωρολογικές προβλέψεις που δεν είναι στάνταρ και όλα αυτά και εδώ πέρα περιμένουμε 3,5 μέρες, 4, για να δούμε εάν καταφέρουμε, έχουμε 4 ελικόπτερα και 4 αεροπλάνα που ουσιαστικά περιμένουν, κάθονται. Ο καιρός είναι πάλι κακός, 10 μποφόρ έχουμε και περιμένουμε να μας κάνει λίγο το χατήρι. Μπας και σηκωθεί, γιατί μιλώντας και με τον κύριο Τσαπάκο που είναι ο υπεύθυνος αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας, εάν σηκωθεί έστω και για μία ώρα τα εναέρια μέσα, η φωτιά στο Ρέθυμνο θα έχει τελειώσει.
0: Αλλά δεν είναι δυνατόν όταν έχει δεκάρι δεν μπορεί να πετάει τίποτα, έτσι.
1: Να σου πω, τηλέμαχη, ποιο είναι το παράδοξο. Το ρωτάω. Δεν γίνεται με τίποτα, γιατί ειδικά χθες και προχθές που η πυρήνη λέλαπα ήταν μεγάλη, λέω δεν γίνεται με τίποτα και μου εξηγούσανε αυτό που έλεγε στην αρχή της εκπομπής, ότι δεν μπορεί να πάει να βάλει νερό, δεν μπορεί να πλησιάσει.
0: Κυματισμός, έτσι, δεν μπορεί να
1: φορτώσει. Ναι, δηλαδή αυτό που δημιουργείται το κάνει να μην μπορεί σε καμία των περιπτώσεων να σηκωθεί ένα αέριο μέσο. Εάν μου έλεγε ο αντιπεριφερειάρχης, έχουμε τη δυνατότητα έστω για 1 με 2 ώρες να σηκωθούν τα εναέρια, το Ρέθυμνο πλέον θα είναι καλά.
0: Δημήτρη Σκουλούδη, έχουν περάσει, είμαστε ήδη στην τέταρτη μέρα που η φωτιά καίει στο Ρέθυμνο. Υπάρχει έτσι μια εικόνα, μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες στρέμματα τώρα που έχουν καεί.
1: Είναι κατά μήκος, σκεφτείτε 100 χιλιόμετρων. Σκέψου τα 100 χιλιόμετρα είναι μια πορεία. Δηλαδή να θέλεις να το κάνεις με το αυτοκίνητο.
0: 100 χιλιόμετρα να το δούμε στην Αττική είναι τεράστιο. Πόσο μάλλον στην Κρήτη που. Εντάξει, νησί είναι ρε παιδί μου, το μεγάλο νησί, αλλά νησί, δηλαδή ένα νομό έχει κάψει. Έτσι.
1: Είναι 100 χιλιόμετρα, είναι ουσιαστικά από άκρη ως άκρη του Ρεθύμνου, αν το πας στο μήκος του. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι ευτυχώς έχουν αρχίσει από τώρα οι καταγραφές σε ζημίες. Έχουν γίνει καταγραφές σε όσα σπίτια. Δεν μπορείς να μείνεις, υπάρχουν προβλήματα ουσιαστικά ώστε να επιστρέψουν οι πολίτες, ώστε η περιφέρεια να μπορέσει να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους που καταστραφήκανε. Τα αίτια τώρα των πυρκαγιών, σήμερα έχουμε 10 η ώρα να πάει στον ανακριτή ο υπεύθυνος Ρεθύμνου της ΔΔΕ. Μην το ξεχνάμε αυτό. Διότι τώρα 2 μέρες η πυροσβεστική που ψάχνει τα αίτια της πρώτης μεγάλης φωτιάς για να το στέλνει στον ανακριτή δεν είναι καθόλου τυχαίο. Έτσι.
0: Δεν γίνεται για το Θεέ Αθήνα, θέλω να πιστεύω. Υπάρχει κάποιος λόγος, κάποια αιτία σοβαρή. Βέβαια, έτσι, βέβαια, κάποια απόχρωση, ένδειξη.
1: Γιατί έγινε σύλληψη χθες. Σύλληψη.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, οπότε.
0: Υπάρχουν στοιχεία.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Και από εκεί και πέρα.
0: Πάντως, Δημήτρη, να σου πω κάτι τώρα. Ναι, ναι. Γιατί κακά τα ψέματα, ναι, έχουμε ακούσει για διάφορους και έχουμε δει, δηλαδή, να βάζουν φωτιές και επίτηδες και με αμέλεια και όλα αυτά. Αυτό που βλέπουμε πολύ συχνά είναι να σκάνε διάφοροι μετασχηματιστές της ΔΔΕ, του ΔΔΕ, τέλος πάντων, κτλ. Εάν δεν. Δυστυχώς είναι βέβαια τεράστια το έργο και δαπανηρό. Δεν έχουμε έτσι, ένα υπογειοποίηση των καλωδίων. Θα τα ζούμε αυτά.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο και το θέμα είναι με τη ΔΔΕ. Ότι τους κατηγορούν ουσιαστικά με δόλο. Ο δόλος ποιος είναι, δεν είναι ότι πήγαν και χαλάσανε τα ξέρουν κάτι καλωδία. Αλλά όταν δεν συντηρήσεις κάτι το οποίο είναι σε μια περιοχή το οποίο θα αρπάξει αμέσως εάν υπάρξουν σπινθήρες, ουσιαστικά όταν δεν κάνεις σωστά τη δουλειά σου. Να συντηρήσεις αυτές τις μικρές παγίδες πυρκαγιών, είναι θεωρητικά μπορεί να το δεχτεί ο άλλος ως δόλο.
0: Ξέρεις τι άλλο, αναρωτιέμαι, Δημήτρη Σκουλούδη. Αναρωτιούμε το εξής. Ωραία. Δεν μπορούμε να τα υπογειοποιήσουμε ακόμα γιατί είναι τεράστιο το κόστος. Πολύ ωραία. Ωραία δεν είναι, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Εκεί όπου διέρχονται αυτές οι γραμμές, μέσα από το δάσος, δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε αντιπυρικές ζώνες ικανές έτσι ώστε αν σκάσει ένας διαολεμένος. Συγγνώμη που το λέω και έτσι, μετασχηματιστής, να μπορέσει, ας πούμε, λόγω της αντιπυρικής ζώνης που θα έχουμε φτιάξει να αποφευθεί όλο αυτό.
1: Αυτό είναι που συζητάμε τώρα, ότι όλοι δεν θέλουν να αναλάβουν τι, το κόστος. Μόλις φτάσουμε στο διατάφτο που έχει να κάνει με το κόστος, όλοι κάνουν πίσω. Γιατί δεν θέλει να πληρώσει ΔΔΕ, δεν θέλει να δώσει ο ένας, δεν θέλει να δώσει ο άλλος. Αυτά θα είναι τα αποτελέσματα όμως στο τέλος.
0: Έτσι.
1: Και θα λέμε πάλι ποιος φταίει, γιατί δεν έγινε έτσι. Γιατί να μου το θυμηθείτε ότι και του χρόνου.
0: Τα ίδια θα.
1: Του χρόνου, ναι, θα έχουμε πάλι τα ίδια και θα λέμε γιατί. Θα σου λέω τι λέμε και δεν ξέρω.
0: Θα
1: μου λέει Δημήτρη, τι έγινε.
0: Έχω βαρεθεί τη ζωή μου. Από το 92 που έχω ξεκινήσει, ας πούμε, να είμαι στο πίσω από ένα μικρόφωνο, λέμε τα ίδια πράγματα κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Δεν λέω ότι δεν γίνεται προσπάθεια. Δεν γίνεται προσπάθεια. Δεν λέω ότι δεν τα αφήνουμε έτσι στη μοίρα τους όλα. Αλλά από την άλλη πλευρά, μήπως πρέπει να σκεφτούμε out of the box που λένε οι Αμερικάνοι.
1: Για να
0: αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κατάσταση. Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά.
1: Αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι τώρα 4 μέρες αντί να κάθομαι να ακούω παραπολιτικά, να βγαίνει ένα ζευγάρι να μου λέει πόσο ωραία περνάει στην Πάτμο που είσαι κάποιο ωραίο μέρος. Είμαστε 4 μέρες να κάνουμε το σταυρό μας.
0: Πολεμικό ρεπορτάζ δίνεις. Πολεμικό ρεπορτάζ δίνεις.
1: Αυτό είναι. Εδώ θέλω.
0: Δεν είναι κανονικότητα τώρα. Κάθε Αύγουστο τα ίδια έχουμε.
1: Δεν είναι, δυστυχώς.
0: Και πάλι καλά που δεν έχουμε και χειρότερα δηλαδή. Γιατί τα έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Τα χειρότερα δηλαδή. Και φυσάμε και το γιαούρτι, αλλά εδώ προκειμένου έχουμε μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή, τι να λέμε. Σου είπα Τετάρτη, το έλεγα πριν Τετάρτη, είχα πάει στο πρώτο Γερμανό για μπάνιο. Και έλεγα τι όμορφα που είναι εδώ, ρε παιδί μου, τι ωραίο το δάσος κτλ. Λέω, μην τύχει και έχουμε κανένα τέτοιο εδώ, γιατί είναι παρθένια περιοχή. Και να το. Και είχε καεί πάλι το 9, έτσι. Να ξέρεις.
1: Το 9, έτσι.
0: Και το 9. Δηλαδή.
1: Είχαμε το ίδιο ταυτόχρονα την Τρίτη το μεσημέρι που κάνουμε εδώ πέρα εκπομπές. Δηλαδή, εμείς αναμεταδίδει ο Αντένας Δυτικής Κρήτης τα παραπολιτικά και κάνουμε ταυτόχρονα τις τοπικές εκπομπές. Λέγαμε ότι η Κρήτη τώρα για 3 χρόνια είναι ουσιαστικά ασφαλής με την έννοια ότι δεν είχαμε περιστατικά. Και με το που το είπαμε κι εμείς, τι το θέλαμε, έγινε. Έγινε. Αυτό πάει να πει όμως ότι όποτε νιώθεις σιγουριά, τόσο το χειρότερο είναι.
0: Έχεις δίκιο. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να σε παρακαλέσω οτιδήποτε ας πούμε καινούριο έχεις να είμαστε σε επαφή έτσι ώστε να ενημερώσουμε και εμείς μέσω του Αντένα Δυτικής Κρήτης που είναι ο σταθμός που πραγματικά έτσι δίνει τον τόνο στη Μεγαλόνησο να ενημερωτικά και όχι μόνο να δώσουμε έτσι την εικόνα γιατί πρέπει να μεταφέρουμε και την εικόνα και την αγωνία των ανθρώπων εκεί όλων σας και εδώ στο αθηνοκεντρικό κράτος που λέμε μπας και μπορέσουμε έτσι και δώσουμε και εμείς μια μικρή χείρα βοηθείας και κατορθώσει να γίνει κάτι καλύτερο.
1: Εμείς έχουμε πει ότι από την πρώτη στιγμή ότι θα διακόψουμε οποιαδήποτε στιγμή το πρόγραμμα των παραπολιτικών να ενημερώσουμε μόλις πετάξει το πρώτο εναέριο μέσο. Ωραία. Οι ακροατές μας θα είναι οι πρώτοι που θα το ενημερωθούν.
0: Δημήτρης Κουλούδης, Αντένα Δυτικής Κρήτης, κυρίες και κύριοι.
1: Καλή.

Λοιπόν, μηνύματα πολλά. Καλημέρα από Αιγιάλια. Αυτή τη στιγμή τέσσερα αεροπλάνα επιχειρούν στη φωτιά και στο σημείο που κατεβαίνει στην περιφερειακή εθνική οδό. Το χωριό Αραβωνίτσα έχει κενωθεί. Καλή συνέχεια, λέει, χωρίς φωτιές και ένα ελικόπτερο. Τη συμπληρώνει ο Μιχάλης. Να σε καλά, Μιχάλη μου. Καλημέρα, Χεσουσάκη, το Χατζάρα. Καλό μήνα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους όσους μας στέλνετε μηνύματα είτε στο inbox της εκπομπής στο radio papakiparapolitika.gr είτε μέσα από τα social media, τα προσωπικά social media. Καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Θα είναι δύσκολη, πολύ δύσκολη και η σημερινή ημέρα. Τι να πω, κρίμα, λέει η Νικολέτα. Ο Γιώργος Ορασούλης μας στέλνει φωτογραφία από το Ρέθυμνο, αλλά από την παραλία και από την παραλία που βλέπει προς Αιγαίο. Λέει καλημέρα, καλό μήνα, κουράγιο σε όλους τους πυρόπληκτους. Η σκέψη μας είναι μαζί σας, λέει ο Γιώργος Ορασούλης από το Ρέθινο. Στο ξενοδοχείο εργάζεται, έτσι. Δηλαδή, γιατί μην ξεχνάμε, είμαστε και στο μεσούσης της τουριστικής περίοδου. Ναι. Λοιπόν, οι εικόνες, παιδιά, από το πρώτο Γερμενό, από σπίτια που έχουν παραδοθεί στις φλόγες, είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές. Να βλέπεις την περιουσία του άλλου να γίνεται πραγματικά στάχτη και από καΐδια. Και σπίτια τα οποία έχουν φτιαχτεί με μόχθο προφανώς. Σπίτια τα οποία δεν είναι αποτέλεσμα έτσι μιας ευκαιριακής, θα έλεγα, επιτυχίας και κατάστασης των ανθρώπων, αλλά έχουν φτιαχτεί όντως με μόχθο σπίτια, όχι βίλες, έτσι, κανονικά σπίτια. Όχι ότι τα λέει βίλες είναι άσχημες, αλλά λέμε τώρα για αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν και δύναμη και κουράγιο για να μπορέσουν να τα φέρουν εις πέρας το επόμενο διάστημα και να ξεφύγουν από αυτό το σπιράλ της στεναχώριας που δημιουργείται από τέτοιες καταστάσεις. Βλέπω μέσω των τηλεοπτικών καναλιών τα πυροσβεστικά οχήματα να περιδιαβαίνουν τους δρόμους στο Πόρτο Γερμενό και είναι διάσπαρτα τα σημεία, δηλαδή δεν έχει καεί, ξέρω εγώ, δεν έχουν καεί 10 σπίτια σε ένα σημείο. Όχι, είναι ένα σπίτι εδώ, δίπλα δεν έχει πάθει τίποτα, παραδίπλα δεν έχει πάθει τίποτα και μετά από 50-100 μέτρα έχει άλλο. Είναι αυτό που λέμε ότι η φωτιά δεν υπολογίζεται. Ανάλογα τον άνεμο που εκείνη την ώρα φυσάει, μπορεί να τη μεταφέρει. Εν τω μεταξύ, όταν έχει τώρα και το πευκό δάσος μέσα στον ιστό τον οικιστικό, είναι ακόμα πιο εύκολο να συμβεί αυτό που σας είπα. Σκάει ένα κουκουνάρι και είναι χειροβομβίδα πραγματική που πετάει στα 100 μέτρα, ας πούμε. Και δίνει τη φωτιά, τη μεταφέρει, τη μεταδίδει σε άλλο σημείο. Εντάξει, είναι δύσκολες, πολύ δύσκολες, μαύρες και άραχλες οι ώρες.

Εν τω μεταξύ, δίπλα ακριβώς από το Πόρτο Γερμενό, δηλαδή είναι απόσταση 500 μέτρων, αλλά είναι γειτονιάζουν, είναι γειτονικά μέρη, το Προσίλι, το οποίο είναι ένα πανέμορφο μέρος, πανέμορφο, ειδηλιακό θα έλεγα. Και εκεί η φωτιά έχει κάψει σπίτια, παιδιά. Τώρα βλέπω, ας πούμε, μια εικόνα από καρδιωτική. Ένα υπέροχο σπίτι το οποίο έχει διαλυθεί, έχει υποχωρήσει όλη η σκεπή. Έχει διαλυθεί στην κυριολεξία. Κατάσταση δηλαδή από καρδιωτική. Τι να πεις. Ευτυχώς η φωτιά τώρα δεν καίει προς τη θάλασσα για να καταστρέψει και άλλα σπίτια. Έχει ανέβει προς το βουνό. Και είναι και λογικό, γιατί κατά τη διάρκεια της ημέρας, ξέρετε, ο άνεμος αλλάζει φορά και από τη θάλασσα συνήθως έρχεται. Εδώ είναι βορειοανατολικός, όπως μας είπε νωρίτερα και ο κύριος Καντήρες. Καλημέρα στο Στέλιο το Λαγκάδι. Καλομήνα, δυστυχώς η Ελλάδα μαστίζεται κάθε χρόνο από τις φωτιές. Πολλοί άνθρωποι χάνουν τα σπίτια τους κάθε χρόνο και εμείς οι υπόλοιποι στεναχωριόμαστε. Κρίμα και ντροπή, λέει ο Στέλιος. Καλομήνα, καλό Σαββατοκύριακο. Ο Μάκης από την Εθέλη, έλεος με αυτές τις φωτιές. Μια ΔΔΕ, μια κάποιος το έρχεται να κάνει εργασίες. Την άλλη ο άλλος με το τσιγάρο, το βλέπουμε και εδώ. Ανοίγει το παράθυρο του αυτοκινήτου και το πετάει έξω, να μην τρέχει τίποτα. Έχεις απόλυτο δίκιο, Μάκη. Και εσύ που κυκλοφορείς όλη μέρα στον δρόμο, το βλέπεις. Λες και το αυτοκίνητο δεν έχει μέσα σταχτοθήκη, ας πούμε, για να μπορέσει να το πετάξει το τσιγάρο σου, που δεν πρέπει να καπνίζεις κιόλας. Λέμε τώρα, αλλά πες ότι την έχεις τη συνήθεια. Εντάξει, ξέρεις πόσες φορές με τη μηχανή έχω δεχτεί γόπα, ας πούμε, την ώρα που πηγαίνω. Έχει καεί και μπουφάν μου, ας πούμε. Δεν το πήρα και χαμπάρι κιόλας. Λοιπόν, τι να λέμε τώρα. Αυτή η κακή συνήθεια. Κακή συνήθεια, δυστυχώς, η οποία όμως είναι ακόμα χειρότερη όταν πετάς τα σκουπίδια σου έξω. Και καλά είμαι σας στην πόλη που δεν έχει και δέντρα. Αλλά να είσαι τώρα στην επαρχία, να είσαι εκτός αστικού ιστού και να καπνίσεις και να πετάς το τσιγάρο έξω και έξω να φυσάει να λισομανάει ο άνεμος με 10 μποφόρ. Εντάξει, τότε είσαι εγκληματίας, δεν είσαι απλά, δηλαδή δεν είσαι απλά ασυνείδητος, εγκληματίας. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, υπάρχει το ευχάριστο ότι η φωτιά στο Προσίλ και στο Πόρτο Γερμανό δεν είναι μέσα τώρα στο, μέσα στο, στον αστικό ιστό, ο οποίος βέβαια έχει αρκετά δέντρα, πρέπει να σας πω. Από την άλλη πλευρά όμως καίει στο δάσος, καίει αυτή την ώρα, κατακαίει, κατατρώει το δασικό πλούτο της, της περιοχής εκεί και όχι μόνο, σε πολλά σημεία γίνεται αυτό, δυστυχώς. Το φοβερό ποιο είναι τώρα, έχει μια εικόνα με ένα στήλο του ΟΤΕ, είναι ο στήλος αυτός, ξύλινος, ο οποίος από τον άνεμο δεν είναι καμένος, είναι καμένος, όχι, όχι, καίει, κάτω χαμηλά. Καίγεται, κάτω χαμηλά καίγεται. Και αναρωτιέσαι ρε παιδί μου, σε χώρους και σε περιοχές όπου υπάρχει τέτοιο ζήτημα, γιατί να μπαίνουν ξύλινες κολόνες, ας πούμε. Δηλαδή, θα μου πεις λεπτομέρεια, αλλά σημαντική λεπτομέρεια. Τι να πω, τέλος πάντων. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Θοδωρή Γιάνναρο, πυρομετεωρολόγο, κύριο ερευνητή στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, από τους επιστήμονες που και αυτοί συμβάλλουν και συνδράμουν έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις. Κύριε Γιάνναρε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Σοδερνέ, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Εντάξει, το συζητούσαμε και με τον κύριο Καντερέ νωρίτερα. Υπάρχουν αυτά τα γκάστ, τα λεγόμενα 10 μποφόροι ρηπές, ας πούμε, ανέμου, οι οποίες είναι πολύ πολύ δυνατές και πολύ ισχυρές. Το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι και όταν μένεται μια πυρκαγιά, δημιουργείται και ένα μικροκλίμα το οποίο εντείνει την κατάσταση και την κάνει πολύ χειρότερη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πράγματι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Υπάρχουν φιελώδεις βόρειοι άνεμοι, υπάρχουν ρηπές του ανέμου, υπάρχει αλληλεπίδραση του ανέμου με την ορειογραφία της περιοχής, υπάρχει αλληλεπίδραση της φωτιάς με τη βλάστηση και την τοπογραφία. Όλα αυτά καθορίζουν το πώς θα συμπεριφερθεί και πώς θα ξεπουληθεί μια πυρκαγιά. Και δυστυχώς από την Τετάρτη, όλες αυτές τις μέρες και σήμερα και αύριο, υπάρχουν όλα εκείνα τα συστατικά στοιχεία τα οποία χρειάζονται, ώστε αν κάπου μπει μια φωτιά, να λαμβάνει τις διαστάσεις που δυστυχώς είδαμε και στο Ρέθυμνο και στην Πάρο και στη Λέσβο, τώρα στις δύο πυρκαγιές στη Βιωτία, στην Αχαΐα, μια άλλη πυρκαγιά στην Αργολίδα. Ωστόσο, εάν μου επιτρέπετε, πολύ σημαντική συζήτηση που πρέπει να ανοίξει είναι το γιατί ξεκινήσανε αυτές οι πυρκαγιές. Μπορεί να ακούγεται πολύ αφελής η ερώτησή μου, αλλά έχουμε δύο επιλογές. Και θα συζητάμε για τον κακό μας τον καιρό και το κλίμα, τα οποία έχουν όντως αλλάξει και όντως βοηθάνε περισσότερο τη φωτιά, αλλά δεν βάζουν αυτά τη φωτιά. Δεν ξεκίνησε καμία πυρκαγιά επειδή απλά φυσούσε ή επειδή απλά έχουμε υψηλές
0: θερμοκρασίες. Κύριε Γιάνναρε, επίσης να συμβάλλω σε αυτό που λέτε, λέγοντας ότι το ξέρετε πολύ καλύτερα, φέτος δεν είχαμε κανένα τρομερό καλοκαίρι με 45 βαθμούς να επιμένουμε για εβδομάδες. Είχαμε ένα κανονικό καλοκαίρι.
1: Μέχρι και τις προηγούμενες ημέρες, με εξαίρεση ένα μικρό διάστημα που είχαμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, θα έλεγα ότι κινηθήκαμε σε ένα κοντά στο κανονικό καλοκαίρι, με κάποια διαστήματα λίγο πιο θερμά. Δεν είχαμε δηλαδή μια κατάσταση όπως είχαμε το 2021 ή όπως ακριβώς ή όπως φέτος είχαμε. Είχαμε πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους, ήταν ακραία η έντασή τους κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, αλλά αυτό από μόνο του δεν αιτιολογεί το να έχουμε ενάρξη πυρκαγιών. Το σημαίνει αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι βαθύτατα κοινωνικό το πρόβλημα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Από την εποχή του Ομήρου, ξέρουμε για τις αρχαίες αιτησίες, το Μελτέμι, όπως λέμε, από το κατοπινά. Δηλαδή δεν είναι κάτι. Δηλαδή είναι γνωστό χιλιάδες χρόνια τώρα ότι αυτές είναι οι μετεωρολογικές συνθήκες που έχουμε τον Αύγουστο. Αλλά δυστυχώς έχουμε αποτύχει σε αυτό το πράγμα. Το βλέπουμε κάθε χρόνο.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα των πυρκαγιών στη χώρα μας.
0: Πόσο δίκιο έχετε. Λέγαμε να σκεφτούμε out of the box.
1: Στο επίπεδο της κοινότητας θα πρέπει να πάμε. Να αρχίσουμε να μιλάμε με τους ανθρώπους, να μάθουμε και από αυτούς, να εκπαιδεύσουμε και να μπορέσουμε να θωρακίσουμε τις κοινότητές μας. Μπορούμε να αποφύγουμε, είμαι απολύτως βέβαιος, ότι μπορούμε, αν το κάνουμε αυτό σε βάθος χρόνου, πόσο να αποφύγουμε πάρα πολλές ενάρξεις πυρκαγιών. Από ανθρώπους που θα κάψουν ξερόκλαδα, από αυτούς που θα κάνουν ηλεκτροσυγκολίες, από οποιαδήποτε άλλη αιτία.
0: Εγώ θα ήθελα σε περιοχές που είναι πολύ επίφοβες και πλούσιες σε φυσικό περιβάλλον και επίφοβες για πυρκαγιά, θα ήθελα πάρα πολύ να δω την τοπική αυτοδιοίκηση να μην κάνει φεστιβάλ πολιτισμού, να το κάνει και αυτό αν γίνεται, αλλά κυρίως να δώσει αυτό που είπατε εσείς, την εκπαίδευση σε όλους τους κατοίκους. Τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε.
1: Πολύ σωστά.
0: Πώς δηλαδή και εμείς οι ίδιοι μπορούμε το ίδιο μας το σπίτι να φτιάξουμε ένα σύστημα το οποίο να είναι τέλος πάντων υποτυπώδες, να έχει ένα τύπο πυρόσβεση, ξέρω εγώ.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Η πολιτική προστασία, όχι μόνο για τις δασικές πυρκαγιές, αλλά οποιαδήποτε άλλη φυσική καταστροφή συνδεόμενη με τον καιρό, πρέπει να ξεκινάει από την κοινότητα και το Δήμο. Αντιλαμβάνομαι και συμφωνώ ότι οι Δήμοι είναι υποστελεχωμένοι, ότι υπάρχει υποχρηματοδότηση, αλλά κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα μας θα πρέπει να αποφασίσουμε ότι μπορούμε να δώσουμε το 60% των δυναμεών μας. Θα δώσουμε το 59%. Δεν θα δώσουμε το 40%. Καταβάλουν όλοι οι υπεράνθρωπες προσπάθειες. Θα πρέπει να γίνει αυτή η εκπαίδευση όπως την περιγράφεται. Το έχω πει στο παρελθόν ότι όπως αποκτήσαμε αντισεισμική παιδεία, με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να αποκτήσουμε παιδεία διαχείρισης φυσικών καταστροφών. Ξεκινώντας από τα σχολεία, τα παιδιά μας μπορούν να γίνουν οι καλύτεροι δάσκαλοι. Όπως γίνανε δάσκαλοι για να φοράμε τη ζώνη στο αυτοκίνητο, όπως γίνανε δάσκαλοι για το τι κάνουμε σε ένα σεισμό, το ίδιο πράγμα θα πρέπει να γίνει και με τις πυρκαγιές. Και σε ό,τι αφορά το να αποφύγουμε τις ενάρξεις, δεν πετάμε το τσιγάρο έξω από το αυτοκίνητο, δεν να κάνουμε μπάρμπεκι όταν φυσάει, δεν πάμε να κάψουμε, αλλά και σε ό,τι αφορά το τι κάνουμε όταν υπάρχει μια δασική πυρκαγιά στην περιοχή μας.
0: Πρέπει να αντιληφθούν και οι δημοτικοί άρχοντες ότι ο ρόλος του δημοτικού άρχοντα δεν είναι να μαζεύει τα σκουπίδια μόνο. Πλέον οι Δήμοι, όντας και Μητροπολιτικοί, έχουν περισσότερες ευθύνες και μεγαλύτερες δυνατότητες, τουλάχιστον θα έπρεπε να έχουν, περισσότερες δυνατότητες όσον αφορά τομείς της καθημερινότητας που μπορούν να αποβούν μοιραία αν δεν προσέξουμε πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Και όπως είπατε πολύ σωστά, δεν είναι μόνο οι φωτιές, είναι και οι πλημμύρες. Έχουμε θρηνήσει ανθρώπους στο παρελθόν. Και πολύ φοβάμαι ότι επειδή δεν έχουμε κάνει απολύτως τίποτα. Μετά, δηλαδή το ξεχνάμε τη μάνδρα. Κάποια στιγμή θα τα βρούμε μπροστά μας πάλι όλα αυτά και θα λέμε για το κακό το ριζικό μας και την κακή την τύχη μας. Αλλά δεν είναι έτσι.
1: Όχι, κύριε Σαββερνέ, υπάρχει στην επιστήμη της ψυχολογίας ένα φαινόμενο το οποίο λέγεται δεν θα συμβεί σε μένα. Δυστυχώς, και το βιώνουμε κάθε καλοκαίρι, και σας καταθέτω και την προσωπική μου άποψη, το βιώνουμε κάθε καλοκαίρι, όπου έχουμε μεγάλες πυρκαγιές, το ενδιαφέρον του κόσμου κορυφώνεται.
0: Έτσι.
1: Κορυφώνεται και φταίμε το ενδιαφέρον και από τα μέσα ενημέρωσης.
0: Και
1: στη συνέχεια, μόλις περάσουν 5-10 μέρες, το έχουμε ξεχάσει εντελώς. Εάν δεν καταλάβουμε ότι ειδικά και για τις πυρκαγιές, ότι δεν είναι ένα εποχικό φαινόμενο, μπορεί να μην έχουμε μεγάλες πυρκαγιές το χειμώνα, αλλά η διαχείρισή τους δεν ξεκινάει 1η Μαΐου. Ξεκινάει από όταν τελειώσει η αντιπυρική περίοδο. Έτσι. Θα πρέπει να δουλεύουμε το δάσος, θα πρέπει να δουλεύουμε τα δασικά καύσιμα, θα πρέπει να κάνουμε ασκήσεις στις κοινότητες για το πώς εκτενώνουμε, για το πώς το αναφέρατε προηγουμένως, για το πώς προστατεύουμε το σπίτι μας. Γιατί όλοι όσοι μένουμε δεν θα έπρεπε να έχει έρθει το κράτος να επιβάλλει με νόμο τον καθαρισμό.
0: Απλό τώρα από τη ΔΔΕ, έτσι, ή από τους αρμόδιους τέλος πάντων της τηλεφωνικής εταιρείας. Μπορεί να είναι μέσα σε δάσος, να είναι ξύλινη στήλη, ας πούμε, ακόμα ξύλινη στήλη του ρεύματος ή του. Δεν θα έπρεπε κάτω καταρχάς από τους μετασχηματιστές να υπάρχει μια ικανή, ένας ικανός χώρος που να συνθέτει μια αντιπυρική ζώνη. Δηλαδή πράγματα τα οποία, εντάξει, εμείς δεν είμαστε δικοί, δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό. Απλά αναρωτιέμαι, είναι τόσο φοβερό, ας πούμε, να υπάρξει στην έναρξη, πριν την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, ένας καθαρισμός σε τέτοια σημεία. Βάλαμε τώρα στους ιδιώτες να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους. Όντως έχουν ξεκινήσει κάποιες φωτιές από τα οικόπεδα. Αλλά θεωρώ ότι οι περισσότερες πυρκαγιές έχουν ξεκινήσει από το δάσος. Άρα λοιπόν αυτοί οι οποίοι περνούν τα καλώδια πάνω από δασικές περιοχές δεν πρέπει να φροντίσουν να καθαρίσουν τα σημεία που εν δυνάμει μπορεί να γίνουν αιστείες φωτιάς λόγω και παλαιότητας του δικτύου.
1: Δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σας, απλά θα σας πω που είναι το πρόβλημα. Ξέρετε να μου πείτε πόσες πυρκαγιές και ποιες ακριβώς εκτός από αυτές που έχουν βγει δημόσιες στη δημοσιότητα έχουν ξεκινήσει από το δίκτυο?
0: Όχι.
1: Εκεί είναι το πρόβλημα. Αυτό συντηρεί ένα ομιχλώδες τοπίο. Και μέσα σε αυτό το μυχλώδες τοπίο δεν μπορούμε να εντοπίσουμε με ακρίβεια το πού ακριβώς υπάρχει πρόβλημα, το πόσο μεγάλο είναι ενδεχομένως το πρόβλημα και επομένως, όπως το περιγράψετε πολύ ωραία από την αρχή, να πάμε στοχευμένα να κάνουμε μέτρα. Γιατί για παράδειγμα το να συζητάμε θα ότι πρέπει να υπογειοποιηθεί το δίκτυο είναι αδιανόητο. Δεν μπορούμε να πάμε να υπογειοποιήσουμε όλο το δίκτυο της χώρας. Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
0: Είναι τεράστιο το κόστος.
1: Μπορούμε όμως στοχευμένα, εάν ξέρουμε ποσοτικά όλοι μας, όχι απλά μόνο για μεγάλες πυρκαγιές όπου βγήκε σαν είδηση ότι ξεκίνησε από το δίκτυο, για τις πυρκαγιές με ειλικρίνεια. Ο σκοπός δεν είναι να κατηγορήσουμε κάτι. Ο σκοπός είναι να δούμε πού έχουμε το πρόβλημα, πόσο μεγάλο είναι και στοχευμένα να πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Εδώ δεν είναι θέμα του κυβέρνησης. Εδώ είναι θέμα εθνικής στρατηγικής. Δηλαδή πρέπει να, κατ' εμέ, απόψη μου είναι ότι θα πρέπει εκπρόσωποι από όλα τα κόμματα και φυσικά με το συντονισμό της κυβέρνησης να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να εκπονήσουν, να δουν όλες τις διαφορετικές απόψεις.
1: Το έχουμε αυτό το εργαλείο, κύριε Σαντορίνα.
0: Το έχουμε.
1: Ο νέος νόμος πολιτικής προστασίας που ψηφίστηκε πριν από κάποιους μήνες προβλέπει δεκαετές πλάνο ολοκληρωμένης διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών. Ήταν προφανώς πολύ μικρό το διάστημα από την ψήφιση του νόμου μέχρι την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου για να τρέξουν όλα. Αλλά έχουμε, θέλω να το ξαναγνωρίζω στον κόσμο, έχουμε το εργαλείο πλέον, έχουμε τον νόμο. Επομένως από την επόμενη μέρα θα πρέπει να ξεκινήσουμε να τον εφαρμόζουμε, γιατί ξαναλέω ήταν πολύ σύντομο το διάστημα και δεν μπορεί κανένας να κατηγορήσει καμία κυβέρνηση, όχι συγκεκριμένη, καμία κυβέρνηση για το ότι δεν πρόλαβε, ας πούμε, μέσα διάστημα ενός μήνα να εφαρμόσει όλες τις πολύ χρήσιμες διατάξεις που έχει ο νόμος. Αλλά αν τις εφαρμόσουμε από την επόμενη μέρα θα έχουμε δεκαετές πλάνο διαχείρισης. Θα έχουμε προδιαγεγραμμένη καύση, θα έχουμε βόσκηση, θα έχουμε πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν στο να διαχειριστούμε τον κίνδυνο των πυρκαγιών.
0: Έτσι. Τώρα, εν προκειμένου, κύριε Γιάνναρε, η πρόβλεψη είναι ότι οι άνεμοι δεν πρόκειται να κοπάσουν σήμερα.
1: Όχι, δυστυχώς όχι. Και σήμερα ήδη έχουν ξεκινήσει να ανεβάζουν ένταση. Θα παραμείνουν στα 6 με 7 και τοπικά στα 8 μποφόρ με ρηπές πάνω από τα 90 και τοπικά στα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Θα μείνουμε με αυτές τις πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες μέχρι και το μεσημέρι. Κάποια μικρή υποχώρηση θα υπάρξει σε γενική κλίμακα από το απόγευμα και μετά. Ωστόσο, είμαστε πλέον σε τέτοιες συνθήκες εφλεκτότητας και έχουμε έναν τόσο καταπονημένο δασοπυροσβεστικό μηχανισμό που και η αυριανή ημέρα θα είναι ιδιαίτερως επικίνδυνη. Και από εκεί και μετά φαίνεται ότι μπαίνουμε σταδιακά μέσα στις πρώτες μέρες του Αυγούστου. Μέρα με την ημέρα θα ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα βρισκόμαστε δηλαδή σε πιο θερμές συνθήκες. Οπότε ακόμη και με 4 και με 5 μποφόρ άνεμο θα είναι πολύ εύκολο για τη φωτιά να κινείται γρήγορα και να έχει καταστροφικά αποτελέσματα.
0: Μακάρι να πάνε καλύτερα τα πράγματα και να μην έχουμε περαιτέρω πυρκαγιές περισσότερες, γιατί θα είναι και το καιρικό σκηνικό το επόμενο διάστημα θα τις ευνοεί. Ευχαριστώ, κύριε Γιάνναρε.
1: Καλή δύναμη.
0: Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Παραπολιτικά 90,1.
2: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο δεν περισσεύει κανείς. Το κίνημα δεν κάνει face control. Πανστρατιά για την πολιτική αλλαγή. Ο δικός χάρτης του Πασόκ για την εκλογική μάχη. Ψηφοδέλτια, οργάνωση και διεύρυνση. Συνέντευξη Κατερίνα Σπυριδάκη. Ο στόχος μας δεν αλλάζει. Το Πασόκ να είναι πρώτο έστω και με μία ψήφο. Ο αστάθμητος παράγοντας που φοβάται το Μαξίμου. Αντιμέτωπη με ειδικά δικαστήρια και μεγάλες δίκες έως τις εκλογές η κυβέρνηση. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

Είναι μια κατάσταση, αδέρφια, τόσο τραγική να βλέπεις τη φωτιά τώρα, αυτή τη στιγμή, μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες. Να βλέπεις η φωτιά να καίει ακριβώς δίπλα από το σπίτι. Να ετοιμάζεται να μπει μέσα στο σπίτι, μέσα στο χώρο της κατοικίας. Δίπλα να έχουν αρπάξει κάδι των σκουπιδιών, φωτιά. Να απομακρύνονται κακήν κακώς τα συνεργεία, τα τηλεοπτικά από το σημείο, γιατί κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή. Να βλέπεις τα σπίτια να καίγονται μπροστά σου. Να μην υπάρχει κανείς εκεί. Έναν άνθρωπο είδα πριν από λίγο, από μόνος του πήδηξε τα κάγκελα και πήρε ένα λάστιχο και προσπαθεί να σβήσει αυτό το πύρινο θηρίο. Κυρίες και κύριοι, που κατατρώει ό,τι υπάρχει γύρω του, τα πάντα. Είναι εικόνα όχι απλά αποκαρδιωτική, είναι εικόνα που σε κάνει να θρυνείς πάνω από τα αποκαίδια και να θρυνείς για αυτό που έρχεται, γιατί το σπίτι δεν έχει καεί ακόμα. Τώρα θα καεί. Περνάει ένα πυροσβεστικό όχημα, φέρνει από μπροστά, δεν είναι, προφανώς είναι άδειο από νερό και γι' αυτό δεν μπορεί να παρέμβει. Βέβαια είναι εικόνες πραγματικά. Η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό είναι μέσα στις αυλές των σπιτιών, μέσα στα σπίτια. Ο κόσμος έχει εγκαταλείψει τα σπίτια του για να σωθεί με τις οδηγίες των αρχών και η περιουσία του έχει δοθεί βορρά στο πύρινο θηρίο. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση αυτού του ανθρώπου τώρα να βλέπει το σπίτι του να καίγεται. Δεν θα ήθελα. Ο Σπύρος, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ο μόνος υπεύθυνος για τις πυρκαγιές είναι το κράτος και η εκάστοτε κυβέρνηση. Τα τελευταία χρόνια όλες οι πυρκαγιές σταματάνε στη θάλασσα. Δεν υπάρχουν μέσα, δεν υπάρχει προσωπικό. Βάζουν πολίτες να καθαρίσουν τα εντός και δύο οικόπεδά τους με πρόστιμο αν δεν το κάνουν. Αν εγώ ανάψω μπάρμπεκιου και πιάσει φωτιά θα με πάνε μέσα. Αλλά το ΔΔΕ γιατί δεν τον υποχρεώνουν να κάνει συντήρηση του δικτύου. Φυσικά επειδή είναι υπέτη, ας τους βάλουν να πληρώσουν αποζημίωση. Ρωτήστε λίγο τις επόμενες ημέρες τους κατοίκους στο Πόρτο Γερμενό τι πιστεύουν για τις φωτιές στην περιοχή τους. Μάλιστα. Παρακάτω. Η κυρία Λίνα Γεωργίου. Καλημέρα. Όσο μπορεί να είναι αυτή η καλημέρα, κύριε Σαντορίνη, θέλω να μας πείτε τα εξής. Όταν έχουμε ισχυρούς ανέμους σε περιοχές με βλάστηση, οι Δήμοι οργανώνουν περιπολίες επί 24 ώρου. Δεν το ξέρω. Προφανώς υπάρχουν κάποιοι Δήμοι οι οποίοι είναι πιο ευαίσθητοι ή έχουν προσωπικό ή τέλος πάντων έχουν καλύτερο σχέδιο και να τους οργανώνουν. Εγώ θυμάμαι πολύ καλά ότι το συγκεκριμένο, την φύλαξη των δασών με έναν τρόπο στην Εύβοια, ας πούμε, όταν υπηρετούσα στο τάγμα των πεζών αυτών στη Χαλκίδα τότε, τώρα δεν είναι, είναι στον Άγιο Θωμά, στο 575 τάγμα πεζών αυτών στη Χαλκίδα, θυμάμαι ότι είχαμε για διάφορες περιοχές εβδομαδιαία περίπολα πυρ ασφάλειας και εποχούμενα και σε αυτοκίνητο δηλαδή, αλλά και πεζά, δηλαδή ομάδες 8-10 πεζών αυτών με τις οποίες οργώναμε τη Βόρεια Εύβοια. Δεν είχατε φωτιές τέτοια τότε, θα μου πει κάποιος. Βεβαίως και είχαμε. Αλλά θεωρώ ότι μια χείρα βοηθείας τη δύναμη. Τη δύναμη. Ευχαριστώ για το μήνυμα, κυρία Γεωργίου. Ο κύριος Αντώνης Λαμπρόπουλος. Καλημέρα, λέει, αληθινή ιστορία. Χειμώνα στην Αυστραλία και βρίσκομαι στο μοναδικό βουνό της Νέας Νοτίου Ουαλίας, τα Blue Mountains. Περιμένοντας να παραλάβω το αυτοκίνητό μου από το σέρβις, χαζεύω από την κοινοτική βιβλιοθήκη ειρηνού χωριού τον ορίζοντα και βλέπω πυκνό καπνό στο βάθος. Ρωτάω τον υπάλληλο και μου λέει ότι είναι η προετοιμασία για το καλοκαίρι. Έφτιαχναν αντιπυρικές ζώνες. Αλλά στην Ελλάδα είμαστε ξύπνοι, ατακαδόροι, τα πάντα για να μην κάνουμε τη δουλειά. Κατά τα άλλα, όταν εμείς είχαμε πολιτισμό, οι άλλοι έτρωγαν βελανίδια. Και μας ενοχλεί που φεύγουν οι νέοι στο εξωτερικό. Πικρό το γέλιο, καταλαβαίνετε. Ο κύριος Δημήτρης Καλιοντζής. Καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε. Μακάρι να μην θρυνήσουμε άλλα θύματα από τις φωτιές. Από τη Λεμεσό της Κύπρου είναι ο κύριος Καλιοντζής και μας στέλνει τις καλημέρες του. Και εκεί της φυλής το δικό μας. Έτσι, το έχουμε και οι Κύπροι και οι Ελλαδίτες, το έχουμε. Όλο. Είσαι από την Κύπρο είσαι, είτε από την Κρήτη είσαι, από οπουδήποτε είσαι, τα γνωστά ζητήματα και τα προβλήματα. Δυστυχώς.

0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπω έτσι να επιχειρούν ενέργεια μέσα. Ενώ αρχικά ξέραμε ότι θα επιχειρήσουν, τουλάχιστον δεν τα βλέπουμε στην τηλεόραση τώρα, στην εικόνα που έχουμε. Δεν ξέρω αν έχουν σηκωθεί ενέργεια μέσα για το Πορτογερμενό. Το σίγουρο είναι ότι επιχειρούν αυτή την ώρα στην Αιγιάλια. 4 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Είχε προηγηθεί μήνυμα του 112 για εκένωση των οικισμών Αραβωνίτσα και Νέος Ερηναιός. Υπάρχει ακόμα βέβαια πυρκαγιά εκεί. Έχει δοθεί εντολή να επιχειρήσουν τα 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Αλλά είναι τόσο ισχυρός ο άνεμος που μας έλεγε νωρίτερα και ο συνάδελφός μας, ο Δημήτρης Σκουλούδης, για τη φωτιά στο Ρέθυμνο ειδικά, ότι δεν είναι το ότι μόνο ας πούμε έχει πολύ ισχυρούς ανέμους, αλλά είναι και η θαλασσοταραχή που δεν επιτρέπει να πάρουν νερό τα αεροσκάφη και να επιχειρήσουν. Και γι' αυτό 3-4 μέρες είναι εκεί καθυλωμένα αεροσκάφη και ελικόπτερα και αεροπλάνα και δεν μπορούν να επιχειρήσουν. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Διαμαντή, αντιστράτηγο, υπαρχηγό του πυροσβεστικού σώματος στην αποστρατεία που είναι μαζί μας. Καλημέρα, στρατηγέ μου. Καλημέρα. Λοιπόν, είναι η κατάσταση τέτοια και ξέρετε, η σκέψη μας είναι και με τους ανθρώπους του πυροσβεστικού σώματος. Πέραν του γεγονότος ότι κάθε χρόνο έχουμε. Όχι κάθε χρόνο, αλλά δυστυχώς έχουμε θύματα. Πέφτουν. Και δεν θέλουμε άλλους ήρωες, αλήθεια. Δεν θέλουμε. Θέλουμε τους ανθρώπους του πυροσβεστικού σώματος να κάνουν απλά τη δουλειά τους και να είμαστε αποτελεσματικοί, αλλά να είναι αποτελεσματικοί. Αλλά δυστυχώς είναι σε περιοχές όπως το Ρέθινο, είναι τέταρτη μέρα που οι άνθρωποι υπερβάλλουν με αυτό. Εσείς έχοντας τεράστια εμπειρία, έτσι, από θέση ευθύνης, πόσο μπορεί να αντέξει, κάνουν κάποια διαλύματα ικανά να τους επαναφέρουν από τους ανθρώπους, γιατί είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι? Και έχουμε και το ικανό προσωπικό, τον αριθμό δηλαδή.
1: Δυστυχώς, όπως πολύ καλά βιώνουμε και ζούμε αυτή την περίοδο, οι πυρκαγιές είναι μεγάλης έντασης, μεγάλης διάρκειας και δυστυχώς μόνο πυροσβεστικές δυνάμεις, κυρίως από το έδαφος, μπορούν να δουλέψουν και να βοηθήσουν. Αυτό τι έχει σαν αποτέλεσμα? Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν να κάνουν κάποια διαλύματα, αλλά και αυτά τα κάνουν στο πεδίο. Δηλαδή έχουν πάει δυνάμεις στην πυρκαγιά και τα διαλύματα τα κάνουν στο πεδίο τις περισσότερες φορές. Δηλαδή προσπαθούν να ξεκουραστούν 1, 2, 3 ώρες και στη συνέχεια ξανά μπαίνουν στη μάχη. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, καταπονεί το προσωπικό, δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους για την ασφάλειά τους και για την υγεία τους. Γιατί φανταστείτε ένας άνθρωπος να επιχειρεί για 12, για 14 ώρες συνεχόμενα.
0: Πρέπει να κάνει διάλειμμα 3 ώρες.
1: Ποια είναι τα αντανακλαστικά του? Όχι, ποια είναι τα αντανακλαστικά του? Όση επαγγελματική εμπειρία να έχει, όση γνώση και να έχει, όσο ζήλο και να έχει, δυστυχώς τα φυσικά αντανακλαστικά του τον εγκαταλείπουν σιγά σιγά. Γι' αυτό πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και πρέπει να υποστηρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους με ανάλογη διοικητική υποστήριξη, με διοικητική μέρημνα και να δίνουμε τη δυνατότητα να ανανεωθεί και να ξεκουραστεί το προσωπικό αυτό που επιχειρεί. Δυστυχώς δεν το επιτρέπουν οι καταστάσεις σε πολύ μεγάλο βαθμό. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση και υπάρχει κινητοποίηση σε όλη την Ελλάδα. Ακόμα και από περιοχές που δεν έχουν πυρκαγιές, έρχονται δυνάμεις να βοηθήσουν σε περιοχές που έχουν πυρκαγιές. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει.
0: Ναι. Σημαίνει ότι αν υπάρξει φωτιά στην περιοχή όπου κάλυπταν οι άνθρωποι που έχουν φύγει, σημαίνει ότι για να γυρίσουν πίσω θα περάσει ένα διάστημα. Δηλαδή είναι ένα δίκοπο μαχαίρι όλη η ιστορία αυτή. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο, δηλαδή, τι προσωπικό θα πρέπει να έχουμε για να και μέσα για να αντιμετωπίσουμε τέτοιες πυρκαγιές. Αυτού του είδους, τρομερές πυρκαγιές όπως στο Πορτογερμενό τώρα, ας πούμε.
1: Εδώ είναι αυτό που πολλές φορές έχω πει και θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Θα πρέπει να ξεφύγουμε σαν αντίληψη γενικά από την αντιμετώπιση.
0: Ναι.
1: Πρέπει να πάμε στην πρόληψη, στην προκαταστολή και στην αποκατάσταση, να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία έτσι ώστε να μην συμβαίνουν αυτά τα συμβάντα.
0: Ναι. Κύριε Διαμαντή, να σας ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Που να έχει να κάνει με τις φωτιές που ξεκινούν στο δάσος. Δεν ξέρω τι ποσοστό είναι αυτό, αν εσείς το ξέρετε, και οφείλονται, ξέρω εγώ, σε κάποια βλάβη μετασχηματιστή, μια έκρηξη μετασχηματιστή, ένα καλώδιο που σπινθυρίζει, κάτι τέτοιο. Εκεί υπάρχει μια συνεννόηση, δηλαδή το πυροσβεστικό σώμα έρχεται να πει, ή η δασική υπηρεσία έρχεται να πει στον ΔΔΕ, κύριοι, εδώ υπάρχει αυτό, το περνάει το καλώδιο σας, εσείς υποχρεώστε, όπως το κάνουμε εμείς οι ιδιώτες, πρέπει να το κάνουμε στα οικόπεδά μας, εσείς υποχρεώστε να φτιάξετε μια αντιπυρική ζώνη 100-150 μέτρα, δεν ξέρω πόσο, από το σημείο που διέρχεται το καλώδιο.
1: Αυτά τα έργα γίνονται. Υπάρχουν και μπορείτε να το παρατηρήσετε. Δεν όλα τα δίκτυα και το ΑΔΜΙΑ και το ΔΔΕ έχουν την υποχρέωση να προβαίνουν σε καθαρισμό των δικτύων τους κάτω από τις υποδομές τους. Μην φανταστείτε ότι καθαρίζει όλο το δίκτυο που περνάει με γραμμή κάτω από τις υποδομές τους και να καθαρίζουν και να γίνεται κλάδευση των δέντρων έτσι ώστε να μην είναι κοντά στο δίκτυο.
0: Ναι.
1: Αυτό γίνεται για δύο λόγους. Αφενός μεν και κύρια γίνεται για την προστασία του ίδιου του δικτύου, για να μην καταστρέφεται το δίκτυο από τις πυρκαγιές, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το δίκτυο παίζει πολύ μεγάλη σημασία ακόμα και για την παροχή νερού στους πυροσβέστες. Γιατί οι γεωτρείς όλες δουλεύουν με ηλεκτρικό ρεύμα που παίρνουν νερό. Άρα το πρώτο πράγμα που είναι για να προστατεύεται το δίκτυο, και το δεύτερο πράγμα είναι να μην προκαλούνται πιθανότητες, κάποια βλάβη στο δίκτυο ή κάποια αστοχία να προκαλέσει μια πυρκαγιά.
0: Στο Ρέθυμνο έχουμε σύλληψη ανθρώπου του ΔΔΕ, υπευθύνου του ΔΔΕ. Και για να γίνει η σύλληψη και να είναι μια προσαγωγή, σημαίνει ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία, τέλος πάντων. Δεν φταίει ο άνθρωπος, δεν το ξέρουμε.
1: Το θέμα διερευνάται.
0: Ακριβώς.
1: Δεν σημαίνει ότι όλες οι περιπτώσεις είναι.
0: Άλλη
1: το
0: ερώτηση.
1: Έχουμε δει και σε παλιότερες περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάμε ότι το δίκτυο, είτε είναι το ΔΔΕ είτε είναι το ΑΔΜΙΕ, περνάει σε όλες τις περιοχές.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, ό,τι φωτιά και να δούμε, θα έχουμε ένα δίκτυο δίπλα.
0: Σωστά.
1: Δεν σημαίνει ότι το δίκτυο
0: ότι
1: έχει
0: ευθύνεται. Σίγουρα.
1: Δεν σημαίνει ότι και το δίκτυο δεν πρέπει να ελεγχθεί.
0: Γι' αυτό είπα.
1: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Αν ξέρουμε σε τι ποσοστό ευθύνεται η μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος. Αν ξέρουμε σε τι ποσοστό ευθύνεται η μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος.
1: Σύμφωνα με μια ανακοίνωση που έβγαλε ο

0: σκεφτούν οι Δήμοι, το λέγαμε και νωρίτερα με τον πυρομετεωρολόγο, τον κύριο Γιάνναρο, να κάνουν μια πολιτιστική εκδήλωση λιγότερη, δύο πολιτιστικές εκδηλώσεις λιγότερες το καλοκαίρι και να αφιερώσουν χρόνο για την εκπαίδευση των πολιτών. Επίσης, αν οι πολίτες οι ίδιοι, όταν κατασκευάζουν ένα σπίτι το οποίο μπορεί να κάνει 100, 200, 300 χιλιάδες ευρώ η κατασκευή του, να δίνουν και κάποια χρήματα για να προστατεύσουν την περιουσία τους σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν θα έλεγα να υποκαταστήσουν το κράτος. Από την άλλη πλευρά όμως...
1: Όχι. Καμία περίπτωση. Αυτό που θέτετε είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Για δύο λόγους. Για πρώτον και κύριο ότι δεν μπορούμε εμείς σαν πολίτες να αγνοούμε τον κίνδυνο της πυρκαγιάς όταν η πυρκαγιά, ειδικά στα μεσογειακά κλίματα, είναι συνυφασμένη με το περιβάλλον και με το κλίμα. Είναι μέρος του περιβάλλοντος και του κλίματος η πυρκαγιά, δυστυχώς τα μεσογειακά κλίματα. Και το βλέπουμε Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Αμερική, Καλιφόρνια, Αυστραλία, που είναι παρόμοιες οι καιρικές συνθήκες. Το φαινόμενο αυτό των πυρκαγιών και των μέγα πυρκαγιών έχει μια πολύ συχνή εμφάνιση. Άρα πρέπει να καταλάβουμε και να αντιληφθούμε ότι είναι ένα δεδομένο. Αυτό το δεδομένο λοιπόν πρέπει να το διαχειριστούμε, γιατί δεν μπορούμε να το εξαφανίσουμε. Αφού λοιπόν πρέπει να το διαχειριστούμε, πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία σε αυτά που είπατε προηγουμένως. Δηλαδή ενεργοποίηση των πολιτών, ενεργοποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης, προστασία στα σπίτια μας. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι από το 2023 υπάρχει κοινή υπουργική απόφαση που υποχρεώνει όλες τις υποδομές, σπίτια, εργοστάσια, ό,τι υποδομή φανταστείτε, ναι, είναι σε 300 μέτρα από το δάσος, ναι, να παίρνει μέτρα για την προστασία του από τις δασικές πυρκαγιές.
0: Αυτό τι σημαίνει ουσιαστικά, κύριε Διαμαντή, όταν λέμε μέτρα?
1: Αυτό σημαίνει ουσιαστικά τρία πράγματα. Πρώτον, διαμόρφωση του περιβάλλοντος γύρω από την οικία. Πρέπει να έχει τρεις ζώνες, η οποία η πρώτη θα είναι απόλυτα ασφαλής, αυτή που είναι σε απόσταση 3 μέτρα, δηλαδή να μην έχει δέντρα να ακουμπάνε πάνω στα σπίτια, να μην έχει ακαθαρσίες, να μην έχει ξηρά χόρτα. Η δεύτερη είναι 5 μέτρα, όπου πρέπει να υπάρχει και δυνατότητα βλάστησης, αλλά να είναι αραιή, χωρίς να είναι πυκνή, χωρίς θαμνώδη βλάστηση. Και η τρίτη είναι στα όρια του οικοπαίδου, ή 10 μέτρα. Εδώ λοιπόν, εκεί υπάρχει μια υποχρέωση, αυτό είναι κάτι το οποίο έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλες εντάσεις, να δημιουργείται ένα πτυχίο ενός μέτρου ύψους γύρω-γύρω από την υποδομή. Αυτό πρακτικά είναι λίγο δύσκολο να γίνει και αδύνατο και πολύ...
0: Δαπανηρό.
1: Δαπανηρό, χωρίς να προσφέρει αντίστοιχα ωφέλη. Γιατί οι πυρκαγιές οι δασικές κυρίως έρχονται επικόρυφα, έρχονται από ψηλά, έρχονται με τον άντιμπο, δεν έρχονται έρπουσες.
0: Άρα και ειδικά με τα πευκοδάση που έχουμε, ναι, ακόμη, ναι, και μέσα στον ιστού του ναυτικού.
1: Εκεί θα μπορούσε να υπάρχει μια πρόβλεψη, η οποία να λέει ότι πρέπει να γίνεται μια αποψήλωση και μια αντιπυρική ζώνη γύρω-γύρω, αν θέλετε, από το οικόπεδο, ναι, που θα μας προσφέρει αυτή την προστασία από τις έρπουσες πυρκαγιές να πλησιάσουν. Ναι. Στη συνέχεια, το δεύτερο πράγμα που προβλέπει, εκτός δηλαδή από τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος, το δεύτερο πράγμα που προβλέπει είναι κάποια μέτρα παθητικής πυροπροστασίας. Δηλαδή κουφώματα, ανοίγματα και όλα αυτά να είναι κλειστά και πυράντοχα, έτσι ώστε να μην μπορεί να μπει μέσα η φωτιά, μάλιστα, στο σπίτι. Και το τρίτο πράγμα που προβλέπει είναι κάποια μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας. Δηλαδή από την ανάλογα ένα απλό λάστιχο βρύσης έξω που να μας δίνει, εγκατάσταση συστημάτων ποτίσματος που θα γίνεται στις κρίσιμες ώρες, κάποιες αντλίες που θα μπορούν να μας δώσουν νερό είτε από πισίνες είτε από δεξαμενές είτε από τέτοια πράγματα. Δυστυχώς αυτή.
0: Αυτό το έχουμε αφήσει τελείως το κομμάτι. Δηλαδή, έχω δει κάποια σπίτια, έτσι, μεγάλα σπίτια, τώρα πλούσια σπίτια, παραδείγματος χάρη στο Σχοινιά, που περιμετρικά έχουν κάποια τέτοια, έτσι, πυροσβεστικά μέσα, τα οποία, εντάξει, φαντάζομαι ότι είναι ένα έξοδο, αλλά όταν ο άλλος έχει μια περιουσία 200-300 χιλιάδων, το να δώσει, ξέρω εγώ, 5-10 χιλιάδες για να σώσει το σπίτι του και με αυτόν τον τρόπο, δεν νομίζω ότι είναι τόσο τραγικό. Όταν τα έχει αυτά τα χρήματα.
1: Συμφωνούμε απόλυτα. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν έχεις κάνει προβλέψεις στην κατασκευή, γιατί τα περισσότερα έχουν γίνει και πριν από την εφαρμογή αυτή του νόμου, της κοινής πολιτικής απόφασης, θα πρέπει τώρα πρόσθετα να πάρουμε κάποια μέτρα ενεργητικής προστασίας, να έχουμε κάποιο σύστημα να καθαρίζουμε το περιβάλλον, να έχουμε κάποιο σύστημα να βρέχουμε, να ποτίζουμε, να βάζουμε κανονάκια, αν είναι αρκετά, έχουμε τη δυνατότητα, γιατί είναι λίγο πιο ακριβά τα κανονάκια. Άρα λοιπόν το δεύτερο είναι αυτό. για να προστατευτούμε. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο...

0: αλλά από μια πολύ μεγάλη συζήτηση η οποία γίνεται σχετικά με την ασφάλιση όλων αυτών.
1: Ναι.
0: Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή μεγάλα βάρη σε ασφαλιστικές εταιρείες. Mm-hmm. Και γι' αυτό πολλές φορές βλέπετε ότι δεν παίρνουν τέτοια συμβόλαια.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Γιατί σου λέει σε μια περιοχή που θα γίνει καταστροφή και θα καούν και θα μουσκούν ξαφνικά 100 σπίτια για να αποζημιωθούν, αντιλαμβάνεστε ότι το κόστος δεν είναι προβλεπόμενο. Και τα ασφάλιστα που μπορεί να ζητήσουν σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορούν να τα ανταποκριθούν οι πολίτες.
1: Κάτι άλλο, κύριε, θα σας ρωτήσω.
0: Να ξαναδούμε λίγο το θέμα της υποχρεωτικής ασφάλισης. Με τη συμμετοχή όμως του κράτους.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί το κράτος να βάλει υποχρεωτική ασφάλιση και μετά να πει εγώ δεν γλίτωσα και δεν πληρώνω αποζημιώσεις.
1: Ναι. Σωστά. Και θα πρέπει, εντάξει, υπάρχουν πάντα οι εκτόσεις μέσω των υπολείπων φόρων που υπάρχουν. Θα μπορούσαν να υπάρχουν φοροεκτόσεις. Ξέρουμε δηλαδή τι έχει γίνει σε άλλες περιπτώσεις που θα μπορούσαν να ακολουθηθεί η ίδια πεπατημένη. Η ερώτηση μου έχει να κάνει με κάτι άλλο τώρα. Σε κάθε περιοχή, σε κάθε δήμο ο οποίος κινδυνεύει από πυρκαγιά. Δήμοι δηλαδή οι οποίοι είναι πράσινοι δήμοι. Σε αυτούς τους δήμους έχουν εκπονηθεί από πριν σχέδια αντιμετώπισης πυρκαγιάς, εκενώσεων και όλων αυτών, δηλαδή πως θα αποφεύγουμε και τα λοιπά, μετά και τα γεγονότα που είχαμε στο μάτι.
0: Θα πρέπει να πούμε ότι οι δήμοι έχουν ενεργοποιηθεί ιδιαίτερα, έχουν φτιάξει και τα δίκτυα, έχουν και τους ΟΣΠΑΙ, ΟΣΠΑΠ, όλα αυτά τα δίκτυα τα οποία επικουρούν τους δήμους. Και μάλιστα υπάρχει πρόβλεψη και υποχρέωση να φτιάξουν το σχέδιο Ιόλαος. Mm-hmm. Το οποίο σχέδιο Ιόλαος, σύμφωνα με τις προτροπές και τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στην τελευταία επικαιροποίησή του και έκδοση, οι Δήμοι πρέπει υποχρεωτικά να έχουν και σχέδιο εκένωσης οικισμών και περιοχών που είναι εκτεθειμένες σε δασικές πυρκαγιές.
1: Mm-hmm.
0: Με βάση την επικινδυνότητα όπως αυτή βγαίνει από την σχετική μελέτη.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν τα σχέδια και η υποχρέωση αυτή των Δήμων υπάρχουν. Θα πρέπει να πούμε ότι όλοι οι Δήμοι προσπαθούν να είναι σε μια καλή κατάσταση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τρία πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τους Δήμους. Το πρώτο είναι ότι το προσωπικό δεν είναι ποτέ αρκετό. Άρα τι στηρίζουν, στηρίζονται τις εθελοντικές ομάδες. Άρα αυτό που θα πρέπει να καλλιεργηθεί και θα πρέπει να στηριχθεί είναι ο εθελοντισμός που επικουρεί του Δήμου και την πυροσβεστική υπηρεσία. Είναι ένα κίνημα το οποίο στην Ελλάδα πλέον έχει αρχίσει και αναπτύσσεται και πιστεύω ότι θα αναπτυχθεί ακόμα στον επόμενο. Γιατί ο εθελοντής είναι ένας πολλαπλασιαστής πυροπροστασίας στην κοινωνία μας.
1: Παλαϊκή άμυνα στη φωτιά χρειαζόμαστε μάλλον, κύριε Δημαντή. Αυτό είναι ο στρατηγέ μου. Σας ευχαριστώ πολύ, στρατηγέ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Και καλή δύναμη βέβαια στους ανθρώπους πυροσβεστικής που δίνουν σκληρή μάχη, κυρίες και κύριοι. Σκληρή μάχη με τις φλόγες. Σταμάτησαν να επιχειρούν τα ενέργεια μέσα στον Πόρτο Γερμενό. Είναι η τελευταία πληροφόρηση που έχουμε. Τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα, έχω την εντύπωση.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή Σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη. Χάιροξ. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.

0: Είμαστε στα 45 λεπτά μετά τις 8. Διευρύνεται, κυρίες και κύριοι, η μεγάλη φωτιά το μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό. Δυστυχώς η φωτιά είναι μέσα στον αστικό ιστό της περιοχής. Δυστυχώς στον οικιστικό ιστό, μάλλον θα το πούμε πιο σωστά. Καίγονται σπίτια αυτή την ώρα. Καίγονται σπίτια. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Εναέρια μέσα δεν πετούν. Και όπως καταλαβαίνετε, μόνο με επίγειες δυνάμεις δεν μπορεί να ελεγχθεί μια πυρκαγιά. Μάλιστα σε τέτοιες συνθήκες, με τον άνεμο να ξεπερνά τα 7 μποφόρ και οι ρηπές του να φτάνουν και τα 9, 100 χιλιόμετρα. Έχουν έρθει μηνύματα πολλά. 2-11-10-80-8-80 και radio@parapolitica.gr για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Ο κύριος Νίκος, καλημέρα, καλό μήνα, κουράγιο σε όλους τους ανθρώπους. Εισηγούμε στην Ψάθα από τις 2 ώρα το βράδυ και όπως εξελίχθηκε φωτιά, κατέβηκαν μηχανήματα του στρατού, πολλά πυροσβεστικά οχήματα τα οποία φεύγανε και ερχόντουσαν. Πιστεύω ότι θα μπορούσαν να έχουν ένα σύστημα να ράζουν στη θάλασσα και να παίρνουν νερό από εκεί, αντί να χρειάζεται να φεύγουν και να έρχονται. Εκτός αυτού, θα ήθελα να πω, θα μπορούσαν να διαθέσουν λεφτά τα οποία έχουν διατεθεί σε διάφορα άλλα σκάνδαλα και σκανδαλάκια. Να έχουν πάρει 100 πυρασβεστικά, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα, γιατί όπως κοιτάζω βάζει και τις μανιμογεννήτριες ο κύριος Λύκος όλο το story και για το κόσμο αυτές δουλεύουν και τα λοιπά και τα λοιπά. Μάστε. Επίσης καλημέρα στο Ντάκη το Σκροπολίθα, τον καλό φίλο και γκουρού των ασφαλιών. Λέει, όσον αφορά την ασφάλιση, δεν είναι κίνδυνο που να ασφαλίζεται ένα σπίτι στο δάσο. Αυτό ίσω να το διευκρινίζαμε λίγο, αγαπητέ Τάκη. Να το δούμε λίγο αυτό, να το συζητήσουμε κιόλα και ίσω και στον αέρα, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον κύριο Απόλλωνα Φραγκιαδάκη, είναι πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος στην περιφέρεια Κρήτης. Εκεί, κυρίες και κύριοι, που οι πυροσβέστες μας δίνουν, πέραν του γεγονότος το φόρο ζωής που έχουν δώσει, για τέταρτη μέρα παλεύουν με τις φλογές, για τέταρτη μέρα προφανώς. Εδώ είναι εξουθενωμένοι άνθρωποι. Δηλαδή, είναι ανθρωπίνως αδύνατο να είσαι 4 μέρες στις φλόγες και να δίνεις μάχη. Είναι, τι να πω, το ευχαριστώ είναι λίγο. Από όλους τους Έλληνες πολίτες, θεωρώ. Κύριε Φραγκιαδάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Σαντορίνη. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Είναι πραγματικά τώρα, σκεφτόμαστε τους πυροσβέστες μας που είναι στη μάχη για τέταρτη μέρα και πώς αντέχουν αυτοί οι άνθρωποι. Πώς αντέχουν καταρχάς. Να πω.
1: Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά και στα τωρινέα, αντέχουν, έχουν φτάσει όλοι στα όρια τους. Όμως συνεχίζεται να δίνεται μια μάχη βέβαια άνηση με την έννοια των καιρικών συνθήκων που επικρατούν, διότι συνεχίζει ακόμα και σήμερα και τώρα που μιλάμε, δεν μπορούν να πετάξουν ένα αέριο, κάνουν κάποιες προσπάθειες το πρωί, δεν μπορούν και επιστρέψαν πίσω. Σε ό,τι αφορά τα μέτωπα που υπάρχουν εδώ, το κομμάτι, το ένα μέτωπο, το δεύτερο στην Τρέβελη, τα πράγματα είναι καλύτερα. Στο ό,τι αφορά το μέτωπο της κρύας βρύσης, έχει υπάρξει αναζωπήρωση, είναι σε ορεινό όγκο επάνω, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχουμε προβλήματα, διότι δεν κατευθύνεται σε κάποια κατοικημένη περιοχή. Ευελπιστούμε να περιοριστεί εκεί μέχρι το απόγευμα, που φαίνεται από τα στοιχεία ότι πέφτουν οι άνεμοι και να μπορούμε να ενεργήσουμε σε χαμηλότερο επίπεδο με επίγειες δυνάμεις, μια και τα εναέρια δεν μπορούν.
0: Δεν μπορούν τα εναέρια.
1: Να μπορέσουν τα απόγευμα τα εναέρια να μπορέσουν να ανέβουν εκεί.
0: Να βρουν ένα παράθυρο εκεί, έτσι. Ένα παράθυρο, ας πούμε, να μπορέσουν να πετάξουν. Κύριε Φραγκιαδάκη, αυτά δεν πετούν τώρα επειδή υπάρχει θαλασσοταραχή?
1: Όχι, υπάρχουν έντονοι άνεμοι που τους δημιουργούν πρόβλημα και κατά την ανεφοδιασμό και κατά τη ρήψη.
0: Μάλιστα.
1: Διότι όταν γίνεται μια ρήψη από πάρα πολύ ψηλά.
0: Ναι. Εγώ δεν θέλω να δω. Δεν φτάνει κάτω. Εξατμίζεται δηλαδή. Εξατμίζεται. Λόγω της μεγάλης έντασης πυρκαγιάς. Μάλιστα. Είναι τέταρτη μέρα λοιπόν. Δεν ξέρω τώρα. Εναλλάσσονται κάπως οι πυροσβεστικές δυνάμεις, δηλαδή έρχονται προφανώς στο ρεύμα, φτάνουν από το Ηράκλειο. Πώς γίνεται?
1: Είναι, κύριε Σαντωνή, είναι όλη η Κρήτη εκεί. Δυνάμεις από όλη την Κρήτη καθημερινά προσπαθούμε μέσα στο μέτρος του ανθρωπίνους δυνατού με ό,τι έχει δημιουργηθεί, πλεονώντας το μέγεθος των δύο πυρκαγιών, και θα πρέπει να μπορέσουν να γίνουν αλλαγές και θα πρέπει να συνυπολογίζουμε το γεγονός ότι συνεχίζει να υπάρχει κίνδυνος υψηλός σήμερα στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, αλλά και στα Χανιά και στην υπόλοιπη Κρήτη δίχτυς 3, που τι σημαίνει. Πρέπει να έχουμε
0: εφεδρίες
1: και εκεί, να το πω απλά, δυνάμεις προκειμένου να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κατά την έναρξη οτιδήποτε προκύψει, προκειμένου να μην πάρει έκταση. Δηλαδή,
0: να αποφύγουμε τα χειρότερα.
1: Ακριβώς, δεν μπορείς να πάρεις όλες τις δυνάμεις και να τις ρίξεις σε αυτά τα δύο μέτωπα και πίσω να ξεσπάσει μια οτιδήποτε πυρκαγιά και να μην μπορεί να αντιμετωπιστεί. Όλα αυτά γίνεται ένα σχεδιασμό. Οι συνάδελφοι, σας εξηγώ, τα σπίτια τους θα ξέρουν για λίγες ώρες ανάπαυσης και εν συνεχεία να επιστρέψουν στο πεδίο. Έχουν έρθει και δυνάμεις από την Αθήνα, έτσι, από τη Δυτική Ελλάδα. Από τη Δυτική Ελλάδα, να ακριβολογώ. Οι οποίοι συνάδελφοι είναι και αυτοί στο πεδίο και έχουν να εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια.
0: Πόσοι άνθρωποι, πόσα στελέχη της πυροσβεστικής είναι αυτή την ώρα στην πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, κύριε Φραγκιαδάκη?
1: Και στις δύο πυρκαγιές αυτή την ώρα πρέπει να είναι γύρω στις 250 άτομα.
0: 250 άτομα, μάλιστα. Προφανώς και 500 να ήταν, πάλι δεν θα παρκούσαν, έτσι.
1: Θα πρέπει να γίνει και Σαντορινέ κατανοητό από τη στιγμή την οποία μια πυρκαγιά παίρνει τέτοια έκταση κάτω από αυτές τις συνθήκες, τις καιρικές, με 10 μποφόρα αέρα. Νομίζω ότι όλοι έχουν γίνει κοινωνοί κάποιων βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, που φαίνεται η ένταση των ανέμων. Αντιλαμβάνεται, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθεί. Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Έτσι.
1: Το λέω με απλά λόγια. Πας να σβήσεις κάπου, σβήνεις μπροστά σου και ξεπηδάει στα 100 μέτρα. Άλλοι. Από το πουθενά. Και λες, μα είναι δυνατόν. Εμείς είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Το λέω όμως περιγραφικά, όπως μπορώ, παραστατικότερα, για να καταλάβει ο κόσμος. Δεν μπορεί να είναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όμως παρόλα αυτά βρισκόμαστε εκεί, προσπαθούν οι συνάδελφοι, προσπαθούμε όλοι μαζί ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε, και νομίζω ότι προσπαθήσαμε, έχουμε δώσει τον καλύτερό μας σε αυτό. Και με το τίμημα το οποίο αυτή την ώρα, έτσι, γιατί δεν ξεχνάμε τους συναδέλφους που έχουμε χάσει.
0: Χάσαμε ανθρώπους εκεί.
1: Και δεν μπορέσαν οι συνάδελφοι που υπηρετήσαν μαζί, που τόσα χρόνια, τόσα ήταν μαζί και δεν μπορούσαν ούτε να πάνε να τους αποχαιρετήσουν.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι, κύριε Ραγιαδάκη, έτσι είναι. Δυστυχώς. Δηλαδή, τώρα αναρωτιέμαι κάτι άλλο. Έχουμε drones, έχουμε τρόπους διαφορετικούς, έτσι, να μπορούμε να κάνουμε μια επιτήρηση καλύτερη για τις πρώτες ώρες, λέω, δηλαδή την πρώτη ώρα που είναι και η επέμβαση άμεση, αυτό που χρειάζεται. Υπάρχουν περίπολα. Παλιότερα θυμάμαι στο στρατό κάναμε περίπολα πυρασφάλειας εμείς εβδομαδιαία. Θυμάμαι στην Εύβοια που είχαμε χώρο ευθύνης όταν υπηρετούσα, που έβγαιναν 3-4 περίπολα, ας πούμε, καθημερινά. Και ήταν στο δάσος, υπάρχουν αυτά.
1: Υπάρχουν περίπολα, υπάρχει ο σχεδιασμός, υπάρχουν τα ντρόν, υπάρχουν όλα αυτά τα μέσα που μας βοηθάνε, αλλά όλα αυτά μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους.
0: Μάλιστα.
1: Και τι εννοώ με αυτό? Με 10 μποφόρα αέρα αντιλαμβάνεστε ότι οι δυνατότητες και σε ένα ντρόν είναι περιορισμένες.
0: Δεν πετάνε τα κανονικά μέσα, πετάξουν τα ντρόν.
1: Λοιπόν, έτσι. Και τα περιπολικά. Και γι' αυτό, και αν αυτή την ώρα θρυνούμε αυτούς τους δυο συναδέλφους και ευχόμαστε να είναι οι τελευταίοι αυτό, αλλά δυστυχώς.
0: Κύριε Φραγκιαδάκη, δορυφορικά.
1: Έχει γίνει το εξής. Στη συγκεκριμένη περιοχή, είναι μια περιοχή πάρα πολύ δύσκολη. Κάνει κατά βάση, να το πω έτσι, από το βορρά προς το νότο ο αέρας σε σημείο που υπερδιπλασιάζεται η ένταση του ανέμου. Δηλαδή μπορεί να δείχνει με μετεωρολογικά δελτία ότι θα έχει 8 μποφόρ
0: και
1: τοπικά να έχει 10.
0: Μικρό κλίμα.
1: Χωρίς να υπερβάλλω. Τι θέλω λοιπόν να πω με αυτό? Ξέρουμε όλοι ότι στην περιοχή αυτή, όταν έχουμε μία έναρξη, θα πρέπει άμεσα τα πρώτα λεπτά να επέμβουμε προκειμένου. Αλλιώς μετά έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα έγινε. Και προχθές στην έναρξή της, οι συνάδελφοι πέσανε στη μάχη από την πρώτη στιγμή, διότι το τραγικό περιστατικό έγινε την πρώτη στιγμή.
0: Ναι, ναι. Προσπάθησαν δηλαδή να μπουν να το ελέγξουν όσο μπορούν και εκεί.
1: Προκειμένου να μπορέσουν επειδή να ελεγχθεί άμεσα. Διότι οι συνάδελφοι ήταν και έμπειροι και ξέρανε, υπηρετούσαν στην περιοχή.
0: Άρα
1: υπηρετούσαν στην περιοχή και ξέραν την περιοχή είναι καταγόμενη από εκεί, οπότε δεν ήταν κάτι άγνωστο σε αυτούς. Και προσπάθησαν διότι ξέρανε την επικινδυνότητα.
0: Ξέραν ότι δεν σταματάει μετά.
1: Δεν θα σταματήσει.
0: Και πέσανε εκεί στο πεδίο, πέσανε οι άνθρωποι. Δεν θέλουμε όμως άλλους ήρωες. Θέλουμε, κύριε Χαρακιαδάκη, δεν θέλουμε άλλους ήρωες. Θέλουμε τους πυροσβέστες μας να σβήνουν απλά τις φωτιές, να μην πέφτουν στο πεδίο. Δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι χάθηκαν, έφυγαν. Θα τους μνημονεύουμε πάντα, γιατί είναι από αυτά τα παλικάρια που δίνουν τη μάχη.
1: Ένα παράπονο των συναδέλφων είναι το εξής.
0: Παρακαλώ. Ναι.
1: Έχουμε μέχρι πρώτην ως 73 νεκρούς στο πεδίο την ώρα της μάχης, εν ώρα καθήκοντος. Είχαμε αυτούς τους συναδέλφους τους τρεις. Έχουμε επίσης πόσους τραυματίες. Μόνο στην Κρήτη εδώ έχουμε άλλους τρεις τραυματίες που τα πυροσβεστικά οχήματα καταστράφηκαν. Σώθηκαν την τελευταία στιγμή στη Σιτία. Είναι δυνατόν αυτό λειτουργήμα, παύλα, επάγγελμα που κάνουμε να μην είναι επικίνδυνο?
0: Ευχαριστώ, κύριε Φραγκιαδάκη. Καλή δύναμη στους ανθρώπους σας εκεί στην Κρήτη. Ευχαριστούμε πολύ από την καρδιά μας. Δηλαδή, ευχαριστούμε που οι Έλληνες πολίτες, αυτό που κάνουν οι πυροσβέστες είναι μοναδικό. Είναι πραγματικά παράμιλη η θυσία τους.

Καλημέρα στον Ηλία τον Κυριόπουλο. Εύχομαι τα καλύτερα, αγαπητέ φίλε, για όλα αυτά που μου λες. Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε εμείς. Λυπηρές συνθήκες λέει, περνάτε στην πατρίδα. Είναι στη Φιλανδία ο κύριος Κυριόπουλος. Λυπάμαι ειλικρινά που η Ελλάδα χάνεται σιγά σιγά. Καλό μήνα. Μακάρι να πάει καλύτερα. Εγώ αυτό θα πω. Αναφέρεστε λέει για τους πυροσβέστες και την αυτοθυσία που είναι 4 μέρες στο πεδίο μόλις αντίξουν οι συνθήκες. Ένα μεγάλο μέρος από αυτούς τους ανθρώπους είναι εποχικοί πυροσβέστες 1 Απριλίου με 30 Νοεμβρίου. Είναι οι ίδιοι λέει που κάθε Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη τρώνε ξύλο λέει από την κυβέρνηση. Βγαίνουν λέει τον Νοέμβριο και τους λένε μπράβο και μετά τον επόμενο μήνα τους πλακώνουν στο ξύλο. Γιατί διεκδικούν την μονιμοποίησή τους, προφανώς αυτό εννοείς έτσι. Ο Τάκης από την Πεύκη ακούω ειδικά πολιτικούς να λένε διάφορες ηλιθιότητες. Περισσότερες φωτιές μπαίνουν λέει από ανθρώπους. Η λύση είναι η σόβια. Να δεις λέει πώς από τις 10 φωτιές πέφτουμε στις 2-3. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr για τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας τοποθετήσεις και 2-11-10-80-8-80. Η Μαρία Ιωάννου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής Κατερίνα Πλατή, στη ρύθμιση του ήχου ο Θανάσης Αθανασόπουλος και τη μουσική επιλέγει ο Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο τηλέμαχος Σαντορινέως θα κάνουμε ένα διάλειμμα ακόμη και θα επανέλθουμε λίγο μετά τις 9 για να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε πώς κινείται η υπόλοιπη επικαιρότητα, αλλά και θα επανέλθουμε στο ζήτημα το μεγάλο των πυρκαγιών, στο οποίο θα επικεντρωθεί και η εκπομπή της Τζούλης Τσίγκα, τρίωρη εκπομπή αμέσως μετά από την πρωινή πτήση.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις, τα όνειρά μου σημαδεύεις.

5 λεπτά μετά τις 9, ακούτε παραπολιτικά 90,1. Καλό μήνα, αδερφιά. Δεν ξεκινά καλά ο μήνας, δυστυχώς, με όλες αυτές τις φωτιές που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα και δεν φαίνεται και κανένα δείγμα, έτσι, κανένα φως σε αυτό το τούνελ που έχουμε μπει. Μένεται η πυρκαγιά στο Πορτογερμενό, δεν πετούν αέρια μέσα, τα σπίτια που έχουν καεί δεν είναι σίγουρα τρία, είναι πολλά παραπάνω, θα τα δούμε στη συνέχεια, ας ελπίσουμε ότι η συνέχεια θα είναι καλύτερη, αλλά δυστυχώς δεν προϊονίζεται καλύτερη. Ο κύριος Καντερές, ο μετεωρολόγος, αλλά και ο κύριος Θεόδωρος Γιάνναρος, πύρο μετεωρολόγος, μας ενημέρωσε ότι ο άνεμος δεν θα κατακοπάσει σήμερα, αλλά αύριο, που σημαίνει ότι πρέπει να ετοιμάζονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις για ένα νέο γύρο πολύ ισχυρής πύρινης λέλαπας, ο οποίος ήδη πλήττει βέβαια την περιοχή του Πορτογερμενού. Λίγο καλύτερη εικόνα στην Αιγιάλεα που πετούν ένα αέρια μέσα. Στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ρέθυμνο ακούσατε νωρίτερα ότι το πρόβλημα συνεχίζει, δεν πετούν ένα αέρια μέσα εκεί, μας τα έλεγε ο κύριος Φραγιαδάκης. Έχουν εξουθενωθεί οι πυροσβέστες από αυτή τη μακρά επιχείρηση που συνεχίζεται στην Κρήτη και όχι μόνο. Τα πράγματα λοιπόν δεν βαίνουν καλώς, δυστυχώς δεν βαίνουν καλώς. Θα δούμε για λίγο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και θα επανέλθουμε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πυρκαγιά, έτσι για να έχετε μια σφαιρική εικόνα για το πώς κινείται σήμερα η επικαιρότητα, ξεκινώντας με τα παραπολιτικά τα οποία κυκλοφορούν και θα τα βρείτε στα σημεία πώλησης του τύπου και φυσικά μαζί με τα παραπολιτικά σήμερα και το ένθετο Secret υπάρχει και το iRun, το πληρέστερο περιοδικό της Ελλάδας για το τρέξιμο και όχι μόνο, προπονήσεις από τη θεωρία στην πράξη γιατί πέφτει ο ρυθμός το καλοκαίρι και προπονητικές συμβουλές, αυθεντικές εμπειρίες από διεθνείς διοργανώσεις και θέματα ειδικών για την υγεία, τη διατροφή και τις αθλητικές τάσεις. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα, παραπολιτικά, η κρυφίαση του Μαξίμου, τα κομβικά projects που θα έχουν υλοποιηθεί έως την άνοιξη. Ο Πρωθυπουργός έχει εστιάσει σε συγκεκριμένα έργα και δράσεις που θα παραδοθούν τους επόμενους μήνες και σίγουρα πριν τις εθνικές εκλογές. Ποια είναι και γιατί εκτιμάται ότι θα δώσουν στη Νέα Δημοκρατία την απαιτούμενη όθηση για την αυτοδυναμία, ανάμεσα τους και η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, την οποία επιδιώκει εν αγωνίως ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένα γκάλωπο αποκάλυψη για την πέρεια της Αττικής. Βλέπω εδώ φωτογραφία του κυρίου Χαρδαλιά. Ποια προβλήματα στοιχειώνουν την καθημερινότητα? Μια έρευνα που χαρτογραφεί τις ζωές μας. Θετικό το πρόσημο για τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Χαρδαλιά. 55,4% μάλλον θετική και θετική άποψη. Αρνητική και μάλλον αρνητική 39,2%. Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. 5,4%. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, νέα μέτωπα και ακραία φαινόμενα, σκληρή μάχη με τις φλόγες και συναγερμός για δύσκολο Αύγουστο. Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπίου, ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες σε κρίσιμη περίοδο, Χριστίνα Ρήγου, μετεωρολόγος, ισχυρή άνεμη και ξηρή βλάστηση, η μεγάλη κίνδυνη. Μάικ Μανάτος, η Ουάσιγκτον εκτιμά πολύ την Ελλάδα μας, ο εκτελεστικός διευθυντής της Ελληνική Initiative στα παραπολιτικά. Σύρος Αίγιο, το θρίλερ αυτό του καλοκαιριού, τα θρίλερ αυτά του καλοκαιριού ζητούν φινάλε. Νέα μορφή πολέμου, η προπαγάνδα δηλητηριάζει τα chatbots, το δημοσίευμα των Times, στο οποίο εστιάζει η εφημερίδα παραπολιτικά, η οποία έχει μεγάλη συνεργασία με τον εκδοτικό κολοσσό. Πώς ο Όλυμπος θα αλλάξει και θα αναδειχθεί, τι λένε στα παραπολιτικά οι υπουργοί, η κυρία Μενδώνη και ο κύριος Παπασταύρου, και 11 νησιά για πλήρη χαλάρωση φέτος, χωρίς αυτοκίνητο, για φουλ αποτοξίνωση. Πάμε στην απογευματινή. Ανάσα στους νέους, τα αφορολόγητα tips στις 6.000 ευρώ ετησίως αναδρομικά από την αρχή της χρονιάς ή απαλλαγή για φιλοδορήματα. Στηρίζουμε τις εργαζόμενους και τα παιδιά που δουλεύουν σεζόν. Τώρα θυμάμαι τι έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου τη δεκαετία του 80, να μην καταντήσουμε τα γκαρσόνια των Ευρωπαίων. Εκτός ελέγχου σε πυρήνο κλαίει όλη η χώρα, τραγικές εικόνες σε Βιωτή, Αργολίδα, Χαΐ, Άρτα, μάχη με τις φλόγες στο ποικίλο όρος, δραματικές διασώσεις και απανωτά 112, Κρέαμελ Τέμιος αύριο. Η εισβολή στη Θέουτα διχάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, ηγέτες στα χαρακόμματα, η μαζική είσοδος 60.000 Μαροκινών πυροδοτεί νέο γύρο αντιπαράθεσης για τα σύνορα και δοκιμάζει τα όρια της Σέγγεν. Εν προκειμένου πάντως έχει ένα δίκιο η κυρία Μελώνη, δεν μπορεί να είναι μπάτη σκύλια λέστε η Ισπανία και μετά όλοι αυτοί να κυκλοφορήσουν ελεύθερα
στις υπόλοιπες περιοχές, γιατί έχουν ψηφίσει σπανίδα νόμο, ο οποίος μέσα σε 3 μήνες μπορείς να πάρεις διαβατήριο και να μπορείς να περιδιαβαίνεις στην Ευρώπη με έναν τρόπο. Διαβατήριο δεν ξέρω αν είναι, πάντως να έχεις το ελεύθερο να περιδιαβαίνεις στην Ευρώπη. Ανοίγει κερκόπορτα με λίγα λόγια. 10 ναοί πάνω στο κύμα, αφιέρωμα στο φως αρχαίο ναυάγιο στην Άνδρο και πόσος καφές κάνει καλό στην καρδιά. 5 φλιτζάνια, λέει η Daily Mail. 5 φλιτζάνια. Ανάλογα, τι καφέ, δηλαδή μισό λεπτό. Άμα εγώ πιω 5 φραπέ, ξέρω εγώ, θα. Εντάξει, τσατάλια θα γίνουν τα νεύρα μας. 5 καπουτσίνο, ξέρω εγώ. 5 ελληνικούς. Είναι ένα θέμα τώρα. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, πανστρατιά για την πολιτική αλλαγή. Δεν περισσεύει κανείς, το κίνημα δεν κάνει face control. Ο δικός χάρτης του Πασόκ για την εκλογική μάχη. Ψηφοδέλτια, οργάνωση και διεύρυνση. Αντιμέτωποι με ειδικά δικαστήρια και μεγάλες δίκες ως τις εκλογές η κυβέρνηση, γράφει ο Βασίλης Κουρής και η Νεφέλη Χατζη Αλεξάνδρου και Ανδρέας Παπαδόπουλος, Χριστός Δρούζιας, Γιώργος Πέρος. Επίσης, Γιάννης Πανούσης με τη διαφθορά της Νέας Δημοκρατίας στη διαπλοκή της Ελλάς ή τη δικαιοκρατία του Πασόκ. Και Άγιον Όρος, Αθωνική Πολιτεία, το Θείο Βρέφος γράφει για τα θεία. Το Θείο Βρέφος είναι ο κύριος Λαλιώτης, έτσι. Έτσι τον είχαν βαφτίσει τη δεκαετία του 80, την σκληρή δεκαετία. Πάμε στην On Time Σαββατοκύριακο. Λύση στο χρήφο της Ήρου. Τα τελευταία λόγια της Βάγκης λίγο πριν κλείσει τα μάτια της. Η συμπλοκή, το φωνικό χτύπημα και τα βίντεο από τον τόπο της τραγωδίας. Μαρία Ολυμπία Ντεγκρές σε σχέση με τον Μάρτιν Πακανόφσκι. Τι λένε διεθνή μέσα για τον Αργεντινό δισεκατομμυριούχο που βρέθηκε στην Αντίπαρο για τα γενέθλιά της. Έλα. Σε νοσοκομείο της Κρήτης, οικογενειακή περιπέτεια στις διακοπές τους μετά τον τραυματισμό του γιου τους, Ρουβάς και Ζιγούλη. Μάλιστα. Μιχάλης Ιατρόπουλος, η αγάπη ενός πατέρα είναι ανεφόρον, Ρίγανη το φάρμακο της φύσης και Νίκος Οικονομόπουλος δώρισε 10.000 ευρώ για τη θεραπεία του Γιωργάκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής χάρισε ελπίδα στην οικογένεια του παιδιού. Μπράβο του. Πάμε στα νέα. Μια Κυριακή, αλλιώς τέλος. Δεύτερη σκέψη για τη δεύτερη κάλπη. Σε αναθεώρηση του εκλογικού σχεδιασμού προχωρά το Μαξίμου, ξορκίζοντας πλέον μια δεύτερη εκλογική Κυριακή. Τη δείχνουν οι μετρήσεις που επεξεργάζεται το κυβερνητικό επιτελείο και προκαλούν ανησυχία για σημαντικές απώλειες σε μια διαδοχική αναμέτρηση. Ο Γκουτέρες άφησε την πόρτα μισάνοιχτη για τον επόμενο. Τι κρύβει τελευταία πράξη, άλλη μια πενταμερής για το Κυπριακό, στη σκιά του Κραν Μοντανά. Δεκάδες νεκροί, προσφυγικό κύμα στην πόρτα της Ισπανίας. Παγκόσμια πρεμιέρα, ο Μαρμαρινός παίρνει συνέντευξη από τον Βυρυπάγεφ και Βασίλης Μπέκας ξετρελάθηκε ο Μακρόν με τη γαλατόπιτα. Ο σεφ του Προεδρικού Μεγάρου γευματίζει με τον συνάδελφό μας τον κύριο Μανιάτη. Η νέα ζωή του κέντρου της Αθήνας, ξεχασμένα τα λιμάνια του Αιγαίου, οι αντιθέσεις στην Ελλάδα του 2026 και πύρινος κλοιός δεκάδες μέτωπα σε όλη τη χώρα, φλόγες και στα περίχωρα της πρωτεύουσας, κόκκινος συναγερμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση για Ιταλία και Ελλάδα. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Έρευνα για τη λειψιδρία, το μαρτύριο της σταγόνας στα νησιά, στραγγίζονται από θέματα νερού, τουρισμός, έλλειψη έργων υποδομής και real estate σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δεκάδες νησιά, 10 νησιά των Κυκλάδων, λόγω μη λήψης μέτρων, 6.700 πισίνες στο νησιωτικό σύμπλεγμα, οι μισές στη Μύκονο, πάρτι απευθείας αναθέσεων για πανάκριβες και ενεργοβόρες μονάδες αφαλάτωσης. Αυτές που έπρεπε να έχουν γίνει με τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, έχω την εντύπωση. Πριν κάτι δεκαετίες πίσω. Άλλο ένα καλοκαίρι στο έλεος της φωτιάς και τσουνάμι ακρίβεια στα τα κόλπα της κυβέρνησης με τις τιμές. Ελλάς, από του ΣΟΤΑ ξεκινάει η νέα μεταπολίτευση και φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Ούτε αλώνει τι δεν είδε ο Νόλαν. Ο βραβευμένος κινηματογραφιστής μιλάει στην εφημερίδα των συντακτών. Η καθημερινή, μάχες με πολλά μέτωπα και σε ακραίες συνθήκες, η θελώδης άνεμη δυσχέραναν το έργο της πυροσβεστικής και ο Ερντογάν προσεγγίζει το Λίβανο με το βλέμμα στην Κύπρο, ύποπτες φωτιές σε μάντρες ανακύκλωσης, ποια είναι τα αίτια, περιπολίες για πιο καθαρή Αθήνα, συνέντευξη του Χάρη Δούκα και ακίνητα τσουχτερή ανακαινισμένη φοιτητική εστία. Πάμε στο ριζοσπάστη. Το έγκλημα επαναλαμβάνεται με ένοχο το αντιλαϊκό εχθρικό κράτος. Στον αστικό ιστό της Αθήνας έφτασαν ξανά οι φλόγες. Ευδίσκεψη Κουτσούμπα σε χωριά της Πιώτιδας που έπληξε το χαλάζι. Σαν μια γροθιά να παλέψουμε για μέτρα ανακούφισης για να ανοίξει ο δρόμος για ριζική αλλαγή. Ελεύθερος τύπος. Αποκλειστικό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το νέο πλαίσιο για προαγωγές και προϊσταμένους. Πύρινος εφιάλτης, δεκάδες πυρκαγιές με θηλώδης άνεμους σε όλη τη χώρα. Εκενώσεις πυρκισμών σε Πόρτο Γερμενό. Ποικίλο όρος και αργολίδα.
Απόβαση 60.000 μεταναστών στην Ισπανία οργανώθηκε στα social media. Κατεβάζει στρατό η κυβέρνηση Σάντσες. Άργησε πολύ ο κύριος Σάντσεθ να το πάρει χαμπάρι. Το μόνο που ήξερε βέβαια ήταν τα χώνη στην Ιερουσαλήμ, στο Τελαβίβ κτλ. Ναι. Από 3.600 ευρώ σήμερα στις 6.000 ευρώ το ετήσιο αφορολόγητο για τα πουρμπουάρ. Από 31 Αυγούστου μειώσεις τιμών σε 500 προϊόντα από 40 εταιρείες. Ο Σάντσεθ, ο οποίος έχει και υπέροχες σχέσεις με τον κύριο Ερντογάν, να ξέρετε. Ισπανία γενικά δηλαδή. Πάμε στην Εστία. Κίνδυνος ισλαμοποιήσεως της Ευρώπης από την αιμονή στη Σέγγεν. Σοκ στο δυτικό κόσμο από την παράνομη είσοδο 60.000 μεταναστών στην Ευρώπη. Ιταλία και Φιλανδία ζητούν και κατάργηση της συνθήκης και γεωπολιτική παράμετρο κρύβει από σταθεροποίησης Ισραήλ-Παλαιστίνη. Κόντρα. Κινούμενος κοριός ο Άδωνης Γεωργιάδης αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι φοράει γυαλιά με κρυφή κάμερα. Εκτεθειμένη κυβέρνηση, θύελλα αντιδράσεων, απόλυτη αντιπολίτευση. Στο έλεος των πυρκαγιών όλη η Ελλάδα, κραυγή απόγνωση από τους πολίτες θα μας κάψουν όλους για τα κέρδη τους. Τα κάγκελα οι γονείς απλησίαστες τιμές, ενίκιο 600 ευρώ για φοιτητικό σπίτι 35 τετραγωνικά. Πάμε στο λόγο. Σημάδια αποκλιμάκωσης στο 2,7% από 3,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τη Eurostat, υποχώρηση 1,4% στις βασικές τιμές καταναλωτή. Τι ισχύει για τους εποχικά εργαζόμενους, διπλησιάζεται σχεδόν το φορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Στη μάχη με τις φλόγες σε πολλές περιοχές της χώρας και στην Ολομέλεια, το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της οδηγίας για σλαπς αγωγές. Ελεύθερη ώρα. Ταυτότητες χωρίς πατέρα και μητέρα. Η αφαίρεση του πατρόνιμου και του μητρόμηνου από τις νέες κυπριακές ταυτότητες δεν αποτελεί ευρωπαϊκή υποχρέωση, αλλά πολιτική επιλογή με βαθύτερο ανθρωπολογικό περιεχόμενο. Να, γιατί ο υπουργός ΟΚΟΚ οικογένειας Δόμνα εξόκυλε στον Πειραιά και μας ενημέρωσε ότι η ελληνική οικογένεια δεν θα είναι στο μέλλον όπως είναι σήμερα. Και ετοιμάσου τώρα, έχει εδώ δύναμη. Ετοιμάσου, βάλε χειροκρότημα, βάλε οτιδήποτε. Άκου τώρα τίτλο. Η αποκρυφιστική μέγα τελετουργία του Μουντιάλ. Όταν ο Μέση βάπτισε τον Γκιαμάλ και ο συμβολικός αριθμός 19. Να το ξαναδιαβάσω. Από την Ελεύθερη Ώρα το ποίημα. Αυτό είναι ποίημα. Είναι πραγματικά, πώς το λένε, τεχνούργημα. Η αποκρυφιστική μέγα τελετουργία του Μουντιάλ. Όταν ο Μέση βάπτισε τον Γκιαμάλ και ο συμβολικός αριθμός 19. Δεν γίνεται. Δεν χειροκροτείς αυτό το πρωτοσέλιδο. Ποιο θα χειροκροτήσεις? Δημοκρατία, στο έλεος του Θεού η χώρα, συνθήκες ντροπής για πυροσβέστες. Δεν έχουν ούτε τα βασικά σε πολλές περιοχές. Κρανίου τόπος η Μισή Αττική. Και είναι θέμα εισβολής και κατοχής. Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου λέει όσα δεν τολμούν οι ένοχοι και φοβικοί πολιτικοί. Πάμε στο κεφάλαιο. Καινές οι αποθήκες αερίου, βαρύς ο λογαριασμός. Η Ευρώπη αγοράζει το αέριο της επόμενης σεζόν έως και 75% ακριβότερα. Οδηγούμαστε σε ακριβό ενεργειακό χειμώνα. Έρχονται επιδοτήσεις. Μετοχές, το ραντάρ των επενδυτών, ο τραπεζικός κλάδος. Φουντώνει το ενδιαφέρον για πολυτελείς κατοικίες και μένε το πόλεμο της οπτικής ίνας. Πάμε στην αυτεμπορική. Σε πολεμική ετοιμότητα οι τράπεζες, τα όπλα των πιστωτικών ιδρυμάτων, τα αδύναμα σημεία και η χρόνια αντίδραση, τι έδειξαν τα γεωπολιτικά stress tests για τους 110 μεγαλύτερους ομίλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοντά στα 1.000 τα υποναυπήγηση πλοία των Greeks και υψηλό ρίσκο εκτινάχθηκαν τα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου. Η χώρα στις φλόγες που ήχησε το 112. Και η Αλεξάνδρα Ζδούκου, μόνιμα τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτά, φίλες και φίλοι, τα σημερινά πρωτοσέλιδα των ελληνικών εφημερίδων. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε στην απογευματινή ανάσα στους νέους τα αφορολόγητα tips. Το όριο αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Στα 30 έτη από 25 η πραγματική έκτηση ποινής για τους πολυεισοβήτες. Μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβέστες στα πύρινα μέτωπα σε Βιωτή, Αργολίδα και Αχαΐα. Μπαράζ από 112 για εκενώσεις. Ακραία μελτέμια έως την Κυριακή. Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας ο κρατικός μηχανισμός. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

Εδώ είμαστε, αδέρφια. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Καλό μήνα. Μια δύσκολη κατάσταση. Δεν μπαίνει καλά ο μήνας, δυστυχώς. Βέβαια, δεν είναι και η πρώτη φορά που έχουμε τα ζητήματα αυτά με τις πυρκαγιές. Αλλά αυτό δεν είναι και δικαιολογία, έτσι. Δηλαδή, ζούμε στο ίδιο έργο πόσα χρόνια τώρα, δεκαετίες ολόκληρες. Ο Γιώργος λέει να κάνει ρεκόρ Μητσοτάκη στα καμένα. Και μην με πεις, λέει, Τσίπρα ή ΣΥΡΙΖΑ, όπως συνήθως λες. Δεξιός είμαι, αλλά όχι Μητσοτάκης, πατριώτης, καραμαλικός είμαι, λέει. Ρε φίλε, δεν ξέρω τώρα αν είσαι, τι είσαι και τι. Και δεν με ενδιαφέρει και τι είσαι, βασικά. Αλλά τι πάει να πει τώρα, δηλαδή, τι επί Καραμαλή δεν είχε φωτιές, ή επί Παπανδρέου δεν είχε φωτιές, ή επί Τσίπρα δεν είχε φωτιές, ή επί Μητσοτάκη δεν έχει φωτιές, ή επί του επόμενου δεν θα έχει φωτιές όπως κι αν είναι. Δηλαδή, ας το δούμε λίγο διασταλτικά. Λέγοντας ότι αυτές οι πυρκαγιές τελικά θα συνεχίζονται όσο δεν τις αντιμετωπίζουμε βγαίνοντας έξω από το πλαίσιο που έχουμε συνηθίσει. Δυστυχώς έχει αποτύχει το πλαίσιο αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Εκ του αποτελέσματος έχει αποτύχει. Έτσι. Τώρα μου λες, ας πούμε, Καραμαλή, ας πούμε, το 9 μόνο κάηκαν 210.000 στρέμματα γης. Το 9. Έτσι. Λοιπόν, και μάλιστα στη Βορειοανατολική Αττική από το Γραμματικό ξεκίνησε και καταστράφηκε ο Μαραθώνας, Πεντέλη, Σταμάτα, Διόνυσος, Παλίτνη, Πικέρμη. Τι να λέμε τώρα. Δυστυχώς, εάν δεν τις δούμε διαφορετικά τις πυρκαγιές, εάν δεν δούμε ένα διαφορετικό σχεδιασμό, ο οποίος να ξεκινά από τις γειτονιές. Δυστυχώς έτσι πρέπει να είναι, να οργανωθούμε στις γειτονιές. Πώς το λέγεται το ΚΚΕ, να οργανωθούμε στις γειτονιές. Έχει ένα δίκιο όμως. Να οργανωθούμε, αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο, θα το έλεγα εγώ. Όχι, δεν θα κάνουμε πολιτοφύλακες εδώ, αλλά θα κάνουμε σε ένα εθελοντικό πλαίσιο, θα μπορούσαμε να κάνουμε πράγματα στις γειτονιές μας, με το Δήμο να προωθεί τέτοιες ενέργειες με πιο θερμά και με άλλο σχέδιο και με διαφορετικό σχεδιασμό. Πρέπει να σας πω, παιδιά, ότι σύμφωνα με τις τελευταίες μετεωρολογικές παρατηρήσεις στην περιοχή Παξιμάδα της Καρίστου, ξέρετε τώρα Καρίστος κοντά Καβοντόρο κτλ, οι ρηπές του ανέμου έφτασαν τα 130 χιλιόμετρα την ώρα. 130 χιλιόμετρα την ώρα. Τι να πεις. Λοιπόν, 130 χιλιόμετρα την ώρα, παιδιά, η φωτιά είναι, δεν ελέγχεται, έτσι. Δεν ελέγχεται. Για να καταλάβετε, 11 μποφόρ είναι 103 χιλιόμετρα έως 118 χιλιόμετρα στα 11 μποφόρ. 12 μποφόρ, που είναι συνθήκες κυκλώνα, είναι 119 πλάς. Έτσι. Και μιλάμε τώρα στην Παξιμάδα, καταγράφηκαν ρηπές ανέμου που έφταναν τα 130 χιλιόμετρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα μηνύματα. Καλημέρα στην κυρία Ζωή, που κλείνει σήμερα τα 83 της χρονιά. Να τα χιλιάσετε, κυρία Ζωή, και ευχαριστώ πολύ για την αγάπη, έτσι, που μας στέλνετε. Ιδιαίτερα σας ευχαριστώ που είστε και φαν, που λένε, δική μου εδώ ακροάτρια της πρωινής πτήσης. Να είστε καλά, να έχετε υγεία και να ζήσετε σαν τα ψηλά βουνά. Λοιπόν, στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα προχώρησαν, λέει, οι αρμόδιες αρχές. Στη Βάρη της Σύρου, λέει ο Τάκης, διαπιστώθηκε ότι έκανε χρήση, λέει, πέθριας ψισταριάς. Μπάρμπεκιου είχε βάλει, λέει, ο αλλοδαπός. Όχι ότι δεν έχουμε και ντόπιους να κάνουν τα διάφορα. Παρά τα αυστηρά μέτρα πυροπροστασίας, το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε πρόστιμο και ποινή φυλάκισης ενός έτους και πρόστιμο έχει 3.500 ευρώ. Κάποιοι, λέει, περιμένουν να σταματήσουν οι φωτιές. Τον αέρισαν, λέει. Τον αέρισαν. Το λέει αλλιώς, αλλά. Ναι, τώρα πάμε σε άλλο μήνυμα. Ευχαριστώ την Αντωνία, ευχαριστώ πολύ. Ο Γκατζόλης
Καλημέρα, λέει, και εσύ τέκνον βρούτε, αποκαλείς τους λαθρό μετανάστες. Εγώ διάβασα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τους αναφέρουν έτσι. Αν θες την προσωπική μου άποψη, αυτοί οι οποίοι μπήκαν στην... Όποιος επιχειρεί παράνομα να εισέλθει έτσι σε μια επικράτεια, εθνική κρατική επικράτεια, είναι παράνομος. Άρα είναι παράνομοι μετανάστες. Τώρα αν είναι παράνομοι, είναι αλαθρό και η λέξη με τις λέξεις θα παίξουμε τώρα. Παράνομη είσοδος. Καθαρίσαμε. Παρά τον νόμο, ρε φίλε. Μπαίνει ο άλλος, είναι παράνομα. Μπαίνει παράνομα. Τι να κάνουμε τώρα. Τι παράτυπα και παρά. Δηλαδή τώρα τι ξοραίζουμε, τι παίζουμε με τις λέξεις. Πολύ, πολύ, πολύ τυπικότητα και πολύ περιτύλιγμα μας έχει φάει όλο αυτό, έχω την εντύπωση, παιδιά. Ουσία. Η ουσία. Να δούμε την ουσία.

Λοιπόν, εσείς που κινείστε στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, το ύψος του Κάστρου Βιωτίας, 123ο χιλιόμετρο, κοντά στο Μαρτίνο. Δύο φορτηγά συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Δυστυχώς σκοτώθηκε ο ένας οδηγός λίγο μετά τις 7 το πρωί, όπως σας έλεγα, στην περιοχή του Μαρτίνου, 123 χιλιόμετρο. Από τη σφοδρή σύγκρουση, το ένα φορτηγό απογειώθηκε, έλεγα, στην περιοχή του Μαρτίνου, 123 χιλιόμετρο. Από τη σφοδρή σύγκρουση, το ένα φορτηγό απογειώθηκε

ολοκλήρου. Πρέπει να σας πω ότι αυτό έχει γίνει στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Εκτρέπεται η κυκλοφορία, μέχρι και πριν από λίγο είχαμε εκτροπή της κυκλοφορίας από το 115 χιλιόμετρο στο ύψος του Κάστρου, ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα, γιατί έχουμε και εκεί εκτροπή, πραγματοποιείται από το 125 χιλιόμετρο στην περιοχή του Μαρτίνου. Με λίγα λόγια, να είστε υποψιασμένοι, γιατί μπορεί όντως και τώρα αυτή τη στιγμή να ισχύουν αυτά που σας είπα. Εάν κάποιος φίλος μας, ακροατής μας, διέρχεται από το σημείο και έτσι, γιατί είπαμε, είστε οι καλύτεροι reporters, το 211-10-80-8-80 θα μας πάρει τηλέφωνο και εμείς θα πάρουμε πίσω, έτσι, για να μπορέσουμε να δώσουμε χείρα βοηθείας στους οδηγούς που περνούν από εκεί. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί πάντως, γιατί τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Έτσι, στο σημείο δεν είναι καθόλου εύκολα.

Λοιπόν, στο Πόρτο Γερμενό ενισχύονται οι δυνάμεις και εκεί όσο γίνονται, όπως και στην Αιγιάλια. Φαίνεται ότι εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα να πετάξουν αεροπλάνα στο μέτωπο αυτό του Πόρτο Γερμενού, έχουν δώσει τα εναέρια μέσα, έχουν σταλεί προς την περιοχή της Αιγιάλιας, μπορείς μπορέσουν και δώσουν εκεί χειρά βοηθείας. Το άλλο το φοβερό είναι τώρα στο Ρέθινο, ψάχνουν να βρουν, μας το έλεγε νωρίτερα και ο συνάδελφός μας ο Δημήτρης Σκουλούδης από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, όχι Θράκης, Κρήτης. Μας έλεγε λοιπόν ότι αν υπάρξει ένα παράθυρο, είναι καθυλωμένα μέρες εκεί οι αεροπλάνα και ελικόπτερα, ότι αν υπάρξει ένα παράθυρο κάποια στιγμή και μπορέσουν και πετάξουν, θα ελεγχθεί και η φωτιά. Αυτό λένε οι πυροσβέστες εκεί. Αλλά δυστυχώς είναι τέτοιες συνθήκες και πάνω από την περιοχή που έχουμε τις εξέλιξεις στην Πυρκαγιά, αλλά και εκτείνεται σε ένα μέτωπο 100 χιλιόμετρων, έτσι, φανταστείτε το τώρα, 100 χιλιόμετρα. Αλλά και στη θαλάσσια περιοχή επικρατεί μεγάλη θαλασσοταραχή και δεν μπορούν να φορτώσουν νερό, να εφοδιαστούν δηλαδή τα πυροσβεστικά αεροσκάφη, είτε είναι αεροπλάνα είτε ελικόπτερα, για να μπορέσουν μετά να κάνουν την επιχείρηση ρήψης.

Λοιπόν, έχω μπει στο αστεροσκοπείο, στην ειδική σελίδα που αναφέρει τις ρηπές ανέμου, τις μέγιστες ρηπές ανέμου. Στην Πεντέλη, στην κορυφή της Πεντέλης, έχει φτάσει στα 112 χιλιόμετρα την ώρα. Είμαστε δηλαδή 11 μποφόρ πλάς στα όρια, είμαστε κοντά στα όρια του να μπούμε στα 12 μποφόρ. Όχι, έχουμε ξεφύγει. 119 είναι νομίζω τα 11 μποφόρ, ναι, κοντά, πολύ κοντά. Επίσης, όπως σας έλεγα, στην Παξιμάδα Καρίστου 130 χιλιόμετρα την ώρα και είναι αρκετές περιοχές που έχουμε συνθήκες ανέμου 10 μποφόρ. 10 μποφόρ.

Λοιπόν, δυστυχώς λέει ο Τάσος, η κατάσταση κάθε χρόνο είναι ίδια και απαράλλαχτη. Λίγα πράγματα διακρίνουμε διαφορετικά. Δεν πρέπει να είμαστε και ευχαριστημένοι επειδή δεν θρυνούμε θύματα. Θρήματα έχουμε θρυνήσει. Πυροσβέστες, αγαπητέ φίλε, μην το ξεχνάμε. Έτσι. Το ότι έπεσαν στο καθήκον ότι ήταν η δουλειά τους αυτή δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να φύγουν έτσι, οι άνθρωποι. Δεν έχουμε τους πυροσβέστες για να σκοτώνονται, τους έχουμε για να σβήνουν τις φωτιές και να επιστρέφουν στα σπίτια τους μετά και στις οικογένειές τους. Κανείς δεν είναι προς ανάλωση. Σωτήρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που λες. Κοίταξε να δεις, το θέμα μας

Δεν είναι βασικά το αν θα κάνουμε σκληρή κριτική ή λιγότερο σκληρή κριτική. Λέει ότι κάνουμε δίκαιη κριτική. Το θέμα είναι, αγαπητέ φίλε, η κριτική αυτή να έχει και αποτελέσματα. Και εμείς αυτό που θέλουμε είναι, άσχετα αν το πώς το τιτλοφορεί κανείς, που τιτλοφορεί κανείς την κριτική μας, το θέμα είναι να είμαστε και χρήσιμοι. Και επαναφέρω και επαναλαμβάνω αυτά που συζητήσαμε νωρίτερα και με τον κύριο Γιάνναρο, αλλά και με τον κύριο Φραγκιαδάκη και με τον Δημήτρη τον Σκουλούδη, τον συνάδελφό μας από τον Αττίνα Δυτικής Κρήτης, είναι ότι πρέπει να δούμε διαφορετικά πλέον όλο το σχεδιασμό, ίσως που έχει να κάνει με τις πυρκαγιές στη χώρα μας, με δεδομένο ότι όλα αυτά τα χρόνια παρακολουθούμε μικρή πρόοδος να έχει συντελεστεί, και αυτό που χρειαζόμαστε είναι να σκεφτούμε πλέον έξω από το πλαίσιο και να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν έχουμε ξανακάνει. Που σημαίνει τι, να δούμε πώς μπορούμε να εντάξουμε τις γειτονιές και τις πόλεις μέσα από έναν πολιτικό σχεδιασμό τοπικό κάθε περιοχής. Να δούμε πώς θα εκπαιδευτούν οι πολίτες για να μπορούν να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο σχεδιασμό. Να δούμε πώς από το σχολείο ακόμα θα πρέπει να ξεκινήσουμε μια ενημέρωση. Θα πει κάποιος από το σχολείο ενημέρωση για την οδική ασφάλεια. Από το σχολείο ενημέρωση για την... Ναι, αλλά το σχολείο τι πρέπει να κάνει. Από το σχολείο δεν πρέπει να ξεκινάμε. Δηλαδή δεν ασχολούνται τα παιδιά μόνο με τα social media. Και με αυτά, δεν λέω. Αλλά με όλο το πλαίσιο, παιδιά. Πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά. Πρέπει να δούμε πώς και ο κάθε ένας μας μπορεί φτιάχνει ένα σπίτι. Να δούμε πώς μπορεί αυτό το σπίτι να έχει μια πυροπροστασία με έναν τρόπο. Μέσα δηλαδή θα μπορούσαν να γίνουν πράγματα εδώ. Δηλαδή δήμοι πράσινοι. Δήμοι οι οποίοι έχουν πολύ πράσινο. Θα μπορούσαν να κάνουν τι. Να συνάψουν συμφωνίες με ανθρώπους οι οποίοι έχουν μέσα από πυροπροστασίας, να κάνουν διαγωνισμούς, να κάνουν τέλος πάντων ενέργειες έτσι ώστε να μπορέσουν να προμηθευτούν οι ιδιώτες φτηνότερα αντιπυρικά μέσα προστασίας. Προσέξτε, εγώ δεν λέω να... Μην παρεξηγηθώ. Εδώ δεν λέω να αντικαταστήσουν οι ιδιώτες το κράτος. Αυτό δεν πρέπει να γίνει και ποτέ και δεν υπάρχει και τρόπος να γίνει. Απλά ενισχυτικά και εφόσον βλέπουμε ότι τα πράγματα ακόμη και σε κράτη πάρα πολύ αναπτυγμένα και σαφώς με καλύτερες υποδομές από ότι εμείς, Καναδάς ας πούμε, Ισπανία, Γαλλία, βλέπετε πως ότι αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα και εκείνοι. Εμείς λοιπόν δεν μπορούμε να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά, να το δούμε μήπως διαφορετικά, μήπως μπορέσουμε και κάνουμε κάτι. Οι δήμαρχοι ας κάνουν λιγότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις εφέτος. Και κάθε χρόνο ας κάνουμε μια-δύο λιγότερες. Όχι να τις καταργήσουμε, όχι. Δεν το συζητώ αυτό. Αλλά και να δώσουν τα χρήματα αυτά ώστε να εκπονηθεί ένα σχέδιο, να υπάρξει ένας τρόπος, κάτι τέλος πάντων, αδερφέ, να κινηθεί. Στο σχεδιασμό το στρατιωτικό υπάρχει παλαϊκή άμυνα. Στο σχεδιασμό της αντιπυρικής προστασίας δεν ξέρω αν χωράει παλαϊκή άμυνα. Αλλά θα μπορούσε να υπάρχει και ένα γενικότερο, έτσι, μια γενικότερη αντιμετώπιση από όλους μας. Όσο γίνεται. Ξεκινάμε από την ενημέρωση και προχωράμε μετά παρακάτω σε άλλους τρόπους. Στο radio@parapolitica.gr ό,τι θέλετε να μας επισημάνετε σχετικά με όσα συμβαίνουν και τεκταίνονται αυτή την ώρα στις εστίες φωτιάς που είναι διάσπαρτες όλη τη χώρα. Πρέπει να πω και για ακόμη μια φορά και να εξάρουμε την προσπάθεια των ανδρών και των γυναικών της πυροσβεστικής υπηρεσίας που βρίσκονται στο μέτωπο της πυρκαγιάς 3 και 4 ημέρες ορισμένοι. Πρέπει να αυτούς τους ανθρώπους με σεβασμό να τους δούμε και να τους δει και η πολιτεία και να τους ανταμείψει όσο γίνεται για όλα αυτά που κάνουν και όλα αυτά που προσφέρουν. Όπως έλεγε ο πυρομετεωρολόγος, ο κύριος Γιάνναρος, από τη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και αυτή τη στιγμή μένεται, έχουμε φτάσει να έχουν καταστραφεί τουλάχιστον 40-50.000 στρέμματα. Και όλα αυτά δίπλα από την Αττική. Εν τω μεταξύ, παιδιά,
εάν πάτε μια εκδρομή, δηλαδή εγώ έπαθα πλάκα, πραγματικά εντυπωσιάστηκα, με πιάσε μια θλίψη απίστευτη. Είχα καιρό να πάω στην περιοχή της Βαρυμπόπης και στην Ιπποκράτειο Πολιτεία. Άλλο πράγμα ήξερα, άλλο πράγμα είδα. Είδα μια Βαρυμπόπη η οποία αποψηλωμένη τελείως από δέντρα. Τίποτα δεν υπήρχε από δάσος. Είδα την Ιπποκράτειο Πολιτεία εκεί που ζήλευες το πράσινο να είναι έτσι, γκρίζα κουφάρια των δέντρων, δεκάδες, εκατοντάδες στρέμματα, χιλιάδες ίσως. Τι να πω. Δυστυχώς αδερφιά, δυστυχώς. Πάμε διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο. Η Τζούλη Τσίγκα είναι ήδη εδώ. Λίγο θα αναλάβει τη σκητάλη της ενημέρωσης. Από τις 10 θα ξεκινήσει και εκείνη έτσι, την ενημέρωσή σας. Φυσικά σε πρώτη γραμμή όλα όσα ζουν τα δραματικά, κυρίως οι κάτοικοι των περιοχών που πλήττονται αυτή την ώρα από τις φλόγες από το πύρινο θηρίο.

0: Παραπολιτικά 90,1. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

49 λεπτά μετά τις 9 που συζητάμε για το θέμα των καμένων εκτάσεων, κυρίες και κύριοι. Πρέπει να σας πω ότι από το 16, από το 2016 έως σήμερα, τα τελευταία 9 χρόνια, μέχρι το 2025, τα τελευταία λοιπόν 9 χρόνια στην Ελλάδα έχουν καεί συνολικά περισσότερα από, κρατηθείτε, 3,2 εκατομμύρια στρέμματα βασικής και αγροτικής γης, με βάση τα επίσημα δεδομένα ευρωπαϊκών και εθνικών φορέων, όπως το European Forest Fire Information System. Να ξαναπώ το νούμερο. 3,2 εκατομμύρια στρέμματα δασικής και αγροτικής έκτασης. Ρεκόρ είχαμε το 2021 με 1.300.000 στρέμματα. Είχαμε την καταστροφική πυρκαγιά στη Βόρεια Εύβοια, αν θυμάστε τότε. Και όχι μόνο. Άλλο ρεκόρ το 23, 1.726.000 στρέμματα. Κορυφαία η φωτιά στον Εύρο που έκαιγε εκεί μήνες. 500.000 στρέμματα το 24 και 477.000 στρέμματα το 2025.

0: Αυτά φίλες και φίλοι, ενώ έρχονται και μηνύματα συνεχώς. Εμένα με λυπεί, λέει ο φίλος μας ο Στέφανος από τη Γερμανία, Στέφανος Τσαχτίδης, η εικόνα όλων αυτών των αγελαδοτρόφων και καγκουροτρόφων του Πόρτο Γερμανού και της Πρεβέλης που θα δουν τα ζώδια, λέει, τα ζώα τους να καίγονται. Ελπίζω η κυβέρνηση να τους επιδοτήσει, φιλιά από τη Γερμανία. Επίσης, καλημέρα στην Τίνα, ευχαριστώ πολύ Τίνα. Γεώργιος Βλάχος, μιλάμε για πυροπροστασία, για συμμετοχή των πολιτών κτλ. Όλα καλά και άγια, αλλά αυτά θα προσφέρουν έγκυρη ενημέρωση για την έναρξη της φωτιάς και την άμεση αντιμετώπιση. Σε όλες τις φετινές φωτιές το πρόβλημα ήταν ότι δεν αποκρίθηκε η πυροσβεστική άμεσα. Μέχρι τα αναμελτέμια, όλες οι φωτιές δεν αντιμετωπίστηκαν εν τη γενέση. Οι περιπολίες και η συμμετοχή των πολιτών θα αποτρέψουν τον Ελληναρά του. Σε μένα θα πας να πεις να μην βάλω φωτιά, τόσα χρόνια τι κάνω. Και εκεί έχει χόρτα, βάζει τον τροχό, κάνει ηλεκτροκόλληση. Κοίταξε, όταν λέμε ότι πρέπει να έχουμε μέσα από τους δήμους και τις γειτονιές να ξεκινήσει όλο αυτό, σημαίνει ότι προσεγγίζεις και αυτούς τους ανθρώπους και τους μιλάς και τους ξυπνάς και τους. Θα μου πεις, άμα ο άλλος είναι προβληματικός, θα είναι προβληματικός. Αλλά ναι, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε. Ακόμη και για αυτόν. Να μην έχει τουλάχιστον τη δικαιολογία ότι δεν ήξερε, λέμε τώρα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με κάτι καλύτερο. Κάτι πιο έτσι. Δηλαδή, είναι γκρίζο και μαύρο το σκηνικό που ζούμε. Λόγω της πυρκαγιάς, να δούμε και τι γίνεται στα αθλητικά μας με τη Σοφία Καρακασίδη που είναι μαζί μας. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Τηλεμαστία, και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Να πούμε για την εθνική μας υπερηφάνεια μέσα σε όλα με την τεράστια επιτυχία που έχουμε στο Πόλο. Μία που ούτε καν έχει πληρωθεί βασικά, μία εβδομάδα από το χρυσό μετάλλιο της εθνικής ομάδας ανδρών στο World Cup και είχαμε χθες τον ιστορικό θρίαμβο της Εθνικής Κορασίδων που πάτησε στην κορυφή του κόσμου. Τα χρυσά μας κορίτσια μας έκαναν υπερήφανους. Νίκησαν με 11-7 την Ισπανία στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και πρόσθεσε μία ακόμη τεράστια επιτυχία στην ελληνική υδατοσφαίριση, όπου διανύουμε πολύ λαμπρές μέρες, είναι η αλήθεια. Δεν σταμάτησαν εντωμεταξύ τα σπουδαία για την Ελλάδα, γιατί είχαμε και την ανάδειξη της Άννας Μαρίας και Ειρήνη Αλεξανδρή σε πρωταθλήτριες Ευρώπης που κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι. Μέσα σε όλα τη λέμε και είχαμε αυτά τα χαμόγελα με τις εκπροσωπήσεις μας στα παγκόσμια και διεθνή στερεώματα. Να πούμε ότι είχαμε την είδηση για τον Παύλο Παντελίδη του Παναθηναϊκού, ο οποίος δυστυχώς υπέστη συντριπτικό κάταγμα της Περώνης σε φιλικό του Παναθηναϊκού με την άφεση Καλυθέα. Όπως έγινε γνωστό, χειρουργήθηκε με επιτυχία. Αναμένεται να απουσιάσει για αρκετό διάστημα, από 4 έως 6 μήνες. Άρα δεν θα τον έχει ο Παναθηναϊκός στη διάθεσή του. Στόχος είναι να επιστρέψει στις αρχές του 2027. Και εννοείται ένα από τα πρώτα θέματα, μπορούμε να το πούμε, στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, είναι όλο αυτό που έχει συμβεί με τον Ιφαντίνο και τα σχέδια που είχε να πουλήσει ένα μερίδιο του Μουντιάλ. Προκλήθηκε εξαισθηκομός στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και ανακοίνωσε ότι τελικά αποσύρει το σχέδιό του. Τόνισε ότι δεν ήθελε να προκαλέσει έτσι κάποιον διχασμό, αλλά από τη στιγμή που προκλήθηκε όλο αυτό που πραγματικά δεν είχε προηγούμενο, να πούμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί, τουλάχιστον μέχρι στιγμή. Δεν ξέρουμε αν θα επανέλθει με κάποια άλλη έτσι ιδέα, αλλά όλα μένουν ως έχουν και από τη στιγμή που έγινε και η παρέμβαση από την ίδια την UEFA και άρχισε η μία ομοσπονδία μετά την άλλη να στρέφεται ενάντια σε αυτό το σχέδιο, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει όλο αυτό το σχέδιο που είχε και να αποσύρει αυτή την πρόταση.
0: Σοφία Καρακασίδη στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Σοφία μου. Δυστυχώς η εικόνα είναι η εικόνα αποκάλυψης. Κρανίου τόπος έχει γίνει η ευρύτερη περιοχή στο Πόρτο Γερμενό, με σπίτια στις φλόγες, σπίτια τα οποία έχουν καεί, περιουσίες οι οποίες έχουν χαθεί. Και εδώ πρέπει να έρθει το κράτος και να θεραπεύσει όσο γίνεται, όλα αυτά που έχουν συμβεί για ακόμη μια φρονιά, όλα αυτά που ζούμε. Ας ελπίσουμε και ας πούμε και μη χειρότερα, ε. Ναι, δυστυχώς. Ζούλη Τσίγκα, έτοιμη κυρίες και κύριοι να εισέλθει στο ραδιοθάλαμο και θα είναι για τις επόμενες 3 ώρες μαζί σας η Τζούλη. Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας αυτό το πρωινό. Πήγαμε μία ώρα πιο μετά. Ξεκινήσαμε στις 7 σήμερα το ραντεβού μας και αύριο έτσι θα πάμε, 7 με 10 το πρωί. Μακάρι να έχουμε καλύτερα νέα από τα μέτωπα της πυρκαγιάς, να μην έχουμε φωτιές δηλαδή, με λίγα λόγια. Γιατί εμείς είχαμε άλλα για σας σήμερα, πιο ευχάριστα. Διακοπές είχαμε κατά νου. Αλλά δυστυχώς η επικαιρότητα είναι τέτοια που δεν μας επιτρέπει. Μακάρι να είναι αλλιώς τα πράγματα αύριο. Ευχαριστώ ιδιαίτερα το πλήρωμα της πρωινής στήσης. Θανάση Αθανασόπουλος, κυρίες και κύριοι, ο Άτλαντας στον ήχο απέναντί μου. Για σου, Θανάση, δύναμη. Η Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο 211-10-80-8-80. Ο πρίντς του Βου, Θανάσης Βούτσινος. Διάλεξε τα τραγούδια. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του ευωϊκού ηγοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή. Στο μικρόφωνο πιλότος σας, τηλέμαχος Σαντορινέως. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Σε ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα αύριο. Εμείς πάντα με αισιοδοξία θα προσπαθούμε να δούμε τα γεγονότα και την προοπτική τους. Και πάνω απ' όλα να έχουμε ψηλά το κεφάλι. Γιατί μόνο έτσι θα καταφέρουμε να αναπνεύσουμε πάνω από τους καπνούς. Καλημέρα, αδέρφια.

πολύ πολύ καλή μέρα σας με μια ωρίτσα καθυστέρηση αυτό το Σαββατοκύριακο και με μια ώρα παραπάνω. Όμως εδώ 10 με 1 θα είναι χορταστικές οι στιχομηθείες μας και σήμερα και αύριο. Και ο Τηλέμαχος Αντωρινέως ήταν έτσι, μετατοπίστηκε κατά μια ώρα όπως ακούσατε. Εδώ λοιπόν 1η του Αυγούστου σήμερα, καλό μήνα. Τώρα καλό μήνα, ως ευχή το λέμε, έτσι όλος αυτός ο εφιάλτης που ξεκίνησε να τελειώσει κάπου εδώ σήμερα. Γιατί ο εφιάλτης δυστυχώς ήρθε και εδώ. Τόσο καιρό κοιτάζαμε την Ευρώπη με καύσονες και πυρκαγιές και λέγαμε αχ, ξέρουμε τι περνάνε, ξέρουμε πώς είναι, τα έχουμε ζήσει. Λέγαμε πόσο ήπιο καλοκαίρι έχουμε βγάλει μέχρι τώρα, με φυσιολογικές θερμοκρασίες, περιορισμένες πυρκαγιές, αλλά αυτό ήταν. Ήρθε η τελευταία εβδομάδα να ανατρέψει το σκηνικό. Ένα πύρινο νήμα κατέστρεψε από την Κρήτη, την Αργολίδα, τη Βιωτία, την Αττική, την Αχαΐα, την Αιγιάλια, την Άρτα, πολλές περιοχές. Πολλές περιοχές σε αυτούς τους νομούς. Πάντως μέσα στην αγωνία, μέσα στην απώλεια και τις στάχτες ξεχωρίζει κάτι που μας σώζει. Ευτυχώς. Παντού υπήρχαν εθελοντές. Παντού υπάρχει αλληλεγγύη. Παντού υπάρχει ανθρωπιά. Οι άνθρωποι για τους ανθρώπους, ο λαός για τον λαό. Και αυτό είναι αυτό που μας σώζει. Και τρεις άνθρωποι που έδιναν μάχη με τις φλόγες, τρεις πυροσβέστες που χάθηκαν στις φλόγες. Δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε σήμερα. Έχουμε συναγερμό και σήμερα με θυελλώδεις ανέμους. Βαθμό επικινδυνότητας 5 για Αττική και Εύβοια. Άλλη μια δύσκολη μέρα λοιπόν. Είναι σε κόκκινο συναγερμό η Αττική και η Εύβοια. Από το βράδυ θα εξασθενήσουν αισθητά οι άνεμοι συνολικά στη χώρα και αύριο λέει μπαίνουμε σε πιο φυσιολογικές συνθήκες. Τα καλά νέα είναι ότι έχει αποκατασταθεί ο απόπλους. Κανονικά γίνονται τακτοπλοϊκά δρομολόγια και από τον Πειραιά που είχαμε χθες έτσι αριθμίες και από τη Ραφίνα και το Λαύριο που είχαμε απαγορευτικό. Στα πολύ δυσάρεστα το τροχαίο που έγινε στην Αθηνών Λαμίας εκεί στο 123ο χιλιόμετρο κοντά όπου συγκρούστηκαν φορτηγά και υπάρχουν πληροφορίες για ένα νεκρό. Αν κινείστε λοιπόν στην Αθηνών Λαμίας, υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα λόγω της εκτροπής και της ανατροπής των φορτηγών στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Οπότε πάμε να δούμε πώς ακριβώς έχει η κατάσταση. Αν πηγαίνετε προς Θεσσαλονίκη, η κυκλοφορία εκτρέπεται από το 115ο χιλιόμετρο στο ύψος του Κάστρου. Αν γυρνάτε προς Αθήνα, η κυκλοφορία εκτρέπεται από το 125ο χιλιόμετρο στην περιοχή του Μαρτίνου. Καλό δρόμο όσοι κινείστε και να προσέχετε πάρα πολύ. Μην ξεχνάμε ότι φεύγει το μεγαλύτερο κύμα αδειούχων αυτές τις μέρες. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ. Στα παραπολιτικά μπορεί να έρθαμε μία ώρα πιο κάτω, αλλά είμαστε όλη η ομάδα έτοιμη. Στα παραπολιτικά, στους 90,1, η εκπομπή μας είναι στιχομηθείες και θα την πάμε μέχρι τη μία. Τον ήχο ρυθμίζει επιτέλους ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Επέστρεψε. Στην επιμέλεια της παραγωγής, εδώ επιποδός 24 ώρες 24 ώρες, είναι η Κατερίνα Πλατή, πολύτιμη συμβολή της. Ο Θανάσης Βούτσινος έχει διαλέξει μουσικές και τραγούδια, έχει κάνει και τις προτάσεις του φυσικά δεκτές όλες. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-10-88-80 απαντάει η ακίνητη Μαρία Ιωάννου. Μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα στο mail μας, τα περιμένουμε, radio@parapolitika.gr. Στείλτε μας και για μια απλή καλημέρα, αλλά και αν είστε κάπου που βλέπετε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή που θέλετε να αναφέρετε κάτι που γίνεται εκεί, εδώ είμαστε να το ακούσουμε, να το μεταφέρουμε και εμείς με τη σειρά μας και να το κουβεντιάσουμε ή να ενημερώσουμε αυτούς που πρέπει να ενημερώσουμε. Στο μικρόφωνο, ως τη μία η Τζούλη Τσίγκα.

Κάποτε κάπου το καλοκαίρι λοιπόν, που λένε οι Simple Minds, να κάνουμε ένα πρώτο απολογισμό όσων συμβαίνουν και όσων έχουν συμβεί. Ειδικά από χθες την Βιωτία, το πρώτο γερμενό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη. Τη νύχτα οι πληροφορίες λένε ότι η φωτιά μπήκε στον οικισμό, ότι υπήρξαν καταστροφές σε σπίτια, έγιναν και απεγκλωβισμοί μέσω θαλάσσης. Είναι το πιο δύσκολο σημείο αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν δύο μέτωπα, ένα προς Δόμβρενα και ένα προς το πρώτο γερμενό. Δύο πυρηνά μέτωπα. Υπάρχουν πτυτικά μέσα. Οι άνεμοι παραμένουν πολύ ισχυροί. Ας ελπίσουμε να προλάβουν να φέρουν κάποιο αποτέλεσμα. Το δεύτερο δύσκολο μέτωπο είναι στην Αιγιάλια. Είναι σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Πανόραμα. Θα το δούμε και αυτό.

Δεν σας έλεγα ότι με δυσκολία συμμετέχουν τα πτυτικά μέσα, να πριν από λίγο σταμάτησαν πάλι. Εκεί λοιπόν στο δρόμο για την Ψάθα, για το πρώτο Γερμενό, σε αυτόν τον υπέροχο Κυθερώνα, ο απολογισμός είναι αποκαρδιωτικός και δεν τον έχουμε δει ακόμα σε όλο του έτσι, το μέγεθος. Αυτό το κατάφυτο βουνό, ένα βουνό με δάσος, όχι καλλιεργήσιμες εκτάσεις, δάσος και μάλιστα δάσος ακαλλιέργητο, και αυτό δεν είναι πάντα καλό. Γιατί οι δασολόγοι λένε ότι πολλές φορές είναι καλύτερα να καλλιεργούνται τα δάση, να υπάρχουν άνθρωποι που μπαίνουν μέσα, που δουλεύουν, που είναι μελισσοκόμοι, γιατί ανοίγουν δρόμους έτσι κι αλλιώς που χρησιμοποιούνται και ως αντιπυρικές ζώνες μετά. Παρ' όλα αυτά, ο Κυθερώνας ήταν ή είναι υπέροχος. Ας ελπίσουμε να ισχύει ο Ενεστώτας. Εκεί όμως η καταστροφή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έκανε μια ανάρτηση νωρίτερα και τον ακούσατε και εδώ, τον πυρομετεωρολόγο Θοδωρή Γιάνναρο, που μίλησε στον τηλέμαχο Σαντορινέο λίγο νωρίτερα και ανέφερε ότι περισσότερα από 40.000 στρέμματα γης έχουν επηρεαστεί από τη φωτιά. Για την ακρίβεια, η συνολική καμένη έκταση, λέει, φαίνεται να υπερβαίνει τα 40-50.000 στρέμματα, γεγονός που αποτυπώνει και το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής στην περιοχή. Συγκεκριμένα έγραψε ο Θοδωρής Γιάνναρος, το μέγεθος της καταστροφής από την πυρκαγιά που ξεκίνησε βόρεια του Αγίου Βασιλείου στη Βιωτία είναι ασύλληπτο. Η έκταση που έχει επηρεαστεί φαίνεται να ξεπερνά τα 40-50.000 στρέμματα. Και απ' την άλλη, σύμφωνα με τον Κώστα Λαγουβάρδο, τον έτερο διευθυντή ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε και τις πρώτες δορυφορικές εκτιμήσεις για τα καμένα σε Ρέθυμνο και Πάρο. Είναι οι μεγάλες φωτιές που μας απασχόλησαν τις προηγούμενες ημέρες. Στο Ρέθυμνο, μάλιστα, υπάρχουν και αναζωπηρώσεις. Μέσα από τις εικόνες των δορυφόρων, λοιπόν, όπως αναφέρει ο Κώστας Λαγουβάρδος, αποτυπώνεται η ένταση των δασικών πυρκαγιών που επηρέασαν την περιοχή του Νοτίου Ρεθύμνου και την Πάρο τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με τα δεδομένα από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Κοπέρνικους και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις Δασικές Πυρκαγιές, η πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο επηρέασε περίπου 40.000 στρέμματα μέχρι και το μεσημέρι της Πέμπτης, ενώ η δασική πυρκαγιά στην Πρέβελη εκτιμάται ότι επηρέασε περίπου 7.500 στρέμματα. Στην Πάρο επηρέασε 9.760 στρέμματα.

Χθες είχαμε πάνω από 75 φωτιές σε πολλά σημεία. Το πρόβλημα είναι ότι στις περισσότερες δεν υπήρχε συνδρομή εναέριων μέσων λόγω των θυελλωδών ανέμων. Όπως και τις προηγούμενες μέρες, ήταν προβληματική η συμμετοχή των εναέριων μέσων από τον καπνό που άφηνε μηδενικά περιθώρια ορατότητας. Είχαμε φωτιά και στην Αττική που ξεκίνησε από το ποικίλο όρος, από την περιφερειακή Εγάλεο, πήρε μεγάλες διαστάσεις πολύ γρήγορα, πέρασε στην άλλη πλευρά του ποικίλου όρους, έφτασε μέχρι το Χαϊδάρι σε πολύ κοντινή απόσταση από τη λεωφόρο Αθηνών. Έγιναν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σταμάτησε η κυκλοφορία σε πολλά σημεία της λεωφόρου Αθηνών και σκεφτείτε ότι ήταν και απόγευμα εξόδου αυτό έτσι για τον αδιούχον. Εδώ έπεσαν επάνω αρκετά αεροσκάφη και ελικόπτερα, μπόρεσαν δηλαδή να συμμετάσχουν. Δόθηκε προτεραιότητα φυσικά στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί, το οποίο εκενώθηκε. Τελικά η φωτιά ελέγχθηκε γρήγορα και αυτό ήταν στα πολύ θετικά.

0: explode. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο πρώτο γερμενό να καλημερίσουμε με ευχή να είναι καλύτερη μέρα τον κύριο Γιάννη Γκιώκα. Είναι ο πρόεδρος των νικιστών στο πρώτο γερμενό. Κύριε Γκιώκα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Δεν ξέρω αν με ακούτε καλά, γιατί έχουμε πρόβλημα με τις γραμμές εδώ πέρα.
0: Όχι, προς το παρόν σας ακούμε πολύ καλά και να εκμεταλλευτούμε αυτό το χρόνο για να μας πείτε αυτά που θέλετε να μας πείτε.
1: Δυστυχώς η μέρα μας δεν είναι καλή. Το 80% των σπιτιών έχει.
0: Το 80% σας χάσαμε, κύριε Γκιώκα, δεν ξέρω αν με ακούτε.
1: Το οποίο δεν.
0: Κύριε Γκιώκα, αρχίσαν τα προβλήματα, αρχίσαν τα προβλήματα στην επικοινωνία, όπως λέτε. Το 80% των σπιτιών έχει καταστραφεί, μας είπατε.
1: Ρεύμα. Είναι κατεστραμμένοι.
0: Δεν μπορούμε να σας ακούσουμε, καταλαβαίνω. Ναι. Δεν μπορούμε. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας αμέσως πάλι, κύριε Γκιώκα, αν με ακούτε, για να μπορέσουμε να ακούσουμε όλα αυτά τα πολύ πολύ σημαντικά που μας λέτε.

0: Το είπε ο πρόεδρος των οικιστών Πορτογερμενού, ο κύριος Γιώκας, ότι είναι πολύ δύσκολη η επικοινωνία. Καταλαβαίνετε ότι όλα υπολειτουργούν αυτή τη στιγμή εκεί. Αν κατάλαβα καλά από αυτά που μας είπε, είπε ότι το 80% των σπιτιών στο Πορτογερμενό έχει καταστραφεί. Είναι, για να δούμε, τον έχουμε στη γραμμή. Κύριε Γιώκα, μ' ακούτε?
1: Σας ακούω, ναι.
0: Για να προλάβουμε να μιλήσουμε, λοιπόν. Είπατε το 80% των σπιτιών έχει καταστραφεί.
1: Ολοσχερός. Υπάρχει, είναι ένα.
0: Είναι ένα. Αχ, δεν σας ακούμε. Είναι πολύ πρόβλημα. Ναι.
1: Είναι.
0: Αχ, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε, κύριε Γιώκα. Θα προσπαθήσουμε να επιστρέψουμε σε εσάς το συντομότερο δυνατόν. Από καρδιωτική κατάσταση, πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα. Το 80% των σπιτιών έχει καταστραφεί ολοσχερός, μας είπε. Καταλαβαίνετε τι έχει γίνει και στο φυσικό περιβάλλον, στο δάσος, να δούμε αν οι άνθρωποι έχουν φύγει όλοι ή όχι. Ελπίζω πως δεν έχουμε εγκλωβισμένους αυτή τη στιγμή. Θα το δούμε όλο αυτό στην πορεία.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο δεν περισσεύει κανείς. Το κίνημα δεν κάνει face control. Πανστρατιά για την πολιτική αλλαγή. Ο δικός χάρτης του Πασόκ για την εκλογική μάχη. Ψηφοδέλτια, οργάνωση και διεύρυνση. Συνέντευξη Κατερίνα Σπυριδάκη. Ο στόχος μας δεν αλλάζει. Το Πασόκ να είναι πρώτο έστω και με μία ψήφο. Ο αστάθμητος παράγοντας που φοβάται το Μαξίμου. Αντιμέτωπη με ειδικά δικαστήρια και μεγάλες δίκες έως τις εκλογές η κυβέρνηση. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: 20 λεπτάκια μετά τις 10 θα διακόψουμε τον εφιάλτη της Περσεφόνης για να συνδεθούμε με την Αιγιάλια. Εκεί είναι το δεύτερο δύσκολο μέτωπο σήμερα. Είναι από χθες δηλαδή, το βράδυ έχει ξεκινήσει. Στη θέση Πανόραμα, νομίζω περισσότερο. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Καραΐσκο. Είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αιγιάλιας. Κύριε Καραΐσκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Είναι καλύτερη ή όχι?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η κατάσταση είναι βελτιούμενη. Mm-hmm. Υπάρχει δυσκολία γιατί έχουμε πολύ δυνατούς ανέμους. Παρόλο ότι επιχειρησιακά υπάρχει μεγάλη δύναμη των πυροσβεστικών δυνάμεων και από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και από το Δήμο Αιγιαλίας.
0: Mm-hmm. Σχετικά μέσα έχετε, ένα αέρια μέσα έχετε.
1: Βεβαίως, βεβαίως, έχουμε και ένα αέρια μέσα.
0: Α, συνεχίζουν αυτή την ώρα δηλαδή.
1: Ναι, συνεχίζουν. Ωραία. Βέβαια, υπάρχει πρόβλημα στο κομμάτι του ανεφοδιασμού τους, γιατί έχει και μεγάλη κυμάτωση η θάλασσα. Οπότε mm-hmm. αυτό, καταλαβαίνετε, μας δημιουργεί μια σημαντική καθυστέρηση.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή η φωτιά βρίσκεται κάτω από το χωριό Αραβωνίτσα. Είναι μακριά από τον οικισμό. Δεν υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή ασφάλειας για τους κατοίκους. Mm-hmm. Στην περιοχή Συνανιά. Έχει γίνει όμως πάρα πολύ μεγάλη ζημιά σήμερα, δηλαδή το πρωί με το πρώτο φως του ήλιου. Είδαμε ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη ζημιά στο κομμάτι τα λιοστάσια. Οι ελιές έχουν καεί πάρα πολύ μεγάλες εκτάσεις και τα αμπέλια. Περιοχές που ξέρετε ότι τώρα είναι και η περίοδος σε λίγο που ουσιαστικά οι άνθρωποι περιμένουν για να τριγύσουν. Mm-hmm. Πιστεύω ότι αν κόψει ο άνεμος θα μπορέσουμε, υπάρχει δυσκολία ακόμα αυτή τη στιγμή, θα μπορέσει να βελτιωθεί πάρα πάρα πολύ η κατάσταση.
0: Δεν έχετε δηλαδή ζημιές σε σπίτια και σε επιχειρήσεις, αλλά έχουν καεί ελαιώνες, έχουν καεί αμπελώνες.
1: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή βέβαια δεν έχουμε την πραγματική εικόνα σε όλο το μέτωπο. Μπορεί κάποιο λινό να έχει καεί. Αλλά δεν έχουμε εικόνα αυτή τη στιγμή, για να σας πω με βεβαιότητα. Από ό,τι φαίνεται όμως, δεν έχουμε σε τέτοιου είδους υποδομές. Οι μεγαλύτερες ζημιές σε υλική υποδομή, εκτός από το φυσικό κεφάλαιο, είναι και το κομμάτι της άδρευσης εδώ, δηλαδή αγωγή που τροφοδοτούν και ποτίζουν τα οικόπεδα και όλα αυτά, από τα οποία έχουν πάθει μεγάλες ζημιές.
0: Βέβαια.
1: Γιατί είναι πολύ μεγάλο το εύρος, καταλάβατε. Είναι πολύ μεγάλο το εύρος, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα.
0: Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ηλεκτροδότηση, υδροδότηση αυτή τη στιγμή. Έτσι,
1: ναι,
0: δεν έχετε...
1: υπάρχει. Δεν έχουμε διακοπές.
0: Ούτε απειλείται κάποιος οικισμός ή κάτι.
1: Αυτή τη στιγμή δεν απειλείται κάποιος οικισμός. Mm-hmm. Είναι σε δύσβατο σημείο η φωτιά, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει τις επίγειες δυνάμεις. Με τη συνδρομή των εναερίων γίνεται μια σημαντική προσπάθεια, αλλά ξέρετε, όταν υπάρχει άνεμος είναι δύσκολα τα πράγματα και με τέτοια ισχύ.
0: Είναι πολύ ισχυρός ο αέρας σήμερα, ο άνεμος σήμερα.
1: Είναι αρκετά ισχυρός, αρκετά ισχυρός. Έχει ρηπές οι οποίες κάνουν αναζωπηρώσεις.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Είναι δύσκολα ακόμα τα πράγματα, προσπαθούμε.
0: Η πρόγνωση για εκεί, για την περιοχή σας, είναι ότι θα παραμείνει ο αέρας μάλλον τις επόμενες ώρες, φαντάζομαι.
1: Ναι. Είναι ότι ο αέρας δεν θα κοπάσει.
0: Κύριε Καραΐσκο, έχει καθόλου και δασική έκταση στην περιοχή εκεί, ή είναι τα περισσότερα καλλιεργήσιμες εκτάσεις?
1: Καλλιεργήσιμα είναι περισσότερο καλλιεργήσιμα και λίγο αγροτοδασική. Όταν λέμε αγροτοδασική, έχει κάποια πουρνάρια και κάποια χαμηλά δασικά δέντρα. Mm-hmm. Κατά κανόνα έχει πάρα πολλά καλάμια, γιατί υπάρχει και αυτό επιδεινώνει ακόμα τη φωτιά. Δεν έχουμε αμυγός δασικό κομμάτι σε αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να μην χρειαστεί να ξαναεπικοινωνήσουμε, ειλικρινά. Και ελπίζω να δούμε ο απολογισμός τι θα βγάλει μετά.
1: Και εμείς το ελπίζουμε αυτό, γιατί ξέρετε ότι αυτές οι ζημιές δεν μπορούν να ελεγχθούν, όσο και προετοιμασμένος να είσαι, όταν έχεις το απέναντί σου με σφοδρότητα. Με ανέμους, και καταλαβαίνετε.
0: Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

Λίγο καλύτερα να τολμήσω να πω τα νέα από την Αιγιάλη. Όχι ότι σταμάτησε η φωτιά, ούτε είναι υποέλεγχο, συνεχίζεται, αλλά είναι, συμμετέχουν αυτή την ώρα στην επιχείρηση πυρόσβεσης σε ένα αέρια μέσα, όσο μπορούν. Μας είπε ο κύριος Καραΐσκος, ο αντιπρόεδρος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αιγιάλειας, ότι κυρίως δυσκολεύονται στον ανεφοδιασμό τους, γιατί έχει έντονη κυμάτωση η θάλασσα, αλλά προς το παρόν συμμετέχουν και οι επίγειες δυνάμεις. Έχουν καταστραφεί όμως μεγάλες εκτάσεις με λεώνες και αμπέλια. Και αυτό είναι και φυσικό περιβάλλον και είναι και φυσικός πλούτος. Fire with fire.

Λοιπόν, καλημερίζω το φίλο μου, το Δημήτρη, που έγραψε. Το φίλο μας, το Δημήτρη, που μας γράφει: οι τρεις πυροσβέστες που έδωσαν τη ζωή τους είχαν τρεις διαφορετικές σχέσεις εργασίας, μόνιμου εποχικού, πενταετούς με διαφορετική εκπαίδευση και εξοπλισμό. Είναι μόνιμου εποχικού και πενταετούς με διαφορετική εκπαίδευση και εξοπλισμό. Επίσης, λείπουν 1.500 οργανικές θέσεις. Αυτούς που τώρα με χιδαίο και υποκριτικό τρόπο τους λένε ήρωες, που είναι βέβαια το Νοέμβριο, τους απολύουν να κάνουν άλλη δουλειά αντί να εκπαιδεύονται και στέλνουν τα ΜΑΤ να τους δέρνουν. Είναι ανέσχυντη, λέει ο Δημήτρης. Δημήτρη, θα μιλήσουμε ακριβώς για αυτό το θέμα με τον πρόεδρο των συμβασιούχων, της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας των Συμβασιούχων Πυροσβεστών, 11 και 10 και 4 εδώ με τον κύριο Ψαρόπουλο. Πάμε μια πολύ γρήγορη ματιά στις εφημερίδες, όσο προλαβαίνουμε και από την επικαιρότητα. Θα διακόπτουμε όταν έχουμε συνδέσεις με τα δύσκολα πύρινα μέτωπα. Ξεκινάω με τα παραπολιτικά. Η κρυφή άση του Μαξίμου, τα κομβικά projects που θα έχουν υλοποιηθεί ως την άνοιξη. Ο Πρωθυπουργός έχει εστιάσει σε συγκεκριμένα έργα και δράσεις που θα παραδοθούν στους επόμενους μήνες και σίγουρα πριν από τις εθνικές εκλογές. Ποια είναι και γιατί εκτιμάται ότι θα δώσουν στη Νέα Δημοκρατία την απαιτούμενη όθηση για την αυτοδυναμία. Ανάμεσά τους και η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, την οποία επιδιώκει εν αγωνίως ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σκληρή μάχη με τις φλόγες και συναγερμός για δύσκολο Αύγουστο. Νέα μέτωπα και ακραία φαινόμενα γράφουν τα παραπολιτικά και φιλοξενούν δήλωση του Κώστα Λαγουβάρδου, του Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Ιδιαίτερα δυσμενείς οι καιρικές συνθήκες σε κρίσιμη περίοδο, λέει ο Κώστας Λαγουβάρδος. Και η μετεωρολόγος Χριστίνα Ρήγου που λέει ότι η ισχυρή άνεμη και εξήρη βλάστηση είναι η μεγάλη κίνδυνη. Άλλα θέματα από τα παραπολιτικά. Ποια προβλήματα στοιχιώνουν την καθημερινότητα? Ένα γκάλωπ αποκάλυψη για την περιφέρεια Αττικής. Επίσης, μαζί με τα παραπολιτικά σήμερα, μην ξεχάσετε, δωρεάν θα πάρετε το iRun. Το iRun που τρέχει με τα παραπολιτικά. Είναι το πληρέστερο περιοδικό της Ελλάδας για το τρέξιμο και όχι μόνο. Με πολύ χρήσιμα θέματα, όπως ας πούμε προπονήσεις στη ζέστη, από τη θεωρία στην πράξη, γιατί πέφτει ο ρυθμός το καλοκαίρι.

Η απογευματινή ανάσα στους νέους, τα αφορολόγητα tips, τουρισμός, εστίαση διανομής, τα στις 6.000 ευρώ ετησίως, αναδρομικά από την αρχή της χρονιάς, η απαλλαγή για φιλοδωρήματα. Κυριάκος Μητσοτάκης, στηρίζουμε τους εργαζόμενους και τα παιδιά που δουλεύουν σεζόν. Θα το δούμε και αυτό το θέμα με τον κύριο Χότζογλου σήμερα, λίγο αργότερα. Η εισβολή στη Θέουτα διχάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, γράφει η απογευματινή, ηγέτες στα χαρακόμματα, λέει. Τροπολογία Φλωρίδη, τουλάχιστον 30 χρόνια θα μένουν στη φυλακή οι πολλοί Σοβίτες. Κάπως έτσι φωτογραφική για τον Αλέξανδρο Γιατόπουλο αυτή η τροπολογία που πέρασε τελικά. Το μοντέλο διαχείρισης για ολοκληρωμένη στρατηγική στο νερό, ο ρόλος ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Εκτός ελέγχου, σε πυρηνοκλείο όλη χώρα, τραγικές εικόνες σε Βιωτή, Αργολίδα, Χαΐα Άρτα, μάχη με τις φλόγες στο ποικίλο όρος. Δραματικές διασώσεις και απανωτά 112, ακραία μελτέμια ως αύριο. Το καρφί του Σαββατοκύριακου, πανστρατιά για την πολιτική αλλαγή, δεν περισσεύει κανείς. Το κίνημα δεν κάνει face control. Αυτό είναι σπόντα για τον Τσίπρα. Ο οδικός χάρτης του Πασόκ για την εκλογική μάχη. Ψηφοδέλτη, οργάνωση και διεύρυνση. Ο αστάθμητος παράγοντας που φοβάται το Μαξίμου, αντιμέτωπη με ειδικά δικαστήρια και μεγάλες δίκες ως τις εκλογές η κυβέρνηση. Η εφημερίδα On Time Σαββατοκύριακο, λύση στο γρίφο της Σύρου, η συμπλοκή, το φωνικό χτύπημα και τα βίντεο από τον τόπο της τραγωδίας, τα τελευταία λόγια της Βάγκης λίγο πριν κλείσει τα μάτια της. Θρήνος για τους τρεις πυροσβέστες. Ποιοι είναι οι άντρες που έπεσαν νεκροί στη μάχη με τις φλόγες σε Κρήτη και Λακωνία. Τα νέα Σαββατοκύριακο, μία Κυριακή αλλιώς. Τέλος, σε αναθεώρηση του εκλογικού σχεδιασμού, προχώρα το Μέγαρο Μαξίμου, ξορκίζοντας πλέον μια δεύτερη εκλογική Κυριακή. Τι δείχνουν οι μετρήσεις που επεξεργάζεται το κυβερνητικό επιτελείο και προκαλούν ανησυχία για σημαντικές απώλειες σε μια διαδοχική αναμέτρηση, άρα διαβάζεται αλλιώς. Μια Κυριακή, αλλιώς. Τέλος. Δεύτερες σκέψεις για τη δεύτερη κάλπη, γράφουν τα νέα. Πύρινος κλειός, δεκάδες μέτωπα σε όλη τη χώρα, φλόγες και στα περίχωρα της πρωτεύουσας, κόκκινος συναγερμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση για Ιταλία και Ελλάδα. Ο Μπουτέρες άφησε την πόρτα μισά ανοιχτή για τον επόμενο. Τι κρύβει η τελευταία πράξη, άλλη μια πενταμερής για το Κυπριακό στη σκιά του Κραν Μοντανά. Η εφημερίδα των συντακτών. Το μαρτύριο της Σταγόνας στα νησιά. Έρευνα για τη λειψιδρία. Στραγγίζουν τα αποθέματα νερού, τουρισμός, έλλειψη έργων υποδομής και real estate. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 10 νησιά των Κυκλάδων, λόγω μη λήψης μέτρων 6.700 πισίνες στο νησιωτικό σύμπλεγμα, οι μισές στη Μύκονο, πάρτι απευθείας αναθέσεων για πανάκριβες και ενεργοβόρες μονάδες αφαλάτωσης. Άλλο ένα καλοκαίρι στο έλεος της φωτιάς και τσουνάμι ακρίβειας, τα κόλπα της κυβέρνησης για τις τιμές. Η καθημερινή του Σαββάτου, μάχες με πολλά μέτωπα και σε ακραίες συνθήκες, οι θυελώδεις άνεμοι δυσχέραιναν το έργο της πυροσβεστικής. Ο Ερντογάν προσεγγίζει τον Λίβανο με το βλέμμα στην Κύπρο. Τον Ιούλιο μειώθηκε στο 2,7% ο πληθωρισμός και ο Δύση αποστήθηκαν τα ελληνικά σκηνικά. Ο ριζοσπάστης στον αστικό ιστό της Αθήνας έφτασαν ξανά οι φλόγες, το έγκλημα επαναλαμβάνεται με ένοχο το αντιλαϊκό εχθρικό κράτος. Το αντιλαϊκό εχθρικό κράτος.

Έλα σε γραμμή Πολάκη για αυξήσεις φόρων, δημόσια τράπεζα. Απόβαση 60.000 μεταναστών στην Ισπανία, οργανώθηκε στα social media, κατεβάζει στρατό η κυβέρνηση Σάντσεθ. Πάμε στην εστία, κίνδυνος ισλαμοποίησης της Ευρώπης από την αιμονή στη Σέγγεν, σοκ στο δυτικό κόσμο από την παράνομη είσοδο 60.000 μεταναστών στην Ευρώπη. Ιταλία και Φινλανδία ζητούν την κατάργηση της συνθήκης και γεωπολιτική παράμετρο κρύβει αποσταθεροποίησης Ισραήλ-Παλαιστίνη. Η κόντρα. Κινούμενος κοριός, ο Άδωνης Γεωργιάδης αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι φοράει γυαλιά με κρυφή κάμερα. Εκτεθειμένη κυβέρνηση θύελλα αντιδράσεων, απόλυτη αντιπολίτευση. Στο Έλεος των Πυρκαγιών, όλη η Ελλάδα κραυγεί απόγνωσης από τους πολίτες, θα μας κάψουν όλους για τα κέρδη τους. Ο λόγος, σημάδια αποκλιμάκωση στο 2,7 από 3,9% πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Ιούλιο, σύμφωνα με τη Eurostat, υποχώρηση 1,4% στις βασικές τιμές καταναλωτή. Τι ισχύει για τους εποχικά εργαζόμενους, διπλασιάζεται σχεδόν το φορολόγητο όριο στα φιλοδαρήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών και στη μάχη με τις φλόγες σε πολλές περιοχές της χώρας. Η δημοκρατία στο έλεος του Θεού, η χώρα, συνθήκες ντροπής και για τους πυροσβέστες δεν έχουν ούτε τα βασικά σε πολλές περιοχές. Με λεφτά των ανέργων, η business της Τεχάν. Το κεφάλαιο και νέες αποθήκες αερίου, βαρύς ο λογαριασμός, η Ευρώπη αγοράζει το αέριο της επόμενης σεζόνος και 75% ακριβότερα. Οδηγούμαστε σε ακριβό ενεργειακά χειμώνα, έρχονται επιδοτήσεις. Και μετοχές στο ραντάρ των επενδυτών, ο τραπεζικός κλάδος. Κλείνουμε με την αυτεμπορική, σε πολεμική ετοιμότητα οι τράπεζες, τα όπλα των πιστωτικών ιδρυμάτων, τα αδύναμα σημεία και η χρόνη αντίδρασης και που ήχησε το 112 η χώρα στις φλόγες.

0: ραδιοφωνικό καράβι, γιατί και εκεί έχουμε απολογισμό καταστροφής, ειδικά στο νομό Ρεθύμνου. Είχαμε και δίωξη χθες, άσκηση δίωξης για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο στον υπεύθυνο του ΔΔΕ. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον συνάδελφό μας, τον δημοσιογράφο του Αντένα Δυτικής Κρήτης, τον Δημήτρη Σκουλούδη. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Πρώτα απ' όλα, πώς έχει η κατάσταση, γιατί είχε αναζωπηρώσεις μέχρι τη νύχτα. Έχουν σταματήσει αυτά ή όχι?
1: Ναι, έχουν σταματήσει. Δεν έχουμε εστία πυρκαγιάς. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει κουνηθεί κάποιος από τη θέση του. Έτσι, 300 και πλέον πυροσβέστες. Ναι. 90 και βάλε οχήματα. Παραμένουν όλοι στη θέση τους, καθώς με τον καιρό που επικρατεί, και το λέμε συνεχώς, γιατί αυτό είναι η μεγάλη αιτία που έχει γίνει όλο αυτό. Αν όχι, η αιτία είναι αυτός που δεν μας άφησε να τη σβήσουμε τη φωτιά.
0: Είναι μία από τις αιτίες, αλλά προφανώς υπήρχαν και άλλα προβλήματα για να γίνουν τέτοιες φωτιές. Ποτέ δεν ξεκινάνε μόνο.
1: Θα το πούμε και αυτό, γιατί έχουμε σήμερα μπόλικο ρεπορτάζ για το πώς ξεκίνησε. Ναι. Αλλά ας πούμε πρώτα ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποια αιτία φωτιάς. Ο υπεύθυνος αντιπεριφερειάρχης της Κρήτης πολιτικής προστασίας μας είπε ότι όλοι παραμένουν στη θέση τους. Όλοι παραμένουν στη θέση τους ώστε να μην έχουμε κάποια νεοζωπήρωση και περιμένουμε πώς και πώς λίγο να πέσουν οι ανέμοι για να έχουμε το πρώτο εναέριο μέσο που σχετικά
0: δεν έχετε
1: θα βάλει και τέλος. Όχι, δεν γίνεται. Τέσσερις μέρες δεν μπορούν να προσπαθήσουν καν, όχι να το σκεφτούν. Είναι τόσο δυνατά τα μποφόρ που δεν το σκέφτονται καν να ξεκινήσουν. Από εκεί πέρα σήμερα είναι σημαντικό το ότι οδηγείται στον ανακριτή υπεύθυνο της ΔΔΕ Ρεθύμνου.
0: Ναι. Με τι κατηγορία?
1: Η κατηγορία είναι, αυτό που μας κάνει βέβαια και εντύπωση, είναι ότι είναι εμπρισμός με δόλο.
0: Με δόλο.
1: Με δόλο, όπως σημαίνει ότι εκεί που εστιάζουμε είναι ότι έπρεπε να είχαν γίνει απαραίτητα μέτρα συντήρησης των σταθμών και δεν γίνανε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, μιλάμε τώρα αν έχει γίνει κάτι τέτοιο που η δικαιοσύνη
0: είναι κλιματικό.
1: Βέβαια είναι κλιματικό.
0: Βέβαια.
1: Γιατί μιλάμε ότι χαθήκανε δύο άνθρωποι πέρα από τις περιουσίες και η πρώτη εκτίμηση είναι για περίπου 50.000 στρέμματα καμένα. Δηλαδή είναι. Και αυτό που τόνισα και από το πρωί, ώστε να το ακούνε οι ακροατές, σε ορισμένα θέματα δεν υπάρχουν συγγνώμες. Δεν υπάρχουν έκανα λάθος.
0: Φυσικά.
1: Δεν υπάρχει έκανα λάθος. Σε πράγματα που οι επιπτώσεις έχουν απώλειες εκτός από περιουσίες ζωές.
0: Έτσι είναι, δύο άνθρωποι, δύο πυροσβέστες χάθηκαν εκεί, τι λέμε τώρα, βέβαια.
1: Γι' αυτό, επειδή συνιστούν συνέχεια προσοχή όλοι, θέλω να το τονίσουμε ότι και επειδή ακόμα στην Κρήτη τώρα για δύο μέρες θα είναι κακός ο καιρός, είμαστε σε κόκκινο συναγερμό, είμαστε σε 4-5 επίπεδο, δεν υπάρχει έκανα λάθος, νόμιζα. Το λέω για να το ακούνε κυρίως οι ακροατές, ότι έλα μωρέ που λένε πολλές φορές άναψα κάτι. Δεν υπάρχει άναψα.
0: Ναι. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε τώρα για ανθρώπους που καλύπτουν και συντηρούν υποδομές, έτσι.
1: Βέβαια, που είναι.
0: Ακόμα περισσότερο.
1: Δεν υπάρχει λέξη αμέλεια για εμένα. Βλέποντας και το μέγεθος της καταστροφής, δεν υπάρχει λέξη αμέλεια σε αυτό. Δεν μπορούμε να ζούμε τέσσερις μέρες συνεχόμενες τώρα. Ένα πύρινο εφιάλτη.
0: Να καταστρέφεται το πευκόβασο της Πρέβελης.
1: Να βλέπουμε
0: το
1: τους ανθρώπους. Ναι, να απομακρύνουμε τους ανθρώπους με τα χίλια ζόρια, να τους σώζουμε και να μου συζητάνε για μέλη. Αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Δηλαδή, τέσσερις μέρες τώρα έχω φτάσει κι εγώ κάποια στιγμή. Δηλαδή, να αφήνουμε λίγο την ιδιότητά μας δημοσιογραφική
0: σωστό.
1: Και να βλέπουμε την ανθρώπινη.
0: Σωστό είναι, Δημήτρη, αυτό. Πολύ σωστό.
1: Τώρα ελπίζουμε κι εμείς, ελπίζουμε να φτιάξει λίγο καιρό.
0: Έχετε
1: να δώσουμε
0: τέλος. Έχετε πρόγνωση, θα πέσει από το μεσημέρι λίγο αέρας σε εσάς?
1: Λένε ότι θα πέσει και θα γίνει η πρώτη προσπάθεια για τα εναέρια μέσα, τα οποία επαναλαμβάνουν τέσσερα ελικόπτερα, τέσσερα αεροπλάνα, τα οποία ένα, δηλαδή συζητώντας με τον κύριο Τσαπάκο που είναι υπεύθυνος της περιφέρειας για τα θέματα αυτά, μου έλεγε Δημήτρη, αν 2 με 3 ώρες σηκωθούν, θα τελειώσει αυτός ο εφιάλτης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η προετοιμασία υπήρχε και ο καιρός είναι κάτι το αδιανόητο. Δηλαδή το συζητάμε, το ακούει ο ακροατής, δεν μπορεί όμως να καταλάβει αν δεν το δει αυτό τον κρότο που κάνει ο άνεμος κάτω στο Ρέθυμνο.
0: Ναι. Έχουμε ένα πρώτο απολογισμό, λίγο να δούμε.
1: Κοντά στο 50.000
0: στρέμματα.
1: 50.000 στρέμματα. 50.000 στρέμματα. Σκεφτείτε ότι η γραμμή, άμα σύρει κάποιος στην Κρήτη, είναι στα 100 χιλιόμετρα. Τα 100 χιλιόμετρα είναι σχεδόν ένα ολόκληρο ο νομός του Ρεθύμνου.
0: Ναι.
1: Είναι απίστευτο.

0: Είναι αποκαρδιωτικό όλο αυτό που γίνεται. Είναι 50.000 στρέμματα εκεί, είναι 40.000 στρέμματα στην πλευρά του Κιθερώνα εκεί στη Βιωτία. Είναι τραγική η κατάσταση.
1: Ναι, και αυτό που έλεγα και το πρωί είναι δυστυχώς ότι αυτή τη στιγμή στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα αντί να ευχαριστιόμαστε το καλοκαίρι, δυστυχώς ζούμε έναν εφιάλτη. Γιατί είναι εφιάλτης αυτό που ζούμε.
0: Ναι. Στην Πρέβελη πώς έχει κατάσταση? Το φοινικό δάσος, ας πούμε, έχει καταστραφεί?
1: Όχι, δεν έχει καταστραφεί. Δεν έχει γίνει τόσο μεγάλη ζημιά όσο την παρουσιάστηκε, ευτυχώς. Όμως το γεγονός ότι εκεί και εκεί εστιάζω κυρίως είναι ότι οι άνθρωποι που ήταν εκεί πέρα απομακρυνθήκανε, που είναι το βασικό.
0: Ναι.
1: Γιατί κάποια στιγμή φάνηκε και στα ρεπορτάζ από την τηλεόραση, οι άνθρωποι είχαν πραγματικά τέτοιο τρόμο. Να τους σώσει το λιμενικό, έκανε απίστευτη δουλειά οι εθελοντές. Νομίζω ότι όταν θα κοπάσουν όλα αυτά θα πρέπει να κάνουμε μια ξεχωριστή εκπομπή για το πώς και ο απλός κόσμος βοήθησε σε όλο αυτό.
0: Αυτό το έλεγα, Δημήτρη, και το πιστεύω, γιατί κάθε φορά το έχουμε δει και στην Εύβοια, το έχουμε δει παντού, το έχουμε
1: δει. Βέβαια, βέβαια. Χωρίς αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί το κράτος από μόνο του να
0: και είναι, πώς λειτουργεί η αλληλεγγύη τις δύσκολες ώρες, έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και πρέπει να τονίσουμε ότι ειδικά τις πρώτες μέρες, να πω ότι αναβληθήκαν, ξέρετε, στην Κρήτη έχουμε πολλά γλέντια, πανηγύρια και αυτά. Αναβληθήκαν όλα που ήταν να γίνουν και όλα τα τρόφιμα τα οποία ήταν να διατεθούν σε αυτά τα γλέντια πήγανε σε όλους τους πυρόπληκτους, σε όλους τα παιδιά που δουλεύουν τις πυροσβεστικές. Δηλαδή υπήρξε η ανταπόκριση του κόσμου, ήταν. Θα έλεγα φυσιολογική, γιατί δεν θεωρώ ότι το να κάνουμε το καλό πρέπει να το δείχνουμε με τέτοιο τρόπο ότι είναι κάτι αφύσικο.
0: Ναι.
1: Κάνανε η κριτική, πιστεύω, αυτό που έπρεπε.
0: Σωστό. Τελευταία ερώτηση. Υπάρχουν άνθρωποι που έχασαν τα σπίτια τους?
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Πολλοί.
1: Αρκετοί είναι, όμως το ευχάριστο είναι ότι έχει γίνει από εχθές, μάλιστα το πρωί, όλα τα απαραίτητα έγγραφα, όλες οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε αυτοί οι άνθρωποι σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ θα φιλοξενηθούν από την περιφέρεια, να μπορέσουν να αποκαταστήσουν και τις ζημιές τους και να αποζημιωθούν οι άνθρωποι, έτσι.
0: Έτσι, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και ό,τι νεότερο υπάρχει θα είμαστε.
0: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη Σκουλούδη, ο συνάδελφος δημοσιογράφος από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή Σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Rocks, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.

0: Επιστροφή στην Κρήτη και στη Δυτική Κρήτη και στο Δημήτρη Σκουλούδη, τον συνάδελφο, γιατί έχουμε και κάτι έκτακτο νεότερο, Δημήτρη.
1: Ναι, έχουμε κάτι έκτακτο, ευχάριστα.
0: Α.
1: Νέα, καθώς την ώρα που συνομιλούσαμε πριν, μόλις κλείσαμε, μας ενημέρωσαν ότι τα πρώτα νέα αέρια μέσα, τα ελικόπτερα δηλαδή, έχουν σηκωθεί. Οπότε, δόξα τω Θεώ, μετά από τόσες μέρες, θα μπορώ να σας πάρω σε λίγες ώρες, θα ξανασυνδεθώ.
0: Ωραία,
1: να
0: ωραία.
1: Σας πω ότι δεν υπάρχει πλέον στην Κρήτη πρόβλημα και ότι θα σβήσουν οι φωτιές εντελώς.
0: Πολύ καλά. Αυτό έχει και μήνυμα εδώ, πρέπει να σου πω, από ακροατή μας,
1: ναι.
0: Το Θανάση, που λέει: Δημήτρη, δεν αναβλήθηκαν όλα τα πανηγύρια, έγινε γιορτή κρασιού ενός μεγάλου. Και αναφέρει και κάποιες πληροφορίες άλλες, τέλος πάντων.
1: Εντάξει.
0: Αυτό λέει. Εντάξει. Επειδή είναι για σένα και είσαι στη γραμμή, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, εντάξει. Εγώ πάντως λέω τα μπράβο μου σε αυτούς που τα αναβάλλανε.
0: Εντάξει, λοιπόν, έγινε έτσι.
1: Λοιπόν,
0: έτσι
1: ευχαριστώ,
0: είναι.
1: Καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά.

καλύτερα τα πράγματα και από την Κρήτη, από το Ρέθυμνο. Θα συμμετάσχουν και τα Ενάρια μέσα τώρα στην επιχείρηση. Το θέμα παραμένει και είναι το μείζον θέμα. Είναι ελαφρώς καλύτερα και στην Αιγιάλια, ακόμα δύσκολα εκεί. Τα πιο δύσκολα είναι στο Πόρτο Γερμενό, εκεί στη Βιωτία. Και προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε, αλλά σας λέω ειλικρινά ότι είναι δύσκολη η επικοινωνία με την περιοχή. Καταλαβαίνετε πώς είναι. We'll be right back.

0: Λοιπόν, έχουμε διετία στη γραμμή ο Γενικός Αντιδήμαρχος στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας, ο κύριος Κώστας Ρόκας. Κύριε Ρόκα, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Δώστε μας μια εικόνα από το Πρωτογερμενό. Προσπαθούμε, μιλήσαμε πριν και με τον πρόεδρο των νικιστών και τον κύριο Γιώργα, αλλά δεν μπορεί, η κόβεται η γραμμή συνέχεια.
1: Να σας δώσω, είναι πολύ δύσκολη κατάσταση ακόμα. Η φωτιά μένεται ανεξέλεκτη. Οι άνεμοι ισχυροί 10 έως 11 μπουφόρ.
0: 10 έως 11,
1: Ναι, εναέριες δυνάμεις δεν μπορούν να προσεγγίσουν λόγω των αέριδων. Και η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Στον οικισμό του Πόρτο Γερμενού καίγονται ακόμα σπίτια.
0: Το 80% έχει καταστραφεί ολοσχερός, μας έλεγε ο κύριος Γκιόκας.
1: Ναι, ισχύει. Είναι μεγάλη η ζημιά.
0: Έχει εκενωθεί.
1: Κρανίου τόπος.
0: Έχουν μείνει λίγοι πίσω, δηλαδή ποιοι άνθρωποι, πόσοι έχουν μείνει στο Πρωτογερμενό εννοώ.
1: Δεν σας ακούω.
0: Λέω, έχει εκενωθεί το Πρωτογερμενό ή έχουν μείνει πίσω κάποιοι.
1: Έχει εκενωθεί το Πρωτογερμενό. Τώρα εδώ πέρα είναι η αστυνομία, η οποία έχει απαγορεύσει τη διέλευση και στις αρχές του οικισμού. Για τους πολίτες, εκτός της πυροδεστικής υπηρεσίας και των υπόλοιπων υπηρεσιών όπως ο Δήμος και η Περιφέρεια.
0: Αυτό ήταν δύο μέτωπα εκεί στην περιοχή, έτσι, κύριε Γκιόκα. Δηλαδή από την ξηρονομή και είναι δύο διαφορετικά μέτωπα, δεν είναι, που καταλήγουν και ενώνονται ή όχι. Δεν μας ακούει ο κύριος Ρόκας. Είναι δύσκολη επικοινωνία. Μας επιβεβαίωσε ότι η καταστροφή είναι τεράστια, ότι ακόμα καίγονται σπίτια. Ακούσαμε πριν τον κύριο Γκιόκα, τον πρόεδρο των νικιστών, εκεί να μας λέει ότι το 80% των σπιτιών έχει καταστραφεί ολοσχερός. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν εναέριες δυνάμεις τώρα, γιατί ό,τι μπόρεσαν το πρωί νωρίς έκαναν. Οι άνεμοι, λέει, πνέουν με ένταση 10 και 11 ο μποφόρ, είπε ο κύριος Ρόκας. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχει εκενωθεί από τον περισσότερο κόσμο, αλλά παραμένουν κάποιοι άνθρωποι και είναι εκεί και αστυνομικές δυνάμεις. Πολύ δύσκολα.

Εδώ ο Θανάσης μας ρωτάει αν η φωτιά πάει προς Βίλια ή όχι. Δυστυχώς διεκόπη η επικοινωνία μας με τον κύριο Ρόκα και ήθελα να το ρωτήσω και δεν μπόρεσα. Θα επικοινωνήσουμε όμως και με τα Βίλια στη συνέχεια να δούμε τι γίνεται. Γιατί είσαι στην Ινώη, Θανάση, εκεί. Μπορείς να μας μεταφέρεις λίγο την κατάσταση, πώς έχει.

Να καλημερίσω και τον πολύ καλό και φίλο και ακροατή τον Κώστα. Και να σας πω ότι έχουμε κι άλλο ένα 112 στην Βιωτεία αυτή την ώρα. Θα δούμε πού και πώς. Προσπαθούμε πάλι να επικοινωνήσουμε με τη Βιωτεία για να σας ενημερώσουμε, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ούτως ή άλλως όλο το τρίωρο που έχουμε μέχρι τη μία το μεσημέρι εδώ θα διακόπτουμε την κανονική ροή να επικοινωνούμε με τα δύσκολα μέτωπα της φωτιάς για να μαθαίνουμε τα νεότερα και να σας τα μεταφέρουμε. Και μπορείτε και εσείς στο mail μας radio@parapolitika.gr να μας γράφετε, όπως τώρα έγραψε ο Θανάσης, πούμε, ότι είναι η Νόη και αν πάει προς Βίλια ή όχι η φωτιά, και με ερωτήσεις αλλά και με πληροφορίες δικές σας.

0: Πάμε στον κύριο Βαγγέλη Ανδριανό, είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Θηβαίων. Κύριε Ανδριανέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Ξέρουμε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση προς τον Πόρτο Γερμενό. Μαθαίνουμε και έχουμε ένα νέο 112 προς τη Λιβαδόστρα. Πού είναι αυτό?
1: Ναι, ναι. Ισχύει.
0: Πού είναι?
1: Μετά τον Άγιο Βασίλη που είχαμε χθες.
0: Ναι.
1: Δίπλα ήταν το Καλαμάκι και μετά ο Άγιος Βασίλης. Αναζωπηρώθηκε το κομμάτι αυτό και έρχεται η φωτιά, κατευθύνεται. Έχει μπει δηλαδή μέσα στον οικισμό της Λιβαδόστρας.
0: Έχει μπει στον οικισμό. Έχει εκενωθεί ο οικισμός, έχουν αρχίσει να φεύγουν οι άνθρωποι δηλαδή.
1: Ναι. Έχει αστυνομία αρκετή εδώ ευτυχώς και τους έχει ενημερώσει όλους τους κατοίκους να πάνε προς το λιμάνι και να φύγουν προς το δρόμο, προς τα Λέφτρα που είναι και. Αυτή τη στιγμή είναι καθαρός.
0: Υπάρχει, είναι καθαρός και είναι βατός δρόμος, γιατί το πρόβλημα σε αυτές τις περιοχές είναι ότι υπάρχει μόνο ένας δρόμος, δεν υπάρχει άλλος δηλαδή.
1: Ναι. Όχι, είναι καθαρός, είναι η φωτιά μακριά από το δρόμο, τον κεντρικό, την άσφαλτο. Mm-hmm. Έρχεται δηλαδή την κατεύθυνση, οπότε μπορεί ο κόσμος να κινηθεί.
0: Έχει πολλά σπίτια στη Λιβαδόστρα, είναι μεγάλη κοινότητα δηλαδή.
1: Έχει γύρω στα 300-500 άτομα.
0: Μάλιστα. Και φαντάζομαι θα είχε και παραθεριστές τώρα, δηλαδή είχε κόσμο, ας πούμε.
1: Φαντάζομαι και εγώ, ναι.
0: Οπότε αυτή την ώρα γίνεται η εκένωση και λέτε ότι η φωτιά έχει μπει μέσα στο χωριό.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ερώτηση, υπάρχει μέτωπο ενεργό προς τα Βίλια, κύριε Ανδριανέ, ή όχι?
1: Αυτό είναι το μέτωπο που είναι ενιαίο. Mm. Πήγε προς το Γερμενό, δηλαδή ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλη και επεκτάθηκε προς τον Πόρτο Γερμένο και τώρα είναι αυτή την αντίθετη κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Άρα κινείται και προς τα Βίλια, προς την περιοχή εκείνη εννοώ, έτσι?
1: Δεν έχω εικόνα από εκεί.
0: Συγγνώμη, δεν έχετε δει από εκεί?
1: Δεν έχω εικόνα προς τα εκεί, είναι άλλος δήμος.
0: Σωστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ανδριανέ. Θα σας ξαναενοχλήσουμε στην πορεία να δούμε πώς πάει. Έχουμε λοιπόν δυστυχώς άλλο ένα χωριό που εκενώνεται γρήγορα. Γιατί έχουν μπει οι φλόγες μέσα. Είναι η Λιβαδόστρα, είναι όπως μας είπε δύο χωριά μετά τον Άγιο Βασίλειο που είχε τη μεγάλη καταστροφή χθες. Πάμε για να αλλάξουμε ώρα σιγά σιγά να περάσουμε στη δεύτερη ώρα μας.

Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά

Εδώ είμαστε, ώρα 11 και ένα πρώτο λεπτό. Να σας καλημερίσω αν τώρα ανοίξατε τους δέκτες σας, αν τώρα πήρατε τον καφέ σας και αποφασίσετε να ακούσετε ραδιόφωνο. Είμαστε εδώ στα παραπολιτικά, στο 90,1. Είναι στιχομηθείες μας, θα πάμε ως τη μία παρέα σήμερα. Τον ήχο ρυθμίζει ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος. Η Κατερίνα Πλατή είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ακούραστη. Ο Θανάσης Βούτσινος έχει διαλέξει μουσικές και τραγούδια και από Δευτέρα θα τον αποχαιρετήσουμε, γιατί θα πάρει και αυτό στη θερινή του άδεια. Και θα πρέπει να ξεκουραστεί και να περάσει καλά. Και θα επιστρέψει ο Βασίλης Κρυμπάς. Εδώ τον περιμένουμε. Θερμή υποδοχή και στο Βασίλη. Η Μαρία Ιωάννου απαντά σε εσάς στο 211 10 80 8 80 και μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο mail μας radio@parapolitika.gr ή να τα πείτε και στη Μαρία ό,τι θέλετε τηλεφωνικώς, θα μας τα μεταφέρει. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τη μία.

Αυτό λοιπόν τι είναι? Αυτό είναι το τραγούδι Bangladesh και είναι του George Harrison. Ο οποίος George Harrison λοιπόν το 1971, μια μέρα σαν σήμερα, διοργάνωσε το ιστορικό Concert for Bangladesh στη Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη. Είχε στόχο να συγκεντρώσει χρήματα και να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τους πρόσφυγες και τα θύματα του λοιμού στο Μπαγκλαντές. Συμμετείχαν πάρα πολλοί και γνωστοί, ο Ραβί Σανκάρ, ο Μπομπ Ντίλαν, ο Έρικ Κλάπτον, ο Ρίγκο Στάρ, ο Λεόν Ράσελ. Και ήταν η πρώτη, όλα αυτά που σας λέω τα έχω μάθει από το Θανάση Βούτσινο, έτσι δεν είναι δικά μου, να μην το, είναι σκονάκι. Ήταν λοιπόν η πρώτη μεγάλη κλίμακα φιλανθρωπική ροκ συναυλία που άνοιξε και το δρόμο για τα άλλα μετά εγχειρήματα τύπου Live Aid. Να προλάβουμε να δούμε και κανένα άλλο θεματάκι. Τι έχουμε? Έχουμε θερινές εκτόσεις από τις 13 Ιουλίου και θα τελειώσουν τέλος Αυγούστου, αλλά φαίνεται ότι δεν έχει πάει πάρα πολύ καλά, γιατί δεν είναι πολλές οι αγορές, λόγω ακρίβειας βέβαια. Όχι λόγω της ακρίβειας των προϊόντων τόσο των εκπτωτικών τώρα, όσο της γενικότερης ακρίβειας που δεν αφήνει περιθώρια για μικρές απολαύσεις όπως είναι μια αγορά σε εκτόσεις, ας πούμε. Οι έμποροι λένε ότι είναι υποτονική η κίνηση, με εξαίρεση τις πολύ τουριστικές περιοχές. Λένε ότι είναι υποτονική η κίνηση στην Αθήνα. Και για το 73% των επιχειρήσεων, ο βασικός λόγος υποτονικής πορείας των πωλήσεων εκτιμάται ότι είναι η περιορισμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, ενώ σαν δεύτερο σημαντικό παράγοντα λένε ότι είναι ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από τις διεθνείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Λοιπόν, Θανάση, σε ευχαριστώ πολύ. Ανεκτήμητη τη βοήθειά σου. Απίστευτα ενεργός ακροατής. Ο Θανάσης εδώ συμμετέχει με πληροφορίες, με τηλέφωνα. Τα έχουμε έτσι κι αλλιώς, αλλά είναι πολύ συγκινητικό αυτό που κάνεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τα Βίλια και με τον κύριο Γκιώκα. Δεν απαντάει αυτή τη στιγμή. Άλλος κύριος Γκιώκας είναι αυτός. Είναι ο αντιδήμαρχος των Βιλίων. Για να δούμε και προς τα εκεί πώς έχει η κατάσταση, αν είναι σε επιφυλακή ή όχι οι άνθρωποι.

Ορέστη, σε καλημερίζω. Να κρατήσω από το μήνυμα του Ορέστη. Όταν το ρημάδι λέει, το μυαλό είναι ακατοίκητο. Αυτά λένε, κύριε Πρωθυπουργέ, Ray-Ban.

Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα vouchers της περίοδου 2026-27 που αφορούν τη φιλοξενία των παιδιών σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθώς και σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Καταλαβαίνετε, γίνεται μάχη κάθε χρόνο για μια θέση στους παιδικούς σταθμούς. Έχουμε φτάσει να θεωρείται προνομιούχος αυτός που έχει το voucher. Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας διαθέτει 393 εκατομμύρια ευρώ για το πρόγραμμα, ενώ όπως επισημαίνει έχουν διευρυνθεί τα κριτήρια ένταξης με στόχο να καλυφθούν περισσότερες οικογένειες. Οι αιτήσεις

Υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΕΤΑ και η προθεσμία λήγει στις 5 Αυγούστου. Και το Υπουργείο λέει ότι τα περισσότερα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα και οι ενδιαφερόμενοι χρειάζονται μόνο τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία αυτή έχουν όσοι, οι γονείς φυσικά, έχουν όσοι έχουν τη γονική μέρημνα ή την επιμέλεια παιδιού, οι ανάδοχοι γονείς, οι επίτροποι, οι δικαστικοί συμπαραστάτες και οι νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία που επιθυμούν να φιλοξενηθούν τα παιδιά αυτά στις αντίστοιχες δομές.

Πάμε για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα αυτής της ώρας. Περιμένω τα μηνύματά σας. radio@parapolitica.gr. Είναι πολύτιμα αυτή την ώρα, πραγματικά. Και αν ταξιδεύετε, να μάθουμε και πώς έχει κατάσταση, ρε παιδιά, στις εθνικές οδούς, πώς έχετε προβλήματα ή όχι. Και επιστρέφουμε σε ένα λεπτάκι, δύο, τρία.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε στην απογευματινή ανάσα στους νέους τα αφορολόγητα tips. Το όριο αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Στα 30 έτη από 25 η πραγματική έκτηση ποινής για τους πολυεισοδίτες. Μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβέστες στα πύρινα μέτωπα σε Βιωτία, Αργολίδα και Αχαΐα. Μπαράζ από 112 για εκενώσεις. Ακραία μελτέμια έως την Κυριακή. Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας ο κρατικός μηχανισμός. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

Θυμήθηκε ξανά φεγγάρια μακρινά και το όνειρο που εχάθη ο Γιάννης Σοφωνιάς, ένα από τα αριστουργήματα της συνεργασίας του Μάνου Χατζηδάκη με τον Νίκο Γκάτσο, που ευτυχώς μπορούμε και το ακούμε τουλάχιστον στο ραδιόφωνο.

10 λεπτάκια μετά τις 11. Η κατάσταση στο Πόρτο Γερμενό είναι πραγματικά πάρα πολύ άσχημη. Υπάρχει φοβερή καταστροφή πρώτα απ' όλα. Έχει καεί τουλάχιστον το 80% των σπιτιών. Να μην σας μιλήσω για το δάσος και για τον Κυθερόν έτσι όπως κατεβαίνει κάτω. Υπάρχουν και άλλα μέτωπα. Στη νέο μήνυμα 112, στην Λιβαδόστρα, ένα χωριό που είναι κοντά στον Άγιο Βασίλειο από όπου πέρασαν οι φλόγες χθες. Στη Λιβαδόστρα λοιπόν έχει επιστρέψει σήμερα η φωτιά και υπάρχει μήνυμα να εκενωθεί. Ήδη έχει αρχίσει η εκένωση. Μας έλεγε πριν ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Οι φλόγες λέει έχουν περάσει μέσα στον οικισμό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολα. Τα πράγματα δεν συμμετέχουν τα νέα αέρια μέσα της πυροσβεστικής αυτές τις ώρες, γιατί οι άνεμοι είναι θυελώδεις. Ελπίζουμε σύντομα να υπάρξει τουλάχιστον η δυνατότητα να συμμετάσχουν. Και φυσικά τις μάχες τις δίνουν πρώτα απ' όλα οι πυροσβέστες. Συμμετέχουν εθελοντές, συμμετέχουν άνθρωποι κάτοικοι και είναι συγκινητικό αυτό κάθε φορά. Όμως την κεντρική ευθύνη και την κεντρική μάχη τη δίνουν οι πυροσβέστες. Και έχουμε τρεις νεκρούς πυροσβέστες. Έχουμε τον Παντελή Διαμαντάκη, 25 ετών, που ήταν πενταετούς θητείας στην Κρήτη. Στην Κρήτη επίσης, εκεί στο μέτωπο του Ρεθύμνου, και τον Εμμανουήλ Στρατιδάκη, 58 ετών. Και έχουμε και στο Γήθιο τον Κώστα Λεμοδέτη, 27 ετών, από εισπνοή καπνού στο μέτωπο της φωτιάς. Στο Γήθιο, τρεις άνθρωποι χάθηκαν μέσα σε μία μέρα. Η μάχη που δίνουν οι πυροσβέστες είναι κάθε φορά, ξέρουμε ότι πρώτα απ' όλα το καταλαβαίνει κανείς από τον κόσμο, έτσι, από όλο το λαό που πάντα στέλνει ευχαριστώ στους πυροσβέστες, σε αυτούς που τους βλέπει αποκαμωμένους να κοιμούνται στο δρόμο την περίοδο των πυρκαγιών από την υπερκόπωση. Αυτούς που, όπως πάρα πολλοί έγραψαν αυτές τις μέρες, τον Οκτώβριο του 24 τους έδραναν τα ΜΑΤ. Εγώ έχω ζήσει και παλιότερη τέτοια ιστορία. Διαβάζω εδώ το σχόλιο του Κωστή Παπαϊωάννου, που λέει ότι του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, λέει ότι είναι οι άνθρωποι που τους βγάζουμε κάθε άνοιξη σαν τα καλοκαιρινά ρούχα από τις ντουλάπες να μας προστατεύουν και μετά τους βάζουμε πάλι στην αυθαλήνη. Ζητούσαν μονιμοποίηση, έχουν χαρακτηριστεί κατά καιρούς από υπουργούς, προβοκάτορες, εισβολείς, διάφορα άλλα. Και τώρα η χώρα έχει λαμπαδιάσει και περιμένει αυτούς τους ανθρώπους να έρθουν να παλέψουν με τη φωτιά. Καλημερίζω λοιπόν τον κύριο Θανάση Ψαρόπουλο, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου, δηλαδή των συμβασιούχων.

0: όπως κάνει κάθε καλοκαίρι. Αλλά αυτή τη στιγμή θα επέλθει και η κόποση μέσα στα, σε αυτά τα πύρινα μέτωπα.
1: Ναι, γιατί είναι ασταμάτητα εδώ και παραπάνω από 24 ώρες, πολύ παραπάνω.
0: Και από ό,τι βλέπω θα συνεχιστεί. Είναι ένας δύσκολος μήνας. Καλώς έβρεξε πάρα πολύ μέσα στο Μάιο, τα χόρτα έχουν γίνει τεράστια, η βλάστηση έχει γίνει τεράστια και αυτό δυσχεραίνει πάρα πολύ και το έργο των πυροσβεστών, ειδικά τώρα που έχουν ξεραθεί μετά από αυτές τις ξερασίες και είναι ένας παράγοντας το να οι φωτιές να ξεφεύγουν και να πηγαίνουν και να γίνονται όπως βλέπουμε τώρα στο Πόρτο Γερμανό.
1: Αναρωτιέται κανείς.
0: Τα mega fire που λένε.
1: Έτσι, στο Πόρτο Γερμανό, στην Ψάθα, ήταν γνωστό ότι κατέληγε ένα πευκόφυτο, ολόφυτο βουνό. Έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή η διαδρομή ήταν μαγική ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Αλλά, και επίσης ήταν γνωστό ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος διαφυγής. Είναι ένας ο κεντρικός δρόμος. Αναρωτιέται λοιπόν κανείς, αν ξέρετε εσείς και από την εμπειρία σας. Τι έργα υποδομής είχαν γίνει εκεί. Δηλαδή, είχαν γίνει αντιπυρικές ζώνες, είχε γίνει κάποια πρόβλεψη, είχαν γίνει καθαρισμοί, δεν ξέρω.
0: Δεν είχε γίνει. Βασικά, υπάρχει μια υπηρεσία το δασαρχείο που είναι και αυτό. Αν λέμε εμείς στην πυροσβεστική μας ότι είμαστε πολύ στελεχωμένοι, το δασαρχείο είναι δύο φορές χειρότερα. Όλος αυτός ο καθαρισμός και η πρόληψη γίνεται το χειμώνα. Τι να σου κάνει το δασαρχείο. Και πώς μπορεί να ανοίξει τις πυρικές ζώνες και να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα αν είναι υποστελεχωμένο. Εμείς όμως σαν Πανελλήνιο Σωματείο Συμβασιούχων Πυροσβεστών και σαν Ομοσπονδία Εποχικών Πυροσβεστών λέμε ότι πάρτε αυτούς τους 2.500 κόσμο, φέρτε τους στην πυροσβεστική να κάνουν αυτή όλη αυτή την διαδικασία καθαρισμού το χειμώνα. Δηλαδή δώσαμε και αυτό το σενάριο, δώσαμε και αυτή την ευκαιρία στην κυβέρνηση να κάνουμε κάτι και το χειμώνα που καθόμαστε. Και αντί να καθόμαστε και να παίρνουμε 500 και προταμείο ενεργείας, θα μας δώσει 900 για να δουλέψουμε. Δυστυχώς δεν ξέρω. Αυτή η κυβέρνηση βλέπει πράγματα μόνο, βλέπει το δάσος και χάνει την ουσία, χάνει την ουσία. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Γενικά ως πυροσβεστικός πυροσβέστης, ως συμβασιούχοι πυροσβέστες, σαν εποχικοί πυροσβέστες μάλλον, το ξέρει ο κόσμος, είμαστε στεναχωρημένοι, δεν έχουμε ψυχικά αποθέματα για να πούμε για αυτή την κυβέρνηση.
1: Ναι. Εγώ θυμάμαι τον Υπουργό Κλιματικής Αλλαγής που σας είχε χαρακτηρίσει εισβολής. Θυμάμαι και παλιότερα άλλους υπουργούς που σας είχαν χαρακτηρίσει και με χειρότερους χαρακτηρισμούς. Τώρα είναι η περίοδος που είστε ήρωες, πάντως.
0: Τώρα είναι η περίοδος που είμαστε ήρωες για τον απλό κόσμο. Γιατί η κυβέρνηση λέει ότι κάνουμε πολιτική σπέκουλα επάνω στα θύματα των... τους νεκρούς συναδέλφους μας.
1: Ναι. Πείτε μας λίγα.
0: Είναι ανάλογα από ποιο σημείο.
1: Ένας εκ των οποίων ήταν πενταετούς θητείας, έτσι, ήταν εποχικός.
0: Ένας ήταν πενταετούς θητείας και ο άλλος ήταν εποχικός πυροσβέστης. Είναι δύο ταχύτητες.
1: Εργασιακές.
0: Αυτό που φωνάζουν οι συνδικαλιστές, οι κακοί συνδικαλιστές, γιατί για την κυβέρνηση ο συνδικαλισμός στην πυροσβεστική είναι κακός. Όχι ότι λέμε την αλήθεια. Αλλά αυτοί από τη μεριά τους λένε ότι είναι συνδικαλιστές, ότι τα κάνουν όλα καλά. Αυτοί από το μέρος τους τα κάνουν όλα καλά και εμείς δηλαδή φωνάζουμε οι συνδικαλιστές. Το μόνο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι το πυροσβεστικό σώμα θέλει προσλήψεις, θέλει άμεσες προσλήψεις. Υπάρχει η μαγιά, υπάρχει έμπειρο προσωπικό, αλλά δυστυχώς...
1: Για να δούμε λίγο, να δούμε τα αιτήματα τα δικά σας. Εσείς είστε, εκπροσωπείτε τους εποχικούς, έτσι, ωραία. Ένα από τα φαντάζομαι από τα αιτήματα θα είναι η μονιμοποίηση, δεν είναι? Η ένταξη κανονικά, δηλαδή, στο πυροσβεστικό σώμα.
0: Ακούστε να σας πω, δεν ονειροβατούμε, δεν ζητάμε να γίνουμε στρατηγοί, δεν ζητάμε να γίνουμε... Εμείς ζητάμε

0: θα δουλέψουμε σε μια 12-μηνη βάση.
1: Δεν είναι τώρα.
0: Η μονιμότητα στο πυροσβεστικό σώμα έρχεται μόνο από τις παραγωγικές σχολές.
1: Mm-hmm. Ναι, να ωραία, σωστό, μόνιμος, έχετε δίκιο, άστοχο
0: το δημόσιος υπάλληλος. Ναι. Δηλαδή, σας λέμε τι ζητάμε επακριβώς.
1: Άρα 12-μηνες συμβάσεις, έτσι.
0: 12-μηνες συμβάσεις. Δεν ονειροβάζουμε.
1: Τώρα τι είναι οι συμβάσεις σας, κύριε Ψαρόπουλε. Τώρα τι είναι οι συμβάσεις σας.
0: Είναι 8-μηνες.
1: Ναι.
0: Είναι 8-μηνες. Ξέρω, θα γυρίσει ο απλός ο κόσμος και θα πει, ναι, κύριε Ψαρόπουλε, ξέρεις τι υπέγραψες. Ναι. Ξέρουμε τι υπογράψαμε, mm-hmm. όταν μπήκαμε. Υπογράψαμε 8-μηνες συμβάσεις για 5 χρόνια.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ καλά. Γυρνάμε και λέμε όμως, το πυροσβεστικό σώμα έχει περίπου 3.500 οργανικά κενά.
1: Mm-hmm.
0: Θα πρέπει να ήμασταν 20.000 και είμαστε 18.000 μαζί με τους εποχικούς πυροσβέστες. Τον Δεκέμβριο είναι μείον 2.500 από τους 18.000, γιατί φεύγουν οι εποχικοί πυροσβέστες.
1: Ναι.
0: Γυρνάμε και λέμε ότι αφού υπάρχουν τα κενά,
1: mm-hmm.
0: πάρτε το έμπειρο προσωπικό.
1: Ναι. Η εποχική είναι έμπειρο προσωπικό αυτή τη στιγμή.
0: Εγώ δουλεύω.
1: Θέλω να πω, συμμετέχετε σε όλες τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης κανονικότατα.
0: Είμαστε πυροσβέστες.
1: Mm.
0: Είμαστε συμβασιούχοι ή εποχικοί πυροσβέστες, mm-hmm. όπως το λένε.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είμαστε δάσο πυροσβέστες όπως ήμασταν παλιά.
1: Ναι.
0: Συμμετέχουμε σε όλα τα συμβάντα.
1: Mm-hmm.
0: Το θέμα είναι ότι εμείς το λέμε. Η κυβέρνηση όμως γιατί το βλέπει.
1: Mm.
0: Το Υπουργείο γιατί δεν το βλέπει.
1: Ναι.
0: Λέει θέλουμε χαμηλό όριο ηλικίας και βάζει ένα όριο ηλικίας στα 30.
1: Έως 30.
0: Έως 30. Πετώντας 2.000 κόσμο εκτός. Εγώ δηλαδή που είμαι στα 45,
1: mm-hmm.
0: έχω 8 χρόνια σαν εποχικός πυροσβέστης και σχεδόν στα 21 χρόνια ως εθελοντής πυροσβέστης στο πυροσβεστικό σώμα.
1: Άρα πετάει 2.500 έμπειρο κόσμο.
0: Έμπειρο κόσμο.
1: Mm.
0: Πετάει 500 περίπου άτομα. Τα πέταξε ήδη με την προκήρυξη που έβγαλε πριν 2 χρόνια. Μετά τα γεγονότα των επάνω στη λεωφόρο και Κηφισίας.
1: Το 24 μετά μάθη.
0: Το 24. Ναι. Έβγαλε προκήρυξη καινούρια.
1: Mm.
0: Και πέταξε έμπειρο προσωπικό που δουλεύανε ήδη με συμβάσεις εποχικών 20 χρόνια. Και όλη αυτή την εμπειρία τους πέταξε γιατί ήτανε μεγάλη.
1: Mm.
0: Δηλαδή δεν δουλεύανε μέχρι το 25 οι 50-άριδες,
1: ναι.
0: οι 55-άριδες. Δεν δουλεύανε και μετά τους είπε ότι είστε πάρα πολύ μεγάλοι, δεν σας θέλουμε.
1: Ναι.
0: Ενώ δουλεύανε 20 χρόνια στο πυροσβεστικό σώμα.
1: Ναι, ναι. Κύριε Ψαρόπουλε, διαβάζω ότι η Ομοσπονδία σας ξεκινάει κινητοποίηση από τον Αύγουστο.
0: Τη Δευτέρα που μας έρχεται, όχι αυτή, την επόμενη Δευτέρα που mm-hmm. μας έρχεται,
1: mm-hmm.
0: Θα ξεκινήσουμε κινητοποίηση κατά τόπους. Θα ξεκινήσουμε κινητοποίηση, πρώτη κινητοποίηση μας.
1: Από τις 10 λοιπόν Αυγούστου ξεκινάτε κινητοποίηση.
0: Έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Θα βρεθούν όλοι οι συνάδελφοί μας από στην Τρίπολη
1: mm-hmm.
0: Και από τους όμορους νομούς mm-hmm. και υπηρεσίες. Θα βρεθούμε στην Τρίπολη να κάνουμε μια παράσταση διαμαρτυρίας. Ίσως μετά πάμε στην Πάτρα και ίσως πάμε στα Γιάννενα. Έχουμε κανονίσει να βρεθούμε κατά τόπους πριν τη μεγάλη συγκέντρωση που θα γίνει στις 31 Αυγούστου στην Αθήνα.
1: Ναι. 31 Αυγούστου στην Αθήνα λοιπόν.
0: 31 Αυγούστου στην Αθήνα, ναι. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Με τις διεκδικήσεις αυτές που μας είπατε πριν.
0: Με τις διεκδικήσεις αυτές, ναι. Mm. Να επιστρέψουν πάνω απ' όλα οι συνάδελφοί μας που μείνανε εκτός.
1: Mm-hmm. Τα 500 άτομα λέτε του τότε.
0: Τα 500 άτομα αυτά εδώ πέρα mm-hmm. που...
1: Να μην αδίκως, μείνουν άλλα 2.500 εκτός λέτε τώρα.
0: Αδίκως mm-hmm. Διωχθήκανε από την πυροσβεστική.
1: Mm-hmm.
0: Και τι θα γίνει με το μέλλον μας.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι δεν παίρνουμε απαντήσεις. Οι πόρτες του Υπουργείου, οι πόρτες της κυβέρνησης είναι κλειστές.
1: Να σας ρωτήσω.
0: Μόνο σε όσους τους mm-hmm. πάνε με τα νερά τους.
1: Οι συνάδελφοί σας από το...
0: αντιπολίτευση.
1: Ναι, οι συνάδελφοί σας από το πυροσβεστικό σώμα, οι μόνοι που έχουν περάσει από τις σχολές τις κανονικές, ποια είναι... Επειδή δεν κουβεντιάζετε προφανώς, δεν μπορεί να μην κουβεντιάζετε, βρίσκεστε.
0: Είμαστε στην ίδια βάρδια.
1: Mm-hmm.
0: Πηγαίνουμε στα ίδια συμβάτα.
1: Άρα η γνώμη τους...
0: Η γνώμη τους είναι ότι άμεσες προσλήψεις στην πυροσβεστική.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Μάλιστα, γιατί η πυροσβεστική, να το πούμε για να είναι γνωστό και στους ακροατές μας, έχει δουλειά και το χειμώνα. Όχι μόνο στις αστικές πυρκαγιές, αλλά όλη αυτή την προετοιμασία που λέμε και για τα δάση που έχουν αναλάβει τα υποστελεχωμένα δασαρχεία. Συμμετέχει και η πυροσβεστική. Ναι.
0: Έτσι ακριβώς. Και το λέει και το σύνθημά μας, ότι οι ανάγκες της πυροσβεστικής έχουν πάψει να είναι εποχικές.
1: Ναι.
0: Άρα γιατί να υπάρχει εποχικό προσωπικό.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Ενώ έχει βγει ολόκληρο Υπουργείο και μιλάει ότι η ονομασία του είναι Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει κλιματική κρίση, αλλά υπάρχουν εποχικές ανάγκες. Αλλά τι να περιμένεις από την... από τους υπουργούς, αν βγήκε ο πρωθυπουργός πριν χρόνια και λέει τι να τους κάνουμε, λέει, τους εποχικούς πυροσβέστες το χειμώνα.
1: Ναι. Κύριε Ψαρόπουλε, ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε, γιατί
0: καλά.
1: Εμείς θα είμαστε εδώ στα παραπολιτικά και θα τα ξαναπούμε και πριν τις κινητοποίησεις σας ή κατά τη διάρκεια των κινητοποίησεων.
0: Ευχαριστώ που πολύ. Υπάρχουν ραδιόφωνα και τηλεοράσεις και εκπομπές που λένε την αλήθεια. Είναι, σπανίζουν μέσα... από αυτή την...
1: Εμείς ακούμε τη δικιά σας την αλήθεια.
0: Έτσι, τον έλεγχο, τον κυβερνητικό έλεγχο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα.

Ο Παύλος Παυλίδης ήταν αυτός και το ποδήλατό του. Και να σας καλημερίσω ρε παιδιά εγώ εδώ, γιατί βλέπω έχουν έρθει πολλά μηνύματα και χαίρομαι που μιλάμε. Ο Θύμιος μου λέει, ο καπιταλισμός θεωρεί τα δάση, τη θάλασσα, το περιβάλλον μίασμα. Κάτι περιττό. Ναι, αλλά δεν υπάρχει ζωή χωρίς αυτά, λέει. Τα δάση, για να μην καίγονται, πρέπει παραδείγματος χάρη να έχει πασεργάτες να παίρνουν τη ρετσίνα, να φτιάχνουμε κανένα νεύτη, να βάφουμε κανένα καγγελό μετά, όταν έρχεται από την Αυστραλία. Ή συνθετικό, βέβαια, θα γίνει οικόπεδο το δάσος και χρηματιστήριο. Η θάλασσα, λέει, θα γίνει θάλασσα λαγοκέφαλων και θα κολυμπάτε στην ντουζιέρα. Είναι απλά. Ο καπιταλισμός είναι ψυχική νόσος. Ο Παναγιώτης ρωτάει ποιος καθαρίζει τα οικόπεδα που ανήκουν σε τράπεζες. Από τη Χαμολιά μας στέλνει ο Δημήτρης και λέει ότι από το 2000 μέχρι σήμερα, λέει, από το 2023 μέχρι σήμερα μαζεύω και μεταφέρω πευκοβελόνες, ξερά, κουκουνάρες από το δάσος στην παραλιακή να τα πάρει ο Δήμος. Ο κόπος και η υδρότας μου αξίζει 8.905 ευρώ. Δεν ξέρω πώς το έχει υπολογίσει αυτό. Το κράτος δεν μου έδωσε φράγκο, μάλιστα. Look up, you might even shred the stars. Look up, might even stop the scars. Καλημερίζω και τον Λάζαρο. Μια ερώτηση, λέει ο Λάζαρος. Είναι περισσότεροι ή λιγότεροι οι εποχικοί πυροσβέστες από το στρατό των Τσέο, το ΠΚΠ? Έχουμε μια εικόνα. Δεν ας πω, Λάζαρε. Και ωραίες τις διώχνουν πυροσβέστες με 20 χρόνια εμπειρία, αλλά μένουν οι λαζαρίδες και εκείνα τα κλεμμένα τα χρεωστήτως τα πληρώνει ο πυροσβέστης που τον έδιωξαν. Μιλάμε, λέει, για προηγμένα πράγματα. Θύμιος μας κοιτάνε οι λεμούροι στο Αττικό Πάρκο και τους έχει λυθεί αφαλώς από το γέλιο που ανεχόμαστε τέτοια καθεστώτα. Μου πέταγε φιστί και ο λεμούριος, λέει. Τι είναι, πάθεις και εσύ? Follow this wave in heaven, follow the angry man from Sarajevo, running out of luck, running out of love. Υπάρχει χειρότερη βερσιόν, πρέπει να σου πω. Εδώ μου τη λέει, Θύμια μου τη λέει, ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Γιατί ευτυχώς που δεν ήσουν σε κανένα πιο επιθετικό ζωάκι δίπλα, λέει, θα είχες άλλα προβλήματα. Νάτος και ο Θανάσης έχει κάνει και ρεπορτάζ. Ο ίδιος Θανάσης δεν παίζεσαι. Τι να πω, ένα μέτωπο λέει στη φωτιά εκεί η Αττικοβιωτία, πάει προς Ψάθα, και ένα μέτωπο προς Βίλια κοντά στον Άγιο Νεκτάριο. Θα μιλήσουμε και με τα Βίλια στη συνέχεια να δούμε τι γίνεται από εκεί. Αλλά προς το παρόν θα αφήσω για λίγο τις φωτιές και θα πάμε σε

0: και φέτος πολλά και να σας πω ότι μόνο στην οικοδομή έχουν γίνει από την αρχή του χρόνου πάνω από 18 εργατικά δυστυχήματα. Το πιο πρόσφατο ήταν ένα την προηγούμενη εβδομάδα στο Νέο Βουτζά. Καλημερίζω λοιπόν τον πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας και αναπληρωτή γραμματέα της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας, τον κύριο Παναγιώτη Γάκια. Να δούμε λίγο. Κύριε Γάκια, καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Τσίγα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είναι 18 δυστυχήματα έτσι από την αρχή του χρόνου, δηλαδή έχουν χάσει τη ζωή τους οι εργαζόμενοι.
1: Εμάς τώρα, καταρχάς να ξεκινήσουμε αυτό, θέλουμε να εκφράσουμε τη θλίψη μας για το χαμό, για το χαμό του συναδέλφου εχθές στο Νέο Βουτζά, όπως και να εκφράσουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια και να πούμε ότι είμαστε εδώ στη διάθεσή τους για ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε.
0: Πώς έγινε αυτό στο Νέο Βουτζά?
1: Τώρα γίνονταν κάποιες εργασίες εκεί στο δίκτυο, στις οποίες την ευθύνη της κατασκευής έχει ο Άκτορ, μια μεγάλη εταιρεία του κλάδου. Βρέθηκε ο εργαζόμενος να εκτελεί εργασίες σε βάθος 3,5 μέτρων χωρίς καμία προστασία. Δηλαδή, χωρίς να προστατεύεται από την πτώση των δικομάτων, όπως και έγινε στο τέλος. Ενώ δεν είχαν τοποθετηθεί τα απαραίτητα τελάρα, όπως λένε εμείς, για να μην γίνει αυτή η πτώση.
0: Μάλιστα.
1: Και το καταπλάκωσαν τα.
0: Πάμε κόμματα. Να δούμε τη συνολική εικόνα.
1: Λοιπόν, εμάς θα μας επιτρέψετε τώρα, γιατί έχουμε δει, και όχι το τελευταίο καιρό μόνο, τα τελευταία χρόνια, πολύ αίμα, να το πω έτσι. Έχουμε σηκώσει κυριολεκτικά και μεταφορικά συναδέλφους μας από τα εργοτάξια, νεκρούς, σακατεμένους. Εμείς αυτά τα λέμε εργοδοτικά εγκλήματα και όχι απλώς δυστυχήματα. Δολοφονίες. Και η χτεσινή περίπτωση είναι ακριβώς αυτό, δολοφονία. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Τα κέρδη αφεντικών σκοτώνουν. Ακριβώς γι' αυτό. Γι' αυτό υπάρχουν ελλείψεις μεταλλασφαλείας και η κυβέρνηση, και όχι μόνο αυτή, και όλες οι προηγούμενες έχουν βαριές ευθύνες. Γιατί τι έχουν κάνει? Έχουν προσελεγχώσει όλες αυτές τις υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, του ΕΦΚΑ, που θα μπορούσαν με τους ελέγχους τους να βλέπουν από πριν αν υπάρχουν μεταλλασφαλείας ή όχι την έλλειψή τους και να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες.
0: Αυτό, ας πούμε, είναι βασικό πρόβλημα, λέτε, η υποστελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών.
1: Βεβαίως, των ελεγκτικών μηχανισμών. Αυτό που αποδεικνύεται τώρα και από αυτό το συμβάν είναι η έλλειψη μεταλλασφαλείας. Είναι και καταραίει αυτό το παραμύθι που μας λένε και χρόνια οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου, οι μεγαλύτερες εταιρείες, ότι στα αεροτάξια τους όλα δουλεύουν άψογα. Γιατί εξαντλούν αυτά τα μέτρα ασφάλειας, για αυτούς εξαντλούνται στο κράνος, το γυλαίκο και τα παπούτσια. Δεν λέμε όχι εμείς να το φοράνε εργαζόμενοι, βεβαίως. Και αυτά προσφέρουν μια υποτυπώδητη τουλάχιστον ασφάλεια. Και τα έχουμε παλέψει στα συνδικάτα και τα έχουμε κερδίσει. Όμως δεν προσφέρουν τίποτα όταν υπάρχουν τόσες ελλείψεις μέτρων ασφάλειας. Δεν προστατεύουν κανένα ότι όταν πέφτει από τα 20 μέτρα, όπως έγινε στο εργοτάξιο του γηπέδου στο Βοτανικό. Δεν προστατεύουν τον εργαζόμενο όταν βρίσκεται, όπως εχθές, στα 3,5 μέτρα. Χωρίς μέτρα ασφαλείας. Άρα υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις παντού. Και αυτό αποδεικνύεται από ένα άλλο γεγονός. Όταν και στα μεγαλύτερα εργοτάξια, στο γήπεδο του Βοτανικού, στο Ελληνικό ή όπως εχθές, γίνονται ατυχήματα, τέτοια σοβαρά και θανατηφόρα, τα έργα και κάτω από την παρέμβαση του συνδικάτου μας, τα έργα κλείνουν για 5 και 6 μέρες ώστε να γίνουν αυτά τα μέτρα ασφαλείας. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν υπήρχαν μόνο στο χώρο που έγινε το ατύχημα. Μεγάλα εργοτάξια δεν πληρούν καμία προϋπόθεση για να κινηθεί εκεί εργαζόμενος να δουλέψει με ασφάλεια. Δεν αναφέρω τέτοια εργοτάξια. Είναι μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου. Στη Λάμδα, στο Little Athens, ένα εργοτάξιο που την ευθύνη έχει η ίδια η Λάμδα για ένα εργοτάξιο, ένας νεκρός εκεί και δύο τετραπληγικοί Αιγύπτιοι. Λοιπόν, έκλεισε το εργοτάξιο για μία εβδομάδα. Άρα δεν υπήρχε και κανένας έλεγχος. Δεν υπήρχαν και μέτρα ασφάλειας και κανένας έλεγχος. Σε ένα μεγάλο εργοτάξιο. Και εμάς ετοιμάμαστε να υπάρξει κλιμάκιο αποκλειστικά μόνο για το ελληνικό. Ναι. Το ίδιο έγινε και στο Βοτανικό, έκλεισε για 5 μέρες και κάτω από την παρέμβαση μας, λέω. Γιατί στα περισσότερα ειδοποιούμε και εμείς το ΣΕΠΕ.
0: Κλείνουν λοιπόν, λέτε, αλλά δεν γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι παρότι κλείνουν, ας πούμε.
1: Έλεγχοι λοιπόν, και υπάρχουν πολλοί παράγοντες που δρούν συνδυαστικά, να το πούμε έτσι, για να διαμορφώνουν τις συνθήκες για να γίνονται. Αρένες θανάτου, εμείς το λέμε. Όπως είναι η έλλειψη των μέτρων ασφαλείας, αλλά και την αντικοποίηση της εργασίας. Δηλαδή, εδώ πλουτίζουν εις βάρος των οικοδόμων, των εργαζομένων γενικότερα, με 10 ώρα, 12 ώρα, 6 ημέρα, 7 ημέρα, τα οποία όλα αυτά δημιουργούν μια μεγάλη συσσωρευμένη κούραση στους εργαζόμενους που ακόμα.
0: Συγγνώμη, δουλεύει 12 ώρα, δηλαδή υπάρχει μεροκάματο στην οικοδομή 12 ώρα.
1: Στα μεγαλύτερα εργοτάξια, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πολύ, θέλω να πω, πάρα πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο στην οικοδομή 12 ώρες να είναι.
1: Έτσι απαιτητικό και εξαντλητικό επάγγελμα, ακόμα και όλα τα μέτρα.

0: παλιές να υπήρχαν που δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Δεν μπορεί κάποιος να κινηθεί με καθαρό μυαλό και να αποφύγει κινδύνους είτε με το μυαλό του είτε και με το κορμί του. Ναι. Ακόμα να ανταποκριθεί δηλαδή σε μια. Όταν βρίσκεται σε ένα μαδέρι απάνω και φεύγει να ανταποκριθεί. Είναι κουρασμένος, είναι εξαντλημένος. Πώς να το κάνουμε. Mm. Είναι και αυτός ένας λόγος λοιπόν. Βλέπουμε τώρα τα στοιχεία του ίδιου του ΣΕΠΕ ότι ένα μεγάλο ποσοστό οικοδόμων που χάνουν τη ζωή του είναι πάνω από 60 χρονών. 64-65, 67-72 έχουμε δει. Αυτό γιατί συμβαίνει. Γιατί υπάρχει διαχρονική κλοπή των ενσύμων. Δεν μπορούν να βγουν οι άνθρωποι σύνταξη. Mm. Δεν είναι δικό του θέμα. Όλες οι κυβερνήσεις δεν έχουν κάνει τίποτα γι' αυτό. Δηλαδή φανταστείτε τώρα που υπάρχει τέτοια οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα και δουλεύουν όλα αυτά τα 7 ημέρα, ο μέσος όρος των ενσύμων που κολλάνε οι οικοδόμοι είναι 13,5 ένσημα. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη κλοπή. Και η κυβέρνηση θα μπορούσε να το λύσει αυτό και με ελέγχους, αλλά και να διανέμει τα ένσημα τεραγνώστων που υπάρχουν 250 εκατομμύρια πληρωμένες εισφορές για τους οικοδόμους. Mm-hmm. Να βγάλει κάποιους ανθρώπους νωρίς στη σύνταξη να έχουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Τι θα μπορούσε να θεσμοποιήσει, πώς να το πω, να κάνει υποχρεωτική τη σύμβασή μας που έχει υπογραφεί από τις μεγάλες εταιρείες του κλάδου, που δεν το κάνει και δεν έχει κανένα δημοσιονομικό κόστος αυτό δηλαδή. Το κάνει πάλι για οικονομάτα αφεντικά, να το πούμε έτσι. Συγγνώμη, οικοδόμοι είμαστε. Άρα για μας αγούν 7ωρο, 5ωρο, 35ωρο αυξήσεις για να γλιτώσουν κανέναν άνθρωπο, να το πω έτσι. Επιβάλλεται και αυτό θέλουμε να κάνουμε.
1: Θα κάνετε κάποια, έχετε αναλάβει κάποια πρωτοβουλία, θα γίνει κάποια κινητοποίηση, θα γίνει κάποια ενημέρωση, κάποια κίνηση τέλος πάντων. Είμαστε έχουμε περάσει τη μέση της χρονιάς και είναι πάρα πολλά ήδη τα εργατικά δυστυχήματα.
0: Έχουμε κάνει παραστάσεις για μας, ξέρουν αυτή η κατάσταση τώρα και ο κύριος Καραγκούνης, η κυρία Γεραμέζου δεν μας έχει δεχτεί ποτέ να το πω έτσι. Ο κύριος Καραγκούνης ξέρει την κατάσταση, η κυβέρνηση ξέρει την κατάσταση, δεν κάνει τίποτα όμως γιατί και από αυτή την άποψη κάνει πλάτη στην εργοδοσία. Mm-hmm. Αυτό είναι. Λοιπόν και βλέπουμε και τα στοιχεία και κάτι άλλο. Τώρα, ότι υπάρχουν και πολλοί μετανάστες νέες ηλικία που έρχονται μέσω διακρατικών συμφωνιών mm-hmm. που υπάρχουν ανάμεσα στα θύματα. Και είναι, πώς να το πούμε, δεν ξέρουν τα αντικείμενα της δουλειάς. Έρχονται από άλλες εργασίες, κάνουν αγροτικές, δεν ξέρω τις χώρες. Έχουν εδώ και εργοδοσία, τους βάζει και δουλεύει σε επικίνδυνες εργασίες που απαιτούν εξειδίκευση. Και έχουμε και εκεί πάρα πολλούς θανάτους. Εμείς λέμε ότι αν έρχονται αυτοί οι άνθρωποι, θα πρέπει να εκπαιδευτούν κιόλας.
1: Ναι.
0: Με ευθύνη της εργοδοσίας.
1: Μάλιστα.
0: Μία εβδομάδα, δύο, δεν ξέρω πώς, θα μάθουν mm-hmm. το χώρο. Mm-hmm. Και υπάρχουν άνθρωποι εξειδικευμένοι. Και μετανάστες και Έλληνες. Για να δουλέψουν στην οικοδομία. Να
1: βέβαια, προφανώς.
0: Και από αυτούς τους μετανάστες που τώρα με το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όριο καταστολής, ενώ έχουν τις προϋποθέσεις και από ένσημα και από την παραμονή, χρόνια παραμονή στη χώρα, ξαφνικά γίνονται παράνομοι. Ενώ δουλεύουν στα μεγάλα.
1: Ενώ δουλεύουν και έχουν εξειδικευτεί, λέτε, σε κάποιο κομμάτι.
0: Ακριβώς. Ναι, δουλεύουν στα μεγάλα εργοτάσια.
1: Ναι, ναι.
0: Μέσω των
1: και τώρα ξαφνικά βρίσκονται εκτός.
0: Και θα μπορούσαν.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια, μέσω της νομιμοποίησής τους. Εμείς, καμία κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα για όλα αυτά, βέβαια.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γάγια. Να ξαναμιλήσουμε.
0: Ναι,
1: βεβαίως.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εμείς το προηγούμενο διάστημα και προχτές περάσαμε μεγάλα έργα και αναδείξαμε την ανάγκη, δηλαδή απλώσαμε το κάλεσμα, το να συμμετέχουν όλοι οι οικοδόμοι μαζικά και μαχητικά στο συλλαλητήριο της 5 Σεπτεμβρίου που οργανώνουν εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και συνδικάτα. Απέναντι σε όλους αυτούς που έρχονται πάλι να μας πούν τα ίδια παραμετρία που θα μας σώσουν από τον εαυτό τους ή ξανά έρχονται νέοι ιστοτήρες,
1: ναι.
0: Έχουν εγκληματικές ευθύνες σε σχέση με νόμους που έχουν ψηφίσει απέναντι.
1: 5 Σεπτέμβρη είναι εδώ ή είναι στη Θεσσαλονίκη που θα έχει βρεθεί. Θεσσαλονίκη.
0: Τα θέματα τους λοιπόν, εμείς θα αντιτάξουμε τη δική μας αλήθεια,
1: μάλιστα.
0: Τη δική μας πραγματικότητα, την ανάγκη να οργανωθεί αγώνας απέναντι στην ανατροπή της βάρβαρης αυτής πολιτικής με εγκληματία απέναντι στους εργαζόμενους.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, και εμείς ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας, Γεια. Ο κύριος Παναγιώτης Γάκιας, πρόεδρος Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας.

Το τελευταίο ταξίδι είναι αυτό. Η μουσική είναι του Νίκου Ξηδάκη. Ακούσαμε την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Και πάμε περιμένοντας να δούμε λίγο τι γίνεται στα πυρήνα μέτωπα, γιατί έχουμε νέα 112 στην Αιγιάλια και μια πάρα πολύ άσχημη κατάσταση να εξελίσσεται ακόμα πάρα πολύ άσχημα στο Πρωτογερμενό, στην Ψάθα, εκεί στις περιοχές αυτές. Η Μαρία Ιωάννου μέσα δίνει τη δική της μάχη προσπαθώντας να βγάλει τηλεφωνικές γραμμές, αλλά είναι δύσκολη η επικοινωνία με τις περιοχές αυτές, το καταλαβαίνετε πάρα πολύ.

0: Στο μεταξύ, να ρίξουμε μια ματιά σε αυτά που γίνονται στη Θέουτα και να ρίξουμε μια ματιά από ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλύτερα και διαβάζουν πίσω από τις γραμμές για όλο αυτό που έχει γίνει, πίσω από τις ανακοινώσεις της Μελώνη, του Μακρόν ή άλλων. Ας πούμε, βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που γράφει η Φραγκίσκα Μεγαλούδη. Η Φραγκίσκα Μεγαλούδη είναι δημοσιογράφος, πολύ ενεργή. Έχει πάει και έχει συμμετάσχει σε ανθρωπιστικές αποστολές στην Νοτιοανατολική Ασία, Ανατολική Αφρική, Μέση Ανατολή για λογαριασμό των Ηνωμένων Εθνών. Υπήρξε και αναλύτρια ανθρωπιστικών θεμάτων για τα Ηνωμένα Έθνη. Είναι μια γυναίκα που έχει πάει και έχει ζήσει στις περιοχές αυτές, έτσι, που έχουν γίνει και πόλεμοι κτλ. Και λέει λοιπόν για την κατάσταση στη Θέουτα. Ότι το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας ανακοίνωσε χθες επίσημα όντως ότι έχουν ήδη επιστρέψει εθελοντικά 48.300 άνθρωποι στο Μαρόκο. Επέστρεφαν λέει περίπου 150 άνθρωποι το λεπτό. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, λιγότεροι από 2.000 έχουν παραμείνει στη Θέουτα. Γιατί 50.000 ήταν, μάλλον οι τοπικές αρχές είχαν πει ότι αρχικά πέρασαν μέσα από αυτό το κυματοθράφστη 60.000 άνθρωποι. Αλλά οι ισπανικές αρχές μετά ανακοίνωσαν ότι τελικά ήταν περίπου 50.000. Άρα, σύμφωνα με όσα δίνουν τα τελευταία στοιχεία, 48.000 επέστρεψαν, 2.000 έχουν παραμείνει στην Θέουτα. Είχαμε και 57 νεκρούς στην προσπάθειά τους να περάσουν από τον κυματοθράφστη. Παράλληλα, λέει λοιπόν η Φραγκίσκα Μεγαλούδη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι κανείς από όσους πέρασαν στη Θέουτα την Πέμπτη δεν έχει καταφέρει να φτάσει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και αυτό, λέει, μου φαίνεται γελίο ακόμα και που αναγκάστηκαν να το πούν, γιατί είναι αυτονόητο. Πρόσθεσαν μάλιστα, λέει, ότι σε κάθε περίπτωση αυτό θα ήταν αδύνατο λόγω του ειδικού καθεστώτος το οποίο υπάγεται η Θέουτα. Και τα γράφω αυτά, λέει, για να καταλάβει κανείς πόσο λαϊκίστικες είναι οι κινήσεις της Ιταλίας να προσθέσει ελέγχους για αφίξεις από την Ισπανία, της Μελώνη δηλαδή, και της Γαλλίας που έτρεξε να πει ότι εντατικοποιεί τους ελέγχους στα σύνορα. Εντατικοποιεί για ποιους? Δεν θα αναλύσω, λέει, τα περί εργαλειοποίησης του θέματος της μετανάστευσης. Αυτά τα λέμε από το 2016. Αυτό που τονίζει η Φραγκίσκα Μεγαλούδη είναι αυτό που είναι ένα κεντρικό συμπέρασμα. Σε εποχές σύψης χρειαζόμαστε συνεχώς έναν εχθρό, ώστε να μεταφέρεται η οργή όσων φτωχοποιούνται, εξευτελίζονται από την εξουσία και ριζοσπαστικοποιούνται, αναζητώντας κάποιον να φταίει για τη μιζέρια τους. Σε εποχές που το αίμα των αθώων ποτίζει καθημερινά τη γη, οι βάρβαροι είναι και αυτοί μια κάποια λύση. Λοιπόν, πάμε στην Αιγιάλια. Έχουμε μήνυμα 112 σε κατοίκους άλλων τεσσάρων περιοχών. Νομίζω να μιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Αιγιάλιας, τον κύριο Νίκο Καραΐσκο πάλι. Κύριε Καραΐσκο, σας ενοχλούμε και πάλι, αλλά μαθαίνουμε ότι δεν έχει πάει προς το καλύτερο κατάσταση.
1: Υπάρχουν δυσκολίες διότι δεν έχει κόψει ο αέρας. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να, επειδή είναι και δύσβατη η περιοχή στην οποία, η οποία έχει το πρόβλημα, mm-hmm. να μην μπορούν εύκολα να την πιάσουμε τη φωτιά με τις επίγειες δυνάμεις. Υπάρχουν τα εναέρια που προσπαθούν. Mm-hmm. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια.
0: Υπάρχουν εναέρια ακόμα, έχετε?
1: Ναι. Έχονται κάποια εναέρια και ρυθμούν βέβαια. Απλώς το θέμα είναι αυτή τη στιγμή ότι είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο, δεν μπορώ να σας πω περισσότερα πράγματα, mm-hmm. γιατί είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο.
0: Ωραία, έχει πάει μήνυμα 112 σε κατοίκους τεσσάρων περιοχών.
1: Προληπτικά, για να μπορέσουμε να καλύψουμε, γιατί ξέρετε, το δικό δίκτυο περνάει μέσα από περιοχές οι οποίες ενδεχομένως μπορούν να αποκλειστούν.
0: Mm-hmm. Αραβωνίτσα, Συνανιά, Αγίοι Θεόδωροι και Λιδωρίκη. Προληπτικά,
1: ναι,
0: λέτε, έτσι.
1: Ναι, προληπτικά.
0: Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άμεσος κίνδυνος για αυτές τις περιοχές, αλλά...
1: Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος αυτή τη στιγμή. Απλώς το δικό δίκτυο, το οποίο ουσιαστικά απεγκλωβίζει αυτά τα χωριά, mm-hmm. υπάρχει κίνδυνος, για αυτό το λόγο δώσαμε το 112.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Καραϊσκό, και για αυτή την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά. Εδώ προσπαθούμε, πιστεύω ότι το πάνε καλά τα πράγματα.
0: Για να δούμε, ας το ελπίσουμε. Όλοι αυτό ελπίζουμε.
1: Αυτό ευχόμαστε όλοι.
0: Έτσι. Και ελπίζουμε να έχουμε καλά νέα από εσάς τις επόμενες ώρες. Είναι ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιάλιας, ο κ. Νίκος Καραΐσκος. Προληπτικές οι εκενώσεις, λέει, σε τέσσερις κοινότητες, σε τέσσερις περιοχές, γιατί από εκεί περνάει και ο δρόμος και πρέπει να μπορούν και απρόσκοπτα να γίνεται όλη ο νεφοδιασμός και της πυροσβεστικής κτλ. Δεν απειλούνται άμεσα.

12 μεσημέρι πήγε, η κατάσταση παραμένει προβληματική. Είμαστε εδώ όμως, τα παραπολιτικά σου 90,1. Στρώνουμε στην έναρξη κάθε ώρα στο μουσικό μας χαλί για να σας υποδεχθούμε και για να σας ξανακαλημερίσουμε εδώ με τις στιχομηθείες μας που θα πάνε στη μία και σήμερα και αύριο 10 με 1. Έτσι και πριν από εμάς εδώ 7 με 10 Τηλέμαχος Σαντοριναίος. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Το πλήρωμά μας είναι το ίδιο. Πολύτιμη στην επιμέλεια παραγωγής Κατερίνα Πλατή. Να την ευχαριστήσω πάρα πολύ για την βοήθειά της, τη συμβολή της σε αυτές τις εκπομπές. Ο Θανάσης Βούτσινος έχει διαλέξει μουσικές και τραγούδια. Η Μαρία Ιωάννου, πάντα σε εσάς, το 211 10 80 880, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Βοηθάει την επικοινωνία και με τα σημεία που έχουν πρόβλημα αυτή τη στιγμή, αλλά και με εσάς. Αν θέλετε, τις λέτε τα μηνύματά σας, μας τα μεταφέρει εδώ. Ή μας τα στέλνετε γραπτά στο mail μας radio@parapolitika.gr. Τζούλη Τσίγκα στο μικρόφωνο, ως τη μία.

0: Αυτή είναι η Bangles και το τραγούδι για το βίντεο που σκότωσε τους αστέρες του ραδιοφώνου. Και το ακούμε γιατί, όπως πάλι μου έμαθε ο Θανάσης Βούτσινος, το 1981 έκανε πρεμιέρα το MTV. Και έκανε πρεμιέρα με αυτό το τραγούδι. Έτσι ήταν τυπικά το πρώτο βίντεο κλιπ που έπαιξε. Φεύγουμε αμέσως για να πάμε στο Πόρτο Γερμενό. Έχουμε πάλι τον πρόεδρο εκεί του Συλλόγου Οικιστών του Πόρτο Γερμενού, τον κύριο Γκιώκα. Να δούμε αν μπορούμε να τον ακούσουμε τώρα. Κύριε Γκιώκα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας. Για να δούμε αν μπορούμε να σας ακούσουμε, γιατί είναι η πιο σημαντική η μαρτυρία σας.
1: Έχει πρόβλημα γενικά το δίκτυο, όλα τα δίκτυα εδώ πέρα.
0: Λογικό. Πείτε μας λοιπόν, εμείς κρατήσαμε από αυτά που μας είπατε ότι τουλάχιστον το 80% των σπιτιών είχαν καταστραφεί.
1: Έχουν καταστραφεί το 80% των σπιτιών. Δεν μιλάμε για το πράσινο. Το πράσινο δεν υπάρχει πλέον. Το τελευταίο κομμάτι της Αττικής και της Δυτικής Αττικής δεν υπάρχει. Το κυριότερο βέβαια είναι τα σπίτια. Τα σπίτια
0: δηλαδή το πράσινο, όπως κατεβαίνουμε από το βουνό για να φτάσουμε κάτω, μας λέτε ότι όλη αυτή
1: είναι. Δεξιά-αριστερά.
0: Τραγωδία.
1: Δεξιά. Είναι τραγωδία, όποιος ξέρει από πότε γερμανό. Δεξιά είναι η πλευρά της Κυπερώνα και αριστερά είναι η συνέχεια του όρου Πατέρας, ας πούμε. Δεξιά συνορεύει με την Βιωτία που είναι ο Άγιος Βασίλης και αριστερά με την Ψάστα.
0: Ναι.
1: Εκεί δεν υπάρχει τίποτα. Είναι ένα καμένο κομμάτι. Από θάμα δεν έχουμε θερνήσει θύματα. Από την καλή οργάνωση που είχαμε μάλλον δεν θερνήσαμε θύματα. Ήταν μια εφιαλτική κατάσταση η χθεσινό βραδινή.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε ότι δόθηκαν τέσσερις εκενώσεις εχθές για τον οικισμό. Μία στις 5 η ώρα για άλλους πολίτες. Μία στις 8 η ώρα ξανά εκένωση, διώξαμε και τους τελευταίους πολίτες. Στις 11.30 ώρα έγινε εκένωση της περιοχής προσιλίου και για τους πυροσβέστες. Και στις 3.30-4 η ώρα κατευθυνθήκαμε όλοι στην πλευρά του Άγιο Νικόλα, είναι στα αριστερά όπως βλέπουμε το κόλπο του Πόρτου Γερμενού, για να μπούμε στο πλωτό του λιμενικού.
0: Άρα αναγκαστήκατε να φύγετε όλοι κάποια στιγμή.
1: Ναι, πήγαμε όλοι στο πλωτό. Ήταν ανεξέλεκτη η φωτιά. Ακόμα και τώρα είναι ανεξέλεκτη βασικά. Δεν μπορούν να πετάξουν ένα αέρια μέσα, τουλάχιστον έτσι μου είπε ο διοικητής πυροσβεστικής, ο Αττικάρχης.
0: Ναι.
1: Ευελπιστούν, λέει, από το απόγευμα που θα έχει μια πτώση των ανέμων. Όπως και αύριο θα έχει μια πτώση των ανέμων. Ναι. Υπάρχουν συνεχόμενες αναζωπηρώσεις. Γιατί πέρα από το πευκόδασος που έχει, ας πούμε, στα ψηλά του βουνού, υπάρχουν τα ελαιόδεντρα. Και τα ελαιόδεντρα δεν σβήνουν.
0: Ναι.
1: Τα ελαιόδεντρα είναι σαν το λαδάκι που
0: καίει.
1: Και να το σβήσει, θα κάψει. Να κάψει, δηλαδή θέλει πάνω από 13-14 ώρες να σβήσει μια ελιά. Αυτό σημαίνει συνεχείς αναζωπηρώσεις. Και αναζωπηρώσεις γίνονται δυστυχώς τώρα πλέον δίπλα στα σπίτια. Ο αέρας είναι 8 με 9 που φορεί σταθερά με ρηπές 12 και 13, από ό,τι μας έχουν πει.
0: Άρα δεν έχει μείνει κανείς τώρα πια κάτω στο πρωτοκόλλημα.
1: Δεν έχει μείνει κανείς, δεν υπάρχει λόγος να μείνει. Δεν υπάρχει
0: ούτε καν υπήρχε πυροσβεστική δύναμη, θέλω να πω. Δεν μπορούν.
1: Υπάρχουν απλά είναι θεατές. Απλά είναι θεατές. Δεν υπάρχει. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Είναι ανεξέλεκτο, είναι το σταυρό μας κάνουμε και συνεχίζουμε. Περιμένουν τα αεροπλάνα να σβήσουν και οι τελευταίες, ας πούμε. Φωτιές στα καμένα πλέον σπίτια. Στα καμένα πλέον σπίτια. Η ζημιά είναι ανεπανόρθωτη. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, έχουμε καταστραφεί τα πάντα. Κολόνες ΔΕΗ καμένες. Καλώδια της ΔΕΗ καμένα και στο έδαφος.
0: Ναι.
1: Είναι θυμίζει πόλεμο. Δεν ξέρω τι θυμίζει αυτή
0: την
1: περιοχή. Είναι ένα κρύ πράγμα. Δεν ξέρω πώς μπορώ να το χαρακτηρίσω. Ίσως ακούγεται και ο αέρας τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι
0: αυτό που λέτε πάνω. Και μόνο ότι η εικόνα θυμίζει πόλεμο, νομίζω δίνει μια.
1: Ναι. Ένα γκρι πράγμα. Στη ζωή μου έχω δει και έχω δει φωτιές, αλλά παντού δεν το είχα ξαναδεί αυτό.
0: Ναι.
1: Παντού. Δηλαδή, όλος ο οικισμός.
0: Υπάρχει προς το παρόν κάποια ένδειξη από τι μπορεί να ξεκίνησε η φωτιά, κύριε Γκέρα.
1: Η φωτιά έρθει από τον Άγιο Βασίλη Βιωτίας. Παρόλο που είχε κόντρα τον άλεμο, ήταν βορειοανατολικός, που σημαίνει ότι ο βορειοανατολικός είναι προς την Κόρυνθο, ας πούμε, και όχι προς το Πόρτο Γερμενό. Λόγω του πευκόδασους σιγά σιγά ερχόταν. Κάποια στιγμή το γύρισε και στο βορειοδυτικό. Αεροπλάνα δεν πετάγανε, ήταν στις 8 η ώρα για 10 λεπτά με ένα τέταρτο, δύο ελικόπτερα.
0: Μπορούσαν να πετάξουν νωρίτερα ή ήταν οι συνθήκες τέτοιες με τον αέρα.
1: Θεωρούμε από συζητήσεις of the record ότι βασικά ήταν σε άλλες φωτιές, αυτό μας είπανε. σε off the record. 8 και 5 που δυσκόλεψαν τα πράγματα που ήρθαν, κάνανε δουλειά, αλλά δεν έφτανε καθίσαν, γιατί καθίσαν μόνο 10 λεπτά και φύγανε. Εκεί ήταν και το τελειωτικό, ας πούμε, το που έγινε στο, για το Πόρτο Γερμανό. Παιδιά, είναι ένα πράγμα, δεν πιάσουν, είναι εξοχικά, δεν πρόκειται να ξαναφτιαχτούν. Το Πόρτο Γερμανό τελείωσε, πέθανε. Ήταν η κυριολεξία.
0: Είχε και καθόλου μόνιμους κατοίκους ή όχι?
1: Έχει μόνιμους, ναι, βεβαίως. Έχει καταστραφεί το σπίτι, είναι πιο λίγοι μόνιμοι. Mm-hmm. Ας πούμε ένα παράδειγμα, έχει καταστραφεί το σπίτι ενός που είχαν, τώρα έχω κολλήσει το μυαλό μου, πάλες το αίμα του, αιμοκάθαρση.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος είναι μόνος του, δεν είναι παντρεμένο, δεν έχει παιδιά, δηλαδή είναι, του κάνει και ολοσχερό στο σπίτι. Δεν έχει άλλη άνθρωπο. Έτσι τώρα θα γίνει αυτό, να πω. Υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν πολλοί που έχουν επιλέξει, ας πούμε, να ζήσουν μακριά από τον αστικό ιστό την Αθήνα και να μετά τη σύνταξή τους, ας πούμε, αγοράσαν ένα σπιτάκι εδώ και μέναν μόνιμα.
0: Και μπορεί να έκαναν το εξοχικό τους μόνιμη κατοικία, ας πούμε.
1: Όχι, το αγοράσαν σαν μόνιμη κατοικία. Το αγοράσαν σαν μόνιμη κατοικία. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, παιδιά, είναι, το 80% είναι στην κυριολεξία, είναι πραγματικότητα, δεν είναι μεταφορική. Δεν το λέω μεταφορικά.
0: Ναι, το
1: 80% δυστυχώς κάνει.
0: Κύριε Γιώκα, εσείς και ως οικιστικός σύλλογος είχατε τα προηγούμενα χρόνια οχλήσει κάποιους από τις αρμόδιες ή πυροσβεστικές υπηρεσίες ή το δασαρχείο για να ληφθούν κάποια μέτρα?
1: Στις 14 με 15 του Ιούλη, στο Δήμο Μάνδρας της Δηλίας, κάναμε μια συνάντηση που ήταν όλοι μεγάλοι της πυροσβεστικής, οι οποίοι για μένα, όχι για μένα, θα έπρεπε να παραιτηθούν εχθές. Εχθές. Δεν ήταν σχεδιασμός αυτός, παιδιά.
0: Από πλευράς, λέτε, της πυροσβεστικής ή της πολιτείας, δεν είναι?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η πυροσβεστική το κάνει το σχεδιασμό, έτσι. Η πυροσβεστική το κάνει το σχεδιασμό. Η πολιτεία, δεν θέλω να τα ρίχνω όλα στην πολιτεία, η πυροσβεστική το κάνει το σχεδιασμό, δεν υπήρχε σχεδιασμός της πυροσβεστικής. Τελικά αυτό αποδείχθηκε. Ήταν ανύπαρκτος, όχι δεν υπήρχε, ανύπαρκτος. Οι πυροσβέστες απλοί θεατές και εντάξει, δεν μπορούσαν να κάνουν και τίποτα οι άνθρωποι γιατί ήταν δύσκολα την περιοχή οτιδήποτε. Αλλά όταν ζητήσαν να γίνει εκένωση, φύγαν πρώτα οι πυροσβέστες και μετά εμείς απλώς ο κόσμος. Και δεν μιλάμε για θελοντές, μιλάμε για απλούς κόσμους. Πήγανε πρώτα οι πυροσβέστες.
0: Ναι.
1: Πονάει η καρδιά μας, δηλαδή. Πέρα ότι ζούμε σε αυτό το μέρος, ας πούμε, το τέτοιο είναι. Ήταν ένα μέρος, ένα αγνό, ένα παθαίνο μέρος, ένα πράσινο μέρος, ναι. Χωρίς ξαπλώστες, χωρίς πράγματα, ας πούμε. Το είχαμε κρατήσει παθαίνο.
0: Ναι. Ισχύει.
1: Αλλά το κυριότερο είναι ότι τα εξοχικά τα σπίτια ο Έλληνας πλέον δεν μπορεί να τα ξαναφτιάξει. Την κατάσταση που είναι τώρα η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Κάποιοι τα βρήκαν από τους γονείς, κάποιοι.
0: Τα έκαναν σε άλλες εποχές. Ναι.
1: Ναι, πολλοί τα έχουν σε δάνειο ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι ότι και τώρα έχει πάρα πολύ αέρα. Έχει πάρα πολύ αέρα.
0: Ναι.
1: Έχει συνεχώς αναζωπηρώσεις. Αυτή τη στιγμή έχει μια μεγάλη αναζωπήρωση για όποιον γνωρίζει από το Πόρτο Γερμανό όπως πας για τα Βίλια στην περιοχή Άγιος Γιάννης.
0: Ναι.
1: Που κατευθύνεται προς την κορυφή του Κιθερώνα.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι και ο Άγιος Νεκτάριος, δεν το γνωρίζω όμως αν πηγαίνει εκεί. Αν είναι να πάει δηλαδή σε εκεί η φωτιά. Αλλά ας το κρατήσουμε αυτό, ότι τα δύσκολα δεν έχουν τελειώσει και ότι αν ξαναγίνει λάθος μπορεί να θρυνήσουμε και θύματα.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι η φωτιά ανεβοκατεβαίνει το βουνό συνέχεια.
1: Ακριβώς. Αυτό κάνει. Ανεξέλεκτα.
0: Ναι, και, δηλαδή ανάλογα γυρνάει πίσω, ξανακατεβαίνει κτλ.
1: Ακριβώς. Βορειοδυτικός, βορειοανατολικός. Δεν μπορούμε να την πιάσουμε, δεν μπορεί να κάνουμε κάτι.
0: Ναι.
1: Και ανεξέλεκτα. Αυτό που έχω εγώ την ενημέρωση που έχω από τον Αττικάρχη της πυροσβεστικής είναι ότι περιμένουμε να πέσει ο αέρας το μεσημέρι.
0: Για να μπουν τα εναέρια στη μάχη.
1: Ναι. Δεν έχει κάτι άλλο να κάψει. Απλά και τα καμένα τώρα, έτσι.
0: Τρομάζω και με τον απολογισμό που θα γίνει αύριο, κύριε Γιώργο. Αλήθεια σας
1: το λέω. Δεν υπάρχει απολογισμό. Είναι πανεύκολα, κύριε. Εδώ θα πάμε κατευθείαν, δηλαδή ονοματεπώνυμο και δεν χρειάζεται. Είναι, τα σπίτια έχουν καταστραφεί τελείως. Δεν έχει μείνει τίποτα. Ντουβάρια
0: ναι,
1: μόνο.
0: Ναι.
1: Το βάρκε και όσα ήταν, επειδή είναι και εξοχικά, δεν ήταν και όλα χτιστά, αλλά ήταν με οι αλουσανίδες, αλλά ήταν με διάφορους.
0: Και τα ελαιόδεντρα που λέτε είναι πολλά, δηλαδή υπάρχει.
1: Όλο το χωριό, όλο το μέρος. Όλο το μέρος. Δεν έχει μείνει τίποτα άκαρτο, παιδιά. Δεν έχει μείνει τίποτα. Ναι. Δεν έχει μείνει τίποτα άκαυτο. Ένα πολύ μικρό ποσοστό έχει μείνει. Ένα 10% έχει μείνει άκαυτο. Mm-hmm. Και όχι από ελαιότητα, πιο πολλά από φοίνικες που έχουμε εμείς μπροστά στα μαγαζιά, ναι, ναι, τον πεζόδρομο του Πρωτογενού, αυτά, όλα τα άλλα έχουν αρπάξει.
0: Ναι. Δραματική κατάσταση.
1: Αλλά, είναι
0: δραματική.
1: Φοβερή κάπνα, φοβερή κάπνα. Mm-hmm. Δεν μπορεί να κυκλοφορεί χωρίς μάσκα και αυτό πάλι τη μάσκα που έχει πάλι με δυσκολία. Mm-hmm. Είναι δραματική η κατάσταση.
0: Μάλιστα. Τι να πω, κύριε Γιώκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που καταφέραμε να επικοινωνήσουμε και να μας μεταφέρετε.
1: Γιατί τα social και οι σταθμοί βοήθησαν πάρα πολύ στο να τους ενεργοποιήσουμε λίγο περισσότερο. Να βρεθούν δηλαδή πρωτευθυνόν και να τρέξουν λίγο τις καταστάσεις.
0: Δυστυχώς η καταστροφή όμως είναι απίστευτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιώκα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ξαναμιλήσουμε.
1: Να είστε καλά.
0: Είναι ολοκληρωτική καταστροφή. Αυτό μας είπε δηλαδή ο πρόεδρος των οικιστών εκεί στο Πόρτο Γερμενό, ο κύριος Γκιόκας. Λέει ότι η φωτιά ανεβοκατεβαίνει το βουνό. Δηλαδή γυρνάει από βορειοανατολικό σε βορειοδυτικό συνέχεια. Οπότε περνάει ξανά και ξανά και ξανά και έχει να κάψει. Γιατί ο κυθερώνας είναι κατάφυτος. Το Πόρτο Γερμενό τελείωσε, λέει. Θυμίζει πόλεμο, μας είπε. Αυτό που αντικρίζει κανείς είναι ένα γκρι πράγμα. Κατεστραμμένα σπίτια, στο 70 με 80% τα υπολογίζει ο ίδιος. Πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Και τώρα λέει υπάρχουν αναζωπηρώσεις με κατεύθυνση προς τα Βίλια, στην περιοχή του Αηγιάννη. Θα το δούμε και αυτό, θα επικοινωνήσουμε αργότερα και με τα Βίλια. Να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός μετέβη το πρωί στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας και ενημερώθηκε για τις φωτιές σε όλη τη χώρα, με έμφαση σε αυτές του Αγίου Βασιλείου, στο Πόρτο Γερμενό, της Ξηρονομής. Εξέφρασε την εμπιστοσύνη του και τη στήριξή του στις γυναίκες και τους άντρες του πυροσβεστικού σώματος και των υπόλοιπων σωμάτων ασφαλείας και υπηρεσιών που δίνουν τη μάχη με τις φλόγες σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες, που συχνά, όπως και τώρα, δεν επιτρέπουν τη χρήση εναέριων μέσων. Και ακούσαμε τον κύριο Γκιόκα να λέει ότι από την πυροσβεστική τους είπαν ότι από το απόγευμα μπορέσουν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Μάλιστα. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα.

Παραπολιτικά 90,1. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

0: Αυτή ήταν η Μαρίζα Ρίζου σε μια ακόμα διασκευή του «Πόσο λυπάμαι». Βλέπω ότι σας έχει κάνει έτσι κλικ και το θέμα με τη Θέουτα και στέλνετε μηνύματα και είναι και πολύ ενδιαφέροντα κιόλας. Θα τα πω μετά, θα τα διαβάσω σε λίγο. Για να δούμε. Λοιπόν, θα πάμε τώρα. Εγώ θα σας πω για το επόμενο θέμα. Εσείς θα μου πείτε, άσε μας κοπέλα μου, εδώ καίγεται το σύμπαν, ας πούμε, και τι μας λες. Όμως, είναι πολύ σοβαρό. Και κάθε χρόνο θρηνούμε ανθρώπους που χάνονται στη θάλασσα. Και χάνονται από πνιγμό. Είτε γιατί υποτιμούν την κατάσταση της θάλασσας, είτε γιατί υπερεκτιμούν τις δικές τους δυνατότητες, είτε γιατί μπορεί να μην ξέρουν πάρα πολύ καλό κολύμπι, είτε γιατί για χίλιους λόγους, τέλος πάντων, έτσι. Πάμε λίγο να δούμε και σε συνθήκες με πολύ αέρα, όπως είναι τώρα, έτσι. Αν είμαστε κάπου στη θάλασσα και έχει πολύ κύμα, να μιλήσουμε με τον Διευθυντή της Ελληνικής Ναυαγωσιαστικής Ακαδημίας, τον κύριο Νίκο Γιοβανίδη, να δούμε λίγο και τα στοιχεία που υπάρχουν, αλλά και πώς, ρε παιδί μου, μπορούμε λίγο να είμαστε πιο λογικοί, με λίγο περισσότερο σεβασμό στη θάλασσα. Κύριε Γιοβανίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα από τη Σαντορίνη.
0: Αχ, καλημέρα τη Σαντορίνη, λοιπόν.
1: Νόμος του Σαντορίνη που δεν καίγεται.
0: Ευτυχώς, γιατί αντίστοιχα είδαμε σε Κυκλαδονήσεις στην Πάρο, ας πούμε, τι καταστροφή έγινε.
1: Άρχισαν και κάτω στην Κρήτη αυτό το οποίο δεν υπάρχει, αυτό που έγινε, και τώρα στη Βιωτία επάνω αυτό που γίνεται και στην Αττική.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Πάμε όμως εμείς να μιλήσουμε για το κομμάτι το άλλο, για τους κινδύνους από το υγρό στοιχείο, έτσι, που υπάρχουν.
1: Τίποτα, έχει αποδειχθεί ότι αν δεν το πάρουμε σοβαρά και αν δεν καταλάβουμε ότι έχουμε πάρα πολλούς πνιγμούς και δεύτερη αιτία θανάτου από ατύχημα με πρώτο τροχαίο είναι ο πνιγμός, εάν δεν σκύψουμε πάνω και αν δεν πάρει την ευθύνη ο καθένας προσωπικά, τότε θα έχουμε αυτά τα τεράστια νούμερα. Είναι τεράστιο νούμερο. Ξέρετε, ο μέσος όρος είναι 355 πνιγμοί.
0: Το χρόνο,
1: μέσος όρος. Τελευταία 5 χρόνια. Αυτά τα έχουμε στατιστικά από το παρατηρητήριο ατυχημάτων.
0: Φοβερός αριθμός είναι αυτό, έτσι.
1: Τρομερός αριθμός. Είναι μεγάλο το νούμερο. Και μάλιστα, αν υπολογίσετε ότι από αυτό το 61% είναι Έλληνες, το υπόλοιπο είναι αλλοδαπή. Και ότι το 80% πνιγμών αναφέρεται σε ηλικίες πάνω από 60 ετών, στατιστικά τα οποία έχουμε, και ότι το 64% των πνιγμών δεν παρατηρείται στις πολυσύχνες παραλίες, αλλά εκεί που θα λέγαμε δεν υπάρχει ναυαγοσώστης. Στις πιο απομονωμένες, στις πιο μεμονωμένες. Άρα πού ευθύνη πλέον πέφτει όλη η ευθύνη? Στον καθένα μας. Πρέπει ο καθένας να καταλάβει ότι έχει ευθύνη στο νερό. Και μάλιστα, αν ξεκινήσουμε με τους γονείς, με τα μικρά παιδιά, που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι, γιατί εγώ γονιός είμαι, ότι πρέπει να έχουμε 100% επιτήρηση στα μικρά παιδιά. Δεν υπάρχει δηλαδή τα αφήνουμε και παίζουν και εμείς αμελούμε. Θα πρέπει να υπάρχει 100% επιτήρηση. Μάλιστα, το κινητό τηλέφωνο προσπάθησε προσοχή σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Ή το διάβασαν ως βιβλίο, κυρίως το κινητό τηλέφωνο. Και τα παιδιά τα αφήνουμε στο έλεος της μοίρας τους. Και έχουν πνιγμούς και στις παιδικές ηλικίες.
0: Άμα έχεις παιδιά, συνήθως το βιβλίο καταφέρνεις να το ξαναπιάσεις στα χέρια σου μετά τα 12-13.
1: Έτσι, δεν υπάρχει κολυμπάν τα παιδιά και εμείς είμαστε δίπλα και απλά συζητάμε ή απολαμβάνουμε το μπάνιο μας. Είναι μια θυσία. Πρέπει να είμαστε παρόν όλη τη διάρκεια που το παιδί παίζει, πλατσουρίζει, χτίζει καστράκια στην άμμο. Και μάλιστα να σας πω ότι πιο πολλοί πνιγμοί γίνονται στα πρώτα 6-7 μέτρα και κυριολεκτικά που σκάει το κύμα. Δεν γίνονται πνιγμοί στα βαθιά.
0: Ναι, γιατί εκεί είναι το δύσκολο. Μπορεί να είναι κάπως να μπορείς να μπει, είναι πολύ δύσκολο να βγει.
1: Εκεί πνίγονται και ηλικιωμένοι άνθρωποι που είναι μεγάλο το ποσοστό του που πνίγονται. Και κυρίως θα πρέπει να οργανωθούμε, δηλαδή τα μικρά παιδιά να μάθουν μπάνια, επίπλευση, μπρατσάκια και όλα αυτά. Πρέπει να φύγει πια την κουλτούρα μας. Πια αυτά είναι μεσαίωνας. Ποιος είπε ότι πρέπει να μάθει το παιδί με μπρατσάκια? Είναι ένα κακό ελληνικό φαινόμενο. Πρέπει να το φάμε, να το εξαφανίσουμε τελείως. Θα πρέπει να μάθει από ενός έτους μπάνια, τελείως, επίπλευση. Δεν υπάρχουν πρατσάκια, ούτε εξασφαλίζουν, ούτε ασφάλεια έχουν. Μπορούν να φύγουν ανά πάσα στιγμή και το παιδί να πνιγεί. Και δεν επιτρέπεται να βλέπουν παιδάκια ολόκληρα τώρα 8-10 ετών και να έχουν ακόμα πρατσάκια. Τι είναι αυτά, αυτά είναι απαράδεκτα.
0: Άρα λέτε ότι εκεί μπορεί να βοηθήσει το κολυμβητήριο, ας πούμε, από πολύ μικρά.
1: Την Ελλάδα ζει. Δεν ζούμε στην Ουγγαρία, αν και έχει καλύτερο από εμάς πόλο και καλύτερο από εμάς.
0: Όχι, στο πόλο μια χαρά πήγαμε φέτος.
1: Ευτυχώς έχουμε το πόλο και την στεβλία και μας σώζει. Το θέμα είναι να καταλάβουμε ότι ο κίνδυνος υπάρχει. Το κακό μπορεί να γίνει σε λίγα λεπτά. Μάλιστα, όπως λέμε εμείς οι ειδικοί, το οποίο μας το μάθανε οι γιατροί από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ότι ο παιδικός πνιγμός είναι πάντα σιωπηλός. Μόνο και μόνο αυτό, σαν γονιός που μας ακούει τώρα, θα καταλάβει ότι δίπλα να είσαι όρθιος στην πισίνα και να πνίγεται το στολίδι στο παιδί σου δίπλα, δεν θα το καταλάβεις.
0: Είναι φοβερό.
1: Δεν δίνει σημεία, δεν δίνει αναφορά, δεν κάνει ήχους. Πνίγεται σιωπηλά. Πάντα. Δηλαδή δεν είναι τι περίπου, πάντα. Και γενικά ο πληγός μια σιωπηλή διαδικασία. Το φωνάζω, χτυπάω τα χέρια μου και το σηκώνω ψηλά και φωνάζω βοήθεια πνίγω. Αυτό είναι μόνο σε επίπεδο κινηματογράφου. Σε επίπεδο πραγματικότητας δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ υπούλος ο πλήμος. Γι' αυτό ο πύργος του Ναυαγωστός είναι ψηλά, γι' αυτό ο πύργος του Ναυαγωστός είναι σε σημείο που να βλέπει όλο το χώρο με κιάλια. Για να μπορέσει να εντοπίσει αυτή τη δύσκολη ώρα που κάποιος συνανθρωπός μας από κάποια αιτία θα αρχίσει να μπαίνει στη διαδικασία του πνιγμού.
0: Ωραία. Ένα θέμα λοιπόν είναι τα παιδιά, και αυτό έτσι όπως το περιγράφετε είναι πραγματικά αποδίδει όλο τον τρόμο. Ο παιδικός πνιγμός είναι σιωπηλός. Και όσοι έχουμε βρεθεί σε παραλίες με τα παιδιά μας όταν ήταν πιο μικρά. Η αλήθεια είναι ότι μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα ακριβώς τι σημαίνει έτσι. Πάμε λοιπόν. Ένα είναι τα παιδιά να μαθαίνουν κολύμπι από μικρά. Να επιπλέουν χωρίς μπρατσάκια, χωρίς τις κουλούρες και όλα τα υπόλοιπα. Φεύγουμε από αυτό. Άλλες αιτίες.
1: Ένα βασικό στοιχείο είναι δεν τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας. Και όταν λέμε κανόνες ασφαλείας, από τα στα γρήγορα τους βασικούς, ότι δεν παίρνουν κουρασμένοι μέσα στο νερό. Δεν παίρνουμε όταν έχουμε καταναλώσει φαγητό μέσα στο νερό. Το ξέρουμε πια όλοι, αλλά το κάνουν όλοι πλέον. Δεν μπαίνουμε αν μέσα στο νερό που διαπιστώσουμε ότι μια περιοχή που έχει θαλάσσια ρεύματα ή που μπορεί να μας πάρει και να μας απομακρύνει και δεν είναι κολυβητές να μας εξαντλήσει.
0: Μπορεί και να μην το ξέρουμε ότι έχει θαλάσσια ρεύματα.
1: Το ξέρουμε, το ρωτάμε. Δεν πάμε τώρα. Δεν είμαστε και στάχνουμε στα νερά, δεν είμαστε Indiana Jones. Πάμε, ξέρουμε που πάμε. Πάμε στην τάδε παραλία, ρωτάμε. Τι παραλία είναι αυτή εδώ πέρα, τι έχει. Μετά ένα βασικό, δεν απομακρυνόμαστε από την αυτή. Ιδιαίτερα με τα στάπ, δηλαδή αυτό το φαινόμενο να μπαίνουμε πάνω σε ένα στάπ, σε ένα στρώμα και να απομακρυνόμαστε. Τέλος το φοράνε στο ΣΥΒΙ, έξω και το πρόσωπο που είδαμε πριν μέρες στη Λίμνο, πολύ σωστά έγινε. Ο νόμος λέει ξεκάθαρα ότι φοράμε στο ΣΥΒΙ όσοι είμαστε πάνω. Γενικά πολλοί κόσμοι παίρνουν τα στρώματα και απομακρύνονται, και ειδικά και σε μέρες που έχει αέρα όπως είναι σήμερα, που πολύ εύκολα μπορεί να σε πάρει, να σε παρασύρει και μετά ξεκινάει μια διαδικασία διάσωση που έχει και τεράστιο κόστος και το κυριότερο από όλα το κόστος, κοιτάξτε τώρα την ανθρώπινη ζωή. Την ανθρώπινη ζωή θα κοιτάξει όπως τον διασώστης, εντάξει. Ο άνθρωπος με ενδιαφέρει. Άρα αν δεν προσέχει και ο ίδιος, τι να κάνει μετά, πάμε μόνο στη διάσωση. Θα πρέπει να προσέχουμε τα βαθιά νερά, να μην μπαίνουμε τόσο πολύ μακριά από τις σημαδούρες. Πάρα πολύ παραβιάζουν τις σημαδούρες και βγαίνουν και κινδυνεύουν να τους χτυπήσει και σκάφος. Και δεν βουτάμε σε άγνωστα και σε θολά νερά, γιατί μπορεί να έχουμε άσχημο ατύχημα. Προσέχουμε τα μικρά παιδιά. Ηλικιωμένοι άνθρωποι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι πια δεν έχουν τις δυνάμεις που είχαν. Και καλό θα ήταν να κολυμπάνε πάντα υπό την επίβλεψη κάποιου.
0: Και αυτό είναι ένα δύσκολο σημείο, γιατί χτυπάει και στον εγωισμό του καθενός.
1: Κάποια στιγμή όμως το να γυρνάς είναι τιμή και δόξα, δεν είναι δηλαδή κακό.
0: Ναι, ναι, όχι ενώ, φυσικά ενώ είναι όπως, όπως την κρίσιμη στιγμή που τα παιδιά παίρνουν το δίπλωμα από έναν από τους γονείς, έτσι.
1: Δεν γίνεται αυτό, το καταλάβω. Το 80% πνιγμών είναι πάνω από 60 χρονών. Ναι. Τι άλλο θέλουν πια, αφού πεθαίνουν, πνίγονται. Τι άλλο θέλουν πια να κάνουν αυτή την κλίση.
0: Και φαντάζομαι οι περισσότεροι μπαίνουν, κολυμπάνε στην αρχή που είναι ξεκούραστοι και είναι δύσκολη η επιστροφή μετά, μάλλον.
1: Δεν είναι μόνο αυτό η κούραση, είναι και ότι συνήθως ο πνιγμός έρχεται μια προηγούμενη, θα λέγαμε, φυσιοπαθολογική διαταραχή. Δηλαδή, μπορεί να πιάσει κάτι με την καρδιά ή κάτι άλλο που έχουν κάποιε αρρώστιε. Καλό θα ήταν, αφού δεν θέλουν να πάνε κοντά σε ένα βαγό σώστα, που δεν έχουν κάποιον του παρακολουθεί. Πάρτε ένα ρημάδι στο ΣΥΒΙΟ μαζί σα. Δεν είναι κακό να έχει ένα μακαρόνι, να έχει κατάσταση στην επιφάνεια πάνω. Δηλαδή, γιατί δεν προστατεύει τον εαυτό σου, δηλαδή, το βλέπει ότι είστε εκατοντάδες κάθε καλοκαίρι που πνίγεστε. Τι άλλο θέλουμε να φωνάξουμε, να στριγλίσουμε άλλο πώ.
0: Κύριε Γιωβανίδη, να σα ρωτήσω.
1: Προσέχουμε και τα ποτάμια. Θυμάστε πέρυσι που είχαμε στο ποταμού του πνιγμού, στι λίμνε και εκεί.
0: Πολύ πιο επικίνδυνα τα ποτάμια έτσι
1: και αλλιώ. Στι πισίνε και τέλο τη θάλασσα. Νομίζω αν όλοι μαζί το συμπίσουμε, ξέρετε, δεν το έχουμε καταλάβει ότι πέρα από χαρά έχει και τον πνιγμό, ότι υπάρχει εκεί πέρα στη γωνία και ο πνιγμό. Αν το συνειδητοποιήσουμε, θα γίνουμε πιο προσεκτικοί, θα γίνουμε πιο όρημοι και θα αρχίσουμε από ένα να προσέχει τον άλλον και θα μπορέσουμε έτσι να μειώσουμε.
0: Και ότι είναι υπόθεση 2 δευτερολέπτων η ζωή από το θάνατο. Δεν είναι,
1: καταφέραμε τώρα με την ύπαρξη ναυαγοσωστών και την πρόβλεψη που κάνουμε το 2024 προς το 2025 να έχουμε 31 λιγότερους πνιγμούς. Αυτό σημαίνει περίπου 8-9%. Αυτό περίπου 10% κάθε χρόνο, αν μπορούμε, κάθε κάνουμε.
0: Κύριε Γιωβανίδη, σε περίπτωση που είμαστε στη θάλασσα και έρχεται ένα μπουρίνι, πώς ήταν το μπουρίνι που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ας πούμε. Αλλά δεν έχουμε, θέλω να πω, είμαστε διακοπές. Δεν έχουμε ενημερωθεί, δεν ξέρουμε τι και πώς. Είναι η περίοδος που λες: κάνω διακοπές και από την ενημέρωση, ρε παιδί μου. Και εκεί που είσαι και το πρωί, χιλιακάδα και είναι πολύ ωραία. Κολυμπάς και βλέπεις ότι σκοτεινιάζει ο τόπος και τι κάνουμε.
1: Κλείστε την ομπρέλα και φέρε τον κόσμο έξω από την παραλία και φύγετε σε πιο μέσα περιοχές, γιατί υπάρχει ο κεραυνός, σκοτώνει ο κεραυνός. Κάποια στιγμή να μιλήσουμε με τον κεραυνό και πόσους νεκρούς έχει ο κεραυνός και θα πάθετε σοκ τα στοιχεία πια είναι. Μεγάλο κεφάλαιο.
0: Κλείνουμε ομπρέλα λοιπόν.
1: κλείνουμε ομπρέλα και φεύγουμε. Και βγάζουμε τον κόσμο έξω από το νερό και εξαφανιζόμαστε. Γιατί είναι θέμα λεπτών. Ναι, με τον μπουρίνι, άμα σκοτεινιάσει και γίνει μια σκούρα μπλε γραμμή στο βάθος, είναι θέμα λεπτών. Δεν μπορεί να κάνει και ένα λεπτό να φύγει. Είναι θέμα ταχύτητα. Είναι πάρα πολύ γρήγορα. Το πόσο τη απόλυτη άπνοια που δημιουργεί πριν, ένα γρήγορο αεράκι και μετά μπορεί να τα σπάσει όλα. Κάνει 50 μίλια αέρα. Δηλαδή είναι απίστευτο πόσο γρήγορα έχει και πόσο δυνατό είναι. Κλείνουμε ομπρέλε πάνω απ' όλα. Η ομπρέλα είναι και να χτυπήσει άνθρωπο, να βγάλει μάτι. Είναι τόσο πολύ έτσι εύκολο να γίνει ένα κακό. Και απομακρυνόμαστε γρήγορα από την παραλία, να φάμε κανένα κεραυνό.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι, δεν έχει κάτι άλλο να κάνει.
0: Αλλά πάμε κάτω από τα δέντρα, ας πούμε, αν έχει δέντρα πίσω.
1: Φεύγουμε. Πάμε και πάμε κάπου που να μην είμαστε εκτεθειμένοι πλέον στην παραλία. Και ένα βασικότερο είναι όταν κάτι το βλέπουμε και πνίγεται, να του δώσουμε κάτι το οποίο επιπλέει. Μην πάμε να τον σώσουμε εμείς, αν δεν είμαστε να βαγωσώστε. Δηλαδή, πάρτε από την παραλία ένα σωσίβιο, μια σανίδα του Γουιντσέρφ. Σανίδα του Γουιντσέρφ. Πάμε. Ένα ποδήλατο, κάτι. Γιατί μόνο αυτό θα τον κρατήσει πάνω στην επιφάνεια και όχι εσείς. Δεν είστε ναυαγό, σώστε, δεν θα τον σώσετε ποτέ. Το πιο πιθανό είναι η στατιστική, λέει διπλούς και τριπλούς πνιγμούς το βράδυ, δυστυχώς χωρίς να τα έχουμε φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Δεν είναι εύκολο να σώσει κάποιο ο οποίο πνίγεται, γιατί αυτό ψάχνει να βρει αέρα και οτιδήποτε πλησιάζει, το πατήσει κάτω για να προσπαθήσει να αναπνεύσει. Και εκεί θα σε πνίξει χωρίς να το καταλάβει, ακόμα κι αν είσαι καλό κολυβητή και ψάχνει να το φεκάθει. Πάλι εδώ πέρα μπαίνει η άγνοια που σκοτώνει.
0: Ναι, ναι, είναι πολλά αυτά που μπορούμε να συζητήσουμε και θα το κάνουμε το επόμενο διάστημα, κύριε Ιωαννίδη, γιατί ανοίξατε πολλά θέματα μαζί.
1: Ναι, είναι πολλά θέματα. Έτσι, γιατί είναι δεύτερη αιτία θανάτου από ατύχημα. Δηλαδή δεν ήταν κάτι απλό. Και καλά, και ένα άνθρωπο ήταν για μα την ίδια αξία θα είχε, είτε ένα είτε 300.
0: Εννοείται. Ναι, ναι, ναι.
1: Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή να καταλάβουμε ότι είναι από τα πρώτα. Είναι το νούμερο ένα.
0: Ναι, φυσικά. Φυσικά.
1: Είναι το αρχαίο, είναι το νούμερο ένα. Δηλαδή, αν δεν φωνάξουμε και καλώς κάνετε και το αναδεικνύετε, και εμείς, σαν Ελληνική Ναυαγωγική Ακαδημία, που είμαστε σχολεία, αλλά ταυτόχρονα και δουλεύουμε το καλοκαίρι στις παραλίες, τα βλέπουμε τα πράγματα σε πρώτη γραμμή.
0: Ναι.
1: Τα στατιστικά από εμάς βγαίνουν. Δεν τους αναβαγωσώσει, βγαίνουν από κάποια άλλη υπηρεσία. Τα δίνουμε στο Λιμεναρχείο και το Λιμεναρχείο μετά τα συγκεντρώνει και έχουμε εικόνα. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε καλή εικόνα. Ξέρουμε και τις ώρες που γίνονται. Όλα αυτά με τη Save Water Sport προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει για να το αντιμετωπίσουμε αυτό το καρκίνο. Είναι κακό αυτό που συμβαίνει. Δεν επιτρέπεται να γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ιωαννίδη. Εγώ δεσμεύομαι ότι θα ξαναμιλήσουμε τώρα, μέσα στον Αύγουστο. Γιατί
1: από την όμορφη Σαντορίνη, την ηλιόλουστη.
0: Να είστε καλά.
1: Από τις παραλίες, ευχόμαστε κανένας πνιγμός από εδώ και πέρα από το καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Να είστε καλά, γεια χαρά.
2: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

Λοιπόν, το έχουμε πει ότι εσείς είστε οι ρεπόρτερ μας, οι ακροατές μας, και πήρε φίλος ακροατής λίγο νωρίτερα τη Μαρία Ιωάννου τηλέφωνο και της είπε ότι από την Ελευσίνα, από τα διόδια της Ελευσίνας και μετά, δεν κινούνται σχεδόν καθόλου τα αυτοκίνητα. Ψάχνουμε, δεν έχω βρει να υπάρχει συμβάν. Ό,τι μάθω θα σας το πω, εν πάση περιπτώσει.

Στο μεταξύ, χρωστάω τα μηνύματά σας με αφορμή τη Θέουτα. Λέει ο Λάμπρος, κοιτάξτε παράνοια. Η Θέουτα είναι αφρικανικό έδαφος, είναι Αφρική, είναι καταπατημένο έδαφος από την Ισπανία στην Αφρική και θεωρούν λάθρο τους Αφρικανούς που είναι σε αφρικανικό έδαφος. Και που θα ζήσουν, το διανοείστε, να είσαι στη Μαλακάσα και να σου λένε είσαι λάθρο στο Μεξικό σε άλλη Ήπειρο. Αύριο θα μιλήσουμε για τη Θέουτα αναλυτικά και για όλα αυτά που έχουν συμβεί εκεί. Θα έχουμε το στρατή Αγγελή και θα μιλήσουμε γι' αυτό και όχι μόνο γι' αυτό. Λοιπόν, ο Νίκος λέει: με τα στοιχεία της Διεθνούς Αμνηστίας, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν 19 εκατομμύρια από άλλες χώρες, είτε Ασία, Αμερική, Αργεντινή, Ιράκ, Ιράν, Συρία κτλ. Σύνολο είναι 19 εκατομμύρια νόμιμοι και μη νόμιμοι, βέβαια, λέει. Από τα 19 τα 10 είναι Τούρκοι, αδέρφια του ΝΑΤΟ μας. Το εντυπωσιακό, λέει, είναι ότι ζουν 21 εκατομμύρια Ευρωπαίοι στην Ασία. Αλλά αυτοί, λέει, δεν πουλάνε χαρτομάτια στα φανάρια. Είναι τσέι, λέμε. CEO, λοιπόν. Είναι στρατός κοντζαμπάσιδων κτλ. Συγγνώμη, λέει ο Νίκος, για ποια ισλαμοποίηση μιλάνε οι φασίστες. Τα νούμερα δεν τα λέω εγώ. Τα βλέπει όποιος θέλει. Μπαίνετε στη Διεθνή Αμνηστία και κάνετε κλικ στο παράθυρο για τα στατιστικά της μετανάστευσης. Και για τις φωτιές και όχι μόνο, ο Λάμπρος λέει θα μπορούσε βέβαια και το καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν έχουν την καλοσύνη και τη διάθεση, να μην δίνουν τα λεφτά για Φεράρι, της Πόπης και για Ντόλτσε Βίτα της Εύας Καϊλή, να το διαχειριτεύουν σε πυροσβεστική, στα σχολεία, στα παιδιά, στα νοσοκομεία, αν θέλουν, λέει, δεν επιμένω. Βέβαια, λέει, σου λέει και τα κάλαντα ο Σάκης Ρουβάς με 50.000 το δευτερόλεπτο, να μην αδικό και το καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει ο Λάμπρος.

0: Για λεφτά θα μιλήσουμε και τώρα και για τα λεφτά εκεί, τους παχυλούς μισθούς που παίρνουν οι εργαζόμενοι στον επισητισμό τουρισμό. Καταλαβαίνετε ότι αστείευομαι έτσι για τους παχυλούς μισθούς. Είχαμε ανακοίνωση απόφασης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από τον Πρωθυπουργό, ότι αυξάνεται το αφορολόγητο των tips, των φιλοδωρημάτων που μπαίνουν με ηλεκτρονική πληρωμή. Ουσιαστικά, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Στα 6.000 το χρόνο αυξάνεται το αφορολόγητο στα φιλοδωρήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος σε βίντεο πανήρτησε σημειώσει ότι το ποσό των 300 ευρώ το μήνα, δηλαδή 3.600 το χρόνο, ανεβαίνει στα 6.000 ευρώ. Τώρα εδώ να θυμίσουμε ότι το ποσό αυτό, το αφορολόγητο, το είχε μειώσει ο ίδιος. Δηλαδή με τα φιλοδωρήματα στις πληρωμές τις ηλεκτρονικές, τώρα το αυξάνει και πάλι. Καλό, ορίζουμε εδώ τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον επισητισμό τουρισμό, τον κύριο Γιώργο Χότζογλου. Κύριε Χότζογλου, γεια σας.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Καλό μεσημέρι. Τι αυξομειώνεται το φορολόγητο στα tips?
1: Γελάω. Κοιτάξτε, η χθεσινή εξαγγελία του Πρωθυπουργού είναι μια ομή παραδοχή της αποτυχίας του μέτρου της φορολόγησης των φιλοδωρημάτων.
0: Γιατί αποτυχία, λέτε?
1: Γιατί καταλάβανε ότι η εφαρμογή του μέτρου είχε το αντίθετο αποτέλεσμα με αυτό που περιμένανε. Μας έλεγε όταν επινοήσανε να φορολογήσουν το φιλοδόρημα από τα 300 ευρώ και μετά, μας έλεγαν από το Υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα ο κύριος Πετραλιάς, ότι υπολογίζουν ότι το φιλοδόρημα στη χώρα μας ξεπερνά τα 80 εκατομμύρια ευρώ. Αν είναι δυνατόν.
0: Τα 80 έτσι, εκατομμύρια ευρώ, μάλιστα.
1: Ναι. Τέτοια νούμερα.
0: Είμαστε γαλαντόμοι γι' αυτό. Ναι.
1: Πάτε παράδειγμα από τον εαυτό σας, όπως παίρνω παράδειγμα και εγώ από τον εαυτό μου. Όταν παραγγέλνω σουβλάκια ή πίτσα, δεν δίνω πάνω από 2-2,5 ευρώ στο Deliveroo. Mm-hmm. Στην καφετέρια, όταν κάθεσαι και έχει ο καφές 3,50, αν δεν αφήσεις 5 ευρώ. Να αφήσει 1,5 ευρώ φιλοδόρημα. Mm-hmm. Μάλλον νομίζαν ότι όλοι είναι Αντετοκούμπο και Ρονάλντο που έρχονται μια φορά το καλοκαίρι και αφήνουν τα παχυλά φιλοδωρήματα. Αυτό λοιπόν το μέτρο όταν εφαρμόστηκε είχε ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Πια σταμάτησε ο κόσμος να δίνει φιλοδόρημα με κάρτα.
0: Τα έδινε μετρητά ό,τι είχε να δώσει.
1: Ακριβώς. Και πολύ περισσότερο υπήρχαν και καταστήματα εδώ στην Αθήνα που είχαν βάλει ταμπελάκι που έλεγε ότι δεν δεχόμαστε φιλοδόρημα με POS. Γι' αυτό λοιπόν τώρα το πάει από τα 300 ευρώ στα 500 ευρώ το μήνα. Μόνο που υπάρχει και μια άλλη παραδοχή εδώ. Έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση ότι οι νέοι μέχρι 25 ετών δεν φορολογούνται.
0: Ναι.
1: Εμείς στον κλάδο το δικό μας, ο νέος μέχρι 25 χρονών φορολογούνταν και το φιλοδωρημά του, φορολογείται και το επίδομα ανεργίας.
0: Θα πει πάντως κάποιος ότι γιατί να μπαίνει να δίνετε τις μετρητής, ας πούμε, και να μην φορολογείτε. Θα μπορούσε κάποιος να πει αυτό. Σας λέω ότι είναι ο αντίλογος, έτσι?
1: Ναι, βεβαίως, το καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, το φιλοδόρημα είναι μια οικειοθελή παροχή του πελάτη για τις καλές υπηρεσίες που προσφέρει ο σερβιτόρος, ο ντιλιβεράς, ο ρεσεψιονίστη, η καμαριέρα, ο ψύστης, δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Mm-hmm. Δεν τον υποχρεώνει κανείς και δεν είναι τακτική αποδοχή για να φορολογείται. Σε ένα μήνα εγώ μπορεί να βγάλω 200 ευρώ φιλοδόρημα και τον επόμενο μήνα να βγάλω 20, 30, 0. Δεν είναι τακτική αποδοχή το φιλοδόρημα για να φορολογείται και να έχει κρατήσεις και φούμου ύψιλον και όλα τα λοιπά. Επομένως...
0: Παρότι, κύριε Χότζογλου, διαπιστώνει κανείς ότι υπάρχουν εργοδότες που ποντάρουν πάρα πολύ σε αυτό και δεν δίνουν οι ίδιοι, ας πούμε, κάτι παραπάνω. Και το ξέρουμε από νέα παιδιά που εργάζονται, από το περιβάλλον μας δηλαδή, από φίλους, οικογένειες και τα λοιπά.
1: Υπάρχουν και εργοδότες οι οποίοι συμψηφίζουν το μισθό με το φιλοδόρημα.
0: Ναι, και είναι πολύ κακό αυτό, γιατί όπως λέτε θα πρέπει να παραμείνει μια οικειοθελής παροχή από τον...
1: Πάρα πολύ κακό. Καταρχήν δεν έχει καμία δουλειά ο εργοδότης με το φιλοδόρημα του εργαζόμενου. Ακόμα και με POS να δίνεται, με κάρτα να δίνεται, πηγαίνει σε ένα κουμπαρά και από εκεί μοιράζεται ισόποσα στους εργαζόμενους.
0: Ναι, δηλαδή πας και σου λέει, ας πούμε, ότι ο μισθός θα είναι τόσο... Και λέει ο εργαζόμενος, μα δεν είναι αυτό όμως αρκετό. Και σου λέει, ναι, αλλά έχεις καλά φιλοδωρήματα. Δηλαδή, σου συμψηφίζει.
1: Όχι μόνο αυτό. Αν υποθέσουμε ότι ο μισθός είναι 950 ευρώ, του έδινε 600 ευρώ ο εργοβότης και άλλα 350 ήταν το φιλοδόρημα.
0: Ναι.
1: Είδαμε και τέτοια φαινόμενα στην αρχή της εφαρμογής του μέτρου. Εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε τώρα. Δεν έχουμε να σχολιάσουμε κάτι. Αντί να ασχοληθούν με το γεγονός ότι τους έχουμε κάνει καταγγελίες επώνυμες με επιχειρήσεις για παράνομες πρακτικές, για 7ήμερη εργασία, για 15ωρη δουλειά την ημέρα, για απολύσεις μέσα στη σεζόν, για συμβάσεις ενός μήνα, 20 ημερών, 30 ημερών. Αντί να ασχοληθούν με αυτά, βγαίνει, έκανε και διάγγελμα κιόλας και έλεγε αν δουλεύει σεζόν. Ξέρει ο κ. Μητσοτάκης τι σημαίνει σεζόν, ξέρει τι είναι να δουλεύει σεζόν. Αλλά θα μου πείτε, ξέρει τι είναι να δουλεύει γενικά, αλλά λέμε για σεζόν. Ξέρει τι σημαίνει που το παρουσιάζει κιόλας σαν επίτευγμα ότι πάει το φιλοδόρημα από τα 300 στα 500 ευρώ. Είναι τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα και γι' αυτό έχουμε και αυτές τις κενές θέσεις εργασίας που έχουμε στον κλάδο.
0: Ναι, γιατί δεν είναι ότι δεν υπάρχουν εργαζόμενοι.
1: Δώσουμε το εξής οξύμορο. Να έχουμε επίσημη καταγεγραμμένη ανεργία 8% και να έχουμε 80.000 κενές θέσεις σε ένα κλάδο. Μόνο στο δικό μας, δεν βάζουμε το κατασκευαστικό. Άρα κάτι σημαίνει. Το να μην θέλουν οι συνάνθρωποι σου, οι συμπολίτες σου να πάνε να δουλέψουν, κάτι σημαίνει. Κάτι πάει λάθος.
0: Ναι. Μάλιστα. Δώστε μας και μια εικόνα. Είμαστε στη μέση της τουριστικής περίοδου, της θερινής τουριστικής περίοδου. Δώστε μας και μια εικόνα έτσι, από τα κυριότερα εργασιακά προβλήματα. Είπατε μια σειρά πριν από αυτά, αλλά λέω από αυτά που εντοπίστηκαν φέτος μέχρι τώρα που σας έχουν καταγγείλει.
1: Είναι το καλοκαίρι της πλήρης ασυδοσίας. Εργοδοτική παραβατικότητα στο φουλ. Δεν αναφέρομαι φυσικά σε όλους τους εργοδότες, αλλά στο τέλος αναγκάζονται να παρανομήσουν και οι σωστοί γιατί πέφτουν θύματα αφέμιου του ανταγωνισμού. Έχουμε την καταστραστήγηση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, της εφαρμογής της. Τη χτυπάνε οι εργοδότες, οι λογιστές, σε βαφτίζουν διευθυντή, σε βαφτίζουν στέλεχος, σου δίνουν 1% από την επιχείρηση για να είσαι μέτοχος. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ό,τι μπορεί να περάσει από το μυαλό τους, το κάνουμε για να γλιτώσουμε το μισθολογικό κόστος. Εξαντλητικά ωράρια για να καλυφθούν τα κενά. Εντατικοποίηση της δουλειάς. Και στο τέλος της ημέρας, καθόλου καλές υπηρεσίες.
0: Ναι, μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Χότζογλου, γιατί δεν κάνετε διακοπές τώρα, γιατί είναι η περίοδος αυτή που είναι η πιο εντατική εργασία και τα περισσότερα προβλήματα τις περισσότερες φορές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ο Γιώργος Χότζογλου, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμού.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή Σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη. High Rocks. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.

σκλάβος για πάντα, όπως θέλουν και πολλοί εργοδότες τους εργαζόμενους. Αυτό είναι ο σκλάβος για πάντα του Βαγγέλη Γερμανού όμως εδώ. Λοιπόν, δεν είναι, παραμένουμε με άσχημα νέα και από το μέτωπο της Αττικοβιωτίας. Έχει δοθεί εντολή εκένωσης των κατοίκων από τη Λιβαδόστρα προς τα Βίλια. Καταλαβαίνετε ότι η μάχη εκεί συνεχίζεται. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα εναέρια μέσα, αν ξεκίνησαν κάποια δειλά-δειλά ή όχι. Μέχρι στιγμής ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα, το ξέρετε και το ξέρουμε. Στο Πόρτο Γερμανό η καταστροφή είναι τεράστια. Είναι σχεδόν ολική δηλαδή, όπως μας έλεγε και ο κύριος Γκιόκας πριν, ο πρόεδρος του Συλλόγου των Οικιστών. Πάνε όλα τα εξοχικά. Το Πόρτο Γερμανό τέλειωσε, είπε. Αυτό είπε, θα δούμε. Η ημέρα του απολογισμού, η αυριανή, θα είναι μια ακόμα πολύ οδυνηρή ημέρα. Το θέμα είναι προς το παρόν να σωθεί ό,τι μπορεί να σωθεί. Ευτυχώς έχουν απομακρυνθεί όλοι οι κάτοικοι, γιατί δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Έχουν βγει και οι πυροσβέστες, μας είπε ο κ. Γκιόκας από εκεί. Το συντομότερο που θα μπορέσουν τα εναέρια μέσα να συμμετάσχουν είναι βέβαιο ότι θα βοηθήσει στο να αλλάξει λίγο η κατάσταση. Έχουμε αναζωοποιρώσεις και στην Αιγιάλια.

Κι όσο εμείς εδώ δίνουμε μάχη, τη δικιά της μάχη δίνει η Μαρία Ιωάννου μέσα για να έχουμε ξανά επικοινωνία. Τους έχουμε τρελάνει τους ανθρώπους και τρέχουν οι ίδιοι έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι σημαντικό να μπορούμε να σας ενημερώσουμε, να μάθουμε τι γίνεται και να το μάθετε μαζί μας. Καλημερίζω την Άγια που αναφέρεται στο θέμα που συζητούσαμε με τον κύριο Χότζογλου και λέει: ξέρω από τον άντρα μου ότι επιχειρηματίας κρατάει τα μισά φιλοδορήματα. Αυτά είναι. Καλά είπα εγώ, σκλάβος για πάντα. Από τους σερβιτόρους λέει τα μισά φιλοδορήματα, μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα κλείσω με ένα άλλο νέο. Τα μάζεψε ρονάρον ο Ινφαντίνο. Και απέσυρε το σχέδιο για ιδιώτες επενδυτές στο Μουντιάλ. Προς το παρόν δεν ιδιωτικοποιείται περαιτέρω δηλαδή το Μουντιάλ. Γιατί έγινε ο κακός χαμός στις ποδοσφαιρικές νομοσπονδίες, αντέδρασαν οι περισσότερες. Όταν θέλησε να βάλει ιδιωτικά επενδυτικά συμφέροντα στα εμπορικά δικαιώματα των διοργανώσεων της FIFA, μεταξύ αυτών και του Μουντιάλ. Με λίγα λόγια, θέλει να πουλήσει διοργανώσεις μεταξύ αυτών και το Μουντιάλ. Αντέδρασε η UEFA, αντέδρασαν και άλλες ομοσπονδίες και έτσι ανακοίνωσε την πλήρη απόσυρση της πρότασης, τονίζοντας ότι το σχέδιο είχε προκαλέσει διχασμό και αυτό λέει δεν εξυπηρετούσε τον αρχικό του στόχο. Ότι δηλαδή ήθελε με αγάπη μόνο να πάμε στην ιδιωτικοποίηση του Μουντιάλ. Έχει κάνει και άλλο Ινφαντίνο, έχει δώσει ένα πολύ άσχημο πολιτικό χαρακτήρα σε όλα. Έχει δώσει Νόμπελ ειρήνη στον Τραμπ, Νόμπελ ειρήνη στη FIFA. Έχει. Τι να πω, τέλος πάντων.

και μια εικόνα από τα λιμάνια για όσους είστε τυχεροί, είστε αδειούχοι και φεύγετε. Είναι γεμάτα βέβαια τα πλοία, είναι γεμάτα τα λιμάνια. Γίνονται τακτοπλοϊκά δρομολόγια σήμερα και από τη Ραφίνα και το Λαύριο που είχαν απαγορευτεί χθες και φυσικά από τον Πειραιά. Ουσιαστικά γίνονται χωρίς μεγάλα προβλήματα. Υπάρχουν όμως κάποιες καθυστερήσεις, υπάρχουν κάποια θεματάκια. Καλό είναι να είστε εκεί νωρίτερα. Για να μην έχετε δυσάρεστες εκπλήξεις. Αύριο θα μιλήσουμε και για τις τιμές των ακτοπλοϊκών. Οπότε συντονιστείτε, 7 με 10 το πρωί είναι ο Τηλέμαχος Σαντορινέως, 10 με 1 είμαστε εμείς με τις τυχομηθείες μας εδώ και έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα. Εύχομαι να είναι καλύτερη μέρα, να μην έχουμε πλέον φωτιές, περιμένουμε, τι να πω, τα έχουν αποθέσει όλα στον άνεμο, να συμμετάσχουν τα εναέρια μέσα πια. Καλό κουράγιο στους ανθρώπους που δίνουν μάχη, να ευχηθούμε να πάει καλύτερη κατάσταση. Καλό μεσημεράκι σε εσάς, εμείς 10 η ώρα το πρωί, αύριο θα είμαστε εδώ. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ.
3: Παρακαλώ, παρακαλώ, μη με παίρνετε για τρελό.
2: Ναι.
4: Γεια σου, Τσαβάρης Αποστόλη.
2: Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, τι κάνεις, παιδάκι μου.
4: Να είσαι από Μόσχα. Ήθελα να σου πω ότι τελικά το κατάλαβα. Ο γυμναστηριακός, η Σιριζέα και πιθανόν το απομενάκι σου είναι δικά σου κατασκευάσματα.
2: AI.
4: Δεν έχει γίνει αλλιώς. Δεν ξέρω. Τι βάζει εσύ και τα λένε αυτά που λένε. Δεν κολλάει, ρε φίλε, να λένε αυτά που λένε.
2: Κολλάει, κολλάει.
4: Πάντως.
2: Είναι πολλοί που δεν είναι καλά.
4: Ναι, εγώ σου λέω είναι δική σου, εσύ του έχει βάλει. Είναι βαλτή.
2: Του πληρώνω, λες. Είχε κάτι παλιό λεφτά για πέταμα και τα δώσει σε αυτού.
5: Από το 1980 μέχρι το 1995 δούλεψα στην Κηφισιά, ξέρεις τι έμαθα, Αποστόλη μου.
2: Ναι, έκανες παγωτά που έδινες.
5: Ναι, άστα παγωτά, ξέρεις τι έμαθα. Εκεί είχαν πλούσιοι άνθρωποι, πλούσια παιδιά που κάνανε και παρέα και τέτοια, ξέρεις.
2: Οπα.
5: Ξέρεις τι έμαθα, ότι τα λεφτά που έχει ο άλλος δεν είναι δικά μου. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που ήξερα και το κατάλαβα αμέσως. Ότι ό,τι έχει ο άλλος δεν είναι δικό σου.
2: Τι λέει, παιδί μου, μεγάλες σοφίες έμαθα στην Κηφισιά.
5: Περίμενε, ρε μαλάκα. Βγήκε ο Θουρνάρας εκεί στο Κουσκίνι προηγουμένως και κολοτριβόταν να τον ξαναβγάλουν για διοικητή της τράπεζας.
2: Και μακάρι, γιατί τα πήγε πάρα πολύ καλά.
5: Εννοείται, τώρα για τρίτη θητεία.
6: Όλοι είμαστε στην αριστερά ιδεολογικά.
5: Ο Τσίπρας σημειωτέων δεν τον ήθελε. Πάμε παρακάτω.
2: Ο Τσίπρας τα έκανε όλα καλά, αλλά δεν θέλαμε τον Τσίπρα εμείς.
5: Τέλος πάντων, καλά.
2: Εντάξει τώρα.
7: Με ένα νόμο και σε ένα άρθρο.
5: Οι τράπεζες, κύριε Στουρνάρα, είναι ιδιωτικές και ανήκουν και στους μετόχους και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και
2: να. Όλο αποκαλύψεις κάνει αυτός ο Τσίπρας. Τώρα σας το είπε.
5: Μαλάκα, ποιος Τσίπρας, εγώ το λέω.
2: Α, εσύ το λες. Α, έτσι αυθαίρετα.
5: Ο πανεπιστημιακός. Λοιπόν, και ρώτησε ένας ακροατής. Το χρυσάφι που υπάρχει στην Τράπεζα της Ελλάδος, σε ποιον ανήκει?
2: Σε αυτόν, 1-0.
5: Στον ελληνικό λαό, όχι. Στους μετόχους, ναι. Στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ναι. Προσέχτε, μαλάκες, εσείς που σκοτώνετε κόσμο για να κάνετε λεφτά, γιατί στην Κύπρο, ας πούμε, τους τα κουρέψαν τα λεφτά. Αυτός εκεί με τα παιχνίδια έχασε πάρα πολλά λεφτά. Προσέχτε, εσείς που εγώ δεν έχω πολλά λεφτά στην τράπεζα, 1 χιλιάρικο το πολύ. Προσέχτε, γιατί οι τράπεζες είναι ιδιωτικές και κάνουν ό,τι γουστάρουν.
8: Έλα, πώς το λέ?
2: Έλα.
8: Έλα, τι προβλέπετε το δελτίο καιρού από την πρόγνωσή σου?
2: Πλημμύρες, βροχές, βουλεβάρτο.
9: Τι είδος αστικού βουλεβάρδου, αντάξει των βουλεβάρδων της Ευρώπης?
8: Βροχές, θα μας προσδημιώσει όμως το Άδωνης.
2: Σε τι?
8: Δεν ξέρω, για ψυχική οδύνη.
2: Που βρέχει?
8: Ναι, δεν ξέρω. Άμα χάσω το σπίτι μου, έχω μια πίστη στην υπουργάρα μας.
2: Α, μάλιστα. Τι ωραία.
8: Τι ωραία, ναι.
2: Βρε γέλιο.
8: Ναι, καλά.
2: Να σε καλά που πήρες, ευθυμίσαμε.
8: Ναι, ναι, ευθυμίσατε.
2: Ευθυμίσαμε, λέω, ευθυμίσαμε.
8: Α, ευθυμίσαμε τόσα λεφτά που μας δίνουν, γιατί έχουμε χεστεί στο τάλιρο, τι στο διάολο.
2: Πάλι γέλιο. Ωραία.
8: Τι να κάνουμε, εδώ στο Βόλο φοβούνται και για Ντάνιελ, ρε, μην παίρνουν και νεράχτες.
2: Αχαχα, και εδώ πήγαινε ένα γέλιο.
8: Ναι, τι γέλιο, αφού έχουμε τον Αχιλλέα Μπέο, ρε. Δεν ξέρεις τι είσαι Αχιλλέας Μπέος.
2: Και αυτό είναι γέλιο, ναι. Με αλλού τον τόνο.
10: Θέλω να κάνω το Βόλο Μονακό.
8: Ναι, ναι, τι αποστόλης, τι Μπέος, το ίδιο είναι.
2: Βρε χιούμορ. Ευχαριστώ.
11: Καλό. Καλό, Αποστολή.
2: Τι γίνεται?
11: Καλά είσαι?
2: Καλά.
11: Κάνει μια επενδύση Ελλήνα λαό, η κομμουνίστο. Ρίχτω.
2: Τι?
11: Λοιπόν, για να μάθουν οι Έλληνες κάτι, πότε συνδέθηκε η Αθήνα με τη Μόσχα?
2: Δεν θέλω.
11: Τον καιρό της Επαναστάσεως.
2: Δεν θέλω.
11: Δεν το λέω για σένα, για να ακούν οι υπόλοιποι.
2: Ούτε οι άλλοι θέλουνε, σε διαβεβαιώ.
11: Θέλουνε πολύ για να μάθετε.
2: Δεν θέλουνε, παιδί μου, δεν θέλουνε.
11: Κατάλαβα, αντιπαθητικός, η Επανάσταση πονάει. Να φύγω μόνος μου.
12: Ναι, ψάχνω ένα γραμματόσημο.
2: Πού να είναι?
12: Μια κάρτα να στείλω στο χωριό μου.
2: Ένας καλά δεν είναι σήμερα.
12: Τίποτα. Λοιπόν, ναι, ευτυχώς το θέρμο δεν το κλείσανε στο ταχυδρομείο, να μην το κλείσουνε.
2: Και ποτέ τους.
12: Αλλά να δούνε τι να γίνει. Λοιπόν, επειδή το θέμα τρέχει το άλλο με τα UFO, μας τα πει.
2: Δεν σταματάνε αυτά τα θέματα με τα UFO. Μας απασχολούν συνεχώς.
12: Την καλή εβδομάδα που έρχονται και έχουν διακοπεί όλοι οι νέοι. Να δούνε τον Πολ Χέλερ, τον Καναδό που μας τα πει.
2: Α, μια και κάθονται, ευκαιρία είναι λε.
12: Οι Έλληνες, ναι, τα έχουν βάλει Έλληνες με ελληνικούς υπότιτλους να βλέπουν το Τσάρλς Τζέιμς Χολ με τη ψηλή λευκή Τολ Χουάιτ και το Millennium Hospitality.
2: Οπα.
12: Τα μοντέρνα.
2: Υπάρχει Millennium Hospitality, δεν είχα ιδέα.
12: Όλα αυτά, ναι, υπάρχουν αυτά. Να πούνε στην
2: πού να το ξέρω κι εγώ.
12: Στο Αμερικάνικο Κογκρέσο να τα βλέπουν. Το δικό μας δεν τα βάζει.
2: Δεν τα βάζει, μωρέ, είναι πουλημένο το Κογκρέσο μας.
12: Και οι χριστιανοί μας να ενημερωθούν. Είπαμε τα βιβλία που θα διαβάσουν τώρα στις διακοπές ειδικά. Είμαστε μόνοι στο διάστημα.
2: Ναι, και καλά να μην χαλαρώσουμε. Λίγο να έχουμε διάβασμα.
12: Διαστικές εκδόσεις.
2: Άσε μας λίγο, ρε παιδί μου, να ηρεμήσουμε κάπου.
12: 112 σελίδα έχει τα ίδια.
2: Δεν θα κοιτάω τις σελίδες τώρα, έλα, γεια.
13: Γεια σου, Αποστόλη.
14: Γεια.
13: Ο Δημήτρης ο μουσικός είμαι. Σ' είχα πάρει την προηγούμενη εβδομάδα.
14: Ωραία.
13: Φτιάξε ένα τραγουδάκι, το κράτ, το τελευταίο με το κρακεράκι μου είχα πει. Αυτή την εβδομάδα έχω το φίλο μου, τον Τασούλα. Είδα τη δήλωση που έκανε για το 81.
15: Το 1981 οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας.
16: Πασοκάρα!
13: Και μπήκα λίγο στο μυαλό του και μου εκμυστηρέθηκε κάτι στίχους και το έκανα τραγουδάκι. Να σου το πω μία.
14: Α, αντάξει. Τι ωραία.
13: Εντάξει.
14: Ναι, αμέ.
13: Μου ξαναρχώ ένα-ένα χρόνια δόξα σου μένα.

στα όλα ζήτω η δραχμή και να φουλάρω τις μέρες στα μάτια το πορτοφόλι με την καλεστά και να τα σπάω τις μύχτες στα πιά.

0: Έκτακτο.
1: Ναι, μεγάλη εβδομάδα. Να βρουν ένα το
0: βέβαιο. Πάρε με τη μεγάλη εβδομάδα, είναι νωρίς ακόμα. Γεια.
1: Ναι, κοιτάξτε τι γίνεται.
0: Σας έκοψα, ναι, καλά καταλάβατε. Πάλι τώρα το ίδιο θα γίνει. Τώρα, ατσακ.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε στην απογευματινή ανάσα στους νέους τα αφορολόγητα tips. Το όριο αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Στα 30 έτη από 25 η πραγματική έκτηση ποινής για τους πολυεισοβήτες. Μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβέστες στα πύρινα μέτωπα σε Βιωτή, Αργολίδα και Αχαΐα. Μπαράζ από 112 για εκενώσεις. Ακραία μελτέμια έως την Κυριακή. Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας ο κρατικός μηχανισμός. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν περισσεύει κανείς. Το κίνημα δεν κάνει face control. Πανστρατιά για την πολιτική αλλαγή. Ο δικός χάρτης του Πασόκ για την εκλογική μάχη. Ψηφοδέλτια, οργάνωση και διεύρυνση. Συνέντευξη, Κατερίνα Σπυριδάκη. Ο στόχος μας δεν αλλάζει. Το Πασόκ να είναι πρώτο έστω και με μία ψήφο. Ο αστάθμητος παράγοντας που φοβάται το Μαξίμου. Αντιμέτωποι με ειδικά δικαστήρια και μεγάλες δίκες έως τις εκλογές η κυβέρνηση. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Έλα ρε, και στον λέω δεν ήρθε σήμερα.
5: Ήρθα.
4: Τώρα ρε μαλάκα με το κόλπο του Τσίπρα.
6: Θα του έλεγα για έλατε εδώ. Για καθίστε εδώ. Θεωρείτε φυσιολογικό να μην έχουμε σχολεία, να μην έχουμε νοσοκομεία? Είναι πατριωτισμός αυτό? Εγώ θεωρώ ότι θα τους έπειθα. Τους περισσότερους από αυτούς.
4: Σύνεσαι τώρα αυτό το τρίμερο, δεν προλαβαίνουμε. Το άλλο, του Αγίου Πνεύματος. Διάλεξε ή κανένα πλούσιο να πάμε, ρε μαλάκα. Μήπως τον πείσουμε να μας δώσει κανένα φράγκο, πάμε τρίμερο. Πάμε μαζί.
5: Πολλά... Δεν μπορούμε να τον πείσουμε εγώ και εσύ. Ο Τσίπρας μπορεί να τον πείσει. Τι είμαστε, το ίδιο είμαστε?
4: Με ξέρει μάνα μου. Ναι, ρε, μπορεί να πετυχαίνει όμως. Για να το λέω, ο Τσίπρας θα πετυχαίνει.
5: Πάμε. Τι πετυχαίνει σε όλους, αυτό δεν κατάλαβες. Εκείνος ξέρει, όπως έχει αποδείξει και στο παρελθόν, έτσι και τώρα.
4: Α, δεν είναι γενικό, λες?
5: Δεν είναι γενικό, ο ίδιος έχει αυτό το άγγιγμα της σφίγγας.
4: Α, το κεφάλαιο δηλαδή μόνο τον Τσίπρα υπακούει.
5: Ποιον θα υπακούσει, ποιον τρέμει το κεφάλαιο? Τι συζητάμε, άμα είναι να λέμε χαζάνα, λέω κι εγώ.
7: Γεια χαρά. Είσαι αυτός που μιλάει στον αέρα ή ο άλλος?
5: Ο άλλος που μιλάει στον άλλο αέρα.
7: Ναι, στο Sky δεν ήσουνα?
5: Ναι, ήμουνα, γιατί?
7: Α, καλά θυμάμαι. Θυμάμαι στο Sky που κορώνεται με σώτε το πάσχο και κάτι τέτοια.
5: Ναι, αυτές τις αλητίες.
7: Μπράβο, ναι. Να σου πω, ρε φίλε.
5: Όχι και φίλο, δεν είμαστε και φίλοι, δεν σε ξέρω από χθες.
7: Τροποντινά, τέλος πάντων.
5: Δεν ξέρω τι μαλάκα είσαι που θα σε έχω και φίλο.
7: Εγώ δεν είπα έτσι. Άμα θες να πούμε γεια σου, ρε μαλάκα, κανένα πρόβλημα.
5: Δεν είπα ότι είσαι, είπα δεν ξέρω αν είσαι.
7: Ούτε εγώ ξέρω, λοιπόν. Άκου εδώ τώρα. Γιατί τα βάζετε με τον Τσίπρα? Κυβερνάει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας μας έφερε σε αυτό το χάλι. Ο Τσίπρας έχει κάνει όλα αυτά τα εγκλήματα και όλα αυτά τα...
5: Όλα όχι. Δεν συνέβαλε λίγο, λέω εγώ τώρα.
7: Τι συνέβαλε λίγο? Ο Τσίπρας είσαι που ακούμπησε.
5: Ρε παιδί μου, είσαι που ακούμπησε. Ενώ δεν λέω τρία μνημόνια, ένα. Δεν συνέβαλε σε ένα.
7: Εδώ και τόσα χρόνια κυβερνάει ο Κούλης.
5: Ναι, λέμε και για τον Κούλη.
7: Να τα βάλουμε με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας έρχεται και προσπαθεί να τον λύσει αυτό.
5: Μακάρι το παιδί, και εγώ του το εύχομαι. Να την ευχή της Παναγίας να έχει.
7: Δεν βοηθάει ηρωνία, δεν πάει ηρωνία. Τώρα είναι αυτό το πράγμα. Υποτίθεται είστε δημοσιογράφοι, υποτίθεται.
5: Υποτίθεται, κύριε, υποτίθεται. Είπαμε εμείς ότι είμαστε, υποτίθεται. Υποτιθέστο.
7: Αυτό που μιλά στον αέρα δεν είναι δημοσιογράφο, τι είναι?
5: Ό,τι γουστάρι είναι. Εσύ τραβά κανένα ζόρι?
7: Φυσικά, γιατί αυτό το πράγμα είναι κατά τη Ελλάδα.
5: Άσε τώρα, ρε μπαγλαμάτσι, κύριε Κιτζή, που θα μα πει την κατά τη Ελλάδο. Έλα τώρα, σε παρακαλώ.
7: Εσύ δηλαδή τι?
5: Πολύ σε ανέχτηκα.
7: Ο Μητσοτάκη είναι καλό, αυτό πιστεύετε?
5: Τι είναι ο Μητσοτάκη, κακό? Άμα ήταν κακό, θα ήταν στη φυλακή. Είναι στη φυλακή, όχι, άρα καλό.
7: Ωραία λογική.
5: Α, δεν σ' άρεσε.
7: Ο Αλέξης, επειδή ο Αλέξης έρχεται.
5: Α, ο Αλέξης, σε πρώτο ενικό.
7: Φυσικά τώρα.
5: Είστε φίλοι με τον Αλέξη?
7: Δεν είμαστε φίλοι, αλλά είναι ο Αλέξης και ο Κούλης. Ο άλλος είναι Κούλης, όνομα και πράγμα. Λοιπόν, όταν έρθει ο Αλέξης.
5: Άμα θέλει, γίνεται και αυτός Αλεκούλης. Δεν είναι πρόβλημα αυτό.
7: Τη δεύτερη φορά τώρα που θα έρθει, δεν θα είναι όπως ήταν πριν που τον κάνανε κουμάντο και εσείς και τα κανάλια.
5: Τσίσα, τσίσα, έλα Αλέξη, έλα.
8: Πρόεδρε, έλα!
9: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
8: Έλα με φόρα.
5: Έλαναν αλλιώ.
7: Καλά, θα τα ξαναπούμε, θα τα ξαναπούμε.
5: Ναι, περιμένω λίγο, περιμένω να τα ξαναπούμε.
7: Ναι, έλα, έλα, γεια.
5: Τσουτσούρεσε η τρίχα μου, κάτσε λίγο να τη μαλακώσω.
10: Γεια σας. Εκ μέρους των πολιτών του Ρεθύμνου θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι είστε πάρα πολύ τοξικοί και κάνετε κακό στην υγεία των ευεργετών μας.
5: Είχαν υγεία οι ευεργέτες μας. Κάτι άρρωστα κτίνη, δεν είναι?
10: Το ξέρεις ότι αυτά τα άρρωστα κτίνη μου δώσανε 50 ευρώ.
5: Να το. Να τα κάνεις τι?
10: Βεντζίνα.
5: Και εσύ τι τα έκανες?
10: Εγώ, σουβλάκια.
5: Τέτοιος μαλακάς είσαι.
10: Ήταν να κάνω. Παχαίνουμε κιόλα, ήταν να κάνουμε.
5: Πάρε μισό κιλό αντικριστό εκεί να σε δει ο Θεός.
10: Και εσείς και ο Θύμιος να είστε λιγότερο τοξικοί, γιατί μας κάνετε και εμάς τοξικό και ο αγώνας μας δεν πρέπει να είναι τοξικό.
5: Παλεύουμε, πρέπει να κάνουμε αποτοξίνωση, γι' αυτό λείψαμε.
10: Ήταν ταξικό, κουμπάρε. Γεια. Έλα, Αποστολέ.
5: Έλα. Καλά.
10: Λοιπόν, νομίζω είμαι.
5: Ωραία.
10: Λοιπόν, είχα εδώ μια διαφωνία με ένα φιλαράκι μου στο Discord, Γιώργος Ντέγκετερ, για το ποιο είναι πιο αντισύστημα ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας μάλλον, ή Κωνσταντοπούλου. Εσύ τι λες, εσύ, Αποστολέ?
5: Και εγώ δυσκολεύομαι. Η Κωνσταντοπούλου θα έλεγα.
11: Τι είπατε?
10: Πιο πολύ από τον Τσίπρα αντισύστημα η Κωνσταντοπούλου. Βαριά κουβέντα είπε τώρα.
5: Εσύ λες ότι ο Τσίπρας είναι πιο αντισύστημα?
12: Εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης, εγώ είμαι αριστερός.
10: Ενέρεση τώρα.
5: Τη ζωή τώρα, επειδή την ξέρω και προσωπικά, ξέρω πόσο παλεύει με τα συστήματα.
10: Άμα την ξέρεις προσωπικά, πάω πάσο. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η Πασοκάρα, η μεγάλη Λουκά, έχει δύο χρεωστούμενα. Λοιπόν, Λουκά, πρέπει να τοποθετηθείς άμεσα για Ντεγκρέ και για Χούντα. Θέλουμε λίγο τη γνώμη σου, αν και σε Πασόκα. Δεν σε φοβάμαι.
13: Απόστολε.
5: Ναι, ναι.
13: Καλημέρα. Άκουσα στην εκπομπή σας τον Τσίπρα να μιλάει και να μας υποδεικνύει πώς θα κυβερνήσει τη χώρα.
12: Έχω ευθύνη να συμβάλλω το μέτρο των δυνατοτήτων μου.
14: Από χόμπι. Με το κέντημα δεν το έχω.
12: Για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
14: Να καθίσω, γιατί παθαίνω ορθοστατική πίεση.
5: Σε κανονικότητα, όχι τότε που δεν είχαμε μαντήλι να κλάψουμε.
13: Είμαι συνταξιούχος στο δημοσίου. Ο υπουργός σου, ο Κατρούγκαλος, μας έχει κόψει τις εντάξεις.
5: Και τι θα τις κάνατε? Βγάζετε μαλακίες στα εγγόνια που δεν χορταίνουν παιχνίδια. Όχι, καλά σας έκανε.
13: Να επιστρέψει και μετά να βγει να μιλάει.
5: Να σου επιστρέψει.
13: Να επιστρέψει αυτά που μας έφαγε.
5: Ναι, ναι, πηγαίνει στο ταχυδρομείο απ' έξω να περιμένετε να στα δώσουνε. Που τα κλείσανε, οπότε εκεί που ήταν το ταχυδρομείο παλιά.
13: Δεν δικαιούται να μιλάει ο Αλέξης.
5: Κι όμως μιλάει. Ποιο δικαιούται να μιλάει? Δεν μου λέτε ποιο.
13: Ποιο κυβερνήσει τη χώρα.
5: Ποιο δικαιούται να μιλάει, πείτε μου.
13: Ποιο δικαιούται να μιλάει? Κανένα από αυτού που κυβερνούν, Απόστολε.
5: Να, αντισύστημα η κυρία. Τι είστε, ζωή Κωνσταντοπούλου?
13: Όχι, όχι.
5: Α, μην ακούσω εγώ αντισυστημική, ξέρει.
13: Όχι, εγώ ρίχνω λευκό. Χρόνια τώρα.
5: Μπράβο, σα ευχαριστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ιδιαίτερα.
15: Σα ευχαριστώ.
13: Δεν θέλω κανέναν από αυτού που καιρούν να βγει ένα άλλο άνθρωπο. Δεν ξέρω ποιο. Κάποιο που να αγαπάει την Ελλάδα και του κατοίκου τη.
5: Εντάξει. Σα είπα εγώ για τη ζωή που έχει αγάπη, δεν θέλετε. Λοιπόν, έλα, γεια.
16: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
10: Έλα, Αποστολή, κάτι τελευταίο θέλω να σου πω.
5: Α, έχει κι άλλο.
10: Ναι, να σου πω κάτι. Πώ στην ώρα του λαού που έβαλε ένα ηχογραφημένο μια μαλακία να παίζει, σε έκαναν φάρσα.
5: Έλα.
10: Όχι, άκου να σου πω, δεν είναι η AI που το έχει πει, είναι εφαρμογή που κάνει φάρσε.
5: Ναι, ναι, προπενταετία όμω.
10: Το Jokes Phone, κάπω έτσι λέγοντα.
5: Ναι, ναι, και σκάσαμε στο γέλιο. Χωρατό, χωρατό.
10: Χωρατό, ναι, καλά. Αν γινόταν τώρα, ναι, αλλά τώρα θα φουγκαρίζει την ηχογραφημένο.
5: Και δεν το κατάλαβα κιόλα ότι ήταν ηχογραφημένο και όταν φάρσα. Δηλαδή, α, κοίτα, λέω του κερατάρε τι καλά που το στήσανε.
10: Ναι, γιατί είναι τη καινούργια εφαρμογή γνωστό και δεν την ξέρει και κανένα.
5: Αυτό, ναι.
10: Εσύ την ήξερε, να φανταστώ σίγουρα.
5: Βέβαια τώρα, τι κοροϊδευόμαστε.
10: Έλα, Αποστολά, ρε.
5: Έλα.
10: Λοιπόν, έκανα ένα μικρό ζάπινγκ εδώ τώρα. Να δω αν κάποιο έχει βάλει την είδηση για τον Νίκο τον Ρωμανό.
5: Σίγουρα, χαμός θα γίνει. Όλοι θα παίξουν πρώτο θέμα. Την άλλη εβδομάδα τον έχει καλεσμένο Χατζηνικολάου, για να καταλάβει.
10: Ναι, όντως, όντως. Μιλάμε, εντάξει, την ξετσιποσιά του την ήξερα. Δεν το συζητάμε αυτό για τα συστημικά μέσα. Δεν το συζητάμε. Αλλά τέτοιο χάλι, γιατί ρε φίλε, γάμισε τα όλα τα άλλα ανθρώπινα. Ένα πιτσιρικά που έχει δει παιδικό του φίλο μπροστά στα μάτια του να δολοφονείται και τον είχαν πίσω από τα σίδερα τσάμπα και μερεστέ.
5: Για άλλη μια φορά εννοείς.
10: Για άλλη μια γαμημένη φορά, αυτό είναι το ένα. Το άλλο, δεν ξέρω, μου δίνει λίγο μια χτίδα. Δεν είμαι θεροβάμων. Μου δίνει μια χτίδα ότι δικαιοσύνη και από ό,τι διάβασα, παμψηφί τον άφησαν έξω.
5: Ναι, ναι, ομόφωνα.
10: Δηλαδή, αυτό μου δίνει μια χτίδα φωτός πραγματικά ότι έστω υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε με τα δεδομένα έτσι. Εγώ δεν σου είπα ότι το κάνανε επειδή ήταν, ξέρω εγώ, η οικογενειακή του φίλη οτιδήποτε εκεί δικαστάδες. Εγώ είμαι, εντάξει, έχω σοκαριστεί. Πραγματικά, διότι αυτό το παιδί βγήκε έξω, μιλάμε, νιώθω, λες και βγήκε ένας συγγενής μου, ένας φίλος μου. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, επειδή ξέρεις, η εκπομπή δικιά σας έχει πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν τρεις δεκαετίες. Ξέρεις, μέσα από τις δεκαετίες και από τα χρόνια που ακούμε, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, μεγαλώνεις και εσύ παράλληλα. Εγώ, ας πούμε, μέσα από την εκπομπή έγινα γονέας δύο παιδιών, τέλος πάντων, κάνεις εδώ. Και σε πολλά πράγματα, αν με ρωτάς, διαφωνώ με αυτά που λέτε, όχι για αυτά που λέτε περισσότερο, με την οπτική που τα έχετε τα πράγματα, δηλαδή με το χιούμορ. Γιατί κάποια πράγματα λέει ότι δεν θέλουν χιούμορ. Έτσι πίστευα εγώ τουλάχιστον στο παρελθόν. Θέλουν, ξέρεις, να τα φιλητεύεις, να τα πάνεις σε ένα σημείο ότι δεν πάει άλλο αυτή την κατάσταση με το χιούμορ και με το χαβαλέ. Δεν γίνεται. Όμως, σήμερα που έχω μεγαλώσει και έχω γίνει και πατέρα και με τα παιδιά και αυτά και βλέπω την κατάσταση πόσο πρεσαρισμένη είναι, αρχίζω και καταλαβαίνω όλο και περισσότερο το σκεπτικό το δικό σας. Γιατί φίλε, δεν αντέχεται αλλιώς. Εγώ βλέπω δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει καθημερινά αλλιώς. Δηλαδή θα φουντάρουμε τα μπαλκόνια ή θα πιούμε 15 ζάναξ την ημέρα για να αντέξουμε ή θα σπαταλήσουμε στους ψυχολόγους που δεν έχουμε λεφτά να τα δώσουμε.
7: Έλα, Αποστόλα, ρε.
5: Έλα.
7: Λοιπόν, ήθελα να ανοίξω το θέμα με τον μαλάκα τον Καλογερόπουλο από χθες, αλλά μου έχει στείλει και κάτι άλλο και θα το πω εντάχει.
11: Αλλά με το Ισραήλ, γιατί μεθαύριο οι Τούρκοι τι κάνουν τουμπεκί εκεί αυτή τη στιγμή. Γιατί κάνουν τουμπεκί, γιατί σου λέει: δεν μπορώ να λειτουργήσω με τη Χαμάς μου, τελείωσε. Δεν μπορώ να λειτουργήσω με τη Χεσμολάχ. Τι μου έχει μείνει τώρα εμένα να παίξω μπάλα, μόνο το κομμάτι του ΝΑΤΟ. Ποιο ΝΑΤΟ.
7: Το να σου λέει με αυτές τις μαλακές που λέγει ο Καλογερόπουλος, ένας μαλάκας Μακεδόνας που πιστεύει ότι ο Μεγαλέξανδρος έκανε το σταυρό του στο Χριστούλη και μετά πήγαινε να σκοτώσει τους Πέρσες που ήταν οι αρχαίοι Τουρκοί, το καταλαβαίνω. Πολιτικός να λέει τέτοιες μαλακές και τέτοια ψέματα ότι η Τουρκία ελέγχει τη Χεσμολάχ, πάει καλά. Δηλαδή, οποιοδήποτε τα στοιχειώδη να μάθει, η Τουρκία με τη Χεσμολάχ είχε πόλεμο.
5: Α, μην πει μια μαλακία ένας, αμέσως δεν πάει καλά.
7: Ναι, όχι, να σου πω.
5: Δηλαδή, δεν έχουν δικαίωμα στη μαλακία οι άνθρωποι. Ωραία, αυτά δεν μπορώ.
7: Το κακό είναι ότι το ξέρει, απλά ξέρει, είναι ρε παιδί μου η προπαγάνδα ότι ο Άσαντ, ας πούμε, που ήταν κατά των Ισλαμιστών, αλλά ήταν και κατά του Ισραήλ, είναι υπέρ της Τουρκίας. Ο Άσαντ που του έκανε πόλεμο η Τουρκία. Λοιπόν, και το άλλο που θέλω να σου πω, εντάχει τώρα γιατί ήταν χοντρό μου, τύχε χθες. Έχω κατηγορήσει πολλές φορές μαγαζιά και πελάτες στο delivery. Τώρα θα τα βάλω με τους νταβατζίδες της εταιρείας. Δεν λέω, πια μα θες, το λέω, δεν έχω θέμα. Έχω κρατήσει και τα screen print. Πάω παραγγελία σε μαγαζί να την πάρω και μου λέει το μαγαζί θα βγει σε μισή ώρα. Του λέω, ρε φίλε, τότε γιατί μου λες ότι είναι έτοιμη. Μου λέει γιατί η εταιρεία με αναγκάζει να βάλω μέγιστο όριο 25 λεπτά. Και για να γίνει η παραγγελία θέλει μια ώρα. Οπότε του λέω εντάξει, την ακυρώνω. Λέω στην υποστήριξη να μου την ακυρώσουν, γιατί λέω δεν μπορώ να περιμένω μισή ώρα. Και τι μου λέει η υποστήριξη. Άμα ακυρωθεί η παραγγελία με δικιά σου ευθύνη, αφού εσύ μας το ζητάς, 2 ώρες για τιμωρία θα μείνεις κλειστός. Κατάλαβες τι τα βατζίλικια μας κάνουνε.
5: Ωραίο, μπράβο.
7: Λοιπόν, αυτό να το ακούνε και οι μαλάκες οι πελάτες. Εγώ εκείνη την ώρα είχα μία παραγγελία αυτή. Αν είχα και άλλη παραγγελία, η άλλη παραγγελία θα πήγαινε μετά από 2 ώρες. Αυτό να το ακούνε οι μαλάκες οι πελάτες και οι μαλάκες οι μαγαζάτορες, οι οποίοι αυτοί έχουν αναγκάσει τους deliveράδες να πάνε σε αυτές τις κολοεταιρείες. Ακριβώς όπως θα λέω σε αυτούς τους κολονταβατζίδες, οι οποίοι φέρονται έτσι στον κόσμο και δεν σέβονται ούτε το προσωπικό, ούτε το μαγαζάτορα, ούτε τον πελάτη. Πήρα 5 παραγγελίες, ο τελευταίος έφαγε την παραγγελία του μετά από 1.5 ώρα. Ταγωμένοι. Και παλιά όταν δουλεύαμε στην Ντόμινο και πηγαίναμε στα 33 λεπτά, μας κάναν παράπονα. Με λέμε, μας είπε σε 30 και δεν σε 33. Καταλαβες. Αυτά πληρώνουμε όλοι.
5: Καλά που πέρασες και εσύ και μαθαίνουμε τα νέα delivery. Δεν ξέραμε τίποτα από όλα αυτά.
7: Ρε φίλε, ναι, γιατί τα κρύβουν. Ο καθένας λέει τη μαλακία του και δεν ξέρουν τι γίνεται. Πόσο φρικτά και πόσο σκατά έχουν γίνει τα πράγματα. Κάθε το άλλο και σου λέει, σε έβλεπα φίλε, έκανες βολτούλες και καθόσουν και περίμενες. Δεν περίμενα ρε μαλάκα, περίμενα το μαλάκα τον πελάτη. Βάλτε ένα όριο, βάλτε όριο και στον πελάτη και στο μαγαζάτορα και στην εταιρεία και στο delivery βάλτε όριο. Γιατί υπάρχουν και πολλοί μαλάκες delivery. Υπάρχουν και delivery που κατεβαίνουν και πάνε και κατουράνε και χέζουνε. Εγώ δεν θέλω να του έχω αυτού συνάδελφου. Υπάρχουν delivery που βρωμάνε σαν κουνάβια. Υπάρχουν delivery που κλέβουν το ποδήλατο βγαίνοντας από την πολυκατοικία. Όλο πρέπει να αλλάξει αυτό το θέμα.
5: Γεια σας.
15: Ήθελα να ενημερώσω το Μαρκόνι ότι σήμερα η Ελεύθερη Ώρα έχει πρωτοσέλιδο επικεφαλίδα για τα απόρριτα αρχεία του αντίχριστου Τραμπ για τους εξωγήινους.
5: Να το.
15: Εντάξει.
5: Αν και θα το ξέρει, αλλά τέλος πάντων. Λογικά θα το ξέρει.
15: Δεν τον αφήνεις να μιλήσει.
5: Εσάς περιμένετε να το μάθετε.
17: Καλή εβδομάδα, πολλές οι εξελίξεις σχετικά με τους εξωγήινους.
5: Χαμός γίνεται, χαμό, μιλιούνια.
17: Ο Ρόμπερτ Μπιγκελόου έδωσε.
5: Ο Μπιγκελόου, καινούργια ονόματα. Μετά το Πάσχα, ο Ρόμπερτ Μπιγκελόου. Παλιά έβγαινε και σε Μπάγκαλο, τώρα είναι Μπιγκελόου.
17: Του έδωσε το δικαίωμα στο ΣΝΑΠ να τα πει όλα στη χώρα όσα αντικείμενα κατασκεύασαν σε μηδενική βαρύτητα και με γήινος παρέα.
5: Να.
17: Και με γήινα όντα και άλλα πολλά. Εμφανίστηκε ένα στρατηγός το 25 και ο βοηθός του. Τώρα το 26 χτυπήσανε το Λουίς Ελιζόντο.
5: Χτυπήσαν το Λουίς Ελιζόντο.
17: Γλίτωσε ο Λουίς Ελιζόντο.
5: Χτυπήθηκε ο Λουίς.
17: Ο Λουίς Ελιζόντο, ναι.
5: Τι έγινε.
17: Τον αναζήτησα αμέσως και τώρα πάει καλά.
5: Οι αλήτες του Μητσοτάκη.
17: Μάλλον θα τον σκοτώσουν όπως το Φιλ Σνάιντερ σκοτώσανε.
5: Να το.
17: Έχουν πεθάνει πολλοί αστροναύτες.
5: Δεν το φοβόμουν εγώ, το φοβόμουν.
17: Δεν το μελέτησα, αλλά τι γίνεται. Τα λέγω εγώ τώρα οι πιο πολλοί.
5: Που τα λέγεις, να!
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Παραπολιτικά.
2: Ναι, ναι.
1: Ήθελα να με ένα σχόλιο, σύντομο.
2: Πείτε το.
1: Σε σχέση με το αφιέρωμα αυτό που κάνει. Είναι ζωντανή εκπομπή, κονσέρβα, ήθελα να ρωτήσω καταρχά.
2: Είναι ζωντανή.
1: Είναι ζωντανή. Ωραία. Για το Μελιγαλά δεν λέει τίποτα.
2: Κουβέντα, τίποτα, δεν συμφέρει, γι' αυτό.
1: Ακριβώ. Και όχι μόνο, και για του υπόλοιπου.
2: Βέβαια.
1: Πάντα η μία πλευρά. Επίτηδε το κάνει, βασικά για να μα πάσει τα νεύρα.
2: Τι, όχι, για να σα έχει χαλαρού. Βέβαια για να σα πάσει τα νεύρα. Και εσεί τσιμπάτε. Πέτυχε.
1: Έτσι. Άρα, Αποστόλη.
3: Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Αρχικά με έχει αναχωρήσει γιατί είχαμε μιλήσει πριν το Πάσχα και ακόμη το ηχητικό μα δεν το έχω ακούσει να παίζει.
2: Οπα, τι είχαμε πει.
3: Είχαμε πει για κάτι αρχαία, για κάποιο γήπεδο που φτιάχνεται και στα 30 μέτρα είχαν βρει πόσα αρχαία και δεν τελείωνε άλλο το μετρό. Ενώ για το γήπεδο δεν έχει βρεθεί απολύτως τίποτα.
2: Νομίζω το έχουμε παίξει.
3: Θα ακούω όλες τις εκπομπές, δεν το έχω ακούσει. Λοιπόν, πρέπει να σου ξεφύγει. Τέλος πάντων, λοιπόν, αρχικά θέλω να πω ότι χαίρομαι πολύ που η αστυνομία κατάφερε να βρει ένα δολοφόνο μέσα σε ούτε 22 ώρες. Αλλά θλίβομαι γιατί. Νιώθω ότι είναι δικαιοσύνη αλακάρτ, γιατί σε περίπτωση γνωστού δημοσιογράφου, ενώ βγήκε τότε ο Μπαλάσιας και μας είπε πόσο ακριβοπληρωμένο συμβόλαιο ήταν, τι μαφία ήταν και άλλα πολλά που υπάρχουν από εκείνη την εποχή, δεν βρήκανε ποτέ ποιος το έκανε. Ναι, δεν ξέρω.
2: Έχουν και τις επιτυχίες, έχουν και τις αποτυχίες. Ξέρεις πώς είναι αυτά, ανάλογα πώς συμφέρει, ξέρω εγώ.
3: Ωραία, για να πάμε τώρα και στο πολιτικό. Αυτοί που τώρα χαίρονται που βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι ο Μητσοτάκης είναι πολύ συνεργάσιμος και τι καλό παιδί που είναι και όλα αυτά.
4: Έχουμε τον πρόεδρο Τραμπ να του πλέκει το εγκόμενο ζωντανή μετάφραση και να λέει: Είναι φανταστικός ηγέτης, θα πάω σύντομα στην Ελλάδα. Είναι καταπληκτικός στις σχέσεις μας Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος είναι καλύτερος από ποτέ.
3: Θέλω να του θυμίσω ότι και με τον Τζίπρα το ίδιο είχε γίνει. Όταν έγραψε η Μέρκελ εκείνο το βιβλίο, έγραφε μέσα πόσο καλό παιδί είναι ο Αλίξ και πόσο υπάκουος. Και ό,τι του έλεγε η Μέρκελ, έλεγε σε όλα ναι.
2: Ναι, τα ξέρουμε αυτά.
3: Αυτό, οπότε μην τον βρίζουν. Γιατί ξέρει, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα λένε οι φίλοι μας οι Ιταλοί.
2: Α, και οι Ιταλοί φίλοι μας με αυτό. Δηλαδή είχαμε τους Γάλλους, τους Αμερικάνους και τους Ιταλούς τώρα, μάλιστα.
5: Σημαία.
3: Γιατί από ό,τι φαίνεται μικρή μεγάλη σε ίδιο καφενείο.
6: Καλή εβδομάδα ο Μαρκόνη. Με αυτούς τους σκοτωμούς που γίνονται στην Αμερική έχουν σκοτώσει καμιά δεκαπενταριά επιστήμονες για τη βαρύτητα. Πιο καλά για τη βαρύτητα από τον Σαντορίνη Παύλο και τον Γάλλο Πλαντιέρ. Αλλά ούτε θα αποκαλύψουν καλύτερα και τον ίδιο Τραμπ πυροβολήσανε. Μην περιμένουν καλύτερα στις αποκαλύψεις. Από ό,τι λέγω εγώ στο Πολ Σαντορίν YouTube, από ό,τι είπε ο Πολ Χέλερ, ο Υπουργός Άμυνας του Καναδά.
2: Να κάνω μια ερώτηση τώρα. Μήπως καταχράσε το όνομα του Πολ Σαντορίν τώρα που το σκέφτομαι.
6: Έχω πάρει την άδεια από τους οικείωστους.
2: Α, και τι λένε, πάτω και κάτω ξεφτιλίκι παντού.
6: Ναι, είπανε οι οικείοι του, επειδή είναι ψηλά γράμματα για τους Έλληνες, πάρτο. Γιατί ναι, δεν τον κατανοούν.
2: Σωστό, σου λέει του Γάνια, δεν καταλάβουν έτσι κι αλλιώς, σου λέει τις μαλακίες.
6: Λοιπόν, ναι, το καλό είναι στο Μενίδη, μου λέει ο άλλος, ακούω το ανασυρματιστή εγώ στο ράδιο, τα ξέρω καλύτερα από σένα. Αλλά στο Μενίδη πιάνει και το ραδιόφωνο
2: πώς. Στο Μενίδη πολλά πιάνουν, δοκίμασε διάφορα. Αν πει κι άλλα, μπορεί να πιάσουν κι άλλα.
6: 90,1 σε πιάνουν. Στο ράδιο σε ξέρουνε και από εκεί ξέρουνε και εμένα, λέω εγώ είμαι αυτός. Αλλά Μαρκόνη λέγεται απλά, ναι. Είναι καλά τα πράγματα ότι τώρα οι νέοι ουφολόγοι, γιατί δεν με παρουσιάζουνε πρώτα.
2: Δεν ξέρω, είναι κομπλεξικοί οι νέοι ουφολόγοι. Να, ήθελα να το καταγγείλω κι εγώ.
6: Και οι γέροι, οι παλιοί γέροι με τα παλιά.
2: Αυτή η μάστιγα των νέων ουφολόγων είναι το πρόβλημα.
6: Αυτή η παλιή, να δείτε το σπήλαιο του Πλάτωνα, όχι, δεν είχαν εξωγήινους, δεν πρόκειται δηλαδή η γενιά τώρα του Πλεύρη. Δεν είναι ότι δεν ξέρει ανάγνωση, ξέρει.
2: Του Πλεύρη.
6: Αλλά δεν πρόκειται να χωνέψει ότι ο Σαντορίνης ήταν με τους εξωγήινους και αυτός δεν το ξέρε.
7: Πρέπει να κάνουμε μια λαϊκή επανάσταση.
6: Δεν πρόκειται.
2: Τι
6: δηλαδή,
2: λέμε.
6: Είτε τους το λες είτε τίποτα εκεί είναι μέσα στο σπήλαιο του Πλάτωνα.
2: Πού φτάσαμε. Καλά εντάξει. Ναι, οκ. Okay. Δεν περίμενα άλλο. Δεν περίμενα κάτι άλλο. Λοιπόν, ευχαριστώ. Γεια.
8: Έχετε ξεχάσει τον Κουρέτα, ρε παιδιά, μήνες τώρα.
2: Αυτό που λέει ρε Κουρέτα.
8: Ναι.
2: Εντάξει, θα το βάλουμε.
8: Μαζί με την Ελένη θα βάζει και τον Κουρέτα, το δήμαρχο.
2: Ασάρενε.
9: Στο τίμιο!
10: Δε κουρέτε!
11: Παραπολιτικά.
2: Ναι, ναι.
11: Κύριος Αποστόλης.
2: Ναι, ναι.
11: Λάμπρος Κηρύτσης από την Αύπακτο. Χριστός Ανέστη. Και μην ελπίζετε σε κάποιο θαύμα.
2: Ποιος ελπίζει, κανείς δεν ελπίζει σε θαύμα.
11: Μόνο ο Μητσοτάκης δεν πέφτει.
2: Έτσι. Και τα κάστρα.
12: Είναι αυτό που είπατε. Τα κάστρα δεν πέφτουν.
2: Ο Μητσοτάκης και τα κάστρα.
11: Είναι αισιόδοξο εσύ με έναν άλλο τρόπο πέσει. Με καραμπόλεμο.
2: Ναι, εντάξει, εκεί δεν το ελέγχουμε. Ναι. Αλλιώς δεν θέλουμε κι εμείς να πέσει.
11: Όλος υγεία και. Πήρα για να ακούσω τη φωνή σας.
2: Τη δικιά μου ή τη δικιά σας.
13: Γεια σου, Αποστολή.
2: Γεια χαρά.
13: Πες το παλικάρι μέσα στο Θήμιο ότι και για να τιμήσουμε τον Καβράκο, δώσαμε το όνομά του στη ΣΜΗ στα Τρίκαλα. Και ακόμα δεν το έχουν πάρει πίσω.
5: Θυμήθηκα με αυτό που είπαν με τον Πετσιρικά στις φυλακές, ότι εγώ το 1941 ήμουν 2,5 χρονών, μέχρι μάνα μέσα σε ένα φούρνο στο χωριό για να μην πιάσουν χίτες. Φοβήθηκε η γυναίκα και με σκοτώσουν.
2: Και
5: εγώ το 1941 ήμουν 2,5 χρονών, μέχρι μάνα μέσα σε ένα φούρνο στο χωριό για να μην πιάσουν χίτες. Φοβήθηκε η γυναίκα και με

0: του γάμο το κερατό μου. Θα με τρελάνε, ρε μαλάκα, αυτή στο κόκκινο. Δεν γίνεται. Δηλαδή θα τα πάρω στο κρανίο άσο που έχω τιμώσει πριν ανακοινώσει κόμμα η κυρία Καριστιανού. Με το που άνοιγε το στόμα τη η κυρία Καριστιανού και γέμιζε το στόμα του Μαντολάτο. Τώρα έγινε η Καριστιανού. Αντεγαμιθείτε. Τέλος πάντων, αυτό που τρελαίνομαι είναι ότι έχουν φαγωθεί να ενωθούν τα δημοκρατικά κόμματα. Ρε μαλάκες, αυτοί δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ του και έχουν γίνει 300.000 κομμάτια σαν του χριστιανού που είναι 300.000 παραχριστιανικές θεωρίες. Και μου λέτε τώρα μαλακίες ότι τι.
1: Και σε πιάσει η Λουκά στο στόμα τη με αυτά που λες.
0: Ακούς και το τρελό είναι να πούμε ότι σου λένε όταν μιλάνε για το ΣΥΡΙΖΑ είναι ακριβώς σαν να ακούω το μαλάκα το Βασίλη. Βασίλη, με την άδειά σου μαλάκα, έτσι. Ή σαν να ακούω το μαλάκα το γυμναστηριακό που είναι από την άλλη πλευρά. Εμένα ο Τσίπρας μου έδωσε. Ρε μαλάκα, Βασίλη, τα γερόντια που κόψε το ΕΚΑΣ.
1: Άσε τα γερόντια, τον εαυτό του κοιτάει. Τι έχεις καταλάβει τώρα.
0: Αυτό ρε φίλε είναι εγώ κολομάω, έλεγε ο άλλος ο μαλάκας. Πάτα αρχίδια μου τώρα, σε καμίσεις και σε ένα Μητσοτάκης.
1: Εκεί δεν καταλαβαίνει ότι αυτό που προσφέρει ο Τσίπρας είναι ίδιο με, το, με αυτό που προσφέρει ο Μητσοτάκης στον κόσμο. Ο χαδελφισμός και ο καθένας στην πάρτη του. Με άλλα ρούχα τώρα, εντάξει.
2: Η Μούτης αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
3: Ο διεθνής οίκος Μούτης αναβάθμισε κατά 2 μονάδες την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας.
4: Γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας.
1: Τι έχεις?
0: Έχω τιμώσει με το κόμμα που υποστηρίζω τις περισσότερες φορές. Έχει καταντήσει το μαλακό. Το ήθελα λίγο πιο βουρουδίκο να κάνω το. Και έχει καταντήσει σαν τα γερόδια στο Muppet Show. Όλο γκρίνια να πούμε και τίποτα. Γάμο το κερατό μου. Μαλάκα, μα την Παναγία, εντάξει, να ψηφίσω κουκουέ. Αν δεν βγάλουμε γραμματέα τον Πογιόπουλο. Μα την Παναγία, αν δεν γραμματέα τον Πογιόπουλο. Ναι, ρε μαλάκα, ένα αρχιδά το αγόρι να πούμε. Γάμισε με. Έλα, κάπα όλα.
1: Ορκίζεσαι γι' αυτό. Παίρνει όρκο, το ξέρει.
0: Ναι, ρε. Μπράβο. Εννοείται. Όταν είχαν φάει το συγχωρεμένο τον Παύλο, μετά από λίγο είχε φεστιβάλ. Εγώ τότε ήμουν ακόμα ταρανομορό. Αν δεν με είχε δει τότε. Και ήμουνα με τη γουρούνα μέσα, τη δει λόγω τη αναπηρία. Μ' άφησα να μπήκα μέσα και είχα πάει στην κεντρική σκηνή. Και σκάει ο Πογιόπουλος να με μια κομμενίτσα να πάρει φωτιά. Και του λέω ρε Νικόλα, τι θα γίνει με αυτά τα καυτίκια να πούμε. Θα μα φάνει ή θα του φάμε. Μου λέει, τι θα μα φάνει ή θα του φάμε. Και του λέω Νικόλα, θα του φάμε ρε μαλάκα. Το έχουμε ξανακάνει να πούμε.
1: Έτοιμο για πολιτικό κι αυτό. Την παπάντζα την είχε. Μπράβο. Διπλωμάτη, ωραίο, απάντησε, δεν είπε τίποτα.
0: Εντάξει ρε φίλε.
1: Και σένα άρεσε. Όχι, αφού πιάνει, πιάνει.
0: Είχε πιάσει σειρά και για τα σουβλάκια ρε μαλάκα, έλα γι' αυτό.
1: Ναι, η πίεση ήταν μεγάλη, καταλαβαίνω.
5: Θέλεις να τους μετρήσουμε?
1: Όχι, έχω υπεροχή, δεν έχω ανάγκη, δεν έχω ανασφάλειες.
5: Έτσι, μπράβο, τους διακανονισμούς. Λοιπόν, εγώ όπως σου είχα πει το 19 το Μάιο χρωστούσα 22 χιλιάρικα. Πόσο μου έβαλε ο Τσίπρας διακανονισμό και δόση ασφαλιστών εισφορών?
1: Πόσο?
5: 2,35. Πόσο βάζει σήμερα ο Μητσοτάκης με 72 δόσεις χωρίς διαγραφή?
1: Πόσο?
5: 570. Τσάμπα. 2,35 ο Τσίπρας, 5,70 ο Μητσοτάκης.
1: Στο πεδίο θα συγκριθούν, τα βλέπεις?
5: Επειδή λέει αυτός εκεί πέρα έξω, ο αυτός που ζει τον καπιταλισμό και το χαίρεται, λέει ότι και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης είναι ίδιοι. Δεν είναι ακριβώς ίδιοι.
1: Όχι ρε παιδί μου, δεν λέμε ακριβώς, δεν λέμε, και αν τους δεις στην όψη διαφορετικά μοιάζουνε.
6: Κάναμε τη χώρα μας παράδειγμα προς μίμηση.
7: Αλλά η χώρα αποτελεί σήμερα ένα ευρωπαϊκό παράδειγμα επιτυχίας.
5: Τέλος πάντων, λοιπόν, να σου πω κάτι άλλο. Είχατε κόσμο, είδα στην Κυσαριανή, έτσι.
1: Κάτι συνέβη.
5: Κάτι συνέβη. Την βλέπω, τσιμπήσατε και 2 βαθμούς, πήγατε στο 10. Εγώ εύχομαι πραγματικά.
1: Στην τελευταία αγωνιστική θα φανούν όλα.
5: Ναι, ναι, περίμενε. Εύχομαι να πάτε στο 15 και όπως είπα και στο Σιώρα τότε στην υψηλά του, στο αυτόν τον συνδικαστηριστή του Κουκουέ που ήταν στον Ευαγγελισμό. Τι θα το κάνετε το 15. Εγώ εύχομαι να το πάρετε για να δω τι θα το κάνετε. Καταλαβες. Αυτό. Ευχαριστώ.
1: Θα έρθει η ώρα που θα παραμιλάς και θα λες δεν πάω στο Τσίπρα.
5: Πράγμα.
1: Κουκουέ δαγκωτό θα λες.
8: Κουκουέ δαγκωτό!
1: Θα έρθει η ώρα.
5: Βρε καραγκιόζη. Δηλαδή, άστο, δηλαδή τα πιστεύεις αυτά που λες.
1: Θα έρθει η ώρα, στο λέω, παιδί μου.
5: Τα πιστεύεις αυτά που λες. Άστο, λοιπόν, έλα γιατί δεν μπορώ τώρα να κόλλεις το μυαλό μου. Θα σε πάρω σε λίγο. Για.
9: Ακούγομαι.
1: Ακούγεστε.
9: Ήρθαν τα πάνω κάτω. Άκουσα με λίγο. Εγώ
1: ναι, ποια είναι τα πάνω κάτω? Ότι τι, ότι οι νεοδημοκράτες είναι λαμόγια. Έλα. Δηλαδή πώς τους αφήσαμε? Όπως τους αφήσαμε, τους βρήκαμε.
9: Εγώ έχω πτυχία. Είμαι ωραία. Υπάρχει περίπτωση να πάω σε κανένα υπουργείο? Έστω να γίνω γενικός γραμματέας σε ένα υπουργείο. Υπάρχει.
1: Υπάρχει. Βάλω... Γιατί όχι, ναι.
9: Να βάλω μέσο.
1: Χωρίς μέσον.
9: Ναι, ρε φίλα, που έχω πτυχία. Αυτοί με χωρίς πτυχία πήραν υπουργεία. Εγώ τα έχω τα πτυχία.
1: Ναι, θες τώρα και αξιοκρατία. Ναι, λάθος κράτος. Με μπερδευτεί. Μπερδευτήκατε λίγο. Ναι, δεν είναι εδώ αυτό τη αξιοκρατία. Για πλάκα το λέγανε.
10: Καλή σας όμως, κύριε Λαζαρίδη. Εγώ αυτό δεν μπορώ να
11: καταλάβω. Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
10: Τι είχατε κάνει.
11: Καραμίτρο, τι θα πει γιατί εμένα.
9: Είμαι ωραία. Έχω πτυχία και φυτεύω ντομάτες και πιπεριές.
1: Ναι, όχι, το εκτιμώ, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο.
9: Τι να πω. Και έχω και δύο προβατάκια. Τα ενότια κόπηκαν. Δεν έχουν ενότια.
10: Το ενότιο όμως, να πει ο κτηνοτόφος, βρε κύριε ελεγκτές, ναι, το πληγωμένο αυτάκι μπορεί να μην φαίνεται ότι το ζώο δεν το φοράει.
1: Τι προβατάκια, καλέ, πέρασε το Πάσχα και έχετε προβατάκια.

0: κομματάκια ακόμα, εμείς τα φάγαμε.
1: Εμείς τα κοιτάξουμε εδώ για φιγούρα. Τα βλέπουμε, δεν τα τρώμε, τα βλέπουμε. Όχι ότι είμαστε.
0: Εμείς το Πάσχα, μην κάνει κανένα λάθος και ξεφύγει κανένα από το Μαντρί, από το Βοσκό, μπήκε μέσα στην αυλή κατά λάθος, στη δικιά μας. Δεν ξαναβγήκε. Ό,τι μπαίνει δεν βγαίνει.
1: Ό,τι μπαίνει δεν βγαίνει, μπαίνει αλλού. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στη ΓΑΣ που έστω με αυτό τη λάσπη και όλο αυτό που έκανε, άξιζε τη δύναμη τη ΓΕΣΕ. Συγχαρητήρια στα παιδιά.
0: Έγινε, να σε καλά.
1: Και ο Παναγόπουλος ξαναβγήκε. Τι να πω, να τρελαθώ.
2: Όπως έλεγε παλιά ο Ρόμπερτ, ο Ίλιαμ τα λέω, εγώ λέει πιο πολύ κάνουνε χαβαλέ όμως. Δυστυχώς
0: δεν. Ναι, τα νέα παιδιά δεν τα πιάνει στο σοβαρό με τίποτα.
2: Είναι τρόλινγκ, δεν μορφώνεται αυτός ο λαός που λέει.
0: Δεν θέλει, έχει άρνηση.
2: Ο δικός μας ο Ρένος Αποστολίδης που τα έλεγε.
0: Ναι, θυμάμαι.
2: Δεν μορφώνεται ο λαός αυτός.
0: Πώς από το Ρένο Αποστολίδη σε λόγιο τώρα πήγαμε στο Ρένο Χαραλαμπίδη, περιγράφει ακριβώς την κατάντια. Έλα, γεια.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Αποστόλη, χαίρετε, τι κάνεις?
4: Γεια σας, καλά.
3: Λοιπόν, μετά από εκείνα που είπε η βούλτεψη για την Ευρωπαία Εισαγγελέα.
5: Εγώ δεν θέλω δικαιοσύνη Τσαουσέσκου.
6: Ωραία, κανείς δεν θέλει
5: στην
6: δικαιοσύνη
5: Ελλάδα.
6: Τσαουσέσκου.
3: Κάποιες σκέψεις έκανα και θέλω να τις πω.
4: Πεπέστες.
3: Λοιπόν, αυτά τα λένε άνθρωποι με χαμηλό δίκτυο νοημοσύνης έως διανοητικά καθυστερημένοι. Ας σταθούμε σε αυτά που είπε η βούλτεψη για τη Ρουμάνα εισαγγελέα και σε όλα όσα λέει, έλεγε και θα λέει ο Γεωργιάδης. Πόσο προκαλούν, σκανδαλίζουν τη λογική όλα αυτά, πόσο προσβάλλουν την ανθρώπινη νοημοσύνη. Το σίγουρο είναι ότι αυτά τα λένε στοχεύοντας σε μυαλά για να χειραγωγούν.
4: Μωρή, γραμμένα τα έχεις.
3: Ναι.
4: Επαρίστανε ότι δεν τα έχεις γραμμένα. Πες ότι απ' έξω το κείμενο. Καρφώνεσαι.
3: Πώς είπατε?
4: Ενώ παίξτε το λίγο καλύτερα το κείμενο. Φαίνεται ότι το διαβάζετε.
3: Ναι.
4: Θα ήθελα λίγο αυθορμητισμό.
3: Σκέψε αυτές τις έγραψες. Η στόχευσή τους λοιπόν είναι, το σίγουρο είναι ότι αυτά τα λένε στοχεύοντας σε μυαλά για να χειραγωγούν.
4: Ναι.
3: Η στόχευσή τους αυτή είναι και όχι για να δηλώσουν το δίκτυο νοημοσύνης τους. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν ότι αυτά που τους λένε είναι προσβολή στην ανθρώπινη νοημοσύνη. Αυτά που ακούνε χωράνε στη λογική τους.
4: Μισό λεπτάκι. Σε αυτούς απευθύνονται όμως. Μην παρεξηγηθούμε.
3: Ναι.
4: Αυτούς θέλουν να πιάσουν.
3: Το λέω παρακάτω.
4: Α, το λες. Περιμένω.
3: Μέχρι εκεί φτάνει. Σε αυτόν τον ανθρώπων τα μυαλά στοχεύουν. Στη χειραγώγηση αυτών στοχεύουν. Σε αυτό το κοινωνικό στρώμα απευθύνονται.
4: Α, βιάστηκα.
3: Και συμπληρώνω. Και βέβαια δουλεύει η κυρίαρχη τάξη. Δουλεύει ακούραστα για να χαμηλώνει το δίκτυο νοημοσύνης των ανθρώπων.
4: Βέβαια δουλεύει. Δεν είναι τεμπέληδε σαν και εμάς.
3: Πώς είπατε.
4: Αν δουλεύαμε και εμείς θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Είμαστε τεμπελχανίο, γι' αυτό.
3: Δεν είναι έτσι.
4: Η κυρίαρχη τάξη έβαλε κόλο κάτω. Γι' αυτό έγινε και η κυρίαρχη.
3: Ποιος έβαλε κόλο?
4: Η κυρίαρχη τάξη.
3: Η κυρία, δεν ακούω, αλλιώνει τη φωνή.
4: Η κυρίαρχη τάξη, λέω.
3: Α, η κυρίαρχη τάξη, τώρα το άκουσα, ναι. Και συμπληρώνω κάτι τώρα, τελειώνω. Δουλεύει, βάζει εμπόδια. Βάζει εμπόδια για να μην δουλεύει ο εξανθρωπισμός, να μην δουλεύει ο εξευγενισμός, η καλλιέργεια του ανθρώπου, η ανύψωσή του σε όλο ανώτερο πνευματικό ηθικό επίπεδο.
4: Ωραία, τα λες.
3: Επιστημονικά κέντρα δουλεύουν για αυτό το σκοπό.
4: Αχα.
3: Μέσα σε αυτά τα κέντρα γίνονται επιστημονικές έρευνες για να βρίσκουν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικούς τρόπους επηρεασμού των συγκρίσεων. Τελεία και παύλα.
4: Α, τέλος. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
7: Έλα, φίλε, γεια σου.
4: Γεια σου.
7: Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες.
4: Τι είναι σήμερα?
7: 21 Απριλίου, προχτές, αλλά έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά δεν μπορούσα να είπε.
4: Πες το, παιδί μου, πες το τώρα, δεν πειράζει. Η επανάσταση κρατάει 40 μέρες που λένε.
7: Α, μπράβο. Λοιπόν, χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους Έλληνες. Αήμισος ο Γεώργιος Παπαδόπουλος.
4: Σκατά στον τάφο, ναι.
7: Ανάθεμα τους φασίστες και όλους τους ανθέλληνες, τους γενίτσαρους.
4: Δεν πάνε όλα αυτά μαζί που λέτε.
7: Είμαστε Έλληνες, αγαπάμε την Ελλάδα.
4: Δεν είμαστε κατσίβελοι ούτε Τούρκοι.
8: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε κατσίβελοι ούτε Τούρκοι.
7: Υμνούμε το Γεώργιο. Γεώργιο Παπαδόπουλο και αναμένουμε τον Ηλία Κασιδιάρη να ξεβρωμίσει ο τόπος από όλα αυτά που συμβαίνουν.
4: Ομοιοπαθητική θα κάνουμε, σκατά με σκατά δεν γίνεται, κύριε.
7: Λοιπόν, άσε το σκατά με σκατά. Αυτό που σου λέω τώρα εγώ θα κουτσέρι. Άμα θες βγες και κάνε ένα γκάλα από την κοινωνία έξω.
4: Τώρα, σπέβδω.
7: Να δεις ο κόσμος τι θέλει να, και τι θα ψηφίσει στις επόμενες εκλογές.
4: Αυτό είναι κριτήριο. Α, ο κόσμος βγάζει και Μητσοτάκη. Τι πάει να πει αυτό?
9: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται?
8: Καμίσου!
9: Έτσι, μπράβο.
7: Έλατε, το Μητσοτάκη του Εξέμπιου δεν βγάλανε. Χρόνια πολλά λοιπόν στις Έλληνες. Γεια σου, φίλε. Ναι, Αποστολή.
4: Έλα.
7: Μία έκκληση και παράκληση.
4: Για κάνε.
7: Σταμάτησε λίγο πλέον τα UFO και κάνε μία έκκληση προς τη Λουκά να παίρνει. Την πεθυμίσαμε, ρε σύντροφε.
4: Ναι.
7: Να πει και κάτι για την επανάσταση και για μας.
4: Παίρνει που και
7: τόπο στην οργή. Εδώ συναντιέσαι με την Κωνσταντοπούλου, ρε, και χαριεντίζεσαι.
4: Με την Κωνσταντοπούλου, τυχαία την είδα.
7: Τυχαία. Και δεν γύρισες πλευρό.
10: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
7: Υπάρχει μόλις στην κοινωνία, ρε.
4: Εντάξει τώρα, άνθρωποι είμαστε.
7: Εσύ είσαι original που πας με τους γιαλαντζί εκεί, χάμω. Κάνε μια έκκληση, παρακαλώ. Λουκά, πες μας έλειψες.
4: Εντάξει, το ξέρει, αλλά νομίζω το κάνει επίτηδες.
6: Κονού μαλαρά μου.
11: Αγάπη μου. Ψυχή μου είσαι. Είσαι στην καρδιά μου.
6: Πού είσαι, ρε, είμαι στο γραφείο και λέω θα τον πάρω τηλέφωνο. Δεν ακούω την εκπομπή, θα τα ακούσω μεθαύριο ή αύριο.
4: Κάνει το σοβαρό καλά. Τώρα, παριστάνει το σοβαρό και
6: ναι, ναι, τώρα βγήκα μπαλκόνι, τώρα το παίζω τέτοιο.
4: Ναι,
6: τώρα
4: ναι.
6: Θα μείνω το θέλω. Λοιπόν, καταρχήν, σου άρεσε το δωράκι που σου φέρα τότε τελευταία παράσταση, η κούπα.
4: Θύμησε μου.
6: Τελευταία παράσταση, μια κούπα με το φραπέ.
4: Α, ναι, ναι, ναι, την έχω, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Ωραίος. Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ, φίλε, για όλα.
4: Στο λέω γιατί μου είχε δώσει πρόσφατα και κάποιο μια κούπα με τον Καραγκιόζη.
6: Τον Καραγκιόζη.
4: Ναι, παίζει Καραγκιόζη αυτό ο φίλο γι' αυτό.
6: Εντάξει, και τα δύο Καραγκιόζη.
4: Ναι, εντάξει. Λοιπόν.
12: Καλή σας μέρα, παραπολιτικά.
4: Καλημέρα, τα ίδια.
12: Μπορώ να πω κάτι σε σχέση με την φωνή που άκουσα της Μωρισόγλου, αν καλά άκουσα.
4: Καλά ακούσατε.
13: Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνων και θα πεθάνει μόνος σακισέντων.
12: Ωραία, ότι συμφωνώ απολύτως με την αξιολόγηση για τη φωνή της, καταπληκτική, κρίμα που χάθηκε, χωρίς να τη γνωρίζω. Και βέβαια το τραγούδι είναι αστέρι.
14: Ναι, ο Μίλτος.
4: Ο ίδιος.
14: Έχω μια αγγελία που βλέπω εδώ. Έχεις εσύ ένα λάντα. Πουλάς ένα λάντα 205.
4: Ναι, ναι, πουλάω. Γιατί τι αμφισβήτηση είναι αυτή. Ναι, πουλάω.
14: Είναι σπάνιο κομμάτι αυτό. Και έτσι όπως το βλέπω στις φωτογραφίες, αν είναι έτσι, ενδιαφέρομαι.
4: Αμπά, ενδιαφέρεσαι. Έλα να το στάξεις τότε.
14: Όχι, 3.500 στο ταμάξι.
4: Πόσα θες, 10.
14: Μιλάμε για το λάντα το 205, έτσι.
4: Ναι, τι ήθελες να στο χαρίσω κιόλας.
14: Το κόκκινο που είχες σε φωτογραφίες.
4: Το κόκκινο δεν ήταν κόκκινο, είχε το χρώμα του ουρανού.
14: Τι ήταν, γαλάζιο δηλαδή.
4: Όχι, παιδί μου, κόκκινο.
15: Κόκκινο. Δεν ήταν κόκκινο, είχε το χρώμα του ουρανού και την αγάπη ενός τρελού.
4: Άμα δεν έχουμε αναφορές κοινές, τι να το κάνω. Τέλος πάντων, τι θες τώρα, ποιο είναι το πρόβλημά σου.
14: Τι χρώμα είναι, μισό, τι εδώ, γιατί άμα στην άδεια είναι άλλο χρώμα, θα έχω πρόβλημα. Τι χρώμα είναι στην άδεια.
4: Αυτό το χρώμα είναι και στην άδεια.
14: Κόκκινο.
4: Κόκκινο.
15: Κόκκινο.
14: Γιατί το πουλά 3.500 ρε φίλε αυτό.
4: Πόσο θες να το δώσω, παιδί μου.
14: Εντάξει, αυτό είναι πολύ παλιό μοντέλο. Αυτό είναι πόσο, τι είναι, 82, 83, πόσο είναι.
4: Ωραία, πήγαινε στην αντιπροσωπεία να το πάρει. Υπάρχει, όχι. Αϊγαμίσου, 3.5.
14: Συγγνώμη, τώρα αυτό είναι τρόπος.
4: Μα τι, είναι δικό σου τρόπος που αμφισβητεί τα χρήματα που έχω βάλει και την αξία του αυτοκινήτου.
14: Απλά ρωτάω για ποιο λόγο αυτό. Τι, συλλεκτικό δεν είναι.
4: Το αγαπάω.
14: Αμα κάτι που αγαπάμε, φίλε, δεν το πουλάμε. Κάτσε.
4: Ήρθα σε ανάγκη, τι να κάνω.
14: Εγώ έχω τάσου να πούμε το 74 και δεν το πουλάω.
4: Α, είσαι μερακλή. Ναι, πήγες να πάρεις όμως τώρα το δικό μου το αμάξι.
14: Το πουλάς τώρα ή δεν το πουλάς τώρα ή κάνεις πλάκα.
4: Το πουλάω.
14: Ωραία, πόσο.
4: Τόσο, τι πόσο, βλέπεις.
14: Κάνε ένα σκόντο ρε, εμάς τώρα.
4: 3.400.
14: Μάλλον κάνεις πλάκα τώρα, φίλε.
4: Τι σκόντο θες να σου κάνω, λοιπόν. Δεν κατάλαβα. Στο σούπερ μάρκετ πας να πάρεις μακαρόνια και λες είναι ακριβά. Τα θέλω λίγο πιο φθηνά και θα στα δώσει. Α, η παράτα μας.
14: Εδώ έχουμε ελεύθερη αγορά, δεν είναι σούπερ μάρκετ.
4: Τι έχουμε, λέει.
14: 1.500 εντάξει, ντούκου, ζεστό.
4: Αμέ, άκου, λέει, να δεν το είχα σκεφτεί. Ναι, φέρ το και στο δίνω τώρα ανταλλαγή.
14: Σοβαρά που μιλάω, ένα.
4: Είχε κι άλλον έξυπνο η μάνα σου τέτοιον.
14: Με δουλεύεις μάλλον τώρα. Εσύ δεν βάλες την αγγελία, κάνεις πλάκα.
4: Τι πλάκα να κάνω, ρε νούμερο.
14: Εντάξει, φιλαράκι, εντάξει, άμα να κάνετε πλάκες με τα λάντα και τα γούστα του καθενός και τα έτσι του εγώ.
4: Τα πληρώνονται, αγάπη μου. Όχι 1.500.
14: Εγώ λόγο που θέλω λάντα.
4: 1.500 κάνει το ηλεκτρικό ποδήλατο. Τι θα πάρεις. Ποδήλατο θα πάρεις ή αμάξι.
14: Με ένα τέτοιο λάντα, φίλε, έφυγα εγώ από την Πολωνία.
4: Ωραία.
14: Και ταξίδευα νύχτα και έκανα και δουλειές στον δρόμο για να βάλω βενζίνη γιατί δεν με φτάνε.
4: Οπα,
14: αυτό το θέλω.
4: Τι δουλειές.
14: Λοιπόν, τώρα αυτό, μεγάλη ιστορία.
4: Α,
14: λοιπόν,
4: το φοβάμαι.
14: Δεν έχεις μόνο εσύ, εσύ το αγαπάς, λες. Εντάξει, εγώ αγαπώ το συγκεκριμένο μοντέλο και αναγκάστηκε στο τέλος και το πούλησα για να μείνω εδώ πέρα.
4: Ναι, και εγώ αγαπώ όλο τον κόσμο γιατί ζεις και εσύ μαζί.

0: Τι πάει να πει αυτό τώρα.
1: 1,5 χιλιάρικο.
2: Με 1,5 χιλιάρικάκι. Δεν θα μου το δώσει με 1,5 χιλιάρικο.
0: Το ξεχνά. 3,300 τελευταία.
2: Εντάξει, φίλε, να σε καλά.
0: Δεν πειράζει, πήγαινε στην αντιπροσωπεία να το βρει. Άντε.
3: Γεια
0: σου, κουκλάρα.
3: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
3: Καλά, καλά. Άκουγα εδώ την εκπομπή και ήμουν σε μια μαλακία και είπα να την πω κι εγώ.
0: Έλα, καλέ, πες τι, τόσους και τόσους ακούμε, σιγά.
3: Λοιπόν, ο Μητσοτάκης τώρα σε σχέση με την ελληνική δικαιοσύνη, πόσο φανατικά και ένθερμα την υποστηρίζει.
4: Η δικαιοσύνη είναι σαν το οξυγόνο. Η παρουσία της περνάει ίσως απαρατήρητη, αλλά η απουσία της καθιστά τη ζωή αδύνατη.
3: Μου θυμίζει τον εαυτό μου όταν ήμουν μικρούλα, ξέρεις, πάνω στην αντράλα της εφηβείας που έκανα μαλακία. Την έλεγα κατάμουτρα στη μάνα μου τη μαλακία και είχα την απέτηση όμως να με πιστέψει ότι εγώ είμαι λευκό πανί, αθώα. Δεν έχω κάνει τίποτα κακό. Προφανώς εννοείται έλεγα τα ψέματά μου, κατάμουτρα, αλλά είχα την απέτηση δικαιωματικά έπρεπε να με πιστέψει, ρε παιδί μου, δεν και καλά.
0: Ναι, εφηβάκι αυτό, είναι μια εφηβική. Δεν μεγάλωσε ποτέ, λες. Είναι κάτι παιδιά που δεν γίνονται άντρες.

0: Επίσης, να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις στο νου σου μήπως ετοιμάζεται κάποια διαδοχή εκεί στη Νέα Δημοκρατία?
1: Με το Δένδια και αυτά που λένε?
0: Όχι, όχι.
1: Αλλώς.
0: Είχα στο νου μου ότι το ανώτοτο όριο στη Μαλακία είναι ο Άδωνης. Αλλά έρχεται τώρα η Βούλτεξη σαν καλή μαθήτρια και έχει ξεπεράσει πλέον. Το ρεκόρ έχει φτάσει ταβάνι. Έχει χτυπήσει κόκκινο.
1: Ναι, δεν θα μείνει ορφανή η θέση της Μαλακίας. Μην αγχώνεσαι.
0: Α, εντάξει. Για να μην αγχώνομαι.
1: Υπάρχουν πάντα υποψήφοι εκεί.
0: Νομίζεις ότι έχει φτάσει το επίπεδο του Αδώνιδος ή.
1: Δουλεύει σκληρά όμως. Έχει, δεν έχει φτάσει, δεν εξετάσουμε αυτό. Δουλεύει σκληρά για να το πετύχει.
0: Ah. Έχει δίκιο. Μπράβο. Να τις το αναγνωρίσουμε.
1: Αναγνωρίζουμε κάποια πράγματα. Είμαστε δίκαιοι.
2: Ρε κουρέτα, πες του Μαργαρό.
1: Μαργαρό.
2: Σου μιλάει ο κύριος Αποστόλη.
1: Μαργαρό.
2: Ρε κουρέτα. Δεν θέλεις, ακούει και τρομάζει το παιδί. Έχει το καλό μου, τρομάζει το παιδί μου. Αλήτη.
1: Εγώ φταίω, το παιδί το έχει κάνει ευτρώμακτο.
2: Πούσου ρε, πούσου, αλήτη. Κάθαρμα, αλήτη. Φυλάκια γεια.
1: Παίζουν κι άλλα, έλα γεια.
2: Θα το πεις πάλι, πες άλλη μια φορά, πες το Μαργαρό.
1: Μαργαρό. Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό.
3: Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό.
2: Ροής κατά με το κιλό.
3: Τον ουρανό με στα δυο σου μάτια κοιτάζω, βλέπω την πουλιά και τον αστερισμό.
2: Πάντως θέλω να σου πω ότι μου λέει, εγώ δεν μπορώ να το πω, μου λέει, γιατί ο κύριος Αποστόλης είναι ένας μεγάλος άνθρωπος. Δεν μπορώ και ντρέπομαι, μου λέει, κατάλαβες.
1: Σέβεται το παιδί, έχει σέβας.
2: Βέβαια, λοιπόν, ζει το κόκκινο στρατός και ο Ολυμπιακός. Ομάδα και κόμμα έχουν το ίδιο χρώμα. Κουκουέ και θρύλιο στηρίζουμε, ψήφο και τίτλο δεν χαρίζουμε. Ζει το Ολυμπιακός.
4: Σωριά.
1: Έλα Μαρή, πού είσαι?
4: Τι κάνεις μωρό μου?
1: Καλά είσαι?
4: Καλά αγάπη.
1: Τι έγινε, που χάθηκες, που περνώσουνα?
4: Εδώ καλά περνώμαι εγώ, που τέλεια όλα.
1: Α.
4: Γυμναστήριο.
1: Η δουλειά πάει καλά?
4: Εξαρτάται μου λες.
1: Γιατί είσαι και μαλακισμένη εσύ, σε φοβάμαι.
4: Καλά κάνεις, να με φοβάσαι. Όλα καλά γενικά πάντως και με αυτό το θέμα όλα καλά.
1: Εντάξει.
4: Πήρα να πω κάτι. Καλά εντάξει, τώρα ήθελα πολλά άλλα κόμπλαρα πάλι. Λοιπόν, πρώτον, έχεις δει τι γίνεται στη Γάβδο?
1: Τι γίνεται?
4: Στη Γάβδο που πήγανε οι μπάτσοι στους κατασκηνωτές και τους μεταφέρανε.
1: Α, καλά, ναι, το ξέρω, αυτό δεν μου κάνει εντύπωση. Ναι, γίνεται.
4: Ναι, αλλά εγώ είδα τις φωτογραφίες φίλες στα site. Ωραία, οι μπάτσοι ντυμένοι με full περιβολή ματ.
1: Μην με ανάβεις τώρα, μην με ανάβεις.
4: Ναι, στους αμόλοφους να πατάνε εκεί με τις ασπίδες, με ντυμένοι όλοι.
1: Μπαλούρδι on the beach, παντού.
4: Ναι, μπαλούρδι on the beach, πάνω στην αγνή την παραλία, την βεβηλώνανε και μόνο με την παρουσία τους. Αυτό πήγα να πάρω να πω για τις φωτογραφίες.
1: Καλά έκανες.
5: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Καλημέρα πάμε. Κακά κορίτσια, best of.
1: Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
0: Θέλω να ρωτήσω αν τα ανάδρομα συνεχίζονται.
1: Τελειώσαν,
0: τι γίνανε. Εμένα τώρα με βρήκανε.
1: Πότε σήμερα?
0: Αυτοκίνητα, αυτά, κινητά, ακίνητα και μυαλά ευκίνητα.
1: Τώρα σε βρήκανε σένα.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Σήμερα.
0: Τώρα στην ένα μπουμπούλα εμένα. Εμένα με παίρνει, με πάρε σύρε το ρέμα.
1: Τι έμαθε τα μάξι, τι έμαθε το υβριδικό αυτό θαύμα της τεχνολογίας.
0: Άρχισε να βύχει.
1: Ναι.
0: Το Σάββατο μου έβγαλε την ένδειξη, επισκεφτείτε την αντιπροσωπεία γιατί ο κινητήρας κάτι έπαθε.
1: Άρα το Σάββατο σε βρήκε το κακό.
0: Την Παρασκευή.
1: Ήτανε τα τελευταία του...
0: Και το πήγα σήμερα, είχε κάνει πάρα πολύ μιλώντας. Δουλειά.
1: Ναι.
0: Τους πέρασε ένα χεράκι, τους είπα γαλλικά «Αλλός ομφόν και τελελά πετρί». Είπα στον κύριο Γιαννίτσα, βλέπετε τα μπλε ματάκια μου, δεν τα ξαναδείτε ποτέ.
1: Ποιος είναι ο Γιαννίτσας?
0: Ο κύριος εκεί πέρα της αντιπροσωπείας. Και το, με πήραν τηλέφωνο ότι πρέπει να μείνει εκεί πέρα μερικές μέρες στην ανάρρωση.
1: Το αμάξι?
0: Ναι.
1: Τι λες τώρα, αλήθεια?
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Πόσες μέρες δηλαδή?
0: Δεν ξέρω.
1: Θα το χειρουργήσουν, τι θα το κάνουν?
0: Έχουν πολλή δουλειά τώρα και με έχουν βάλει στην waiting list.
1: Ναι.
0: Φαίνεται.
1: Και τι είπαν ότι έχει?
0: Το έχει βρει πυρετός. Ξέρω εγώ, μωρέ, άσε με τώρα. Έβαλα εκεί ένα φίλο να πάρει τηλέφωνο να καταλάβει τι.
1: Ενίκια ένα μαξάκι να μπορεί να κινηθεί.
0: Ναι, αυτά. Τι άλλα νέα.
1: Μπορεί να νοικιάσει μια Πόρσε τώρα έτσι για το χαβαλέ.
0: Ναι, δεν μπορώ τα χαμηλά αυτοκίνητα. Δεν μου αρέσουν τα αυτοκίνητα. Πώ τι του αρέσει αυτά
1: μπορούνε
0: τα αυτοκίνητα.
1: Εδώ σε μίνι έχω μπει και μου φαίνεται χαμηλό, φαντάσου.
0: Το μίνι μια χαρά είναι.
1: Το
0: άλλο νομίζεις ότι είσαι στην άσφαλτο και απλά.
1: Το μίνι το Τζίμι, πώς το λένε, είναι μια χαρά. Το άλλο είναι. Νομίζω ότι θα βγάλει πίσω στο πισινό σου και πατάω ότι πηγαίνει με το ποπό.
0: Δεν τους αρέσουν αυτά τα αυτοκίνητα, παιδιά.
1: Τους αρέσουν τα αεροδρομικά. Και είναι, παιδί μου, είναι πουλμούρ.
0: Πώς βάζεις ένα φόρεμα στενό? Σαββατοκύριακο τι έκανες? Τι εξωτικά πράγματα
1: τι
0: έκανες?
1: Τι να θε λέω.
0: Τι. Από καρέκλα καναπέ και από καναπέ.
1: Κοίτα,
0: καρέκλα.
1: Εχθές είχαμε πρωτάθλημα μπιρίμπα. Είχαμε πρωτάθλημα μπιρίμπα.
0: Να το πήρες την κούπα. Σήκωσες.
1: Μιλάμε.
0: Σήκωσε το τίμημένο.
1: Παιδιά, να σου πω κάτι. Μέχρι,
0: δεν μπορώ να περιμένω.
1: Μέχρι κι εγώ ένιωσα άσχημα δηλαδή.
0: Γιατί?
1: Να κερδίζω τόσο πολύ.
0: Ωραία, είσαι η πρωταθλήτρια της μπιρίμπα. Πρέπει να πάρετε ένα κύπελο και να γίνει, συγγνώμη, να ανέβει σε ένα βάθρο, σε μια καρέκλα και να πεις να παίξουν τον εθνικό ύμνο και τέτοια.
1: Θα το σκεφτώ, αλλά κοίτα. Η μπιρίμπα θέλει να ξέρεις και μπιρίμπα, αλλά παίζει ρόλο και η τύχη. Εχθές. Δηλαδή έπρεπε μετά να πάω να παίξω ένα λότο. Έβγαζα τους μπαλαντέρ από τα μανίκια μου. Έλεγα, αχ, θέλω να μου. Λέω ένα παράδειγμα. Είχα τα χάρτια και έλεγα, πω τώρα άμα μου έρθει ένα 8 κούπα, έκλεισα, βγήκα, πήρα μπιριμπάκι. Όποιος είναι μοιημένος καταλαβαίνει, βγήκα, πήρα μπιριμπάκι πεζόμενο και συνέχισα να παίζω.
0: Έπρεπε να σταματήσω το παιχνίδι.
1: Και μου έρχεται το 8 κούπα σου, λέω ένα παράδειγμα.
0: Σε αυτή την περίπτωση σταματάς, λες κατεβάστε τα χαρτιά, πας στο παιχνιδάδικο εκεί πέρα της γειτονιάς και παίζεις ένα τζόκερ και λες μπράβο,
1: έπρεπε.
0: Η καλύτερη
1: μετά
0: με πάει.
1: Δεν ήξερα τι να κάνω τους μπαλαντέρ, ερχόταν τα τζόκερ από εδώ, τζόκερ από εκεί, διάρκεια από εδώ, αυτά, έκανα παρθένες με μπιρίμπες, αυτά, χιλιάρες, χιλιοπεντακοσάρες, γινόταν χαμός.
0: Συγγνώμη και δεν κάνατε μία απονομή. Μία παρέλαση.
1: Μετά, μετά οι άλλοι αντίπαλοι, επειδή του είχε βρει ένα κακό, αλλάξαν. Είπανε να μου δίνει. Γιατί κατεβάζει ο ένας. Παίζουμε ζευγάρια. Και κατεβάζει ο ένας τα χαρτιά στο ζευγάρι, το όπου θέλει. Δηλαδή για να τα βλέπει. Αλλάξανε για να τα κατεβάζουν αλλού. Εκεί χάσαμε λίγο την πρώτη παρτίδα. Να λέει, άλλαξε το γούρι και μετά.
0: Του πήρανε φαλάκι.
1: Και επειδή όμως του είχαμε δει ότι είχαν εκνευριστεί. Εδώ δείξαμε ένα.
0: Και τι εκνευρίζεστε, ρε παιδιά. Παιχνίδι είναι, σιγά.
1: Ρε παιδί μου, γιατί και εγώ δεν εκνευριζόμουν να χάνω δύο, να παίζω τρεις ώρες και να τρώω ξύλο συνέχεια. Διακριτικά όμως και ευγενικά. Ήμουν και εγώ ευγενική και χαμηλών τόνων και μετά, αφού κλείσαμε την πυρήμα και είχε πάει πια 11 ώρα και πήγαμε να φύγουμε με την φίλη μου που ήμασταν μαζί ομάδα, φεύγουμε και τη λέω, αχ, μπορούμε τώρα να παρεχίσουμε. Μπε στο αμάξι με την ησυχία.
0: Έπρεπε να τους κεράσετε.
1: Ωραίο παιχνίδι, ρε παιδιά, είναι και έχει πια πολύ πλάκα.
0: Ναι, αλλά δεν είναι να εκνευρίσει. Άμα εκνευρίσει,
1: εντάξει, άμα παίζει. Από τις 5 μέχρι τις 11 και από τις 5 μέχρι τις 11 χάνεις, θα κάνεις νεύρα, ρε παιδί μου. Νεύρα μόνο σου, αυτό εννοώ.
0: Ναι.
1: Όλα καλά. Οπότε αυτό ήταν, η Κυριακή ήταν αυτό. Ήταν μπυρυμποκατάσταση. Εντάξει, το πρωί κάναμε μπανάκι.
0: Τι μπανάκι?
1: Μπανάκι. Όχι στην πισίνα εκεί πέρα που έχουν. Μετά ήπιαμε, φάγαμε και μετά τρώσαμε στον πυρυμπικό. Παρακαλώ.
0: Τι έγινε?
2: Εγώ σε καταλαβαίνω. Εγώ είχα να μιλήσω με τον πατέρα μου μια εβδομάδα γιατί του έλεγα πήρες φίλο. Όχι, δεν πήρα. Πήρες φίλο.
0: Ήρθε γιατί άλλη πυρηνικό άρρωστη. Άλλη πυρηνικό άρρωστη. Α,
1: πρέπει να συνδεθούμε να κάνουμε τέτοιο.
0: Τι να κάνετε τέτοιο?
1: Όταν έπεσε ο πατέρας μου με τη μάνα μου. Δεν ήξερε τι είναι καλύτερο, να του βάλει αντιπάλου ή να του βάλει. Κλαίω. Ναι. Να του βάλει αντιπάλου ή να του βάλει να παίζουν μαζί.
0: Αυτό είναι ωραία εκτόνωση.
1: Πέτα και παραμάτια τη πατέρα μου. Βρε μήκο μου, τι έκανα. Μα το πετάνε αυτό το πετώνω. Του χωρίζανε μετά.
2: Και εγώ δεν μιλούσα με τον πατέρα μου, δεν έπαιζα γιατί καμιά φορά αφαιρούνταν και πέταγε και του λέω τι το βάζει αυτό. Αυτό που τους κάνει μπιρίμπα, θα πάρω μπιριμπάκι, θα τρέχω στη θάλασσα, του λέγα.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Η λέει, το πέτασε αυτό, λέει, είναι μακρινό χαρτί. Τι είναι μακρινό, είναι μελλοντικό, έχει potential.
0: Λοιπόν, νομίζω να παίξετε κανένα επιτραπέζιο, θα είστε πιο ήρεμες.
1: Παίζουμε και επιτραπέζιο. Μα, εκεί να δεις.
0: Τι εκεί.
1: Εκεί να δεις. Τι. Και
0: εκεί πλακώνεσαι.
1: Ναι, στο Ράμιγκαμ, δηλαδή, εντάξει, πέφτει ξύλο. Έχουν ανεβάσει όλες τις πανελλαδικές τους βάσεις. Ποιοι μήκαν, ποιοι δεν μήκαν. Είμαι περήφανη για το παιδί μου. Ευχαριστώ το παιδί μου, το οποίο διάβασε. Αλλά δεν έχασε καθόλου τη διασκέδασή του, γιατί είχε πρόγραμμα. Μανούλες.
0: Δεν πειράζει.
1: Και
0: πρώτα,
1: και τα άλλα. Και πήγαν οι κόποι μας χαμένοι. Και περάσαμε και μπήκαμε και βγήκαμε. Και μπαίνουμε και βγαίνουμε. Τα βρακιά μας δυνοδένουμε.
0: Μπράβο.
1: Αυτό το πράγμα και με τους ελέγχους κάθε την Τρίτη, αυτό παιδιά είναι, είναι κουραστικό. Άστε το παιδί, σα ματιάζουν.
0: Κάτσε ρε παιδί μου.
1: Σα ματιάζουν. Άστε
0: δεν θέλει να βγάλουμε τη φάτσα μα. Δεν θέλει να βγάλουμε.
1: Φάτσα μας, να τη βγάλετε τη φάτσα μα, να τη βγάλουμε όσοι θέλουν. Δεν είναι υπόγραμμα τη φάτσα του. Αλλά άμα βγάζει τη φάτσα σου, όχι εσύ, όποιο βγάζει τη φάτσα του ή τα προσωπικά του, θα δεχθεί και τα σχόλια. Αλλά αυτό το πράγμα που το έχουμε τάμα. Με τις πανελλήνιες, ποιος πέρασε, ποιος δεν πέρασε, ποιος έκανε και με τους ελέγχους και τα διαφτά, άστε μας ρε παιδιά πια.
0: Ναι.
1: Κάτι κάτι
0: αφήσαμε
1: άλλο.
0: Αφήσαμε την Οδύσσια τουλάχιστον, δεν χαίρεσε.
1: Άσε αυτό.
0: Ε,
1: αυτό.
0: Η κα... ανάλυση της ανάλυσης.
1: Έγραψε και μια άλλη, μια Facebook friend, όχι δεν την ξέρω τι γυναίκα, είπε θα πω κι εγώ λέει τώρα και την άποψή μου. Πέστε και εσύ, τελευταία και καταϊδρωμένη.
0: Οι απόψεις είναι σαν τους πισινούς, το όλοι ότι... έχουμε από ένα.
1: Έτσι, το τι γράφουν ότι όποιος πάει να βρει την Οδύσσια είναι ανθέληνας. Δηλαδή παιδιά, έχει κάνει το μυαλό μου και αυτοί οι άνθρωποι τώρα ψηφίζουν ότι είσαι ανθέληνας. Άμα πας να βρεις μια ταινία που τυχαίνει να είναι η Οδύσσια. Όλοι αυτοί εδώ μεταξύ, οι θεματοφύλακες στις αρχαίες ιστορίες μας παράδειγμα και ξέρουν την Οδύσσια. Εγώ δηλαδή την ξεσκόνησα μετά κάτι θυμόμουν και πράγματα.
0: Τι έκανες, πήρες το βιβλίο.
1: Αφού την είδα μετά, λέω ωραία. Κάτσε να θυμηθώ και μερικά πράγματα που δεν θυμόμουν. Ονόματα και τέτοια. Και κάθισα και μπουγκλάρα και χάζευα. Όλοι οι θεματοφύλακες που μαγαρίζουν τον πολιτισμό μας. Άσε με σε παρακαλώ.
0: Άρχισε ο υπερτουρισμός, λέει, στα νησιά. Σε κάποια νησιά. Σε κάποιο ευρωπαϊκό κράτος έκαναν διαδηλώσεις και πέσανε ξύλο αυτό για τον υπερτουρισμό. Νομίζω Μπαρμπέγια, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, νομίζω κι εγώ.
0: Παιδιά, καλά, και στην Ελλάδα, παιδιά. Δηλαδή, αφήνουν σκουπίδια αυτά, γίνεται. Ό,τι φανεί του λέω, Στεφανή, είπαμε να έχουμε ποιοτικό τουρισμό.
1: Είχαν ανεβάσει φωτογραφίες από σοκάκια της Μικόνου. Ήταν αυτό το πράγμα, ήταν τρομακτικό.
0: Ναι.
1: Τρόμος. Αυτό δεν είναι διακοπές. Αυτό είναι κόλαση.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, πώς το λένε, η Μάρκο Τρόμπι, τη θυμάστε Μάρκο Τρόμπι.
0: Ναι.
1: Είχε πάει για ψωνιά με τη μανούλα της και φοράγε, λέει, είναι πάρα πολύ της μόβας να φοράς, να βγαίνεις έξω σαν, με τα κομπινεζά, να σου το πω έτσι. Είναι τα κομπινεζά της μόβας.
0: Συγγνώμη τώρα με τη μόδα. Τι με τα κομπινεζά, δηλαδή αυτό είναι όταν έχει ζέστη.
1: Όταν έχει ζέστη.
0: Φοράς ένα.
1: Καταρχήν αυτό δεν διαφανίζουν.
0: Πες μου τώρα ειλικρινά, έχεις κατέβει με το πιτζαμάκι να πετάξει σκουπίδια? Γιατί έχει συμβεί σε όλους.
1: Ναι, αλλά το πιτζαμάκι με μένα είναι σαν φόρμα, οπότε δεν καταλαβαίνει κανείς κάτι.
0: Πιτζαμάκι, σορτσάκι.
1: Σορτσάκι, αλίμονο δεν θα φορέσει σορτσάκι.
0: Ναι, δεν έχει σχεδιάκια πάνω. Δεν μπορεί να είναι κανονικό σορτσάκι.
1: Κανονικό σορτσάκι.
0: Δεν καταλαβαίνει ο άλλος.
1: Κανονικό σορτσάκι μακό είναι. Με κανονικό μπλουζάκι μακό δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα, όχι.
0: Μα.
1: Δεν φοράω. Δεν φαίνονται πιτζάμες οι πιτζάμες μου.
0: Πάντως κατεβαίνει ο κόσμος και πετάει τα σκουπίδια όπως να είναι, έτσι. Μπορεί ο άλλος να κατέβει με το σόβρακο.
1: Πού δηλαδή... δεν μου έχει τύχει τέτοιο πράγμα να το δω, να το χαρώ. Να πω να... καλέ, ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί.
0: Φαντάζεσαι.
1: Φαντάζομαι, αλλά δεν το βλέπω, δεν μου έχει τύχει.
0: Σόβρακο και σκαρπίνι και σκουπιδάκι.
1: Δεν μου έχει τύχει τέτοιο πράγμα.
0: Δεν σου έχει τύχει να δεις απέναντι, ας πούμε, πολυκατοικία κάποιον που να είναι.
1: Όχι, δεν σου
0: έχει τύχει. Με το μποξεράκι.
1: Μου έχει τύχει το εξής, το έχω ξαναπεί. Που πηγαίναμε να περπατήσουμε και είχαμε φτάσει στην άλλη άκρη της Γλυφάδας και ήταν ένα σπίτι από αυτά και τα νεόδμητα με τζαμαρίες, πράγματα, θάματα, κάμερες, σκήνο, τάλο, αυτά τα ξύλα, τα κάθετα που είναι της μόδας. Μιλάμε τώρα για πάρα πολύ αυτό. Και ήταν ένας τύπος ο οποίος ήταν με σορτσάκι, όχι με σοβρακό, με σορτσάκι, γυμνός από τη μέση και πάνω και έκανε διάδρομο. Και είχαμε κάτσει λέμε και οι δύο του μεταξύ. Δεν θέλαμε να φανούμε η μία στην άλλη λίγο. Λέμε μόνο να κάτσουμε λίγο να ξαποστάσουμε εδώ πέρα. Αυτά. Και κοιτάζαμε. Κάποια στιγμή άρχισαμε να πηγαίνουμε προ τα εκεί συνέχεια. Και όταν πηγαίναμε, ήταν. Βλέπαμε τσούρμο γυναίκε και πήγαμε εκεί. Και λέγαμε όλε έχουμε έρθει για τον ίδιο λόγο. Μπα και πετύχουμε. Δεν το πετυχαίνει πάντα. Μπα και πετυχαίναμε τον τύπο να κάνει διάδρομο.
0: Λοιπόν,
1: κορμάρα, έτσι.
0: Μου λέει μία κορμάρα. Φίλη, εγώ μου λέει όταν ζεσταίνομαι, μέχρι τώρα όταν ζεσταινόμουν, κυκλοφορούσαμε τα εσόργα μέσα στο σπίτι. Μέχρι που παρατήρησα, μου λέει, ότι η απέναντι πολυκατοικία είχε συνεχώς ανοιχτά μπατζούρια και κάποια στιγμή εντόπισα κάποιον με κιάλια. Λέω, παρντών, μου λέει, έβαζε
1: είναι
0: τα
1: παράνομο,
0: κιάλια.
1: Είναι παράνομο, παιδιά, είναι παράνομο.
0: Καλά, τι θα πας, στο σπίτι και θα του πεις,
1: Όχι, είναι παράνομο, είναι παράνομο πάντως. Εμείς είχαμε κάτι κιάλια για να δούμε την πολυκατοικία που χτιζόταν απέναντι.
0: Είχατε πάρει γι' αυτό κιάλια.
1: Ναι, η οποία δεν τα αγοράσαμε, τα βρήκαμε στην αποθήκη. Για να δω την αποθήκη, λέω. Την πολυκατοικία, να δω τι ρόλο βαράει η πολυκατοικία. Δεν έχει κατοικηθεί καν. Και χάζευα και μετά, λέω, έχω τα κιάλια, κάτσε να δω και την υπόλοιπη γειτονιά. Και έμπαιζα μπαλίτσα. Δεν είδα όμως κάτι.
0: Α, έκανε δηλαδή γύρω-γύρω.
1: Γύρω-γύρω είδα μετά λίγο να δω πώς είναι τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Τι να πω.
1: Δεν είδα και κάτι.
0: Εν τω μεταξύ και σε πολλά ξενοδοχεία που έχουν βάλει καμερούλες, δεν ξέρω από τη ρεσεψιόν τι βλέπουν από το κάθε δωμάτιο.
1: Καλά, άστο αυτό.
0: Και μετά βλέπεις το ποπό μέρη σου σε κάνα βίντεο.
1: Το ποπό μέρη σου κάνω να το
0: λες. Σε κανένα OnlyFans. Και λες, όχι, αυτό το ποπό μέρη κάτι μου θυμίζει και το βρακάκι.
1: Και δεν έχεις πάρει και φράγκο. Αυτό που το πας. Το ποπό μέρη σου, και άφραγκι.
0: Εκεί εσύ, το νου σου.
1: Πώς, αυτό είναι.
0: Το νου σου που η Μαρία Ολυμπία έγινε 30 ευρώ.
1: Κάτσε ρε, παιδιά. Είναι αυτό.
0: Παροχή αρχίσει
1: υπηρεσιών.
0: Ναι. Έχουν αρχίσει πολύ ωραίες εκτός, έχω να σου πω.
1: Τι είδες, τι πήρες.
0: Είδα πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έχουν βάλει τα μαγαζιά πάρα πολύ ωραία πράγματα, αλλά εγώ είμαι εγκρατής προς το παρόν. Μέχρι να τελειώσουν κάτι εξοδάκια με κάτι ατυχίες που μου έχουν στοιχήσει. Νομίζω ότι θα περάσουν. Λοιπόν, ποια είναι αυτή. Α, η Ιβόνη Μπόσνιακ. Η Ιβόνη Μπόσνιακ, ωραίο κορίτσι, Μεγαλώνει ωραία.
1: Μεγαλώνει ωραία.
0: Ναι, και ωραίο σώμα.
1: Ξανθιά είναι. Αν τα κάνει τα μαλλιά της ξανθά.
0: Ναι, τα έχει ανοίξει λιγάκι.
1: Πού ήταν, τι έκανε.
0: Κάνει διακοπές τώρα. Ο Αντώνης Ρέμος νομίζω ότι είναι στη Μύκονο. Ήταν να τραγουδήσει στον Άμος, αλλά δεν βγήκε το project.
1: Γιατί.
0: Γιατί, από ό,τι ξέρω, δεν επέτρεψαν να γίνει εξέδρα μέσα στη θάλασσα. Σου λέει δεν επιτρέπεται.
1: Καλά, στην κάνα να παίξω, έπρεπε να είναι πλωτή η παράσταση.
0: Να σου πω, beach bar είναι, beach εστιατόριο είναι.
1: Ωραία,
0: θα
1: το ανεβάσουν πάνω στην άμμο, ας τον κρεμάσουν από κάπου.
0: Δεν ξέρω αν επιτρέπεται και. Υποτίθεται ότι στην άμμο είναι τα τραπέζια. Γιατί για να έχει πάρα πολύ κόσμο, πρέπει να είναι στο εστιατόριο, πρέπει να είναι στην άμμο, πρέπει να απλωθεί στην άμμο. Οπότε ο καλλιτέχνης πού θα είναι.
1: Τι δεν το επιτρέψανε να του βάλουν εκεί μέσα.
0: Γιατί απαγορεύεται, λέει, από την.
1: Από το Δήμο.
0: Από την πολεοδομία, ξέρω εγώ. Από το Δήμο.
1: Από το Δήμο, την πολεοδομία. Δεν βλέπει τη θάλασσα η πολεοδομία, ρε παιδί μου. Με το μεστό.
0: Παιδιά, έγινε χαμός, λέει, στην Επίδαυρο, έτσι.
1: Τι.
0: Διακόπηκε η παράσταση λόγω νεροποντής. Καλέ, τι νερό έριξε την Παρασκευή.
1: Έριξε, ναι, ωραία ήταν.
0: Απαπα.
1: Είδες που έλεγε, δεν βρέκει, δεν βρέκει.
0: Γρουσούζα. Έριξε,
1: εγώ με γρουσούζα. Αφού το είχαν πει. Ήταν τόσο ωραία,
0: παιδιά,
1: και μετά βγήκε ένα ουράνιο τόξο.
0: Τι
1: παιδιά.
0: Ουράνιο τόξο, καλέ παπαριά σε όλη την Παρασκευή.
1: Εσείς πείστε μόρια, παιδί. Εμείς που είμαστε στο Μαϊάμι των Βαλκανίων, είδαμε ένα ουράνιο τόξο από εδώ μέχρι απέναντι. Και μετά είχε όλη η ατμόσφαιρα, είχε ένα ωραίο χρώμα, γυάλιζαν όλα. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Κάψε στο μπαλκονάκι, βάλε και ζακέτα, φαντάσου.
0: Κρύο, είχε και το Σάββατο.
1: Ήταν τέλεια, τέλεια, ήταν τέλεια. Μακάρι να ήταν έτσι όλο
0: το Σαββατοκύριακο.
1: Όχι.
0: Έκανε λίγο μια ψυχρασία.
1: Ήταν ωραία, ήταν όπως έπρεπε ήταν. Ήταν πάρα πολύ. Μακάρι να ήταν έτσι το καλοκαίρι όλο.
0: Τι λες, μωρέ,
1: δροσιά, δροσιά, δροσιά.
0: Είναι κρύα η θάλασσα.
1: Σιγά μωρέ, πια είναι κρύα η θάλασσα.
0: Είναι κρύα η θάλασσα. Εγώ έχω αρχίσει και μπαίνω σε
1: κρύα. Σιγά, άλμπατρος του Όφενμπαχ, εσύ κρύα η θάλασσα.
0: Ναι, βάζει ποδαράκι και άστα. Πρέπει να μείνει κανένα τεταρτάκι.
1: Τίποτα, μπαίνει κατευθείαν.
0: Να στη γιαγιά μου. Ναι.
1: Πρέπει να μπαίνει κατευθείαν ή ανακοπή ή το Πασκαλά. Αυτά τα δύο παίζουν.
0: Όχι. Όχι. Και δεν έχουμε και ένα βαγό σώστη στην Κάριστο.
1: Άμα είναι
0: ένα. Χάθηκαν τέτοια παλικάρια σαν τα γλυκά.
1: Δεν
0: έχει
1: στην Κάριστο ένα βαγό σώστη.
0: Όχι. Και πηγαίνω σε μια παραλία που είναι μπροστά από ξενοδοχείο και τίποτα. Τζάμπα. Κάτι καμάκια βλέπω εκεί πέρα που μεταφέρουν καφέδε.
1: Και άμα
0: δουν καμιά κυρία ορίμη, είναι απελπιστικά διαθέσιμη.
1: Μια χαρά, ξέρεις που πηγαίνεις εσύ.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, είδες που τα ψάρια κάτι δάγκουσαν. Παιδιά, δαγκώνουν συνέχεια. Δεν ξέρω από πού θα προστατευτούμε αυτό το καλοκαίρι. Από τα κουνούπια, από τα μεγάλα ψάρια ή κάτι άλλα ψάρια εμφανίστηκαν.

0: Παραπολιτικά 90,1. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο δεν περισσεύει κανείς. Το κίνημα δεν κάνει face control. Πανστρατιά για την πολιτική αλλαγή. Οδικός χάρτης του Πασόκ για την εκλογική μάχη. Ψηφοδέλτια, οργάνωση και διεύρυνση. Συνέντευξη Κατερίνα Σπυριδάκη. Ο στόχος μας δεν αλλάζει. Το Πασόκ να είναι πρώτο έστω και με μία ψήφο. Ο αστάθμητος παράγοντας που φοβάται το Μαξίμου. Αντιμέτωπη με ειδικά δικαστήρια και μεγάλες δίκες έως τις εκλογές η κυβέρνηση. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Για τα γυναιδιά της πρέπει η Μαρία Ολυμπία. Είναι 30 ευρώ. Και σκάνε μια τριαλή. 30 ευρώ είπα.
4: Όχι Μαρία Ολυμπία με 30 ευρώ.
3: Έλατε.
4: Με 30 αργύρια.
3: 30 χρονών. Πώς μου
4: ήρθε το ευρώ. Έγινε 30.
3: Ναι, έγινε 30.
4: Δεν το πιστεύω.
3: Πόσο την είχες.
4: Την είχα πιο παιδούλα.
3: 30. Εντάξει, παιδούλα είναι από 30 ευρώ. 30 ευρώ. Δεν είμαι καλά σήμερα.
4: Τι έχεις εσύ με τα ευρώ.
3: Έχω κάτι.
4: Κάτι σε έχει βρει. Τι έξοδα, πες μου, τι έξοδα.
3: Όχι, με υποέλεγχο τα έχω.
4: Α.
3: Από τον πολύ έλεγχο, βέβαια, έχω σφιχτεί τόσο πολύ για να τα ελέγξω που σε λίγο θα.
4: Έχει φύγει καμία.
3: Λοιπόν, τέλος πάντων.
4: Όλα θα πάνε καλύτερα. Όλα θα πάνε καλύτερα.
3: Λοιπόν, η Ολυμπία λοιπόν είχε τα γενέθλιά της και έγινε 30 χρονών και της κάνανε μία έκπληξη. Σαν αυτή που κάνουν σε όλους μας. Ξοδευτήκανε.
4: Έλα, δεν σε πιστεύω. Πήρε
3: μια τότε μεσμέουρα.
4: Έλα,
3: και σήμανε Happy birthday to you.
4: Μεσμέουρα, άμα είναι μεσμέουρα, είναι γκουρμέ. Και από μανζέ, γκουρμέ.
3: Και χρυσά και κλαίω. Και χρυσά κεριά.
4: Ναι, θα τα πήρε κάποιο πάστρι σεφ. Θα έκανε αυτό, θα έβαζε μια τσίρνα σοκολάτας.
3: Τα έχει βρει αυτά τα κεριά. Είναι δεκά λεπτά, αλλά είναι χοντρά, αλλά είναι έτσι, αλλά είναι στριφτά, αλλά είναι. Αλλά σαν στριμμένα άντερα, σαν αυτή είναι. Γιατί φαίνεται ότι αυτή είναι στριμμένα. Φαίνεται αυτή ότι.
4: Έλα, μπορεί να κοπελίζει.
3: Να αναζήσει, να τα κατοστήσει, σαν τα ψηλά βουνά, να βρει καλό γαμπρό, να μεγαλώσουν τι περιουσίε του, να είναι το ίδιο ψώνιο με αυτή, να είναι τη εύχομαι τα καλύτερα. Αλλά είναι ξινή. Σαν τη μάνα τη είναι αυτή.
4: Ήτανε με την Ευγενία Νιάρχου και ήταν με τι άλλε.
3: Η Ευγενία είναι αυτή, δεν νομίζω. Αυτή εδώ, η άξιλα στα μαλλιά τη, αυτή εδώ στην Ακρούλα, ένα κοριτσάκι εκεί, ένα λίγο
4: κουτιό.
3: Καμιά γκομινίτσα των άλλων αδερφών είναι αυτή. Ωραία τα αδέρφια όμω.
4: Ωραία τα αδέρφια.
3: Ένα είναι χαρά. Λίγο κάπως μακριμούρης, αλλά η άλλη είναι καλή.
4: Έλα, παιδί μου, τώρα μακριμούρης. Και η Ευγενία Νιάρχος είχε τα γενέθλιά της, όλες μαζί.
3: Αχ, όλες. Και αυτή.
4: Και η Ευγενία Νιάρχου, ναι. Και ήταν η Μπιάνκα Μπραντολίνη.
3: Τι είναι η Λοντάρια,
4: τη οικογένεια Ανινένιέλη που
3: έχουν. Τον Μπραντολίνη μου κάνει φραντζόλα εμένα. Έχουν ψωμί, έχουν αρτοποιεί αυτοί.
4: Όχι, παιδί μου, έχουν την εταιρεία Fiat.
3: Α, η Μπραντολίνη.
4: Είναι η οικογένεια Ανιέλη.
3: Ναι.
4: Χάιχουι. Δηλαδή είναι. Δώσε και μέρα μπάρμπα ένα πράγμα. Και
3: αυτή
4: πήγανε
3: αυτά. Στην
4: Τίνο, κοίτανε στην Τίνο, κοίτανε μαζί τη οι γνωστοί σχεδιαστέ κλπ.
3: Η Μπραντολίνα, αυτά τώρα η Μπραντολίνα.
4: Η Νιάρχου γιόρταζε και ήταν η Μπραντολίνα, η Φραντζολίνα και όλε τι φίλε. Η Μισόνη, η Μουζούγκου σίστερ.
3: Ποια είναι η Μουζούγκου, παιδί μου, σίστερ.
4: Αυτές είναι δύο σχεδιάστριες,
3: ναι,
4: που είναι από την Αίγυπτο και κάνουν πάρα πολύ ωραία καφτάνια.
3: Και λέγονται Μουζούγκου.
4: Α, τώρα που είπαμε καφτάνια, παιδιά, Μουζούγκου sisters.
3: Μουζούγκου.
4: Και κάνουν πάρα πολύ. Έχω κι εγώ.
3: Ωραία είναι αυτό το μπόχο που είσαι σαν Ζητιάνος.
4: Το αγαπώ.
3: Αχ, νομίζω ότι ξέρω ποια λέτε.
4: Το αγαπώ τη Μουζούγκου sister. Έχω κι εγώ ένα.
3: Μουζούγκου.
4: Λοιπόν.
3: Α,
4: τι.
3: Εντάξει.
4: Έλα, ωραία είναι. Κάνουν και καλαμάκια.
3: Ένα τέτοιο φορά η γιαγιά μου και έριχνε με το λάστιχο στην αυλή. Θα το πω εγώ.
4: Η γιαγιά σου ήταν πολύ τρέλα.
3: Ήταν πολύ μουζούγκα η γιαγιά μου. Και τώρα να σου πω. Δεν είναι όλα ωραία του. Δηλαδή. Τώρα, τι είναι αυτό τώρα, το σόρτ, ας πούμε.
4: Εντάξει, αυτό μπορεί να μην είναι ωραίο, αλλά έχουν ωραία καφτάνια.
3: Τέλος
4: λοιπόν,
3: πάντων, για πες.
4: Στο προεδρικό μέγαρο, καλέ τις είδες πως πήγαν. Ήταν μία παιδιά η οποία έβαλε ένα καφτάνι.
3: Ναι, ένα κοπέλα που λέει
4: γιατί. Ένα παθούμι.
3: Έτσι,
4: αυτά τα Βενέτσια.
3: Ή από παραλία, ήρθε ή θα πάει
4: έβαλε,
3: μετά.
4: Και έβαλε ένα κλάβρε στο μαλλί και πήγε στο προεδρικό μέγαρο. Μα είμαστε σοβαροί. Σοβαρό μιλά. Εδώ υπάρχει πρωτόκολλο.
3: Έχει εκφυλιστεί και αυτή η γιορτή τώρα τη Δημοκρατία. Ποια Δημοκρατία.
4: Σε λίγο θα μπαίνουν ένα μαλλί. Ναι. Πριν δύο χρόνια είχε πάει ο κύριος με τα ξενοδοχεία και φορούσε.
3: Σανδάλι και λέει.
4: Σανδάλι,
3: ναι,
4: και βερμούδα.
3: Αυτός άνοιξε τον δρόμο προς τον Gypsy King. Άρα να σου πω κάτι, έχει... οι μισοί δεν πήγανε, οι άλλοι αυτό.
4: Όχι, όλοι πήγανε.
3: Όχι, είναι πολλοί που είπανε όχι, πολιτικά προσώπατα, ρε παιδί μου. Δεν το λέγαμε την Παρασκευή, μα τα είπε ο Γιανακόπουλος. Είπανε πολύ ένα όχι, λέει από εδώ μέχρι το Κουσάνταση.
4: Ναι, μωρέ, καλύτερα. Πώς να χωρέσουν 1700.
3: Ένα ωραίο ντύσιμο είδαμε τουλάχιστον. Ήταν καμιά ντυμένη καλά. Δίνονται πάρω οι περισσότερε. Τι να συζητάμε να λέμε, ρε παιδί μου.
4: Ναι, έχει δεν... καθήφι, ναι,
3: κρίμα, ρε παιδιά.
4: Δηλαδή δεν είδαμε ένα ντύσιμο να πούμε wow.
3: Ναι, να πω τι ωραία,
4: wow.
3: Τι κομψή, τι φίνα, να το δούμε και εμείς να πάρουμε καμιά ιδέα. Πρέπει να τους πάρουμε να δώσουμε καμιά ιδέα εμείς, καλέ.
4: Τι είναι, μωρέ, το Paris Fashion Week.
3: Μα τι να πω.
4: Old Couture.
3: Ναι.
4: Αχ, παιδιά.
3: Ας βάλουν τουλάχιστον μουζούγκα κι αυτές. Μουζούγκου.
4: Μουζούγκου sister, τις αγαπώ. Κάνουν και κοσμήματα.
3: Ναι, πήραμε τα κοσμήματα γιατί τα ρούχα δεν περίμενε.
4: Όχι,
3: τώρα.
4: Μα δεν είδες τα καφτάνια. Πήγες και εσύ στα σόρτσα.
3: Καφτάνς, περίμενε. Καφτάνς. Καφτάνς.
4: Καφτάνς, έχω εγώ ένα καφτάνς να σου φύγει το κεφάλι.
3: Ναι.
4: Πάρα πολύ ωραίο καφτάνς.
3: Άκου τώρα, αλήθεια τώρα. Είναι, μερικά είναι ωραία, αλλά πόσο κάτσε να δω πόσο κάνω. Είναι τρελές.
4: Τι.
3: Βεντόπερ, δηλαδή τώρα είναι ένα καφτάνι που βλέπω εδώ,
4: ναι.
3: Που του κρέμονται και δύο λοίδια, λες και είσαι μοναχός στο Θιβέτ, έτσι.
4: Ναι, διότι κάνει... αυτό είναι το τρέντ.
3: 936
4: είναι,
3: ευρώ.
4: Ζεν.
3: Οι Μουτσούγκου έχουν πιάσει, δουλεύουν κόσμο, παιδιά. Κάτσε να δω τι άλλο έχει. Να δω τα κοσμήματα. Περίμενε, τα κοσμήματα πάνε ωραία. Είναι και αυτά.
4: Γιατί, συγγνώμη, δεν είναι ωραία τα καφτάνια του.
3: Εντάξει, όχι για τόσα λεφτά. Να σου το πω έτσι.
4: Ναι, έχει να κάνει από την μπαμπάκι είναι.
3: Από την μπαμπακία.
4: Μπαμπάκι είναι από την Αίγυπτο.
3: Ναι, τα κοσμήματα το... είναι. Καλή, αυτά τα φτιάχνει η Μαριέτα Χρουσάνα.
4: Για να τα
3: και η. Και η. Έλα, ζωή Λάσκαρη Μακαρίτσα δίπλα από τη βάρκα και να περνάει η ώρα τη. Αν τρελάνει.
4: Όχι, είναι πιο περίτεχνα. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί τα
3: εγώ βλέπω βραχιολάκια τώρα.
4: Αυτά είναι απλά.
3: Α,
4: έχει άλλα πιο σύνθετα.
3: Εντάξει, αυτά τα απλά τα φτιάχνε η ζωή Λάσκαρη. Θυμάσαι που είχε από μονοφύλιο. Ήταν με ένα βαρκάρι.
4: Ναι.
3: Και έφτιαχνε βραχιόλια.
4: Και λέγε
3: να...
4: μέσα σε αυτή τη βάρκα είμαι μόναχη.
3: Για να βρει τον εαυτό τη.
4: Ναι.
3: 210... Είναι τα πιο περίτεχνα που είναι χάντρες τώρα και κάτι φλουριάλες και είμαστε να κορέψουμε τον τσιριγότικο. Με την παραδοσιακή φορά. Τσιριγό, τσιριγό. 214 ευρώ. Όχι, παιδιά, δεν θα μπορέσω. Sorry. Είναι... Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο. Πώς... Και κάνει και αυτό 214.
4: Για να το δω. Ναι, καλέ, φτιάχνουν πολύ ωραία
3: αυτό
4: τέτοια
3: ωραίο.
4: Πράγματα.
3: Τα άλλα δεν είναι. Αυτή έχει πάει στη θάλασσα τώρα, έχει μαζέψει δύο κοχύλια.
4: Δεν έχουν πάει στη θάλασσα.
3: Τα
4: πουλάνε στα Χάρο, σε πληροφορώ.
3: Τα κοχύλια.
4: Αυτά τα πουλάνε
3: είσαι
4: στα Χάρο.
3: Είσαι κανένα ψαράκι, πάει, του έχει πιάσει μου δύο κοχύλια, του έχει βάλει δύο χάντες, ένα πιαστράκι και ένα αυτό και τα πουλάει 143.
4: Λοιπόν, την Τετάρτη έρχεται η ερωτική πανσέλινος του Ιουλίου.
3: Αμάν.
4: Το φεγγάρι του ελαφιού, κυρίες μου. Βάλτε τα στρίγκ σας. Κάντε τα μπανάκια σας, αρωματιστείτε και σας έρχεται ο μεγάλος έρωτας.
3: Ανυπομονώ.
4: Ναι. Θέλω να βγεις στην ταράτσα και να κάνεις χαιρετισμό στο σύμπαν. Και κάτι θα σου φέρει στην αγκαλιά.
3: Εμένα.
4: Ναι.
3: Πρέπει να κάνω χαιρετισμό το σύμπαν.
4: Ναι.
3: Το σύμπαν νομίζω ότι με έχει.
4: Θα ανέβεις στην ταράτσα, θα φοράς έναν εγκλισέ. Θα πάρεις το μοχίτο σου. Θα βάλεις τα σεξι σου.
3: Ναι.
4: Θα βάλεις τα ισόρουχα σου, τα δαντελέγια. Διότι έτσι προκαλείς το σύμπαν.
3: Θα φωνάξουν κανέναν που κάνουν τα συνούρι να με βάλουν μέσα με αυτά που μου περιγράφεις.
4: Στην ταράτσα και you never know.
3: Α, λοιπόν.
4: Λες, έκανα decoration. Πήγαμε δανεικό αυτοκίνητο στο
3: εξοχικό σου.
4: Εξοχικό μου και έκανα λίγο decoration.
3: Τι έβαλες.
4: Έβαλα, έχω βάλει παρατεταγμένους λες και είμαστε γκαλερί. Πάρα πολλούς πίνακες.
3: Το άλλαξες τα δύο βαζάκια που είχες πάρει.
4: Όχι, τα πήρα και αυτά, τα πήρα και τα άλλα.
3: Ναι, καλά έκανες. Μια χαρά.
4: Όχι, θα κάτσω να σκάσω.
3: Ναι, μωρέ, σιγά.
4: Πήγα να τα αλλάξω και μετά λέω αργή στην αλλαγή. Δεν πειράζει, τα θέλω. Τα είδα, λέω. Μωρέ, νόστιμα είναι, δεν πειράζει. Κράτα τα κι αυτά. Πήρα και το άλλο του ματσούκι, τα πήγα όλα, το έχω γεμίσει. Το
3: έστεισε το ματσούκι.
4: Ακόμη. Ξέρεις, επειδή φοβάμαι γίνονται σεισμοί, το έχω βάλει σε πιο σταθερό. Συνέβη,
3: θα το κολλήσει αυτό στο έδαφος, θα κολλήσει από πάνω το. Να είναι ένα κομμάτι αυτό.
4: Ναι, ωραίο. Και άμα θέλεις να μετακομίσει, να μην σου πω ότι αυτό.
3: Ναι. Λοιπόν, είδα τον σε φωτογραφία εννοώ τον Μπίμπερ με την Μπιμπερού στις πέτσες και τρώγανε.
4: Ναι.
3: Αυτό είναι αχώνευτο παιδί.
4: Έλα μου, ρε γλυκούλη.
3: Είναι κρυομπλαφίδη. Τον φυλάει αυτή, τον αγκαλιάζει αυτή, του φυλάει τα μαλλιά, του κάνει τον νόμο, λες και είναι καθαρίδα του φέρεται. Μόνο που δεν τη κάνει και να. Και έτσι να φύγει
4: και
3: από
4: τώρα
3: πάνω.
4: Τώρα στις διακοπές.
3: Ναι, δεν ήταν.
4: Ο κακομοίρας έχει. Ο
3: κακομοίρας. Να τα λύσει όμως, αματάχη. Τι φταίει η άλλη. Να μου πει και η άλλη γιατί κάθεται. Είναι και αυτό σωστό. Η οποία είναι πιο πλούσια από αυτόν πλέον, έτσι.
4: Ναι.
3: Η Μπιμπερού. που έχει βγάλει.
4: Μου άρεσε ο Μπίμπερ. Ήταν πολύ γλυκό αγορά.
3: Ήταν
4: κάτι
3: γλυκό.
4: Τον έχει βρει.
3: Α, στο διάλο χάλασε που λέει και το τέτοιο.
4: Μετά τις αποκαλύψεις με τον Epstein, μήπως κάτι θυμήθηκε. Μήπως κάτι ξύπνησε μέσα του.
3: Δεν ξέρω.
4: Έτσι λένε.
3: Εντάξει, το ξύπνησε μέσα του. Μέχρι δεν φέρει σε καλά τώρα δημοσίως κιόλας την γυναίκα σου. Δηλαδή την αγνοείς, αυτό είναι. Δεν είναι ότι έχει γίνει κάτι άλλο. Αλλά άμα βλέπεις αυτό στη δημόσια σφαίρα, φαντάζομαι τι γίνεται πίσω από το στο σπίτι.
4: Σωστό και αυτό.
3: Να τα λέμε.
4: Αυτή τι βγάζει, καλλιτικά.
3: Κάτι βγάζει αυτή και την πούλησε την εταιρεία της και είναι.
4: Άντε πούλησε.
3: Ναι, και είναι πιο πλούσια από αυτόν.
4: Αυτός κάνει καμιά επιτυχία τώρα ή το κάψαμε τελείως.
3: Δεν ξέρω, δεν τον παρακολούθησε και ποτέ, δεν μου άρεσε η μουσική του.
4: Ή ο άλλος με το κουνάμενο, συνάμενο.
3: Δεν ξέρω. Road, ένα γνωστό παράγκα καλλιτικών. Περιποίησης, το 22 το είχε φτιάξει. Και το πούλησε. Είδες,
4: μπράβο το κοριτσάκι.
3: Το πούλησε σε Elf Beauty έναντι 1,000,000 δολαρίων, βεβαίως.
4: Τι?
3: Ναι.
4: Έλα, είναι δυνατό.
3: Ναι.
4: Σοβαρομιλώ.
3: Εταιρεία Road, την έχω ακούσει την εταιρεία.
4: Συγγνώμη ρε παιδιά, αυτή προφανώς πήγε σε μια εταιρεία και έδωσε το όνομά της. Μοντέλο δεν ήταν.
3: Αυτή ήταν μοντέλο και μετά άνοιξε μια εταιρεία. Επειδή ήταν δημοφιλής και λοιπά και λοιπά και με το γάμο του Μπίμπερ και λοιπά, άνοιξε μια εταιρεία με καλλιτικά. Η εταιρεία αυτή πήγε πάρα πολύ καλά. Πήγε συγκλονιστικά, είχε φοβερές πωλήσεις και μετά είπε αυτή ότι εντάξει, οκ, okay, κουράστηκα αυτό κλπ. Και θα πουλήσω τον μπράτ μου και το πούλησε ενός δις δολαρίων.

0: Γιατί φωτογραφίες είναι αυτές που κυκλοφορούν με το φέρι. Πραγματικά τυρλαντα. Σου ξέ λέει και χικ.
1: Ναι, έπιανε
0: το στόμα του εκεί πέρα μηχανία με τον μπροστά στο σκηνό. Είμαστε σοβαροί.
1: Τον κεράσανε μάλλον, μωρέ, τον άνθρωπο.
0: Πόσο τον κεράσανε, πόσο.
1: Δεν ξέρω, ήπιε πάντως, ήπιε.
0: Ήπιε την Άρτα και τα Γιάννα.
1: Εντάξει, μία φορά μπορεί να συμβεί, δεν ήξερα να συμβεί με αυτόν. Τι να πούνε που είναι που είναι και ο Μαζονάκης. Τι? Που είναι, που όταν παλιά όταν ανέβαινε στη σκηνή, πέρυσι δηλαδή, τα λέμε παλιά, ήταν.
0: Αγαπώ Μαζονάκη, του δίνω άφηση για μαρτυρία.
1: Εγώ δεν του δίνω. Τι συμβαίνει με Τσιμψιλή Κουτσελίνη και καινούριου?
0: Τι?
1: Προβληματισμός, είναι ξένες στο ίδιο νησί. Είναι στην Πάρου, λέει, αλλά δεν κάνουν παρέα. Εντάξει, δεν είναι υποχρεωτικό επειδή δουλεύει στον ίδιο σταθμό να κάνει παρέα.
0: Ναι.
1: Μπορεί η μία να βλέπει την άλλη και να συγκρίνει τάντερα.
0: Ωραία. Γιατί είναι ένα κόσμο, εγκυνικά.
1: Ναι, θα αλλάζουν διακοπέ τώρα έτσι ψηλή για να είναι μεγάλο.
0: Πε μου τη μέρα σου, πώ πήγε η μέρα σου, πώ ξεκίνησε, άδραξε τη μέρα, έκανε δουλειέ, διεκπαίρεωσε.
1: Δεν έχω να πω τίποτα για τη μέρα μου, οπότε προτιμώ να λέω του άλλου.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε με θέματα. Αναμπουμπούλας, το δικό μου το αυτοκίνητο είναι στο συνεργείο και θα μείνει όλη την εβδομάδα. Έτσι για να γίνει μια σωστή διάγνωση. Βέβαια είναι παιδιά, τα κομπιούτερ χαλάνε, τα αυτά, θέλει υπομονή. Εν τω μεταξύ δεν βρίσκεις και μάστορα αυτή την εποχή. Αν τύχεις να σου χαλάσει κάτι, δουλευταράς, πάει σύννεφο. Λοιπόν, τι?
1: Λέω λοιπόν για την Τσιμψιλή και την τέτοια, η μία λέει κάνει παρέα με την. Κάτσε να δεις. Η Κουτσελίνη είναι μόνη της, η Τσιμψιλή κάνει παρέα με την Μάρα Ζαχαρέα και τη Μεσαροπούλου. Εντάξει, και η καινούριο είναι στην άλλη άκρη του νησιού με τον Μπεμπέ και τον σύζυγό
0: της. Αν δεν έχουν φιλικές σχέσεις, πώς να κάνουν παρέα μεταξύ τους?
1: Ναι, αυτό λέμε. Λοιπόν, η Ιωάννα Τούνη τραπέτευσε στη Μύκονο στην Πάρο με σκάφος. Η Αθηνά Οικονομάκου ερωτευμένη στη Μύκονο πρώτο καλοκαίρι μετά το γάμο της. Αυτά συμβαίνουν στην κοσμική Θεού Μπιτζ.
0: Ναι, και γίνονται πολύ ωραία πάρτι, παιδιά, σε διάφορα μέρη.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Έγινε ένα φοβερό πάρτι στη Μύκονο που ήταν πραγματικά όλη η Αθήνα. Μ' αρέσει όταν άνθρωποι που δεν είναι της αυτής ειδικότητας ανεβαίνουν στα ντεκ και παίζουν μουσική. Και μάλλον τους φτιάχνει αυτή η διαδικασία. Θα μ' άρεσε να ήξερα να παίξω τα κουμπάκια και να έκανα λίγο
1: την DJ.
0: Ωραίο είναι,
1: ωραία,
0: να παίζεις μουσική κλπ. Λοιπόν, και έχει διάφορα πάρτι από εδώ, από εκεί και παραπέρα. Ο κόσμος διασκεδάζει. Οι παραλίες αρχίζουν να γεμίζουν. Η Μύκονος λέει από εκεί που ήταν. Διάφορα πάρτι από εδώ, από εκεί και παραπέρα. Ο κόσμος διασκεδάζει. Οι παραλίες αρχίζουν να γεμίζουν. Η Μύκονος λέει.

0: Γεια σας, Αθήνα.
1: Ήθελα να ξέρω, τα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν κόσμο ή είναι και εκεί ανετούμπα?
0: Φαντάζομαι πως θα έχουν. Θα είναι
1: για
0: δροσερά.
1: Για να μας στέλνουν μηνύματα. Δροσερά είναι το τρένο, έχει air condition.
0: Ναι,
1: το
0: με
1: μετρό.
0: Σειρμή, είναι να πετύχεις το τρένο με το air condition, το σειρμό με το air condition. Δεν έχουν όλα, αλλά τα περισσότερα έχουν.
1: Λοιπόν, στα τηλεοπτικά τι συμβαίνει, τι γίνεται? Στο μεταγραφικό λέει παζάρι με δημοσιογράφους και παρουσιαστές που αλλάζουν στέγη ο ένας μετά τον άλλον.
0: Ποιος έφυγε, πού πήγε?
1: Ποιος φεύγει? Φεύγει η Ζαμπέτογλου με τον Αναγνωστόπουλο.
0: Αν και δεν είναι τρέινερ και δεν έχουν βγάλει ακόμα όνομα εκπομπής.
1: Δεν είναι δικό του κατοχυρωμένο?
0: Όχι.
1: Το όνομα τη εκπομπή. Α, θα έχουμε βαφτίσει για τότε.
0: Και δεν είναι τρέινερ που μαζεύεται όλη η ομάδα και κάθονται στο Sky. Και κάθονται σε ένα καναπέ και λένε θα είμαστε μαζί, ξέρω εγώ τι. Και λέει μετά η Ζαμπέτογλου στον Θανάση. Όνομα εκπομπή λέει. Τι θα έχουμε το όνομα εκπομπή? Θα το πούμε, λέει, στο επόμενο τρέιλερ.
1: Άρα τι, το παλιό του κανάλι θα κρατήσει την εκπομπή?
0: Νομίζω ναι, την κρατάει με άλλους παρουσιαστές και με το όνομα.
1: Ναι. Και ο Άρης Πεντρετζίκης λέει, Πεντρετζίκης πως λέγεται, κάνει μεταγραφή. Πού θα πάει δεν ξέρω. Πάντως γενικά βρίσκεται σε μια αναμπομπούλα, παιδιά, η τηλεόραση δεν έχει χρήματα και ανακατεύεται συνεχώς η τράπουλα.
0: Και όσοι έχουν μείνει είναι με το μισθό μισθό, έχουν κόψει πάρα πολύ τους μισθούς.
1: Λοιπόν, έσταξε λέει Φαρμάκη ο πρώην σύντροφος της Τζένιφερ Λόπες. Ο πρώτος από τους τέσσερις συζύγους. Το ήξερες ότι έχει παντρευτεί τέσσερις φορές?
0: Όχι.
1: Η Τζένιφερ Λόπες δήλωσε ότι ο γάμος της με τον Μπεν Άφλεκ ήταν ένα διαφημιστικό κόλπο.
0: Ο δεύτερος ή ο πρώτος τώρα, γιατί μπερδεύτηκα.
1: Ο 52χρονος, ο οποίος έμεινε μαζί της 11 μήνες. Ο 52χρονος γυμναστής, ο Χάνι Νόα, ο οποίος προσπάθησε να κάνει καριέρα ως ηθοποιός και μοντέλο χωρίς καμία επιτυχία, άρα μπορεί να είναι και λίγο ξυνισμένος. Είπε ότι η Τζένιφερ Λόπες δημιουργεί σχέσεις μόνο για τη δημοτικότητά της. Είπε ότι ήταν τρομερά ανασφαλής, συγκινόταν όταν κάναμε κάτι ρομαντικό, αλλά ήταν ανασφαλής για τις υποκριτικές της ικανότητες. Δεν ήταν ευχαριστημένη με τη συμμετοχή της στην ταινία «Η Καμαριέρα», «Χορεύεται» και «Κακιά πεθερά». «Κακιά πεθερά» ποιο είναι, δεν το έχω δει.
0: Ούτε εγώ.
1: Ναι. Τέλος πάντων, ήταν λίγο ανασφαλούλα.
0: Λοιπόν, η Μέγαν Μάρκλ βρήκε η τηλεοπτική στέγη, θα είναι κριτής στο MasterChef της Αυστραλίας. Και ζήτησε να μην την αποκαλούν δούκισσα.
1: Τώρα αυτό είναι. Παιδιά, συγγνώμη, είναι τίτλος.
0: Ναι.
1: Αυτός.
0: Ποιο?
1: Κριτής, δηλαδή ένας από τους πολλούς κριτές.
0: Ναι. Στο MasterChef που έχει τέσσερις, δεν ξέρω, της Αυστραλίας πόσους έχει. Επειδή αυτή έφτιαξε και δύο ψηλό ψοφομαρμελάδες εκεί πέρα, είπε θα πάω εγώ να κάνω τον κριτή. Να παίρνουν και κανένα φράγκο για να μπαίνουν.
1: Ένας από τους πολλούς κριτές.
0: Ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Θα είναι κριτή.
1: Ναι,
0: ναι,
1: είναι λίγο υποτίμηση.
0: Είναι. Στο Μάστερ της Αυστραλίας και ζήτησε, λέει, να. Αλλά πλέον δεν θέλω να με αποκαλείτε, λέει, δούκισσα, είμαι το κορίτσι της διπλανής πόρτας πλέον.
1: Μάλιστα.
0: Και με την αποκαλούν Μέγαν Μάρκλ, φαντάζομαι. Και το πρώτο επεισόδιο, λέει, προβλήθηκε στην Αυστραλία. Προβλήθηκε, αλλά δεν ξέρω τι νούμερα
1: έκανε. Προσβλήθηκε, καλά το πες.
0: Ναι.
1: Προσβλήθηκε στην Αυστραλία.
0: Αυτό. Εντάξει, παιδιά,
1: χαρά, η βασιλική οικογένεια, χαρά.
0: Αυτή μπήκε, λέει, στο πλατό φορώντας ένα μαύρο σύνολο και της είπανε η παρουσιάστρια, της είπε καλώς ήρθατε να σας αποκαλώ, λέει, δούκισσα, και η Μέγαν είπε α, όχι, λέει, να με λες μόνο Μέγαν.
1: Τι χρήματα πήρε?
0: Δεν αναφέρεται. Εντάξει, δεν νομίζω να πει.
1: Λοιπόν, αυτοί μένουν σε μια φοβερή βίλα στο Μαλιμπού, μου έλεγε ένας γνωστός μου, το οποίο είναι ένα σούπερ σπίτι με ενίκιο κάτι χιλιάδες δολάρια και τώρα προσπαθούν να το αγοράσουν. Δεν ξέρω με τι χρήματα. Μάλλον το μπιλιέτο θα πάει στο παλάτι. Απαλά.
0: Α, μια χαρά.
1: Ναι.
0: Ο άλλος δεν ξέρω τι δουλειά κάνει τώρα με τη βγάζει λεφτά. Αυτή, εντάξει, παίζει, χώθηκε εκεί. Πάει και αυτό σε κανένα reality να κάνει κάτι.
1: Λογικά δεν παίρνει κάτι από το παλάτι.
0: Παίρνουν κάτι, δεν τους φτάνουν. Γιατί αυτοί, επειδή τους έχουν φύγει οι τίτλοι από πάνω τους, πρέπει να. Όταν φεύγει ο τίτλος, πέφτει και το κασέ. Φαντάζομαι. Δεν είναι έτσι απλό, παιδιά.
1: Όχι.
0: Ναι, δεν μπορεί.
1: Είναι πρώην. Κοίτα, once πριγκίψα, always πριγκίψα.
0: Γιατί κάνει και με τον Άντριου που το πετάξαν έξω με τα κλωτσίδια. Αυτός βέβαια είχε.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Το ξυλώσανε όμως πρώτα.
1: Όμως η κοινωνία, παιδιά, είναι φτιαγμένη έτσι. Πες μου τώρα ο Άντριου. Πηγαίνει σε ένα κοσμικό γεγονός. Δεν θα τον υποδεχτούν ως πρίγκιπα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Λογικά, θα κρατήσουν τα προσχήματα.
1: Ναι.
0: Αλλά πηγαίνει, αυτός έχει τη μούρη να πάει. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν τον έχω δει πουθενά. Έχει μπαστακωθεί μέσα στο σπίτι του αυτός.
1: Ή δεν θέλει να τον βγάζουν φωτογραφίες.
0: Ναι, ή αυτό.
1: Μπορεί γιατί, και αυτό.
0: Γιατί αν τον βγάλεις φωτογραφία. Εκτός αν έχει πει, πηγαίνει και, με τον βγα... και έχει πει δεν θα δημοσιεύεται.

0: φωτογραφίες, γιατί όπου το δεις, από κάτω πέφτει βρίσιμο.
1: Ναι, το πιο πιθανό.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως γίνονται σε κάποια πριβέ καλέσματα στην Αθήνα. Άκου τώρα. Γίνονται καλέσματα, έτσι. Ανεβάζει ο κάθε επικραμένος, είναι 300 καλεσμένοι. Ανεβάζουν, ρε παιδί μου, Instagram story. Και μετά σου λένε, δεν θέλουμε δημοσιότητα. Άμα δεν θέλεις δημοσιότητα, δεν πρέπει να βάλεις αυτό το αυτοκαλωτάκι από πίσω για να μην τραβάει ο άλλος φωτογραφίες ή να του παίρνεις το κινητό κατά την είσοδο. Ναι. Ή να λες, δεν επιτρέπονται οι φωτογραφίες.
0: Δηλαδή δεν λένε
1: δεν λένε τίποτα. Και μετά, άμα το δουν στον τύπο, ξυνίζουν.
0: Πείτε
1: το στους καλεσμένους. Αφού πια όλος ο τύπος παίρνει από τα social media.
0: Ακριβώς. Τραβάτε με κασκλέο είναι αυτή τώρα. Θέλουμε δημοσιότητα και μετά, μόλις. Εν τω μεταξύ, είναι αφού ανέβει η φωτογραφία.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι σε αυτά τα πάρτι τραγουδάνε πάρα πολύ γνωστοί καλλιτέχνες, οι οποίοι μπορεί να μην κόβουν απόδειξη. Οπότε η Αδέλ λέει, τα παρακολουθεί όλα αυτά και λέει, α, κυραβίση μου, τραγούδισε στον τάθε γάμο.
0: Φέρε το ημολόγια.
1: Για έλα εδώ να σε ελέγξουμε. Και πέφτουνε μετά, έτσι δεν είχε γίνει στον Άμος με τον Αντώνη Ρέμο και είχαν πέσει κάτι 300.000 κλπ.
0: Τότε με τις καμήλες λες, πριν 3 χρόνια.
1: Ακριβώς, και είχε γίνει τη τρελή στο πανηγύρι. Και στην επόμενη χρονιά την αίσθησε από το ΣΔΟΕ, τη στήσανε μέσα και ήταν όλοι περιχαρείς με τα καλά τους τα ρούχα και κυρίες με τα καφτάνια. Και λέγανε, για δείξε μας το εισιτήριο, την απόδειξη που μπαίνετε μέσα, τι πληρώσατε, τι υποχρεώνεσαι παντού να κόβεις εισιτήριο.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και έπεσε δεύτερη καμπάνα.
0: Μα παιδιά, εδώ υπάρχει, έχουν εξαμολυθεί και τώρα σε νησιά που δεν είναι κοσμικά νησιά.
1: Σε
0: και
1: συνεργεία. Και
0: στα πάντα.
1: Καλέ μου λένε σε
0: ταβερνάκια.
1: Σε ουζερί.
0: Σε Airbnb να δούνε αν είναι στην πλατφόρμα και δεν είναι μαύρα, είναι ο άλλος μέσα με μαύρα και άραχλα. Γιατί πολλοί βάζουν κόσμο και λένε είναι φίλοι μας που τους φιλοξενούμε.
1: Να σου πω. Το άλλο, εγώ διάβασα το άλλο. Κάποιος που έστειλε χρήματα σε ένα φίλο του, το διάβασε αυτό.
0: Α, το διάβασε αυτό. Ότι πρέπει να προσέχουμε, λέει, άμα να ανταλλάσσουμε. Τώρα μιλάμε. Τώρα δεν μιλάμε.
1: Κάτσε όμως. Τι πόσο ήταν αυτό,
0: 5
1: χιλιάρικα.
0: Νομίζω ήταν. Δεν ξέρω αν με Άιρις. Καταρχήν δεν ξέρω αν με Άιρις. Μπορεί να μην ήταν με Άιρις, γιατί το Άιρις έχει μέχρι ένα ποσό. Να του κάνει κατάθεση.
1: Όχι, πρέπει να ήταν με ηλεκτρονικά.
0: Ναι.
1: Πρέπει να του κάνει κατάθεση 5.000 και αυτό φορολογείται γιατί θεωρείται δωρεά. Και μετά είπε ο άλλος, λάθος, τραβάμε το ποσό πίσω και η εφορία λέει δεν κάνει πίσω. Αυτό.
0: Μα καταρχήν, άστε δωρεά. Πες ότι ο ένας φίλος δανείζει στον άλλον 5.000.
1: Δεν επιτρέπεται για τραπεζικά.
0: Α, μαύρα
1: φορολογείται.
0: Δηλαδή. Δηλαδή, άρα σε σπρώχνει να παίξει με μετρητό.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό σου κάνει.
1: Ναι, όσο τα έχουμε τα μετρητά.
0: Ναι, όσο υπάρχουν μετρητά ακόμα.
1: Γιατί από Σεπτέμβρη, από ό,τι λέγεται, πάμε στο ηλεκτρονικό νόμισμα.
0: Α, δούμε.
1: Γκλιν, γκλιν, γκλιν, θα το βλέπουμε, αλλά δεν θα το πιάνουμε. Άλλο είναι, παιδιά, το χρήμα, αν δεν το πιάσει, αν δεν κάνει. Όπως κάνουν κάτι παππούδες στα χωριά, να σαλιώνει το χέρι σου. Να το πιάνει το χάρτινο, να λες λεφτά υπάρχουν. Τι να καταλαβαίνουμε τα ηλεκτρονικά. Λες και παίζουμε φρουτάκια.
0: Μα δεν είναι μόνο αυτό, δεν θα μπορεί να. Θα ελέγχονται τα πάντα.
1: Ναι,
0: δεν μπορείς να σηκώσεις, δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν σου λέω πολλά λεφτά. Ένα κατοστάρικο και να ψωνίσεις κάτι που δεν χρειάζεται να επανάνε όλα από την εφορία πια.
1: Αυτό θα γίνει.
0: Αυτό θα γίνει, ναι.
1: Το έχει ψηφιστεί από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και οι Αμερικάνοι και λέει ότι το bitcoin ήταν η μεγάλη πρόβα αυτού του πράγματος.
0: Ναι.
1: Άσε δε που όλοι έχουν γίνει επενδυτές και πέσουνε. Ο καθένας ό,τι ψιλολοίδια είναι, το παίζουν χρηματιστήριο στη Νέα Υόρκη. Λέω, παιδιά, είναι δυνατόν. Καλά λέει, εσύ δεν παίζεις χρηματιστήριο στη Νέα Υόρκη, εγώ. Τι είμαι, μεγάλο επιχειρηματία.
0: Εντάξει, πρέπει να έχουν όμως ανθρώπους που τους συμβουλεύουν, γιατί έτσι δεν είναι.
1: Ναι, έχουν χαθεί.
0: Ναι, πολύ άκουσα να λέει ότι κάποιος του την είχε φέρει κιόλας. Που είχε θέλει, δεν θυμάμαι αν ήταν μετοχές τώρα ή χρηματιστήριο. 800 χιλιάρικα, 700. Και άλλα δικαιώθηκε μέσα στο δικαστήριο.
1: Ναι. Και
0: ήταν, λέει, και έμπιστος φίλος του.
1: Και έκαψε και τη γυναίκα του.
0: Την εσκορδά εννοείς. Μια χαρά.
1: Και μετά ήρθε το διαζύγιο.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη. High Rocks, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, Αλέξη Τσίπρας γιόρταζε σήμερα τα 52 γενέθλιά του. Τον είχα πιο μεγάλο.
0: Κι εγώ.
1: Λοιπόν, γιόρταζε σήμερα με ένα ξεχωριστό τρόπο, καθώς βρισκόταν στο βήμα πολιτικής εκδήλωσης στο Σεράφιο Κολυμπητήριο. Έκανε μία βουτιά, τρία φλικ-φλοκ και του πήρανε τούρτα για έπιξη.
0: Α, μια χαρούλα. Να τα δεκατοστήσει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: μακριά από εμάς και όπου θέλει αλλού. Ας τα χαρεί.
0: Λοιπόν, η Βασιλική Ακροατία μας λέει: λοιπόν, κορίτσια μου, είχα και εγώ ένα τρελό θέμα με τη μνήμη όπως και εσείς και το έλυσα. Πώς? Πριν από ένα χρόνο συνέχισα τα μαθήματα ισπανικών που είχα παρατήσει προ 15 ετίας, με δασκάλα φυσικά. Εντάξει, βοηθάει και το αμόρε μου που είναι Ισπανός.
1: Να τα!
0: Πάντως αυτό το έχω διαβάσει κι εγώ.
1: Τι ξένες γλώσσες.
0: Ναι, μία καινούρια ξένη γλώσσα ή κάτι καινούριο, ρε παιδί μου. Εδώ λέει: σου κάνει καλό στον εγκέφαλο, στη μνήμη, μόνο στον εγκέφαλο, αν αρχίσει να πλένεις τα δόντια σου με το άλλο χέρι από αυτό που τα έπλαινες. Δημιουργούνται, λέει, νέες συνάψεις στο. Αλήθεια.
1: Τι.
0: Αλήθεια.
1: Μία φιλόπουλη.
0: Για δοκίμασε να πλύνεις. Εγώ το δοκίμασα, γιατί εγώ τα πλένω με το. Κάτσε, πώς τα πλένω εγώ. Με το αριστερό. Ναι. Δοκίμασα με το δεξί, κάτσε, να βγάλω το μάτι μου βέβαια. Πήγε αλλού η οδοντόπολη. Αλλά κατάλαβα ότι δυσκολεύομαι. Δηλαδή, κατάλαβα, ρε παιδί μου, ότι. Ότι κάτι με πήρε στο κεφάλι μου.
1: Τώρα που το πες, πρέπει να πάρω ηλεκτρική οδοντόβουρτσα. Έχεις ηλεκτρική?
0: Όχι, δεν την πρόβλημα, τριχιάζει.
1: Παιδιά, η ηλεκτρική, να σου πω, δεν πιάνει πλάκα το δόντι.
0: Ναι.
1: Μιλάμε ότι είναι φοβερή η ηλεκτρική. Οι άλλες βούρτσες δεν πάνε τόσο
0: καλά. Μέσα.
1: Διότι πλένουμε τελείως λάθος τα δόντια μας. Τα δόντια μας συνήθως τα παίρνουμε πάνω κάτω. Οι σχισμές είναι, από τις σχισμές μπαίνουν τα φαγητά.
0: Ισχύει.
1: Και γι' αυτό σου λέει: πάρε αυτά τα
0: πραγματάκια.
1: Τα νηματάκια ή τις οδοντογλυβίδες, αυτές τις πλαστικές συλλογικές, σου λένε οι οδοντίατροι. Έτσι δεν χαλάνε ποτέ τα δόντια. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κορτσιών. Λοιπόν, μου είπε μία φίλη μου που είναι εντατικολόγος ότι όταν βάζουμε στη ΜΕΘ, λέει, ασθενείς, τα εμφυτεύματα πετάγονται, λέει, έξω και βλέπεις ξαφνικά κάτι δόντια, λέει, είναι ο άλλος έτσι με το σωλήνα και είναι κάτι δόντια και είναι όλοι σαν τρακουμέλη.
0: Τι είναι πετάγονται έξω?
1: Δεν ξέρω, προφανώς από το σωληνάριο αυτό που τους βάζουν. Βγαίνουν σαν να είναι.
0: Χαμηλιόδοντες.
1: Δεν έχει δει κάτι ψάρια που πετάγονται λίγο?
0: Ναι,
1: τα ψάρια γίνονται. Τα δόντια έτσι γίνονται, λέει η
0: Γιάννη. Παναγία μου. Λοιπόν, ο χορός της Μαρίνα Σταυράκη σε beach bar στη Μύκονο, φωτογραφίες με μαγιό, χαμός, φοράει ένα κολιέ το οποίο
1: πάρει
0: έχει.
1: Έχει χρήμα αυτή.
0: Από πού?
1: Από εκείνον. Εκείνον το.
0: Το παλιό.
1: Το παλιό, το δυνατό.
0: Έχει πάρει,
1: έρθει, λέει, ήρθαν. Με φορτηγά το χρήμα, λέει, στο διαζύγιο, ναι. Πώς παίρνουν τα μπάζα και
0: ναι.
1: Τέτοια, έτσι.
0: Με κοντέινερ.
1: Ακριβώς, γι' αυτό χαίρεται τη ζωή της και σκασιλάρα της.
0: Λοιπόν, και ανέβαζε φωτογραφίες και φοράει ένα μαγιό, αυτά παρεό ασορτή, σκυλάκι ασορτή, με ασορτή μαντήλι του σκυλάκι με ασορτή, τέτοιο τώρα.
1: Για να
0: παρέω
1: δω το σκυλάκι.
0: Και κολιέ που
1: α,
0: είναι.
1: Ωραίο σκυλάκι. Α, όχι, ναι.
0: Καλό είναι, πομεράνια. Καλά είναι αυτά.
1: Δεν τα μπορώ, κακομούτσου να είναι.
0: Όχι, πανέξυπνα. Διάολη πάρα πολύ. Τα πομεράνια, ναι. Πάρα
1: μένα
0: πολύ.
1: Μου αρέσουν αυτά που είναι πιο στρογγυλοπρόσωπα. Δεν μπορώ αυτά που έχουν μητέρη μούρη.
0: Ναι, ποια λες τώρα στα κάνει τα.
1: Που είναι μπουκλωτά.
0: Τα κανείς και τα πούντλ.
1: Ναι, αυτά. Ή τα άλλα που είναι σαν να.
0: Αυτά είναι κάτι χαρακτήρες συνήθως.
1: Έλα, είναι πολύ συμπαθητικά σκυλάκια. Και τα άλλα που έχουν πιέτες στη μουρίτσα. Μ' αρέσουν. Τα πάγκλ, πώς λέγονται.
0: Παγ.
1: Παγ, ναι, και αυτά μ' αρέσουν.
0: Πιέτες.
1: Τα οποία, ρε παιδί μου, είναι λίγο κακομούτσινα, αλλά καλοσυνάτα κακομούτσινα. Είναι δηλαδή σαν τους άνθρωπους, σαν τους άσχημους, τους άντρες, που είναι όμως πάρα πολύ συμπαθητικοί.
0: Ναι, ποια είναι τα πάγκ που
1: αυτά είναι
0: κατάλαβα.
1: Πολύ.
0: Α, κατάλαβα ποια είναι, ναι.
1: Είναι πολύ ευαίσθητα σκυλιά.
0: Αυτά έχουν πρόβλημα. Καλεροχαλίζουν, μιλάμε ότι σε
1: αγροτσιλάνε
0: πολυκατοικία.
1: Έλα, ωραία, είναι.
0: Έχουν
1: είναι
0: πρόβλημα. Πάντως έχουν και αυτά πρόβλημα αναπνευστικό. Από κατασκευή στα κακόμοιρα. Και δεν κάνουν. Μου έχει τύχει να έχω κοιμηθεί σε σπίτι που έχουν πάγκ.
1: Σε ενοχλεί.
0: Δεν με ενοχλεί. Αλλά.
1: Ένας φίλος μου ξέρει τι λέει. Εάν δεν κάνει το σκυλάκι μου έτσι, του λέω καλά δεν σε ενοχλεί. Λέω τι κάνει έτσι. Ποιος τροχαλίζει δίπλα σου, λέει ο σκύλος. Λέω τόσο πολύ. Λέω καλά δεν σε ενοχλεί. Δεν κατάλαβες, μου λέει. Αν δεν ροχαλίσει, δεν με παίρνει ο ύπνος.
0: Ναι, είναι το λογικό.
1: Μου θυμίζει ένα ρολόι, παιδιά, που είχαμε παλιό, το οποίο χτυπούσε ανάλογα με την ώρα τόσες φορές. Στην αρχή, όταν είχαμε πρωτοπάει σε αυτή την πολυκατοικία, δεν μπορούσε να κοιμηθεί ούτε από πάνω ούτε από κάτω. Μετά κάποια στιγμή μας χάλεσε και έρχεται από κάτω και λέει συγγνώμη, να σας ρωτήσω κάτι, ναι, αυτό το ρολόι σας έχει κανένα θέμα? Του λέμε ναι, χάλασε και τον πήγαμε στο μάστορα. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, λέει, δεν το ακούμε πια και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Ξυπνούσαμε το βράδυ, το ακούγαμε και λέγαμε, α, είναι Τέτοια η ώρα και δεν χρειαζόταν να ανάψουμε κάποιο φως για να δούμε τι ώρα είναι. Όλα είναι θέμα συνήθειας.
0: Ναι, εντάξει, εγώ τις καμπάνες δεν μπορώ να τις συνηθίσω όμως. Βέβαια, το ρολόι που λες εσύ είχε μια περιοδικότητα που ήξεραν. Ενώ η καμπάνα.
1: Ναι, και... αλλά για φαντάσου, χτυπούσε και στα μισά ώρα, μία ώρα. Μία
0: ναι,
1: ώρα.
0: Αλλά το ήξερες. Ρε παιδί μου, ήταν όμως στάνταρ. Κατάλαβες, ένα μισά ώρα αυτό. Η καμπάνα δεν ξέρεις πότε θα σου έρθει. Χθες, ας πούμε, ήταν του Αγίου. Αφού είδα τι γιορτή ήταν.
1: Τη Αγία Παρασκευή.
0: Τη Αγία Παρασκευή ήταν χθες.
1: Ή προχθές. Την Κυριακή ήταν
0: την Κυριακή. Και χθες ήταν πάλι μια μεγάλη γιορτή. Ο Άγιος.
1: Σωτηρά.
0: Όχι, αλλά μα μου το πει, θα σου πω ναι. Παντελεή μονά. Πάντω μεγάλη γιορτή η χθεσινή ήταν. Η μεγάλη γιορτή. Και είμαι κάθομαι, όχι αρκετή. Πήγαινε τα αντίρρητα. Εν τω μεταξύ αυτό ο δικό μα ο καμπανοριστή που κουμπί πατάει είναι παιδιά. Δεν θέλω να σου πω πώ τον φαντάζομαι, γιατί δεν είναι καλή. Δεν θα χαρείτε, αλλά γενικά νιώθω ότι είναι σαν να έχει ένα μπουά και να το κουνάει μαζί με το και τι κάνει η καμπάνα. Σαν ταραντέλα κάνει η καμπάνα. Χτυπάει.
1: Παιδί μου, δίνει μια νότα.
0: Ναι.
1: Βάλε και τον εγκλησέ σου και κάνε τι χορευτικέ σου φιγούρε την ώρα που παίζει καμπάνα.
0: Ναι, πάντω ήταν στα καλά του καθουμένου. Δεν είναι αυτό που το περιμένει και το ξέρει και το συνειδητοποιεί. Άγιο καλά είπα. Άγιο Παντελεήμονα εχθέ.
1: Μεγάλη χάρη.
0: Α, ναι, πολύ μεγάλη γιορτή. Και χτύπαγε η τώρα έχει μεγάλη. Όταν χτυπάει
1: καμπάνα. Όλη μέρα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά ξαφνικά για να μα πει ότι σήμερα είναι γιορτή.
1: Λοιπόν, εγώ ακούω καμπάνα στο Μαρούσι την ώρα που γυρίζω βράδυ στο σπίτι μου. Πώ μπορεί να ακούγεται καμπάνα.
0: Εσπερινό. Α, τι εννοεί.
1: Τι, στη μία τη νύχτα.
0: Στη μία τη νύχτα.
1: Από κάπου έρχονται κάτι καμπανιέ.
0: Στη μία ταινίτσα.
1: Λες να είναι του εγκεφάλου μου. Λες να
0: το
1: είναι
0: κοιτάξει πώς το φαντάζεσαι.
1: Εγώ.
0: Αλλά αν είναι απόγευμα.
1: Ακούω όμως κάτι. Ακούω κάτι. Δηλαδή κάτι μου φαίνεται ότι σαν ηχό κάνει. Αλλά αποκλείεται τώρα τέτοια ώρα. Η αλήθεια
0: με
1: είναι.
0: Με τρομάδιες.
1: Ναι.
0: Εκτός αν είναι 8, μήπως είναι 8 η ώρα, 9, ξέρω. 8.
1: Όχι, δεν μπλέκονται τα μεσάνυχτα με το 8 το πρωί. Εμένα μου αρέσει. Θυμάμαι ότι πήγαινα στο σπίτι σε νησί μιας φίλης μου. Και μου άρεσε, βέβαια Πάσχα, έτσι.
0: Βέβαια, και μου άρεσε σαν επισκέπτη, ναι, αλλά άμα το έχει αυτό το πράγμα. Και όποτε είναι γιορτή, εσπερινό, με πανηγύρι, και είναι ο τάλο, βαράει μια καμπάνα στα καλά του καθουμένου.
1: Πόσες φορές την ημέρα, μία.
0: Δεν βαράει κάθε μέρα.
1: Α.
0: Δεν χτυπάει κάθε
1: στις
0: μέρα.
1: Στις γιορτές
0: και αυτά τα παίρνει. Οπότε κοιτά και λε, ποιο γιορτάζει σήμερα. Αλλά
1: α, είναι,
0: σου έρχεται ξαφνικά. Καλύτερα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, και τη Μεγάλη Παρασκευή, όλη τη μεγάλη εβδομάδα. Και...
1: Α, καλά, εκεί σε πιάνει λίγο καταθλιψούλα, ναι, η αλήθεια είναι. Γιατί είναι το πένθυμο χτύπημα. Βέβαια, να σου πω κάτι, όταν έχει κηδείες δεν έχει πάλι το ίδιο πένθυμο χτύπημα.
0: Δεν ξέρω γιατί έχουν σταματήσει να κάνουν κηδείες εμάς.
1: Ζείτε πολύ εκεί. Είσαστε στο τόπο εφημερία.
0: Ή τις κάνουν, επειδή έχει το καινούριο κημητήριο της Γλυφάδας έχει εκκλησάκι, τις κάνουν εκεί για να είναι κοντά.
1: Α, ευτυχώς.
0: Δηλαδή από το διάβασμα κατευθείαν στο θάψιμο, καταλαβες. Να είσαι κοντά. Πώς κοιτάει όταν μα παντρεύεται να μην τρέχει ο κόσμος μακριά στη δεξίωση να του έχει από τέτοιο στο φαΐ.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι αυτό. Από το διάβασμα κατευθείαν μετά φύτεμα.
1: Εν τω μεταξύ, στους γάμους, παιδιά, δεν πηγαίνει κανένας πια στις εκκλησίες. Πάνε κατευθείαν στη δεξίωση. Το έχω παρατηρήσει. Κανένας γνωστός σε γάμους που γίνονται δεν πάει στην εκκλησία.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Είναι σαν να λένε ήρθαμε μόνο για το φαΐ.
0: Για το φαΐ, ναι. Λοιπόν, λέει ο Νίκος, πλύσιμο ποντιών με το αριστερό χέρι και σηκωμένο 20 σαντιμέτρα το αριστερό πόδι. Για να κάνουμε αλλαγές στον εγκέφαλο. Πότε θα ξεκουραστείτε επιτέλους, καλές διακοπές. Αυτή είναι η τελευταία μας εβδομάδα, Νίκο, για αυτή τη σεζόν. Αυτά.
1: Η Μπρουκ Ναντήρ, την ξέρεις που παίζει στο Baywatch. Και έβγαλε τα μυρέδια της έξω.
0: Είναι καινούρια.
1: Ναι, Baywatch, πολύ ωραία.
0: Ναι, δεν την
1: έβγαλε. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ από την Pamela Anderson.
0: Εντάξει, μωρέ, είναι και πιο σύγχρονη. Εντάξει, βάλε όμως την Pamela Anderson στην εποχή της.
1: Ναι, ήταν.
0: Μας είχαν φύγει τα σαγονάκια και εμένα μου άρεσε.
1: Πω,
0: δηλαδή.
1: Πω, οι άντρες είχαν πάθει μεγάλο.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά ήταν εκείνα τα βίντεο κλιπ με το σύζυγό της που του είχε κάνει το πιπί λάστιχο.
0: Ήταν και εκείνο. Και αυτός πια δεν είχε πιπί. Αυτό ήταν.
1: Ναι.
0: Ήταν.
1: Γιατί χώρισαν.
0: Σκηνή που δένουν τα πλοία, ρε παιδί.
1: Την απάτησε όμως νομίζω.
0: Κάνε μόνο και μία και δύο. Και την κακοποιούσε από την κάτι κακοποιούσε ψυχολογικά και τέτοια.
1: Κακοποιούσε.
0: Αν έχουν και κανένα φούσκο.
1: Που περνούσε τόσο καλά με τις βιντεοκασέτες.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Πόσες γυναίκες είπανε, δείξανε τα βίντεο αυτά στους άντρες.
0: Ναι,
1: είπα, κοίτα, είπαμε, κοίτα εσύ τίποτα.
0: Είπε και αυτό όμως αυτή η
1: σειρά. Μάικλ Φασολάκης.
0: Είπε σε μία εκπομπή που είχε γίνει για αυτήν στο Netflix, νομίζω ότι όλοι λέει, ξέρανε λέει, τη σεξουαλική μου ζωή κλπ. Και, και εγώ δεν πήρα μία.
1: Τι δεν πήρε μία.
0: Αυτό. Καλά είπε. Το είχαν πάρει το βίντεο,
1: ναι,
0: το είχαν βάλει σε. Όχι, ήταν γνωστή.
1: Δεν έκανε έτσι η καριέρα.
0: Όχι, η τέτοια έκανε έτσι καριέρα, η Καρντάσιαν. Αυτή ήταν γνωστή ήδη.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ γνωστή, ναι. Και το είχαν έτσι το κάνω, αλλά μετά και τέτοια στο site λέει που έδινε και συνδρομή και τέτοια και βγάζανε λεφτά, λέει βάζουμε και εγώ λέει μία.
1: Φαντάζεσαι.
0: Έμε είδαν ένα αυτό, έμε είδα το έμου. Μου φύγε το λαρίκι να το πω έτσι, δεν πήρα λέει και φράγκο. Τα πει η γυναίκα. Δίκιο είχε.
1: Τη ποιότητα κι αυτή,
0: ναι, αλλά δίκιο είχε. Ρε παιδί μου, αυτή δεν μπορεί να βγάζει λεφτά.
1: Ο άντρα τη πήρε τίποτα.
0: Ούτε αυτό νομίζω.
1: Ούτε αυτό. Άρα πώ έφυγε το βίντεο αυτό.
0: Αυτό είναι το θέμα. Δεν έχω καταλάβει πώ έφυγε το βίντεο. Δεν νομίζω ότι είναι και πολύ δύσκολο πάντω.
1: Σε αυτή τη βάρκα δεν ήταν μοναχή.
0: Ναι. Κάποιο να το στείλει σε κάποιον για εννοώ σε φιλικό. Αυτό δεν θέλει πολύ. Μετά σου λέει τα βγάλουμε φράγκα. Κάποιο το πούλησε το βίντεο σίγουρα και από εκεί και πέρα το είδε όλο ο κόσμο.

0: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
1: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
2: Παιδιά, να σας πω ένα νέο. Σήμερα με ενοχλεί και το φανελάκι φοράω.
1: Ναι, κάνει,
2: και το μπλουζάκι. Ένα πράγμα. Ξύπνησα λαφιασμένη, μπαμπουριασμένη, με την μπούκλα να έχει γυρίσει ανάποδα.
1: Από τη ζεστή.
2: Ναι.
1: Δεν ανάβεις air condition.
2: Όχι, δεν αναβώ. Δεν μπορώ, με αρρωσένει. Δεν μπορώ το air condition, πρέπει δηλαδή να αυτά. Εν τω μεταξύ δεν έχω κάνει συντήρηση φέτος. Μεγάλη
1: ανεμιστήρα.
2: Έκανε συντήρηση φέτος το air condition.
1: Όχι, κάνει σου λέω από το χειμώνα εγώ.
2: Το χειμώνα.
1: Ναι, είχα κάνει τον Οκτώβρη. Οπότε έχω κουκλάκι στο γραφτό, έτσι κάνω.
2: Εγώ είχα κάνει πέρσι.
1: Και εγώ πέρσι το καλοκαίρι. Εγώ πέρσι τον Οκτώβρη όμως.
2: Ναι.
1: Οπότε είμαι μια χαρά. Βασικά πλέον μόνο χειμώνα θα κάνω, γιατί δεν του βρίσκει το καλοκαίρι ποτέ. Κάνω το χειμώνα και πιάνει όλη τη σεζόν.
2: Θέλει το Μάιο.
1: Και τι θέλει το Μάιο.
2: Θέλει το Μάιο, γιατί υποτίθεται ότι περνάνε τα χώματα.
1: Δεν περνάνε ότι θέλουν με Οκτώβριο, κάθε Οκτώβριο δεν
2: του
1: θέλει.
2: Έρχεται το χώμα από την Αφρική.
1: Καλώ να έρθει κι αυτό.
2: Την Νινίδα από την Νιγηρία και από διάφορα μέρη γενικώ. Και έπρασα μου όμορφα. Σήμερα, παιδιά, μιλάμε 38 βαθμοί Κελσίου, αλλά δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ πράγμα.
1: Και εμένα.
2: Και αύριο λέει πάει χειρότερα.
1: Και τα μεγάλοι άνθρωποι και τα μωρά λέει ζεσταίνονται περισσότερο. Οπότε. Γι' αυτό
2: είμαστε. Είσαι ενηλία ακόμα. Είσαι
1: κατηγορία και πες γιατί ζεσταίνεσαι.
2: Αχ, μωρέ τα μορουδέλια, τα κακόμοιρα, υδρώνουν οι δίλπες των ποδιών του.
1: Καλά, αυτά έχουν δίπλες, είναι σαν
2: βασικά. Αχ, θέλω να τα δαγκώσω, θέλω.
1: Ναι. Άντε, παιδιά.
2: Τι.
1: Τραβά μαλλί.
2: Έλα,
1: και 5-9. 8 και σήμερα.
2: Τι όνειρα έχεις για τις διακοπές, πες μου, τι όνειρα.
1: Τίποτα.
2: Πρέπει να έχεις κανονίσει το σκάν για να το συζητάς τόσο. Πρέπει να
1: έχεις κανονίσει τίποτα.
2: Να πίνεις το μοχίτο σου κάτω.
1: Ούτε καν. Θα είμαι στο σπιτάκι μου με το air condition. Όποτε θέλω θα πηγαίνω να βλέπω κάτι φίλους που θα είναι και αυτοί εδώ πέρα και θα κάνουμε μπάνιο μαζί. Οπότε δεν θέλω, θα είμαι στο κρεβατάκι.
2: Θα κάνετε μπάνιο στην
1: πισίνα του. Οπότε αυτό θα κάτσω.
2: Ρίχνουν κανένα τέτοιο ή θα κολλήσετε. Ό,τι έχει μία
1: θα. Θα πάρω το κομπιούτερ και θα ασχοληθώ με το κομπιουτεράκι μου. Θα είμαι στο αυτό, δεν θα χρειάζεται να βγει από το δρόμο, να είμαι μέσα στη ζέστη. Θα κοιμάμαι το μεσημέρι, θα ρίχνω κάτι τούφες, κάτι ύπνους τέλειους. Θα σηκώνομαι, θα φτιάχνω μια φραπεδιά έτσι μπουμερική, που είμαι και μπούμερ, με μπόλικα παγάκι. Δηλαδή αυτό είναι ευτυχία. Αυτό είναι ευτυχία. Θα είναι άδεια η Αθήνα.
2: Ναι, και τι θα κάνουμε. Και που είναι άδεια η Αθήνα, λες ότι θα βαριέσαι να κατεβαίνεις από το σπίτι.
1: Δεν έχει σημασία. Έχει μια ησυχία η πλάση. Είναι άδεια καταρχήν η παιδική χαρά απέναντι, δεν υπάρχει τίποτα. Θα έχει πέσει βόμβα. Γιατί όλα είναι διακοπές.
2: Τα παιδάκια δεν
1: είναι. Τώρα τα έχουν στείλει οι γιαγιάδες που έχουν στείλει ξεφορτωσιά. Τον Αύγουστο θα πάνε να τα βρουν
2: τώρα
1: και
2: τίποτα. Τίποτα. Έχει πέσει, νεκρική ησυχία.
1: Τίποτα, άχνα.
2: Μόνο η καμπάνα.
1: Ναι.
2: Ακού χτυπάνε καμπάνες για μας.
1: Οπότε είναι τέλεια, παιδιά. Είναι τέλεια. Έχει μια ησυχία, μια απόκοσμη ησυχία η γλυφάδα.
2: Να σου πω κάτι. Πάρα πολλοί κόσμοι θα φύγει διακοπές και δεν ξέρω πόσο ησυχία θα έχει.
1: Ναι, δεν ξέρω.
2: Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι είμαστε πια πολύ στις πόλεις. Οπότε. Όσοι και να φύγουν, πάντα κάποιοι μένουν.
1: Ναι, αλλά και πάλι.
2: Μόνο 15 Αύγουστο αδειάζει τελείως.
1: Ναι, μια χαρά. Τέλεια.
2: Βάλτε συναγερμούς, βάλε τέτοια, γιατί βλέπω όλο το λόμπι από τα Μπαλκάνια να χοροπηδάνε στα κρεβάτια μας.
1: Λες.
2: Τι, λέω. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Εν τω μεταξύ, σήμερα, παιδιά, τι έγινε. Σε σούπερ μάρκετ. Τι διάβαζε το πρωί. Σε μαχαίρωσαν κάποιοι δύο σε. Στην Ακρόπολη, τουρίστες. Βγήκε ένας, του την είχε στρίψει με τη ζέστη, βγάζει ένα μαχαίρι, πάρ' τους κάτω.
1: Τι λες
2: τώρα. Παιδιά, είμαστε σοβαροί. Ζήσε το μύθο σου στην Ελλάδα.
1: Αλήθεια.
2: Δεν είμαστε καλά μας.
1: Δεν το διάβασα.
2: Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Πώς τη βγάζετε σήμερα, αποστολή στα κακακόριτσια. Σήμερα η μέρα λέει. Θέλει πολλά ροφήματα. Θέλει.
1: Όταν λες ροφήματα τα πάντα, ό,τι περνάει από το μυαλό μας.
2: Όχι. Θέλει δροσερά ροφήματα.
1: Δροσερά.
2: Θέλει να κάνουμε συχνά μπάνια, να μην βγαίνουμε πολύ στον ήλιο, δηλαδή να μην περπατάμε στον ήλιο. Και όσοι κάνετε αθλητισμό, παιδιά, δεν είναι σήμερα. Ήθελε ο άντρας μίας φίλης μου να κάνει, ο οποίος έχει και λίγο θεματάκι υγεία, σήμερα τον έπιασε να πάει να κάνει τζόκινγκ. Μου λέει, πες μου τώρα τι. Κάλο έχει στον εγκέφαλο.
1: Εντάξει, αν ήταν 6 ώρα το πρωί, μου εντάξει.
2: Τι 6 ώρα το πρωί, ποιο ξυπνάει 6 ώρα το πρωί.
1: Ξέρει πόσοι είναι 6 ώρα το πρωί και κάνουν τζόκινγκ.
2: Στο καύσωνα, τέτοιες μέρες.
1: Γενικά, 6 ώρα το πρωί σηκώνουν και κάνουν τζόκινγκ. Και μετά γυρνάνε σπίτι του, κάνουν ντους και πάνε στη δουλειά του.
2: Ναι.
1: Είναι λέει πάρα πολύ.
2: Είναι αναζωογονητικό.
1: Ναι. Το μετά λέει είναι αναζωογονητικό. Κατά την ώρα που το κάνει, βρίζει φαντάζομαι. Έλα, και το μετά όμως λέει νιώθει μία ευεξία.
2: Εσύ έκανε την άσκησή σου τη σημερινή.
1: Τι να κάνω εγώ.
2: Την άσκησή σου.
1: Εγώ θέλω να πάω. Εγώ πρόσεξε τώρα τη δικαιολογία, ωραία έχω βρει. Θέλω να πάω σε ένα γυμναστήριο που είναι στη γειτονιά μου να ρωτήσω και έχω βρει πάρα πολύ ωραία δικαιολογία ότι κάνει ζέστη. Κάνει ζέστη και πού να τρέχω εγώ τώρα να παρκάρω το αυτοκίνητο και να
2: ωραία,
1: το
2: και αύριο θα κάνει ζέστη, αλλά ναι. Μεθαύριο δεν θα κάνει ζέστη.
1: Μέχρι και μεθαύριο είμαι καλυμμένη. Δεν με φοβάμαι, κάτι θα βρω από μεθαύριο.
2: Έλα
1: να μην πάω.
2: Ωραία είναι, παιδιά, πρέπει να κάνουμε σωματική άσκηση.
1: Πρέπει και πρέπει να κάνουμε σωματική άσκηση. Πρέπει να μην αυτόνουμε, να μην τρώμε σωστά, να μην καπνίζουμε. Να μην
2: αυτόνουμε,
1: να μην αγωνόμαστε, να μην παίζουμε τις βλεφαρίδες μας. Βρέα, στρέφει, τι θέλουμε να κάνουμε.
2: Να, σε βλέπω πολύ έτσι.
1: Άσε, σε παρακαλώ.
2: Εξητέ, εξητέ.
1: Έμα, εκείνο τ' άλλο δεν
2: έκανε κανένα shopping τώρα που έχει εκπτώσεις.
1: Όχι, εγώ δεν ψωνίζω. Όχι, έχω ψωνίσει. Εγώ ψωνίζω από αυτό το πλατφόρμα, δεν ψωνίζω από μαγάζι, αυτό θα σταματήσει. Μόνο καλλιτικά και σουτιέ. Ψωνίζω από μαγαζιά.
2: Συγγνώμη, από σουτιέ πηγαίνει σε εμού του ιδίου, παίρνει τη.
1: Το έχω μάθει τώρα ποιο είναι το νούμερό μου και ποιο είναι το μοντέλο και το παραγγέλνω και αυτό.
2: Α, online και αυτό.
1: Ναι, ναι.
2: Μάλιστα.
1: Πάει και αυτό.
2: Κοίτα να δει, να σου πω κάτι. Το shopping αυτή την εποχή έχει και δροσό. Πα σε ένα εμπορικό κέντρο, τρεις ώρες και το air condition το δικό του. Ναι. Οικονομία εσύ.
1: Εντάξει, μωρέ, άμα το έχει μόνιμα στου 26 βαθμού, δεν παθαίνει τίποτα το air condition. Είναι inverter.
2: Καλά.
1: Εγώ το προηγούμενο μήνα μου ήρθε μια χαρά λογαριασμό, δεν ξέρω αυτόν. Δηλαδή τον Ιούλιο.
2: Περίμενε. Τον Ιούλιο. Έτσι μα έλεγε και ένα χειμώνα.
1: Το μπουμπούλησα τον Ιούλιο. Τι να σου πω τώρα.
2: Εμένα μου ήρθε ένα τσι-τσι-τσι μήνυμα. Τελειώνει το συμβόλαιο που έχετε κάνει με την τάδε.
1: Α, και εμένα τελείωσε.
2: Με το ένα αυτό. Νομίζω ότι λίγο μπορεί να είναι και μουφά.
1: Όχι, όχι.
2: Για να σε βάλουν σε νέα προγράμματα.
1: Όχι, όχι, γιατί του στέλνουν mail ότι ανανεώνουμε το πρόγραμμά σου το οποίο τελείωνε τότε, το βλέπεις.
2: Μάλιστα.
1: Ανανέωσα εγώ. Τα ρεύματα ανανέωσα.
2: Μπράβο, ανανεωμένε.
1: Με
2: πει
1: τα ρεύματα τα ανανέωσα. Γιατί είμαι ευχαριστημένη.
2: Λες και κάνεις, λες και κάνεις επένδυση, είναι δε.
1: Τι κάνεις, ναι.
2: Παιδιά, δηλαδή.
1: Τώρα έχουμε
2: τα έχουμε περιορίσει όλα. Βάζουμε λαμπτήρες τέτοιο, πώς το λένε,
1: οικονομικούς.
2: Ναι. Βάζει το ένα οικονομικό, το άλλο οικονομικό, κόψε από εδώ, κόψε από εκεί, κόψε από εκεί.
1: Ναι, καλέ, ούτε δεν αναπνέουμε σε λίγο, θα μας το φορολογήσουν και αυτό.
2: Ακριβώς. Τώρα λέει, τώρα, έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, αλλά δεν το λένε και θα αρχίσουν οι παροχές. Περίμενε. Τώρα οι συνταξιούχοι, ας πούμε, που τους είχαν κόψει με τον νόμο Κατρούγκαλου, τώρα έχει να λάβει. Θα είναι ρε, τι θα γίνει τη συνταξιούχα του αυτό.
1: Ναι,
2: θα τους δώσουν, λέει, πίσω, αλλά όχι αναδρομικά, όχι. Από εδώ και πέρα.
1: Από εδώ και πέρα μέχρι να βγει πάλι ο ίδιος και μετά να τους τα κόψει.
2: Έλα, όχι.
1: Τι
2: ναι.
1: Όχι, μωρέ, τι όχι, μωρέ. Δεν μας είχαν πει ότι θα μας βάζανε τον έφια λόγω της οικονομικής κρίσης και θα μας τον κόβανε και πληρώνουμε νίκη για τα σπίτια μας. Σαν δεν τρέπονται λιγάκι και πληρώνουμε ακόμη, μας έχει πεθάνει, έχουμε πεθάνει.
2: Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Και μα τον κόβανε τον έφια. Άστο, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει.
1: Έμα τώρα τι να συζητάμε και να λέμε. Οι παλιοψεύτες όλοι.
2: Ναι.
1: Όλοι όμως. Δεν μπορώ. Λοιπόν. Τι ήθελα να πω, κάτι ήθελα να πω και το ξέχασα.
2: Ναι.
1: Βλέπω την Σπυροπούλου, με τα παιδιά τη. Αθηνά τη Σπυροπούλου, νομίζω, βλέπω στις φωτογραφίες.
2: Πολύ καιρό.
1: Ναι. Ναι. Και είναι με τα παιδιά τη και πήγε διακοπές. Αχ, κάτι γαμπίτσες, τα πεζάκια. Είναι μικρά αγοράκια. Και πήγε διακοπές, λέει και πέρασε πάρα πολύ ωραία και είναι πάρα πολύ χαρούμενη κλπ. Απ' την άλλη στην Κυψέλη, θρίλερ, δεν άλλο θρίλερ. Δεν μα φτάνει που έχουν ταραγίσει τα σπίτια. Άγνωστη η ταυτότητα μια γυναίκα σε βαλίτσα βρήκανε.
2: Α. Πάει μακριά η βαλίτσα.
1: Ναι. Και δεν είναι η Κινέζα που εμφανίστηκε, που έχει εξαφανιστεί στην Αρτέμιδα. Δεν είναι η Κινέζα που έχει εξαφανιστεί στην Αρτέμιδα, δεν είναι αυτή. Είναι
2: η
1: άλλη.
2: Οποία λέει δεν είναι η πρώτη Κινέζα.
1: Που εξαφανίζεται.
2: Υπήρχε κι άλλη η Κινέζα.
1: Δεν είναι η πρώτη Κινέζα που εξαφανίζεται.
2: Ναι.
1: Παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται γενικά. Δεν να διαβάζει ειδήσει.
2: Ναι.
1: Προτιμώ να διαβάζω δηλαδή για καλλιτικά. Τώρα με έχει πιάσει αυτό σου λέω, ασχολούμαι
2: με αυτά. Τσίχλα μπουκλα, έλα πες μας ένα τύπ.
1: Τίποτα,
2: δώσε ένα τύπ ομορφιάς, μην είσαι τσιγκούνα στον κόσμο.
1: Δεν είχε τύπ.
2: Στο κενό σου.
1: Τώρα έχω κάνει μία έρευνα γύρω από τα κορεάτικα.
2: Και.
1: Τίποτα.
2: Τι σου μάθει η Κορέα.
1: Μου μάθει η Κορέα ότι είναι πολύ πιο οικονομικά και πολύ καλά.
2: Είναι καλά.
1: Ναι.
2: Γιατί μπαίνεις στα συστατικά.
1: Ναι, μπαίνω στα συστατικά και μπαίνω σε δερματολόγους που μιλάνε και για τα κορεάτικα.
2: Έλληνες δερματολόγους.
1: Ξένους. Και είναι λέει πάρα πολύ καλά. ξένους διαφορετικούς μεταξύ τους. Δεν γνωρίζονται, ούτε ακολουθώ έναν. Είναι πολύ ωραία τα κορεάτικα και είναι και πολύ οικονομικά. Όπως είναι πολύ ωραία τα αρώματα, τα. Για χάμπι, μπιγιά, τα οποία είναι πολύ οικονομικά. Παιδιά, είμαστε όλοι σε καλοκαιρινό mood. Είμαστε σε μια φάση πάνω στην αιώρα.
2: Πάνω στην αιώρα.
1: Μη μας κατεβάζει κανείς από την αιώρα. Είχα πάει παλιά στην Ανισάκη.
2: Είχανε αιώρα.
1: Και είχανε αιώρα, παιδιά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ωραιότερος ύπνος.
2: Δεν γίνεται λίγο κουρμποτό το κορμί. Δηλαδή, αν δεν έχει να απλωθεί.
1: Α, είχα να απλωθεί. Όταν ήταν μεγάλη η ώρα, άνετη, και είχα βυθιστεί μες στην αιώρα, την κούνεγε και ένα μικρό αεράκι. Ήταν ανάμεσα σε δύο δέντρα. Τα δέντρα κάνανε σκιά, έβλεπε ουρανό. Έκανα έναν ύπνο.
2: Και μεσημέρι. Με τη ζέστα.
1: Μεσημέρι, απόγευμα. Κοιτάξτε, τζίκι να κάνει. Και ήταν τόσο ωραία.
2: Προφανώς είχε κάνει τον μπανάκι σου, είχε κουραστεί.
1: Ναι, ναι, όλα αυτά.
2: Είχε φάει τα ωραία σου, τα τσιγανιτά, τα κολοκυθά.
1: Είχα πει και την πυρίτσα και πέφτω στην αιώρα, η οποία. Με ρούφιξε κυριολεκτικά.
2: Να σου πω, το καλοκαιρινό μενού δεν υπάρχει, έτσι. Δηλαδή, προχθές, παιδιά μου, ήμασταν στη Μύκονο, αφού φάγαμε, ξαφνικά έρχεται κάποιος και φέρνει, λέει, α, είχαμε ξεχάσει το τηγανιτό κολοκυθάκι. Και πέσαμε, μιλάμε.
1: Μα δεν υπάρχει ωραίο.
2: Σαν τα μπαρακούτα.
1: Δεν υπάρχει ωραίο πράγμα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και μετά σε πιάνει ένα πράγμα, μία. Εγώ κοιμόμουν όρθια, δηλαδή μου μιλούσαν και έλεγα και θέλεις 10 λεπτά έτσι να λίγο να αποσυνδεθείς.
1: Τι 10 λεπτά καλέ, θες να πεις, παιδιά, γεια σας, να περάσουμε καλά, τα ξαναλέμε αύριο.
2: Λοιπόν,
1: στο επόμενο τραπέζι.
2: Θυμάμαι τη γιαγιά μου, η οποία, παιδιά, έλεγε, δεν ξέρω αν έλεγε και η δικιά σας η γιαγιά το ίδιο, θέλω να κοιμηθώ, μεσημέρι έτσι, καλοκαίρι, 5 λεπτά, αφήστε με μόνο να κλείσω τα μάτια μου 5 λεπτά. Και κοιμότανε 5 λεπτά. Και ξεκουραζότανε. Απίθανο.
1: Ναι. Εμένα δεν έκανε αυτό. Εμένα έλεγε, γεια σας, πάω να κοιμηθώ και πήγαινε και κοιμότανε. Και είναι και μερικοί που πάνε και κοιμούνται ύπουλα. Δεν λένε, παιδιά, εγώ πάω για ύπνο, πείτε τα εσείς. Φεύγει και δες που πήγε, καλέ, τουαλέτα είναι. Και πας τον ψάχνεις τον άλλον και έχει πάει και ροχαλίζει στο δωμάτιο και δεν έχει πει κανένα τίποτα.
2: Ωραίο
1: πράγμα.
2: Ε?
1: Δεν υπάρχει πιο ωραία από το καλοκαιρινό μεσημεριανό. Από το μεσημεριανό ύπνο γενικά.
2: Το διπλανό department ακούει.
1: Λοιπόν, ήρθε το Εσπασίτο στη Μύκονο.
2: Δεσπασίτο.
1: Ο Λουίς Φόνσι με τις.
2: Αυτός, παιδιά μου, είναι
1: σύζυγό του.
2: Ένα τραγούδι έχει βγάλει μόνο. Αυτό ο Δεσπασίτο.
1: Πρέπει να έχει βγάλει κι άλλα, αλλά αυτό είναι το οποίο έκανε τη διεθνή και τη φοβερή επιτυχία. Και ήρθε, λέμε, την εντυπωσιακή γυναίκα του. Παιδιά, οι περισσότεροι σύζυγοι όλων αυτών των σταρ είναι οι ίδιες, ρε παιδί μου. Ξαρθομαλή, χιλάκι αυτό, μύτη πειραγμένη, ψεύτικες βλεφαρίδες. Εντυπωσιακή είναι, δεν λέω ότι δεν είναι εντυπωσιακή, αλλά αυτό.
2: Χιλάκι, πετροκέρατο και μάγουλο, βελίκο,
1: ναι,
2: κόρη,
1: ναι.
2: Είναι από ποιο μέρος είναι η Δεσπασίτα?
1: Δεσπασίτα είναι και αυτή.

0: Παραπολιτικά 90,1. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, η Λιάννα Ζέρβαη, χελώνα καρέτα καρέτα τη δάγκωσε ενώ κολυμπούσε. Φοβήθηκα, λέει. Δεν ξέρω αυτή ποια είναι η κοπελίτσα, τέλος πάντων.
2: Είναι η αδερφή της Παπαγεωργίου. Πώς την είπαμε,
1: Λιάννα Ζέρβα.
2: Α, Ζέρβα, καμία σχέση.
1: Ναι. Φοβήθηκα ότι θα
2: έμεινε
1: μου κόψει.
2: Ζέρβα.
1: Φοβήθηκα ότι θα μου κόψει κομμάτι από το σώμα, η χελώνα, λέει. Γιατί είχε πάει στο λιμένι της Μάνης και μπήκε μέσα να κολυμπήσει και ξαφνικά μια χελώνα την πέρασε για πλανκτόν, φαντάζομαι.
2: Έτσι, τώρα γιατί έχω φάει μια.
1: Μίγα.
2: Τρίχα. Τρίχα. Όχι, δεν φτάσαμε στη μίγα.
1: Τρίχα, εντάξει, μπορεί να είναι με τριχούλα. Αλλά δεν βρει τρίχα στο φάι, δεν είναι νόστιμο. Γελάει ο Χρήστος. Λοιπόν, και τραυματίστηκε στο ισχύο και στο χέρι. Και βγήκε στην περιστό.
2: Παιδιά, αυτές δαγκώνουν, οι άτιμες.
1: Εγώ πρώτη φορά ακούω σε δαγκώνει χελώνα.
2: Δαγκώνουν. Καρέτα, καρέτα, σου λέει με προς εξαφάνιση, με πλησιάζεις εσύ. Μέσα στη θάλασσα. Αμάν! Και αυτές οι καρέτα, καρέτα.
1: Είμαστε τέσσερις άνθρωποι, λέει, μέσα στη θάλασσα. Ξαφνικά, όσο το καταλάβω, ότι συμβαίνει χελώνα, ήρθε από πίσω και με άρπαξε στο ισχύο.
2: Όπα!
1: Ένας φίλος της πρόλαβε να τη φωνάξει, να την προειδοποιήσει ότι χελώνα έρχεται. Και...
2: Τόσο μεγάλες είναι αυτές οι χελώνες,
1: είναι
2: τόσο ύπουλες.
1: Είναι μεγάλες.
2: Η καρέτα καρέτα είναι μεγάλες.
1: Ναι, είναι μεγάλη.
2: Ατιμούτσικη.
1: Προσπαθούσε να απελευθερωθεί, τραγουδίστε, έβαλε το χέρι στο στόμα της χελώνας με αποτέλεσμα τραυματιστεί ακόμη περισσότερο. Κακομοίρα κι αυτή. Εντάξει, παιδιά, να σου πω κάτι. Είναι ωραία. Είναι ωραία.
2: Της έδωσε δάχτυλο, της λέει δάγκα αυτή. Τι ήθελε να της κόψει τον ήχη.
1: Άστα, είναι ωραία η καρέτα καρέτα. Να τη βλέπεις από πάνω, από ψηλά, δηλαδή από ένα πλοίο.
2: Όταν
1: κοιτάς
2: από ψηλά.
1: Αλλά τώρα να τη δεις δίπλα σου, εδώ το δελφίνι και σου κόβει την ψυχή. Άμα δεν ξέρεις ότι είναι δελφίνι και δεν είναι τα πράγματα οργανωμένα. Δηλαδή, αν περάσει δίπλα σου δελφίνι και δεν ξέρει τι, θα πα ανακοπή. Γιατί μιλάμε τώρα για ένα τεράστιο.
2: Α, παπά, δεν θέλω. Γλιστερό πράγμα.
1: Δεν είναι γλιστερό, δεν... είναι σαν βελούδινο μου που λέτε.
2: Δεν θέλω.
1: Δεν μπορώ. Δε... θέλω πάρα πολύ να χαϊδέψω, αλλά να νιώθω λίγο. Να νιώθω λίγο safe.
2: Το δελφινάκι δεν κάνει τίποτα, μωρέ. Έχει και μια μητόγκα εκεί πέρα.
1: Πώς μας είπες, δεν μπορείς και δεν μπορείς.
2: Εγώ δεν μπορώ. Αλλά δεν πειράζει τον άνθρωπο το δελφίνι.
1: Λοιπόν, τον πειράζει. Λέω ότι αν είμαι σε ένα περιβάλλον όπου είμαι από πάνω και μπορώ να το χαϊδέψω που θα βγάλει το κεφαλάκι του, ναι, να είμαι τώρα στη θάλασσα και να σκάσει
2: όχι,
1: κάτι.
2: Ειδικά, ειδικά πάρκα με δελφίνια.
1: Ναι, ειδικά πάρκα. Να είμαι τώρα στη θάλασσα, στην παραλία και να κολυμπώ και να μου πούνε αχ, ένα δελφίνι από δίπλα σου.
2: Τι θα πάω
1: να κοπεί, γιατί είναι παιδί μου, είναι τεράστιο το ψάρι αυτό.
2: Τι θα σε κάνει, μωρέ. Τι θα σε κάνει.
1: Άσε ρε λέει εσύ που δεν χαϊδεύεις την γάτα με το πόδι σου.
2: Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω να τα κουμπάω. Δεν μπορώ να τερχιάζω τα ζωντανά. Δεν μπορώ. Δεν θέλω.
1: Πώς μπορείς, ρε παιδί μου.
2: Δεν θέλω. Ναι. Αλλά στην Κούβα θυμάμαι ότι υπήρχε ένας χώρος που ήταν όλο δελφίνια.
1: Ναι.
2: Και πήγαινε πάρα πολύ.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ να χαϊδέψω δελφίνια, αλλά υπό προϋποθέσεις τέτοιες, όχι να τα κάνω πάνω μου. Δηλαδή είναι τόσο μεγάλο ψάρι που φοβάσαι.
2: Να.
1: Δεν υπάρχει εξοικείωση.
2: Συγγνώμη. Τα ζωήφια δεν τα μπορείς.
1: Δεν είπα ότι δεν τα μπορώ. Είπα ότι θα ήθελα να χαϊδέψω τον δελφίνι να είμαι κοντά με κάποιον που το ξέρει τον δελφίνι. Δεν πα το παλιό. Να είμαι εγώ αμολυμένη στη θάλασσα και να σκάσει ένα δελφίνι από δίπλα μου στα χαλά του καθημερινού.
2: Αν δει ένα καβούρι.
1: Το καβούρι τι να το κάνω. Δεν με ενοχλεί.
2: Δεν σε ενοχλεί.
1: Το καβούρι παιδί μου σέρνεται, δεν κολυμπάει.
2: Ναι, και που σέρνεται.
1: Γιατί άμα το πατήσω εννοεί.
2: Δαγκώνει κι αυτό.
1: Έμα με δαγκώσει, με δαγκώσει.
2: Κάτι δαγκάνε.
1: Εγώ! Δεν με έχει δαγκώσει.
2: Σου κόβει κομμάτι. Πάντως για να έχετε έτσι δαγκάνε, πρέπει να.
1: Καλά, κάσει σιώσει πρώτα να με βρει. Που πηγαίνει στραβά και βλέπουμε. Και εσύ τώρα.
2: Τι πηγαίνει. Όντω.
1: Τα πατάνε στραβά, βέβαια.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Είναι λίγο σαν τα στραβοκάνικα μωρά.
1: Ναι, μωρά. Άμα το καλό μου κι αυτό. Έχει αυτό τα θέματα.
2: Ωραίο φαγάκι.
1: Όλα. Αμάν.
2: Τι.
1: Δεν μου αρέσει. Έχω φάει. Όχι, καβουρόψυχα είναι πολύ ωραία.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Ο Αστακώσες αρέσει.
1: Πάρα πολύ.
2: Ωραίας.
1: Πάρα πολύ.
2: Η γαρίδα δεν σ' αρέσει. Το μπαρμπούνι δεν σ' αρέσει.
1: Πόπο και το μπαρμπούνι. Νομίζω ότι είναι από τα πιο νόστιμα ψάρια το μπαρμπούνι.
2: Ακριβώς.
1: Το τηγανιτό.
2: Κουτσομουρίτσα.
1: Ναι.
2: Καλοκαιράκι, βράδυνο μπανάκι, βάλε μπικινάκι και αντιλιακό. Θέλει αντιλιακό, παιδιά, σήμερα έχω παστωθεί. Έχω βάλει στα χέρια, στα αυτά.
1: Και εγώ παντού, παντού.
2: Όπου δεν βάζω, βγάζω μπιμπίκια.
1: Πανάδες, παιδιά, βγαίνουν και πανάδες.
2: Πα, και γίνονται κάτι ελιές, κάτι έχουν βγάλει παντού ελιές.
1: Σαν
2: κάτι.
1: Σαν Αγελάδα γίνομαι. Άσε με.
2: Εν τω μεταξύ με τη ζέστη πρίζεσαι το έχεις παραγωγή.
1: Ναι, κατακράτηση γόντρε, παιδιά.
2: Πω.
1: Λοιπόν, η Φέρη Σκορδάνα τώρα είναι. Δεν ξέρει πώς θα ξεκουραστεί, διότι έχει αγοράσει τα βόρεια προάστια, λέει την.
2: Επαυλητή.
1: Την Επαυλητή που μα
2: έχει
1: τα στοιχεία τη και τώρα είναι για πει. Και είναι στα κτισήματα.
2: Α, ωραία.
1: Είναι με την εργατιά.
2: Περίμενε.
1: Με του καλουμπατζίδε.
2: Δεν κακό, δεν φοράνε και φακιόλα.
1: Δεν ξέρω.
2: Ναι. Εμένα ξαναχάλασε το.
1: Ποιο?
2: Το συμφώνι μου.
1: Δεν το φτιάξανε.
2: Ναι, μου το φτιάξανε, αλλά έχω και μία σίτα στο σπίτι που το χάλασε πάλι. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο χαλάει. Δεν μπορεί,
1: η
2: λέει.
1: Η σίτα, δεν κάτι μπερδεύτηκα, δεν έχω καταλάβει τι
2: η
1: έχει.
2: Η σίτα είναι η Στριλανκέζα.
1: Α, η σίτα, νόμιζα ότι χάλασε η σίτα.
2: Λοιπόν, η μαματσίτα δεν ξέρει πόσο. Δηλαδή, τη εδώ θέλει καμία
1: δώσε
2: φιλοσοφία.
1: Κουβά, να ρίχνει με τον κουβά.
2: Μου είπε, προτιμώ το κουβά. Λέω, α, βρεθήκαμε στην αυλή και στο χωριό.
1: Με το κουβά, μια χαρά πέσει με το κουβά. Και άμα ναι. Ανάλογα, βέβαια να υπολογίζει πόσο νερό, ανάλογα τι έχει γίνει πριν.
2: Φαντάσου ότι από τη στεναχώρια τη που χάλασε ξανά το καζανάκι, σήμερα δεν πήγε τουαλέτα.
1: Όπω, βαστιτό, αυτό η κακομοίρα.
2: Θα έρθει την
1: Πέμπτη. Θα θέλει κλείσμα έτσι που την
2: θα θέλει. Εγώ. Τι φταίω! Μα δεν μπορεί, δεν ξέρει με τι ένταση να πατάει το καζανάκι
1: του. Τουλάχιστον του κάνει, παιδί μου.
2: Έλατε. Έχει πάρα πολύ δύναμη. Υπάρχουν παιδιά άνθρωποι που έχουν τρομερή δύναμη στα χέρια.
1: Ισχύει. Λοιπόν, η Αθηνά Οικονομάκου συνεχίζει τις διακοπές στην Ισπανία, τρυφερές πόζες με τον Μπρούνο Τσουρίλο. Τσερέλα.
2: Τσουρίλο.
1: Και ανέβασε το προσωπικό.
2: Τσουρίνο.
1: Και είπε, δεν βαριέστε, ας ανεβάσω κι εγώ κάτι. Το επόμενο πεντάλεπτο από το προηγούμενο που είχα ανεβάσει στο Instagram. Ένα νέο φωτογραφικό άλμπουμ που ταξίδι. Ποζάρε με καλοκαιρινά σύνολα, με μαγιό, με παρεό. Πάνω άρωτο, πάνω άρωτο. Κάτω λόσωμο και από κάτω ίδιο παρεό. Ίδιο σε γιονταρίδι, ίδιο σκουλαρίκι, ίδιο καπελίδιο. Και φιλούνται και γκαλιάζονται και φτώνουν στι παραλίε, στην άμμο, στι κροκάλε, σε παντού. Στα βράχια, στο βυθό. Πάνω στο σκάφο, κάτω από το σκάφο, μέσα στην καρίνα, πίσω από την καρίνα. Αυτά.
2: Ωραία.
1: Και γράφει summertime.
2: Ωραία. Στην Ισπανία είναι. Πολύ ωραία, παιδιά, στην Ισπανία. Ναι. Μ' αρέσει. Ωραίες διακοπές. Μαρμπέγια. Πω, από κοσμοπολιτισμός. Ωραία, Μαρμπέγια.
1: Δεν είναι ωραίο το μαγιό που φοράει, να το πω εγώ.
2: Τι έχει, μωρέ, και εσύ.
1: Ένα μοβ με λουλουδάκια είναι.
2: Τι θέλεις, δηλαδή,
1: είναι
2: να φοράει.
1: Λίγο, το χρώμα είναι το επιταφή.
2: Επιταφή.
1: Είναι του σάβανου που βάζουν στο αυτό. Δεν βαριέσαι. Και χάντρα στο πόδι.
2: Τι?
1: Άμα είσαι εσύ και είσαι πάντως. Δεν τα λέμε και αυτά.
2: Να σου πω κάτι.
1: Πάω παρακάτω.
2: Διάλεξε ένα αντράκι μπουκιά και συγχωρείτε. Πολύ ωραίος αυτός, έτσι. Και έχει παιδιά και το ταπεραμέντο.
1: Κοίταξε,
2: το
1: είναι όμορφος, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά είναι βαρετή όμορφια, βαριέμαι.
2: Τι, πολύ γλυκανάλατος. Είναι Ιταλιάνο, βέβαια.
1: Δεν είναι έτσι Ιταλιάνο, γλυκανάλατη. Είναι κάτι μωρά, τρελά. Και λοπαρμένα με κάτι γονεί, θα πούμε μελαχρινή.
2: Πάντως, εντάξει, αυτός δεν είναι μελαχρινός, αλλά έχει ένα ταπεραμέντο.
1: Ναι.
2: Έχει μια ιταλική τσαπεραμέντο.
1: Ναι, όμορφος είναι, αλλά είναι.
2: Όμορφος
1: είναι, δεν θα τον πει κανείς άσχημα, όπως τον πει άσχημα, δεν είναι στα καλά. Αλλά είναι. Του χασμουριτού αυτή η ομορφιά. Δεν είναι.
2: Ναι. Δεν... Δηλαδή, αν έρχονταν και σε φλέρταρε, θα του έλεγε χασμουριέμαι.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Mm. Ανάλογα πώς θα με φλέρταρε. Ανάλογα πώς θα με φλέρταρε. Γιατί παίζει ρόλο και ο τρόπος. Δεν είναι μόνο ένα ωραίο ή άσχημο. Εξυγχρονιζόμαστε. Traffic commander λέει drones, περιπολικά, τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι θα λειτουργεί το νέο σύστημα για την κίνηση της Αθήνας.
2: Τι θα είναι, drone?
1: Ναι. Θα είναι νέο σύστημα διαχείρισης προφορίας.
2: Προχθές, παιδιά, ήμουνα σε ένα μαγαζί και ξαφνικά ακούω ζουν, ζουν, ζουν, ζουν. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν ένας μήνος με μέλισσες, με μύγες, με κάτι περίεργο. Και λέει κάποιος, παιδιά, έχει ντρόουν πιο πάνω από το κεφάλι μας. Αλλά πόσο πιο πάνω δηλαδή από το κεφάλι... Τόσο πιο πάνω και ακούγεται αυτό το ζζζζ.
1: Δεν έχω ιδέα.
2: Και επίσης κυκλοφορούν ανάμεσά μας, ας πούμε, έτσι ενώ είμαστε στις
1: πόλεις.
2: Ναι, ενώ είμαστε στις πόλεις. Μα δηλαδή μπορεί να είσαι στο μπαλκόνι σου και ξαφνικά να περάσει τον τρόπο και να σε ξαναγάνεις.
1: Κάπου το είχαμε βγάλει και πέρυσι νομίζω, που μπορείς να κάνεις παραγγελία, καφέ και να στο φέρουν με ντρόουν.
2: Πού γίνεται αυτό?
1: Να στο, όπα,
2: για πε, πού γίνεται αυτό?
1: Να στο μπαλκονάκι σου και να έρχεται ο καφέ, να έχει πληρώσει με την καρτούλα σου ήδη και να είσαι στο μπαλκονάκι σου και να κατεβαίνει τον τρόλο. Να σου αφήνει τον καφέ και να πηγαίνει στο καλό τη Παναγία.
2: Μάλιστα.
1: Ωραίο πράγμα. Λοιπόν, εξυγχρονίζεται λοιπόν η τέτοια και τώρα θα υπάρχει λέει διαχείριση κυκλοφορίας μέσα από τεχνητή νοημοσύνη.
2: Μάλιστα. Άρα μας λέω παιδιά. Μας λέω παιδιά, άδεια η Αθήνα, έτσι, από τις κλήσεις. Άδεια η Αθήνα μιλάμε. Εμένα σου είπε ότι το αυτοκίνητο μου βύχει. Βύχει και κάνει μικρά πηδηματάκια. Και μου ήρθε και σου μου σου ότι έληξε η κάρτα καυσαερίων να πάω να βγάλω. Εν τω μεταξύ.
1: Δεν βγάλε, γιατί έχει πρόστιμα.
2: Και για μία μέρα.
1: Όχι, σου γράφει μέχρι πότε, ρε παιδί μου, δεν σου γράφει.
2: Ναι, τελειώνει στις 29 του μήνα, ναι. Και στις 30 έχω το γενικό σέρβις. Πες μου τώρα.
1: Εντάξει, τι σχέση έχει τώρα με το άλλο, ρε παιδί μου, τώρα το άλλο δεν το βγάζει την κάρτα καυσαερίου στο.
2: Ναι, αλλά άμα πα.
1: Στακταίο.
2: Στακταίο, αλλά μπορεί να στο βγάλει και στο σέρβις. Τέλος πάντων.
1: Μπορεί να το βγάλει και στο σέρβις.
2: Ναι, δύο διαδρομές.
1: Έλα, μου ρε, πες το σέρβις. Να...
2: Θα πω στο σέρβις ότι το έχω βγάλει. Και τελείωσε.
1: Ναι,
2: θα πάω για μια κάρτα καυσαερίων. Απλά
1: δεν
2: πάω
1: να κάνει σερβις 29 του μήνα, δεν έχουν ραντεβού.
2: Δεν έχουν. Τέλος πάντων, θα τα δούμε. Όλα θα γίνουν με έναν τρόπο.

0: Και καημένοι έβδομες λέει με στον καύσωνα κύριε, τους δίνουν άστα.
1: Αυτό δεν υπάρχει.
0: Τους δίνουν νερό και τους σκουπίζουν τον υδρό. Τα παιδιά εντωμεταξύ είναι βαριά αυτά που φοράνε, που σίγουρα είναι και καλοκαιρινά, δεν είναι. Αλλά να είσαι τώρα κίνητος μέσα στη ζέστη.
1: Δεν μπορεί να πάθεις θερμοπήξια.
0: Εντάξει, μπορεί να πάθεις, ναι. Μπορεί να πάθεις. Αλλά τώρα είναι και νέα παιδιά αυτά.
1: Μην τον κουράζεις το φαντάρο.
0: Δηλαδή, εγώ μπορώ να πάω θερμοπληξία στα 5 λεπτά. Τώρα ο Εύδωρας πρέπει.
1: Όχι, εντάξει τώρα. Συγγνώμη, κάτω από τον ήλιο, με τις ώρες και με ένα σκουφί εκεί πέρα, με ένα φέση στο κεφάλι. Το οποίο είναι και μάλινο αυτό το φέση.
0: Φέση,
1: είναι.
0: Εσύ, παιδί μου, δεν είναι.
1: Είναι, πώς το λένε.
0: Δεν ξέρω, αλλά
1: καπελάκι.
0: Το φέση μου κάνει το οδηγικό.
1: Ναι.
0: Τι έγινε με τις διακοπές των μπίλιοντερ στην
1: Εδώ,
0: τι έχει
1: εδώ,
0: γίνει.
1: Πρόσεξε να δεις εδώ, πάνε σαν συντριβάνια και ρίχνουν βουτιές.
0: Πού,
1: δροσό, φίλε. Δροσό, στο κέντρο της Αθήνας. Τι να κάνουν, παιδιά, ο κόσμος που καίγεται.
0: Ναι.
1: Τι να κάνει.
0: Δεν πήγαινε να μπουν συντριβάνι, πρέπει να πληρώνανε.
1: Καλά, εντάξει, εκεί πέρα είναι. Τι κολοβακτήριο.
0: Δεν είναι.
1: Ναι.
0: Αν να πάω να παίξω λίγο το κεφάλι μου να βραχώ.
1: Θα πήγαινε.
0: Όπως πέφτει το νερό, όχι με στο νερό που κατάλαβε, σου λέω. Ναι. Σαν ντουζάκι το κάνανε.
1: Τώρα βέβαια στα μαγαζιά δεν είναι κανένας για να κάθεται έξω. Το βράδυ.
0: Ακόμη και βράδυ.
1: Έρχεται ένας λίβας.
0: Ναι, δεν μπορεί να κάτσει ούτε βράδυ. Θέλει δηλαδή για να φας και λοιπά να κάτσει μέσα. Εντάξει, μωρέ μου, τώρα θα φύγει ο Ιούλιος, αρχίζει ο Αύγουστος με τον Μελτεμά και το φτάνει. Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Δευτέρα, το Δεκέμβρη που στολίζουμε δέντρο.
1: Με αυτό τον καύσωνα εσύ έφτασε στο δέντρο.
0: Αχ, αυτό. Ωραιότερο μήνα είναι Οκτώβρη.
1: Γιατί?
0: Είναι οι πρώτε δροσιέ.
1: Εμένα μου αρέσει και το καλοκαιράκι. Τώρα έχει μια ανεμαλιά, μια γύμνια, μια.
0: Η αλήθεια είναι ότι έλα να είναι ανεμαλιά είμαστε.
1: Έλα να κολλήσουμε τα σώματά μα.
0: Ποια σώματά μα και να κολλάνε τα σώματά μα.
1: Ένα με γεμελέ που λε.
0: Εγώ δεν έχει έρθει κανένα να μου κολλήσει το σώμα του πάντω να το κάνω.
1: Πρέπει να είσαι open.
0: Τι να είμαι open.
1: Να είσαι ανοίξαμε και σα περιμένουμε.
0: Τι να πρέπει να πάω δηλαδή σπαγκάτα να κάνω.
1: Να κουνά λίγο την ουρά σου.
0: Τι να τα κουνάω.
1: Την ουρά σου.
0: Αν την πολύ κουνούσα, πιάσει μέση μου. Άσε με όπως είμαι, έτσι καλά είμαι.
1: Να γίνεις λίγο η Σακύρα της ασφάλτου.
0: Τι να γίνω.
1: Η Σακύρα της ασφάλτου.
0: Αχ, Παναγία μου.
1: Τι.
0: Τραβάω.
1: Έτσι θέλει. Θέλει μια τσαχπινιά, παιδί μου.
0: Θα κάνω εγώ την τσαχπινιά.
1: Μια υγριά κότα έχει το ζουμί.
0: Βαριέμαι να κάνω την τσαχπίνα και τη γλυκιά και τη χαριτωμένη. Ούτε καν.
1: Μπε στο ρόλο.
0: Δεν θέλω να πω σε κανένα ρόλο.
1: Τη Τζέσικα Ράμπιτ.
0: Ούτε την Τζέσικα Ράμπιτ, ούτε τίποτα εδώ. Ούτε κουντεκάρω την κουνέλα, ούτε τίποτα εδώ. Μια χαρά όπως είμαι και όποιο θέλει.
1: Ναι.
0: Και όποιο δεν θέλει. Κανεί δεν θέλει.
1: Δεν σου έχει
0: λείψει. Χαρά είμαι.
1: Δεν σου έχει λείψει αυτό το φλερ, το καμάκι.
0: Όχι.
1: Το κούκλα. Κουκλάρα μου εσύ. Τι αμορτισέρ είναι αυτά. Τι αμορτισέρ, τι γαλακτοφόρια δένες.
0: Πας καλά.
1: Ναι, αυτά μας λέγανε παλιά.
0: Άμα έρθει κανένας να μου πει κανένα τέτοιο, συχαίνομαι. Να σου πει ο άλλος.
1: Δηλαδή τι θα σου πει.
0: Κοίταξε, από μια ηλικία και μετά πρέπει να πεις άλλα πράγματα. Είμαι εξημήνη στους γαλακτοφόρους, αν δεν έχεις τα αμορτισέρ.
1: Τι έγινε
0: στον νηπιαγωγείο, γύρνα πίσω.
1: Τι να σου πει.
0: Να σου πει κάτι άλλο, ρε παιδί μου.
1: Αφού δεν θα έχει μιλήσει ακόμα μαζί σου για να δει τι.
0: Και πού τα έχει πει τα αμορτισέρ, εγώ δεν τα έχω βγάλει πουθενά φορά παρτίδα.
1: Μπορεί να κυκλοφορήσει με ένα μπλουζάκι έτσι κολλητό.
0: Παιδί μου, τι εννοεί, άρθει να μου γίνει με κολλητό μου και θα ήθελα να πει τι ωραία που
1: είναι
0: τα μενέ σου.
1: Όχι, περπατά στον δρόμο και σου λέει πω από τι κουκλάρα είσαι εσύ.
0: Τι παλιό είναι αυτό πια. Παλιό.
1: Τι δηλαδή, τι θέλει.
0: Τα καμάκια του, τίποτα, να μην το πουλώσει μπορεί. Να το πουλώσει. Να μην μου πει τίποτα.
1: Μα. Εσύ αν έβλεπε έτσι ένα συμπαθητικό νεαρούδι, πετενοαρούδι.
0: Θα του λέγατε, παιδί μου, πήγαινε στη μανούλα σου.
1: Μπορεί να σε βλέπει εκείνο σαν μανούλα του.
0: Δηλαδή θα η ορφανοφάτανε.
1: Μπορεί να νιώθει ορφανό μέσα του.
0: Άμα είσαι ορφανό μέσα του, να δει κάποιον να διοθετήσει. Τον πληρώνει κιόλα όμω.
1: Α, το χρήμα είναι.
0: Αυτά θέλουν λεφτά.
1: Ναι. Τι έγινε ο Σκορδαλιάγκας, τι έπαθε.
0: Όχι ο Σκορδαλιάγκας, μόνο 14 λέει παρετήσεις από τον Αντένα, διότι.
1: Από την εκπομπή του.
0: Και από την εκπομπή του και γενικά, διότι του είπαν για μείωση μισθού.
1: Ψαλιδάκι, ψαλιδάκι.
0: Δυστυχώς. Λοιπόν, επίσης ετοιμάζεται μια νέα παραγωγή, λέει, στον αντένα που λέγεται Dirty.
1: Dirty, και θα είναι τι.
0: Και είναι λίγο 80's, όχι.
1: Τι.
0: Όχι, παιδί μου, σειρά. Όπου θα έχει και, όπου, νομίζω ότι είναι σε μπουζούκια και τέτοια και είναι
1: μπουζούκια.
0: Αισθητική 80's. Γύρω από κάποιο μπουζουξίδικο μυρίζομαι ότι θα είναι θα είναι το σενάριο, θα φάρω το σενάριο. Λοιπόν, και θα μπει και κάποια στιγμή, λέει, και είναι Θεοδωρίδου.
1: Οπα.
0: Ναι.
1: Οπα της.
0: Ναι.
1: Νατασάρα.
0: Η οποία πρόκειται να ερμηνεύσει το τραγούδι των τίτλων αρχής.
1: Παιδιά, δεν υπάρχει πιο καλή λαϊκή φωνή.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Δεν ξέρω τώρα αν θα... πώς το λένε, δεν ξέρω αν θα ερμηνεύσει μόνο το τραγούδι της αρχής ή θα παίξει και λίγο μέσα. Και να κάνει την τραγουδιάρα της εποχής.
1: Τα καλύτερότερά της. Να ναι. Δώσω του Ντουρίδη, η οποία δίνει στην αυλία αρπαχτές όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αχ, βλέπω εδώ κάτι αγόρια. Η οποία δίνει στην αυλία αρπαχτές όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αχ, βλέπω εδώ.

0: και πήγε να πει ευχαριστώ. Πολύ εντάξει, πολύ ωραίο, πολύ τρυφερό. Πολύ γλυκό.
1: Λοιπόν, ετελέστη μνημόσυνο 30 χρόνια χωρίς την Αλίκη. 30 χρόνια, παιδιά. Πέρασαν τόσα χρόνια.
0: Ναι, και γρήγορα, πολύ.
1: Ναι. Άριελ Κωνσταντινίδη ήταν από τις τελευταίες ηθοποιούς που παίξανε στις τελευταίες παραστάσεις.
0: Ναι.
1: Και φυσικά πρώτος και καλύτερος με άσπρα λελουδάκια ο Βασίλης Μπιμπίλας. Ο Σπύρος Μπιμπίλας.
0: Ο Πελαπόντας δεν ήταν.
1: Σίγουρα. Απλά τους έκανε, ήταν όλη η οικογένεια και λοιπά. Τα αδέρφια της. Έλειπε, δεν ξέρω αν ήταν
0: ο
1: Γιάννης Παπαμιχαήλ.
0: Αλλά νομίζω ότι πήγε μετά ή πήγε άλλη μέρα.
1: Ναι, μπορεί να μην ήθελε.
0: Δεν ήθελε να μπλέξει με τα σόγια και να του λένε διάφορα, ξέρω εγώ.
1: Φώτα κάμερα, πάμε.
0: Τι παντρεύτηκε και ξαναχώρησε.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, τα έχω χάσει.
0: Έχει παντρευτεί δύο φορές και χώρισε, ή μου φαίνεται.
1: Δεν ξέρει. Λοιπόν, δόξα νομικού μετράει βουτιές και παγωτά στους καταράκτες.
0: Καλά, μην φάει πολλά παγωτά, πέσει και πάει τίποτα.
1: Κορμάρα είναι. Πού τα τρώει τα παγωτά, ρε παιδιά. Αυτές οι αδύνατες πάντως τις παρατηρώ. Βγαίνεις, ας πούμε, με μία κοκάλο να φας μαζί. Τρώει μία πατάτα και λέει. Φούσκωσα.
0: Δεν είσαι τυχαία αδύνατος, παιδιά.
1: Ναι, που όλες πια τα καίνε. Έλα, παιδιά, τώρα μην κοροϊδευόμαστε.
0: Αλλά νομίζω ότι έχουν μικρύνει και τα στομάχια τους. Δηλαδή, εγώ και για μένα λέω, εγώ να έχει μικρύνει το στομάχι μου.
1: Ναι, άμα δεν τρώω πολύ.
0: Ναι, άμα δεν τρώω πολύ. Δηλαδή, τρώω. Ό,τι θέλω να φάω και δεν μπορώ να φάω ποσότητα. Εδώ δεν μπορούσα. Εγώ πια, εγώ δεν με αναγνωρίζω. Δεν μπορούσα να τελειώσω το παγωτό. Δεν μου ξέρετε γιατί δεν μπορούσα.
1: Έλα. Ναι. Τι, όχι οικογενειακό.
0: Όχι οικογενειακό, ρε παιδάκι μου.
1: Τι, τρεις μπάλες.
0: Ναι.
1: Έλα.
0: Δεν μου ξανατύχει αυτό. Εγώ τελείωνα τις μπάλες και ζήταγα κι άλλες.
1: Και τώρα τι έγινε.
0: Τίποτα. Τώρα στη μια μισή μπάλα είπα Παναγία μου θα πεθαίνω.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη. High Rocks. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, η μόδα φέτος είναι ότι νοικιάζουν ιστιοπλοϊκά, νοικιάζουν γιόντ ανάλογα με την οικονομική του δυνατότητα ο καθένας και κάνουν βόλτα τα νησιά. Τσάρκα στην Ελλάδα είναι το σλόγγαν. Πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αν και για μένα είναι κουραστικό αυτό, παιδιά. Έχει δράση. Αλλά είναι πάρα πολύ κουραστικό τώρα να είσαι σε ένα σκάφος συνέχεια.
0: Εντάξει, μου σε μερικούς αρέσει πάντως.
1: Εσύ το έχεις κάνει, δεν είναι ταλαιπωρία.
0: Ποιο?
1: Παλιά, με ιστιοπλοϊκό δεν πηγαίνατε.
0: Ναι, εντάξει, Σαββατοκύριακο, μην τρελαίνεσαι, εσύ το έχω κάνει μέρες.
1: Α, εντάξει. Σαββατοκύριακο ήταν μέσα στη δράση.
0: Ήμουν πολύ ερωτευμένη, οπότε εγώ ήταν τέλεια.
1: Α.
0: Πήγαινε με τώρα. Ούτε 5 ώρες δεν κάθομαι.
1: Τι 5 ώρες, 5 ώρες είναι πολύ.
0: Ήμουν ερωτευμένη και φαινόντουσαν όλα τέλεια. Κούναγε τέλεια. Δεν κούναγε τέλεια. Πνιγόμασταν φανταστικά. Κεγόμασταν όνειρο. Ήτανε στενή. Όσο πιο στενή η καμπίνα, τόσο καλύτερα.
1: Πάπα και μυρίζει βαπορίλα.
0: Μυρίζει βαπορίλα και μύριζε και από όλα τα ύλα. Και γενικά ήταν ονειρεμένα.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Και μετά ήρθαν οι μέλισσες.
0: Και μετά ήρθαν οι μέλισσες και μας τσιμπήσανε. Πριστήκαμε. Από το τσίμπημα.
1: Παιδιά, να σας πω, πώς μένει κόσμος στα ιστιοπλοϊκά, μπορείτε να μου πείτε.
0: Άμα είναι ερωτευμένη,
1: εγώ
0: μένει.
1: Που έχω κλειστοφοβία, δηλαδή και ερωτευμένη να είμαι, δεν μπορώ.
0: Η άμα έχει λόξα με την ιστιοπλοεία, ρε παιδί μου, είναι άνθρωποι οι οποίοι τρελαίνονται με την ιστιοπλοεία. Πώς τρελαίνομαι εγώ να φάω ένα παγωτό, ο άλλος θέλει να. Δηλαδή έχει ανάγκη να κάνει ιστιοπλοεία.
1: Ναι.
0: Είναι μερικοί που είναι φτιαγμένοι για ορισμένα πράγματα. Οπότε με τον πειράζει, το γυαλμύρα, τίποτα, τρελαίνεται, τη βρίσκει.
1: Μάλιστα.
0: Άλλος τη βρίσκει, δεν βλέπεις άλλους που σου λέω που τη βρίσκουν να κάνουν. Που λέω που πας βρε καημένε.
1: Τι κάνει.
0: Φτά η ώρα κάνουν τζόκινγκ και είναι χαρούμενοι.
1: Έλα, ωραίο είναι αυτό. Μπράβο τους. Ό,τι χόμπι έχουν, καλό είναι.
0: Βρε, παιδί μου, ναι. Απλά το βλέπω εγώ και λέω.
1: Μερικοί είναι αυτά και με τα ωραία τα κολάν και τα
0: ναι,
1: αυτά και φοράνε αυτό.
0: Αυτό λέω, τι κάνω πει τον άλλον. Ναι, δεν
1: και έχουν το φοβερό το ρολόι και την ώρα εκείνη την πέτου.
0: Εγώ τους λυπάμαι που τους βλέπω. Αλλά αυτοί περνάνε τέλεια.
1: Ενδορφίνες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
0: Να
1: μετά τον 1-1,5 μήνα, όταν ξεκινάς γυμναστική, ο πρώτος μήνας, παιδιά, είναι τυραννία.
0: Ναι.
1: Αλλά μετά τον 1-1,5 μήνα, αρχίζουν οι ενδορφίνες και αρχίζει και παίρνει χαρά.
0: Ναι, παίρνει χαρά και μετά την πολύ χαρά, τη σταματά και μετά ξανά τα ίδια. Αφού παίρνει τόσο χαρά, γιατί σταματάμε όλοι.
1: Γιατί μπορεί να φύγουμε διακοπές.

0: Μπορεί να φύγουμε διακοπές. Διακοπές.
1: Κανονικά θα πρέπει να ζητάμε να μην είμαστε. Δεν μπορώ, παιδιά. Πηγαίνω και λέω, είμαι τράβα μαλλί. Νιώθω μια χαρά μετά που τελείωσα. Όταν τελειώνω, νιώθω τη χαρά. Στη διαδικασία, τη διάρκεια δεν νιώθω καμία χαρά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Όταν έπαιζε πάντελ, δεν είναι.
1: Αυτό ήταν παιχνίδι. Καμία σχέση.
0: Και αυτό άσκηση. Είναι.
1: Αυτό ήταν χαρά. Αυτό ήταν χαρά, όντω.
0: Μπε ξανά στη χαρά.
1: Πού να μπω. Μην τα ξαναλέμε τώρα να βρει κόσμο που βαριέμαι. Δεν μπορώ να ασχοληθώ. Με τον καθέναν τώρα. Ο ένας πονάει, ο άλλος κυλοπονάει, ο άλλος δεν μπορεί. Είναι, όλη μέρα έψαχνα, όλοι λες και είχα οργανώσει τι εταιρεία ήμουνα. Έψαχνα να βρω να φτιάξω ομάδες. Ο ένας δεν μπορούσε, ο άλλος αυτό. Μετά μας φέρανε άλλον που δεν τον ξέραμε, ή άλλοι που δεν την ξέραμε.
0: Και τι πειράζει, μπορεί να δεν το
1: ξέραμε. Δεν έπαιζε το ίδιο με εμάς, μπορεί να ήταν ήδη χέρθει μία, να παίξει με σκουλαρίκι μέχρι τον αφαλό. Πού πάρουν, αφού την είδαμε και λέμε δεν θα παίξουμε τώρα. Θα κάνουμε μόδα εδώ.
0: Να σε ρωτήσω.
1: Θα κάνουμε βασαρέλα.
0: Περίμενε.
1: Και, και κουνόταν αυτή. Μα αυτή δεν μπορούσε να ρίξει την μπάλα γιατί έτρεχε και πήγαινε το σκούτευε να τη σκίσει το αυτή το σκουλαρί και το κρεμαστό.
0: Το δικό τη αυτή, εσέ έτσι.
1: Ναι, αλλά δεν μπορούσε. Όταν εμεί σκίσει το έριχνε μία μπάλα και ήταν σαν να έπαιζε με ένα πεντάχρονο. Και έκανε και 10 ευρώ το γήπεδο και βάλε και τη ρακέτα να την νοικιάσει. Και να πει και ένα καφέ, ένα 20 άρικο τσάπα. Πήγε να το, να το πάρει άλλη με το σκουλαρίκι. Άστο. Πήγαινε να πιει καφέ.
0: Την πρόσεξαν τα αγόρια αυτή με το σκουλαρίκι.
1: Όχι καλά, ήταν τεσπαζαβή. Ποια αγόρια καταρχήν.
0: Δεν είχαν τα αγόρια.
1: Άσε οι άλλοι άντρες. Αυτοί είχαν ένα θέμα να σε κερδίσουνε. Άστο ρε παιδί μου, αφού με βλέπεις με κορτσάκι, τι θα με κερδίσει. Σε μένα θα δικαιωθείς βρε κακομύρι. Πήγαινε και έδωσε κανέναν άλλον, ναι. Δε, ενώ όταν έπαιζα με την παρέα. Όχι, εγώ είχα πάει να παίξω με την παρέα μου και για πολλούς μήνες παίζαμε με την παρέα μου και παίζαμε τέλεια. Μετά η μία έπρεπε να φύγει, εντάξει, γιατί δουλεύει το καλοκαίρι σε νησί, πάει η μία. Και μετά οι άλλες τρεις, με εμένα τη βολεύαμε να τον πονάει. Η μία άρχισε να πονάει η μέση της. Η άλλη κρύωνε το βράδυ, διαλύθηκε. Όσο ήμασταν εμείς μεταξύ μας, ήταν τέλεια. Μετά άρχισαν οι προσθήκες.
0: Σε αποσύνθεση η ομάδα.
1: Ναι, σε αποσύνθεση η ομάδα. Μετά οπότε δεν.
0: Ρίξε το σκουό. Οπότε κάνε το μόνοι σου.
1: Δεν μου αρέσει το σκουό να πράξω σε ένα δωμάτιο να βαράω στον μπαράκι στον τοίχο.
0: Πάντως το πάντελ, παιδιά, έχει γίνει.
1: Είναι τέλειο, είναι τέλειο.
0: Ναι, και βλέπω και σε πάρα πολλά μέρη.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει πολύ πλάκα καταρχήν. Δηλαδή, άμα παίζει με την. Άμα σε μία παρέα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί είναι τέσσερα άτομα. Έχει και πλάκα. Να. Άμα δεν πα τώρα να κάνει πρωταθλητισμού έτσι και τέτοια, λέμε.
0: Είναι σα ίσα να εκτονώνεσαι και ναι, λίγο ναι, ναι. Να γυμνάζεσαι να κινείται το σώμα.
1: Και γυμνάζεσαι και δεν καταλαβαίνω ότι γυμνάζεσαι γιατί παίζεις. Εγώ είχα γίνει, μιλάμε, είχα κάνει μέχρι και κοιλιακούς από τα οσίκο. Μέχρι από τα οσίκο, ο κάρφος σε κάνε, τρέξε.
0: Κάνατε ζέσταμα. Πρέπει να κάνεις και ζέσταμα.
1: Δεν κάνουμε ζέσταμα πετώντας μπάλες χωρίς να παίζουμε κανονικά. Λίγο, πώς κάνουν οι ταινίστες που πετάνε λίγο την μπάλη, θα σταθούν. Αυτό δεν τρέχαμε.
0: Τι ωραία που ξύπνησα σήμερα! Μπήκα στο λογαριασμό μου και άρχισα και πλήρωνα. Πλήρωνε εδώ,
1: ωραία, πλήρωνε εκεί, εβδομάδα.
0: Δεν μπορώ τα χρέητα, παιδιά, ναι. Δεν μπορώ τα χρέητα.
1: Τα χρέια, τα χρέια, παιδιά, τα χρέια.
0: Λέω τώρα θα ξοφλήσω. Λοιπόν, εσύ, τσακ, έφυγες. Εσύ, τσακ, έφυγες. Το ρεύμα, τσακ, έφυγε. Έφυγα κάτι.
1: Μέχρι να φύγει τώρα έρχεται τ' άλλο ρε παιδιά. Έρχεται τ' άλλο ρε παιδιά.
0: Ας πάρουμε μια ανάσα όμως. Ό,τι μπορούμε. Μόλις μπαίνει λες έλα πάμε στα βασικά.
1: Ναι.
0: Έλα τράβα μαλλί να μας βρει ανέμελο το καλοκαίρι.
1: Λοιπόν εγώ είδα μια ειδοποίηση φεύγοντας από το σπίτι μου ότι τις 24 του μήνα το μέρα Παρασκευή αν δεν κάνω λάθος θα μας κόψουν το ρεύμα για εργασίες στη γειτονιά μας 8 με 2. Πάνε για μένα παιδί.
0: Έλα 8 με 2 μια χαρά είναι.
1: Τι χαρά είναι μια χαρά.
0: Εντάξει,
1: θα μπω στον πάγο. Τι θα κάνω, πώς θα βγει. Πρέπει να αφήσω το αυτοκίνητό μου καταρχήν έξω, δεν θα ανοίγει η πόρτα του γκαράζ. Σιγά μην τρέχω μέσα στο ίδιο χειροκίνητα να ανοίγω την πόρτα να κάνω το μορτιέρι. Θα μπω μέσα στα μάξι και θα βράζει. Θα είμαι βρασμένη από πριν από το σπίτι. Θα έχω το γάτο ο οποίο θα μου κολλάει γιατί τα ζεσταίνει.
0: Θα πάρει το αυτοκίνητό σου, θα πα σε καμιά φίλη από νωρί για καφεδάκι και μετά θα έρθει εδώ που έχουμε τα ερκοντήσια.
1: Από εδώ πέρα παιδιά σας, κατευθείαν. Σαν του παππούδε που πηγαίνουν στι τράπεζε παλιά που πηγαίνουν. Τώρα δεν πάνε αυτά.
0: Παιδιά σα πληροφορώ ότι πάρα πολλοί κόσμοι για να κάνει οικονομία στο. Να σου πω, το κάνουν τα γραφεία και σου λέει ότι έχουν η απόδοση των εργαζομένων.
1: Έχει ανέβει η κατακόρυφα.
0: Ναι. Ας πάμε, λέει, στο air condition της εταιρείας για να μην πληρώνουμε.
1: Ναι, πάντως στις τράπεζες πια δεν γίνονται αυτά, διότι οι τράπεζες πλέον έχουν γίνει.
0: Ναι, ναι, πολύ εξέκιουτη, πολύ εξέκιουτη.
1: Καλέ, μιλάμε όλο Τζαμαρία και διευθυντή. Τζαμαρία και πρόεδρο. Τζαμαρία και υπεύθυνο. Τζαμαρία. Πρέπει να κλείσει ρεντεβού. Πηγαίνει, σε βάζουν σε ένα σαλονάκι.
0: Αν είναι δε ο λογαριασμό, σου λένε πε το ονοματεπώνυμό σου και μόλι δουν ότι κάτι ψιλολοίδια είσαι. Περιμένει την ουρά.
1: Όχι,
0: και περνάνε όλα τα private banking.
1: Όχι, κλείνει ραντεβού online. Δεν έχει. Γιατί δεν ξέρει ο άλλο γιατί τον θε.
0: Ναι, αλλά μπαίνει στο λογαριασμό και βλέπει.
1: Ε, ναι, μπαίνει στο λογαριασμό.
0: Και σου λέει σιγά το τζιφούτα.
1: Και κάβει
0: και περι... στην ουρά.
1: Περιμένει εκεί πέρα, έχει γίνει σαλονάκι απ' έξω. Απ' έξω από το κάθε γραφείο με τι τζαμαρίε και πηγαίνουν έρχονται υπεύθυνοι και λέει αυτή. Αχ, κύριε, κύριε διευθυντά, δώστε μια έγκριση. Αυτό κάνει. Τι δίνει την έγκριση. Μετά βγαίνει η άλλη με κάτι χαρτιά και λέει: περιμένετε, τι ρε, έχετε μαζί μου, ραντεβού θα περιμένετε τελικά. Και τι έχω δύο ανθρώπους οι οποίοι τώρα.
0: Κυλοπονάνε.
1: Μετά μπαίνει, λες το πρόβλημά σου και αυτά. Εντάξει, μετά, αυτό είναι καλό βέβαια. Είσαι τερκοντήσιο και περιμένει. Αλλά άμα έρθει ένα ηλικιωμένο, ο οποίο θέλει να τραβήξει χρήματα γιατί είναι μέσα τα μηχανήματα. Από τα μηχανήματα αυτά δηλαδή μπορεί να κάνει συναλλαγές πολλές, να πληρώσει, όχι να τραβήξει μόνο λεφτά. Και έρχεται η υπαλλήλου που είναι πάρα πολύ εκνευρισμένη γιατί την έχουν πρίξει για αυτή οι μεγάλοι άνθρωποι και δεν μπορεί να σα το εξήγησε. Του λέει: σα το εξήγησα.
0: Πε για να βγάλουν άκρη μεγάλοι άνθρωποι.
1: Ναι, ρε παιδιά, τώρα που είναι αυτό να βάλει πίνα να κάνει
0: εκείνο. Εγώ έχω βγει νικήτρια, βρε! Έμαθα πώ πληρώνει στα καταστήματα με το barcode του λογαριασμού τη ΔΕΗ.
1: Νωρί το έμαθε.
0: Όχι, πηγαίνει στα καταστήματα αφού εσύ το πληρώνει ηλεκτρονικά. Δεν μιλάω ηλεκτρονικά.
1: Μου έχει τύχει για να πληρώσω και από το μηχάνημα με τον barcode. Ναι.
0: Στην αρχή, εντάξει, στην αρχή ήταν όταν.
1: Ηλεκτρονικά, δεν είπαν... τελειώνουμε. Μπε στο. Καταρχήν, κανένα. Καταρχήν.
0: Όχι, γιατί μου ήρθε ένα λογαριασμό που λέω τον έχω πληρώσει. Όχι, μου λέει δεν τον έχετε πληρώσει. Και πάω να βρω τα χαρτάκια μου.
1: Μα παιδί μου, εγώ έχω μπει στο Μάι με αυτό.
0: Ναι.
1: Στο MyDay. Σε αυδέι, τι να κάνω τώρα. Ναι. Και, βλέει, και είναι εκεί αραδιασμένοι όλοι. Είναι όλα τα χρέη αραδιασμένα. Και σου λέει ποιο είναι.
0: Εγώ έχω την εντύπωση ότι τον έχω πληρώσει μηχάνημα όμω. Άμα αρχίσει την εντύπωση,
1: ενώ εκεί σου έρχεται mail, τον πλήρωσε το λογαριασμό.
0: Α.
1: Επιτόπου και μετά μπαίνει και στο.
0: Καλά, με κάρτα τον πλήρωσε, θα τον βρω.
1: Ναι, ρε παιδί, από το σπίτι τώρα με ένα κουμπί μπαίνει, τότε δεν βλέπει τι χρωστά. Ένα, δύο, τρία λογαριασμού. Τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, πυροβολά.
0: Ναι.
1: Του πληρώνει. Και μετά μπαίνει την επόμενη μέρα και λέει ότι έχουν ενημερωθεί. Και σου είχε έρθει και mail.
0: Μάλιστα.
1: Και έρθει και με τα τηλέφωνα.
0: Πόσα
1: και με
0: mail
1: όλα.
0: Έχουμε, στου πόσοι τα mail.
1: Εντάξει, έρχονται
0: όλη
1: mail.
0: Όλη μέρα σβήνω. Η πρόσκληση στο τάδε ξενοδοχείο σας φιλοξενεί να πάρετε τον αέρα σας. Το τάδε αυτό σας στέλνει η Μίσκο, σας εύχεται καλό καλοκαίρι. Μιλιόρι, αγκούρι από Μίσκο και κακά κορίτσια. Τι να πω.
1: Σου στείλε η Μίσκο καλά τέτοια.
0: Ναι, καλό καλοκαίρι.
1: Δεν θα πω να μου στείλουν τα παγωτατζίδικα, παιδιά. Τους έχω κάνει κάτι τρίζι. Τι είναι, κάτι τρίζι.
0: Το τηλεφωνό.
1: Α.
0: Τι.
1: Μέρα πρέπει να μου στείλουν τα παγωτατζίδικα. Έφαγα κάτι. Λοιπόν, πάω.
0: Τι έκανε.
1: Να...
0: Τι έκανε, άτιμη, τι έκανε.
1: Πήγα, παιδιά, και βρήκα την
0: πόλη. Πε τη βρωμιά σου, πες.
1: Έχει ένα φούρνο πολύ κοντά μου που έχει καταπληκτικό παγωτό. Καταπληκτικό. Φτιάχνουν αυτοί. Καταπληκτικό παγωτό. Λοιπόν. Και πάω και έτυχε να είναι η πολίτρια στα παγωτά, το κοριτσάκι αυτό, έτυχε να είναι στα κέφτια της.
0: Α,
1: είχε βρυγκόμενο, είχε κάνει
0: μου
1: πει σεξ πριν έρθει και της λέω βάλε μου πολύ, μην με λυπηθείς παιδιά, δεν τελειώσω το
0: μπράβο,
1: παγωτό.
0: Μπράβο, ναι ρε παιδιά, τσιγκουναρία, πας και πληρώνεις και σου βάζεις μια μαλίτσα.
1: Και με τους ζυγίζουνε, πάει με την μπάλα.
0: Χλιπονιάρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει ρε παιδιά, λυπηθείτε τον κόσμο, πάρετε την μπαμπάτσικη.
1: Έτσι ρε παιδιά, και έβαλα γεύση μερέντα, παρφές σοκολάτα. Καραμέλα, κοντέψα να μου κάνω αέρα μετά να συνέλθω.
0: Ναι.
1: Και δεν τελείωσα το παγωτό, το έχω βάλει του κατάψυξη. Θα το συνεχίσω σήμερα.
0: Τι γεύσεις, καραμέλα.
1: Με μερέντα, παρφές σοκολάτα και καραμέλα.
0: Συγγνώμη, με αυτή τη ζέστη που καίγεται ο πέλεκας.
1: Που το έφαγα στην έρημο, σπίτι μου, το έφαγα με το ερκοντήσιον.
0: Που καίγεται ο πέλεκας και σου λένε οι γιατροί πρέπει να τρως. Φρουτάκια.
1: Οι γιατροί στα μόμολα λένε. Καλέ, σε μένα τι να πούνε. Στα παπουδέλια. Εγώ είμαι ένα λουλούδι, ένα τέτοιο.
0: Α, ξεκίνησα. Παραμορφωτικό καμφακό,
1: γιατί καλέ, μια χαρά κουκλάκι στο γραφιστό είμαι.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησα και το πρόγραμμα, το πρωτόκολλο ομορφιά που μου έχει βγάλει το Κλοντ και είμαι όλη μέρα πασαλίβομαι. Και κρατάω και χρόνο. με βιταμίνη C, μετά από τρία λεπτά βάζει την
0: ειδική.
1: Μετά βάζει τα νυνιθιαμίδια. Μετά βάζει τα μιμιμίδια και μετά βάζει τα μαμίδια, να το πω έτσι.
0: Και μετά τα τσεπίδια μένουν.
1: Όχι, του είπα, άκου. Είμαι φτωχιά, δεν είμαι για Άννα Χάθαουεϊ. Το μπάτζετ μου είναι καμαρούλα μια σαλιά, δύο επί τρία, κρέμα και λατρεία. Λα λα λα λα λα. Και μου έβγαλε εκεί πέρα, δηλαδή όλες μαζί όλο αυτό το πασαλιματέρ, βγαίνει ένα 65.
0: Ο μήνας.
1: Όχι, κρατάνε μερικές και δίμηνο, τι το μήνα, τι θα βάζω. Στο σώμα θα βάλω, παιδί μου, στη μούρη θα βάλω.
0: Τι θα βάλεις, βάζεις λίγο έτσι ίσα να...
1: Πρέπει να βάζεις λίγο σε μερικά.
0: Να.
1: Σε κάτι σέρουμ, δεν το πλακώνεις το σέρουμ να πάψεις και τίποτα. Ξεβρωμίσεις το ένα, έχει σου λέει ρετινόλ, το κάνει το δέμα.
2: Όλα αυτά, τώρα αυτά έχεις ακολουθήσει.
1: Όχι, δεν ξεκίνησα το Σαββατοκύριακο. Τώρα με Δευτέρα βαρέθηκα πάλι να μάθω. Σαββατοκύριακο λοιπόν επεσονόμουν.
0: Στις πόσες μέρες φαίνεται η διαφορά?
1: Αμέσως λέει, λάμπη μούρη.
0: Λάμπη.
1: Ναι, αυτό το βράδυ εγώ που σηκώθηκα το Σαββάτο,
0: ναι,
1: δεν χρειαζόμουν να φως και να πάω το ελέτα, ήμουν μόνη μου αυτόποτη.
0: Μπράβο σου πάντως, φτιάχνεις από μόνος σου.
1: Περιμένω εγώ να φτιάξουν. Ρε, έχει κανείς καλή κουβέντα να πει?
0: Έλατε.
1: Περιμένω να ψαρέψω εγώ τον Αρνόν καλή κουβέντα. Τι λέω μόνη μου?
0: Και πολύ καλά κάνεις.
1: Άμα μου πούνε κακή κουβέντα, ακούνε δύο χειρότερες από μένα. Ναι. Λοιπόν, είδα το χθες,
0: ένα λεπτό. Τι? Γυρνούσα χθες από Μύκονο, παιδιά, και μπαίνει μέσα ένας μαστουρωμένος.
1: Όπα.
0: Ένα νεαρό παιδί που ήταν.
1: Πιωμένος.
0: Ο οποίος αρχίζει να βρίζει τις διπλανές στα καθίσματα. Και μπήξε και δείξε και Son of the Beach και Your Motherfucker και τέτοια. Και παθαίνουν σοκ αυτές και λέει στην αεροσυνοδό. Το διπλανό το νεαρό το παιδάκι τα έχει τσούξει. Ήταν η αλήθεια, κόκκινη μούρη του. Λοιπόν, του λένε σταμάτα, γιατί θα το πούμε στην αεροσυνοδό. Αυτός να μην σταματάει, να τις βρίζει, τις πέρασε γενναίες 14. Η μία ήταν δικηγόρος και πιάνει την αεροσυνοδό και της λέει sorry madam, αλλά μπέγγε μπάρντον, δεν μπορώ να ταξιδέψω λέει, με αυτόν φοβάμαι δίπλα. Λοιπόν, και του λέει αεροσυνοδός έξω από το αεροσκάφος.
1: Ενοπετούσατε ροής.
0: Όχι, ενοπετούσαμε και εσύ. Τι είμαστε, καλέ.
1: Αυτό επειδή το είχε πει, μπορεί να το πίστευε ότι θα τον πετάγατε από το. Τι σου λέω.
0: Δεν κατάλαβες. Λένε οι αεροσυνοδοί την ώρα, λίγο πριν ξεκινήσει. Stop the press, ο κύριος έξω. Να μην βγαίνει αυτός με τίποτα. Να λέει, έλα, έλα, είναι 40 λεπτά. Παρδόν, είναι μόνο 40 λεπτά η πτήση. Λένε αυτές, εμείς δεν ταξιδεύουμε με αυτόν με την καμία. Μετά να ανοίγουν τα ντουλάπια, του λένε πού είναι η βαλίτσα σου, λέει την έχω βάλει στα ντουλάπια. Να έχουν ανοίξει όλα τα ντουλάπια, λέμε ωραία πακέτο που θα φάμε τώρα. Λέει κάποιος, εγώ παιδιά, αυτός παιδιά έχει μεγάλη βαλίτσα, δεν το έχει βάλει πάνω στα ντουλάπια, γιατί ήταν μπροστά από μένα στο check-in και ήταν 11 κιλά 400 και του είπε, λέει ο κύριος εκεί στο check-in, ότι κύριε είσαστε υπέρβαρος. Και τελικά, ενώ ήθελα να πάρει τη βαλίτσα μαζί του, τη βάλαν κάτω. Τελικά ένα τουρλουμπούκι, ένα τέτοιο, μία σύγχυση να τρέχουν οι αεροσυνοδοί αυτά. Μετά από μία μισή ώρα φύγαμε, εν ολίγης. Αλλά έγινε μέσα.
1: Έφυγε αυτός, τον βγάλαν έξω.
0: Με τα κλωτσίδια.
1: Α, τον κακομύρι.
0: Τον κακομύρι, τι τον κακομύρι.
1: Α, το ένα υπνοτικό να πέσει να ξεράθει, αλλά μετά πήγε το έβγαλε το σκάφος να μου πει.
0: Ποιο υπνοτικό, δεν ξέραμε τι είχε πάρει, μην έμενε κόκαλο.

Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Καλώς σας βρίσκουμε στα Παραπολιτικά 90,1. Ακόμη μια Κυριακή, λίγα λεπτά μετά τις 4, είμαι ο Βαγγέλης Κιούσης. Είναι η εκπομπή Μότορο Ταξιδεύοντας, 4 με 5 το απόγευμα. Με τον κύριο Θανάση Θανασόπουλο σήμερα απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και την ραδιοσκηνοθεσία, την κυρία Κατερίνα Πλατή στην δημοσιογραφική παραγωγή. Ο κύριος Θανάσης Βούτσινος επιλέγει τη μουσική που θα ακούσουμε μαζί ως τις 5. Και όλοι εσείς εκεί έξω επικοινωνείτε μαζί μας μέσω mail στη διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακολουθείτε τον αγαπημένο σας ραδιο σταθμό στην πλατφόρμα X @parapolitika901 και στο Facebook Παραπολιτικά 90,1 με ελληνικούς χαρακτήρες όμως. Μακριά από τα Ριτζιανά, ακούτε το πρόγραμμα των Παραπολιτικών στις ιστοσελίδες www.parapolitika.gr, www.parapolitikaradio.gr. Ενώ αρκεί ένα τηλεφώνημα στο 211 10 80 8 80 για να μάθετε οπουδήποτε και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα από ποιον περιφερειακό σταθμό ακούτε το πρόγραμμα αυτού του ραδιοσταθμού. Με την ευκαιρία να ευχηθώ καλό απόγευμα στους συναδέλφους μου στα περιφερειακά ραδιοφωνά που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα των Παραπολιτικών σε όλη την Ελλάδα και βέβαια στους ακροατές τους.

0: και να μπω κατευθείαν στο μενού της σημερινής εκπομπής με έναν καλεσμένο, ο οποίος θέλω να σας πω την αλήθεια ότι μπορεί και να ανοίξει την κατηγορία εκείνων που μας ταλαιπώρησαν λίγο. Έχω την αίσθηση ότι δουλεύει ασταμάτητα. Η αφορμή για την παρουσία του εδώ σήμερα και όλες τις προηγούμενες φορές που θέλαμε να τον έχουμε είναι γιατί μία από τις δουλειές σχετίζεται με ταξίδια, το περίφημο Grand Hotel, μια από τις πιο επιτυχημένες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης τα τελευταία χρόνια. Προβαλλέται στον Αντένα, έτσι δεν είναι, κύριε Μπουγιούρη? Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ναι, όντως σας ταλαιπώρησα λίγο, ζητώ συγγνώμη.
0: Αστείευομαι. Βγήκατε από το ξενοδοχείο εν τέλει.
1: Εν τέλει βγήκα από το ξενοδοχείο, ναι. Αλλά είναι ωραίο γιατί είναι πώς λες καμιά φορά ότι σ' αρέσει να πηγαίνει στο αεροδρόμιο. Μπορεί και να μην έχεις να ταξιδέψεις κάπου, αλλά και μόνο που θα πας στο αεροδρόμιο να πεις καφέ εκεί, σου δίνει την αίσθηση ότι σαν να έχεις να ταξιδέψεις κάπου. Έτσι συμβαίνει και με τον Grand Hotel. Μπορεί να μην έχουμε να πάμε κάπου, αλλά και μόνο που μπαίνουμε στο ξενοδοχείο εκεί πέρα και όλα αυτά, αισθάνεσαι ότι είσαι κάπου, έτσι έχεις αποδράσει από την πραγματικότητα.
0: Να, αλλάζοντας τώρα τη σειρά των ερωτήσεων, μπορεί το μέρος ενός γυρίσματος ή το μέρος μιας θεατρικής παράστασης να σας ταξιδέψει από μόνο του πριν καν μπείτε στη διαδικασία του σεναρίου?
1: Βέβαια, βέβαια, άλλη μόνο. Μα και η ίδια η παράσταση, η προβολή μιας ταινίας είναι ένα τέτοιο ταξίδι. Εγώ θυμάμαι μικρότερος, ας πούμε, που άμα είχα παρασυρθεί τόσο πολύ από την ταινία που έβλεπα, τους χειμωνιάτικους μήνες, που έμπαινες, ας πούμε, στην απογευματινή προβολή, ξέρω εγώ, ή στην απογευματινή παράσταση, και έβγαινες και ήταν νύχτα. Και πάθαινα ένα μικρό jet lag. Δηλαδή έλεγα, γιατί μέσα σε δύο ώρες εσύ έχεις περάσει ένα βίωμα το οποίο είναι πέρα από το χώρο και το χρόνο, έτσι. Και βγαίνοντας έξω και βλέπεις να έχεις νυχτώσει, ξαφνικά αισθανόσουν να λες και έχει περάσει, δεν ξέρω, ένα ολόκληρο 24ωρο. Αυτό ήταν πάρα πολύ όμορφο συνέστημα.
0: Αν λοιπόν σας δημιουργούσε αυτό το συνέστημα, αυτό το δίωρο της παράστασης ή της προβολής, αναρωτιέμαι ποιο μπορεί να ήταν το πρώτο ταξίδι που θυμάστε να σας αλλάζει ως άνθρωπο, να αλλάζει την οπτική σας για τα ταξίδια ή για την διαμονή σε έναν άλλο τόπο μακριά από το σπίτι.
1: Καλά, σίγουρα πριν κάνω το πρώτο μου ταξίδι εκτός Ελλάδος, θα το έλεγα, γιατί ουσιαστικά εκεί είναι που ξέρεις, έρχεσαι σε επαφή με μια άλλη κουλτούρα και αν είσαι και μικρό παιδί, ξέρεις, είναι πράγματα τα οποία τα θυμάσαι για πάντα. Πριν από αυτό, βέβαια, σίγουρα ήταν αυτό που σου λέω, ότι μέσα από το σινεμά ήταν ένας τρομερός κόσμος για μένα και γι' αυτό τελικά κατέληξα να κάνω για αυτή τη δουλειά. Αλλά το πρώτο πραγματικό ταξίδι που έκανα με την οικογένειά μου, ήμουν ακόμα στο δημοτικό, ταξιδέψαμε στην Αγγλία, στο Λονδίνο, αρχές 80. Οπότε θέλω να σου πω, σήμερα με το ίντερνετ, με όλη αυτή τη διάδοση της πληροφορίας, της εικόνας, ίσως να μην είναι τόσο εντυπωσιακό για ένα μικρό παιδί, δεν ξέρω. Αλλά για μένα το να βρεθώ στο Λονδίνο στις αρχές του 80 ήταν πολιτισμικό σοκ. Δηλαδή, πραγματικά έχω εικόνες τόσο έντονες που νομίζω δεν τις ξεχάσω ποτέ. Και ειδικά αυτή η αίσθηση που είχα, ότι είμαι ξαφνικά σε ένα χώρο και μια χώρα που είναι όλα τελείως διαφορετικά. Mm-hmm. Ακόμα και τα αυτοκίνητα που οδηγάνε ανάποδα, ας πούμε.
0: Ναι, ή στη σωστή πλευρά, όπως λένε εκεί. Εκείνη η επίσκεψη στο Λονδίνο, μάλλον ήταν καταλυτική για τη ζωή σου και την καλλιτεχνική, ναι. Γιατί επέστρεψες με άλλη αφορμή στο Λονδίνο, ναι, κάποια, ναι, χρόνια αργότερα.
1: Ναι, όντως, όντως. Εντάξει, με την γονεί μου είναι φιλόλογοι της Αγγλικής. Οπότε η επαφή με την αγγλική λογοτεχνία και την αγγλική κουλτούρα είναι αδιάλειπτη όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε και η επαφή μετά μέσω του θεάτρου, του Σέξπιρ, που είναι ένας από τους πιο αγαπημένους μου συγγραφείς, και τελειώνοντας τη δραματική σχολή εδώ στην Ελλάδα, πήγα και στο Λονδίνο για να κάνω ένα μικρό μεταπτυχιακό. Έτσι να ζουμιστώ λίγο πώς αντιλαμβάνονται το σανίδι οι φίλοι μας οι Άγγλοι.
0: Μου έχουν πει στην αδελφή σου ότι η εμπειρία του θεάτρου στο Λονδίνο είναι διαφορετική, και άλλοι μου έχουν πει υπερβολές είναι αυτά, κύριε Κιούση. Έχει να κάνει με το πώς θες να προβάλλεις τον τρόπο που βλέπεις τη δουλειά.
1: Θα σου έλεγα ότι θα συμφωνήσω εν μέρη. Δηλαδή η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Δηλαδή σίγουρα υπάρχουν κάποιες διαφορές, αλλά κατά βάση, καταρχάς, είναι η δουλειά μας ίδια. Είναι κοινή. Δηλαδή οι ηθοποιοί πάλι θα πρέπει να πάνε στο σανίδι, να κάνουν την πρόβα, να αντιμετωπίσουν τις ίδιες τα ίδια εμπόδια, τους ίδιους προβληματισμούς, τις ίδιες δυσκολίες ή ευκολίες. Γιατί στο θέατρο, ξέρεις, ο θεατές βλέπει το αποτέλεσμα σε μια ταινία, σε μια παράσταση, και μιλάμε πάντα για την ερμηνεία του ηθοποιού. Και ο θεατής πολύ λογικά βλέπει απομονωμένα τον κάθε ηθοποιό να παίζει τον ρόλο του και να έχει άποψη για την ερμηνεία του καθένα ξεχωριστά. Mm-hmm. Αλλά όταν ξεκίνησες να κάνεις αυτή τη δουλειά, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι. Παρόλο που υπάρχει η βράβευση του ηθοποιού για την καλύτερη ερμηνεία, θα πάρει το Όσκαρ, θα πάρει αυτά. Αλλά τελικά είναι μια ψευδέστηση, γιατί δεν υπάρχει απόλυτη ερμηνεία από τον ηθοποιό και μόνο. Είναι καθαρά θέμα συνόλου. Πώς θα προκύψει, δηλαδή, από την. Είναι σαν το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ναι, μπορεί να λέμε, ρε παιδί μου, ότι ο σκόρερ είναι ο Μέση, δεν ξέρω ποιος άλλος, αλλά πραγματικά είναι η ομάδα που θα τον στηρίξει και θα μπορέσει να κάνει τόσο να σκοράρει.
0: Και στο δευτερόλεπτο πριν το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, ως μέλος μιας ομάδας στο θέατρο, στην παράσταση ή στην τηλεόραση ή στον κινηματογράφο, εξίσου ομαδικά ταξιδεύεις όταν θες να αποδράσεις από την καθημερινότητα?
1: Μ' αρέσει να κάνω ταξίδια με ένα ή δύο φίλους στο πολύ που ξέρουμε ότι ταιριάζουν τα χνότα μας, έτσι. Γιατί φαντάζομαι θα το είσαι ακούσει πολλές φορές συχνά ότι όταν μια παρέα ταξιδεύει υπάρχουν και τσακωμοί, υπάρχουν και τέτοια πράγματα. Οπότε υπάρχουν ένα-δύο φίλοι που ξέρω ότι όταν ταξιδεύουμε μαζί είναι όλα μια χαρά. Δηλαδή είμαστε και οι δύο ανοιχτοί και σε ό,τι προκύψει να βιώσουμε αυτή την εμπειρία χωρίς ιδιαίτερες, ξέρεις, να θέλει ο ένας να πάει να δει ένα μουσείο, ενώ να θέλει ο άλλος να κάτσει να δει, να πιει ένα καφέ ή κάτι τέτοιο, ξέρω. Έχουμε κοινή, ένα κοινό μήκος κύματος όσον αφορά αυτό που θες να αντλήσεις από την εμπειρία του ταξιδιού.
0: Τώρα λοιπόν πηγαίνουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ, περισσότερος Παναγιώτης Μπουγιούρης σε περίπου 3 λεπτά.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
3: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr, η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
2: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επανήλθαμε, εκπομπή μου τώρα ταξιδεύοντας στα παραπολιτικά 90,1. Φιλοξενώντας σήμερα τον κύριο Παναγιώτη Μπουγιούρη, ηθοποιό, θα πω και σκηνοθέτη, γιατί μου κολλάει στην επόμενη ερώτηση, έστω και αν εσύ το αντιμετωπίζεις με μεγάλη έτσι, ταπεινότητα.
1: Εντάξει, δεν έχω το βιογραφικό μου, είναι πολύ μικρό όσον αφορά τις σκηνοθεσίες. Έχω κάνει δύο σκηνοθετικές απόπειρες, φιλοδόξω και άλλες το μέλλον.
0: Αυτό ήταν το δικό μου κινητό.
1: Α, δεν πειράζει, ακούστηκε σαν τσιγκλάκι.
0: Ναι, είναι. Θα σας πω τι είναι. Είναι ο alert ήχος του Sky News, του βρετανικού δικτύου ενημέρωσης. Όχι,
1: έχουμε κάποιο έκτακτο δελτίο.
0: Χτυπάει καμιά τριανταριά φορές την ημέρα.
1: Να το πούμε, ρε παιδί μου, να έχουμε την πρωτιά.
0: Όχι, όχι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, μιλώντας για σκηνοθεσία σε παράσταση, σε ταινία, στην τηλεόραση, κάποιος σκηνοθετεί εσένα, εσύ σκηνοθετείς τα ταξίδια σου ή σε πάμε τώρα και όπου βγει?
1: Μ' αρέσει το πάμε και όπου βγει. Δεν θέλω να, όσα λιγότερα έχω προγραμματίσει ή όσα λιγότερα θέλεις, αν θέλεις, ξέρω για τη χώρα που θα επισκεφθώ, μ' αρέσει, θέλω να προκύπτουν τα πράγματα σαν μια έκπληξη.
0: Μήπως αισθάνεσαι ασφάλεια γιατί πάντα ταξιδεύεις με κάποιον άλλον, οπότε εκείνος έχει κάνει το homework και αυτό?
1: Με έπιασε.
0: Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά. Και δεν είσαι και ο μόνος.
1: Πολίνα, συγγνώμη. Μία από τους travel buddies μου είναι η Πολίνα, η φίλη μου η Πολίνα, η οποία πραγματικά αυτή είναι που θα κουβαλάει τους οδηγούς, θα τα έχει κάνει όλα αυτά κτλ. Οπότε ναι, έχω την πολυτέλεια να επαφιώμαι σε αυτήν.
0: Άρα φαντάζομαι ότι εκείνη ευνηδιάζει τα προόπτα, αλλά εσύ γοητεύεσαι από αυτά.
1: Ναι.
0: Αν έπρεπε να ζητήσω ένα-δυο στα ταξίδια που έχεις ζήσει μέχρι σήμερα, ποια θα ήταν τα προόπτα σου?
1: Απρόοπτο. Ευτυχώς δεν μου έχουν τύχει, πώς να το πω, δυσάρεστα τουλάχιστον, απρόοπτα. Αλλά είναι ωραίες εκπλήξεις, γιατί θα πας κάπου και δεν ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις, ποιον θα δεις. Συνήθως, ας πούμε, μια ωραία έκπληξη ήταν όταν είχαμε πάει πριν χρόνια, αρκετά χρόνια, στην Ινδία. Κάναμε ένα μεγάλο διπορικό στην Ινδία με τη φίλη μου την Πολίνα. Και έχουμε βρεθεί σε ένα... περιμένουμε στην ουρά για να επισκεφτούμε ένα γνωστό παλάτι ενός μαχαραγιά, το οποίο βρισκόταν στην κορυφή ενός λόφου, και ένα από τα, πώς να το πούμε, έτσι αξιόλογα κομμάτια αυτής της εμπειρίας ήταν ότι υπήρχαν ελέφαντες που σε μεταφέρανε επάνω στο λόφο.
0: Ως ατραξιόν της επίσκεψης.
1: Ως ατραξιόν, ναι. Ακριβώς, ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε περιμένουμε λοιπόν στην ουρά μας, γιατί καταλαβαίνεις και ελέφαντες δεν είναι. Πόσο βέβαια. Ελέφαντες είναι οι κακόμοιροι. Ανεβαίνουν, ρε παιδί μου, αφήνουν 5-10 ανθρώπους, ξανακατεβαίνουν. Οπότε υπήρχε μια ώρα να περιμένεις να γυρίσουν οι ελέφαντες. Και όπως είμαστε στην ουρά και περιμένουμε τους ελέφαντες, ξαφνικά μπροστά μου, η μπροστινή, έτσι, ένα γκρουπ ανθρώπων που ούτε μπορώ να καταλάβω τη γλώσσα που μιλάγανε, ούτε μπορώ να καταλάβω από τα ρούχα, δηλαδή δεν μπορούσα να υποψιαστώ από ποια χώρα μπορεί να είναι ή από ποιο τόπο. Αρχίζουν να σκουντιούνται και να με κοιτάνε έτσι λίγο επιδεικτικά. Μου λέει η φίλη μου Πολίνα, ρε εσύ, μου λέει, αυτοί σε κοιτάνε, ξέρεις. Λέω, κοίταξε, και εγώ αυτή την αίσθηση εισπράττω, αλλά λέω, τίποτε, είμαστε στη μέση της Ινδίας και είναι ένα γκρουπ ξένων που δεν μπορώ να πάει το μυαλό μου ότι πραγματικά κοιτάνε εμένα και για ποιο λόγο.
0: Δεν ήταν Έλληνες.
1: Δεν ήταν Έλληνες, όχι, όχι. Λοιπόν, και τελικά αποδεικνύεται ότι ήταν ένα γκρουπ. Θα αναφερθούμε σε αυτό τώρα, βέβαια, σήμερα για δυσάρεστο λόγο, τέλος πάντων. Ένα γκρουπ από το Ιράν, από την Τεχεράνη, που χωρίς να το έχω συνειδητοποιήσει, ήταν μια σειρά που είχα γυρίσει εδώ στην Ελλάδα, η οποία είχε πουληθεί σε ένα φαρσόφωνο ιρανόφωνο, δηλαδή κανάλι, και πεζόταν στο Ιράν με πολύ μεγάλη επιτυχία. Αλλά είναι κάτι το οποίο, εντάξει, με είχαν ενημερώσει όταν έγινε η παραγωγή, δηλαδή ότι θα προβληθεί εκεί πέρα, αλλά το είχα ξεχάσει, δηλαδή, okay, ναι. Λοιπόν, και ξαφνικά λοιπόν με αναγνωρίζουν αυτό το group, να αρχίζουν να μου ζητάνε φωτογραφίες, όλα αυτά. Και εντάξει, ήταν πάρα πολύ αστείο. Δηλαδή να είσαι στη μέση της Ινδίας ξαφνικά και να σου ζητάνε να φωτογραφείς κάποιοι άνθρωποι που είναι από μια χώρα που αγνοείς πλήρως.
0: Δεν μπορείς να κρυφτείς πουθενά.
1: Αλήθεια. Ό,τι φαίνεται.
0: Τη διασημότητα, και τώρα το λέω πολύ ειλικρινά, ναι, εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον την αναγνωρισιμότητα, για να μην ακουστώ υπερβολικός. Ναι. Πώς τη διαχειρίζεσαι?
1: Κοίταξε, δεν την αποζητώ. Οπότε θέλω να σου πω, είμαι γενικά απλός άνθρωπος. Οπότε και οι χώροι που θα κινηθώ και οι παρέες μου, δεν σπάνια θα βρεθώ σε χώρους που έχουν μια έντονη κοσμικότητα ή ότι θα εμφανιστώ εκεί με την ιδιότητά μου ως καλλιτέχνης, ως ηθοποιός.
0: Όχι, δηλαδή ήμουν κι εγώ εκεί.
1: Ναι, κάπως έτσι, ακριβώς. Μάλλον το αντίθετο, ότι μάλλον μην ασχολείστε μαζί μου, κάνετε δουλειά σας, δεν ξέρεις. Οπότε θέλω να σου πω, εντάξει, δεν έχω κάποιο πρόβλημα, γιατί οι άνθρωποι πάντοτε μου φέρονται πολύ ευγενικά. Είναι πολύ όμορφο, ξέρεις, όταν σε συναντάει ένας άνθρωπος και αισθάνεσαι ότι σε έχει αναγνωρίσει, το πώς χαμογελάει. Mm. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ γλυκό συνέστημα, γιατί αισθάνεσαι ότι του είναι πολύ ευχάριστο το ότι σε συνάντησε. Οπότε αυτό είναι πολύ γλυκό. Δηλαδή δεν έχω λόγο να θεωρήσω ότι αυτή τη στιγμή παραβιάζεται η ιδιωτικότητά μου ή κάτι τέτοιο.
0: Ήταν η Ινδία η πιο extreme επιλογή η ταξιδιωτική από αυτές που έχεις κάνει μέχρι τώρα?
1: Ανάμεσα σε αυτές, ναι, αλλά υπήρξαν και κάποιες άλλες που θεωρώ ότι, ας πούμε, θεωρώ ότι η πιο περιπετειώδης ήταν το ταξίδι που κάναμε με τον υπερσιβηρικό. Ναι, κάναμε την κλασική διαδρομή, πήραμε το τρένο από τη Μόσχα και καταλήξαμε στο Βλαδιβοστόκ. Το περιβόητο Βλαδιβοστόκ, το οποίο ξέρεις, το ακούς και λες Βλαδιβοστόκ, Βλαδιβοστόκ.
0: Ποια εποχή αυτή, Παναγιώτη?
1: Ήταν καλοκαίρι, οπότε ο καιρός ήταν πολύ καλός. Διασχίσαμε τη Σιβηρία, κάναμε στάση στη λίμνη Βαϊκάλη. Και η λίμνη Βαϊκάλη έχει και ένα νησί, Όλχρον, κάπως έτσι τώρα δεν μου διαφεύγει. Το οποίο βρίσκεται κατά μεσής της λίμνης. Και πήραμε και την παντοφλίτσα, ένα μικρό ferry boat που μας πέρασε απέναντι, διανυκτερεύσαμε εκεί πέρα. Ήταν μια πολύ σπουδαία εμπειρία και θεωρώ ότι ήταν ίσως το πιο περιπετειώδες και όμορφο ταξίδι που έχω κάνει.
0: Δεν διαρκεί λίγο?
1: Όχι, αν πάρεις το τρένο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι δεν κατεβαίνουν από το τρένο.
0: Απλά μετακινούνται.
1: Μετακινούνται και απολαμβάνουν, δηλαδή κλείνουν καμπίνα και κρεβατάκι μέσα στο τρένο και απολαμβάνουν το ταξίδι του τρένου. Το ταξίδι του τρένου, γιατί είναι γύρω στις, πάνω από 9.000 χιλιόμετρα, πριν 11.000 χιλιόμετρα, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Διανύει λοιπόν από τη Μόσχα έως το Βλαδιβοστόκ και η διαδρομή κρατάει γύρω στις 6,5 με 7 μέρες, σερί. Λοιπόν, οπότε κάποιοι επιλέγουν να κάνουν το ταξίδι μέσα στο τρένο και να απολαμβάνουν τη θέα μετακινούμενη. Εμείς εντάξει, επειδή θέλαμε να δούμε και τη χώρα, κάθε δεύτερη μέρα, να το πω έτσι, δηλαδή κοιμόμασταν μια μέρα μέσα στο τρένο, τη δεύτερη μέρα είχαμε επιλέξει βέβαια τις πόλεις που θα κατεβούμε, Κατερίνεμπεργκ, Ιρκούτσκ, Νοβοσιμπίρκ και όλα αυτά. Κατεβαίναμε, μέναμε άλλη μια βραδιά ή δύο αν είχε ενδιαφέρον και μετά ξαναμπαίναμε στο τρένο και συνεχίζαμε.
0: Χρησιμοποιήσατε τον υπερσιβηρικό Σχοπόν Χοπόφ?
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μιλώντας για το νησί που ανέφερε νωρίτερα ο Παναγιώτης, η ονομασία του, αν δεν κάνω λάθος, είναι Αλχόν. Και εκεί πραγματοποιούνται πολύ ενδιαφέροντα σαφάρι, ναι, τα οποία μπορείτε να κλείσετε και από την Ελλάδα. Δηλαδή, αν
1: δείτε λίγο
0: στο διαδίκτυο, θα βρείτε και πολύ ενδιαφέρουσες τιμές.
1: Ναι.
0: Βέβαια, πηγαίνοντας εσύ εκεί καλοκαίρι, δεν είδες τη Βαϊκάλη παγωμένη?
1: Παγωμένη δεν την είδα. Βέβαια, όταν λέμε καλοκαίρι στη Σιβηρία, δεν είναι το καλοκαίρι της Ελλάδος, έτσι.
0: Ναι, δεν είχε 30 βαθμούς.
1: Βέβαια, παραδόξως, και αυτό το έχω μετανιώσει πάρα πολύ. Λένε ότι όποιος κολυμπήσει στα νερά της Βαϊκάλης κερδίζει 10 χρόνια ζωής. Με το που φτάσαμε λοιπόν, βέβαια φαντάζομαι εννοούνε και να είναι και λίγο κρύα και τα λοιπά, έτσι. Με το που φτάσαμε εμείς εκεί πέρα, παιδιά, ήταν κατά καλό καιρό. Είχε κόσμο στις όχθες της λίμνης που να κάνει ηλιοθεραπεία κανονικά. Και λέω τέλεια, έτσι μπορώ να βουτήξω. Κανένα πρόβλημα. Απλά είχαμε φτάσει αργότερα το απόγευμα, ήταν γύρω στις 5-6 η ώρα. Ήμασταν για κουρασμένοι. Λέω, άντε μωρέ, εντάξει, μην το πιέσω. Λέω τώρα να πάμε να μείνουμε στην. Είχε αυτές τις ωραίες ξύλινες καλύβες που εμένες και αυτά. Λέω να μείνουμε εκεί. Κάναμε και αυτά τα μπάνια. Λένε οι Ρώσοι την σάουνα, τη λένε μπάνια. Λοιπόν, να κάνουμε και μπάνια στη σάουνα και πάω αύριο να βουτήξω. Να έχω να λέω ότι έχω βουτήξει στη Βαϊκάλη. Και την επόμενη μέρα γυρνάει ο καιρός και αρχίζει να φυσάει μανιασμένα με βροχή, κρύο. Δεν φαντάζεσαι, μέσα σε μια μέρα. Και λέω, όχι ρε γάμο, όχι, την έχασα, λέω, την ευκαιρία. Γι' αυτό καμιά φορά λέω στον εαυτό μου, όταν σου έρθει κάτω, μην το αφήνεις για αύριο.
0: Το περιγράφεις πολύ ωραία, σαν audiobook ακούστηκε τώρα στο μυαλό. στα αυτιά μου αυτό που μόλις περιέγραψες.
1: Κάνω για κάποια audiobook, να κάνω μια διαφήμιση. Όποιος θέλει, ας με ψάξει λίγο να με βρει. Το καλύτερό μου ήταν ο Moby Dick. Το έχω κάνει. Όποιος θέλει να ακούσει το Moby Dick με τη φωνή μου, ας το ψάξει. Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα αυτό το ταξίδι, όπως το περιγράφεις, είχε κινηματογραφικές εντός οίκων στιγμές στη διάρκεια του.
1: Ναι, ναι, ναι, καταπληκτικό, καταπληκτικό, ναι, ναι, ναι. Πολύ όμορφες στιγμές.
0: Μιλώντας για τα επιπλέον 10 χρόνια ζωής, τα οποία τα έχεις μπροστά σου ούτως ή άλλως, μπορείς να πας όποτε θέλεις. Αναρωτιέμαι, υπήρξε προορισμός μέχρι τώρα που ένιωσες ότι ανήκεις εκεί, Παναγιώτη?
1: Καλή ερώτηση. Κοίτα, εντάξει, σίγουρα δεν θα μπορούσα να αποχωριστώ την Ελλάδα. Δηλαδή, θέλω να πω, μου αρέσει πάρα πολύ να ταξιδεύω, αλλά να επανέρχομαι στη βάση μου κατά κάποιο τρόπο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αισθάνθηκα πολύ μεγάλη οικειότητα στο Ιράν. Εκεί πραγματικά ο κόσμος είναι, θα έλεγα, εγώ τον χαρακτηρίζω μεσογειακό λαό, παρόλο που δεν βρέχεται από τη Μεσόγειο. Αλλά έχουμε πάρα πολλά κοινά. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι το ίδιο χαλαρή, έχουμε παρόμοιο χιούμορ, είναι πολύ πειραχτήρια, είναι πολύ γλετζέδες. Όπου σταθούν και όπου βρεθούν, θέλουν να χορέψουν, να παίξουν μουσική, να έχουν ένα παρόμοιο όργανο, το ταρ, που είναι. Όχι μπουζούκι, εντάξει, είναι ένα μπουζουκοειδές όργανο.
0: Ένχορδο.
1: Πάντα ένχορδο. Πραγματικά, δηλαδή. Εκεί αισθάνθηκα πολύ οικία, ναι.
0: Και στην άλλη άκρη της ίδιας ερώτησης υπάρχει ένας προορισμός που θεωρείς καταφύγιο, που μάλλον δεν θα το μοιραζόσουν με τους υπόλοιπους, πόσο μάλλον στο ραδιόφωνο.
1: Όχι, να πω την αλήθεια, έχω πάντα την περιέργεια να ανακαλύψω κάτι καινούριο. Οπότε σπάνια θα ξαναπάω στον ίδιο προορισμό. Ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι ξέρω ότι τους αρέσει να πηγαίνουν στο ίδιο μέρος ξανά και ξανά, ξέρεις.
0: Όχι μόνο εκεί όμως.
1: Συγγνώμη.
0: Όχι μόνο εκεί. Μπορεί να πηγαίνουν εκεί επειδή τον αισθάνονται δικό τους, αλλά.
1: Όχι, ας πούμε, ξέρω πολλούς τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα και κάθε καλοκαίρι έρχονται και ξανάρχονται και ξανάρχονται και ξανάρχονται. Εγώ μ' αρέσει να ανακαλύπτω κάτι καινούριο όταν θα ταξιδέψω στο εξωτερικό.
0: Μιλώντας για καινούριους προορισμούς, ας ξεκινήσουμε από τους προηγούμενους. Αν σου ζητούσα τώρα να παίξουμε ένα παιχνίδι. Θέλεις να μου πεις 3-4 προορισμούς εντός Ελλάδος, εκτός Ελλάδος, μακριά από την Ευρώπη, που θα έλεγε σε κάποιον να ταξιδέψει? Σε συναντά, ναι, σε ένα τραπέζι, σε μια παρέα. Ή μετά από αυτή την εκπομπή, εσύ πλησιάζει την επόμενη φράψη, βλέπει. Ναι. Εσείς δεν μιλούσατε για ταξίδια, για πείτε μου πού να πάω.
1: Ναι. Κοίταξε, σίγουρα το ένα θα ήταν αυτό που αναφέραμε ήδη, την Ινδία, η οποία βέβαια είναι ένα ταξίδι απαιτητικό, γιατί ναι, μεν μπορείς να βρεις πολύ ωραία ξενοδοχεία, πεντάστερα, έτσι, όπως τα φαντάζεται κανείς, αλλά θα επισκεφτείς και μεριές της πόλης και σοκάκια, τα οποία υπάρχει πολύ μεγάλη ανέχεια, υπάρχουν πολλά σκουπίδια, οπότε αν δεν είσαι πολύ περιπετειώδης τύπος, μπορεί και να σοκαριστείς λίγο. Αλλά για μένα η Ινδία είναι όλος ο κόσμος συμπυκνωμένος. Από το Ναδύρ μέχρι το Ζενίθ, από τον φοβερό πλούτο, τους μαχαραγιάδες, τους δισεκατομμυριούχους, τους σημερινούς που έχει η Ινδία, που ζουν σε παλάτια και ουρανοξύστες και τέτοια, μέχρι τους ανθρώπους που κοιμούνται κάτω από ένα φορτηγό στο δρόμο ή μαγειρεύουν στο πάτωμα κανονικά. Κανονικά, δηλαδή σερβίρουν, δεν έχουν πιάτο, τους σερβίρουν στο πάτωμα. Βέβαια, αυτό δεν είναι, για να μην παρεξηγηθώ, είναι εν μέρη και επιλογή. Έχουν μια πολύ περίεργη κουλτούρα οι Ινδοί. Δεν είναι απόλυτα φτώχεια ή ότι δεν έχουν να πάρουν ένα πιάτο. Είναι κάποια πράγματα τα οποία έτσι τα έχουν μάθει, έτσι βολεύονται και έτσι τα συνεχίζουν. Αλλά ένα άλλο ταξίδι που θα πρότεινα σε κάποιον που έχω κάνει και είναι και αυτό ανάμεσα στα ταξίδια που πραγματικά έχω λατρέψει, είναι το Βιετνάμ. Το Βιετνάμ ήταν μια υπέροχη εμπειρία με απίστευτες εναλλαγές σε τοπία και σε εμπειρίες, από θάλασσες, από βράχους, από οριζόνες, από βουνά, από πραγματικά, δηλαδή το Βιετνάμ είναι ένα υπέροχο ταξίδι που για μένα έχω επισκεφθεί και την Ταϊλάνδη, του δίνω ένα προβάδισμα, γιατί είναι μια βερσιόν έτσι της Από Ανατολής, θα μπορούσες να τη συγκρίνεις με την Ταϊλάνδη, αλλά δεν έχει την εμπορευματοποίηση ή την, πώς να το πω, την κοσμοσυρώη που έχει η Ταϊλάνδη. Τουλάχιστον τότε που πήγα εγώ, που κοντεύουν 10 χρόνια τώρα. Δεν ξέρω αν τώρα πια και το Βιετνάμ έχει λίγο, υπάρχει ένας υπερτουρισμός. Αλλά σίγουρα νομίζω ότι αξίζει τον κόπο.
0: Δεν είναι προφανής προορισμός, τουλάχιστον για τους Έλληνες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το Βιετνάμ ωστόσο είναι ένας από τους προορισμούς που είναι πολλοί οι προορισμοί για τους Έλληνες που δεν ήταν προφανείς, αλλά στην πορεία των ετών έγιναν. Η Ισλανδία, για παράδειγμα.
1: Η Ισλανδία είχα την τύχη να το κάνω για αυτό το ταξίδι πριν 2-3 χρόνια.
0: Πώς σου φάνηκε?
1: Εντάξει, είναι υπέροχο ταξίδι, πραγματικά. Αν είσαι λίγο, βέβαια, να είσαι και λίγο τυχερός με τον καιρό, γιατί και εκεί ο καιρός εναλλάσσεται ρηπή οφθαλμού από ηλιοφάνεια σε τρελή χιονοθύελα. Αλλά αν σου αρέσει λίγο το hiking, οι ορεινοί προορισμοί και είσαι και λίγο κατάλληλα εξοπλισμένος, έτσι, με τα σωστά μπουφάν, αντιανεμικά, διάβροχο και αυτά, είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία. Με καταράχτες, με ηφαίστεια, με γκάιζερ, πώς τους λένε αυτούς, τους
0: πίδακες.
1: Τους πίδακες του ζεστού νερού, με πραγματικά.
0: Αγαπημένο μέσο, σκέφτηκα ότι ο υπερσιβηρικός, ναι, είναι ένα τρένο,
1: ναι,
0: εμβληματικό, αλλά γενικώς τα ταξίδια με τρένο είναι πολύ διαφορετικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έχουν την αμεσότητα του αεροπλάνου ή δεν έχουν την ευκολία εντός εισαγωγικών του αυτοκινήτου, σταματώ όπου θέλω, ναι, κάνω, ναι, ό,τι θέλω.
1: Ναι, αλλά έχεις το χρόνο να αισθανθείς, να αφομοιώσεις το ταξίδι. Δηλαδή, όταν ήμουν παιδί, ένα από τα αγαπημένα μου έργα και που με εγωίτευε και με εγωιτεύει ακόμα ήταν ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες, ο Phineas Fogg. Γιατί ακριβώς παίρνεις το χρόνο να το κάνεις αυτό. Γιατί μέσα έπαιρνε πλοία, αερόστατα, τρένα, και ήταν κάτι μαγικό. Δηλαδή, πραγματικά πολλές φορές φαντασιώνομαι πώς θα ήταν, ρε παιδί μου, όταν γυρνούσανε τον κόσμο και εξερευνούσαν νέους τόπους με τα ιστιοφόρα. Ο Κάπτεν Κουκ, ξέρω εγώ, ακόμα και ο Κριστόφορος Κολόμβος. Πώς ήταν αυτή η αίσθηση, ότι μπαίνεις σε ένα πλοίο ιστιοφόρο, φεύγεις από ένα λιμάνι, προχωράς προς το άγνωστο. Αυτό πραγματικά θα είναι κάτι που θα ήθελα να το κάνω στο μέλλον. Δηλαδή να κάνω ένα πολύ μεγάλο ταξίδι με ιστιοφόρο, όχι μικρό κλασικό, με ένα μεγάλο ιστιοφόρο. Tall ship, που λένε και οι φίλοι μας οι Άγγλοι.
0: Φαντάζομαι τους ανθρώπους που εξ ανάγκης έφευγαν τη δεκαετία του 50, του 60 από την Ελλάδα για να φτάσουν στην Αμερική,
1: ναι,
0: στην Αυστραλία,
1: με
0: τα υπεροκιάνια.
1: Ναι,
0: τι ταξίδι. Βέβαια, εκείνο ήταν ταξίδι ζωής για άλλους λόγους.
1: Ναι,
0: ταξίδι επιβίωσης, δεν ήταν ταξίδι αναψυχής. Αλλά δεν θα έκανες κάτι τέτοιο. Δεν μπορείς να φανταστείς τον εαυτό σου ένα κουραζιερόπουλο επί δύο μήνες να γυρίζει τον κόσμο.
1: Όχι, δεν θα ήταν η πρώτη μου επιλογή. Αλλά επειδή είμαι πάντα ανοιχτός σε προτάσεις, δηλαδή άμα ερχόταν αυτός πρόταση από κάποιο φίλο ή κάποια παρέα, και δεν έλεγα να το κάνουμε αυτό, ρε, ξέρω εγώ. Πάμε με το κουραζιερόπουλο να γυρίσουμε τα φιόρτ, ξέρω εγώ, ή τη Βόρεια Θάλασσα και αυτά. Μπορεί και να το έκανα, ναι, ναι.

0: Παναγιώτη, από μια τέτοια πρόταση, με αυτό το ύφος που περιέγραψες τώρα, προήλθε το ταξίδι στην Ταϊλάνδη?
1: Ναι, πράγματι. Πράγματι. Ναι, ναι, είναι ένας πολύ καλός μου φίλος, ένας άλλος travel buddy, ο Δώρος. Έχουμε κουμπαριάσει πλέον, το έχω βαφτίσει και την κόρη. Εγώ είμαι λίγο τραβάδιμη και ασκλαίο. Δηλαδή, μου αρέσουν πάρα πολύ τα ταξίδια, αλλά δύσκολα παίρνω την πρωτοβουλία. Θέλω να μεταφράσω.
0: Αν έχει την Πολύνα και το Δώρο, ναι, γιατί να πάρει την πρωτοβουλία.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ο Δώρος πάντα έχει αυτόν τον τρομερό ενθουσιασμό που. Ξέρεις, χωρίς πολλά-πολλά μου λέει: λοιπόν, αύριο φεύγουμε. Πάμε, ξέρω εγώ αυτό. Λοιπόν, και κάπως έτσι έγινε και το ταξίδι στην Ταϊλάνδη. Και κάναμε κι άλλο ένα φοβερό ταξίδι με τον Δώρο στην Κούβα.
0: Oh.
1: Πριν πολλά χρόνια.
0: Ανάμεσα στα δύο. Πιθανόν λόγω ότι προτιμάς την Κούβα.
1: Κοίταξε, είναι δύο διαφορετικοί προορισμοί, με διαφορετική κουλτούρα, Ανατολή και Δύση, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Οπότε ναι, δεν μπορώ να τα συγκρίνω, δεν μπορώ να πω ότι το ένα υπερτερεί το άλλο. Είναι τα δύο άκρα, η Καραϊβική με την Ινδοκίνα, ξέρω εγώ, με τον Ινδικό ωκεανό.
0: Υπάρχει μια αγαπημένη συνήθεια που κουβαλάς μαζί σου τα ταξίδια? Θέλω να πω ότι άλλοι συνηθίζουν να ταξιδεύουν με βιβλία, με μουσικές για να αισθάνονται καλά. Άλλοι, φτάνοντας κάπου, το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να βρουν το hop on hop off για να γυρίσουν μέσα σε 2-3 ώρες στην πόλη και μετά να δουν πού θα καταλήξουν. Έχεις κάτι τέτοιο?
1: Όχι. Όχι, όχι, όχι. Δεν έχω κάποιο pattern, δεν έχω κάποια ρουτίνα ταξιδιωτική. Όχι, πάντοτε ανακαλύπτω τα πράγματα και βλέπω τι έχει να μου προσφέρει ο τόπος αυτός.
0: Και μια ερώτηση που μπήκε στη ζωή αυτής της εκπομπής τα τελευταία χρόνια, από καλεσμένους φυσικά, είναι η γαστρονομία ως κίνητρο για να βρεθεί κάποιος κάπου.
1: Εντάξει, για μένα δεν είναι τόσο μεγάλο κίνητρο. Το καταλαβαίνω. Εντάξει, σίγουρα θέλεις να γευτείς. Δηλαδή, όταν πας σε μια πόλη, θες να γευτείς κάτι, μια τοπική σπεσιαλιτέ, ένα τοπικό φαγητό κτλ. Αλλά όχι. Δεν θα έλεγα ότι είναι προτεραιότητα. Εντάξει, σίγουρα ότι θα ξαναφερθώ στο Βιετνάμ. Η βιετναμέζικη κουζίνα για μένα θεωρώ ότι είναι πολύ εξαιρετική, γιατί συνδυάζει όλες τις γεύσεις της Ανατολής, αλλά με ένα δικό της ιδιαίτερο τρόπο. Ας πούμε, η κινέζικη κουζίνα μου πέφτει λίγο βαριά, ενώ η βιετναμέζικη τη βρίσκω πάρα πολύ ισορροπημένη. Και μάλιστα είχα διαβάσει ότι ο συγχωρεμένος ο Άντωνι Μπουρδέν είχε πει ο ίδιος ότι θεωρεί ότι η βιετναμέζικη είναι η νούμερο ένα κουζίνα για αυτόν. Μάλιστα, όχι, ψέματα, δεν είχε πει βιετναμέζικη κουζίνα, είχε πει ότι το φο, που είναι η σούπα, η παραδοσιακή βιετναμέζικη, είναι το νούμερο ένα πιάτο για αυτόν παγκοσμίως.
0: Μιλώντας για εκείνον, σε επηρεάζουν τέτοιου είδους κριτικές για προορισμούς, γεύσεις, εμπειρίες?
1: Είχα την τύχη να ακούσω αυτό αφού είχα πάει στο Βιετνάμ. Οπότε ήρθε σαν μια επιβεβαίωση της εμπειρίας μου, παρά σαν μια έτσι να με προκαταβάλει.

0: έτσι, εκπομπές παρόμοιες ερωτήσεις και με ταξίδια και με άλλα θέματα. Και πάντοτε είμαι λίγο, ξέρεις, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι αμέσως εκείνη την ώρα. Και πάντα λέω μετά, όταν το συζητάω με τους φίλους μου, λέω: αχ, να ρε, αυτό έπρεπε να έχω πει.
1: Καθώς λες αυτό, πηγαίνουμε τώρα στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχεις χρόνο επανερχόμενη να το σκεφτείς. Ναι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ioannina Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Χάιροξ, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα

0: ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο, δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επανήλθαμε κουέι μότοραν ταξιδεύοντας στα παραπολιτικά 90,1, φιλοξενώντας σήμερα τον κύριο Παναγιώτη Μπουγιούρη εδώ στο Ραδιοθάλαμο, μιλώντας για τα ταξίδια της ζωής του, έτσι για να το κάνω δραματικό το σκηνικό. Αλήθεια, έχει τύχει να παρακολουθείς μια ταινία, για παράδειγμα, στον κινηματογράφο και τελικά να πιάνεις τον εαυτό σου να εστιάζεις στο περιβάλλον και όχι στις ερμηνείες ή στην υπόθεση?
1: Συνήθως μου συμβαίνει αυτό με τις ταινίες που έχουν σαν σκηνικό τη Νέα Υόρκη. Και θυμάμαι. Α, να, αυτό μπορώ να σου πω. Εντάξει, δεν ήταν και τόσο φοβερό, βέβαια, να πω ότι αυτό. Αλλά είχε την πλάκα του. Είχα την τύχη να βρεθώ στο Σαν Φρανσίσκο πριν πάρα πολλά χρόνια, στην αρχή της καριέρας μου, σαν ηθοποιός του Εθνικού Θεάτρου εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Έχει κληθεί το Εθνικό Θέατρο να παίξει για τα 100 χρόνια του Greek Theater. Έχουν εκεί ένα μεγάλο αμφιθέατρο στο Πανεπιστήμιο του στο Σαν Φρανσίσκο. Μου διαφεύγει τώρα, θα μου έρθει σε λίγο, τέλος πάντων. Λοιπόν, και είχαν καλέσει το Εθνικό Θέατρο για να παίξουμε εκεί πέρα. Και έτυχε να είμαι εγώ τότε στις τάξεις του Εθνικού Θεάτρου και να είμαι σε μια συγκεκριμένη παράσταση. Επισκεπτόμαστε το Σαν Φρανσίσκο, επίσης καταπληκτικό ταξίδι. Όποιος θέλει να πάει Αμερική, θεωρώ ότι το Σαν Φρανσίσκο είναι από τους νούμερο ένα προορισμούς. Στην επιστροφή αποφασίζω, επειδή δεν είχα κάποια άλλη υποχρέωση στην Αθήνα, πετάγαμε μέσω Νέας Υόρκης, οπότε αποφασίζω να μείνω στη Νέα Υόρκη για να επισκεφθώ και τη Νέα Υόρκη. Όπου σημαίνει το εξής, έτσι απρόπτω. Κατεβαίνω εγώ στην Νέα Υόρκη και η βαλίτσα μου δεν βγαίνει ποτέ από το αεροπλάνο και συνεχίζει για Αθήνα. Οπότε έχω μείνει στην Νέα Υόρκη μόνος μου, με τα ρούχα φοράω. Λοιπόν, αλλά εντάξει, τελικά όλα, πώς να το πω, εξελίχθηκαν πάρα πολύ όμορφα. Είχε τύχει να μου δώσει κάποιος ένα τηλέφωνο, ρε παιδί μου, όταν έλεγα θα πάω εκεί και τα λοιπά. Μου λέει, α, έχω μία γνωστή στο Μπρούκλιν, πάρε το τηλέφωνο της, μήπως χρειαστείς κάτι. Έχω κρατήσει το τηλέφωνο, μιλάμε τώρα αρχές 2000, τα κινητά ακόμα δεν τα είχαμε και πάρα πολύ σε χρήση. Λοιπόν, και το έχω κρατεί, έχω ξεμείνει στο JFK. Λέω, τι να κάνω, λέω τώρα, πού να πάω, λέω, τι να κάνω. Και μου έρθει, αχ, λέω, έχω αυτό το τηλέφωνο, να πάρω, λέω τώρα, που λέει, είναι αυτό που λέμε μισή ντροπή δική μου. Έτσι. Παίρνω ένα τηλέφωνο, λέω, γεια σου, είμαι ο Παναγιώτης, ο φίλος του τάδε και αυτά. Ξαφνικά με πάρα πολύ ενθουσιασμό, μου λέει, έλα, τι κάνεις, μου λέει, πού είσαι. Αυτά, να, λέω, ξεμείνει στο αεροδρόμιο, δεν έχω βαλίτσα, δεν έχω τίποτα. Τι με το ζήσετε, πάρε ένα μετρό, βρες εκεί το δρόμο. Λέω, έλα, στο Μπρούκλιν, ξέρω εγώ, αυτά κτλ. Λέω, εντάξει, ευχαριστώ, θα μείνεις εδώ σε εμάς, δεν υπάρχει κανένα θέμα και αυτά. Λέω, εντάξει, οκ, okay, τέλεια. Αναθάρα ευολίου. Λοιπόν, μπαίνω στο μετρό, φτάνω στο Μπρούκλιν, βρίσκω τη διεύθυνση, χτυπάω την πόρτα και προς με μεγάλη μου έκπληξη βγαίνει μια κοπέλα συνάδελφος με την οποία έχει τύχει να γνωριστούμε. Δηλαδή γνωριζόμαστε από φίλους φίλων. Αλλά δεν έχω συνειδητοποιήσει ότι είναι αυτή. Και μου λέει, έλα, τι κάνεις, μου λέει, χαθήκαμε. Και λέω, μα εσύ είσαι, λέω, με σένα μιλούσα τόση ώρα. Οπότε αυτό είχε πάρα πολύ πλάκα. Με φιλοξενήσαν εκεί πέρα στο Μπρούκλιν. Είχε τότε κάτι τρομερές εκπτώσεις στη Νέα Υόρκη. Πήγα στα Macy's, πήρα τα πάντα, ρούχα, ισόρουχα, ό,τι χρειαζόμουν. Και τελικά, ενώ ξεκίνησε αυτή η εμπειρία ως την απόλυτη κατάθλιψη, λέω, Παναγία μου, λέω τώρα, μιζέρια ατελείωτη. Κατέληξε σε μία από τις πιο όμορφες αναμνήσεις στα ταξίδια που έχω κάνει.
0: Έτσι είναι, όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Ναι, ναι. Και σκεπτόμενο στην Νέα Υόρκη, επιστρέφουμε γρήγορα στην Ελλάδα. Σαββατοκύριακο εξπρέ στην Ελλάδα, πες μου η πρώτη σκέψη προορισμού.
1: Εντάξει, εμένα μου αρέσει πολύ το σκι στο χιόνι. Οπότε, αν έχω το χρόνο, θα πάω σε κάποιο χιονοδρομικό.
0: Οκ. Okay. Προχωρώντας προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, υπάρχει μια ερώτηση κλισέ που λέει, μάλλον αφορά το τεστ της βαλίτσας. Βαλίτσα μεγάλη, μικρή.
1: Μικρή, όσο πιο μικρή.
0: Ναι, δε... έχω λόγο που ρωτώ. Γιατί ποια είναι τα τρία βασικά πράγματα που θα περιείχε αυτή η βαλίτσα μέσα, εκτός από ρούχα προφανώς, έτσι.
1: Κοίταξε, έχω μετά από τόσα χρόνια ταξιδιού, συνειδητοποίησα κάποια στιγμή ότι τα μισά τουλάχιστον από τα πράγματα που κουβαλάς και κυρίως ρούχα, τα γυρνάς πίσω όπως υπάρχουν. Απλά είσαι όταν τη φτιάχνεις τη βαλίτσα, λες. Μπα και μου χρειαστεί και αυτό, μπα και αυτό, μπα και λερωθεί το ένα παντελόνι, να πάρω και ένα δεύτερο. Μπα. Τελικά τίποτα από όλα αυτά δεν σημαίνει. Ή και αν συμβεί, πάντα βρίσκονται λύσεις και τα λοιπά, δεν είναι και τόσο τραγικό. Μα θα έχεις ένα παντελόνι και μια φόρμα. Λερώθηκε το παντελόνι, βάλε τη φόρμα, σιγά τώρα. Λοιπόν, οπότε συνειδητοποίησα ότι σίγουρα με τα μισά από όσα βάζεις τη βαλίτσα μπορείς να ταξιδεύεις. Από εκεί και πέρα μετά βάζω ένα στοίχημα τον εαυτό μου. Να, αυτή είναι η ρουτίνα μου κάθε φορά πριν φύγω για κάποιο ταξίδι. Κοιτάω να δω πόσα λιγότερα μπορώ να πάρω κάθε φορά. Λέω, μπορώ και λιγότερα. Αυτή τη φορά μήπως μπορώ ακόμα λιγότερα. Και έχω καταλήξει ότι νομίζω ότι μπορείς να ταξιδέψεις μόνο με μία οδοντόβουρτσα. Αλλά εντάξει, θα πάρεις, ρε παιδί μου, κάποια βασικά ρούχα.
0: Αφού σου συνέβη μία φορά στη Νέα Υόρκη, ακόμη και χωρίς τον οδοντόβουρτσα, όλα βρέθηκαν εκεί.
1: Ναι, άμα σου συμβεί και αυτό, δηλαδή άμα σου συμβεί και το χειρότερο, έχεις μείνει με τα ρούχα που φοράς μόνο, μετά καταλαβαίνεις, ρε παιδί μου, και πού είναι τα όρια, ποιες είναι οι προτεραιότητες και ποιες είναι οι πραγματικές σου ανάγκες όταν είσαι σε ένα ταξίδι.
0: Ωραία. Φραγείς τα ρούχα ή τέλος πάντων στα πράγματα που χρειάζεται να βάλεις, να πάρεις μαζί σου.
1: Για λιγότερα, λιγότερα. Δεν τα χρειάζεται. Τσάμπα τα σέρνετε από εδώ και από εκεί.
0: Αυτή τη φραγή τη βάζεις. Φραγείς το δώρο και στην Πολίνα και στα σχέδιά του σε κάθε ταξίδι βάζεις ή όχι, αφήνεσαι?
1: Από ό,τι φαίνεται, όχι. Όχι, όχι.
0: Έχεις ακούσει ποτέ ξανά δύο λεπτά γεμάτα για το τέλος της πρόβας?
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, για το πρώτο τελευταίο λεπτό η ερώτηση είναι, σου δίνω ένα εισιτήριο χωρίς επιστροφή, one way, ποιος είναι ο προορισμός? Αλλά θα βρεις τρόπο να γυρίσεις, απλά λέμε.
1: Ναι, ότι δεν ξέρεις
0: για την οικονομία της εκπομπής του.
1: Πότε και πώς. Εντάξει, δεν θα πω κάτι πολύ συγκλονιστικό, αλλά είναι ένα τόπο που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να αφιερώσει αρκετό χρόνο. Αυστραλία. Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Ξέρεις, εκείνους τους τόπους που δεν έχει τύχει να ταξιδέψω. Και ξέρω ότι μπορείς να συναντήσεις πολλά περίεργα και τελείως διαφορετικά πράγματα από τη μια μεριά της Αυστραλίας στην άλλη.
0: Έτσι απάντησες και στην ερώτηση ποιος είναι ο προορισμός αποθυμένο για σένα?
1: Ναι, ναι. Κατά κάποιο τρόπο, ναι.
0: Και η τελευταία ερώτηση.
1: Δεν ξέρω, με τη Λατινική Αμερική. Ενώ υπάρχει και μια αίσθηση ότι η Λατινική Αμερική έχει να σου προσφέρει πολλά. Εκεί δεν ξέρω. Δηλαδή, η Κούβα ήταν ένα υπέροχο ταξίδι, αλλά τις άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής δεν ξέρω. Κάτι με εμποδίζει.
0: Μήπως το αναβάλεις για να το έχεις μπροστά σου?
1: Μπορεί, μπορεί.
0: Ευχαρίστηση στο μέλλον.
1: Μπορεί, μπορεί, δεν ξέρω.
0: Τελευταία ερώτηση. 5 παρά σχεδόν ένα λεπτό. Η εκπομπή τελειώνει, ανοίγεις την πόρτα του στούντιο και βγαίνεις έξω. Αυτό το έξω, αν μπορούσες να διακτηνιστείς, ποιο θα ήταν, πού θα ήταν?
1: Εντάξει, κάπου κοντά στη θάλασσα. Πάντα η θάλασσα είναι.
0: Από το σκι στο χιόνι κοντά στη θάλασσα.
1: Ναι, ναι, ναι. Κι όμως. Η θάλασσα είναι πάντοτε σημείο αναφοράς.
0: Στο εύχομαι σύντομα.
1: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας εδώ στα Παραπολιτικά 91,1. Ευχαριστώ τον κύριο Θανάση Θανασόπουλο για τη ρύθμιση του ήχου. Χρόνια πολλά και πάλι, αφού εκτεθήκαμε που εκτεθήκαμε.
1: Και να πούμε ότι περιμένω τους αγαπημένους μας ακροατές στην καινούργια μας παράσταση, στο Γλάρο του Τσέχοφ, στο χώρο Fiat. Για περισσότερες λεπτομέρειες θα δουν άλλες δημοσιεύσεις, αλλά νομίζω είναι μια παράσταση που αξίζει να τη δει κανείς.
0: Έτσι όπως το είπες τώρα, ταιριάζει και στην εκπομπή αυτοκινήτου το επόμενο Σάββατο, αφού ο χώρος είναι Fiat.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να το πάμε κάπως έτσι. Ευχαριστώ πολύ και την κυρία Κατερίνα Πλατή για την παραγωγή και τον κύριο Θανάση Γούτσινα για την επιλογή της μουσικής. Να τώρα αυτό αισθάνομαι που Παναγιώτη το αφήσαμε στη μέση για την παράσταση.
1: Δεν
0: θα
1: πειράζει,
0: τα ξαναπούμε για αυτή.
1: Δεν πειράζει. Γλάρος Τσέχοφ. Δεν χρειάζεται να πει πολλά κανείς για τον Τσέχοφ. Εντάξει, να πω πολύ σύντομα ότι αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός, γιατί έχω παίξει την καριέρα μου ήδη δύο φορές στον Αστρόφ από το Θείο Βάνια. Η δε τελευταία ήταν στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά την προ-πέρσινη σεζόν. Και τώρα ξαφνικά μου ξαναδίνεται η ευκαιρία να παίξω σε ένα άλλο τεράστιο έργο του Τσέχοφ, το Γλάρο.
0: Δεν το έχουμε ξανακάνει ποτέ αυτό. Εκπομπή μετά την εκπομπή. Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Καλό σας απόγευμα. Τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος είναι στον ήχο. Η Όλγα Καλατζή κάνει την παραγωγή αυτής της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς είναι στη μουσική επιμέλεια. radio@parapolitika.gr είναι το mail μας. Και 211 10 80 880 είναι το τηλέφωνό μας. Είπα σήμερα, μια και είναι η τελευταία μας εκπομπή για φέτος το καλοκαίρι, δεν έχετε παράπονο, σας κρατήσαμε και με τις ζέστες. Παρέα, έτσι. Σήμερα θα κάνουμε μια εκπομπή σε δύο μέρη. Η πρώτη αφορά τους αγαπημένους μας φίλους, τα ζώα. Και έχω εδώ μια υπέροχη κυρία απέναντί μου, τη Μαρία Λινού, κτηνίατρο, πρόεδρο της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, η οποία θα μας δώσει χρηστικές πληροφορίες, αλλά εκτός από χρηστικές πληροφορίες θα μας μιλήσει έτσι και μέσα από την καρδιά της, με την αγάπη που έχει για τα κατοικίδια, γιατί τη μοιραζόμαστε αυτή την αγάπη πολλοί άνθρωποι. Εγώ δεν έχω κατοικίδιο, ομολογώ. Μαρία, καλώς όρισες.
1: Καλησπέρα. Καλώς.
0: Αλλά παρότι δεν έχω κατοικίδιο, έχω μεγαλώσει με κατοικίδια. Μου βγήκε μια αλλεργία κάποια στιγμή στα σκυλάκια και γι' αυτό δεν μπορώ να έχω σκυλάκι. Έχω γατιά στο εξοχικό μου στην Ιθάκη και τα αγαπάω πάρα πολύ και σαν και τι περιμένω να πάω να τα δω, τα οποία ζουν όλη τη χρονιά στο σπίτι, εκεί τους δίνουμε τροφές και τέτοια. Δεν αντιμετωπίζω λοιπόν το πρόβλημα, παίρνω ένα ζώο μαζί μου στις διακοπές ή το αφήνω κάπου. Το αντιμετωπίζουν όμως πάρα πολλοί άνθρωποι και θέλω με αυτό να ξεκινήσουμε. Να μου πεις καταρχάς τι είναι καλύτερο. Το σκύλο μας προφανώς το καλύτερο να τον πάρουμε μαζί, δεν σε ρωτάω καν αν μπορούμε. Τη γάτα μας τι την κάνουμε, την παίρνουμε μαζί ή την αφήνουμε και την φροντίζει αν μπορεί ένας διπλανός κάτι στο σπίτι μας?
1: Πολύ ωραία ερώτηση, καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, είναι πολύ ωραία η παρέα εδώ. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Εξαρτάται πάντα, η απάντηση αυτή, σε αυτό το ερώτημα μάλλον, εξαρτάται από το είδος του ζώου, δηλαδή αν μιλάς για τη γάτα, ναι, η οποία είναι πιο δύσκολη στη μεταφορά, εξαρτάται από το πόσες μέρες θα λείψουμε. Αν πάμε να μετακομίσουμε, δηλαδή μπορούμε να έχουμε ένα εξοχικό και λείπουμε τρεις μήνες, θα καλά, την πάρουμε, ναι, μαζί, ναι, μας. Ναι, ναι, ναι. Αν πηγαίνουμε για λίγες μέρες.
0: Εγώ σου λέω τώρα το κλασικό που είναι πάω για 10 μέρες. Ναι. Αυτά που μπορεί ο καθένας. Mm-hmm. Τώρα το να έχεις ένα σπίτι κάπου και να μπορείς, ναι, να πας για 1-2 μήνες, να έχεις ένα εξοχικό ή το πατρικό σου ή οτιδήποτε είναι αλλιώς. Ναι. Αλλά εγώ σου λέω τώρα τους ανθρώπους οι οποίοι ξέρεις, θα πάνε διακοπές με τα παιδιά τους και την οικογένειά τους, ας πούμε, ναι, ή ένα ζευγάρι, mm-hmm, και θα πάρουν μαζί το κατοικίδιο για μια εβδομάδα. Ενδείκνυται αυτό ή όχι, τι νομίζεις?
1: Κοίταξε, ακόμα και για το σκύλο που το είπες με τόση άνεση, μπορεί και αυτό να μην είναι εύκολο, mm, να το καταφέρουν. Εξαρτάται που πάνε, στο εσωτερικό, στο εξωτερικό, στην παραλία, στο βουνό, υπάρχει,
0: και
1: είναι χώρος.
0: Εξαρτάται και το μέγεθος του σκύλου, έτσι.
1: Το μέγεθος, ναι, ακριβώς. Τον τρόπο που θα ταξιδέψουν με αεροπλάνο, με βαπόρι, με αυτοκίνητο. Δηλαδή, τώρα αυτό είναι τόσο εξατομικευμένο. Εννοείται το ιδανικό και για τους ανθρώπους και για τα κατοικίδια είναι να είναι παρέα. Μερικές φορές ξεκουράζονται οι άνθρωποι να αφήσουν και λίγο το κατοικίδιο στη φροντίδα κάποιου άλλου.
0: Καλά,
1: ας το πούμε αυτό, γιατί έχει πολύ μεγάλη ευθύνη να έχεις ένα κατοικίδιο.
0: Σωστά, είσαι να έχεις ένα παιδάκι.
1: Ακριβώς. Μα τι παιδάκι, ο σκύλος θέλει τη βόλτα του. Θέλει πρωί να ξυπνήσει, αξιμέρα να το βγάλεις βόλτα. Το παιδάκι θα βγει και μόνο του. Ναι. Επομένως, ας μην βάλουμε ταμπέλες στο τι γίνεται, δηλαδή δεν είναι κάτι μαζικό. Ναι. Είναι πολύ εξατομικευμένο. Ευτυχώς μας δίνεται πια η δυνατότητα να υπάρχουν χώροι και εξειδικευμένοι να αφήσεις ένα ζώο, δομές. Υπάρχουν άνθρωποι που κρατούν, κάνουν φιλοξενία στα σπίτια τους σκύλους.
0: Εννοείς το κάνουν κατ' επάγγελμα?
1: Σαν επάγγελμα, ναι, ναι, ναι. Μπορούν δηλαδή να φιλοξενούν σκύλους, ναι.
0: Τους οποίους αυτούς που τους βρίσκεις με μια αγγελία, ας πούμε,
1: τώρα κοίταξε να δεις, εμείς στα κτηνιατρία μας, επειδή συναναστρεφόμαστε αντίστοιχο, ναι, κόσμο, και συνήθως αυτό γίνεται από στόμα σε στόμα, νομίζω όμως και επίσημα, αν ψάξει κάποιος στο διαδίκτυο μπορεί να βρει. Α. Τώρα συνήθως αυτά είναι από στόμα σε στόμα για να έχεις και την...
0: Σωστά, ας πούμε μια σύσταση κατά
1: μια
0: κάποιο
1: σύσταση,
0: τρόπο.
1: Ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Οπόμενος υπάρχει αυτό. Υπάρχουν χώροι φιλοξενίας ειδικοί, πανσιόν, χρόνια υπήρχαν αυτοί. Ναι. Άλλες μεγαλύτερες, μικρότερες, μέσα στην Αθήνα, έξω από την Αθήνα. Έχει δηλαδή, ή στις μεγάλες πόλεις, γιατί λέω Αθήνα... Δεν είναι μόνο
0: η ιδέα ότι το σκυλί μας, ας πούμε, να πάρω ένα παράδειγμα το σκυλί, mm, ότι το σκυλί είναι τρομερά δυστυχισμένο επειδή το άφησες κάπου αλλού και δεν το πήρες εσύ, ισχύει ή όχι?
1: Κοίταξε,
0: εγώ έτσι νομίζω, αλλά μπορεί,
1: ναι,
0: να κάνω
1: λάθος.
0: Θα
1: σου πω ένα παράδειγμα. Εγώ συνεργάζομαι χρόνια με έναν κύριο, με ένα παιδί τέλος πάντων, ο οποίος είναι εκπαιδευτής στο επάγγελμα. Αυτός λοιπόν έχει φτιάξει ένα χώρο Μέχρι και εγώ τώρα το λέω χωρίς να το κάνω διαφήμιση, δεν θα πω το όνομα.
0: Ναι, καλά,
1: αλλά
0: προφανώς.
1: Εντυπωσιάστηκα τώρα που βλέπω κάτι εικόνες στο Instagram, ο οποίος κρατάει τα ζώα των, που εκπαιδεύει, μπορούν να τα αφήσουν για μια εβδομάδα. Και τα έχει όλα μαζί σε ένα πολύ ωραίο χώρο, ανοιχτό, που τα ζώα όχι απλά περνάνε ωραία, ίσως και καλύτερα από τους κυδεμόνες τους, γιατί συναναστρέφονται άλλα ζώα, ενώ μπορείς να το πάρεις και να το πας στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου.
0: Είναι σαν να στέλνεις δηλαδή το παιδί σου κατασκήνωση.
1: Κατασκήνωση. Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή θέλω να πω ότι πάλι εξαρτάται βέβαια από το μέγεθος, από τις ιδιαίτερες ανάγκες, από τις συνθήκες της οικογένειας.
0: Και επίσης πόσα παιδιά μπορεί να πάνε κατασκήνωση και άλλο να γυρίσει με κατάθλιψη, άλλο να γυρίσει ενθουσιασμένο. Δεν το ξέρεις.
1: Ναι, ναι, και αυτό.
0: Το ίδιο ισχύει και για το σκυλί.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Άρα υπάρχει τρόπος, θέλω να πω, για να περάσουν όλοι καλά.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει τρόπος. Ναι. Οι γάτες, βέβαια, που με ρώτησες και επανερχόμαστε, εκεί είναι πιο δύσκολο. Γιατί οι γάτες συνήθως αρέσκονται να μένουν στο χώρο τους. Δεν τους ευχαριστεί καθόλου η μετακίνηση, ειδικά με στα καλάθια μεταφοράς, με στα αυτοκίνητα κτλ. Οπότε εκεί προτείνουμε μάλλον να μένουν στο χώρο τους με κάποιον άνθρωπο να τις φροντίζει. Και συνήθως περισσότεροι αυτό κάνουν.
0: Με έχει εντυπωσιάσει το εξής, επειδή εγώ έχω, ας πούμε, γάτες στην Ιθάκη, στο σπίτι μου, που μένω το πολύ 2 μήνες.
1: Ναι.
0: Περνάμε από εκεί το καλοκαίρι. Και όμως οι γάτες είναι εκεί κάθε χρόνο οι ίδιες γάτες, τις οποίες βέβαια φροντίζουμε να υπάρχει πάντα τροφή το χειμώνα, και προφανώς αυτό είναι ένα στοιχείο που τις κρατάει. Είναι τόσο πολύ δεμένες οι γάτες με το χώρο και όχι με τους ανθρώπους μόνο?
1: Τόσο απόλυτη η απάντηση δεν υπάρχει, δεν νομίζω. Δηλαδή οι γάτες είναι πολύ συναισθηματικές, είναι πολύ κοινωνικές, είναι ομαδικά ζώα, δεν είναι αυτό που λέμε ανεξάρτητες τελείως. Δηλαδή βάζουμε και κάποιες ταμπέλες σε αυτά τα ζώα, είναι πανέξυπνες.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Αν υπάρχει άνθρωπος που τα φροντίζει ή περνάνε καλά.
0: Δένονται με αυτόν τον άνθρωπο.
1: Ακριβώς.
0: Το θεωρούν δεδομένο.
1: Ναι, και ο χώρος που τις βολεύει. Οι γάτες είναι και αυτό, θέλουν τη βολή τους. Επομένως, αν κάτι τις βολεύει. Γιατί όχι.
0: Δεν μου λες τώρα, η επικοινωνία είναι πιο εύκολη με ένα σκύλο ή με μια γάτα?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή. Δεν ξέρω σε τι επίπεδο επικοινωνίας. Σε πληροφορώ ότι οι γάτες ακούν εντολές, καταλαβαίνουν λέξεις, ανοίγουν ψυγεία, συνεργάζονται και κάνουν μαμουνιές. Δηλαδή αυτό το λέω με, πώς το λένε, evidence based, το έχω ζήσει. Ενώ θεωρητικά ένα σκύλος εκπαιδεύεται, ο σκύλος ακούει τα κλειδιά και αυτά. Οι γάτες.
0: Και όμως εκπαιδεύεται
1: επίσης
0: και η γάτα, λες.
1: Ναι. Ξέρει να αναγνωρίζει το αυτοκίνητο, ξέρει να αναγνωρίζει τον άνθρωπο, την εντολή. Είναι. Τι να πω, είναι
0: υπάρχουν. Έχει σημασία η ράτσα της γάτας για το πόσο φιλική είναι? Εγώ σε ρωτάω διάφορα πράγματα που είναι μύθι καθημερινή. Ας πούμε, ισχύει ότι οι γάτες οι πιο. Οι ξανθές είναι πιο φιλικές.
1: Η Τζίντζερ.
0: Ναι, η Τζίντζερ.
1: Όχι σαν κανόνας. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Ότι κάποιες ράτσες εκτροφής μπορεί να είναι έτσι ήπιοι χαρακτήρες ή ζώα πολύ χαμηλών τόνων.
0: Εκτροφής.
1: Κατάλαβες, δηλαδή κάποιες ράτσες, ας πούμε. Εκεί θα μπορούσε να πει γιατί υπάρχει και εκτροφή και ξέρεις λίγο τα χαρακτηριστικά. Τώρα σε σχέση με τις γάτες τις κοινές ευρωπαϊκές, αυτές που έχουμε εμείς εδώ, δεν έχει μακρύτριχη, κοντότριχη, μαύρη, άσπρη. Θα έλεγα όχι, καμία σημασία.
0: Μάλιστα. Δεν μου λες κάτι άλλο τώρα. Τι πρέπει να κάνουμε έχοντας, μιλάμε τώρα για την εξοχή τώρα, γιατί νομίζω ότι αυτοί που έχουν κατοικίδια στα σπίτια τους ξέρουν λίγο πολύ τι πρέπει να κάνουν. Ένας άνθρωπος όμως που πάει στο χωριό του, ας πούμε, έτσι, και ξαφνικά έχει 3-4 γατιά στο κήπο του. Τι πρέπει να κάνει για αυτά τα γατιά, πέρα από το να τα ταΐζει και να είναι φιλικός μαζί τους και να περνάνε καλά? Τι πρέπει να κάνει ενώ σε ιατρικό επίπεδο? Πρέπει να τους δώσει ενδεχομένως κάτι για τα, πώς θα λένε,
1: τα παράσιτα.
0: Πρέπει να τα πάει στον κτηνίατρο, πρέπει να τους κόψει τα νύχια, δεν ξέρω.
1: Ναι. Κοίταξε, το νούμερο ένα που πρέπει να κάνει οποιοδήποτε από εμάς βλέπει ένα γατί, να δει αν είναι στυρωμένο. Θα πω για το τεράστιο πρόβλημα των αδεσπότων που έχουμε σε όλη τη χώρα και στα αστικά κέντρα και στις επαρχίες και στα χωριά και παντού. Ειδικά εκεί είναι πιο δύσκολο, γιατί χάνεται ο έλεγχος. Άρα, αν θέλει κάποιος να είναι όντως υπεύθυνος φιλόζωος και να βοηθήσει, να δει αν το ζώο είναι στηρωμένο. Δηλαδή, κάποιος θα βρεθεί να ταΐσει μια γάτα ή να βάλει νερό, αλλά να στηρώσει τη γάτα, και από εκεί ξεκινάει ένα τεράστιο θετικό έργο. Όπως το ανάποδο είναι τεράστιο
0: άρα,
1: θετικό.
0: Άρα, λοιπόν, πρέπει κανείς να πάει να στηρώσει τη γάτα του.
1: Κοίταξε,
0: πρώτα
1: οι γάτες οι αδέσποτες έχουν ένα χαρακτηριστικό. Είμαστε υποχρεωμένοι όταν στηρώνουμε αδέσποτα ζώα να τα σημαίνουμε με κάποιο τρόπο για να μπορεί να είναι εύκολο να το δεις. Mm. Έτσι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κόβουμε ένα πολύ πολύ μικρό κομματάκι από το αριστερό αυτή.
0: Έτσι μπορεί να δεις. Φαίνεται.
1: Ακριβώς. Εσύ μπορεί να δεις, οποιοδήποτε μπορεί να δει ένα γατάκι που έχει το ένα του αυτή λίγο πιο κοντά από το άλλο, λίγο, όχι πολύ, και να καταλάβει ότι είναι ένα στηρωμένο ζώο. Όλα τα άλλα, εντάξει, με τη βοήθεια των ντόπιων εκεί, ανθρώπων που ξέρουν, μπορεί να πάρει την πληροφορία. Άρα, κάποιος, και ας το κάνουμε έτσι φέτος όλοι μας, μπορεί να βοηθήσεις, όχι να το μαζέψεις, μπορεί να στηρίξεις, ας πούμε, μια στήρωση οικονομικά ή να το πεις. Αυτό είναι πολύ βασικό. Και μετά νερό, φαγητό και σίγουρα τα αντιπαρασιτικά, γιατί το καλοκαίρι είναι γεμάτο ψήλους, τσιμπούρια, ξεπαράστες.
0: Έστω λοιπόν ότι η μη στηρωμένη γάτα σου, επειδή σε αγάπησε πολύ, σου φέρνει τα γατάκια της στο σπίτι. Για πες μου τι πρέπει να κάνεις.
1: Θα πρέπει να τους βρεις σπίτια. Αλλιώς θα είναι και αυτά αδέσποτα έξω. Δηλαδή θέλει πάρα πολύ φροντίδα. Γι' αυτό, για να μην σου φέρει τα γατάκια, εάν στα φέρει τώρα, θα πρέπει να απευθυνθείς εκτινίατρο οπωσδήποτε για τις πρώτες βοήθειες. Δηλαδή για τον αποπαρασιτισμό, αν χρειαστεί τα εμβόλια, ανάλογα τι ηλικία είναι. Αλλά αυτή είναι μια καθημερινότητα των ανθρώπων που ασχολούνται με τα ζώα τα αδέσποτα. Και καλό είναι όποιος μας ακούει και μπορεί να προσφέρει κάτι, να είναι ακόμα και αυτό. Δηλαδή, αν δει κάτι τέτοιο, να ενημερώσει τον κτηνίατρο της περιοχής. Επίσης, για τα δέσποτα, να πω εδώ να ξέρουμε όλοι ότι είναι υπεύθυνοι οι Δήμοι. Mm. Άρα, μπορεί να απευθυνθεί και σε ένα Δήμο ότι υπάρχει εδώ μια μάνα με τα μωρά της. Τι να κάνουμε, μάλιστα. Και εκεί να μπει σε μια διαδικασία που ελπίζω να λειτουργεί.
0: Πες μου κάτι άλλο. Τα ζώα τα οποία δεν έχουν περάσει από κτηνίατρο και είναι φανερό σε ένα χωριό, ας πούμε. Mm-hmm. Πώς τους δίνει κανείς για τα παράσιτα το φάρμακο?
1: Τώρα κοίταξε, αυτά συνήθως είναι ζώα τα οποία δεν μπορεί εύκολα να τα πλησιάσει κανείς.
0: Ναι, όχι, μπορεί να είναι ζώα που είναι, ξέρεις, τρώνε κανονικά στο σπίτι σου κτλ. Αλλά δεν ξέρεις εσύ αν έχουν πάρει παρασιτικό από ένα γιατρό ή κάτι. Εκεί τι κάνεις?
1: Τα αφήνεις στην ησυχία τους, ίσως, ναι. Δεν ξέρω, δηλαδή, ναι. Εξαρτάται τι θέλεις να δώσεις. Υπάρχουν προϊόντα, ναι, που με ένα τρόπο εύκολο, στο δέρμα, ας πούμε, μια μπούλα σποτών, στο σβέρκο, μπορεί να καλύψεις και τα εξωπαράσιτα και τα ενδοπαράσιτα. Οπότε να πάρεις μια μπούλα που είναι για τα εξωπαράσιτα και τα ενδοπαράσιτα και να τη βάλεις στο δέρμα, στο σβέρκο εκεί που βάζουμε στις γάτες. Ναι. Το θέμα είναι ότι είναι συνήθως μεγάλη αριθμή των ζώων και ποιος μπορεί να πάρει και να σιγουρευτεί.
0: Δεν μπορείς να βάλεις ένα χαπάκι στο φαΐ και τα λοιπά.
1: Όχι, γιατί δεν ξέρεις αν το φάει αυτό το ζώο ή ένα άλλο, ή αν θα το φάει εκείνη την ώρα ή θα το αφήσει.
0: Μάλιστα.
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό συστήνουμε καλύτερα να μην γίνεται, γιατί δεν μπορείς να το ελέγξεις.
0: Κατάλαβα. Τώρα, πες μου εσύ, έχεις κατοικίδιο?
1: Έχω μία γάτα.
0: Ναι.
1: Και εγώ, σαν και σένα, έχω αλλεργία στις γάτες.
0: Ναι,
1: αν είναι
0: αλλεργία,
1: δυνατόν, βεβαίως, ναι. Και αρκετή κτηνίατρη έχουν αλλεργία.
0: Έχοντας.
1: Ναι, ναι, ναι. Μετά από χρόνια έκθεσής μου στις γάτες, ήμουνα δηλαδή ήδη κτηνίατρος, απέκτησα.
0: Ναι. Μα έτσι γίνεται, να το πούμε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί και εγώ έχω μεγαλώσει με σκυλιά.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Και έκανα αλλεργία στα 28 μου.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, έχω τώρα μια δυναμία στις γάτες, μεγάλη αδυναμία.
0: Και πώς το βγάζεις πέρα, έχοντας αλλεργία?
1: Και νομίζω πως έχω απευαισθητοποιηθεί πια με την επαφή μου.
0: Με την πολλή
1: έκθεση. Έχω πάει και σε αλλεργιολόγο. Έχω κάνει αυτό που χρειάζεται να κάνω, την επευαισθητοποίηση.
0: Ναι, η οποία όμως τραβάει πάρα πολλά χρόνια.
1: Τραβάει πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Ναι, η αλήθεια δεν ήμουν και πολύ τυπική. Οπότε, μάλλον φυσική η επευαισθητοποίηση. Mm. Έκανα με την ενασχόλησή μου και με τις γάτες. Το γνωρίζω λίγο, προστατεύομαι. Αν δω ότι αμέσως μια γάτα με πιάσει φτέρνισμα, κάτι φοράω μάσκα. Οπότε, έχω ένα γατί στο σπίτι και στο ιατρείο. Και σκύλο όμως όχι, γιατί είναι πολύ μεγάλη ευθύνη και δεν έχω. Πια είχα παλιά το χρόνο να σχοληθώ.
0: Μια και το λες ότι είναι πολύ μεγάλη ευθύνη. Ναι. Μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί όταν παίρνουμε κατοικίδια? Γιατί ωραία είναι να έχεις ένα κατοικίδιο. Ναι. Σίγουρα είναι μια μεγάλη συντροφιά, ειδικά για ανθρώπους μόνους τους ή και για ανθρώπους με οικογένειες. Ένα σκυλί, ένα γατί δίνει άλλη χαρά σε ένα παιδάκι. Ναι. Είναι πολύ ωραία κατάσταση και πολύ ωραίο να μεγαλώνουν τα παιδιά με τα ζώα. Αλλά τι σημαίνει έχω ένα σκυλί, έχω ένα γατί?
1: Σημαίνει ότι δεσμεύομαι για πολλά χρόνια να φροντίσω ένα αδύναμο πλάσμα που δεν μπορεί να μου μιλήσει, δεν μπορεί, δηλαδή εξαρτάται από μένα για την τροφή του, για τη βόλτα του, για την ευημερία του και την ευζοία του, και αυτό έχει δέσμευση, έχει ιατρική φροντίδα, έχει προσωπικό κόπο, χρόνο, χρήμα. Υπάρχουν άνθρωποι που χάνουν τις διακοπές τους, αυτό που λέμε, γιατί δεν μπορούν να βρουν μια λύση να βολέψουν το ζώο. Μπορεί να μην μπορούν να το αντέξουν και οικονομικά.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Αυτό. Οπότε, εγώ δηλαδή έχω συναντήσει να δω καθημερινά κόσμο.
0: Ανθρώπους που σου λένε δεν μπορώ να έρθω γιατί έχω το γάτο.
1: Δεν μπορώ να αφήσω το ζώο μου πίσω. οπότε, πρέπει κανείς αυτό να το ξέρει πριν συγκατοικήσει, αποκτήσει ένα ζώο. Και σίγουρα δεν είναι να πάρω γιατί κάνει καλό στο παιδί μου. Σίγουρα δεν είναι να πάρω σαν ένα δώρο στο παιδί μου. Μπορεί να κάνει πολύ καλό, είναι αποδεδειγμένα ιατρικά με δεδομένα αυτό ότι είναι καλό, αλλά θα πρέπει να το σκεφτεί διπλά και τριπλά αν ο ίδιος, ο ενήλικος, είναι έτοιμος να κάνει αυτή την δέσμευση. Γι' αυτό βλέπουμε και τόσα παρατημένα ζώα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό μέσα στον COVID αυξήθηκε τραγικά ο ρυθμός των κηδεμονιών. Άνθρωποι που παίρναν ζώα που δεν το είχαν σκεφτεί ποτέ. Γιατί ήταν άλλες συνθήκες. Ήταν μέσα στο σπίτι. Όταν επανήλθε η κανονικότητα και έπρεπε να βρίσκονται πολλές ώρες έξω και αυτό έγινε βάρος. Ακριβώς.
0: Ναι. Και άρα αυτό όμως είναι σε βάρος των,
1: ναι,
0: των ζώων, ναι, μετά. Δεν μου λες, είναι καλύτερο πράγματι. Υπάρχει μια τάση τώρα τελευταία. Θα έλεγα ένας νόμος από την μεριά των φιλόζων ότι σταματήστε να παίρνετε ζώα από εκτροφής,
1: ναι,
0: παίρνετε ζώα μόνο από αδέσποτα. Δηλαδή,
1: κοίταξε, είναι, πλέον δεν είναι θέμα νόμου ούτε θέμα φιλόζων.
0: Όχι
1: είναι
0: νόμος, θέμα, λέω άγραφος, ναι, νόμος ηθικός.
1: Ακριβώς, είναι θέμα ηθικής.
0: Ναι.
1: Όταν βλέπουμε τόσα ζώα στους δρόμους και όχι μόνο, βλέπουμε σε φυσικές καταστροφές. Βλέπεις πυρκαγιές και ζώα που βρίσκονται εγκαταλειμμένα κατά εκατοντάδες σε χώρους που τα φροντίζουν εθελοντές ή μέσα σε πώς τα λέμε, καταφύγια.
0: Ναι.
1: Πώς σου πάει η καρδιά να πας να αγοράσεις ένα ζώο ράτσας? Δεν είμαστε ενάντια. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι μην πάρεις ζώο ράτσας. Εννοείται ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και έχει και πολύ ωραίες ράτσες και πολύ ωραία ζώα ανάλογα με τις σου αρέσει και θες να το πάρεις. Αλλά έχουμε τόσα πολλά αδέσποτα, τόσα πολλά ζώα και από μικρή ηλικία, όχι μεγάλα και άρρωστα, που αξίζει τον κόπο και αυτό λέμε τώρα. Δηλαδή υιοθετήστε, μην αγοράζετε όσο μπορείτε, όχι πως θα λυθεί το πρόβλημα των αδεσπότων.
0: Όχι, αλλά, ξέρεις, αλλά νομίζω ότι κάποιοι βλέπουν το ζώο ως αξεσουάρ, λυπάμαι που το λέω. Δηλαδή θεωρούν ότι είναι πολύ πιο ωραίο να κυκλοφορούν με ένα, ξέρω εγώ, πούντλ στο δρόμο από το να κυκλοφορούν με ένα αδέσποτο σκυλάκι. Έτσι,
1: ναι,
0: που δεν είναι ράτσας.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτό δεν έχει σχέση με φιλοζωία.
1: Όχι, ακριβώς. Ναι. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι φιλόζωος.
0: Μπορεί και αυτοί οι άνθρωποι να δένονται με τα ζώα τους, δεν έχει να κάνει, αλλά πραγματικά να το διαχωρίσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί είναι και φιλόζωοι, αλλά δεν σημαίνει και το ανάποδο.
0: Ναι.
1: Ότι ένας που έχει ράτσα δεν είναι. Προσθέρω. Μπορεί δηλαδή να έχει ο ίδιος και να φροντίζει,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: άλλα,
0: ναι, ναι,
1: και
0: ναι,
1: ναι, να, ας το πούμε.
0: Γενικώς έχει αναπτυχθεί η φιλοζωία τα τελευταία χρόνια. Έχουν αλλάξει και πράγματα. Και δεν είναι μόνο τα σκυλιά και τα γατιά για τα οποία μιλάμε τώρα. Είναι ένα σωρό ζώα άλλα.
1: Ναι.
0: Ας πούμε τα γαϊδουράκια.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι έχουν κάπως καλύτερη μοίρα τώρα. Υπάρχει ένας προβληματισμός σε σχέση με αυτά που τραβάγανε στην Ελλάδα τα γαϊδουράκια.
1: Ξέρεις τι είναι. Είναι αυτό που κάνετε εσείς οι δημοσιογράφοι. Είναι,
0: ναι,
1: ότι πλέον υπάρχει έκθεση και μπορεί ο κόσμος εύκολα να δει περιστατικά κακοποίησης.
0: Επίσης έχει αλλάξει νομοθεσία και
1: ακριβώς,
0: είναι σημαντικό.
1: Ακριβώς. Αλλά πλέον ακούγονται περισσότερα τα πράγματα, φαίνονται. Επομένως πιο εύκολα μπορεί να φανεί η κακοποίηση, το κακό, η κακή, ας πούμε,
0: ναι,
1: χρήση ενός ζώου. Και αυτό έχει βοηθήσει πολύ στο να ελέγχονται, να γίνονται περισσότεροι έλεγχοι, έχει αλλάξει η νομοθεσία και αυτός που θα το έκανε ούτως ή άλλως θα το σκεφτεί δεύτερη και τρίτη φορά να φερθεί άσχημα, ας πούμε, σε ένα ζώο.
0: Επειδή θα κλείσουμε τη συζήτησή μας με το Καρδερινάκι του Χάρη και Πάνου Κατσιμίχα, το οποίο είναι ένα από τα τραγούδια που μου στείλες εδώ, τις αρέσουν,
1: ναι,
0: θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ένα πουλί μπορεί να είναι, αξίζει να είναι κατοικίδιο? Ένα πουλί μέσα σε ένα κλουβί. Πάντα είχα αυτή την απορία. αν πραγματικά είναι κατοικίδιο τώρα να φυλακίσεις ένα πουλάκι μέσα σε ένα κλουβί. Προσωπικά μου φαίνεται αδιανόητο να το κάνω, δεν θα το ήθελα ποτέ. Mm. Αλλά θέλω να ακούσω την άποψη ενός ειδικού. Είναι έτσι ή όχι?
1: Ή ένα ψαράκι σε μια γυάλα.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα που δεν μπορούμε να απαντήσουμε ναι ή όχι. Στην ψυχή μας, στην ηθική μας, η πρώτη δηλαδή σκέψη είναι κρίμα που είναι όντως. Αλλά απ' την άλλη μπορούμε και να το δικαιολογήσουμε ή μπορούμε και να το... πώς να πω τώρα, να το συγχωρήσουμε εντός εισαγωγικών και να είναι και χαρούμενο. Να είναι ένα
0: μπορεί να είναι χαρούμενο ένα πουλί
1: που κελαϊδάει και μπορεί να μένει και κάποιες ώρες έξω.
0: Δηλαδή, εγώ έχω την τύχη να μένω απέναντι από ένα πάρκο.
1: Ναι.
0: Και τα δέντρα τα βλέπω μπροστά μου. Θα μπορούσα να έχω στο μπαλκόνι μου ένα πουλί μέσα σε ένα κλουβί και απέναντι να βλέπω τα πουλιά στα δέντρα του πάρκου και να θεωρώ ότι είναι ευτυχισμένο το δικό μου πουλί.
1: Σε καταλαβαίνω τι λες, ναι. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το ερώτημα να το απαντήσει κανείς πραγματικά.
0: Καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να είναι πολύ τόσο ευτυχισμένο βλέποντας τα άλλα πουλάκια να πετάνε γύρω-γύρω.
1: Λογικά, ναι. Λογικά όχι.
0: Μήπως θα έπρεπε μερικά ζώα να απαγορευτεί να είναι κατοικίδια?
1: Σίγουρα έχει γίνει μεγάλη δουλειά σε αυτό. Ας πούμε, κάποια εξωτικά από παλιά ήταν οι μάινες ή αυτά που είχαν και ένα ενδιαφέρον. Θυμάμαι πάντα στον Φούρνο, στη Βάρκεζα, στο Γεωργιάδη, που υπήρχε μια μάινα και περνάγαμε ως παιδάκια και τι εντυπωσιακά που μας μίλαγε.
0: Ναι.
1: Και για μας ήταν πολύ μεγάλη χαρά.
0: Καλά, παλιά όταν ήμασταν μικροί πηγαίναμε και στο τσίρκο.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα πια θεωρείται αδιανόητο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Πάρα πολλά πράγματα οφείλουν να αλλάξουν σε σχέση με την σχέση μας με τα ζώα, πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε δρόμο μπροστά μας ακόμα, δεν υπάρχουν ξεκάθαρες απαντήσεις. Σαφέστατα η θέση των ζώων, μάλλον η θέση του ανθρώπου είναι μέσα στο ζωικό βασίλειο, μέσα στον πλανήτη τον οποίο κατοικούμε. Δηλαδή είμαστε κάτω ουσιαστικά από αυτά, μέσα σε αυτά, και όχι να τα εξουσιάζουμε. Αυτό είναι σίγουρο και είναι και η θέση δική μου. Αλλά έχουμε ακόμα νομίζω πολύ δρόμο μπροστά μας.
0: Μαρία μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Που ήρθες. Εύχομαι καλές διακοπές και σε σένα. Δεν ξέρω αν θα. Όταν πας διακοπές, είσαι σαν τους παιδιάτρους, ας πούμε, που όταν πάνε κάπου αρχίζει ο άλλος, έχει το παιδί μου βήχα, έλα λίγο να το δεις.
1: Undercover πάω, δεν λέω.
0: Τα ακουστικά και τα λοιπά, γιατί φαντάζομαι ότι σε εσάς τους θυμιάτρους θα είναι πολύ χειρότερο. Όταν έχει κάποιος ένα ζώο ή όταν του προκύπτει ένα ζώο εκεί πέρα στην παραλία και αρχίζει, το σκυλάκι, έχουμε εδώ το κτηνίατρο, έλα το κτηνίατρο. Οπότε πας με καπέλο και
1: με καπέλο
0: γυαλιά.
1: Και γυαλιά, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Όχι, εντάξει, πάντα αν υπάρχει ανάγκη για να βοηθήσουμε, δεν το συζητώ. Το έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια και εγώ το έχω συνηθίσει. Χαρά μου.
0: Και επίσης να πούμε και κάτι άλλο. Επειδή ταξιδεύουμε όλοι με πλοία, με αεροπλάνα κτλ. Και μπορεί να είναι δίπλα μας ένα ζωάκι, μην παθαίνετε ιστερία. Γιατί βλέπω κάποιους παθαίνουν ιστερία.
1: Ναι.
0: Έτσι, έλεος.
1: Ναι, και στις θάλασσες, στις παραλίες.
0: Ναι, και στις θάλασσες, στις παραλίες, προς Θεού δηλαδή.
1: Ναι. Απλά όμως εδώ πρέπει αυτός που έχει το σκυλάκι να είναι και αυτός υπεύθυνος, να είναι με το λουρί του, να είναι δεμένο. Δηλαδή, κατάλαβες, να έχει και εκείνος την έννοια του. Επομένως, χρειάζεται η τέξη του.
0: Λοιπόν, αυτά προσωρινά όμως, γιατί εμείς θα γυρίσουμε και θα γυρίσουμε με εντελώς άλλο θέμα. Θα σας βαρύνω ίσως λίγο μετά το διάλειμμα και μετά αφού ακούσουμε το Καρδερινάκι, αλλά νομίζω ότι αξίζει πάρα πολύ να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Θα το ακούσουμε, αφορά νευρολογική ασθένεια για την οποία ευτυχώς γίνονται βήματα που μπορεί να οδηγήσουν σε πρόληψη. Αφορά πάρα πολύ κόσμο και θα τα πούμε αμέσως μετά το διάλειμμα με τον Λεωνίδα Στεφανή, τον καθηγητή της νευρολογίας και νευροβιολογίας στο ΕΚΠΑ.

0: Παραπολιτικά 90,1. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επανήλθαμε. Σας έλεγα νωρίτερα ότι σας έχω κάτι για το δεύτερο μέρος, το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο και έχει μια αισιόδοξη νότα, διότι ενώ θα μιλήσουμε για ασθένειες, θα μιλήσουμε ταυτόχρονα για πρόληψη, που είναι πολύ σημαντικό θέμα. Και έχω εδώ τον Λεωνίδα Στεφανή, καθηγητή νευρολογίας και νευροβιολογίας στο ΕΚΠΑ, διευθυντή της πρώτης νευρολογικής κλινικής στο Αιγινήτιο Νοσοκομείο και επικεφαλής της έρευνας στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας, με εξειδίκευση, μην ανησυχείτε που σας λέω πολλά, θα καταλάβετε, υπάρχει λόγος, σε νευροεκφυλιστικές παθήσεις όπως είναι η νόσος του Πάρκινσον. Λεωνίδα, σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες καταρχάς.
1: Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ, Γιώργο.
0: Έχω τη χαρά τον Λεωνίδα να τον γνωρίζω από πολλά χρόνια, από μικρό, και ξέρω πόσο σπουδαίος επιστήμονας είναι. Και ήρθες εδώ σήμερα να μας δώσεις μια πολύ ωραία είδηση καταρχάς. Δεν ξέρω πόσοι μπορούν να φανταστούν ότι από ένα τεστ όσφρησης μπορείς να προλάβεις ασθένειες όπως το Πάρκινσον.
1: Ακριβώς, είναι μια έρευνα που εντάξει εξελίσσεται πολλά χρόνια, αλλά έχει φτάσει στο σημείο πλέον να είναι σε παγκόσμιο επίπεδο μια συγκεκριμένη έρευνα που αφορά την ανίχνευση στο γενικό πληθυσμό,
0: ναι,
1: από τη μέση ηλικία και μετά, πολύ πρόδρομων συμπτωμάτων της νόσου Πάρκινσον και παρεμφερών νοσημάτων.
0: Δηλαδή, αυτή περίμενε, μπορεί να γίνει, όταν μιλάμε για τη μέση ηλικία και μετά, μιλάμε μετά τα 50.
1: Μετά τα 50, ακριβώς.
0: Μετά τα 50,
1: δηλαδή, μπορεί
0: λοιπόν
1: να συμμετάσχουν σε αυτή τη μελέτη, εσύ Γιώργο μου και εγώ,
0: ωραία,
1: και εγώ προσωπικά,
0: δυστυχώς και εσύ, ναι. Μπορούμε λοιπόν να συμμετάσχουμε και να κάνουμε τι,
1: να έρθει κάποιος που ανησυχεί, γιατί θα ανησυχεί, γιατί έχει μια προοδευτικά μειούμενη αίσθηση της όσφρησης που εξελίσσεται μέσα σε χρόνια. Δεν είναι κάτι απότομο, δεν έγινε από το COVID παραδείγματος χάρη, από κάποια άλλη λίμωξη, ας πούμε, απότομα, αλλά σιγά σιγά έχει παρατηρήσει ότι εκπίπτει η οσφρητική ικανότητα. Αυτό πολλές φορές μπορεί να συνδυάζεται και μια ιδιαίτερη διαταραχή του ύπνου, όπου αντί να είμαστε πολύ ήρεμοι όταν ονειρευόμαστε στη φάση αυτή του ύπνου που τη λέμε REM, φάση REM, που κινούνται μόνο τα μάτια μας. Αντί λοιπόν να είμαστε τελείως ακίνητοι, ακόμα και αν ονειρευόμαστε κάτι πολύ έντονο, μπορεί να αρχίσουμε να εκδραματίζουμε τα όνειρά μας. Δηλαδή, αν στο όνειρό μας παλεύουμε με κάποιον, να αρχίσουμε στην πραγματικότητα να κάνουμε κινήσεις σαν να παλεύουμε. Αυτά τα δύο, ή το ένα ή το άλλο, ή σε συνδυασμό ακόμα περισσότερο, μπορεί να είναι προάγγελος ότι κάποια στιγμή το επόμενο διάστημα θα αρχίσουμε να έχουμε τα κινητικά συμπτώματα της νόσου Πάρκινσον ή παρεμφερών νοσημάτων, που καμιά φορά ξέρουμε ότι η νόσου Πάρκινσον είναι κινητικά συμπτώματα περισσότερο, αλλά καμιά φορά μπορεί να είναι και μια έκπτωση της μνήμης ή της αντίληψης των πραγμάτων, δηλαδή και μια νοητική έκπτωση.
0: Άρα λοιπόν οι πρώτες ενδείξεις για τον Πάρκινσον είναι όσφρηση και αυτό που λες με τα όνειρα.
1: Αυτά είναι τα δύο βασικά. Υπάρχουν και άλλα, ας πούμε, μια κατάθλιψη που δεν εξηγείται στη μέση ηλικία. Επίσης, δυσκυλιότητα είναι ένα άλλο σύμπτωμα, έτσι, πρόδρομο. Αν εμφανιστεί έτσι στη μέση ηλικία και μετά. Όχι αν το είχες πάντα στη ζωή σου. Έτσι. Οπότε, πάντα η προοδευτική εμφάνιση αυτών των συμπτωμάτων και η προοδευτική τους χειροτέρευση είναι ένα κόκκινο λαμπάκι.
0: Αυτά τα συμπτώματα αφορούν μόνο την νόσο του Πάρκινσον ή και άλλες νευρολογικές διαταραχές?
1: Ναι, όπως προείπα, υπάρχει νόσος Πάρκινσον και υπάρχει μια ιδιαίτερη μορφή άνοιας, που επίσης αυτά μπορεί να είναι προάγγελος αυτής της συγκεκριμένης μορφής άνοιας.
0: Άρα και Alzheimer ίσως.
1: Δεν είναι Alzheimer, είναι μια άλλη μορφή, τη λέμε άνοια με σωμάτια Λεβί. Έχει αυτό τον ας πούμε όρο λίγο περίεργο, αλλά ουσιαστικά είναι μια μορφή νόσου Πάρκινσον, αλλά επηρεάζει περισσότερο την νοητική σφαίρα.
0: Μάλιστα.
1: Και λιγότερο το κινητικό κομμάτι.
0: Αυτό πώς το βρήκατε οι επιστήμονες, δηλαδή το βρήκατε μέσα από παρατήρηση, το βρήκατε μέσα από έρευνα?
1: Ναι, μέσα από παρατηρήσεις πολλών ετών στην
0: από
1: αρχή.
0: Από στατιστική, από τι?
1: Ναι, στην αρχή ήταν απλά παρατηρήσεις όπως γίνεται έτσι, τυχαίες παρατηρήσεις εδώ και εκεί, που τελικά οδήγησαν σε προοπτικές μελέτες παρακολούθησης. Και εκείνο που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια, αυτή η γνώση που υπήρχε και παλιότερα για την όσφρηση ιδιαίτερα, έχει συνδυαστεί και με έναν βιοδείκτη. Δηλαδή ένα βιολογικό τεστ που μπορεί να κάνει κανείς, που είναι βέβαια, πρέπει να γίνει μετά από οσφυρνωτιά παρακέντηση, είναι ναι. στο εγκεφαλωτικό υγρό, είναι μια διαδικασία που για εμάς τους νευρολόγους είναι ρουτίνα, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν είναι για τον καθένα,
0: ναι.
1: έτσι, αλλά κάνοντας αυτό το τεστ στο εγκεφαλωτικό υγρό, μπορείς να δεις αν υπάρχει αυτός ο βιολογικός δείκτης για την νόσο Πάρκινσον.
0: Αυτό το τεστ τι, πώς γίνεται, είναι επώδυνο?
1: Εντάξει. Είναι μια παρακέντηση, δηλαδή πας με μια βελονίτσα ανάμεσα στους σπονδύλους, στο κατώτερο σημείο της σπονδυλικής στήλης. Εμείς το λέμε οσφυρνωτία παρακέντηση, είναι στην οσφυϊκή περιοχή, την περιοχή της μέσης.
0: Ναι.
1: Και βάζεις μια βελονίτσα ανάμεσα στους σπονδύλους και παίρνεις το υγρό το οποίο κυκλοφορεί γύρω από τη σπονδυλική στήλη και γύρω από τον εγκέφαλο.
0: Ναι.
1: Παίρνεις μια μικρή ποσότητα από αυτό. Και σε αυτό το υγρό μπορείς να ανιχνεύσεις αυτό το βιολογικό
0: άρα
1: δίκτυο.
0: Άρα λες ότι αυτή η εξέταση μπορεί να μην είναι ίσως η πιο ευχάριστη του κόσμου. Δεν είναι προφανώς.
1: Ναι, δεν είναι για μας κάτι... είναι κάτι λίγο παραπάνω από
0: δεν
1: μια φλεβοκέντηση.
0: Ναι, ναι, δεν είναι κάτι τρομακτικό, αλλά σίγουρα αξίζει τον κόπο.
1: Ναι, αξίζει τον κόπο γιατί ακόμα και σε αυτά τα πρόδρομα στάδια που αναφέραμε έχει φανεί ότι μπορεί να ανιχνεύσει τον βιολογικό δείκτη που δείχνει ότι έχει αρχίσει να αναπτύσσεται η βιολογική διαβρασία της ασθένειας.
0: Και όλα αυτά γίνονται στην ηλικία τη μέση, δηλαδή από 50,
1: ναι, από 50
0: μέχρι
1: και
0: 60,
1: πάνω.
0: Ξέρω εγώ είναι που
1: και
0: πρέπει
1: πάνω,
0: να
1: μέχρι
0: κάνει.
1: Τον, και μέχρι την ηλικία των 80 είναι η συγκεκριμένη μελέτη.
0: Πόσοι υπάρχουν από Πάρκινσον στην Ελλάδα?
1: Στην Ελλάδα είναι μια νόσος η οποία εξαρτάται από την ηλικία, δηλαδή όσο πιο αποχωρημένη ηλικία τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα ανάπτυξης της νόσου. Σε μια μελέτη που έχει κάνει ο Νίκος Σκαρμέας, επιδημιολογική, που είναι καθηγητής στο ΕΚΠΑ, έχει φανεί ότι γύρω στο 2%, δηλαδή ένας στους 50 άνω των 65 ετών, έχει νόσο Πάρκινσον σε συγκεκριμένες περιοχές στην Ελλάδα.
0: Τόσο πολύ.
1: Αυτό έγινε στο Μαρούσι και στην Θεσσαλία.
0: Συγγνώμη, 2% του γενικού.
1: Άνω των 65.
0: Τους άνω των 65 έχουν Πάρκινσον.
1: Ναι, ναι. 2%.
0: Αυτό είναι τεράστιο ποσοστό.
1: Στο γενικό πληθυσμό προφανώς είναι
0: καλά,
1: χαμηλότερο.
0: Στο γενικό πληθυσμό, ναι, αλλά στους άνω των 65.
1: Άνω των 65 είναι 2%.
0: Και θα μπορούσαν αυτοί να το έχουν. Να έχουν προλάβει την εκδήλωση.
1: Λοιπόν, έχει πάρει ο Νίκος Σκαρμέας, έχει κάνει μια πολύ ωραία μελέτη επίσης, που προσπαθεί με συγκεκριμένα ερωτηματολόγια να ανιχνεύσει πρόδρομη μορφή νόσου Πάρκινσον. Και εκεί φάνηκε πάλι ότι ένα ποσοστό αντίστοιχο περίπου, γύρω στο 1,5 με 2%, μπορεί να είναι σε πρόδρομη φάση της νόσου Πάρκινσον στην Ελλάδα.
0: Άρα, όταν λέμε πρόδρομη, είναι αυτή την οποία εσύ δεν την νιώθεις ακόμα.
1: Μπορεί να έχεις όμως αυτά τα ήπια συμπτώματα που είπες,
0: τα οποία δεν μπορείς να τα συνδέσεις.
1: Δεν είναι όμως κινητικά συμπτώματα που προσδιορίζουν την νόσο. Αλλά είναι αυτά. Μπορεί να είναι μειωμένη όσφηση, μπορεί να είναι κατάθλιψη. Όλα αυτά μπαίνουν σε έναν αλγόριθμο και αν πάρεις ένα ψηλό σκορ, θεωρείται ότι είσαι σε αυτή την πρόδρομη φάση της νόσου.
0: Τι πρόβλεψη έχει η νόσο του Πάρκινσον, δηλαδή αυτή τη στιγμή την εμφανίσεις και αρχίζουν και τα κινητικά
1: είναι
0: συμπτώματα?
1: Είναι πολύ ποικίλη η πορεία της και έχουμε και καλοήθεις μορφές και πιο κακοήθεις. Εξαρτάται, έχουμε και κάποιες γενετικές μορφές που άλλες είναι πολύ καλοήθεις, άλλες πιο κακοήθεις. Εξαρτάται πάρα πολύ. Δηλαδή, όπως λέμε, ο κάθε άνθρωπος είναι τελείως διαφορετικός που μαθαίνει νόσο Πάρκινσον και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Και τον ίδιο τον άβαστο, πώς θα το αντιμετωπίσει, το περιβάλλον του, πόσο ενεργητικά θα το αντιμετωπίσει ή θα πάρει μια τσιπαθητική στάση, δώστε μου φάρμακα και κάντε με καλά, ας πούμε. Χωρίς, γιατί μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, μπορείς να πάρεις μια πολύ πιο ενεργητική αντιμετώπιση απέναντι στην νόσο, να πάρεις χάρη να κάνεις έντονη άσκηση, η διατροφή φαίνεται παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, η μεσογειακή διατροφή που λέμε. Αυτά είναι και επίσης πράγματα που μπορεί να κάνεις όταν είσαι στην πρόδρομη φάση της νόσου, πιθανότατα, δεν έχει αποδειχθεί πλήρως αυτό, αλλά είναι αυτό που συμβουλεύουμε και τους ανθρώπους που βρίσκουμε στην πρόδρομη μορφή της νόσου, κάντε άσκηση, μεσογειακή διατροφή, έτσι ώστε πιθανότατα, χωρίς να έχουμε σαφή τεκμήρια γι' αυτό, να μην ή να καθυστερήσει αρκετά η έναρξη της νόσου ή όταν εμφανιστεί να είναι πιο ήπια.
0: Είναι εντυπωσιακό πάντως η άσκηση και η μεσογειακή διατροφή σε πόσα πράγματα
1: τελείως. Σε πόσα πράγματα, ναι, φυσικά. Βοηθάει και σε πολλά άλλα πράγματα.
0: Οπότε κάθε το έτσι.
1: Εννοείται. Οπότε δεν είναι καμιά φοβερή σοφία.
0: Όχι,
1: αλλά
0: σημασία,
1: είναι, φαίνεται ότι εφαρμόζεται και στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Κληρονομικότητα υπάρχει στην νόσο του Πάρκινσον?
1: Κληρονομικότητα.

0: υπάρχει κάποιο γενετικό αίτιο. Ναι.
1: Έτσι. Μπορείς, πέρα από αυτές τις εξετάσεις που μας είπες, οι οποίες είναι εξετάσεις στην ουσία για να ξέρεις. Το προλαμβάνεις όμως το Πάρκινσον, μπορείς να το προλάβεις. Δηλαδή, παίρνοντας πάρα πολύ γρήγορα φάρμακα, ας πούμε, ή δεν ξέρω πώς αλλιώς, μπορείς να προλάβεις ναι. την.
0: Τώρα ναι, γυρνώντας ας πούμε στη μελέτη αυτή ναι. που είπαμε ότι κάνουμε και αυτό άρχισα να λέω κάποια στιγμή
1: ναι.
0: είναι ότι αυτό που με ρώτησες πώς έχουν φτάσει οι ερευνητές σε αυτό το σημείο να ασχολούνται τόσο πολύ ναι. με την όσφηση ναι. και την πρόδρομη μορφή. Να πω ότι γενικά για τα νευροεκφυτιστικά νοσήματα υπάρχει τάση να τα ανιχνεύσουμε όσο το δυνατόν νωρίτερα και σιγά σιγά να μπορούμε να παρέμβουμε όσο το δυνατόν πιο νωρίτερα.
1: Α, αυτό αφορά γιατί, και τις κλίνες,
0: γιατί
1: τα πλάκες
0: φανεί
1: και
0: ότι
1: όλα
0: αν
1: αυτά.
0: Ακόμα. Ναι, ναι, γενικά για όλα,
1: όλα
0: τα νοσήματα
1: όλα
0: αυτά.
1: Ναι.
0: Βέβαια, οι σκλήνες κατά πλάκα είναι λίγο διαφορετικό έτσι, νόσημα, αλλά γενικά, ας πούμε, για την Alzheimer, την Parkinson, ναι. άλλες μορφές άνοιας, έχει φανεί ότι από τη στιγμή που τα πιο έτσι, σοβαρά συμπτώματα αναδύονται, μπορεί να είναι κάπως αργά, γιατί υπάρχει εκτεταμένη νευροεκφύλιση. Οπότε, αν μπορούσαμε να ανιχνεύσουμε την νόσο σε πολύ πρώιμα στάδια και εκεί βοηθούν πολύ οι βιολογικοί δείκτες που ανέφερα πριν, ξέρουμε ας πούμε σε κάποιον που έχει μειωμένη όσφηση έρχεται σε εμάς, κάνουμε το τεστ όντως αντικειμενικά, να πούμε τι είναι το τεστ, είναι γύρω στα 20 λεπτά
1: ναι.
0: τεστ όπου βάζουμε να μυρίσει ορισμένες μυρωδιές και αντικειμενικά λέμε είσαι στην κατηγορία της υποσμίας, άρα προτείνουμε να αποχωρήσουμε στην παρακέντηση που είπαμε.
1: Μάλιστα.
0: Και να κοιτάξουμε το βιολογικό δείκτη.
1: Και το άλλο.
0: Ναι. Αν υπάρχει και ο βιολογικός δείκτης, πλέον σε κατατάσσουμε σε αυτή την κατηγορία ότι είσαι σε μια βιολογικά πρόδρομη μορφή της νόσου Πάρκινσον. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό σε εκείνη τη φάση? Μπορούμε να προτείνουμε αυτά που είπαμε πριν. Ξέρεις, πρέπει να κάνεις πιο έντονη άσκηση, ναι. μεσογειακή διατροφή. Προφανώς αυτά ήταν πράγματα που ούτως ή άλλως θα έπρεπε να κάνεις. Αλλά τώρα που ξέχουμε και αυτό
1: έχεις
0: το στοιχείο, έχεις ένα λόγο παραπάνω, ένα παραπάνω κίνητρο.
1: Ναι.
0: Έτσι, να παρακολουθείς έτσι περιοδικά, μήπως αναδυθούν κάποια συμπτώματα. Και αν χρειαστεί, βέβαια, αν έχουμε καλά φάρμακα για την νόσο Πάρκινσον, για τα κινητικά συμπτώματα. Mm, mm. Οπότε, αν αναδυθούν τα κινητικά συμπτώματα, να τα ανιχνεύσεις νωρίς και να. Αν χρειαστεί,
1: ναι.
0: δεν είναι πάντα ανάγκη να δώσει από την πολύ αρχή. Αν κάποιος έχει ένα πολύ ελαφρύ τρέμουλο, ας πούμε,
1: ναι.
0: ή μια πολύ ελαφριά δυσλειτουργία, αλλά οπωσδήποτε έγκαιρα να δώσει την κατάλληλη θεραπεία.
1: Δεν μου λες τώρα, πρακτικά, προτείνεις, ας πούμε, στο γενικό πληθυσμό άπνο των 50 να κάνει έτσι κι αλλιώς καλού κακού, να ξεκινήσει με ένα τέτοιο τεστ?
0: Όχι, δεν θα έλεγα. Πρέπει να έχει κάποια αυτά τα συμπτώματα.
1: Δηλαδή.
0: Επίσης, αυξημένη ευαισθησία έχουν αυτά τα τεστ. Πότε? Όταν έχεις έναν συγγενή, αυτό που λέγαμε πρώτου βαθμού, παραδείγματος χάρη ο πατέρας σου νόσησε με νόσο Πάρκινσον. Έχεις και το θείο σου, ξέρω εγώ, που νόσησε από νόσο Πάρκινσον. Είσαι 60 ετών, έχεις και λίγο μια διαταραχή της όσφησης, έχεις ένα λόγο παραπάνω να κάνεις το τεστ. Αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι για οποιονδήποτε να πάει να κάνει το τεστ.
1: Μην
0: πλακώσουν
1: όλοι, λοιπόν,
0: και όλη η Ελλάδα.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή, δεν μου λες πότε άρχισε να εφαρμόζεται αυτό το πρόγραμμα?
0: Αυτό το πρόγραμμα είναι τώρα κανένα δύο χρόνια. Ξεκίνησε από την Αμερική. Είναι,
1: ναι.
0: από το Michael J. Fox Foundation, η συγκεκριμένη μελέτη.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και αντίστοιχες μελέτες. Ο Michael J. Fox, θα τον θυμόμαστε από το Back to the Future, είναι ο περίφημος ηθοποιός, ο οποίος νοσεί ο ίδιος από νόσο Πάρκινσον και έχει φτιάξει αυτόν τον οργανισμό που επιχορηγεί την έρευνα για την νόσο Πάρκινσον. Είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός παγκοσμίως αυτή τη στιγμή, έτσι κοινοφελής ιδιωτικός, όχι κρατικός προφανώς οργανισμός. Και μέσα από αυτό το πρόγραμμα, αυτό έχει αρχίσει από την Αμερική, έχουν πολύ μεγάλη επιτυχία σε αυτόν, δηλαδή στην Αμερική που έχει αρχίσει και τώρα σε κάποιες πρώτες χώρες της Ευρώπης όπως και σε εμάς, έχει φανεί δηλαδή ότι πολλοί από αυτούς που όντως έχουν υποσμία, ένα μεγάλο ποσοστό αυτών, ακόμα και η μισή περίπου, μπορεί να έχουν αυτόν τον βιολογικό δείκτη θετικό. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ξεκινώντας από ένα απλό τεστ όσφησης, να δεις ότι αυτός ο άνθρωπος πιθανότατα τα επόμενα χρόνια θα αναπτύξει, έχει τη βιολογική διεργασία σε εξέλιξη.
1: Η εξέταση γίνεται σε δημόσιο νοσοκομείο.
0: Η εξέταση γίνεται στο
1: γεννήτιο.
0: Φυσικά δεν υπάρχει κάποιο κόστος γι' αυτό.
1: Ναι,
0: έχει κάνει
1: δωρεάν,
0: το τεστ
1: λοιπόν, ναι.
0: και μετά βέβαια και η παρακέντηση
1: ναι.
0: γίνεται δωρεάν. Παίρνει το αποτέλεσμα,
1: ναι.
0: το συζητάμε, τι σημαίνει το αποτέλεσμα. Και επίσης έχουμε την πολύ σημαντική προοπτική, πέρα από αυτά που είπαμε για την άσκηση, τη διατροφή που είναι ίσως γενικά, ότι σιγά σιγά στα πλαίσια αυτής της μελέτης δεν έχει αρχίσει ακόμα. Τώρα αν είσαι, μπορείς να συμμετάσχεις στη μελέτη αυτή την αρχική αν είσαι άνω των 50 ετών. Αν είσαι τώρα άνω των 60 ετών, έχεις υποσμία, έχεις το βιολογικό δείκτη θετικό,

0: Έχεις και μια άλλη εξέταση που κάνεις που δείχνει ότι έχει αρχίσει η εκφύλιση. Μπορείς να κάνεις μια εξέταση, ένα σπινθυρογράφημα και να δεις αν έχει αρχίσει η εκφύλιση στον εγκέφαλο.
1: Μάλιστα.
0: Αν και αυτό το τεστ είναι θετικό και είσαι άνω των 60 ετών, έχει αρχίσει, μάλλον θα αρχίσει τους επόμενους μήνες στην Αμερική, να μπορείς, εάν θέλεις, και πληρούνται και άλλες προϋποθέσεις, να μπεις σε μια κλινική μελέτη.
1: Μάλιστα.
0: Με φάρμακα υποδοκιμή,
1: ναι,
0: τα οποία θα προσπαθούν να αποτρέψουν ή να επιβαδύνουν την εξέλιξη της νόσου, δηλαδή με ένα συγκεκριμένο βιολογικό παράγοντα.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε αυτό δεν έχει αρχίσει σε εμάς ακόμα, αλλά ελπίζουμε τον επόμενο χρόνο να μπούμε
1: και
0: εμείς σε αυτό το σκέλος της μελέτης.
1: Ναι.
0: Επομένως, είναι ένα επιπλέον κίνητρο για κάποιον που ανησυχεί γενικά ότι μπορεί,
1: ναι,
0: μεγαλώνοντας,
1: ναι, ναι, ναι,
0: να αποκτήσει, ναι, ναι, ναι, κάποιο νευροκυφιστικό νόσημα, ότι τελικά, έτσι όχι άμεσα προσφέρουμε απλά την δυνατότητα, ας πούμε, διάγνωσης αυτής,
1: ναι,
0: της κατάστασης της βιολογικής πρόδρομης μορφής της νόσου και ένταξης σε μια μελέτη παρακολούθησης,
1: ναι,
0: γιατί παρακολουθούμε όποιον εντάσσεται στη μελέτη κάθε 6 μήνες,
1: ναι,
0: με πολλά εργαλεία, κάθε 6 μήνες και με βιολογικούς δείκτες και με εξετάσεις και νευροψυχολογικές και άλλες. Αλλά πλέον από του χρόνου ελπίζουμε, αν κανείς πληρεί αυτά τα κριτήρια, να μπορεί να μπει και σε, εφόσον το θέλει,
1: ναι,
0: φυσικά, μπορεί ο άλλος να πει δεν θέλω να είμαι πειραματόζω και τα λοιπά,
1: ναι,
0: που ακούμε
1: πάντα,
0: πολύ,
1: ναι, ναι,
0: δυστυχώς στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: από Έλληνες ασθενείς,
1: ναι, ναι,
0: αλλά θα μπορεί, αν θέλει, να κάνει και κάτι ακόμα πιο ενεργητικά. Να συμμετάσχει σε μια μελέτη που βέβαια μπορεί να πάρει και το φάρμακο ελέγχου. Πάντα στις μελέτες αυτές, ή θα πάρεις το φάρμακο της μελέτης ή θα πάρεις
1: το
0: πλασίμπο.
1: Το πλασίμπο, ναι.
0: Το πλασίμπο.
1: Τώρα, να ρωτήσω κάτι άλλο που είναι άσχετο με αυτό το θέμα, αλλά επειδή έχω απέναντί μου έναν ειδικό, θέλω να το μάθω. Υπάρχει η αίσθηση, γιατί ξέρεις, οι μύθοι φτιάχνονται έτσι πολλές φορές χωρίς πραγματικά στοιχεία, μπορεί όμως να τα αποκρίνονται και στην πραγματικότητα καμιά φορά, ότι έχουν αυξηθεί πολύ τα νευρολογικά νοσήματα τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μιλάνε πολύ για τη σκλήρυνση που είναι πολύ διαδεδομένη, και αναρωτιέται κανείς αν όντως έχει συμβεί αυτό, δηλαδή αν έχουμε περισσότερα περιστατικά από ό,τι παλιότερα ή απλώς αν έχουμε διαγνώσεις περισσότερες που,
0: ναι,
1: είναι
0: πάντα
1: φυλογικό,
0: είναι αυτό το θέμα,
1: ναι,
0: ναι, των διαγνώσεων,
1: και αν έχουν αυξηθεί γιατί.
0: Ένα μέρος είναι αυτό που είπα και πριν, ότι υπάρχει τάση να διαγνώσεις όλο ένα και νωρίτερα,
1: ναι,
0: ίσως μόνο με κάποιους βιολογικούς δείκτες.
1: Ευτυχώς.
0: Χωρίς,
1: ναι,
0: να έχουν εκδηλωθεί πλήρως τα συμπτώματα όπως τα αναγνωρίζαμε παλιότερα. Και ακόμα και τα κριτήρια των νόσων γενικά εντάσσουν όλο ένα και περισσότερο,
1: ναι,
0: το βιολογικό κομμάτι και να διαγνώσουμε όσο το δυνατόν νωρίτερα. Οπότε ένα μέρος είναι αυτό. Από την άλλη, αν κοιτάξει κανείς τα δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, δεν το λέω επειδή ασχολούμαι με την νόσο Πάρκινσον, αλλά είναι δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, παγκοσμίως τώρα, έτσι, δεν αφορούν την,
1: ναι,
0: Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Στην Ελλάδα δεν έχουμε πολύ καλές επιδημιολογικές μελέτες, πόσο μάλλον να είναι και να παρακολουθούν τι,
1: ναι,
0: γίνεται μέσα στις δεκαετίες. Έτσι. Αλλά παγκοσμίως, αν κοιτάξει κανείς, η μόνη νευρολογική ασθένεια η οποία αυξάνεται στη συχνότητά της είναι η νόσο Πάρκινσον.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Ακόμα και η άνοια αυξάνεται, αυξάνονται τα περιστατικά, ναι, αυξάνονται. Αλλά τα καινούργια περιστατικά, η άνοια τύπου Αλτσάιμερ, δεν αυξάνονται.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, αυξάνονται όμως, φαίνεται παγκοσμίως, τα καινούργια περιστατικά με νόσο Πάρκινσον. Τώρα, αν είναι αυτό λόγω καλύτερης διάγνωσης, είναι αρκετά πιθανό,
1: ναι,
0: να είναι ένας παράγοντας.
1: Ναι. Δεν μου λες, για να γυρίσω στη σκλήρυνση, επειδή αφορά και νεότερες ηλικίες, υπάρχει τρόπος να προλάβεις πολύ νωρίς τη σκλήρυνση και να την αντιμετωπίσεις. Πόσο σημασία έχει δηλαδή η έγκαιρη διάγνωση εκεί?
0: Η έγκαιρη διάγνωση έχει σημασία. Δηλαδή, επειδή η σκλήρυνση έρχεται με επεισόδια που μπορεί κανείς να μην τους δώσει ιδιαίτερη σημασία.
1: Ναι, ένα μούδιασμα.
0: Ένα,
1: ναι,
0: μούδιασμα,
1: ναι,
0: για λίγες μέρες και,
1: ναι,
0: να φύγει. Οπότε δεν λέμε τώρα να υπάρξει πανικός, έτσι,
1: ναι,
0: και να τρέξει ο καθένας με το παραμικρό σύμπτωμα να, και ιδιαίτερα νέοι άνθρωποι. Αλλά καμιά φορά μπορεί να δούμε κάποιοι που έχουν συμπτώματα και δεν τους έχουν δώσει την προσήκουσα,
1: ναι,
0: σημασία. Και ξέρεις, είναι κρίμα, γιατί μετά έρχονται μετά από,
1: ναι,
0: χρόνια,
1: ναι,
0: και βλέπουμε ότι ήδη έχουν αρκετές βλάβες στον,
1: ναι,
0: εγκέφαλο.
1: Ναι.
0: Οπότε, αν είναι κάποια συμπτώματα που μπορεί να είναι νευρολογικά, ένα θάμβος όρασης, ένα μούδιασμα που διαρκούν, λέμε χαρακτηριστικά, πάνω από 48 ώρες.
1: Α,
0: και είναι συγκεκριμένα όμως. Όχι ότι μου ήρθε ένα μούδιασμα για λίγα δευτερόλεπτα και έφυγε.
1: Καλά, μου,
0: όχι ότι μου φώναξε η μαμά μου, ας πούμε, και αισθάνθηκα ένα μούδιασμα σε όλο μου το σώμα και μετά κοιμήθηκα και ήμουν καλά την επόμενη μέρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Μην υπάρξει πανικός. Ναι. Αλλά άμα είναι εμένοντα νευρολογικά συμπτώματα για 48 ώρες, είναι καλό, έστω και αν φύγουν μετά, κάποια στιγμή να συμβουλευτούμε ένα νευρολόγο.
1: Μάλιστα. Ναι. Τώρα, θέλω να μου πεις εάν είσαι γενικά αισιόδοξος για τον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες αντιμετωπίζουν τις ασθένειες. Δηλαδή, αν θεωρείς ότι είναι ενημερωμένοι, εάν πάνε γρήγορα στο γιατρό, ή αν το αποφεύγουν, είναι πάντα ένα ταμπού ο γιατρός, σε σχέση με την εμπειρία από άλλες χώρες, την οποία ξέρω ότι έχεις κιόλας.
0: Ναι, ναι, ήμουν αρκετά χρόνια στην Αμερική και πολλοί εκεί είχα να κάνω και με ισπανόφωνο πληθυσμό, καθότι ήμουν στη Νέα Υόρκη, στο βόρειο Μανχάταν.
1: Ναι.
0: Οπότε μπορώ να κάνω έτσι μια σύγκριση. Θεωρώ ότι ναι, οι Έλληνες είναι λίγο των άκρων, δηλαδή ή θα πάνε με το παραμικρό σύμπτωμα, ξέρεις, θα πάνε στο γιατρό, ή το άλλο ότι θα αφήσουν τα συμπτώματα να διατρέχουν για μεγάλο διάστημα πριν πάνε. Δηλαδή, βέβαια, σιγά σιγά νομίζω ότι καλυτερεύουν τα πράγματα. Έτσι, είμαι 20 χρόνια τώρα που έχω επιστρέψει στην Ελλάδα και βλέπω έτσι μια πορεία που καλυτερεύουν τα πράγματα. Πολύ σημαντικές οι ενώσεις των ασθενών. Βλέπω ότι υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή εκεί και υπάρχει και μεγαλύτερη διάδραση των συλλόγων των ασθενών με τους επαγγελματίες υγείας και με τους φορείς της πολιτείας. Δηλαδή, αυτό υπάρχει πολλά χρόνια σε άλλες χώρες και σιγά σιγά το βλέπουμε να γίνεται και εδώ και εμείς στο δικό μας τομέα με τις νευρολογικές ασθένειες, αλλά γενικά. Οπότε μέσω αυτών δηλαδή είναι πολύ σημαντική η εκπαίδευση των ασθενών. Των φροντιστών τους όταν πρόκειται για βαριά νοσήματα.
1: Και η σωστή ενημέρωση νομίζω του κόσμου. Γιατί
0: ναι, η ενημέρωση από μια είμαστε μέσα από τους συλλόγους, μέσα από αυτό που κάνουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Και ευχαριστώ πολύ και την ευκαιρία.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Από τη μια μεριά είμαστε μερικές φορές ιστερικοί, δηλαδή μας πιάνει μια τρέλα, όπως λες, και μπορεί να τρελάνουμε τρεις γιατρούς ταυτόχρονα. Απ' την άλλη μεριά μπορεί να μας πιάσει μια τρέλα προς την αντίθετη κατεύθυνση, ότι μην του μιλάτε του παιδιού, αφήστε το να κλάψει.
0: Οι γιατροί το έχουν αυτό, πάνε πολύ αργά.
1: Οι γιατροί είναι οι χειρότεροι.
0: Ναι, οι χειρότεροι. Ναι.
1: Οι χειρότεροι είναι οι γιατροί. Ναι. Ναι. Δεν μήπως
0: ξέρουν κάτι. Μήπως ξέρουν κάτι.
1: Μήπως σας αποφεύγουν επειδή ξέρουν κάτι. Εσύ πας, ας πούμε, εύκολα στον γιατρό.
0: Εγώ δεν πάω εύκολα. Ο πρώτος που δεν πάει εύκολα.
1: Λοιπόν, Λεωνίδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Ελπίζω να προβληματίσαμε τουλάχιστον αυτούς που μας άκουσαν.
0: Να πούμε και το email που θα πρέπει να στείλει κανείς. Είναι εύκολο, γι' αυτό το λέω. Είναι με λατινικούς χαρακτήρες, βέβαια. Τεστ όσφρησης. Μία λέξη με λατινικούς χαρακτήρες. @gmail.com.
1: Μάλιστα,
0: είναι όποιος έχει μια προοδευτική
1: gmail.com.
0: Όποιος έχει μια προοδευτική έκπτωση της οσφητικής ικανότητας, ειδικά άμα έχει κάποιους άλλους παρόντες στη διαταραχή του ύπνου που είπαμε, κάποιον συγγενή εξαίματος πρώτου βαθμού με νόσο Πάρκινσον, είναι άνω των 50 ετών. Ανησυχεί γενικά ότι θέλει να προλάβει, ας πούμε, κάποιο νευρικτιστικό νόσημα στην πορεία, παρακαλώ να έρθει
1: σε επαφή μαζί μας. Και πάλι βάλτε την όσφρηση κάπου στη μέση κατάσταση. Δηλαδή, ας πούμε, επειδή εγώ είχα έναν πατέρα ο οποίος μύριζε από το διπλανό δωμάτιο τι έχει βάλει η μάνα μου στο φαΐ μέσα στην κατσαρόλα, και αυτό το έχει κληρονομήσει και η κόρη μου, η οποία μπορεί να σου πει τι έχει το φαΐ από πολύ μακριά. Εντάξει, δεν νομίζω ότι έχω απώλεια όσφρησης ακόμα, επειδή δεν το μυρίζω τόσο πολύ.
0: Ναι. Πρέπει να δεις συγκριτικά με το πώς ήσουν.
1: Μιλήστε με 5-6 ανθρώπους για να δείτε αν το μυρίζετε κι εσείς.
0: Σωστό.
1: Μην μιλήστε με έναν τρελό.
0: Εγώ πάντα ρωτάω πάντως αυτό. Μυρίζετε το φαΐ που μαγειρεύετε τις μυρωδιές της άνοιξης, τέτοια πράγματα. Όπως παλιά, ή έχει υπάρξει κάποια έκπτωση.
1: Ναι, αλλά δεν ρωτάς, ρε παιδί μου, αν το φαΐ έχει κανέλα ή μοσχοκάριδο.
0: Όχι, ναι, όχι τέτοιε λεπτομέρειε.
1: Από το διπλανό δωμάτιο.
0: Από το διπλανό δωμάτιο, όχι.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Λεωνίδα.
0: Έγινε, Γιώργο μου, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, τι να ακούσουμε, λέω να ακούσουμε Johnny Be Good Tonight. Έχει φέρει ωραία τραγούδια.
0: Ναι, είναι Peter Tosh.
1: Peter Tosh. Αυτή η εκτέλεση.
0: Αυτή η εκτέλεση, γιατί αυτό έχει σχέση και με σένα.
1: Δηλαδή, όχι.
0: Δηλαδή, έχει σχέση με την Πάτρα.
1: Οχ, δηλαδή.
0: Γιατί ξέρεις, ακολουθούσαμε αντίστροφες πορείες τότε. Ναι. Εγώ.
1: Εσύ έφυγε από την Αθήνα, πήγε στην Πάτρα.
0: Ναι. Και εσύ είχε αντίστροφη πορεία. Ναι. Εκείνη λοιπόν τη χρονιά.
1: Ναι.
0: Για μένα τότε ήταν που γνώρισε αυτό το τραγούδι και ναι. πήγαινα εκεί στα μπαρ και στις δίσκο της Πάτρας και πορεύαμε αυτό το τραγούδι.
1: Λοιπόν, ωραία. Να το αφιερώσουμε αυτό στα νιάτα μας. Λοιπόν.
0: Στα νιάτα μας, ακριβώς. Όλα αυτά τα τραγούδια, ξέρεις, ναι. είναι τραγούδια από τα
1: από νιάτα μας.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: καλά να είμαστε να τα ακούμε και στα ναι. γεράματά μας.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, γεια σας. Καλό απόγευμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 6.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Γεια σας παιδες. Γεια σας.
2: Ελάτε παιδες. Στα παραπολιτικά 90,1. Ξεκινάμε τα ημερολόγια καταστρώματος. Παρέα με τον Αντώνη Πρέκα. Ένα ταξιδάκι αναψυχής και πολιτισμού. Για της Ελλάδος τα παιδιά του χθες και του σήμερα. Καλώς σας βρήκα παιδες. Σήμερα λέω να κάνουμε ένα πάρτι καλοκαιρινό ή μάλλον να πάρουμε γεύσεις από εκείνο το πάρτι του Λουκιανού στη Βουλιαγμένη σχεδόν 30 χρόνια πριν, 1983, και εμβόλυμα να πούμε μουσικές και όχι μόνο ιστορίες για έρωτες αυγουστιάτικους, έρωτες θερινής νυχτός με όνειρα και διαψεύσεις, με γοργόνες και μάγκες. Και θα παρακαλέσω τον Χρήστο, τον ευωδιαστό Χρήστο Μυρίδη, να μας βάλει το πρώτο ηχητικό.

0: σήμερα είναι Δευτέρα 25 Ιουλίου. Κίμησης Αγίας Άνης, Ευπραξίας Ολυμπιάδος. Ανατολή Ηλίου στις 6 και 22. Δύση στις 20 και 41. Πανσέλινος.
1: Καλωσορίσατε στο πάρτι μας.

0: αλλιώς. Τα μεθεκέρι κι είναι λίγο φτιαγμένη, πάντα τη βρίσκουν αλλιώς.
1: Είπαν ότι κάποια στιγμή έκλεισε βουλιαγμένη από την αρχή τη, δηλαδή σχεδόν από το Σύνταγμα.
2: Μπορεί να το συλλάβει.
1: Μπορώ να το συλλάβω. Κοίτα να δει, Λευτέρη, πολλά πράγματα παίξαν ένα ρόλο. Καταρχήν ήταν μια εποχή που ο κόσμο είχε μια ξενιάσια. Το 83 ήταν αλλιώ τα πράγματα. Έπειτα υπήρχαν τρει σταθμοί στο ραδιόφωνο. Τα κρατικά. Το δεύτερο πρόγραμμα λοιπόν, που ήταν το κατεξοχήν εμπορικό σταθμό στο ραδιοφόνο, μετέδιδε ο Γιάννη ο Πετρίδη το τι γινόταν στη Βουλιαγμένη. Έτσι όσοι δεν είχαν έρθει ακούγανε ότι αυτό που γίνεται στη Βουλιαγμένη δεν έχει ξαναγίνει. 5 ώρες μετάδοση ζωντανά από τη Βουλιαγμένη.

Αύγουστος και το περιεχόμενό του έχουν να κάνουν και με τη γέννηση της κόρης μου τότε. Είναι κάτι ανάμεσα στις ελπίδες που έτρεφα για αυτήν και ήθελα έτσι επίσης να ψάλω, ας πούμε, την ωραιότητα μιας γυναίκας που έτυχε και τη γνώρισα κιόλας.

ηλικία και κλείστηκε στο σπίτι, το οποίο από το σεισμό τότε ήταν κομμένο σαν πράσο γύρω-γύρω στα παράθυρα. Και έβγαλα τρεις μέρες μέσα στο σπίτι, σκαλίζοντας την κιθάρα, και μετά το τραγούδι θα ρίσκε βγήκε μονοκοπανιά. Δηλαδή δεν το είχα γράψει ποτέ σε χαρά.

0: Σε κακό.
1: Η πρώτη φορά που το έγραψε σε χαρτί ήταν μέσα στο στούντιο που είχα κάτω από το ταχυδρομείο της Παπάφη και εκεί τότε στην περιοχή ζούσε ο Ντίνος Χριστιανόπουλος. Ακούω λοιπόν βήματα να κατεβαίνουν τις σκάλες και λέω ποιος είναι τέτοια ώρα. Και λέω αμάν ο Ντίνος, κρύβω το τετράδιο, αλλά αυτός τα είχε δει. Για να δω τι γράφεις εδώ.

0: έβαλε στη δουλειά για 2 με 3 χρόνια. Γιατί στην πρώτη στροφή του τραγουδιού αυτού ήθελα να περιγράψω αυτό το πράγμα όταν γελούσαμε, ας πούμε, πολύ και χαιρόμασταν μέσα στο σπίτι. Δεν έλεγε η μάνα μας, σε καλό να μας βγει. Αυτή την αίσθηση ότι κλέβεις από τον κοινό πλούτο χαράς, ότι κάποιοι άλλοι θα υποφέρουν, ας πούμε, επειδή εσύ έχεις λίγο περισσότερη χαρά. Αυτό το κυνήγι του κοσμικού μπαλάνσου, ας πούμε. Και είχα γράψει, αν θυμάμαι καλά, μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό, ενώ η ψυχή μου είναι σε τέτοια ανάταση, γιατί να μην γιορτάζει κι αυτή μαζί μου εδώ στην έκσταση, έξαψη. Και όταν το διάβασε, μου λέει, αυτό δεν είναι τραγούδι, είναι ποίημα. Μα πώς λέω, έχω τη μουσική μου. Παίξε την, να μου λέει. Και το παίζω και το μόνο πράγμα που είπε, λέει, έκσταση, έξαψη, τα αφηρημένα ουσιαστικά έξω. Είναι ευκολία. Και αυτό το πράγμα με έκανε, άντε να ψάχνω 2 χρόνια.
1: Καλά έκανε όμως, έχει δίκιο.
0: Βέβαια έχει δίκιο. Βέβαια έχει δίκιο. Στη στιχουργική είναι ευκολία. Δεν τα βλέπεις αυτά τα πράγματα ούτε στα ρεμπέτικα, ούτε στα δημοτικά, ούτε

0: κι ας μου βγει και σε κακό.
1: Τρεπόμουν να είμαι τόσο λυρικός προς τα έξω, δηλαδή να το επικοινωνήσω αυτό το τραγούδι.
2: Φτάσου,
1: γιατί ήταν μια εποχή, άμα θυμάσαι, η οποία ήταν επική.
2: Ξέρω.
1: Λοιπόν, εκείνη την εποχή πολύ δύσκολα μπορούσα να βγω και να τραγουδήσω ένα τόσο λυρικό τραγούδι στον κόσμο. Έλεγα, θα γελάσουμε.
2: Αυτό το κορίτσι ήταν άγνωστο.
1: Ήταν, ναι, φιλοξενούμενη εκεί στο Πήλιο.
2: Ελληνίδα.
1: Γαλλίδα.
2: Εσύ μιλάς γαλλικά.
1: Όπως η καμπαρέτζου.
2: Καραβίσια.
1: Καραβίσια.

Τα τόσα καλοκαίρια ήταν η πρώτη μου μεγάλη συνεργασία με το Μίμη Πλέσσα. Η συνεργασία μου με το Μίμη Πλέσσα ήταν λίγο παράδοξη, γιατί για να παίζονται τα τραγούδια μου από την ΕΡΤ, τότε ήταν ΕΙΡ, έπρεπε να είχα περάσει από εξετάσεις. Ενώ είχα κάνει δίσκους στα γαλλικά, αγγλικά και ιταλικά, στα ελληνικά δεν πεζόντουσαν, γιατί έπρεπε να δώσω εξετάσεις στο ΕΙΡ. Πήγα την πρώτη φορά, έδωσε εξετάσεις, με ειδοποιούν ότι δεν πέρασα. Πάω τη δεύτερη φορά, μετά από 6 μήνες, ξαναδίνω δεύτερη φορά εξετάσεις με άλλα τραγούδια. Με ειδοποιούν ότι δεν πέρασα πάλι, γιατί έχω ένα πρόβλημα στην άρθρωση. Παίρνω μαθήματα ορθοφωνίας και πάω και τη τρίτη φορά. Και ήμουν λιγάκι απελπισμένος και μου λέει η κυρία που ήταν στη γραμματεία: «Ναι, ρε, μη συναχωριέστε», λέει, «γιατί η μουσχουρή πέρασε την πέμπτη φορά». Οπότε παρηγορήθηκα. Δίνω λοιπόν την τρίτη φορά και επιτέλους περνάω. Και μαθαίνω ότι ήταν ο Μίμης ο Πλέσσας ο οποίος με έκοβε, και καλά έκανε, διότι διόρθωσα το ρο και το σίγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μάτια μου Ελλάδα, την πάει τη φεγγαράδα, ξενύχτες είμαστε, Χρήστο, μια χαρά. Λοιπόν, ελάτε παιδες, ακούτε τα ημερολόγια καταστρώματος που σήμερα ξεφυλίζουν αποσπάσματα από θερινούς έρωτες και έχουν ως επίκεντρο εκείνο το θρυλικό πάρτι στη Βουλιαγμένη του Λουκιανού σχεδόν 30 χρόνια πριν, το 1983, όπου σχεδόν 100.000 άνθρωποι, μπορεί να ήταν και περισσότεροι, κατέκλυσαν και τη Βουλιαγμένη, η ουρά έφτανε μέχρι το Σύνταγμα, από ό,τι ακούσαμε τον Λουκιανό να λέει, και βέβαια πάνω στο Πάλκο, εκτός από τον Κυλαϊδόνη, ανέβηκαν και ο Σαββόπουλος, ο Βαγγέλης ο Γερμανός, η Αφροδίτη Μάνου, η Μαργαρίτα Ζορμπαλά, η Νέλη Σεμιτέκολο, η Μαντολινάτα του Φώτη Αλέπορου, η Big Bang του Λουκιανού, και στα όργανα ήταν το συγκρότημα 3 and the Cuckoo's Band. Και ο Κούκος, ελπίζω να μην είναι έτσι και οι ακροατές οι δικοί μας. Λοιπόν, στο μικρόφωνο είναι ο Αντώνης ο Πρέκας. Σήμερα το ενδιαφέρον είναι ότι μαζί μου στο στούντιο είναι ο ευωδιαστός Χρήστος Μυρίδης. Επί τη ευκαιρία να τον ευχαριστήσω, όπως να ευχαριστήσω και τους άλλους συναδέρφους που τους ταλαιπώρησα μέσα στο κατά καλό καιρό να μας φτιάξουν αυτά τα ηχητικά. Λοιπόν, Χρήστο μου, πάμε να πάρουμε γεύση, 25 λεπτά θα είναι περίπου, από το πάρτι στη Βουλιαγμένη. Πάμε.
1: Πάμε.

ήθελα αυτή η βραδιά στη Βουλιαγμένη να είναι κάτι περισσότερο από μια συναυλία. Να είναι μια πιο ολοκληρωμένη πρόταση της αισθητικής μου. Και η όλη σύλληψή της προέρχεται από ένα χώρο καθαρά ποιητικό. Ήθελα ακόμα να ακουστούν εκείνο το βράδυ όλα τα είδη μουσικής που αγάπησα και που τελικά με διαμόρφωσαν. Σκοτ Τζόπλιν, Γκλεν Μίλα, Καντάδες, τα ελαφρά ελληνικά τραγούδια της δεκαετίας του 50. Δεν ξέρω από πόσους έγινε αντιληπτό κάτι τέτοιο. Πάντως εγώ αυτό ονειρεύτηκα και αυτό έκανα.

κι ο Μπρέλ. Να'ρθει ο Σαββόπουλος, να'ρθει κι ο Νέστερ, να'ρθει ο Τζέρμι, να'ρθει ο Τρίμπο.

αυτό, είστε όλοι εδώ. Εγώ περαστικός ήμουν. Συμπαθάτε μας, οι συνεργάτες μου είναι ήδη εκτός Αθηνών και μας περιμένουν για άλλα πανεγύρια. Εμείς σταθμεύσαμε εδώ πέρα με δύο φίλους λόγω της πρόσκλησης Πυλαϊδόνη. Ας μας συγχωρεί που είμαστε λειψοί, αλλά νομίζαμε ότι ήτανε πάρτι και βεγγέρα, ενώ είναι υπερπαραγωγή της Φινος Φιλμ που δεν έκανε ποτέ της.

Να δέχω άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια την άλλη με ξεχνάει. Έλα!

ακούς, μ' αγαπάς τη λόγια σου, ξεχνάς την άλλη. Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα

μέσα συνεφάκι, συνεφούλα μου. Σαν συνεφά συνεφάκι φεύγει ξαναγερνάει.

τα υπαρχείο έλαβε. Ας πει συναξίσα αυτή, σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Rocks, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.

Και βέβαια το καλοκαίρι ήρθε, ακούτε τα ημερολόγια καταστρώματος που σήμερα ξεφυλίζουμε σελίδες από θερινούς έρωτες, μουσικές σελίδες και όχι μόνο. Στο μικρόφωνο αδιάφορο μου, όπως έχουμε πει, είναι ο Αντώνης ο Πρέκας. Το ενδιαφέρον είναι ότι μαζί μου σήμερα στο στούντιο είναι ο ευωδιαστός Χρήστος Μυρίδης. Επίσης μπορείτε να μας καλείτε για ό,τι θέλετε, για αφιερώσεις, παραγγελιές, παρατηρήσεις, ερωτήσεις στο 211-1080-880. Και το κίνητρο είναι ότι θα ακούσετε την φωνή της γλυκόλαλης κυρίας Σάντι Σαχίνη. Λοιπόν, σήμερα όπως είπαμε κάνουμε ένα πάρτι βασισμένο σε εκείνο το θρυλικό πάρτι στη Βουλιαγμένη του Λουκιανού και ταυτόχρονα λέμε και κάποιες ιστορίες από έρωτες θερινής νυχτός. Χρήστο μου, ας ακούσουμε λοιπόν ένα ποτπουρί με τραγούδια που στο τέλος λένε και μια ιστορία έρωτα μάταιου, έρωτα αδικημένου, έρωτα θερινού που όπως είπαμε είναι σαν τα όνειρα θερινής νυχτός που όμως όταν τα πιστέψεις βγαίνουν αληθινά.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ελάτε παιδες, ακούτε τα ημερολόγια καταστρώματος που σήμερα ξεφυλίζουν καλοκαιρινές σελίδες με έρωτες και στηρίζονται σε αυτό το πάρτι, το θρυλικό του Λουκιανού πριν από σχεδόν 30 χρόνια, το πάρτι στη Βουλιαγμένη. Ας πάρουμε λοιπόν τα καραβάκια του μυαλού αλλά και τα καραβάκια της γραμμής να συνεχίσουμε μέχρι να φτάσουμε στο τέλος, θέλουμε κανένα μισάωρο. Ό,τι ακολουθεί είναι αφιερωμένο στη Ρένα από τον προφήτη Ηλία, στον Κωστή από την Αγία Παρασκευή και στο Βαγγέλη από το Παλαιό Ψυχικό που παρήγγειλε και το αλίμονο σε αυτούς που δεν αγάπησαν. Βαγγέλη μου, θα το βάλουμε, έτσι δεν είναι Χρήστο, στο τέλος της εκπομπής τώρα. Χρήστο μου, Χρήστος Ομυρίδης, ο ευωδιαστός που είναι στον ήχο μαζί μου σήμερα, ο Αντώνης Πρέκας είμαι εγώ, αδιάφορο. Λοιπόν, πάμε έτσι ξανά να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το πάρτι στη Βουλιαγμένη.

0: σήμερα είναι Δευτέρα 25 Ιουλίου. Κίνησης Αγίας Άνης, Ευπραξίας Ολυμπιάδος. Ανατολή Ηλίου στις 6 και 22. Δύση στις 20 και 41. Πανσέλιος.
1: Καλωσορίσατε στο πάρτι μας.

μια βόλτα στη γουλιά καμένη. Η πόλη μου πέφτει στενή. Τι θα πιούμε και στο τέλος πιούμε.

0: όμως παλιός. Νύχτα με φεγγάρι κι είναι λίγο φτιαγμένη, πάντα τη βρίσκουν αλλιώς.
1: Πρώτη φιλοξενούμενη της βραδιάς, Μαργαρίτα Ζορμπαλά.

Ήθελα αυτή η βραδιά στη Βουλιαγμένη να είναι κάτι περισσότερο από μια συναυλία. Να είναι μια πιο ολοκληρωμένη πρόταση της αισθητικής μου. Και η όλη σύλληψή της προέρχεται από ένα χώρο καθαρά ποιητικό. Ήθελα ακόμα να ακουστούν εκείνο το βράδυ όλα τα είδη μουσικής που αγάπησα και που τελικά με διαμόρφωσαν. Σκοτ Τζόπλιν, Γκλεν Μίλα, Καντάδες, τα ελαφρά ελληνικά τραγούδια της δεκαετίας του 50. Δεν ξέρω από πόσους έγινε αντιληπτό κάτι τέτοιο. Πάντως εγώ αυτό ονειρεύτηκα και αυτό έκανα.

κατέβα και με το δημό το τρελό. Χωρίς ο Χριστάκης με την τρέτα και τα σε ξανά με τη ζώσο. Και τα άφιασε η Μάρη με τον Άρη και το Χαρή που τα είχε με τη Ρένα και πέτα με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με το Γιάννη μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα άφιασε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρι που στάρισε τη Λένα πριν γνώρισε τη Γόγο.

ο Λούκας με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθήνα. Ψωνίστηκε ο Αντώνης με τη Θήνα. Άρχε με ένα φίλο του Μίνα. Και τα έφτιαξε η Κέλλη ξαφνικά με το Βαγγέλη που τα είχε με τη Ζήνα και παλιά με την Ήρω. Μ' αγαπούσε τον Ηλία που τα είχε με τη Λία λίγο πριν να του την πέσει Αργυρό. Τα έφτιαξε η κυρία τελικά με τον Αντρέα που τον ήθελε κοινή να πριν γνωρίσει το Θάλι. Που τα είχε με τη Λέλα και φλεφτάριζε τη Στέλλα λίγο πριν να γνωρίσει το με τη Λιλή. Έφαγε η Μαρούλα το Μανώλη από τη Ρούλα που του άρεσε και μήνα.

κάπου εδώ θα σας χαιρετήσω. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και καλά ταξίδια, είτε με το μυαλό είτε με τα καραβάκια της γραμμής. Στο τέλος θα παρακαλέσω τον Χρήστο τον Μυρίδη, μόλις τελειώσει αυτό το απόσπασμα, να μας βάλει για τον φίλο τον Βαγγέλη το αλίμονο σε αυτούς που δεν αγάπησαν. Γεια σας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόνκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 8.

0: Romain.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Άντε μπρος.
3: Παντοπολίων η αυθονία.
2: Κατάστημα θροφίμων.
3: Κυριάννη εσύ.
2: Στο τηλέφωνο από τη φοιτής.
3: Εδώ ο Πολύδωρος. Ο Πολύδωρος που είναι στα μάτια γρήγορος.
2: Τι κάνετε.
3: Ακού Κυριάννη, θέλω να στείλεις στο σπίτι μερικά πράγματα.
4: Δηλαδή σαν τι πράγματα. Θα πάρει τον πατέρα να τα πεις.
3: Γεια σου Κυριάννη.
4: Μιλά με το γιος.
2: Εσύ είσαι Πολύδωρε. Ήρθα να πάρω λίγη ρετσίνα.
3: Να μην πάρεις λίγη ρετσίνα πατέρα. Να πάρεις πολύ ρετσίνα.
2: Θα πάρω μουρταδέλα, κασέρι, σαρδέλες του κουτσού, αυγά, ελιές. Δεν μου λες ρε Πολύδωρε, να πάρω και ένα αυγοτάραχο. Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Να πάρω.
3: Πάρε και γαλαίο πατέρα, πάρε και σκυλόψαρο, πάρε κάτι άλλο σου κουστάρι. Γιατί απόψε θα καεί το πελεκούδι.
5: Να παίζει το τρανζίστορ.
6: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι το Ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Ιάπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
7: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
6: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει λόμπι στα ενσήματά μου και μου δίνει μια μεταπίσω της που έσπασαν όλες οι λόμπες του ραδιοφώνου.
2: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
6: Κρύε.
8: Ο κυρ Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
9: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
10: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.
9: Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα.
9: Εδώ τι είναι, δίσκο ή σούβλα τσιτικό.
10: Εσείς αν τι λες να είναι.
9: Δίσκο.
10: Μπράβο, σου το βρήκε.
9: Δηλαδή εδώ χορεύουν, έτσι.
10: Άμα ξέρεις.
9: Τώρα τι λέει. Δεν ξέρω. Παιδιά, εδώ είναι, ελάτε.
10: Σπέρα.
11: Βέβαια, πού πάτε.
10: Τι σημαίνει.
11: Πρέπει να βγάλετε μάρκες για να μπείτε μέσα.
10: Ωραία. Ο πίσω.
12: Σπέρα.
11: Μάρκες.
12: Ο πίσω.
11: Καλησπέρα. Μάρκες.
10: Ο πίσω.
11: Σπέρα. Μάρκες. Ο πίσω. Τις μάρκες είναι. Ο πρώτος.
8: Και όπως θα καταλάβατε από το ηχητικό απόσπασμα που προηγήθηκε, απόψε θα πάμε δίσκο.

εκείνες τις δισκοτέκ ή δισκοτέκες που τις έλεγε ο Σπύρος Καλογύρου στην ταινία Τα Τσακάλια. Τις δισκοτέκες λοιπόν της δεκαετίας του 80 που βγάζαμε το άχτι μας όσοι τις προλάβαμε. Με τα φανταχτερά τους ονόματα που δεν θα τα πούμε ακόμα γιατί θα χρειαστώ και τη βοήθειά σας όταν έρθει η ώρα. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ του Σαββάτου. Πάντοτε με ρετρό ξεθοριασμένες φωτογραφίες, αλλά διόλου ξεθοριασμένες μνήμες. Ένα Σαββατόβραδο γεμάτο από δίσκο τραγούδια, από δίσκο ονομασίες, ονόματα, ρούχα, τσιγάρα, ποτά. Όλα στο ρυθμό της δίσκο απόψε. Εκεί που φτάναμε με το Γιώτα Σέλικα Μαύρη Περλέ. Ήταν δαμένη μαύρη μεν η Σέλικα, αλλά είχε πάνω χρυσαφή πέρλες. Ήταν σαν φόρεμα της Λίτσας Διαμάντη, ας πούμε. Και όσοι δεν είχαμε την Toyota της Έλικα που πολύ θα θέλαμε, πηγαίναμε με Yamaha, με Kawasaki. Και ναι, πηγαίναμε και με παπάκι Honda των 50 κυβικών. Ο Νίκος Πισμπίκης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Εμείς θα το ζήσουμε εδώ στο στούντιο. Ελπίζουμε να το ευχαριστηθείτε κι εσείς οπουδήποτε κι αν σας πετυχαίνουμε. Για τα της επικοινωνίας μας, radio@parapolitika.gr. Αυτό είναι το email μας, αλλά υπάρχει και η σελίδα μας στο Facebook που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο κύριος Στέφανος», έτσι για να τονίζουμε πάντοτε το ρετρό χαρακτήρα του άλμπουμ που ξεφυλίζουμε κάθε Σαββατοκύριακο εδώ στα Παραπολιτικά. Σαββατόβραδο και ο πυρετός καλά κρατεί.

δίσκο λοιπόν που άνθησε στην Ελλάδα από τα μέσα της δεκαετίας του 70 μέχρι με το ζόρι τις αρχές της δεκαετίας του 90, με επίκεντρο την παραλιακή Αθηνών, το Φαλιρικό Δέλτα, αλλά και τις γειτονιές βεβαίως. Πάντοτε επηρεασμένη από τα διεθνή πρότυπα. Τώρα χαρακτηρίστηκε από τι, για θυμηθείτε, από δισκομπάλες, από φωταψίες, ξένη και ελληνόφωνη χορευτική μουσική, και βέβαια υπήρξε κεντρικός πυλώνας της νεανικής διασκέδασης μια φορά και έναν καιρό. Στις αρχές εκεί στα 70's η κουλτούρα ξεκίνησε με επιρροές από τη διεθνή σκηνή, ενώ η παρουσία ξένων στόλων στο Φάλιρο, ξέρετε, ενίσχυσε την έλευση της δίσκο. Αυτό είναι που λέγαμε ο έκτος αμερικανικός στόλος. Καλώς ήταν αυτά και τα ζουγκουρλούδικα που φέρουν εκτός από players τσιγάρα, φέρουν και ρυθμούς δίσκο. Η χρυσή εποχή εδώ στην Ελλάδα ήταν βέβαια τα 80's. Κάθε γειτονιά απέκτησε τη δική της δισκοτέκ, με τα ντεσιμπέλ να ανεβαίνουν και το χορό να κυριαρχεί. Η παραλιακή Λεωφόρος αποτέλεσε κεντρικό σημείο, ενώ οι ιστορικές δίσκο λειτουργήσαν σε όλη την Αθήνα, φιλοξενώντας θεματικά και θεαματικά πάρτι. Φυσικά, εκτός από τις ξένες επιτυχίες, υπήρξε και ελληνόφωνη δίσκο. Έτσι, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, θυμόμαστε, εκτός από την Ελπίδα που τραγουδούσε στην δισκοτέκ, στην παλιά δισκοτέκ, θυμόμαστε και τον Τόλι Βοσκόπουλο, ας πούμε, που τραγουδούσε «Δεν τη βρίσκω με την δίσκο», τη Λίτσα Διαμάντη που έλεγε «Αγάπη θέλω μόνο και τίποτα άλλο πια». Η δίσκο λοιπόν σφράγισε τη διασκέδαση της εποχής μέχρι την παρακμή της στις αρχές της δεκαετίας του 90. Αυτοκίνηση, Τζάκι Ο, Μπαρμπαρέλα, Dorian Gray, ABC, Boom Boom. Μερικά από τα ονόματα των αγαπημένων μας δισκοτέκ που πηγαίναμε με πέτσινα ρούχα, έτσι τα λέγαμε τότε τα δερμάτινα, που δεν ήταν και καθαρό δέρμα δηλαδή, μια δερματίνη, ήτανε του κερατά. Πίναμε Μπακάρντι κόλα, καπνίζαμε Μάλμπορο και Κάμελ, και ας μην είχαμε φράγκο για την επιστροφή. Πολλές φορές δεν είχαμε φράγκο και για να πάμε, αλλά μας αρκούσε το ότι είχαμε στην τσέπη μας ένα πακέτο Μάλμπορο. Αξίζει να πούμε ότι ήταν ιδιαίτερα ευρηματικά και τα ονόματα των επαρχιακών δισκοτέκ σε πόλεις, κομοπόλεις, χωριά και νήσους. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να μας στείλετε μηνύματα, να ξεθάψουμε αυτές τις μνήμες. Να θυμάμαι ονόματα όπως Genesis, Aphrodite, Piccadilly. Ιστορίες λοιπόν και ονομασίες από τις δισκοτέκ των νεανικών σας χρόνων περιμένουμε στο radio@parapolitika.gr, ενώ εμείς τα ξέρετε, θα συνεχίσουμε να λυκνιζόμαστε στο κλασικό, μυστήριο αλλά και περίφημο ρυθμό.

0: τους Ρώσους.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και το άλμπουμ του Σαββάτου ξεφυλίζει τις σελίδες του στην εποχή της δίσκο. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν από νωρίς και θυμόμαστε ονόματα, θυμόμαστε αντικείμενα, θυμόμαστε τραγούδια, χορούς, κουρέματα, ρούχα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και γι' αυτό σας προκαλούμε και σας προσκαλούμε να μας στείλετε μήνυμα στο radio@parapolitika.gr με ό,τι θυμόσαστε από τη χρυσή εποχή της δίσκο. Και κυρίως θέλουμε ονόματα από δισκοτέκ εκείνης της εποχής. Να στείλουμε χαιρετισμούς στο Θόδωρο που θυμάται στα Κύθυρα μια δισκοτέκ που λεγόταν Gone with the Wind. Χαιρετισμούς και στο Γιώργο, με αγάπη και από μας, Νοτούρνο, Station One, Divina και Mustang. Έτσι, γιατί εμείς είπαμε μόνο τα πάνω-πάνω στην αρχή, το υπόλοιπο είναι δικό σας, οπότε περιμένω. Εντάξει, ναι, είπαμε για την Jackie O, αλλά ρε παιδί μου, η Jackie O δεν ήταν απλώς μια δίσκο της Αθήνας, ήταν ναός διασκέδασης και λάμψης, γεμάτος δισκομπάλες, νέων, φώτα, all time classic κομμάτια, σαν αυτά που ακούμε απόψε. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή και η Jackie O ήταν το σημείο που η αθηναϊκή νεολαία χόρευε μέχρι το πρωί, ζώντας την πιο ξέφρενη εκδοχή της διασκέδασης των 80's. Ήταν βέβαια και μία cult κινηματογραφική τοποθεσία η Jackie O. Δεν είναι λίγες οι ελληνικές ταινίες που γυρίστηκαν εντός της συγκεκριμένης δισκοτέκ, κάνοντας την σκηνικό για μερικές από τις πιο εμβληματικές στιγμές της pop κουλτούρας. Τι να θυμηθούμε, Καμικάζι αγάπη μου, τα τσακάλια, Ροδατσάντα και κοπάνα, Βασικά καλησπέρα σας, Ο πίσω που λέγαμε νωρίτερα. Και άλλες εμβληματικές ταινίες της χρυσής εποχής των 80's. Ήταν και η στροφή, ήταν και το πέστα βρωμόστομε. Λάνα από τη θρυλική δισκοτέκ στη Μιχαλακοπούλου, η οποία έχει ξανανοίξει από ό,τι έχω μάθει και δέχεται και κάτι επιθέσεις και όλο εκρήξεις γίνονται και όλο την ξαναστείνουν και όλο ξαναπέφτει. Το γεφύρι της Άρτας. Μερίς το χτίζανε και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Βέβαια αξίζει να πούμε ότι ηθοποιεί σύμβολα των 80's, όπως ο Στάθης Ψάλτης, ο Σταμάτης Γαρδέλης, η Κέτη Φίνου, η Ρένα Παγκράτη και πολλοί άλλοι πέρασαν από το dance floor της disco, χαρίζοντάς μας αμέτρητες, αξέχαστες σκηνές γεμάτες χιούμορ, συνέστημα, ενέργεια. Θυμόμαστε και όλο το ντουζέικο, τους ρηγάδες, τους γαρδέλιδες. Ήταν η τριλογία του Γιάννη Δαλιανίδη που είχε πάντα σκηνές από τη συγκεκριμένη δισκοτέκ που λέγαμε, την Jackie O. Ήταν τα τσακάλια που ήταν το 1981, η στροφή το 82 και η επικίνδυνη μια διαμαρτυρία σε παρένθεση το 83 με 84. Ήταν με Πάνο Μιχαλόπουλο και Σταμάτη Γαρδέλη. Εσείς βρίσκεστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και απόψε το άλμπουμ του Σαββάτου κάνει αυτό που έπρεπε να έχει κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ένα αφιέρωμα σε ύφος δίσκο για να θυμηθούμε σε ποιο επίπεδο αφήσαμε τη μουσική και που έχει πάει σήμερα. Μεγάλη κουβέντα και είμαι σίγουρος ότι προτιμάτε να ακούσετε το επόμενο τραγούδι. Πριν όμως να σας πω ότι το χαλάκι μας είναι σύνθεση των Space. Και απόψε παρελάβουν από τα αυτιά μας οι Bee Gees, οι Bon AM, η ABBA, η Eruption, ο Michael Jackson, η Donna Summer και πολλοί άλλοι, πάρα πολλοί άλλοι που θα φροντίσουν να ζωντανέψουν τη δεκαετία του 80 και να ξυπνήσουν εικόνες που θα θέλαμε να τις μοιραστείτε μαζί μας. Περιμένουμε λοιπόν τα μηνύματά σας στο radio@parapolitika.gr. Τις ονομασίες από τις δισκοτέκ μην ξεχνάτε. Σε Αθήνα και επαρχία και πάμε παρακαλώ.

Τι ωραία δίσκο διασκευή του One Way Ticket από τους Eruption. Νωρίτερα ήταν και η Άμπα με το Βουλεβού. Και εσείς παραμένετε εδώ στα παραπολιτικά 90,1 στο άλμπουμ του Σαββάτου που λυκνίζεται απόψε σε ρυθμούς δίσκο. Φυσικά μαζί με τις δισκοτέκ πήγαιναν κι άλλες λέξεις. Οι λέξεις bowling, Luna Park, πίτσα, καφετέρια. Καφετέρια ήταν τότε, που ήταν και το σωστό δηλαδή. Μετά του αλλάξαμε τον τόνο. Για να μην πω τίποτα άλλο. Αυτές οι λέξεις λοιπόν αποτελούσαν ουσιαστικά τα στέκια που πηγαίναμε πριν από τη δισκοτέκ. Πολλές φορές, αν δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα, μέναμε σε αυτά τα στέκια, στα σφαιριστήρια κλπ. Απόψε λοιπόν θα κρατήσουμε ρυθμό μέχρι το τέλος. Εντάξει, θα κάνουμε και ένα διάλειμμα για τους ερωτοχτυπημένους με ενδεικτικά ένα-δύο slow τραγούδια που έπαιζαν και αυτά το ρόλο τους και είχαν τη σημασία τους για τα ζευγαράκια, αλλά και για όσους ήθελαν να ξεκουραστούν από το ξεβίδωμα στους ψευτοδερμάτινους καναπέδες. Ειδικά στην επαρχία έπαιρνες και προκάτ πίτσα εντός της δισκοτέκ. Ήταν η λεγόμενη πίτσα pub. Αξίζει να πούμε ακόμα ότι πολλά από τα τραγούδια της αποψινής κατηγορίας του άλμπουμ είχαν πρωταγωνιστήσει σε διαφημιστικά σποτ, είτε τηλεοπτικά είτε ραδιοφωνικά. Ειδικότερα δε στην επαρχία αποτελούσαν την απόλυτη λύση για μια μοντέρνα και καλά διαφήμιση. Παραδείγματα πολλά, θυμάμαι διαφήμιση Κάβας, θυμάμαι διαφήμιση Medium. Ναι, το Medium είχε επενδυθεί με το Smooth Operator, με τη Σαντέ. Δεν ξέρω ο μουσικός επιμελητής που βρήκε έτσι τη σύνδεση. Σχολές καράτε με το Σαμουράι φυσικά, το οποίο θα το ακούσουμε παρακάτω, υπομονή. Μείνετε εδώ στα παραπολιτικά 90,1, διότι το άλμπουμ του Σαββάτου βιώνει τον πυρετό του. Και μην ξεχνάτε πως ο πυρετός το Σαββατόβραδο είναι πάντοτε σε ρυθμό δίσκο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Rocks, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε τα δίσκο τραγούδια της εποχής εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ του Σαββάτου. Και εσείς φυσικά εξακολουθείτε να στέλνετε μηνύματα με δίσκο ιστορίες και κυρίως με ονόματα από δισκοτέκα ανά την Ελλάδα. Χαιρετισμούς και στη Γεωργία που μου έστειλε και ένα βίντεο από την δίσκο Ιζαμπέλα από τα Καμένα Βούρλα.

πιο ρετρό πεθαίνεις. Δεν γίνεται. Και Καμένα Βούρλα και Δισκοτέκ Ιζαμπέλα. Δεν έχει άλλο. Βεβαίως και ο ηχολήπτης μας, ο Νίκος ο Πισμπίκης, έχει τις θύμησές του. Θυμάται από την Κέρκυρα, την δισκοτέκ Αποκάλυψης και το Υποδρόμιο. Όπως εμείς θυμηθήκαμε την Τζένεση στο Κατάκολο και την Αφροντάιτ στο Λουτράκι. Μου γράφεται και για τα ονόματα της εποχής. Ο Ντένις, ο Πάνος, ο Σταμάτης, η Βανέσα, η Σούζη, η Τέτα. Πολλά ονόματα που πλέον έχουν αντικατασταθεί από ονόματα χωρίς χάρη, του τύπου Ιωκάστη ας πούμε, και πάει λέγοντας. Και να με συγχωρείτε δηλαδή όλες οι Ιωκάστες για αυτή μου την απρέπεια. Εδώ στο άλμπουμ βλέπετε δεν έχουμε πιάσει ακόμα ούτε 1995. Έχουμε πολλά χρόνια ακόμα για να πέσουμε πάνω στους Ιάσονες, Ισίδωρους, Ναβουχοδονόσορες, δεν ξέρω πώς αλλιώς. Συνεχίζουμε λοιπόν να χορεύουμε κάτω από τη δισκομπάλα του στούντιο των παραπολιτικών. Βάλαμε μια δισκομπαλίτσα εδώ πέρα να γυρίζει, να κάνουμε δουλειά μας δηλαδή. Απόψε το άλμπουμ του Σαββάτου ζει τα χρόνια της δίσκο, όχι απαραίτητα αθώα χρόνια, αλλά σίγουρα καλύτερα από τα σημερινά. Διαφωνήστε όσο θέλετε ελεύθερα, δεν με νοιάζει. radio@parapolitika.gr, στείλτε μας τις δίσκο ιστορίες σας. Και εμείς στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα σταθούμε για λίγο στις έννοιες πέριξ της δίσκο. Είπαμε νωρίτερα για τις πιτσαρίες, για τα bowling, για τα Luna Park. Γιατί στα Luna Park, στα συγκρουόμενα αν θυμάμαι καλά, έπαιζαν δίσκο τραγούδια μια φορά και έναν καιρό. Αλλά προς το παρόν ας πάρουμε μια ανάσα ακόμη. Ένας Michael Jackson επιβάλλεται τουλάχιστον.

Να στείλω χαιρετισμούς και στην Ευαγγελία. Λέει καλησπέρα, ωραία η εκπομπή, μας θυμίζει πολλά. Και αν τα παίζατε, λέει, την άλλη Κυριακή που αρχίζουν, λέει, οι απόκριες, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Μα δεν έχουν ημερομηνία τα τραγούδια, Ευαγγελία μου, όποτε θέλουμε μπορούμε να τα παίξουμε. Και βεβαίως μας στέλνει η Ευαγγελία και ονόματα από δισκοτέκ, μπαρμπαρέλα, βίντεο, αερόμπικ στην Καλλιθέα. Όμως, σας είπα νωρίτερα ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεκουραστούμε από τον πολύ χορό και να πέσουν οι τόνοι. Είναι εκεί που καθόμασταν, είπαμε, στους καναπέδες τους, δερμάτινους και καλά. Τι θέλετε τώρα, μπατίντατε κόκο? Ουίσκι κόλλα γενικά, δεν ξέραμε τι ουίσκι ήταν. Ουίσκι από το Βαρέλι. Λοιπόν, έτσι θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Και στη δεύτερη, όπως σας είπα, θα ασχοληθούμε και με τα Λούνα Πάρκ και με τις πιτσαρίες και με τις καφετερίες. Τα λέμε ξανά σε λίγο.

Δεύτερη ώρα, δεύτερο μέρος του άλμπουμ του Σαββάτου εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 σε ρυθμούς disco και νομίζω ότι το απολαμβάνετε κι εσείς μαζί με εμάς εδώ στο στούντιο. Τώρα ποιοι είμαστε στο στούντιο? Είναι ο Νίκος Πισμπίκης που ρυθμίζει τον ήχο μας. Είναι και ο Βασίλης Κρυμπάς που επιμελείται και παρουσιάζει και είστε και όλοι εσείς η μεγάλη και σπουδαία παρέα με την οποία παρέα επικοινωνούμε και θυμόμαστε όμορφες στιγμές από τις παλιές δισκοτέκ. radio@parapolitika.gr για να επικοινωνούμε και να μας στέλνετε ονομασίες και ιστορίες. Να, όπως ο Θωμάς από τη Σαλαμίνα λέει, είχαμε την δίσκο Zodiac. Δούλευα μικρός εκεί το βράδυ, πουλάγαμε μακαρονάδες και ατομικές πίτσες. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα για την πίτσα pub. Δηλαδή εκεί που χορεύεις, ας πούμε, του Σάμπα, να του λες πιάσε και μια μακαρονάδα ρε φίλε, να με ισιώσω. Λοιπόν, ακούσαμε τον Κώστας, έτσι ήταν τότε, γιατί αργότερα μάθαμε ότι ήταν ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, ο οποίος είχε γράψει το Lost in the Night. Μια διεθνής επιτυχία εν τέλει. Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής, ότι υπήρχε και ελληνική δίσκο, μόνο που δεν την είχαμε πάρει χαμπάρι τότε. Και δεν μιλώ για την ελληνόφωνη δίσκο που είπαμε νωρίτερα ότι ήταν ο Βοσκόπουλος, η Δούκισσα, η Διαμάντη, η Ελπίδα κλπ. Υπήρχε η ελληνική αγγλόφωνη δίσκο, να, όπως και αυτό εδώ το τραγούδι. Ο κύριος αυτός, θα σας πω σε λίγο ποιος είναι, μας συστήθηκε ως Big Alice. Αλλά εννοούσε Μπίγαλης, Κώστας Μπίγαλης. Και αυτό ήταν μια τεράστια επιτυχία της δεκαετίας του 80. Το έκανε και στα ελληνικά μετά ο Κώστας Μπίγαλης, αλλά εμείς αγαπάμε αυτό.

Ο Κώστας Μπίγαλης ή αλλιώς Big Alice τότε που είχε κυκλοφορήσει το I Miss You. Λέγαμε εκτός αέρα εδώ με τον ηχολήπτη μας τον Νίκο τον Μπισμπίκη ότι σας το είπα και στην αρχή στον αέρα ότι πολλά από τα disco τραγούδια της εποχής γίνονταν χαλιά σε διαφημίσεις κυρίως στην επαρχία. Και είπα στον Νίκο εκτός αέρα ότι το συγκεκριμένο χαλί είχε χρησιμοποιηθεί στο τάδε μαγαζί. Μου λέει όχι σε παρακαλώ βγες και πες το στον αέρα. Ωραία, εντάξει, θα το πω. Λοιπόν, στο δημοτικό σταθμό Πύργου το I Miss You ήταν χαλάκι στα έπιπλα λαμπαούνας. Δεν σας είπα και στην αρχή Medium Nitsa από Ισραήλ και άλλα πολλά. Φτάσαμε και στα έπιπλα, τι άλλο. Πολλούς χαιρετισμούς να στείλω και στον Νίκο και στη Μαρία στην Κινέτα. Ελπίζω ότι έχετε βάλει τον Μπακάρντι κόλλα και απολαμβάνετε την εκπομπή. Αλλιώς δεν έχει νόημα ρε παιδί μου, τι να πίνεις νερό. Υπήρχε κανένα νερό της μόδας τότε που ήταν δεκαετία 80 έτσι μεταλλικό? Ένα υπήρχε, δεν αυτό το κλασικό μου που φανταζόμαστε όλοι. Λέγαμε νωρίτερα και για τις έννοιες πέριξ των δισκοτέκ. Εννοείται πως με την υπόκρουση των δίσκο τραγουδιών δεν μπορούμε να αφήσουμε απ' έξω στέκια όπως οι πιτσαρίες. Να είδατε νωρίτερα που μας είπε και ο φίλος μας ο Θωμάς για την πίτσα και τη μακαρονάδα στην δισκοτέκ. Και νωρίτερα εγώ που σας είπα για την Pizza Pub, πώς λεγόταν, προσπαθώ να θυμηθώ τώρα το όνομα, ήταν στην Κουρούτα, ήταν στην Αμαλιάδα, ήταν, πού να θυμηθώ, πάνε και 45 χρόνια. Πάντως μιλάμε για πιτσαρίες με ονομασίες τύπου Oscar, Splendid, που σέρβιραν πίτσα Ναπολιτάνα και πίτσα Καπριτσιόζα. Αυτά τα δύο και πολλοί μας ήταν. Δύο μόνο, αλλά είχαν μια γεύση ρε παιδί μου, μια γεύση που αδυνατό να εντοπίσω πλέον στις σύγχρονες πιτσαρίες με τα άπειρα είδη και τους ατέλειωτους συνδυασμούς. Βέβαια, εκτός από την πίτσα είπαμε νωρίτερα ότι είχαμε και το bowling. Το bowling στην Ελλάδα πρωτοεμφανίστηκε σε αίθουσα του ξενοδοχείου Apollon Palace στο Καβούρι το 1972. Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο το έχετε απολαύσει στην ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη με το Στάθη Ψάλτη, Καμικάζει αγάπη μου. Είναι εκεί που πάνε να πιάσουν δουλειά ο Ψάλτης με τον Γαρδέλη. Και την ίδια χρονιά λοιπόν, το 1972, κατασκευάστηκε η πρώτη αίθουσα bowling στον προφήτη Ηλία του Πειραιά. Το 1974 λειτουργήσε η δεύτερη αίθουσα bowling στην Αθήνα και από τότε το άθλημα άρχισε την άνοδό του. Δειλά-δειλά στην αρχή ξεφύτρωναν νέες αίθουσες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σε Λάρισα, σε Πάτρα, σε Ηράκλειο, Αλεξανδρούπολη, τώρα και στα Τρίκαλα. Ενώ από τα μέσα της δεκαετίας του 90 το άθλημα εξαπλώθηκε ραγδαία σε όλη την Ελλάδα. Εσείς παραμένετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, διότι στην ουρά περιμένουν πολλά τραγούδια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

πώς να πατήσεις επάνω στο συγκεκριμένο τραγούδι. Δηλαδή, ακόμα και η τελευταία νότα λες, άσε μωρέ, θα βγω στο κενό καλύτερα. Είπαμε για τις τοπικές διαφημίσεις, σχολές καράτε. Είχαν το σαμουράι από κάτω. Πολλή δουλειά τότε οι συνάδελφοι οι μουσικοί επιμελητές. Η Ευαγγελία μας έχει στείλει και για την αυτοκίνηση, την οποία την είπαμε βεβαίως στην αρχή. Η Γεωργία που μας είχε στείλει την Ιζαμπέλα στα Καμένα Βούρλα λέει ένιωσα σαν τη Γεωργία Βασιλιάδου όταν κάναμε την αναφορά. Δεν φανταζόσουν, Γεωργία, ότι θα ήταν τόσο ωραία η εκπομπή. Μα γιατί? Χαιρετισμούς και στο Γιώργο. Λοιπόν, έχει στείλει ένα καταπληκτικό μήνυμα. Λέει καλησπέρα σας, ευχαριστούμε για την απόψινή βραδιά. Στο Αγρίνιο είχαμε άνω κάτω τελεία. Ακούστε τώρα αναφορά του Γιώργου. Δίσκο 80, δίσκο Αναμπέλα, δίσκο Φατ Άλμπερτ, δίσκο Αμαλία, δίσκο Άντζελα, δίσκο Λαπετίτ, δίσκο Φάνταζι καλοκαιρινή, δίσκο Ήρα καλοκαιρινή. Επίσης ένα πολύ ωραίο όνομα, δίσκο Πελεκάνος στην Αμφιλοχία. Ωραίος ο Πελεκάνος. Μια ανοίξουμε και ένα ακόμα μηνυματάκι. Χαιρετισμούς στον Σωτήρη. Καλησπέρα και από μένα, λέει ο Σωτήρης. Να θυμίσω με τη σειρά μου Λέιζερ στη Ρόδο, Απόλλο 2001 στη Μύκονο. Επίσης Aerobic, Serenade, Νηρεΐδες και μεταγενέστερα Crystal Palace με το υπέροχο και η Laser Show με το τέλειο κομμάτι Eve of the World by Jeff Wayne. Θέλω τόση ώρα να πω για τα Λούνα Πάρκ και τα συγκρουόμενα που παίζανε συνέχεια δίσκο και εμείς την καταβρίσκαμε οδηγώντας τα συγκρουόμενα και πέφταμε ο ένας απάνω στον άλλον. Δεν με αφήνουν τα τραγούδια.

Ναι, σας είπα ότι δεν θα κρατηθώ, θα πω και για το Luna Park Rodeo, έτσι. Enterprise, χταπόδι, λαβύρινθος με καθρέφτες, ταψί, μπαλαρίνα, τρενάκι του τρόμου, ρόδα, διάδρομος του τρόμου, σκοποβολή, συγκρουόμενα φυσικά. Αυτά είναι μόνο μερικά από τα παιχνίδια που είχε το Rodeo, το θρυλικό Luna Park που πλημμύριζε κάθε Σαββατοκύριακο από παιδιά, γονείς και φίβους. Δεκαετίες 70 και 80 φυσικά, βρισκόταν στην παραλιακή λεωφόρο, εκεί που σήμερα βρίσκεται η είσοδος της Μαρίνα Σαλίμου. Και γυρίστηκαν και σκηνές από την ταινία «Το κορίτσι του Λούνα Πάρκ». Ο γύρος του θανάτου, «Κλεφτρώνει και τζέντλεμαν», η έξοδος κινδύνου του Φόσκολου. Δυστυχώς βέβαια το Ροντέο σταμάτησε να λειτουργεί λίγο μετά το 1986, μετά από ένα δυστύχημα. Και βέβαια τα παιχνίδια του Ροντέο πουλήθηκαν σε άλλα Λούνα Πάρκ που άνοιξαν τότε στην Αθήνα. Εμείς κρατάμε τις καλές στιγμές πάντως. Ποιος ξεχνάει το Διονύση Ξανθό στο γύρο του θανάτου, τώρα μη μου πείτε. Με Σωτήρη Τζεβελέκο απ' έξω με το μικρόφωνο να φωνάζει «Περάστε κύριε, περάστε, να δείτε το...» Πώς τον λέγανε, κάτσε να δεις τον πρωταγωνιστή. Ο Στέφος, το θυμήθηκα, ο Στέφος. Στέφανος Μαυρίδης. Ακούσουμε τη Gloria Gaynor και τα ξαναλέμε σε λίγο.

Λοιπόν, εδώ σας έχουν πιάσει αναμνήσεις σας και στέλνετε μηνύματα. Για να δούμε τι λέει ο Βασίλης. Δεν ξέρω αν το είπατε. Disco Boom Boom Πειραιά, βεβαίως. Την Boom Boom την ξεχνάμε. Δεν ξεχνιούνται αυτά τα πράγματα, Βασίλη μου. Πάμε να ανοίξουμε και άλλο μηνυματάκι. Η Νίκη λέει καλησπέρα. Ωραία, ξέγνιαστη εποχή. Φοιτητική βραδιά στα Γιάννενα, τέλη δεκαετίας 80 όμως. Disco Taiga. Το πρόγραμμα ξεκινούσε με καπνό και ήχο απογείωσης ελικοπτέρου. Κι άλλο μήνυμα εδώ, Θόδωρος λέει: στην Disco Serenade στον Πειραιά είχα την τύχη να παίξω μουσική ως disc jockey της εποχής για 2 χρόνια. Πίσω από το DJ, κουρτίνες που αποκάλυπταν 3.000 βινίλια. Εκείνα σας έχω. Άντε βρες τον κάθε δίσκο μέσα στο σκοτάδι. Τιπ μας δίνει εδώ ο Θόδωρος και λέει: το απόγευμα είχαμε κάνει ήδη το πρώτο μεροκάματο, ταξινομώντας τους ανακατηγορία, τους δίσκους δηλαδή, και BPM, στροφές ανά λεπτό παρακαλώ, για να μιξάρονται τέλεια μεταξύ τους. Βεβαίως και ξέρουμε, Θόδωρε, διότι και εμείς με αυτά ξεκινήσαμε. Με 2 Technics, MK2, να προσπαθούμε να μιξάρουμε και σε μαγαζιά και σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, οπότε έχουμε να θυμηθούμε ωραία πράγματα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμίζετε εκείνες τις ωραίες εποχές σε ραδιόφωνα αλλά και σε δισκοτέκες, είπαμε σε δισκοτέκες που έλεγε και ο Καλογύρου. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε παρακάτω να δούμε τι μας επιφυλάσσει η μοίρα. Και αυτό ακουγόταν στο Καμικάζι, αγάπη μου. Και εκεί καθόταν ο Γαρδέλης με τον Ψάλτη και ψάχνουν να βρούνε δουλειά. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 στο άλμπουμ του Σαββάτου. Σαββατόβρατο και δίσκο, τι καλύτερο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ναι, τις είπαμε και τις νηριίδες, μην ανησυχείτε καθόλου. Αχ, κοιτάζω και το ρολόι με ένα βαθύ αναστεναγμό, γιατί ξέρετε, μέσα σε 10 λεπτά συνειδητοποιείς ότι δεν μπορείς να στριμώξεις πάνω από 2 τραγούδια. Έμειναν πολλά απ' έξω. Επιφυλάσσομαι όμως, όχι για αύριο, αύριο θα είναι τελείως διαφορετικό το θέμα μας, αλλά ρετρό θα είναι πάντα. Ξέρετε ότι το άλμπουμ λατρεύει το ρετρό. Όσοι είστε λάτρεις, εδώ στα παραπολιτικά, κάθε Σαββατοκύριακο, 6 με 8. Αλλά να μας παρακολουθείτε, διότι σε ένα-δύο Σαββατοκύριακα έρχεται και το δεύτερο μέρος της δίσκο. Δεν σας λέω πότε, όχι, όχι.

Να στείλω χαιρετισμούς και στο φίλο μας το Χρήστο, ο οποίος θυμήθηκε την δίσκο Νούφαρο στους Μολάους. Μέχρι εκεί έφτασε η χάρη της δίσκο. Το καλύτερο όμως δεν το έχω σχολιάσει τόση ώρα που το έχω απέναντί μου. Ο ηχολήπτης μας λοιπόν, ο Νίκος ο Πισμπίκης, έχει μια εκπληκτική μπλούζα σήμερα. Ήτανε λες και ήξερε τι θέμα θα κάνουμε. Έχει μια κασέτα η μπλούζα, της οποίας την ταινία την έχει μασίσει το μαγνητόφωνο που λέγαμε παλιά, και έχει περασμένο το μολύβι μέσα στη ροδέλα για να τη λήξει το μολύβι την ταινία. Όσοι καταλάβατε τι είπα, χαπάκια. Ξέρετε τι θέλω να πω, ότι πέρασαν τα χρόνια από τότε που βάζαμε το μολυβάκι και μαζεύαμε την ταινία στις κασετούλες.

δυστυχώς έφτασε και αυτή η ώρα. Δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, να σας πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας, γιατί μας θυμήσατε όμορφα πράγματα, αλλά μας μάθατε και δισκοτέκ που υπήρχαν ανά την Ελλάδα που ούτε καν τις γνωρίζαμε. Ο Νίκος Πισμπίκης ρυθμίσε τον ήχο μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Προσγειωνόμαστε. Εδώ δεν είναι ούτε για πίτσα, ούτε για μακαρονάδα. Εδώ είναι μόνο το ποτάκι στο χέρι και ένα αισθαντικό slow. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 6. Να είστε καλά, γεια και χαρά.

Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

πασίγνωστη μελωδία του Μίκη Θεοδωράκη, αυτή που έγινε αγαπημένο τραγούδι με τους στίχους του Νίκου Γκάτσου και τη φωνή της Γιωβάνας, της Μέρης Λίντα και τόσων άλλων, τον Θυμίδη στον Ηρώ μου. Έτσι όπως ξεκίνησε την πορεία του από μια κινηματογραφική ταινία του 1959, το Honeymoon του Βρετανού σκηνοθέτη Michael Powell. Διασκευές σε αμέτρητες γλώσσες, στα αγγλικά, στα γερμανικά, στα ιταλικά. Εμείς σταθήκαμε στη γαλλόφωνη από τη Βρετανίδα Πετούλα Κλάρκ και το 1959. Νύχτα Σαββάτου και με αφορμή την πρόσφατη συναυλία για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, πάμε να κάνουμε μια μικρή τοσιδά βόλτα στις διεθνείς του επιτυχίες, στα τραγούδια και στις κινηματογραφικές μουσικές που τον έκαναν παγκόσμιο. Εδώ μέχρι τις 12. Καλησπέρα.

Από το βιβλίο «Βίος και πολιτεία» του Αλέξη Ζορμπά, του Νίκου Καζαντζάκη, έτσι όπως μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από τον Μιχάλη Κακογιάννη. Η ταινία και η μουσική που έμαθε τον κόσμο, τον πλανήτη, να χορεύουν σιρτάκι. Η πασίγνωστη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, πολύ τραγουδισμένη, πολύ διασκευασμένη, εδώ από την Αμερικανίδα Connie Francis, ως «Dance My Troubles Away». Είναι η Χριστίνα Αγγελάκη στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είναι η Σιρλι Μπάση από το 1970, ένα χρόνο πριν το 1969 είχε ανοίξει στις αίθουσες και είχε κάνει αίσθηση το «Ζήτα» ή αλλιώς «Ζή» του Κώστα Γαβρά, βασισμένο στο μυθιστόρημα του Βασίλη Βασιλικού για τη δολοφονία του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη. Η μουσική παλιότερη από το θεατρικό «Ένας Όμηρος», το περίφημο «Γελαστό παιδί», ως «Life Goes On».

Αυτό σε πρώτη εκτέλεση του ερμήνευσε ο ίδιος ο συνθέτης πίσω στο 1960, ένα από τα 4 τραγούδια του κύκλου Λιποτάκτες. Η όμορφη πόλη, όπως μεταφέρθηκε στα γαλλικά σε στίχους του Ζακ Πλαντ, με τίτλο Les Amants de Teruel, αλλιώς Οι Εραστές της Τεριέλ, για τις ανάγκες της ομώνυμης ταινίας του Ρέιμον Ρουλό, που άνοιξε στις αίθουσες το 1962. Στην ερμηνεία, ένα ιεροτέρας του γαλλικού τραγουδιού, του παγκόσμιου τραγουδιού, η Edith Piaf.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.

Από το ίδιο 45 που είχε την όμορφη πόλη, το δεύτερο τραγούδι που ερμήνευσε η Edith Piaf σε μουσική του Μίγη Θεοδωράκη, το 14 Ζιλιέ, νύχτα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1 με τους διεθνείς σταθμούς της διεθνής στάσης της μεγάλης μουσικής καριέρας του Μίγη Θεοδωράκη, με αφρομή την πρόσφατη συναυλία για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή του. Κινηματογράφος για τη συνέχεια. Από το 1962, από τη Φέδρα του Ζίλντα Σεν με τη Μελίνα Μερκούρη και τον Άντονι Πέρκινς, μεγάλη επιτυχία η ταινία, μεγάλη επιτυχία και η μουσική της. Το 1963, ένα σπουδαίος μαέστρος και δημιουργός, ο Χένρι Μανσίνι, στον προσωπικό του δίσκο Our Man in Hollywood, διασκευάζει έτσι το θέμα της Φέδρας.

Λίγο πολύ γνωστή η ιστορία του επόμενου ξεκινά στις αρχές της δεκαετίας του 20 στο Παρίσι, όπου ο νεαρός Σεφέρης σπουδάζει νομική και προετοιμάζεται για καριέρα στο διπλωματικό σώμα. Εκεί θα γνωρίσει τη 18χρονη τότε Ζακλίν Πουγιουλόν, θα ζήσουν έναν μεγάλο έρωτα, θα της γράψει την άρνηση, το περίφημο με την καρδιά, με την πνοή, την πόθος και την πάθος, με τη γνωστή άνω τελεία που αλλοιώνει το νόημα. Χρόνια μετά θα το μελοποιήσει ο Μίκης Θεοδωράκης, θα το τραγουδήσει ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, προς μεγάλη αντίδραση και δυσαρέσκεια του ποιητή. Μέχρι που, λέει ο μύθος, ότι ένα βράδυ που είναι αυτό στην Αθήνα, θα τον γυρίσουν ο συνθέτης και μια φιλική παρέα σε ταβέρνες σε όλη την Αθήνα και θα ακούσει άναυδος τον κόσμο να τραγουδάει με λαϊκό ρυθμό το δικό του τραγούδι, το δικό του ποίημα. Εμείς το ακούμε από τη Μίλβα και το 1979 η άρνηση, αλλά ιταλικά.

Μεγάλη αδυναμία της Ιταλίδας Μίλβα στους Έλληνες δημιουργούς, στους Έλληνες συνθέτες, μεταξύ αυτών και ο Μίκης Θεοδωράκης, ένας ολόκληρος δίσκος με τα τραγούδια του πίσω στο 1979 με τίτλο «Λαμία Ετά», από εκεί και το «Την πόρτα ανοίγω το βράδυ» σε στίχους του Τάσου Λιβαδίτη, η εκδοχή του «Πάνθυρα του Γκόρο» της Μίλβα.

Για την ιστορία, πάντηρας του Γκόρο ήταν το παρατσούκλι που είχε δώσει ο Ιταλικός τύπος τότε στη Μίνα, ο οποίος αρεσκόταν στο να βγάζει τέτοιους περίεργους τίτλους για τους μεγάλους καλλιτέχνες και τις μεγάλες καλλιτέχνηδες. Η Μίνα Καλή Ώρα ήταν η Τίγρης της Κρεμόνα και η Ήβα Τζανίκη ήταν ο Αετός του Λιγκόνκιο. Η Ήβα Τζανίκη επίσης μεγάλη δυναμία στο Μίκη Θεοδωράκη. Ένας ολόκληρος δίσκος με τραγούδια του πίσω στο 1970 με τίτλο Κάρο Τιοντοράκης Ήβα. Από εκεί ο πασίγνωστος Απρίλης, από το τραγούδι του νεκρού αδερφού. Έτσι.

Πασίγνωστο και αγαπημένο το βρέχει στη φτωχογειτονιά και αυτό σε στίχους του Τάσου Λιβαδίτη, όπως ακούστηκε στην ταινία του Αλέκου Αλεξανδράκη «Συνοικία το όνειρο», όπως ακούστηκε το 1961 και στο δίσκο «Πολιτεία». Πασίγνωστη και η ιστορία της Νάνας Μούσουρη με τον Μίκη Θεοδωράκη, πρώτη διδάξασα του επιταφείου, κάτι χάλασε στο δρόμο όταν στη συνέχεια υπήρξε και επανεκτέλεση με τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Παρ' όλα αυτά δεν παρέλειψε ποτέ σε καμία φάση της διεθνούς καριέρας της να ερμηνεύει τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, είτε στα ελληνικά είτε στα γαλλικά. Καλή ώρα. Το βρέχει στη φτωχογειτονιά ως petit enfant du mon entier.

1965 και ενώ χαλάει κόσμο η μουσική του Ζορμπά παγκοσμίως, η Νάνα Μούσχουρη επιλέγει να συμπεριλάβει σε προσωπικό της δίσκο το «Στρώσε το στρώμα σου για δυο», εκεί από όπου προήλθε το πρώτο μέρος της πασίγνωστης μελωδίας του Ζορμπά, από το θεατρικό «Η γειτονιά των αγγέλων» του Ιάκωβ Καμπανέλη, που παρουσίασε ο θείας ως Τζένι Σκαρέζη Νίκου Κούργουλου Διονύση Παπαγιανόπουλου, που πρωτοτραγούδησε «Άκουσον άκουσον» όχι ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, αλλά ο νεαρότατος Γιάννης Πουλόπουλος πίσω στο 1963.

Από τα λαϊκά του Μίκη Θεοδωράκη σε ποίηση του Μάνου Ελευθερίου, ενός νεαρότατου τότε ποιητή και στιχουργού. Τα τραγούδια ήταν να τα πει ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, ήταν αδύνατον λόγω των πολιτικών συνθήκων της εποχής. Τελικά ο συνθέτης προτίμησε τον Αντώνη Καλογιάννη και τη Μαρία Δημητριάδη. Από αυτό τον κύκλο το έχει ο Θεός. Έτσι, όπως το τραγούδι πολιτικών συνθήκων της εποχής, τελικά ο συνθέτης προτίμησε τον Αντώνη Καλογιάννη και τη Μαρία Δημητριάδη. Από αυτό τον κύκλο το έχει ο Θεός. Έτσι, όπως το

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.

Μελίνα Μερκούρη και Μίκης Θεοδωράκης από τα χρόνια του 70, ο περίφημος οροπός στα γαλλικά, μια ανάσα πριν τις 11, εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Για τη συνέχεια, η Βίκη Λέανδρος από το 1972, στον πασίγνωστο καημό του Δημήτρη Χριστοδούλου, έτσι όπως πρωτοακούστηκε στον κύκλο τραγουδιών Πολιτεία από το Στέλιο Καζαντζίδη και τη Μαρινέλα, έτσι όπως σημαδεύτηκε από το Γρηγόρη Μπιθικότσι, από την επιθεώρηση Όμορφη Πόλη, που ανέβηκε το καλοκαίρι του 1962 στο Θέατρο Μετροπόλη. Ήταν

Και από τη Βίκυ Λέανδρο στα αγγλικά, στην Ειρήνη Παπά στα ιταλικά. Και αυτό από τη γειτονιά των Αγγέλων. Το ψωμί είναι στο τραπέζι, σε στίχους του Ιάκωβου Καμπανέλη, ως Λασόλια, πίσω στο 1970, από 45 που κυκλοφόρησε στην Ιταλία. Σε λίγο και πάλι εδώ, στα παραπολιτικά, στους 90,1, με τις διεθνείς μουσικές, τα διεθνή τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη.

0: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: 1 για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

Τρίτη Ιταλίδα που αγάπησε το Μίκη Θεοδωράκη, όλου τυχαίω και αυτή εκεί στο 1970, ένα ολόκληρο δίσκο με τα τραγούδια του, η Εντμόντα Αλτίνη, ηθοποιό κυρίω του θεάτρου και τη τηλεόραση. Αυτή ήταν η Μυρτιά, αλλά Ιταλικά. Είναι νύχτα Σαββάτου στα Παραπολιτικά στου 90,1. Είναι η Χριστίνα Αγγελάκη στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάση Βούτσινο στο μικρόφωνο και στι μουσικέ επιλογέ. Με ένα μίνι, πολύ μίνι αφιέρωμα στον διεθνή, στον παγκόσμιο Μίκη Θεοδωράκη. Καλησπέρα και πάλι.

Κι όμως, αυτό κρατάει από το 1966. Λέγονται The Maniacs, βρετανικό συγκρότημα, έρχεται από το Bourne του Ηνωμένου Βασιλείου. Και τότε, στα χρόνια του 60, είχαν κυκλοφορήσει ένα 45άρι όπου διασκεύαζαν το Βάρκα στο Γυαλό. Ναι, το γνωστό. Αυτό με πρώτη διδάξασα την Λιόδεν Άρτου και τη θεατρική παράσταση Η Μαγική Πόλη. Συνέχεια από την αντίπερα όχθη, από τη Νέα Υόρκη των Ηνωμένων Πολιτειών. Τους έλεγαν Devil's Anvil. Ήταν μια ψυχεδελική ροκ μπάντα η οποία αρεσκόταν να διασκευάζει αραβικά, μεσανατολικά, ελληνικά και τουρκικά τραγούδια. Κάπου εκεί βρήκε να τσιμπήσει αυτό το Μάνα μου και Παναγιά του Τάσου Λιβαδίτη και του Μικη Θεοδωράκη από την Πολιτεία Α με σπασμένα ελληνικά. Πήγαινε έτσι.

Και από τη Νέα Υόρκη στην Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες, στα χρόνια του 80, μια industrial μπάντα, τους λένε Savage Republic, τους έλεγαν δηλαδή, είχαν καριέρα από εκεί στα πρώτα χρόνια του 80 μέχρι το 1989. Μάλιστα κάπως σημαδέψαμε το φινάλι της καριέρας τους, αφού ο τελευταίος τους δίσκος ηχογραφήθηκε στην Ελλάδα. Όχι τυχαία. Στον πρώτο τους, του 1982, υπήρχε μια ορχιστρική διασκευή στον Αντώνη, του Μίκη Θεοδωράκη, από την παλάτα του Mauthausen.

0: Παραπολιτικά 90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

με ιδιαίτερους δεσμούς με την Ελλάδα και οι Walkabouts από το Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν έρθει και ξαναέρθει. Το 2000 είπαν να κυκλοφορήσουν μια μελωδία του Μίκη Θεοδωράκη στην ορχιστρική της εκδοχή και να βαφτίσουν έναν ολόκληρο δίσκο με αυτήν. Το τρένο φεύγει στις 8, αλλιώς Train Leaves at 8.

Με ρίζες από την Ιταλία αλλά και την Αίγυπτο, με τεράστια καριέρα στη Γαλλία, με εκατομμύρια πωλήσεων, με μυθιστορηματική ζωή. Αυτή ήταν η Νταλιντά και το δικό της τρένο που φεύγει στις 8, το Monfrère Le Soleil από το 1970, εδώ στη νύχτα του Σαββάτου, στα παραπολιτικά, στους 90,1, με τις διεθνείς, τις παγκόσμιες μουσικές του Μίκη Θεοδωράκη. Νταλιντά και στο επόμενο, μάλλον ατέριαστος ο συνδυασμός. Το είμαστε δυο, είμαστε τρεις. Δεν το αντελήφθη ακριβώς πολιτικά, ούτε αγωνιστικά. Πήγαινε έτσι.

Το σωστό, είμαστε δύο, είμαστε τρεις στα γαλλικά, το είπε ένας άλλος, ο Ζορζ Μουστακή, με ελληνικές ρίζες, με καταγωγή από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, με επιρροές από έναν άλλο σπουδαίο Γάλλο τραγουδοποιό, το Ζορζ Μπρασένς, με δεσμούς με την Ελλάδα. Μεγάλες επιτυχίες στην ελληνική τους εκδοχή και η Μεσόγειος και ο Μέτικος. Το 1971 διασκεύασε έτσι του Πικραμένου την Αυλή, από τον κύκλο τραγουδιών Νύχτα Θανάτου και Μιλώ, σε ποιήση του Μανώλη Φθερίου και του Μανώλη Αναγνωστάκη.

Μίκης Θεοδωράκης και Ζος Μουστακή ξανασυναντήθηκαν κάτω από μυστήριες συνθήκες το 1986 για ένα δίσκο αφιέρωμα στην ποίηση του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από το θάνατό του. Poets in New York, λεγόταν ο δίσκος, είχε επιφανείς συμμετοχές ανάμεσά τους ο Λέοναρντ Κοέν, ο Ιταλός Άντζελο Μπρεντουάρτι, ο Σκοτσέζος Ντόνοβαν και ο Μίκης Θεοδωράκης με τον Μουστακή. Αυτό είναι το Φεύγω για το Σαντιάγκο.

Ένας ιταλικής καταγωγής νεοϊορκέζος αστυνομικός συγκρούεται με τη διαφθορά και τα εγκληματικά κυκλώματα της αστυνομίας της πόλης του Νέας Υόρκης και έχει μπλεξίματα. Αυτό μεταφέρεται στον κινηματογράφο. Γίνεται ο περίφημος σέρπικο του Σίδνεϊ Λιούμετ του 1973 και μία από τις πιο επιφανείς κινηματογραφικές ταινίες στις οποίες βάζει το χέρι του και τη μουσική του ο Μίκης Θεοδωράκης. Το θέμα της ταινίας, το μουσικό θέμα της ταινίας, δίνει την έμπνευση για ένα δικό του τραγούδι λίγα χρόνια αργότερα, τους περίφημους δρόμους παλιούς. Εμείς θα το ακούσουμε ως τραγούδι με τη φωνή ενός σπουδαίου Αμερικανού τραγουδιστή, του Περί Κόμο.

Συγκρούσεις με διεφθαρμένους αστυνομικούς και εμπόρους ναρκωτικών για τον ήρωα Φρανκ Σέρπικο και για τον Αλ Πατσίνο. Ένας πυροβολισμός εξεπαφής στο πρόσωπο, στο κεφάλι, στο φινάλε της ταινίας, από τον οποίο ευτυχώς επιβιώνει ο ήρωας, και η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, η οποία δεν θυμίζει σε καμία περίπτωση Μίκη Θεοδωράκη, όπως καλή ώρα στο jazz funk θέμα που έρχεται. Και εδώ εμβόλυμα περάσματα από αναγνωρίσιμες μελωδίες των δρόμων παλιών.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ήταν 1967 όταν τα ψάρια βγήκαν στη στεριά. Έτσι λεγόταν η φουτουριστική κωμωδία, μαύρη κωμωδία του Μιχάλη Κακογιάννη. Τα ψάρια που βγήκαν στη στεριά ήταν στο φανταστικό νησί της Κάρου. Στην πραγματικότητα ήταν στο Γαλαξίδι. Μια ιστορία βιομηχανικής κατασκοπίας, διαρροής ραδιενέργειας και η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη στο θέμα που μόλις τελείωσε. Το επόμενο, η κατάσταση πολιορκίας του Κώστα Γαβρά από το 1972. Πολιτικό θρίλερ με θέμα την απαγωγή, την ανάκριση και την εκτέλεση του Ντάν Μητριώνε, εκπαιδευτή των Λατινοαμερικανικών αστυνομιών στις σύγχρονες τεχνικές ανάκρισης στη CIA. Με άρωμα Λατινικής Αμερικής, εδώ η μουσική, με τη συμμετοχή των Χιλιανών Λος Καλτσάκης, αυτό είναι το θέμα της Πάολα.

Καταλανή η επόμενη, η Μαρία Τελμάρ Μπονέ, γεννημένη στην Πάλμα τη Μαγιόρκα το 1947, με μεγάλους αγώνες μαζί με άλλους καλλιτέχνες για την επικράτηση, για την επιβίωση μάλλον της καταλανικής γλώσσας. Πίσω στο 1993 κυκλοφόρησε έναν ολόκληρο δίσκο με τραγούδια του Μικη Θεοδωράκη. Από εκεί και το Μικρού Βοριά, σε ποιήση του Οδυσσέα Ελίτη, ως Πετίτα Τραμοντάνα.

Αυτό ήταν η Χριστίνα Αγγελάκη, φρόντισε τον ήχο. Ο Θανάσης Βούτσινος διάλεξε λόγια και τραγούδια. Τραγούδια και μουσικές με τη σφραγίδα, με την παγκόσμια σφραγίδα του Μίκη Θεοδωράκη. Φινάλε με μία jazz τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, τη Jocelyn B. Smith. Με καριέρα κυρίως στην Ευρώπη, ιδίως στη Γερμανία. Το 2000 έκανε το δικό της αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Από εκεί η αγγλόφωνη Μαργαρίτα Μαγιοπούλα. Ένα καλό ξημέρωμα Κυριακής να ευχηθούμε σε όλες και όλους. Γεια και χαρά!

Είναι όμορφο πράγμα να πλησιάζεις έναν από τους πράγματι μεγάλους και της ποίησης και του στίχου. Γιατί στην περίπτωση του Γκάτσου δεν γνωρίζεις πού αρχίζει η ποίηση και πού κλείνει ο στίχος. Τα δυο περπατάνε χέρι-χέρι. Λες και είναι οι δυο σκούροι. Και το ρότερο απ' όλα είναι να οδηπορήσεις. Στο έργο του Γκάτσου, στον ίδιον, μέσα από τα μάτια μιας νέας κοπέλας, η οποία τον έζησε, το βίωσε και κάποια στιγμή μας τον ζωγράφισε με την πένα της ψυχής της. Τα στοιχεία τα παίρνουμε από την Αγαθήτη Δημητρούκα, στο έργο της οποίας πουλάμε τη ζωή, χρεώνουμε το θάνατο, καθιστούμε αναγνωρίσιμο τον Λέιαν σημαντικό Έλληνα ποιητή. Τον ποιητή του ενός και μοναδικού ποιητικού έργου, της Αμοργού.

Και η γνωριμία φθινόπωρο του 1974 τον επισκέφθη. Βρήκα, λέει, τον αριθμό, βρήκα την τόλμη, του τηλεφώνησα. Λέγεται, ακούστηκε ευγενικά μια αντρική φωνή. Τι να πω. Καλημέρα σας. Με λένε Αγαθή. Είμαι μαθήτρια γυμνασίου από ένα χωριό του Μεσολογγίου. Βρήκα το τηλέφωνό σας στον κατάλογο. Και τι θέλετε, να μιλήσω στον κύριο Νίκο Γκάτσου, τον ποιητή. Πείτε μου, σας ακούω, αν μπορούσατε να μου δώσετε τη διεύθυνση και την άδεια να σας στείλω ένα γράμμα. Έτσι έστειλα το πρώτο γράμμα από μια σειρά γραμμάτων προς τον κύριο Νικόλαο Γκάτσο, Σπετσόν 101, Αθήνα 811. Την τρίτη μέρα κατά τρεις γραφάς τηλεφώνησα για να πληροφορηθώ την τύχη της μικρομέγαλης γραφής μου. Και η απάντηση, βεβαίως και το έλαβα το γράμμα σας, διάβασα τους στίχους σας, είναι στίχοι αρχάδι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αλλά με την πείρα μου που έχω, σας συμβουλεύω να συνεχίσετε να γράφετε. Είμαι σίγουρος πως κάποτε θα γράψετε πιο όρημα πράγματα. Πόσο να τονίσετε, 16 ή μάλλον 16,5. Τι μου λέτε, δεσποινής μου, υπάρχουν ακόμα τέτοιες ηλικίες? Υπήρχανε. Για τα επόμενα 20 χρόνια η αλληλογραφία μας τακτική. Ως την ημέρα που έφυγα για την Αθήνα με το ζαρμπί μου, δηλαδή με το «έτσι θέλω μου».

0: Επιστροφή και πάλι στην συγγραφή της Αγαθής Δημητρούκα σχετικά με τον Νίκο Γκάτσο. Και η Αγαθή, 20 χρόνια μετά την πρώτη συνάντηση, αποφασίζει να έρθει στο Κλινόν Άστι.
1: Πήρα λοιπόν τη γραφομηχανή μου και τα ρούχα μου, πήρα και το λεωφορείο και κατά τις 2.30 το μεσημέρι χτυπούσα το κουδούνι της μονοκατοικίας της οδού Πετσών 101 στην Κυψέλη. Ο Νίκος με περίμενε. «Άργησες», ήταν η πρώτη του κουβέντα. «Μα άργησες 20 χρόνια», μου είπε. «Πριν από 20 χρόνια δεν είχα ακόμη γεννηθεί», του είπα. «Μάλλον έπρεπε να ήμουν εγώ 20 χρόνια νεότερος». Άφησα τα πράγματά μου και φύγαμε αμέσως για το γνωστό στέκι του, το εστιατόριο Φλόκα, πλάι του Ζόναρ, στο κτίριο του Μετοχικού Ταμείου. Το σύνηθες τραπέζι του Γκάτσου δεν ήταν αυτό που είχαμε καθίσει με το Χατζηδάκι. Βρισκόταν βεβαίως στο επίπεδο του εστιατορίου, αλλά δεξιά όπως ανεβαίναμε τα σκαλιά, στην έξω σειρά, εκεί που άρχιζε η σκάλα για την κουζίνα και το υπόγειο, στο οποίο βρίσκονταν και οι τουαλέτες. Ο Νίκος κάθισε στη θέση που καθόταν πάντα, δηλαδή στην έξω πλευρά του τραπεζιού που ήταν εστημένο διαγώνια. Εμένα μου υπέδειξε να καθίσω αριστερά του, με την πλάτη στον τοίχο, ο οποίος στο κάτω μέρος ήταν γεμάτο βιτρίνες με πορσελάνες και κινέζικα βάζα, ενώ στο επάνω, όπως διαπίστωσα αργότερα, φιλοξενούσε κάθε τόσο την έκθεση ποτρέτων που φιλοτεχνούσε η ζωγράφος κυρία Φλόκα. Ήταν μια θέση που έλεγχε όλο το χώρο, κυρίως όμως την είσοδο. Σχεδόν ταυτόχρονα ήρθε ο Ξαρχάκος, ο οποίος κάθισε απέναντι στον Γκάτσο και έπειτα από λίγο ο Χατζηδάκης, ο οποίος κάθισε απέναντι σε μένα. Πώς ένιωσα? Αν την πρώτη φορά, το πρώτο εκείνο βράδυ, υπό τη σκέψη του Γκάτσου, κοίταζα γύρω σαν αγρίμη, τώρα παρατηρούσα τους άλλους σαν πίθηκος. Προσπαθούσα να τους μιμηθώ για να μην εκτεθώ ως ανίδη και ανόητη χωριατοπούλα. Γι' αυτό λοιπόν αρνήθηκα ευγενικά να παραγγείλω πρώτη και αφού άκουσα τις παραγγελίες των άλλων επέλεξα να ζητήσω το ίδιο φαγητό με τον κύριο Ξερχάκο που είχα καταλάβει πως ήταν κάτι το πιο απλό, δηλαδή μια φέτα σφυρίδας χάρας γαρνιρισμένη με βραστές πατάτες και κολοκυθάκια. Και όταν τα φαγητά ήρθαν στο τραπέζι, περίμενα πάλι να αρχίσει πρώτος ο κύριος Ξερχάκος ώστε να τον μιμηθώ στο πώς έπιανε το μαχαίρι και το πιρούνι για να καθαρίσει εκείνο το πανάνο στο ψάρι. Ήταν και αυτός οπωσδήποτε ένας τρόπος αυτοδιδασκαλίας. Μιλούσα μόνο όταν με ρωτούσαν και προσπαθούσα να μην προδώσω τη ρημελιώτικη καταγωγή μου. Άκουγα με προσοχή για πράγματα μαγικά και για θέματα που δεν τα πολύ καταλάβαινα, με αποτέλεσμα να γυρνάω στο σπίτι με πονοκεφάλους.

θάλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά.

γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, ο μύτες φωτεινή.

0: Επιστροφή και πάλι στην γνωριμία με τον ποιητή τον Νίκο Γκάτσο. Και αφήνουμε την εκλεκτή φίλη του, την κυρία Αγαθή Δημητρούκα, να μας κάνει το πορτρέτο του μεγάλου ποιητή μας. Συνήθειες μικρές και μεγάλες, τόποι συνάντησης, στέκια της Αθήνας του τότε και με τον ιδιαίτερο τρόπο της η αγαπητή Αγαθή μας μιλάει για τον Νίκο Γκάτσο.
1: Γνώριζα κάθε μέρα και μια θηριώδη προσωπικότητα των γραμμάτων ή των τεχνών. Την πρώτη Τρίτη γνώρισα τον Ελίτη. Όχι χάρη νομιοκαταληξίας, αλλά γιατί απλώς τις Τρίτες ο Ελίτη συνήθιζε να συντρώγει με τον Γκάτσο του Φλόκα, οπότε και του παραχωρούσα τη θέση μου αφού αυτή προτιμούσε. Εννοείται πως μιλούσαν για ποίηση, για ποιητές, για παλιές συνήθειες, κορίτσια και ρουλέτες, αλλά και για το λουμπάγκο που καραδοκούσε να τους καθυλώσει. Όποτε όμως μιλούσαν για γλωσσικά ζητήματα, κατέληγα στις γλωσσοπλάστριες μανάδες τους. Έτσι, έμαθα ότι η μάνα του Ελίτη αποκαλούσε τσολόχα τη γυναίκα που ντυνόταν άκομψα, ενώ η μάνα του Γκάτσου, αν έβλεπε κανέναν φιλάρισκο, έλεγε ότι αυτός είχε πάθει ανθραπαρέσκεια. Με άλλα λόγια, οι συναντήσεις τους είχαν μια κοσμιότητα πάντα. Τα πράγματα ξέφευγαν όταν παρέμεναν στο τραπέζι νεότεροι. Ξαρχάκος, Μούτσης, Κελαϊδόνης, Εμιρζάς, Λεφεντάριος, οι οποίοι με τον Γκάτσιο να πρωτοστατεί στις αθυροστομίες ως άλλος Καραϊσκάκης, διαγωνίζονταν σε ιστορίες και ανέκδοτα με σκοπό να προκαλέσουν την αντίδραση του Χατζηδάκη. «Είστε χυδαίοι», τους έλεγε εκείνος, έτσι για να τελειώνουν χωρίς να το εννοεί. Με μένα κρατούσαν τα προσχήματα. Με έστελναν κάτω στο επίπεδο του ισογείου που ήταν το ζαχαροπλαστείο και όπου σέρβιραν γλυκά, ροφήματα, καφέδες και σνακ, να χαζεύω τις βιτρίνες με τα γλυκά, γυρνούσα μόλις ξεθύμεναν από τα γέλια τους. Στο ζαχαροπλαστείο όμως ήταν και το τηλέφωνο και όταν τον ζητούσαν, ο Νίκος έστελνε μένα. Μια φορά τηλεφώνησε ο Ζήσιμος Λορετζάτος, ρωτώντας αν μπορούσε να περάσει. «Να έρθετε, κύριε Ζήσιμε, σας περιμένουμε», του απάντησα αυθόρμητα. Έπειτα από χρόνια, ο ασκητικά μοναχικός κύριος Ζήσιμος μας είπε και στους δύο πόσο ευχάριστα τον είχε ξαφνιάσει αυτό το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο που είχα χρησιμοποιήσει τότε. Αλήθεια, από τι το είχα κάνει? Από χωριατιά? Από κεκτημένη ταχύτητα που επίσης δηλώνει χωριατιά? Ή από τον ενθουσιασμό μου που με έκανε να ύπταμαι στα νέφη και να ξεχνώ τα γήινα μέτρα και σταθμά? Πάντως, εξακολουθούσα να μιμούμε. Και αυτή τη φορά μιμήθηκα τον Χάλαρη.

Χριστόδουλος Χάλαρης, ένα σημαντικό συνθέτης, με μεγάλη γνώση, ένα σημαντικό συνθέτης, με μεγάλη γνώση,

τραγουδιών, ντυμένος στα χακί, για έναν απλούστατο λόγο. Ήταν φαντάρος. Όμως εκείνη τη μέρα φορούσα και εγώ το χακί συνολάκι μου. Και όπως καθόμαστε οι τρεις μας, οι δύο συζητούσαν και εγώ άκουγα. Είδα να μπαίνει με την ακολουθία του ο τότε υπουργός άμυνας Ευάγγελος Αβέροφ. «Τι κάνετε, κύριε Γκάτσο, πώς πάει η πίση?» είπε πλησιάζοντας και δίνοντας το χέρι. «Πώς είστε, υπουργέ μου?» ανταπόδωσε ο Νίκος και σηκώθηκε για να ολοκληρώσει τη χειραψία χωρίς να επεκταθεί στην πίεση. Αστραπία, σηκώθηκε και ο Γάλαρης και πήγε στάση προσοχής. Αυτόματα σηκώθηκα κι εγώ σε στάση κλαρίνου. Όταν καθάρισε το τοπίο, με ρώτησε ο Γκάτσος εν ευθυμία: «Καλά ο Γάλαρης, εσύ γιατί σηκώθηκες?» Είδα το Χριστόδουλο. Ρε, ο Χριστόδουλος έπρεπε να σηκωθεί. Είναι φαντάρος. Εσύ? Είναι η αλήθεια ότι ένιωσα τόση ντροπή, σαν να είχα μεταλλαχθεί από αναρχοαυτόνομη σε κουτικό σταγονίδιο. Έκτοτε σταμάτησα τις μιμήσεις και όταν την επομένη με πήρε ο Γκάτσος και πήγαμε στα θρυλικά στούντιο της Κολούμπια για να παρακολουθήσουμε την ηχογράφηση των δροσοληπτών με το Χρύσανθο και τη Γαλάνη.

Το άλλο πρόσωπο που γνώρισα το πρώτο αυτό καλοκαίρι, που γνώρισα από κοντά εννοώ, γιατί από τηλεφώνου είχαμε μιλήσει πολλές φορές, αφού συνήθιζε να τηλεφωνεί στον Νίκο κάθε βράδυ, από όπου και αν βρισκόταν, ήταν η Νανά Μούσχουρη. Και το διαφορετικό που συνέβαινε χάρη σε εκείνη, συνεπαγότανε βραδινές εξόδους στην πλάκα για φαγητό, αλλά και νυχτερινές στις μπουάτ ή σε κάποιο κέντρο της παραλίας, από περιέργεια τόσο για τους τραγουδιστές που κυριαρχούσαν όσο και για τους νεοεμφανιζόμενους. Μαζί είχαμε δει το Μητσιά, τη Μοσχολιού, τη Γαλάνη, τον Κόκοτα, νομίζω ο οποίος τηλεφωνούσε για τον Νίκο και ζητούσε το Θεό. «Ποιον θέλετε?» το ρώτησα έκπληκτη ένα βράδυ. «Τον Θεό», μου απάντησε. «Ο Θεός ο Γκάτσος δεν είναι εκεί?» «Εδώ είναι», του απάντησα, μπαίνοντας στο νόημα. «Εσείς ποιος είστε?» «Ο Σταμάτης, ο μικρός. Δώσε μου το Θεό, σε παρακαλώ. Αμέσως να σας τον δώσω». Άλλη νυχτερινή έξοδος ήταν στο θέατρο για να δούμε το Σωτήρη Μουστάκα. Πήγαμε με τη γυναίκα του Σωτήρη, τη Μαρία Μπονέλου, η οποία τότε δεν συνήθιζε να παίζει και τα καλοκαίρια. Τον Σωτήρη και τη Μαρία τους είχα ήδη γνωρίσει στο σπίτι του Νίκου, που τους αγαπούσε, όπως και εκείνη αυτόν, σαν να ήταν μια οικογένεια. Για το πώς τους είχε γνωρίσει, ο Νίκος μου διηγόταν την εξής ιστορία. Μου τηλεφώνησε μια μέρα μια κοπέλα και με παρακάλεσε να της δώσω ένα αντίγραφο από τα μονόπρακτα «Μίλα μου σαν τη βροχή» και «Ο Μπεριμπλίν και η Μπελίσσα», για να τα παρουσιάσει σε εξετάσεις της. Μου άρεσε πολύ η φωνή της. Μου φάνηκε γλυκιά και ευγενική. Έμενε κοντά και έτσι της είπα να έρθει να τα πάρει. Στην κουβέντα πάνω έμαθα πως ήταν τρεις αδερφές, πως η μάνα τους δούλευε ως καπελού και πως ο πατέρας τους είχε φύγει στην Αυστραλία μήπως βρει μια καλύτερη τύχη. Χρόνια είχα να τον δουν. Καλό κορίτσι Μαρία. Τη συμπαθούσε και η αδερφή μου και έγιναν φίλες. Και όταν αρρώστησε η μάνα μου τα τρία τελευταία χρόνια της ζωής της, η Μαρία ερχόταν κάθε μέρα και της έπαιζε θέατρο και της έκανε αστεία και εκείνη χαιρόταν. Και όταν αρρώστησε και η κακομοίρα η αδερφή μου, πάλι η Μαρία με βοήθησε. Και μετά που έκανε ένα μήνα να βγω από το σπίτι, η Μαρία με νοιαζόταν. Η Μαρία με το Σωτήρι. Με παρακάλεσε λοιπόν τότε να πάω στις εξετάσεις της και πήγα. «Πώς σου φάνηκα?» με ρώτησε στο τέλος. «Καλή ήσουν», να της είπα. «Αλλά αυτός ο Μουστάκας ποιος είναι?» «Κύπριος συμμαθητής μου στη σχολή», μου απάντησε. Και εγώ συνέχισα. «Αυτός έχει πολύ μεγάλο ταλέντο, να μου το θυμηθείς». Δεν νομίζω να μου το συγχώρησε αυτό ποτέ η Μαρία. Να με καλέσει να δω εκείνη και εγώ να της μιλάω για άλλον. Αλλά ο Σωτήρης είναι καλό παιδί και την αγαπάει. Και καλά έκανε που τον παντρεύτηκε. Και έχουν τώρα και ένα κοριτσάκι. Φυσικά το κοριτσάκι ήταν μωρό. Και το πρώτο είδαμε στο σπίτι που νοικιάζανε τότε κάπου στη Φιλοθέη.

0: Αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο. Και το αφιέρωμα αυτό το διπορώ μαζί με την συνεργάτηδά μου, την Σταυριανή Λανέ, ακολουθώντας βήμα-βήμα ένα υπέροχο δείγμα που έγραψε η αγαθή Δημητρούκα, η άμεση συνεργάτης του, και που μέσα από τις σελίδες αυτού του διηγήματος ζούμε τη ζωή μαζί με το μεγάλο ποιητή. Αθήνα, Σύνταγμα, του Φλόκα, Μαγεμένος Αυλός, νέα παιδιά συνθέτες που τον περιτριγυρίζουν σαν μελίσι για να απολαύσουν το αρώμα του. Ξαρχάχος, Λεοντής, Μούτσης και βέβαια η μόνιμη συντροφιά του, ο αγαπημένος του Μάνος Χατζηδάκης.
1: Μα δεν σταμάτησαν τα μεσημέρια του Φλόγκα. Και βασικό συνδετημόνας ήταν πάντα ο Χατζηδάκης. Ένα μεσημέρι προηγηθήκε ο Πατσιβάς. Είχε πεταχτεί για λίγο από την εταιρεία του τη Λύρα, που βρισκόταν στην οδό Κριεζότου για να λύσει ένα πολύ φλέγον ζήτημα. «Γεια σου Νίκο, καλώς τον Αλέκο, κάτσε, τι θα πάρεις?» «Τίποτα, ήρθα να σου μιλήσω». «Συμβαίνει κάτι?» «Εσύ θα μου πεις. Τι συμβαίνει με σένα και το Χατζηδάκη?» «Τι εννοείς?» «Λέει πως αρνείσαι να γράψεις στίχους για τα παράλογα». «Δεν το συμφωνήσαμε?» «Συμφωνήσαμε να γράψω στίχους. Αλλά αυτός δεν θέλει στίχους, θέλει προφητείες». «Προφητείες?» «Ναι, προφητείες. Και για να γράψει κανείς προφητείες πρέπει να είναι προφήτης. Εγώ δεν είμαι». «Σωστά. Πώς να γράψεις προφητείες?» «Για να γράψεις προφητείες πρέπει να είσαι προφήτης». «Και εσύ είσαι προφήτης?» «Δεν είσαι. Είσαι ποιητής». «Αυτό λέω κι εγώ. Ποιητής, προφήτης, το ίδιο είναι. Γράψτε καμιά δεκαριά προφητείες εκεί πέρα να τελειώνουμε». Ο Πατσιφάς, κατά τον Γκάτσο, ήταν ικανός να δίνει το έναυσμα για μια ιδέα, ενώ ο Λαμπρόπουλος της Κολούμπια είχε την ικανότητα να την πραγματοποιεί. Έτσι στήθηκε το ελληνικό τραγούδι, ποιητικό, αλλά και καθημερινό. Για λίγους, αλλά και για πολλούς, με τα όρια άτομους διακριτά. Μια διακριτότητα που είχε ως συνέπεια όχι την υπεροψία ή τον φθόνο, μα τον αλληλοσεβασμό. Και άκουγε στον Γκάτσο, που δεν είχε τίποτα να ζηλέψει, να αναγνωρίζει ευρηματικότητα στον Πυθαγόρα. «Μ' αγαπάει, μ' αγαπάει το κορίτσι Θάνο μου, και η καρδούλα του χτυπάει όταν γέρνει πάνω μου». Δυνατή εικόνα στον Παπαδόπουλο, σαν αμάξι γέρικο στην ανηφοριά. Ποίηση στον Ελευθερίου. Αυτά τα δέντρα στη βροχή ήταν ανθρώποι μοναχοί. Επανέρχομαι στο καλοκαίρι του 75 για το κλείσιμό του. Αφού τα πράγματα πλέον κυλούσαν όπως ήθελε ο Νίκος, ο οποίος είχε αναλάβει αυτοβούλο στην ευθύνη μου, έπρεπε να γυρίσω στα μέρη μου και να τελειώσω το εξατάξιο γυμνάσιο στο Μεσολόγγι. Για να έχω την άνεση να νοικιάσω μια γκαρσονιέρα, ένα παράσπιτο ήταν, και για να μπορώ να πηγαίνω έρχομαι στην Αθήνα, μου άνοιξε ένα λογαριασμό ταμιευτηρίου στην Εθνική με το ποσό ξανά των 15.000 δραχμών. «Τι να γράψω στο βιβλιάριο, κύριε?» ρώτησε ο υπάλληλος, κοιτάζοντας εξεταστικά μεν, αλλά χωρίς καμία κίνηση, καθισμένος στην καρέκλα του άνευρα, σαν απλωμένο ρούχο, στην περίπτωσή του σαν κακοραμένο κουστούμι. «Ό,τι γράφει η ταυτότητά της». «Τι δικαιολογία, κύριε? Είναι ανήλικη, πώς θα κάνει αναλήψεις?» «Τι δικαιολογία? Από πού έχει τα λεφτά?» «Α, είμαι συγγραφέας. Το κορίτσι με βοήθησε σε μια δουλειά και εγώ της δίνω για τον κόπο της 15.000. Δηλαδή, να γράψω εξιδίων καμάτων?» «Γράψτε ό,τι νομίζετε». Αν ήταν να έγραφε ό,τι νόμιζε, δεν θα υπήρχε άλλη Ελλάδα παρά μόνο η Πελοπόννησος. Και καθώς τον έκοψε για Πελοποννήσιο το τραπεζιτικό επίτης, ώσπου να φτάσουμε από τα χαυτίας του Φλόκα, μου ανέλησε διεξοδικά τη φρικτή κατ' εκείνον νοοτροπία των συμπατριωτών του. «Δεν ξέρεις τίποτα», μου έλεγε, βλέποντάς με να απορώ. «Σου χρειάζονται 6 μήνες μετεκπαίδευση στην Πελοπόννησο».

Από το Μεσολόγγι έφευγα για την Αθήνα κάθε Σαββάτο με το απογευματινό δρομολόγιο. Γιατί το πρωί είχαμε σχολείο και γυρνούσα κάθε Κυριακή με το νυχτερινό. Δεν είχα αποσκευές για να καθυστερώ. Ένα μικρό σάκο με τα ρούχα μου, όπου ανάμεσά τους έκρυβα δύο μπαστούνια εκλεκτό αυγοτάραχο Μεσολογγίου. Ένα για τον Κάτσο και ένα για τον Χατζηδάκη. Εκτάκτως, αν η Μούσχουρη τύχαινε να βρίσκεται στην Αθήνα, ο Νίκος μου ζητούσε να φέρω και για εκείνη 3-4 μπαστούνια για να τα πάρει μαζί της στη Γενέβη, ως ένα μικρό αντίδωρο στα όσα έφερνε από εκεί και στους δυο μας πια. Χειροποίητα χαρτιά, πένες, παπούτσια, καπέλα, τσιγάρα καρτιέ σε εκείνον, αρώματα, μαντήλια, σοκολάτες. Ανάλογα δώρα μας έφερνε και ο Χατζηδάκης από τα ταξίδια του στο Παρίσι. Πορτοφόλια, γραβάτες, μαντιλάκια, ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές, αναπτήρες και με το λανσέρισμά του στην αγορά τσιγάρα Ντάβιντοφ, στον Νίκο και σε μένα αρώματα, πένες και φουλάδια. Το αυγοτάραχο πάντως το αγόραζα από το παντοπολείο του Σακά, παρακολουθώντας κάθε φορά την ίδια ιεροτελεστία. Έτσι λοιπόν, αν ο καιρός ήταν καλός, έφτανα στο πρακτορείο του Κηφισού στις 8 το βράδυ του Σαββάτου και αμέσως έπαιρνα ταξί για την Κυψέλη, όπου έβρισκα τον Νίκο με τα χαρτιά του απλωμένα και το κασετόφωνο του οπωσδήποτε με κοντέρ, για να μπορεί να γυρνάει την κασέτα στο σωστό σημείο, να προσπαθεί να ταιριάξει τους στίχους του σε μια μελωδία του Χατζηδάκη. Εσύ που είσαι νέα και έχεις το μυαλό σου φρέσκο, τι από τα δύο προτιμάς? Ο Γιάννης ο Φωνιάς, παιδί μιας πατρινιάς και ενός Κεφαλονίτη, ή ο Γιάννης ο Φωνιάς, παιδί μιας πατρινιάς και ενός Μεσολογγίτη? Ενός Μεσολογγίτη, του απάντησα με απόλυτη σιγουριά. Για άκουσε και τη μελωδία, να δεις πως πάει. Ακούω όλο το τραγούδι και άρχισε παράλληλα να μου το σιγοτραγουδάει.

0: Τελικά έχεις καταλήξει ενός κεφαλονίτη ή...
1: Ενός μεσολογγίτη, επανέλαβα με μεγαλύτερη σιγουριά. Γιατί, με ρώτησε κατά τον πελοποννησιακό του τρόπο, αλλά χαμογελώντας. Γιατί με το να είναι παιδί κεφαλονίτη μπορούμε να φανταστούμε ότι το φωνικό το έκανε από την κεφαλονίτη κυτρέλα του. Αν όμως είναι παιδί μεσολογγίτη, μας αφήνει να υποθέσουμε ότι η πράξη του είχε έναν κάποιο ηρωισμό που ταιριάζει καλύτερα με τους υπόλοιπους στίχους και με το μυστήριο που κρύβουν τα χέρια τα κρυβά. Έτσι λες, με ξαναρώτησε στο ίδιο ύφος. Έτσι νομίζω. Δεν έχει καμία σχέση με τον Τζόνι τον Μπογιά που πήγε στα Αργοστόλη και στην Κεφαλονιά. Εντάξει λοιπόν, θα σου κάνω τη χάρη. Θα τον βάλω τελικά, παιδί μιας πατρινιάς και ενός μεσολογγίτη. Και τότε κατάλαβα ότι καμία χάρη δεν μου έκανε. Έτσι το είχε βάλει από την αρχή και τόση ώρα διασκέδαζε μαζί μου. Για μένα πάντως αυτό ήταν το πρώτο μάθημα στιχουργικής. Μεσολάβησαν κι άλλα. Όμως το δεύτερο σχετικά με το Γιάννη το Φωνιά ήταν μια άλλη μέρα που ήρθε η Μαρία Εμπονέλου στο σπίτι. Ο Νίκος μας έβαλε να ακούσουμε το τραγούδι από μια πρόχειρη κασέτα που του είχε δώσει ο Χατζηδάκης και αφού θαυμάσαμε την απέριτη ερμηνεία του Μητσιά, η Μαρία τον ρώτησε. Ποιος ήταν αυτός ο Γιάννης ο Φωνιάς? Τι φωνικό είχε κάνει? Πού να ξέρω, απάντησε ο Νίκος πολύ φυσικά. Πώς δεν ξέρεις, αφού εσύ το έγραψες? Εγώ απλώς φαντάστηκα μια ιστορία. Καθένας είναι ελεύθερος να το ερμηνεύσει όπως θέλει. Τι φαντάστηκες δηλαδή, δεν είναι αληθινή? Όχι βέβαια. Δεν σε πιστεύω, ψέματα μας λες. Τα Σάββατα που ο καιρός δεν ήταν καλός, έφτανα στον Κηφισό μετά τις 9 και τότε ο Νίκος με περίμενε με τον κύριο Σπύρο. Μια φορά με περίμενε και με τον Γιώργο τον Πετσίλα, ο οποίος είχε επιστρέψει στην Ελλάδα μετά το χωρισμό του από την Άννα Μούσχορη ως διευθυντής της EMI. Και με τον Νίκο, εκτός από παρέα, έκαναν κάποιες απόπειρες να γράψουν καινούρια τραγούδια. Το τραγούδι που έγραψαν τότε είχε τον τίτλο «Περασμένα ξεχασμένα». Με αυτό ο Γιώργος πήγε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης χωρίς καμία τύχη, ίσως επειδή ο Νίκος είχε υπογράψει τους στίχους του με το δικό μου όνομα. Μετά από μερικές εβδομάδες σταμάτησε να με περιμένει στο βρώμικο και παγερό πρακτορείο γιατί είχα μάθει πια τη διαδρομή για την Κυψέλη, κυρίως όμως γιατί εκείνος δεν άντεχε να βλέπει την ίδια μιζέρια, την ίδια χωριατιά ανθρώπων που εξακολουθούσαν να καταφτάνουν από την επαρχία με καλάθια και σακούλες, φωνάζοντας μεταξύ τους και φτύνοντας παντού, όπως θυμόταν να γίνεται από ιδρύσεως σταθμών λεωφορείων και τρένων. Και έλεγε τότε, όσα χρόνια και να περάσουν, η νοοτροπία του Έλληνα δεν αλλάζει.

Και όμως αυτή η αναμονή στο πρακτορείο, σε αυτό το πρακτορείο του Κηφισού, το παγωμένο, οι ατέλειωτες ώρες αναμονής, το παράξενο πλήθος, η υγρασία, κάποια μέρα έγινε στίχος και έγινε ένα πολύ μεγάλο τραγούδι. Είναι το μοναδικό τραγούδι που το τραγουδάει ο ίδιος ο Σταύρος ο Ξαρχάκος. Είναι το πρακτορείο στο Ρεμπέτικο. Το πρακτορείο λοιπόν, θολό και κρύο, κάποιοι μιλάνε για παράξενες βροχές και το ταξίδι σαν άγριο φίδι γεμίζει φόβο τις αδύνατες ψυχές. Ας πάμε όμως την άνοιξη. Ήδη λίγες μέρες νωρίτερα έχω χάσει τον πατέρα μου. Ήταν Απρίλης. Άνοιξη. Εγώ την άνοιξη πάντα τη φοβόμουν. Τώρα απλά δεν την αντέχω. Το Πάσχα πλησίαζε. Δεν θα το γιορτάζαμε. Κρατούσαμε πένθος, παρόλο που ο πατέρας μας είχε πει να χαιρόμαστε και να φοράμε κόκκινα, ακόμα κι αν θα πέθαινε. Γι' αυτό λοιπόν, με τις πασχαλινές διακοπές, ανέβηκα στην Αθήνα, όπου κυκλοφορούσε ήδη η συνεργασία του με τον Μάνο τον Χατζηδάκη, όπου φιλοξενούσε το τραγούδι «Η Αθανασία». Τυχαίο. Στη ζωή δεν υπάρχουν τυχαία. Παράλληλα, ο Νίκος είχε προχωρήσει αρκετά με τα παράλογα και αντίθετα με τη συνήθειά του έδινε πρώτα αυτός τους στίχους στο Χατζηδάκη για να ακολουθήσει η μελοποίηση, πάντα με τον φόβο ότι αυτή δεν θα ολοκληρωνόταν ποτέ. Βλέπετε, φοβόταν την εκρηκτική προσωπικότητα του Χατζηδάκη, ο οποίος άφηνε τη μία ιδέα για να καταπιαστεί με μια άλλη, που την άφηνε και αυτή στη μέση, απλά γιατί μια καινούργια τον ενθουσίαζε, ενώ ακριβώς τότε ήταν παθιασμένος με το τρίτο πρόγραμμα.

ετοίμαζαν συνειδητά ένα πολύ πρωτότυπο έργο που μπορούσε να μην έχει καμία αναπήχηση στον κόσμο. Έπρεπε λοιπόν να συζητάνε όλες τις λεπτομέρειές του και γι' αυτό συνέχιζαν να συναντιούνται τα μεσημέρια του Φλόκα, έστω και αν κατέφταναν από διαφορετική διαδρομή. Η διαδρομή που επαναλάμβανε ο Γκάτσος και εγώ μαζί του ήταν ακριβώς αυτή. Από τις Πετσών περπατώντας φτάναμε στις Κυψέλης μέσω της Κύρου. Πέρναμε ταξί και κατηφορίζοντας την Κυψέλης συνεχίζαμε Κοδρικτόνος, Πατησίων, Αιώλου, Σταδίου, Αμερικής, κατεβαίναμε στη γωνία με την Πανεπιστημίου, αγοράζαμε από το περίπτερο ελληνικές και ξένες εφημερίδες και περιοδικά και προχωρούσαμε για του Φλόκα. Το πρώτο πληθυντικό είναι και εδώ κατά το «Κύριε Ζήσιμε, σας περιμένουμε», αφού εγώ απλώς ακολουθούσα μαγεμένη. Για την επιστροφή στο σπίτι παίρναμε ταξί απέναντι από του Φλόκα, δηλαδή έξω από το Ηλίου Μέλαθρον, τότε ήταν Άριο Πάγο, και συνεχίζαμε Ομόνια, 3η Σεπτεμβρίου, Μάρνη, Πατησίων, Τρίας, Πετσών. Τι αιμονή και αυτή που είχε ο Γκάτσος με τις διαδρομές. Διαμαρτύρονταν οι ταξιτζίδες. «Σε παρακαλώ, θα σου δώσω κάτι παραπάνω», τους έλεγε. Κάτι παραπάνω που έτσι κι αλλιώς θα έδινε, γιατί είχε ως αρχή του «στους ανθρώπους που μας εξυπηρετούν πάντα δίνουμε κάτι παραπάνω». Άλλο αν αυτό το κάτι το μετέφραζε σε ένα γενναίο φιλοδόρημα. Μόνο 2 χρόνια μετά και ποτέ άλλοτε έτυχε να πέσουμε πάνω σε ταξιτζί πρόθυμο να ακολουθήσει τη διαδρομή που σημειωτέων ο Νίκος την υπαγόρευε σταδιακά. «Πάμε Ομόνια, 3η Σεπτεμβρίου κύριε, και μετά θα σας πω». «Όπου θέλετε κύριε», λέει ο ταξιτζής. Κοιταχτήκαμε και οι δύο στο πισωκάθισμα, κατάπληκτοι. «Κυψέλη πάμε», διευκρίνησε από συνήθεια. «Είπαμε όπου θέλετε». Ξανακοιταχτήκαμε. Είχαμε φτάσει στο οφθαλμιατρίο. «Μου επιτρέπετε να ανάψω ένα τσιγάρο?», το ρώτησε ο Νίκος. «Ανάψτε όσα θέλετε. Κι εγώ καπνίζω», είπε ο ταξιτζής. «Ρώτησα επειδή έχετε το σήμα απαγορεύεται το κάπνισμα». «Ο συνάδελφος το έβαλε». Το ταξί ήταν ένα παλιό Ford Taunus, μάλλον παρά ένα επίσης παλιό Opel, από εκείνα τα πετρελοκίνητα που τα είχαν μετατρέψει να λειτουργούν με υγραέριο, εξού και το αυτοκόλλητο. Απαγορεύεται το κάπνισμα στο ταμπλό πάνω από τον ντουλαπάκι. Ο ταξιτζής ήταν περίπου 50, ηλιοκαμένος και ξερακιανός, με μαύρα γυαλιά ηλίου, με το χαρακτηριστικό ψάθινο κασκέτο και με το τσιγάρο στο αριστερό χέρι που κρεμόταν έξω από το παράθυρο, με αποτέλεσμα να οδηγεί μόνο με το δεξί, εκτός κι αν χρειαζόταν να αλλάξει ταχύτητες.

0: Επιτρέφηκε πάλι στο χαριτωμένο συμβάν με έναν απλό ταξιτζή.
1: Σας παρακαλώ κύριε, να συνεχίσουμε Μάρνη, Πατησίων αριστερά και θα σας πω. Να συνεχίσουμε κύριε, είπε ο ταξιτζής. Εμείς πίσω κοιταζόμασταν πονηρά, δηλαδή αμίλητοι και χαμογελαστοί, περιμένοντας να δούμε τη συνέχεια. Μετά την Κοντρικτόνος κύριε είναι η Τρίας, εκεί να κάνουμε δεξιά και να ανεβούμε τις Πετσών. Ό,τι πείτε κύριε. Στρίβοντας την Τρίας, μας έπιασε το φανάρι της Δροσοπούλου. Απέναντί μας, επί της Δροσοπούλου, υπήρχαν τεράστιες αφίσες του Σότου Παναγόπουλου, αγαπημένου τραγουδιστή του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Βλέποντάς τες, ο οδηγός έγινε ξαφνικά ομιλητικότατος. Τώρα αυτός εδώ τι θέλει και τραγουδάει. Μάλλον απευθύνθηκε στον Νίκο. Θα έχει και αυτό το κοινό του, το απάντησε εκείνος τη στιγμή που άνοιγε το φανάρι. Τι κοινό του, κύριε. Δεν ξέρω, μπορεί εσάς που έχετε κάποια ηλικία να σας αρέσει, αλλά τι να σας πω. Σίγουρα απευθύνθηκε στον Νίκο και συνέχισε σχεδόν παραλυρηματικά.

πήγα στη συναυλία του Ξαρχάκου στο Λυκαβητό και τρελάθηκα. Θα μου πεις, έχει συνεργάτες ο άνθρωπος. Έχει αυτό τον κάτσο, σε πάει από εδώ, σε πάει από εκεί, κάθε τραγούδι και ένας ολόκληρος κόσμος αλλιώτικος. Εσείς έχετε ακούσει κανένα τραγούδι του κάτσου? Εγώ κόντευα να κατουρηθώ από τα γέλια, που προσπαθούσα να συγκρατήσω. Κάτι έχουμε ακούσει κι εμείς, το απάντησε ο κάτσος ξαφνιασμένος. Θα μου πεις, είναι μεγάλος ποιητής ο άνθρωπος, μονολόγησε ο ταξιτζής ανάμεσα Εδίας και Σκύρου. Σας παρακαλώ, κύριε, μετά τη δωδεκανήσου να σταματήσουμε, πρόσταξε ο μεγάλος ποιητής. Τι σας οφείλω? 30 δραχμές, είπε ο ταξιτζής. Ορίστε, 50, δεν θέλω ρέστα, είπε ο Νίκος και βιάστηκε να κατεβεί αφού καθόταν προς τη δεξιά πόρτα. Μετακινούμενη κι εγώ προς τα δεξιά και καθώς με έτρωγε ο κόλος μου, όπως τα έλεγε ο Νίκος την επόμενη, ρώτησα τον οδηγό. Και τώρα, κύριε, θέλετε να μάθετε ποιος είναι ο γκάτσος? Ποιος είναι? Ρώτησε εκείνος με αρχόμενη αμηχανία. Ο κύριος, το απάντησα, δείχνοντάς του τον Νίκο σαν να έκανα ρουά ματ. Ο κύριος ψέλησε σε πλήρη αμηχανία και έστρεψε το πρόσωπό του σαν να τον ρωτούσε με τα μάτια. Ο Νίκος ένευσε καταφατικά και με ένα εξίσου αμήχανο χαμόγελο. «Τα σέβη μου, κύριε, συμπαθάτε με αν είπα κάτι που δεν έπρεπε». Τον ευχαριστήσαμε σαν ζαλισμένη, αλλά και εκείνος δεν πήγαινε πίσω. Αντί να προχωρήσει ευθεία στην ανηφόρα, του φύγε για μια στιγμή το τιμόνι αριστερά προς το διπλανό βενζινάδικο.

επιτροπή και πάλι στο πρώτο αφιέρωμά μας στον μεγάλο Έλληνα ποιητή, τον Νίκο Γκάτσο, και το διπορικό της ζωής του το αφήνουμε να μας το κάνει με γλαφυρότατο τρόπο στο θαυμάσιο μυθιστόρημά της. Πουλάμε τη ζωή, χρεώνουμε το θάνατο, ή αγαπημένη του συνεργάτης, η αγαθή Δημητρούχα. Αθήνα λοιπόν του 70 και η επόμενη, μετά από το γεγονός με τον φιλικότα του ταξιτζή, η επόμενη ήταν Τρίτη. Γι' αυτό στο Φλόκα ήρθε πρώτος ο Ελίτης. Δηλαδή στις 2 η ώρα. Παραγγείλαμε και ώσπου να έρθουν τα φαγητά, ξεκίνησα να λέω με εύθυμη διάθεση: «Να ξέρεις, Οδυσσέα, τι πάθαμε χτες». «Τι πάθατε?» ρώτησε εκείνος χωρίς καμία ανησυχία. «Να σου το πει ο Νίκος, που τα διηγείται καλύτερα». Πάνω στην ώρα κατέφτασε και ο Χατζηδάκης. Και ο Νίκος διηγήθηκε την περιπέτειά μας. Και στον έναν και στον άλλον. Και όταν η διήγηση τελείωσε, είπε πρώτος ο Ελίτης. Και εμένα μια μέρα που πήγα στο φαρμακείο, η φαρμακοποιός με αναγνώρισε και... Συνέχισε ο Γαζιδάκης και εγώ ένα βράδυ που σταμάτησα σε ένα περίπτερο να πάρω τσιγάρα, βρε πάλιο κερατάθες, τους διακόψε γελώντας ο Γκάτσος: «Σαν τα μικρά παιδιά κάνετε, δεν έχετε τελικά καθόλου χιούμορ». Συνεχίζει λοιπόν η αγαθή Δημητρούχα τα περιστατικά από τη ζωή του Νίκου Γκάτσου. Μετά τις Πασχαλινές διακοπές το 76 επέστρεψα στα μέρη μου, στο Μεσολόγγι, για να τελειώσω το σχολείο, να ξενικιάσω το σπίτι και στο χωριό μου, ώστε να φύγω από αυτό και να πάω για την Αθήνα οριστικά. Στις 20 Ιουνίου. Πώς? Ο Μητσιάς ήταν καλεσμένος στα Παπαστράτια, στη συναυλία που δίνονταν εκείνη την ημέρα στο γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο. «Κύριε Γκάτσο», του είπε ο Μανώλης, «όπως ο Νίκος διηγιόταν, έχω μια συναυλία στο Αγρίνιο. Θέλετε να έρθετε για εκδρομή?» «Να θα μείνουμε, θα τραγουδήσω και θα φύγουμε, θα γυρίσουμε στην Αθήνα. Αν είναι να γυρίσουμε, να έρθω. Αλλά θέλω από σένα μια χάρη. Να κάνουμε μια παράκαμψη, να δω τη γάτα μου, την Προλετάρια, που την έχω δώσει στη μάνα της Αγαθής. Και να πάρουμε και την Αγαθή, που είναι να έρθει αύριο με το λεωφορείο».

0: Η προλετάρια ήταν πολύχρωμη. Άσπρο, γκρίζο, κανελί και μαύρο το τριχωμά της, σαν από μικρά μπαλώματα. Μεγαλόσωμη, με καλό χαρακτήρα, όπως και ο αδερφός της, ο Κούνελος, ο οποίος είχε βρεθεί το Γενάρη σκοτωμένος από αυτοκίνητο έξω από το σπίτι. Και ακριβώς για να μην έχει το ίδιο τέλος και η προλετάρια, ο Νίκος πήρε την απόφαση να τη στείλει στο χωριό στη μάνα μου. Την κατεβάσαμε με το ταξί, με τον κύριο Σπύρο, τελειώνοντας οι πασχαλινές διακοπές μου στην Αθήνα μαζί με τα τρία γατιά της για να εγκλιματιστεί ευκολότερα. Ο Νίκος είχε πάντα γάτες. Τον Αχιλέα που ανέβαινε στον ώμο του όταν εκείνος έσκυβε να γράψει ή να διαβάσει. Τον Τουμπάρος που έπρεπε να του ρίχνει κάποιο κολύριο στα μάτια και επειδή ως γνωστόν τα δικά του χέρια έτρεμαν, ζήταγε από τον Μούτσι με τον οποίο συνεργαζόταν τότε να του το ρίχνει εκείνος με το σταγονόμετρο και αυτός κρατούσε το γατί. Ο Μούτσις όμως, σαν πειραχτήρι που ήταν, μια μέρα που πέτυχε το γατζιδάκι να διαβάζει απορροφημένο στην εφημερίδα του, άρχισε να του λέει: «Άσε Μάνο, ο κύριος Γκάτσος που μας παριστάνει τον ευγενικό και τον ευαίσθητο, ξέρεις τι σκληρός που είναι?» Ο Χατζηδάκης, απορροφημένος στην εφημερίδα του, ίσα που ψέλησε: «Τι εννοείς?» Και ο Μούτσης συνέχισε παραστατικά: «Βασανιστής! Χτες το βράδυ, εκεί που ήμασταν στο σπίτι του και του έπαιζα με την κιθάρα μου μια μελωδία και εκείνος προσπαθούσε να καταλάβει πώς πάει το μέτρο και έγραφε τον ένα στίχο και έσβηνε τον άλλο, τον βλέπω ξαφνικά να σηκώνεται πάνω, να τα παρατάει όλα, να αρπάζει το γατί, να το τραβάει από εδώ, να το τραβάει από εκεί, να το πατάει κάτω και αυτό το καημένο να ουρλιάζει και να φωνάζει βοήθεια και να μου λέει: «Σώστε με!» Ο Χατζηδάκης, εξακολουθώντας να διαβάζει απορροφημένος, ρώτησε απλώς: «Το γατί?» Και ο Μούτσης: «Ναι, Μάνο μου, το γατί. Και μάλιστα μου το είπε και στα γαλλικά. Με σχέδιμο σε βωμά.» Και ο Χατζηδάκης απαντάει: «Καλά. Πού ήξερε γαλλικά το γατί?» Αυτή τη στοιχομηθεία ο Μούτσης την επαναλάμβανε κάθε τόσο και ο Χατζηδάκης, μην πιστεύοντας ότι είχε ποτέ διαμυφθεί, το έλεγε στο τέλος, ως άφεση αμαρτιών: «Έλα βρε!» Βέβαια, όπως άκουσα τον Νίκο να διηγείται αργότερα, όταν ενηλικιώθηκα και έπαψαν να με στέλνουν να κοιτάζω τα γλυκά, ο Μούτσης τον είχε επισκεφτεί για ένα ρεφρέν που το ήθελε ατμοσφαιρικό, αισθηματικό και ερωτικό. Ιδού η μεταξύ του στοιχομηθεία. «Γκάτσος, για παίξε μου τη μελωδία να δω πώς πάει.» «Κατάλαβα. Για δοκίμασε το στίχο. Κράτα ανοιχτή την πόρτα σου.» Μούτσης: «Κράτα ανοιχτή την πόρτα σου. Ωραία.» Γκάτσος: «Κράτα ανοιχτή την πόρτα σου. Σε λίγο θα ανοιχτώσει.» Μούτσης: «Μπράβο κύριε Γκάτσο. Παρακάτω.» Γκάτσος: «Παρακάτω. Λοιπόν, και θα έρθω τα μεσάνυχτα.» Μούτσης: «Μπράβο. Αυτό είναι. Άλλον ένα στίχο ακόμα.» Ο Γκάτσος: «Άλλον ένα στίχο. Το θέλεις ατμοσφαιρικό, αισθηματικό, ερωτικό. Έτσι δεν είναι?» Μούτσης: «Ναι κύριε Γκάτσο.» Γκάτσος σκέφτεται: «Λοιπόν, κράτα ανοιχτή την πόρτα σου. Σε λίγο θα ανοιχτώσει.»
1: «Και θα έρθω τα μεσάνυχτα με μια παπάρα τόση.» Ο Μούτσης, αφήνοντας την κιθάρα σοκαρισμένος: «Κύριε Γκάτσο, δεν είστε σοβαρός.» Γκάτσος αγέλαστος, επίμονος και σοβαροφανής: «Γιατί παιδί μου, ατμοσφαιρικό δεν το ήθελες? Τι πιο ατμοσφαιρικό? Κράτα ανοιχτή την πόρτα σου, σε λίγο θα ανοιχτώσει. Και αισθηματικό δεν το ζήτησες? Και ερωτικό? Τι πιο αισθηματικό και πιο ερωτικό από αυτό που σου είπα? Και θα έρθω τα μεσάνυχτα και λοιπά και λοιπά. Γιατί διαμαρτύρες?» Όσο για το Μούτσι, κατάλαβε ότι άλλος ο Γκάτσος με τα γατάκια και άλλος ο Γκάτσος όπως τον περιέγραφε στο Χαλτιδάκι.

0: Επιστροφή και πάλι στο ταξίδι στο Μεσολόγγι και βέβαια στο μεγάλο ενδιαφέρον του για τη γάτα του, την Προλετάρια.
1: Κάτω από τον ουρανό της Τολοκαρνανίας η Προλετάρια ήταν αρχόντισσα. Είχε όλους τους κήπους δικούς της και μπαινόβγαινε στο σπίτι όποτε ήθελε, αφού η φωλιά της ήταν στο μέσα δωμάτιο που παρέμενε δικό μου. Και όταν ο Νίκος τη φώναξε, φάνηκε στην αυλή, τον κοίταξε και ξανάφυγε στις εξοχές της. Τον βρήκατε εύκολα το δρόμο, τους ρώτησα, βγάζοντας το Μητσιά από την αμηχανία που το προκαλούσε ένα παλιό χωριάτικο σπίτι με το μεσότυχο καλυμμένο από μουσαμάδες. Πού να βρεθούν τα πετσαρίες για τους ψευτοσοβάδες του Τσατμά που ξεκόλαγαν όταν ο πατέρας μου προσπαθούσε μάταια να γραπωθεί από το καλαμένιο σκελετό του μεσότυχο και να σηκωθεί. Το μόνο που κατάφερνε ήταν να πληγώνει τα χέρια του, να ματώνει τα δάχτυλά του, παρόλο που ήταν 2,5 μήνες απόν, δεν είχαμε ακόμα αρχίσει τα μαστορέματα. Ναι, είχαμε το χάρτη μαζί μας, απάντησε ο Μανώλης για να συνεχίσει ο Νίκος. Όταν φτάσαμε στον Αιτωλικό, λέω στο Μανώλη, στάσου μια στιγμή να ρωτήσουμε αυτούς εδώ τους ταξιτζίδες. Δεν μου λέτε σας παρακαλώ, πώς θα πάμε στην Πεντάλουφο? Στην Πεντάλουφο, μας ρώτησε ο ένας. Ναι, του απάντησε ο Μανώλης. Πρέπει να πάτε πρώτα στον Ιχόρ και μετά να συνεχίσετε, μας εξήγησε ο ταξιτζής. Και πώς θα πάμε στον Ιχόρ, το ρώτησα. Από το Γηφύρ, αποκρίθηκε ένας άλλος ταξιτζής. Ποιο Γηφύρ, ρώτησε αυτόν τον άλλο. Δεν του ξέρει το Γηφύρ, μας ρώτησε εκείνος. Όχι, του απάντησα. Μα αν δεν ξέρεις το Γηφύρ, πώς θα πάτε στον Ιχόρ, απόρρισε ο πρώτος. Έπειτα τους ρώτησε ο Μανώλης πόσα χιλιόμετρα είναι Αιτωλικό Πεντάλουφος. Καμιά πινινταριά, είπε ο ένας. Μπα, δεν είναι πάνω από 25, απάντησε ο άλλος. Πάμε, Μανώλη, του είπα, δεν υπάρχει συνεννόηση. Και προχωρήσαμε και βρήκαμε και το Γεφύρι και τον Ιχώρη και την Πετάλουφο. Και ώσπου να μαζευτούν οι συνομήλικοί μου για να γνωρίσουν κυρίως το Μητσιά, αφού τον Κάτσο τον είχαν ξαναδεί, μάζεψα τα πράγματά μου, ρούχα και γραφομηχανή, στην κόκκινη βαλίτσα μου και κρατώντας την κόντρα στα μαύρα που φορούσα, χαιρέτησα τη μάνα μου, όχι για πάντα, αλλά με την πεποίθηση ότι ακολουθούσα τον δρόμο μου.

Επιστροφή και πάλι στο πρώτο μας αφιέρωμα στον μεγάλο ποιητή μας, στον Νίκο τον Κάτσο. Και έχουμε το ταξίδι του στην Έτωλα Καρνανία μαζί με την συνεργάτη δάτου, την Αγαθή τη Δημητρούκα και μαζί με τον Μανώλη τον Μητσιά. Έγκαιρα φτάσαμε στο γήπεδο του Πανετολικού και ο Μανώλης κατευθύνθηκε προς τη σκηνή. Ο Αθηναίος παρουσιαστής που αναγνώρισε τον Κάτσο έδωσε εντολή να τον βάλουν να καθίσει στην πρώτη σειρά δίπλα στον διοικητή. Φυσικά εγώ κάθισα δίπλα στον Νίκο. Κάποια στιγμή βγήκε ένας καλωδημένος κύριος, ο κύριος Πιστιόλας, όπως τον προσφώνησε ο παρουσιαστής, μίλησε για τους σκοπούς της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου που διοργάνωνε τη μεγάλη αυτή συναυλία και εγώ ενημέρωσα τον Νίκο πως ήταν ένας εκ των αδελφών Πιστιόλα. Ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν το εργοστάσιο με το ρύζι Αγρίνο. Τραγούδησε ο Μητσιάς και πριν εμφανιστεί ο πηδικός της, ξαναβγήκε ο παρουσιαστής για την εξής ανακοίνωση. Αγαπητό κοινό του Αγρινίου, έχω την τιμή να σας ανακοινώσω ότι έχει έρθει από την Αθήνα ειδικά για να παρακολουθήσει την ωραία μας εκδήλωση και να την τιμήσει ο γνωστός αγωνιστής ποιητής. Ο διοικητής κάθισε πιο κορδωτός στη θέση του. Εμείς είπαμε μεταξύ μας, ο Ρίτσος είναι εδώ. Κι όμως, ο παρουσιαστής ανακοινώνει ο Νίκος Γκάτσος. Ξύστηκαν οι εξέδρες από το δυνατό χειροκρότημα, τόσο που είχα την εντύπωση ότι ο ήχος μετετρέπετο σε κουρνιαχτό. Μετά το τέλος της συναυλίας και πριν φύγουμε για την Αθήνα έπρεπε να φάμε. Πήγαμε λοιπόν σε μια ψησταριά που έμενε ανοιχτή ως τα ξημερώματα και όταν ο Νίκος ζήτησε το λογαριασμό ο σερβιτόρος του είπε πως ήταν πληρωμένος. Από ποιον, το ρώτησε. Το ρωμιλιώτικο φιλότιμο κύριε Γκάτσο. Δεν επιτρέπει να πληρώσει ξένος στα μέρη μας, είπε πλησιάζοντας ο ίδιος καλοντημένος κύριος της γυμναστικής εταιρείας και δίνοντάς του το χέρι συμπλήρωσε. Πιστιόλας.

τελικά φύγαμε από το Αγρίνιο στις 3 παρά 20 και παρά την καθυστέρηση του Πορθμιουρίου Αντιρίου ήμασταν στις Πετσόν στις 5.30. Το επόμενο μεσημέρι που πήγαμε στο Φλόκα γνώρισα από κοντά, αφού από μακριά τον ήξερα χρόνια, τον Χρονά. Ήρθε με το Χατζηδάκι και όταν άρχισε να μιλάει έμοιαζε της ίδιας ηλικίας με εκείνον. Ίσως γιατί Πελοποννήσιος από τον Πειραιά στα αρκαδικά βουνά δεν ζήτησε λιμάνι, τον μπάνα τους οδήγησε με πονηριά ως το Λος Άντζελες και ως την Νέα Ορλεάνη. Αφετηρίες και προορισμοί αλλοδαποί για μένα. Ωστόσο, ο Μήνος Αργυράκης, που με την πείρα του ζωγράφου διέκρινε κοινά χαρακτηριστικά, επέμενε να με ρωτάει κάθε φορά τι συγγένεια είχα με τον Γιώργο. Καμία, του απαντούσα. Δεν ήξερα τότε να του πω εκλεκτική, γιατί δεν είχα διαβάσει ακόμα τις εκλεκτικές συγγένειες του Γκέτε. Είχα πέσει με τα μούτρα στον Ντοστογεύσκη. Πάντως, αν με ρωτούσε σήμερα, θα το απαντούσα πρώτου βαθμού. Όμως το καλοκαίρι ανέκαθεν είναι μια εποχή που πολλοί τη θέλουν ελληνική. Έτσι από την Αγγλία ερχόταν ο Πίτερ Γλίβι, πρώτα πάστορας, έπειτα σύζυγος, πάντα ποιητής, επίσης ο Δημήτρης ο Βερνίκος και η Άννα και Σίσογλου, που σπούδαζαν εκεί και επέστρεφαν με την παραγγελία του κάπως ανοικονόμητου Γκάτσου. Ένα ζευγάρι παπούτσια νούμερο 47, μια καπαρντίνα extra extra large, ένα ρολόι χειρός με λατινικούς αριθμούς. Από τη Δανία ερχόταν ο ελληνιστής Όλε Βαν Όλσεν, που είχε μεταφράσει το ποίημα του Γκάτσου «Ο υπότης και ο θάνατος». Από τη Γαλλία ο Ζακ Λακαριέρ, αν και μου έδινε την εντύπωση ότι έμενε μόνιμα στην Ελλάδα. Από τη Γαλλία επίσης ερχόταν κάποια κυρία Ρότσιλτ, η οποία μιλούσε χαμηλόφωνα και στον ίδιο τόνο, πράγμα τόσο αδιανόητο για μένα που ρώτησα τον Νίκο μήπως έπασχε από κάτι που την ανάγκαζε σε αφωνία. «Είναι αριστοκράτησα», μου απάντησε εκείνος, «μην ανησυχείς». Επομένως, δεν έπρεπε να ανησυχήσω ούτε για την κόρη της, η οποία, αν και σε προεφηβική ηλικία, καθόταν αμίλητη στο διπλανό κάθισμα και ασπροντημένη σαν να επρόκειτο να δεχτεί την πρώτη κοινωνία ή σαν να περίμενε τη μητέρα της να πάρει από τον Γκάτσο, αφού ο Λίβι τον έλεγε πυθία, το χρησμό που θα έδινε στη βοβή Παρθένο τη Λαλιά, με την οποία θα αναγνωρίζονταν επιτέλους ως ψυχή ζώσα.

Από την Αμερική, ωστόσο, ερχόταν μια πολύ ισχυρή φωνή. Ο Ηλίας Καζάν έφερνε κινηματογραφικά, αλλά και θεατρικά νέα, και καθώς μιλούσε, κοίταζε μοναχικά μακριά, σαν να προσπαθούσε να ανασύρει εικόνες πίσω από το βλέμμα του, ή σαν να μελετούσε τις λεπτομέρειες κάποιων άλλων που προβάλλονταν σε αόρατες οθόνες. Από την Αμερική, βεβαίως, ερχόταν και ο Νάνος Βαλαωρίτης με όλα τα νέα για την ποίηση και παράλληλα γεμάτος περιέργεια και μάτια που φλέγονταν για τα εδώ. Και εγώ εκεί, στην καθιερωμένη θέση μου, να μην καταλαβαίνω παρά ελάχιστα, να καλλιεργώ τις αισθήσεις μου με τις ειδονές του πνεύματος και να προσπαθώ να συγκρατήσω ονόματα και τίτλους, ώστε γυρνώντας στο σπίτι να διαβάσω τα σχετικά. Έπειτα μου έδωσε ο Νίκος μια κασέτα εργασίας με μελωδίες του Χατζηδάκη, οι οποίες στα τότε σχέδιά του συνιστούσαν τις μπαλάδες της Οδού Αθηνάς, με την υπόδειξη να τις ακούσω προσεκτικά και να προσπαθήσω να βάλω στίχους

0: σε εκείνη που θα με συγκινούσε περισσότερο. Δεν μου έθεσε χρονικά όρια και δεν μου ζητούσε σώνει και καλά να γράψω τους στίχους ολόκληρου του τραγουδιού. Και οι στίχοι φτωχοί δικοί μου λέγανε τις Κυριακές ο Παναγής ήταν φύλακα της γης, μα και τις μέρες που είχε σχόλη μέσα του Θεού το περιβόλι φρόντιζε δέντρα και καρπούς της καλοσύνης ο παππούς. Χαμογέλασε και γυρνάει και μου λέει για να το ολοκληρώσουμε. Έτσι ταξίδευε ο καιρός, μα τον αιώνων ο χορός έβρισκε πάντα κι άλλους τρόπους να βασανίζει τους ανθρώπους. Και ο Παναγής κάποια βραδιά ένιωσε φόβο στην καρδιά και όταν ακούστηκε η φωνή λαμά λαμά σαν βαχθανή καβάλα πια στο σύννεφό του τον ήλιο έκανε αδελφό του και στου ουρανού την απλωσιά σκόρπισε αγάπη και δροσιά. Εδώ αγαπημένοι μου κλείνουμε το πρώτο μας περίπατο με τη βοήθεια μιας υπέροχης καταγραφής που κάνει η άμεση συνεργάτης του η Αγαθή Δημητρούκα στο έργο της «Πουλάμε τη ζωή, χρεώνουμε τον θάνατο». Αφιέρωμα λοιπόν στον Νίκο Γκάτσο και είπαμε να τον γνωρίσουμε από κοντά και να κάνουμε παρέα μαζί του. Να ζήσουμε με τον μεγάλο μας ποιητή. Στην εκπομπή κοντά μου είχα την συνεργάτη μου, την κυρία Σταυριανή Λανέ. Από μένα λοιπόν και από τη Σταυριανή Λανέ να σας στείλουμε την αγάπη μας
1: και την καλημέρα μας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Ζεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές.

0: Καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Η ώρα είναι 3.